Λάβει λέει Dizen Honor, όπου το έχω το βεντούσα το πάω έτσι. Και πάει Αφρική Ινδία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά κάνετε, έχουμε πολύ κόσμο. Εμείς οι ναυτικοί, εσείς οι ναυτικοί. Εμείς κάνουμε πάντα το σταυρό μας για να είστε καλά εσείς οι ναυτικοί. Και όχι μόνο έτσι, και οι οικογένειές σας. Λιαγκραδόνης μηχανικός από το σκαφιδάκι του Άργους.

Καλά το παλικάρι, Βαγγέλη μου, καλά ταξίδια να έχουν. Δεν ξέρω τι άλλες ευχές μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό που λέγεται πρώτοι εδώ είμαστε. Άλλο αν αλλάζουν τις σημαίες τώρα επιχειρηματικά είναι, δεν το έχω να το πω, να το εξηγήσω. Ονοώ νοήτο βέβαια, έτσι, με τους εφοπλιστάς εδώ. Απλά όντως έχουμε τους καλύτερους ναυτικούς. Η φίλη μας είναι η Γεωργία από το Καματερό. Καλέ λέει. Καλέ λέει, δεν έβγει καλέ, απλά σιδέρωνα. Καλύτερη παρέα είμαι για να σιδερώσεις. Ναι, ρε. Πες μας να φτιάξουμε και τη σιρέλα σου, την καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε και τη σιρέλα σου. Χριστέ μου. Δεν τη διαβάζω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Γεωργία μου. Μπράβο, η Γεωργία, η τραπεζικός. Δεν σιδερώνετε κι εσείς που δουλεύετε σε τράπεζες. Αλήθεια. Σιδερώνετε κι εσείς εκεί που δουλεύετε σε τράπεζες. Δεν παρεξηγούμεθα, παιδιά. Δεν παρεξηγούμεθα με τίποτα. Καλημέρα στην Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Νικολάκη μου. Βορειοδυτικά της Έγινας. Είχατε βροχούλα. Αργοσαρονικός.

στο Δημητρούλα τώρα, αν ήταν τόσο καιρό θα έχεις βρει καράβι. Όχι μόνο καράβι θα έχεις βρει, τρένο, αεροπλάνο που λέει το τραγουδάκι. Πρέπει να το λέει η καρδιά. Άστο τώρα να καράβι να σε πάρει. Πού να το στείλουμε, για πες μου και στα ορεινά. Πάνω στην ορεινή μάνη, πού να το στείλουμε.

Τάκη μου, για να διαβάσω και ορισμένα μηνυματάκια. Γι' αυτό είπα, δεν έχουμε θεματάκια. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Τάκη εδώ από τον Άλυμο. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, Δημητρούλα μας. Τάκη μου, περίμενε λίγο για να μην φωνάσει το τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε να διαβάσω τα μηνυματάκια. Τώρα για το Γήθιο. Αν ήτανε, θα το έχεις κάνει, θα έχεις βρει και λιμάνια, όχι μόνο του Γηθίου. Δεν ξέρω, έχει μεγάλο λιμάνι το Γήθιο. Παρκάρουν μεγάλα καράβια. Δεν ξέρω, στον φίλο μας τον Χρήστο. Να του πω καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Ο Χρήστος από την περιοχή του Ταύρου. Καλημέρες, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε και θα τα κρεμίσουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα στέλνουμε στην Ειρήνη, στην Ειρήνη μας από Πετράλωνα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Έλα εδώ, παίρνουμε φόρα.

σου Μάριε στο Βύρονα. Την αγάπη μας στο Βύρονα.

Ναι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει. Θα μου πείτε τώρα νησί, τώρα με κάνουμε τις σαρδέλες γιορτές στο Νατάλο. Και μην μου ανοίγετε τώρα, παιδάκια, την όρεξη. Να το λέω. Πω, Χριστέ μου! Νίκο μου, καταρχήν σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τιμή μου θα ήταν, έτσι, για την έγινα και μονοήμερα την πάση εκεί στην εκδρομούλα. Έτσι με τρέλα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χριστάκο μου, καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ωραία η συνταγή. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι η φίλη μας εδώ. Όταν σιδερώνετε και έχετε στη ρέλα μια κουταλιά από ποτέ. Το απεχθάνω με το ξύδι. Γεγνά το λέω. Λοιπόν, λευκό ξύδι μέσα να καθαρίζει τα άλλα. Και τραπεζικός και σιδερώνει και κάνει τα πάντα όλα. Μπράβο, σε καλό δρόμο μου είσαι. Θα καλοπαντρευτείς, Γεωργία, το νου σου την πρίκα. Λοιπόν, Φραουλίτσα, θα το κοιτάξουμε με το τραγουδάκι, έτσι. Είναι και η ώρα λίγη περίεργη τώρα. Δεν σου έχω χαλά σε κατήρι. Καλημέρα στην Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, θα μείνω μόνο στην καλημέρα. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32. Στέλνω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μένω μόνο σε αυτό, κυρία Γεωργία. Καλημέρα φίλε μου Ηλία από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Ηλία μας. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλίας ο αιώνιος πιστός. Και σε σένα Λεβέντη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και με τα ψώνια τα πουλά. Έλα τώρα, μην είσαι παράπονο τώρα και μου σπάς τώρα τα νεύρα. Τώρα εχθές σου έβγω όλες τις μέρες, δεν σου βάζω τραγουδάκι. Το περίμενες, τι το περίμενες τώρα. Ήρθες και μετά μου λέει τσαντίζομαι. Περίμενες, τι το περίμενες. Εχθές δεν σου έβαλα, προχθές δεν έβαλα τραγουδάκι. Έλα.

0: Νικολάκη μου από την Καλλιθέα. Καλό πιο το να είναι. Καλό πιο το ρελεβετάκο μου να είναι. Πάντα υπάρχουν τα καλά. Πάντα η ζωή δεν ξέρει κανένας πώς θα φέρνει. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Νικόλα μου. Λοιπόν, στην Φωτεινούλα, στην Φωτεινή από το Ρέντι. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα εδώ τα λέγαμε, θα τα λέμε. Μόνο μάχη 99,8. Πάμε λίγο παιδάκια τώρα στην Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα και κάτω είναι ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιαννάκο. Καλημέρα Γιάννη μου, Ελευσινιέ. Όλαλα, δεν το χάνω. Και δεν ευριάζω. Γιατί εγώ χαλέ, εγώ δεν χαλιέμαι.
1: Ζω άνθρωπος αυτός.
0: Γιατί να χαλαστώ.

Λοιπόν, να μην πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ την Κατερίνα μας εκεί από το Χαλαργό. Να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί στην Κατερίνα μας, την μοναδική, την εξαιρετική από το Χαλαργό. Είδες, Κατερίνα μου, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πέρασα, με έβγαλε ο δρόμος εκεί. Είχε μία μπουρνελιά. Ποιος θα ξέρει τα μπουρνέλια, τα κορόμιλα. Αν θα πω τώρα, όπως είπα, γιατί ναι. Με έβγαλε ο δρόμος εχθές προς το Χολαργό μεριά και στην φίλη μου που είναι η Κατερίνα, όχι στην Κατερίνα, για δουλειά. Είχε μία μπουρνελιά. Μια μπουρνελιά και μια ροδακινιά. Πόπο Παναγία μου, δεν έχασα ευκαιρία εγώ. Με τη μία. Με τη μία. Λέω και απάνω τηλέφωνο την αστυνομία, αλλά φωνάξω τι θα μου κάνουν σιγά. Λιγούρεψα και πήγα. Σερνικό παιδί ήμουνα. Σερνικό παιδί πήγε να κόψει δύο κορόμιλα, δύο μπουρνέλια. Παιδί της νύχτας.

0: βέβαια. Τι λέει η παροιμία, όποιος τη νύχτα περπατά, μαθαίνει.
1: Ωραίο. Στο σινεμά.
0: Να μετατρέψουμε, να μετατρέψουμε και λίγο. Γεωργία μου, μην είσαι μες στο παράπονο, Μέγαρα. Σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Γιατί σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Να το σταματήσουμε το παραμύθι. Σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον, με την μάλλον κογό, για τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί, γιατί πολλές φορές που το σκέφτομαι, ήταν αγαπημένο του γιου του, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Λευτέρη μου, καλημέρα, καλημέρα στον Αγρινιώτη, τον φίλο μου τον Λευτέρη, καλημέρα. Και για την Δήμητρα, τη Χρυσοχέρα, που λέει μην την τσικλάω. Εγώ δεν τσικλάω, Δήμητρα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε πει, που λέμε, δεν είναι θέμα τσικλάω. Απλά μερικές φορές είναι η θέληση. Είναι η θέληση. Δεν ξέρω αν το λέτε και στην ορεινή μάνη της Αργαδίας. Τραβάτε με. Το λέτε, τραβάτε με. Γιατί κάποιος που παίρνει μια απόφαση την κάνει, την εκτελεί.

Να πω καλημέρα καταρχήν, δεν έχω χρόνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο. Καλημέρα, δεν έχω ξεχάσει τα παιδιά από τα Πατήσια. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα, Δημητρούλα. Με τον Γιώργο σου, πολεμικό ναυτικό, καλημέρες. Καλημέρες όμορφες, καλημέρα στον Δημήτρη, το 991 από την Καλλίπολη.

Λοιπόν, και επειδή σε έμαθα, επειδή σε μαθαίνω, εδώ παίρνουμε μηνυματάκια και για τα μπλόκα 36 αυτή τη στιγμή στημένα σε όλο το λακανοπέδιο. Μαθαίνω και για το λιμάνι του Γηφίου. Πάνε καράβια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τσιγκλάω, Δημήτρα, δεν τσιγκλάω. Αράζουνε. Είτε φορτηγά, κρουαζιερόπλια, όχι πολλά και στο Γηφίο. Εκεί πέρα πάνε καράβια. Το μπερδεύεις λίγο το θεματάκι. Εγώ δεν είπα, εσύ είπες ένα καράβι να με πάρει, το μηνυματάκι υπάρχει, το βλέπω. Εγώ δεν είπα κάτι το αντίθετο. Να τα διευκρινίζουμε, να τα βάλουμε τις

Σταθερή θερμοκρασία έχουμε εδώ και αρκετή ώρα. Είμαστε 23 βαθμούς, είναι μια χαρούλα. Έτσι, μια κουβερτούλα ή ένα συντονάκι λίγο κάπως έτσι και πίσω στρώνει. Πάμε γιατί βαράνε οι καμπάνες, κερνάνε οι Μητροπολίτες. Πρωτοσύγγελοι, 90% αύξηση πήρανε. Και χτυπάνε και οι καμπάνες. 90% αύξηση τους έδωσε. Για που χτυπάνε οι καμπάνες, 90% αύξηση ρε παιδιά. Χωρίς παιδιά, χωρίς χιλιά, χωρίς τίποτα. 90% αύξηση παραπάνω είναι. Για που χτυπάνε οι καμπάνες και δεν γερνάνε. Δημήτρη μου, νομίζω ότι είναι αυτό. Και βήχαζε παιδάκια τώρα, με έπιασε και βήχαζε με τα παγωμένα.

0: είσαστε άρτα. Από άρτα. Από την άρτα μεριά. Wow, και είναι να πάρω. Κάτσε να βάλουμε τις καμπάνες πάλι από την αρχή για τις πρωτοσύγγελες. Εκεί τώρα είναι αυτό. Για τους άλλους το βάλαμε. Εκεί με τα χρυσά τα καπέλα, εκείνα και τα καπέλα που γυαλίζουν, που έχουν τις χάντρες επάνω. Τι είναι, δεν ξέρω. Από την άρτα, πω. Αν προλάβω, αν προλάβω.
1: Πες μου.
0: Είναι κάτι κλασέρ για την άρτα. Είναι, αλλά.

0: γυρίζουνε, μπορούμε να τα γυρίσουμε. Μπορούμε. Είναι για να χωνέψεις εσύ. Τέλεια, τέλεια. Όταν θα μου γράφετε τέλεια, ότι όλα είναι τέλεια, να μου το γράφετε. Καλά κάνετε. Το έχουμε μεταδώσει, έτσι. Θέλω να μου βάνετε πολλά αλφα στο τέλος, έτσι.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Θέλω να μου βάζετε πολλά αλφα στο τέλος. Εμείς αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Είπαμε, με τα ψέματα κερδίζουμε πάντα μία παράσταση.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία, μια και έχει εκφράσει πολλές φορές παράπονα. Και καλά κάνει. Θα μου πεις ποια Μαρία, θα το καταλάβει η Μαρία.

0: Taksici Γιώργο.
1: Ολαλά.
0: Να και το γαλλικό. Το έχουμε.

έπεσε πάνω στο καλύτερο τραγουδάκι και πάνω που έλεγα αυτό για τις Μαρίες. Και πιάσει μια κουβέντα για τις Μαρίες. Το Ξωτάκι! Εγώ είπα να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Και λέω πάλι και να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Δεν ξυπνάει με τίποτα.

Λοιπόν, μιλούσα στο τηλέφωνο. Πραγματικά δεν έχω να κρύψω κάτι. Στο τηλέφωνο μιλούσα. Τώρα, εμείς στα δικά μου τα μέρη, γιατί κάτω από τα βλάκια, έτσι, κατά βλακιώτης, το έχω πει, το έχω δηλώσει, έτσι, ένα παιδί με πτυχία στα χέρια. Το πτυχίο του πεζοδρομίου το έχω πει πολλές φορές. Αξίζει πολύ περισσότερα από τα άλλα που μπορεί να λένε ένα πτυχίο Λίαν καλός. Λίαν καλός. Μπορεί να έχει πάει έξω να έχει σπουδάσει. Οπουδήποτε μπορεί να είναι, έτσι. Να λέει Λίαν καλός. Είναι και άλλα πτυχία που είναι με άριστα και είναι του πεζοδρομίου, τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στο ταξιτζή τον Γιώργο. Κράτησε το μου λέει, έχει βγάλει επωνυμία. Έχει βγάλει μια επωνυμία. Παρατσούκλι το λέμε εμείς εκεί στο χωριό μου. Είσαι ο φάρος των FM. Είσαι μου λέει ο φάρος των FM.

επειδή είναι λίγο περασμένη, είναι λίγο περασμένη η ώρα μάλλον, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τώρα εγώ θα ευχηθώ καληνύχτες και καλό Σαββατοκύριακο, μην μου τα στέλνετε μεμονωμένα. Μην μου στέλνετε μεμονωμένα, απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά. Το πήρα το παρατσούκνι και θα πάρω και το τσίπουρο. Θα πάρω και το τσιπουράκι. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Δεν είμαι φάρος. Εσείς είστε. Τέλεια, τέλεια. Το σωτάκι. Παρά κατά κανόνια πάνω στο λιγαβιτό. Τίποτα, τίποτα. Πάει.

Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το κάνω το μακελάρε αεροπλάνο, γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ με τα τραγούδια. Αν μπορεί ο φίλος μου Στέφανος ο Χίο, ο μακελάρης που θα συνεχίσει μετά. Στεφανάκο Χίο.

Γιώργο μου, ταξί είναι το επόμενο το λαγουδάκι. Αλλά πριν να ακούσουμε το λαγουδάκι που είναι για τον φίλο μας τον καλό, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη, που θα το πάρουμε, θα το εισπράξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το επεξεργαστούμε. Ατζελίνα μου, απαντήσια. Καλημέρα. Όποιος έχει, λέει, μία παροιμία στο χωριό μου, τη Μίγα, λέει, μοιάζεται. Τα κανόνια του Λυκαβητού ήταν για αλλού. Δεν ήταν εκεί, στο τέτοιο, δεν εστιμή ένεκεν. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε τώρα σένα, τα κανόνια του Ναβαρώνε να χτυπάνε, πάλι το ίδιο θα είναι. Τα κανόνια του Λυκαβητού δεν αναφερόταν για σένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλες το συμπέρασμα. Δεν ξέρω πώς μου έβγαλες το συμπέρασμα αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Καμία. Πάμε Γιώργο μου και να μου έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε για να έχουμε. Είναι σχεδόν το τελευταίο τραγουδάκι. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο, θετική ενέργεια σε όλες και σε όλους. Και όντως πάλι, προσέχουμε για να έχουμε. Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8. Μαζί μας ήταν το More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, με τα εργασιακά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι εδώ. Με την Μαρία Μασιλιαράκου, καλυψούς 110.

0: είναι μόνο σχεδόν 4 λεπτάκια. Λοιπόν, με έχετε στείλει ο φίλο μου ο Τάκης να το χαρίσω. Λέει το τραγουδάκι, θα το ακούσει Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Τον, και τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη, τον ταξιζή, θα το ακούσει. Θα το σταματήσω το τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Στέφανο το Χίο. Το έχω πάρει από τον Ευαγγέλη τον Κουρουμπαγκή, τον ταξιζή, και από τον Άλυμο. Μακελάρι, να ακούς. Τον Τάκη από τον Άλυμο. Δηλαδή μπορείτε να επικοινωνείτε με το Στέφανο το Χίο. Το μακελάρι μας εδώ, που πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε.
1: Μου δείχνεις να βάδισω.
0: Φιλιά πολλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Σας αγαπώ.

0: κόσμο.
1: Και όλα μου φταίνε. Πολλές φορές όντως δεν έχει τύχει να σας λένε φταίνε και τα ρούχα που φοράμε. Μας φταίνε λοιπόν στην Ευαγγελία. Την Ευαγγελία μας, την σερβιτόρα που πήγε στα παιδιά. Η σερβιτόρα από την Αμφιθέας. Που πήγε εκεί στην παρέα προφιτερόλ. Εγώ θα συνεχίσω με καζάν την πι. Λοιπόν, φιλιά πολλά και στην σερβιτόρα μας την Ευαγγελία. Να μου είστε πάντα καλά και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αλήθεια, αλήθεια. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι του Post Game, καλησπέρα σας. Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, δεύτερο Σάββατο για τον μήνα Ιούνιο. Έχουμε μπει στο καλοκαίρι, έχουμε μπει σε ρυθμούς Μουντιάλ. Είχαμε και μου σε ρυθμούς στοίχημα GPL. Για όλα αυτά θα πούμε εδώ, σε αυτό το δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Μάχη FM και στην εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια.

Για αυτό δύο ώρα κοντά σας, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Στάγια, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος, να αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Άλλωστε στον κόσμο, τι να πει για το κανείς, η γιορτή του Μουντιάλ έχει ξεκινήσει από προχθές το βράδυ. Ένα Μουντιάλ τελείως διαφορετικό από τα άλλα. Ένα Μουντιάλ το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία με 48 ομάδες και εν μέσω πολεμικών αναταραχών μεταξύ της χώρας, μίας εκ των χωρών που το διοργανώνει, που είναι οι ΗΠΑ, και μία εκ των χωρών που βρίσκεται στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, του 23ου, στην ιστορία παγκοσμίου κυπέλου, και φυσικά για να αναφερόμαστε και στο Ιράν.

Φυσικά, επειδή εσείς είστε και αυτοί που διαμορφώνετε το ύφος, το περιεχόμενο αυτής εδώ της εκπομπής, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-71-08000, 210-71-08000 για όποιες απορίες, όποιες επισημάνσεις, όποια ερωτήματα έχετε εσείς για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε άθλημα, για οτιδήποτε εδώ είμαστε εμείς, ή να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Messenger στο 6943-6354-51, επαναλαμβάνω, 6943-6354-51, που μπορείτε να στείλετε τα όποια μηνύματα και απορίες σας.

Να ξεκινήσουμε όμως με αυτά που συμβαίνουν εντός των τυχών. Και βέβαια έχουμε πάρα πολύ να πούμε για πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στο Μουντιάλ. Να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ, το οποίο πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε. Ο συγκλονιστικότερος τελικός των τελευταίων ετών, ο πέμπτος τελικός στο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός ήταν αυτός που κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα, το 16ο στην ιστορία του, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκοι, οι πρωταθλητές Ευρώπης πλέον, νίξαν τον Παναθηναϊκό, ένα πολύ μαχητικό Παναθηναϊκό κοντά στα πολλά προβλήματα που είχε να παρουσιάσει η ομάδα του Εργκίνα Ταμάν, με 89-85, έχοντας για ακόμη μια φορά κορυφαίους τους Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Εβάν Φουρνιέ πήγε 22 πόντους, μοίρασε 7 assist, 19 πόντους μέτρησε ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ 14 πόντους, 7 rebound και ορισμένες πολύ σημαντικές ανέσω επιθέσεων και δύο μεγαλοπρεπέστατα στάπες, η μία μάλιστα απέναντι στον Λεσόρ, 2 λεπτά και 17 λεπτά το τέλος του τελικού. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν συγκινητική. X-Factor για τους νικητές, με 7 πόντους, 4 rebound και 3 assist, ο Κόρι Τζόσεφ για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Από τον Παναθηναϊκό που ήταν συγκινητικός, συγκλονιστικός, μαχητικός μέχρι τέλους. Παναθηναϊκός ο οποίος, να πούμε, πολύ σημαντική συνθήκη στο match ήταν η φάση του 27ου λεπτού όταν ο Ταϊρικ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν λόγω μάχησαν. Ο Αμερικανός του Ολυμπιακού, που φημίζεται και για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, κινήθηκε απειλητικά αντίον του Κέντρικ Ναν. Αντίστοιχα και ο Κέντρικ Ναν πήγε να το κάνει κεφαλιά. Η διετής Τσαρούχα μαζί με τον Τιγάνη και τον Καρπάνο που συγκροτούσαν το διαιτητικό τρίο της αναμέτρησης, και αφού εξέτασαν πάρα πολύ προσεκτικά το βίντεο του αγώνα, αποφάσισαν πολύ σωστά να αποβάλουν και τους δύο παίκτες. Μάλιστα για τον Κέντρικ Ναν ούτως ή άλλως ήταν το 5ο φάουλ, καθότι ο Αμερικανός point guard του Παναθηναϊκού είχε ήδη συμπληρώσει τα 4, ενώ για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού ήταν δισκαλυφιέ τους παλαιότερους, στέλνοντας στην Αύγουστα των αποδυτηρίων πολύ νωρίς τον πρώην άσο της Παρτίζαν. Για τον Παναθηναϊκό εκπληκτικός ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, που πέτυχε 21 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, με τη συνθήκη να αντικαταστήσει το τεράστιο κενό του Κέντρικ Ναν. Και όχι μόνο πέτυχε 21 πόντους, ήταν αυτός που κράτησε μόνο στον Παναθηναϊκό, ειδικά στο τελευταίο κρίσιμο δίλεπτο, όταν ο Ολυμπιακός βρέθηκε να προηγείται και με διαφορά 9 πόντων, 83-74, με 5 συνεχόμενους πόντους, ένα πολύ ωραίο καλάθι και ένα τρίποντο, ένα λεπτό και 7 λεπτό στο αγώνα, έφερε το σκόρ στο επίπεδο το 83-79, και βέβαια είχαμε γκράγκι όλο στο φινάλε. Εκεί όμως ο Ολυμπιακός πολύ πιο ψύχρεμος και με καλύτερη ψυχολογία, και βέβαια και με την άβρα του κόσμου που γέμισε ακόμη μια φορά τον Ειρήνης και Φιλίας, πήρε τον νίκη και το 16ο πρωτάθλημα, το 4ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στα τελευταία 5 χρόνια, απέναντι σε Παναθηναϊκό που κόντρα στα πολλά του προβλήματα, να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πριν το ξεκίνημα του αγώνα δεν αγωνίστηκαν καθόλου Κώστας Λούκας από τραυματισμό, βέβαια ο Νίκος Ολογκαβόπουλος που έπαθε το πολύ σημαντικό πρόβλημα στο πόδι στον διάρκεια του, λίγο πριν το ημίχρονο του τρίτου τελικού, αλλά με συγκινητικούς του Σόσμαν, τον κυρίως τον Τολιόπουλο, και πάρα πολύ καθοριστικό και τον Λεσόρ σε κάποιες στιγμές, και τον Χέις Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε στο μείον 20 Ολυμπιακός, έχοντας τη φούρια της έδρας και από τα πρώτα λεπτά παίρνοντας πάρα πολλά rebound και έχοντας κυριαρχήσει τον τομέα του rebound. Θυμίζουμε στο πρώτο μήχρονο Ολυμπιακός προηγήθηκε 47-35 έχοντας 22 rebound έναντι 12 των πρασίνων. Ήταν μια πολύ σημαντική συνθήκη αυτή ώστε ο Ολυμπιακός να είναι ο νικητής, καθότι στο πρώτο μήχρονο Ολυμπιακός είχε μόλις 20% στους 3 πόντων, 3 στα 15 τρίποντα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 17% στην πλευρά του, 2 στα 12, πολλά χαμένα τρίποντα ελεύθερα και από τους δύο αιώνιους, ενδεικτικό της πίεσης και της κρισιμότητας του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε κυρίως στον τομέα των rebound, των κλεψιμάτων, με πολλές συνεργασίες και πολλά κλεψίματα πάνω στους επιθετικούς, στους playmaker του Παναθηναϊκού και κυρίως στον Κέντρικ Ναν και στον και στο Grant. Ολυμπιακός έφτασε να προηγείται ακόμη και με 20 στο 25ο λεπτό με τρίποντο του Βαν Φουρνιέ, προηγήθηκε 59-39 και δείχνει να είναι το απόλυτο αυθεντικό. Όμως ο Παναθηναϊκός είχε αντίθετη άποψη, με τον Μίτογλου να μπαίνει στην εξίσωση, να πετυχαίνει κάποια σημαντικά τρίποντα, και τον κυρίως τον Βασίλη Τολιόπουλο που πήρε την μπήκε στα παπούτσια του Κέντρικ Ναν, 21 πόντους. Παναθηναϊκός το έκανε τέρμι στο τέλος. Αλλά ο Ολυμπιακός, έχοντας το χαρακτήρα του νικητή και
Μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που κατέκτησε φέτος και την Ευρωλίγκα, παίζοντας το καλύτερο μπάσκετ, πιο κυριαρχικό μπάσκετ από κάθε αντίπαλο. Στα σημεία ανοίξε ήταν καλύτερος Ολυμπιακός και κατέκτησε δίκαια αυτό το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Να θυμίσουμε ότι από πλευράς Ολυμπιακού δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς δεν ξεπέρασε σε καμία περίπτωση την τενοντίτιδα που αντιμετώπιζε από τον πρώτο ημιτελικό της σειράς με την ΑΕΚ. Μια τενοντίτιδα στο γόνατο. Θυμίζουμε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αγωνίστηκε για λίγο στον τέταρτο τελικό της Τετάρτης, αλλά φάνηκε ότι ήταν πολύ μακριά από τον γνωστό Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχαμε θαυμάσει φέτος, και έτσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, Παναθηναϊκός δεν είχε τον Κώστας Λούκα, δεν είχε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και φυσικά τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, καθότι την τελευταία στιγμή επιλέχθηκε ο Οσμάν, που ξεπέρασε έστω και την τελευταία στιγμή το πρόβλημα τραυματισμού του, και έτσι ο Εργίνα Ταμάν που είχε να επιλέξει ανάμεσα στον Τούρκο και τον Ισπανό για το ποιος θα ήταν ο έκτος ξένος παίχτης του τριφυλιού για τις ανάγκες του αποψινού πέμπτου τελικού.

Βέβαια, να πούμε ότι στο πλαίσιο της σημερινής ημέρας είχαμε και κάποιες αποφάσεις από τον αθλητικό δικαστή, οι οποίες αφορούσαν τον φιναλίστ Παναθηναϊκό, καθότι είχαν προηγηθεί αρκετά ευτράπελα στον τέταρτο τελικό της περασμένης Τετάρτης, και όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει μετά από δύο παρατάσεις του Ολυμπιακού με 93-86 και είχε παραμείνει όλο ζωντανός στο κυνήγι του φετινού πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν σήμερα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του απόψινού πέμπτου κομβικού τελικού του Ειρήνης και Φιλίας, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε παραδειγματικά με αποκλεισμό ενός έτους της φύλαθλης ιδιότητας στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για δυσφημιστικές για το άθλημα δηλώσεις του στο τέταρτο παιχνίδι και του βουλήθηκε η παραπάνω ποινή για όλα τα γήπεδα για αποκλεισμό ενός έτους. Συμπληρωματικά, επιβλήθηκε στο διοικητικό ηγέτη του Τριφυλιού πρόστιμο 50.000 ευρώ και άλλα τόσα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός ως άμεσα θυγόμενη ΚΑΕ. Από εκεί και πέρα, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ακόμα ποινή δύο επιπλέον αγωνιστικών. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός χρωστάει ποινή μίας αγωνιστικής για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού στο ΆΚΑ την περασμένη Παρασκευή. Και ο Παναθηναϊκός που ήταν υπότροπος και μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης με αποκορύφωμα την κίνηση, την καθόλου σοβαρή κίνηση, έτσι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, της συζύγου του Κέντρικ Ναν που έτρεξε στον διτή Παπαπέτρου και του έσκησε το σακάκι, μια κίνηση

0: Μάλιστα, είχαμε και αντίδραση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα τον διοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια για τον ορισμό των διαιτητών της αναμέτρησης. Ο ισχυρός άνδρας πράσινης ΚΑΕ μέσω ανάρτησης του προσωπικού λογαριασμού στο Instagram εξέφρασε τις σκέψεις του σχετικά με τις επιλογές, επισημαίνοντας την ένταση που είχε δημιουργηθεί γύρω από τη σειρά των τελικών, ενώ παράλληλα τόνισε πως η διαιτητική τριάδα είχε πλέον την δυνατότητα να αποδείξει εντός παρκέ την αξία και την αντικειμενικότητά της. Δεν θα πάρω θέση ούτε τίποτα. Το μόνο που έχω να πω είναι όταν, ρε παιδάκι μου, μια ομάδα έχει τόσο πολλά έντονα παράπονα, έχει φτάσει μια τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θεωρητικά σέβεσαι και τις δύο πλευρές και δεν πας να ανατινάξεις κάτι. Αυτό θα κάνει κάποιος που τίθεται θέλει το καλό του μπάσκετ. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, πάντα υπάρχει ένα σενάριο να επέλεξε και να σου λέει για εμένα είναι καλύτερη. Αν έκανε κάποια λάθη, αν δεν έκανε, δεν ξέρω. Εδώ είναι η ευκαιρία, ορίστε, να ξαναδείτε ότι όντως είναι η καλύτερη. Να παίξει και να σφυρίξει απόλυτα δίκαια. Μακάρι να είναι αυτή η περίπτωση. Εγώ αυτό πιστεύω. Πάντως, πεναλυτικά, ο διοικητικός του Τριφυλλίου, λίγη ώρα πριν την έναρξη του πέμπτου τελικού, με αφορμή τον ορισμό της Βασιλικής Τσαρούχα ως πρώτη διαιτητή, θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός είχε τρομερά παράπονα από τη συγκεκριμένη ρεφερή στον πρώτο τελικό. Τον play-off ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει δύσκολα τον Παναθηναϊκό με 82-76, με αποκορύφωμα την επίμαχη φάση που κέρδισε το φάουλ ο Ιβάν Φουρνιέ από τον Κέντρικ Ναν περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού και με το σκορ στα πολύ ρευστά επίπεδα του 75-73. Σίγουρα Παναθηναϊκός έχει κάνει σημαία τη διαιτησία όλο αυτό το διάστημα, ειδικά στα παιχνίδια στο Ισραήλ. Όμως, για να είμαστε απόλυτα σωστοί, και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του είχε παράπονα από τη διαιτησία στα παιχνίδια που έγιναν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κυρίως για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα από την επιθετική άμυνα των παιχτών του Γκέρκιν Αταμάν, από τον τρόπο με τον οποίο σφύριζαν εκεί οι διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση, πάντα σε ντέρμπι Ιωνίων υπάρχει αυτή η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θα έλεγα εγώ, ο ψυχολογικός εξαναγκασμός των προέδρων προς τις αρχές, είτε είναι ο ΕΣΑΚΕ, είτε είναι οι διαιτητές, είτε είναι αυτοί που κρίνουν τα παιχνίδια, ώστε να έχουν υπέρ τους αποφάσεις. Τηλεφωνώ. Πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας φίλο για απόψε.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα Αντώνη.
1: Είμαι καθενθουσιασμένος, έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός τώρα πλέον είναι, έδειξε για άλλη μια φορά την αξία του, έτσι, και μετά το Ευρωπαϊκό πήραμε και κερδίσαμε και τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είπες, γιατί τώρα και εγώ ήμουν στο μήνες για το παιχνίδι, ποια η γνώμη σου, πώς το είδες το μάτι?
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για δεύτερη φορά που κατακτά έναν τίτλο φέτος, κάνει τον κόσμο του να πιει χάπια ηρεμιστικά στα τελευταία λεπτά. Όταν ο Ολυμπιακός, δεν σου λέω και προηγήθηκε 20 πόντους το 59-39 και έλεγε πλήρως το παιχνίδι με το τρίποντο του Ιβάν Φουρνιέ και έδειχνε πραγματικά να καθαρίζει τον τελικό, έδωσε δικαιώματα και έδωσε την αντώση του Παναθηναϊκού να μειώσει στους 10 πόντους, και εκεί που ήταν η διαφορά στους 10 πόντους ήρθε αυτό το επεισόδιο του Tyreek Jones με τον Kendrick Nunn. Πάντα στον αθλητισμό, όταν γίνονται επεισόδια, την πληρώνει εντός ή εκτός αγωγικών η ομάδα που έχει τον έλεγχο του αγώνα εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Χαλάει το σκεπτικό, χαλάει το μυαλό. Ο Ολυμπιακός μέχρι το 30 ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, και ειδικά στο κομμάτι του rebound, και ήταν η βασική αιτία που ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα σκορ. Και αυτό γιατί τόσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν ποσοστό κάτω του 20% στα σουτ τριών κοντών. Πολύ σημαντικό αυτή η παράμετρος. Όμως ο Ολυμπιακός, με τα πολλά επιθετικά rebound που πήραν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, ιδιαίτερα στο πρωτοημίχρονο, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι απόλυτος κυρίαρχος και τον Σάσα Βεζέκοφ να ακολουθεί, ανανέωνε πολλές επιθέσεις.

0: θέσεις και έχοντας σε πολύ μεγάλη μέρα και τον Εβάν Φουρνιέ αλλά και τον Κόρι Τζόσεφ να βοηθάει στην οργάνωση μαζί με τον Τόμας Γκόκαπ, ήλεξε πλήρως το παιχνίδι και αυτός ήταν προηγείται ακόμη και με διαφορά 20 πόντων στο 26-59-39 με τρίποντα από τη γωνία corner 3 από τον Εβάν Φουρνιέ. Όμως ο Παναθηναϊκός, όσο κυλούσε ο χρόνος και παρά τις πολύ σημαντικές απουσίες του Σλούκα, κυρίως όσο του Ρογκαβόπουλου, αλλά και του Χουάντσο Ερναγκόμεθ, τρεις πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες, και με τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι ο X-Factor για την ομάδα του Εργκίνα Ταμάν, μπήκε στο παιχνίδι και μάλιστα εκμεταλλεύτηκε την ιδιαίτερη, θα λέγαμε, τηλεπτή ισορροπία που έφερε ο τσακωμός του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Νάν. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έχασε νομίζω το νούμερο ένα κίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού, τον Κέντρικ Νάν. Όμως ο Ολυμπιακός έμεινε με έναν σέντερ. Έμεινε ουσιαστικά με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ξεπεράσει τα 30 λεπτά σήμερα σε χρόνο αγωνιζόμενος. Και είναι λογικό, ξαναφορτώθηκαν πολλά λεπτά τόσο ο Φουρνιέ όσο και ο Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός τα τελευταία λεπτά δεν είχε τη φρεσκάδα που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Ναν του βγήκε, αν είδες μετά, ουσιαστικά έκανε καλό στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, πήρε τα πάνω του Παναθηναϊκού.
0: Μα μπήκε το Λιόπουλος, έβαλε 21 πόντους στο Λιόπουλος. Ο Όσμαν εκτόξευσε τα ποσοστά ευστοχίας. Ήταν πολύ καλός και ο Χέινς Ντέιβις σε κάποιες στιγμές. Ο Λεσόρ βοήθησε. Γενικά όσοι μπήκαν, ο Μίτογλου έβαλε δύο καθοριστικά τρίποντα. Γενικά όσοι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 25, έδωσαν κάτι.
1: Ήταν εις βάρος μας. Αυτό ήταν, είναι αλήθεια. Βγήκε έξω.
0: Δηλαδή, και πραγματικά, πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τον τρόπο που προσέγγισε όλα τα παιχνίδια και τα πέντε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, παρά τα προβλήματα που είχε. Έδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Έδειξε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Όσο πολύ μεγάλη ομάδα, έδειξε ότι είναι και ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός με τα τόσα προβλήματα που είχε, γιατί και η απουσία του Ντόρσεϊ ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μάθει φέτος να παίζει πολύ με τον Ντόρσεϊ. Είναι ο παίκτης που πετυχαίνει τα γρήγορα καλάθια, ανοίγει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπάρχουν πιο πολλές συνεργασίες. Γίνεται πολύ πιο απρόβλεπτη ομάδα. Αυτός ο παράγοντας έλειψε και σήμερα. Όμως, στα παπούτσια του Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε για ακόμη μια φορά και ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοφ και πολύ περισσότερο οι διάθεση που έδειξαν οι Ερυθρόλευκοι να κλέψουν μπάλες. Κυρίως με τον Tyson Ward που έκλεψε αρκετές μπάλες και με τον Γκόκαπ και να παίρνει και η αιμονή στα επιθετικά rebound. Μιλουτίνοφ έχει κάνει εκπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Νομίζω για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι, βέβαια. Πιστεύω πως όλοι οι παίκτες σήμερα κάνουν το καλύτερο του παιχνίδι και αποδόθηκε δικαιοσύνη. Γιατί και ο Ολυμπιακός όντως δεν είναι καλός σε όλα τα μάτς στη σειρά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όπως καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, έτσι και
0: συμφωνώ.
1: Σήμερα όμως και ο Βεζένκοφ έπαιξε καλά και ο Φουρνιέ αλλά και κρίσιμα σου του Βεζένκοφ και τα τρίποντα και του Φουρνιέ και τα λοιπά. Και ο, πώς το λένε, και ο Γκόκαπ, έτσι, και ο άλλος συνδέσεις του Γκόκαπ.
0: Και ο Τζόσεφ, και ο Τζόσεφ βοήθησε πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Και το τρίποντο καθοριστικό.
0: Και ειδικά και το τρίποντο που έβαλε στα τελευταία λεπτά. Τα τελευταία λεπτά πήρε πολύ σημαντικούς κόμπους και από τον Τζόσεφ και από τον Φουρνιέ Ολυμπιακός.
1: Ναι, και ο Γουόρντ, και ο Γουόρντ έκανε από κάτω το καλάθι, έβαζε και δηλαδή. Το πήρε η καλύτερη ομάδα, αλλά να είμαστε δίκαιοι, όντως ήταν πολύ καλό παιχνίδι, όλα τα παιχνίδια ήταν και δύο
0: παιχνίδια. Και ο Παναθηναϊκός κατέδεσε, ειδικά σήμερα, στα τελευταία 10-12 λεπτά, κατέδεσε ψυχή και είναι και αυτή η άξιση συγχαρητηρίων.
1: Είναι άξια, έτσι, είναι το σωστό να λέγεται, η αλήθεια είναι αυτή. Και χωρίς τον Αν και τα λοιπά, όλοι, και με απουσίες και όλα. Και μου άρεσε γιατί σε ένα διάστημα χάθηκε η μπάλα. Δηλαδή αλλάζαν την μπάλα πάλι ή παίζανε τον Μπαρτζόκα μπολ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό
1: δεν
0: έγινε.
1: Δεν μπορούσαν να κάνουν φάουλ. Δηλαδή την πετάχνουν την μπάλα ο ένας στον άλλον και δεν μπορούσαν ούτε φάουλ να κάνουν. Δεν έφευγε η μπάλα από το ένα παίκτη στον άλλον.
0: Μα όταν ο Ολυμπιακός ήταν φρέσκος, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά, είδαμε ήταν πολύ συχνό φαινόμενο αυτές τις συνεργασίες. Μάλιστα δύο-τρεις φορές χάθηκε η μπάλα και σε έναν συνδυασμό του Παπα-Νικολάου, σε έναν άλλο συνδυασμό με τον Βεζέκοφ, σε άλλον έναν με τον Μιλουτίνοφ. Και ακόμη και ο Φουρνιέ δύο-τρεις φορές που το ψάχναν να τον βρούνε. Εντάξει, λογικό είναι. Έχει αυτή η ομάδα το κάτι παραπάνω. Έχει τη φαντασία της και πολύ περισσότερο τις πολύ ωραίες συνεργασίες. Προϊόν της εξαιρετικής δουλειάς του Γιώργου Μπαρτζόκα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτούς τους συνδυασμούς μπορεί να αλλάζουν οι παίχτες. Μπορεί ο Φουρνιέ να ήρθε πριν δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Μπορεί να έφυγε για ένα χρόνο ο Βεζένκοφ και να επέστρεψε. Μπορεί να μπει και τώρα, λέμε τώρα, ο Τάισον Γουόρντ και ο Τζόσεφ στην εξίωση μαζί με τον Τζόνς και τον Χολ. Όμως ο Ολυμπιακός αυτές τις συνεργασίες βγάζει από το 21. Είναι η ομάδα που μαζί με τον Φαλ, μαζί με τον Λαρετζάκη και τα άλλα τα παιδιά είχαν ξεκινήσει αυτή την μυθική πορεία του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια. Ένας Ολυμπιακός που έκανε ένα ακόμα ρεκόρ, πανηγύρισε το 4ο πρωτάθλημα τα 5 τελευταία χρόνια. Είναι η καλύτερη, είναι η καλύτερη επίδοση του Ολυμπιακού στη χιλιετία που βρισκόμαστε. Και παρακάτι, παρά ένα πρωτάθλημα χειρότερη από την εκπληκτική πορεία των 5 συνεχόμενων πρωταθλημάτων της πενταετίας 93-97 με Γιάννη Ιωαννίδη, που κατέληξε με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς το εκπληκτικό Triple Crown το 1997, πρωτάθλημα κύπελλο και ευρωπαϊκό στη Ρώμη, τα 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Τώρα ο Ολυμπιακός από τα 22 μέχρι το 26 έχει 4 πρωταθλήματα και ένα χαμένο το 24 από 2-0.
1: 4 στα 5 τελευταία χρόνια έχει πάρει 4 πρωταθλήματα.
0: Ακριβώς, είναι απίστευτο.
1: Αυτό είναι δυναστεία. Την Ελλάδα πλέον είναι μια δυναστεία του
0: Ολυμπιακού. Αν δεν και το ευρωπαϊκό. Και το ευρωπαϊκό, δεκαετία του 90, ναι. 5 πρωταθλήματα και ευρωπαϊκό και 2 κύπελλα.
1: Ναι, άρα αν του χρόνου, αν το πάρει και του χρόνου, το φτάνει. Την,
0: πάει 5 στα 6, ναι, ναι. 5 στα 6.
1: Ναι, ναι. Μιλάμε για δυναίκια. Και με προοπτική πλέον η ομάδα όχι, δεν είναι στα, είναι στα φόρτε τη Ελληνική, δεν είναι γερασμένη, δεν είναι τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Και πάει
0: εννοείται.
1: Έτσι. Και το γήπεδο φτιάχνει πάλι.
0: Και με τι επικοινωνίε. Βεβαίω ήταν να πούμε. Πολύ καλά, πολύ καλή πάσα μου δίνεις, Αντώνη.
1: Ναι,
0: ήταν το
1: ναι,
0: τελευταίο ναι. παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν από την έναρξη των έργων στο Ειρήνης και Φιλίας για το νέο γήπεδο που θα φτιαχτεί με την έλευση, με την, ναι, θα μεγαλώσει κατά τουλάχιστον 5.000 κόσμο, θα χωράει 17.000 το νέο Ειρήνης και Φιλίας, όπως έχουν ανακοινώσει και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Θα γίνει μια πάρα πολύ προσεκτική δουλειά και βέβαια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη έδρα. Δηλαδή η αισθητική του και η ακουστική του θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και θα δίνει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, άλλο κήπεδο. Θα είναι με αριστούργημα. Μιλάμε τώρα εδώ. Έπρεπε να γίνει αυτό, βέβαια. Και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το τελευταίο παιχνίδι, όπως έπρεπε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, τώρα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Η ομάδα θα.
0: Πάντως, Ολυμπιακός πανήγυρισε 2 ευρωπαϊκά. Να πούμε για τα κορίτσια, γιατί με πρόλαβες τώρα. Ήθελα να το πω, αλλά εντάξει, επειδή μετά θα ασχοληθώ πολύ με το Μουντιάλ και βέβαια να πούμε και στους φίλους ακροατές σε κάποια ώρα, σε περίπου κάτι λιγότερο από μια ώρα, μισή ώρα, θα έχουμε και τον Κώστα Στουρνάρα που ήταν στο Ειρήνης και Φιλίας να μας μεταφέρει και αυτό στη δική του οπτική για αυτό που έζησε στον συγκλονιστικό πεμπτοτελικό και βεβαίως την ώρα που αυτή που γίνεται και η απονομή του πρωταθλήματος στους προαλήτες Ελλάδος και Ευρώπης του Ολυμπιακού θα μας δώσει μια ατμόσφαιρα μια γενικότερα για το τι επικρατεί στο Ειρήνης και Φιλίας, μια πανηγυρική ατμόσφαιρα και το πώς έζησε και ο ίδιος αυτό το παιχνίδι. Θα μας μεταφέρει και ο ίδιος τη δική του άποψη για το τι είδε σε αυτά τα 40 συναρπαστικά λεπτά. Νομίζω ένα από τα πιο συναρπαστικά ντέρμπι. Αν αφαιρέσουμε το 81-82 με τον Βασίλη Σπανούλη πριν από 10 χρόνια στο αντίο του Δημήτρη Διαμαντίδη, νομίζω ήταν ο πιο συγκλονιστικός τελικός. Συγκλονιστικός τελικός που κρίνει πρωτάθλημα, έτσι. Όχι γενικά σε μια σειρά, είναι ο τελικός που κρίνει πρωτάθλημα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι
0: πούμε...
1: και μια δικαίωση και για τον Μπαρτσόκα να πω. Μια...
0: Απόλυτη δικαίωση, απόλυτη δικαίωση.
1: Ο άνθρωπος είχε ακούσει τόσα και τόσα και εκεί από τον Παναθηναϊκό, στους οπαδούς Παναθηναϊκού και από τους δικούς μας μερικούς αφιζητίες έτσι κατά τη διάρκεια της σεζόν.
0: Και είναι η πρώτη χρονιά, Αντώνη. Και είναι η πρώτη χρονιά, Αντώνη, στην ιστορία που ο Γιώργος Μπαρτζόκας πανηγυρίζει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Γιατί το 2013, στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό, στην πορεία προς την back-to-back κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Μπαρτζόκας είχε πανηγυρίσει το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό, όμως το πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είχε ξαναπάρει.
0: Δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Ναι, ναι, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό είναι η πρώτη φορά. Αυτό το είχε κάνει μόνο ο Ιβκοβιτς. Τη μία, το 97 που είχε κάνει το Triple Crown, πρωτάθλημα κύπελλο και ευρωπαϊκό, και το 2012 στην επιστροφή του Ολυμπιακού προς την κορυφή της Ελλάδος και Ευρώπης. Με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς έγινε πολύ μεγάλη ανατροπή από το μείον 19 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Ο Ολυμπιακός από το 53-34 βρέθηκε στο 61-62 με το πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη και στη συνέχεια στους τελικούς νίκησε το Παναθηναϊκό με 3-2 νίκες. Όπως τώρα.
1: Ναι, όντως. Εντάξει, ναι, η ομάδα τώρα αυτά έδειξε. Μεγάλη νύχτα σήμερα βέβαια. Θα έχουμε πανηγυρισμού και στο Πασαλιμάνι λέει θα γίνει
0: κοντά. Λογικό. Λογικό.
1: Θα κατέβουν τώρα να γίνει χαμός.
0: Για τα κορίτσια στο πόλο, στα κορίτσια στο πόλο δεν είναι.
1: Για το πόλο. Για το πόλο πρέπει. Ναι, για το πόλο μεγάλη νίκη χτες, μεγάλη θριαμβευτική, 4ο Champions League και ένα 21ο για την ομάδα, για το σύλλογο του Ολυμπιακού, 21ο ευρωπαϊκό, τεράστια επιτυχία. Και θα μπορούσαν και άντρες, έτσι, αλλά ήταν πιο άτυχη, ήταν και δύσκολη ομάδα. Τη σύνταξη καλύτερα την προρέκο Έτσι.
0: Η Ρώμα με την Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι. Μιλάμε για τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα της Ευρώπης. Και βεβαίως, Αντώνη, να πούμε ότι είναι τεράστιο το κατόρθωμα για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, που είναι το πιο επιτυχημένο τμήμα σου ότι έχει να κάνει τη συλλογή ευρωπαϊκών τροπέων.
1: Τεράστια, 4 Champions League.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει κατακτήσει 8 ευρωπαϊκά τροπέα τα 12 τελευταία χρόνια. Το πρώτο κατέκτησε απέναντι στη Φιρέντσε στην Ιταλία το Λεν Τρόφι το 2014 με στη Φιλορεντία. Και έχει δηλαδή κατακτήσει 4 Ευρωλίγκες, 3 ευρωπαϊκά Super Cup και το Λεν Τρόφι σε 12 χρόνια. Ένα τμήμα που μέχρι το 2008-2009 είχε πανηγυρίσει μόλις 2-3 πρωταθλήματα Ελλάδος. Από εκεί μετά ξεκίνησε η δυναστεία.
1: Δυναστεία τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι φοβερό. Είναι, η επιτυχία είναι ασύλληπτη. Δηλαδή, και που λένε αυτό, και κάτι άλλο, πάνε να μειώσουν, προσπαθούν να μειώσουν τον Πόλο κτλ.
0: Και το Πόλο.
1: Εγώ είδα ότι.
0: Το Πόλο, το εθνικό μας. Που αν το μπάσκετ δεν είχε αυτή την προβολή. Δικαίως την έχει, έτσι.
1: Όχι, έτσι, πες.
0: Που αν το μπάσκετ δεν είχε αυτή την προβολή.
1: Έτσι.
0: Νομίζω το Πόλο είναι το νούμερο ένα άθλημα του Έλληνα. Γιατί δεν έχει δώσει ραντεβού σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, είτε είναι παγκόσμια πρωταθλήματα, είτε είναι Ολυμπιάδες, με κατακτήσεις ευρωπαϊκών και παγκοσμίων τροπέων. Να θυμίσουμε ότι η εθνική ομάδα Πόλο γυναικών είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δικαιότατα. Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης. Μια Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Έχει βάλει τα γυαλιά σε υπερδυνάμεις όπως η Αμερική, όπως η Ουγγαρία, όπως η Σερβία, όπως η Κροατία, όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία. Πολύ σημαντικές δυνάμεις, παγκόσμιες δυνάμεις στο Πόλο. Και βέβαια ο Ολυμπιακός έχει πολύ σημαντική συνδρομή σε αυτό, έτσι.
1: Και, ναι, και θα πω ότι γι' αυτό μειώνουν και ρίχνουν ένα εκατομμύριο λόγια για τον Παθένκο, του οπαδού και τη δική.
0: Και να σου θυμίσω.
1: Για να φτιάξουν την ομάδα του στο Πόλο.
0: Και να σου θυμίσω. Και να σου θυμίσω, Αντώνη, ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής στο Πόλο γυναικών, ο Χάρης Παυλίδης, έχει κατακτήσει από τα 8 τα 5 ευρωπαϊκά τρόπαια. Έχει κατακτήσει 2 Ευρωλίγκες, 2 Super Cup και το FINA Cup με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και ο ομοσπονδιακός τεχνικός στο Πόλο, ο Θοδωρής ο Βλάχος, ήταν για 12 χρόνια προπονητής στο Ολυμπιακό, στους άντρες.
1: Τι να συζητάμε τώρα, μιλάμε τεράστιο και συνεχίζεται η επιστήμη. Στο Πόλο είμαστε. Το στήριγμα του ελληνικού πόλου, Ολυμπιακός. Τι λες το, σε άντρες και σε γυναίκες.
0: Τεράστια επιτυχία, τεράστια. Τεράστια.
1: Εντάξει, Κώστα μου, θα δούμε για το Μουντιάλ, θα τα πεις μετά.
0: Έτσι, ναι, θα πω τώρα θα ξεκινήσω αργό για το Μουντιάλ.
1: Βλέπεις κάποια φαβορή, έτσι, να δώσεις μια πινελιά.
0: Μια πινελιά, λοιπόν, αν θες καλή ερώτηση που κάνεις. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πάμε ψηλά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω για κατάκτηση. Θα πάει ψηλά η Βραζιλία με τον Κάρλο Αντσελότη, γιατί. Ο Κάρλο Αντσελότη, όπου πηγαίνει, πετυχαίνει. Είναι ο μοναδικός προπονητής που σε επίπεδο συλλόγων έχει κατακτήσει τρόπαιο και με τη Μίλαν και με την Παρί και με την Μπάγκερ Μονάχου και με την και με την Τσέλσι και με τη Ρεάλ. Καλά, δεν λέμε τα ευρωπαϊκά που έχει σηκώσει. Δεν λέμε για τα ευρωπαϊκά που έχει σηκώσει με τη Ρεάλ. Έχει σηκώσει 3 Champions League με τη Μίλαν, άλλο ένα. Δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος είναι γητευτής των τροπέων. Και το σημαντικότερο για τον Κάρλο Αντσελότη είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις λεγόμενες βεντέτες. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατάφερε να γαλουχίσει αυτή τη Ρεάλ των τόσων αστέρων και να την οδηγήσει σχεδόν συνεχόμενα Champions League σε αυτή την τελευταία του θητεία, πριν φύγει για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Και μάλιστα η απουσία του Κάρλο Αντσελότη είναι ακόμη πιο έντονη φέτος, σε μια χρονιά που ήταν καταστροφική για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν πήρε τίποτα. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο στην Ισπανία. Δεν πήρε το Champions League, δεν απέτυχε κάθε χρόνο το Champions League, όμως δεν πήρε τίποτα στην Ισπανία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτό ήταν και ο λόγος που οδήγησε τη δίκη του Φλωρεντίνο Πέρεθ στην απόφαση να επαναφέρει τον Ζωζέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου. Έτσι.
1: Και μια και είπε αυτό και μια είπε για τον Αντσελότη, θεωρώ πως αυτό και με τις βεντέτες και μπορεί και να μεταδώσει και λίγο το ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου. Οι Βραζιλιάνοι πάντα είναι καλοί παίκτες, αλλά είναι λίγο άναρχοι στο ποδοσφαίρο.
0: Επειδή υπάρχει το ιταλικό μοντέλο, υπάρχει αυτή η νοοτροπία, αυτή η κουλτούρα που μεταφέρει ο Κάρλο Αντσελότη, θεωρώ ότι θα πάει καλά η Βραζιλία. Η Βραζιλία, η οποία σήμερα κάνει πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα απέναντι στο Μαρόκο του Αγίου Πελκαμπή. σε όσους φίλους μας ακούνε, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δουν και τη νέα Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη σε ένα μάτσο που απουσιάσει ο Νεϊμάρ λόγω τραυματισμού, δεν είναι έτοιμος. Αλλά όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από την ομάδα της Βραζιλίας, ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρί θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι το επόμενο κόντρα στην Αϊτή.
1: Ο Ελκαμπή, ξέρουμε, θα είναι.
0: Ο Ελκαμπή είναι στην αποστολή, από εκεί πέρα είναι θέμα προπονητή. Εντάξει, το θα το χρησιμοποιήσει.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Καλώς βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υποσχεθήκαμε παγκόσμιο κύπελο. Παγκόσμιο κύπελο θα έχουμε εδώ και πέρα, γι' αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής κυρίως. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο είπαμε είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Μεγαλύτερο σε διάρκεια από κάθε άλλο. 48 μέρες θα διαρκέσει. Ξεκίνησε την περασμένη 5η 11 Ιουνίου. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου με την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού. Θα μάθουμε την ομάδα η οποία θα είναι η επόμενη προαλήτρια κόσμου μετά την Αργεντινή του Λιόνελ Μέση, ή αν η παρέα του Αργεντίνου παιχταρά του MLS του Μαϊάμι θα κάνει το back to back, θα γίνει μια από τις ομάδες που θα πετύχουν αυτό το τεράστιο επίτευγμα. Θυμίζουμε ότι έχει πετύχει η Βραζιλία του Πελέ.

Να πούμε τα τετριμένα, το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως τα παιχνίδια που έχουν γίνει στις 10 το βράδυ. Αρχίζουν μέσα από εμάς τη περασμένη Πέμπτη στην πρεμιέρα. Εκεί όπου είχαμε την πρώτη του Μεξικού, νίξε πολύ άνετα 2-0 την ομάδα της Νότιου Αφρικής. Σε κανένα σημείο το αγώνα η ομάδα του Μεξικού, η μία εκ των δύο οργανωτών, θυμίζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, οι τρεις χώρες που διοργανώνουν αυτή την γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία. 2-0, άνετη νίκη για το Μεξικό, που δεν είχε κανένα πρόβλημα στην αναμέτρηση. Στο παιχνίδι το οποίο ακολούθησε στα ξημερώματα της Παρασκευής, η Νότιος Κορέα με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρε τον Χουάνγκ, τον άλλο τιάσο του Ολυμπιακού, τη σεζόν 22-23 και νυν παίκτη της Φέγενορντ, υπέταξε με 2-1 την Τσεχία. Η Τσεχία είχε προηγηθεί στο 59, ο Χουάνγκ ξοφάρισε στο 67 και πήθε το δεύτερο γκολ για τους Νότιο-Κορεάτες προς το τέλος του αγώνα με τον Ιού. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Νότιου Κορέας. Μια Νότια Κορέα η οποία έχει ως κορυφαία ανάμνηση την παρουσία της στο μακρινό 2002, όταν ήταν συνδιοργανώτρια με την Ιαπωνία και είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση. Η Νότιος Κορέα που είχε προπονητή τον Ολλανδό Γκους Χίντινγκ. Γυρνάμε τώρα 24 χρόνια πίσω σε ένα μουντιάλ που το είχαν αγαπήσει πολλοί γυναίκες, από ό,τι θυμόμαστε. Είχαν κάψει αρκετά φαγητά γιατί θέλανε να παρακολουθήσουν από κοντά τη Βραζιλία του Ροναλντίνιο, του Ρονάλντο, του Ριβάλντο και όχι μόνο, η οποία κατέκτησε και το μουντιάλ, το τελευταίο μουντιάλ που είχε κατακτήσει σε Λεσάο. Αλλά ήταν πολλά παιχνίδια που γινόταν μεσημέρι λόγω της διαφοράς της ώρας και πολλές κοπέλες που άρχισαν να μαθαίνουν την μπάλα αλλιώς ήθελαν να δουν κάτι παραπάνω και έκανε φαγητά που θυμόμαστε, έτσι, για να είμαστε και λίγο καυστικοί με το ωραίο φίλο. Εντάξει, πλάκα κάνω, αλλά θυμάμαι εγώ προσωπικά που δούλευα και σε εφημερίδα τότε, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, και είχαμε κάποια κορίτσια που έκανα τα πρώτα βήματα στην δημοσιογραφία. Ρωτούσαν συνεχώς τις λεπτομέρειες γενικότερα για το πόσο θα διεξαχθεί το Μουντιάλ. Και βέβαια το αποκορύφωμα ήταν μετά από 2 χρόνια αυτό που ζήσαμε, το όνειρο που ζήσαμε με την κατάκτηση του Euro από την εθνική μας ομάδα, που πραγματικά οι γυναίκες αγάπησαν ξαφνικά το ποδόσφαιρο και γίνανε και πιο φανατικές και από εμάς, ορισμένες από αυτές. Λοιπόν, καλά, βλέπω να παίρνουν γυναίκες τώρα να μας κατακλείζουν τις γραμμές. Μας κατακλείζουν τις γραμμές και να λένε τι λέτε τώρα εσείς, Εντάξει. Σεξιστικό αυτό που λέω, αλλά εντάξει. Η ουσία είναι αυτή, ότι πραγματικά το 2002. Πολλά φαγητά είχαν καεί, γιατί πραγματικά ήταν το πρώτο μουντιάλ που οι γυναίκες το είδαν, κάθισαν και είδαν ποδόσφαιρο. Γιατί τις άλλες χρονιές, από ό,τι θυμάμαι εγώ από μικρό παιδί, δεν κρύβω την ηλικία μου, το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι εγώ προσωπικά ήταν το μακρινό 1982 στην Ισπανία, που το είχε κατακτήσει η Ιταλία με πολύ καλές ομάδες. Πολύ καλή Βραζιλία που είχε αποκλειστεί από την Ιταλία με τα 3 γκολ του Ρώση. Πολύ καλή Δυτική Γερμανία που είχε φτάσει μέχρι τον τελικό κόντρα στην Ιταλία. Πάρα πολύ ποιοτική Γαλλία με Λατινίζει, ρε, όλα αυτά τα ταλέντα. Πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, κλάσεις. Εντάξει, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μουντιάλ. Βέβαια, το αγαπημένο μου είναι το 1986. Στα 12 μου τότε, λέω και την ηλικία μου, δεν την κρύβω, με τον Diego Armando Maradona, που είχε διεξαχθεί στο Μεξικό, μία από τις χώρες που διοργανώνει το φετινό μουντιάλ, που είχε κάνει τα μαγικά του ο κατά πολλούς κορυφαίος παίχτης του πλανήτη, με αποκορύφωμα εκείνο το εντυπωσιακό σλάλομ κόντρα στην Αγγλία, λίγα λεπτά μετά τον γκολ που είχε πετύχει ο ίδιος με το χέρι του Θεού απέναντι στον Πίτερ Σίλτον σε ένα 2-1, σε ένα Αργεντινή-Αγγλία που είχε πολλές πολιτικές και πολεμικές προεκτάσεις. Θυμίζουμε 4 χρόνια μετά την ιστορία με τα Φόκλαντ και τον πόλεμο που είχε προηγηθεί και το έντονο κλίμα που είχε καλλιεργηθεί. Η Αργεντινή του Diego Armando Maradona, του Βαλντάνο, του Μπουρουσάγα και των άλλων παιδιών, του Μπράουν, είχε φτάσει πολύ μάγκικα, πολύ πάλι καρύσια θα λέγα εγώ, στην κατάκτηση εκείνου του Μουντιάλ, του δεύτερου στην ιστορία για λογαριασμό της Αργεντινής.

καλή ιστορία, πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία, γιατί πραγματικά από αυτή κρατάς πράγματα και προσεγγίζεις καταστάσεις όπως πρέπει, με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες. Χθες λοιπόν, στη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ, ο έτερος, οι έτεροι οικοδεσπότες, ο Καναδάς και η ΗΠΑ ήταν η σειρά τους να αγωνιστούν. Ο Μέν Καναδάς ήρθε ισοπαλός 1-1 με την Βοσνία Αρζεγοβίνη. Η Βοσνία, η οποία προηγήθηκε στο 21 με τον Λούκιτς, ο Καναδάς ανέλαβε την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων στη συνέχεια και έφτασε στην ισοφάριση στο 28ο λεπτό. Ενώ στο παιχνίδι που έγινε νωρίς τα ξημερώματα, 4 το πρωί, η έτερη οικοδέσποινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνέτριψε με 4-1 την Παραγουάη.

να δούμε και τι επιφυλάσσει το πρόγραμμα για σήμερα. Σε περίπου 50 λεπτά το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με τις δύο ομάδες να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους μετά την ισοπαλία 1-1 του εκ των δύο οργανωτών Καναδά απέναντι στη Βοσνία. Η Ελβετία του Μουράτ Γιακίν θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή και να μπει με το δεξί στη διοργάνωση, είναι το Κατάρ του Ζουλιέν Λοπετέγγι, πρώην προπονητή τόσο της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και της Πόρτο. Αναζητεί ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει το σημαντικό προβάδισμα για τη μάχη της πρόκρισης. Θυμίζουμε, το Κατάρ προέρχεται από τη δική του παρουσία το χειμώνα του 22 που ήταν διοργανωτής στο πολύ ωραίο Μουντιάλ που είχαμε δει, σε μια χρονιά που δεν είχε καταφέρει να πάρει ούτε έναν πόντο στη διοργάνωση τότε. Το Κατάρ αναζητεί τους πρώτους βαθμούς. Να δούμε και τις ενδεκάδες αμέτρησης. Το τυπικά γηπεδούχο Κατάρ ξεκινά με τους Αμπντουνάντ και από τα δοκάρια. Ουί Μιγγέλ, Λαγέ Αλαμίν συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Αμπντουσαλάμ, Κουκί, Μαντιμπό την τριάδα της μεσαίας γραμμής. Ζούνιορ, Αφίφ στα δύο άκρα και Αμπντουλαζάκ στην κορυφή της επίθεσης. Από πλευράς Ελβετίας, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Κόμπελ. Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκε συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Εντόι Φρόιλερ είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Τζάκα, Έσπιερ, Βάργκας σε ρόλο επιτελικό μέσο. Ένα καθαρό 4-2-3-1 από πλευράς Ελβετών με τον Εμπολό στην κορυφή της επίθεσης. Λοιπόν, το πρόγραμμα συνεχίζεται στη μία η ώρα, όπως είπαμε και πιο πριν, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η Βραζιλία με τον Κάρλο Αντσελότη κάνει πρεμιέρα σε αυτό το Μουντιάλ απέναντι στο Μαρόκο του δικού μας Αγίου Μπελκαμπή, του Αγίου Μπελκαμπή του Ολυμπιακού. Είναι στη μία τα ξημερώματα. Να πούμε ότι, όπως είπα και στο προηγούμενο και προηγουμένως στο τηλέφωνο, ότι νοκάουτ από πλευράς της LSA έχει τεθεί ο Νεϊμάρ, Παύλο Νεϊμάρ, ο οποίος έχει αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού και όπως όλα δείχνουν θα προλάβει το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην IT. Ο μέσος Έντερσον κλήθηκε στο παραπέντε για να καλύψει το κενό του Wesley. Είναι τρίτο ραντεβού των δύο ομάδων και μόλις δεύτερο επίσημο στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 1998 η Βραζιλία είχε νικήσει με 3-0 ενώ επικράτησε 2-0 σε φιλικό το μακρινό 1997. Το 2023 το Μαρόκο είχε επικρατήσει 2-1 σε φιλική αναμέτρηση.

Το τρίτο παιχνίδι της ημέρας, της σημερινής, για, το, για τις ΗΠΑ, όχι για εμάς, γιατί για εμάς είναι 7 το πρωί, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Μουντιάλ σήμερα. Είναι αυτό ανάμεσα στην Αυστραλία και την Τουρκία. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ιδιαίτερο στο εντυπωσιακό BC Plus Vancouver στο Καναδά. Η Αυστραλία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τουρκία για την πρώτη αγωνιστική τέταρτο μήλο τη οργάνωση σε ένα κρίσιμο παιχνίδι όσον αφορά την πρόκληση στη φάση των 32. Καθότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρεμιέρα, όπως είπαμε και πιο πριν, συνέντευξαν με 4-1 την Παραγουάη. Τα Καγκουρού συμμετέχουν για 7η φορά στην ιστορία του στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, έχοντας να παρουσιάσουν τις πορείες του 2016. Και το 2022, όταν έφτασαν μέχρι τότε στη φάση των 16, μπορεί να στερούνται ατομικής ποιότητας, ωστόσο αποτελούν σύνολο που λειτουργεί ως ομάδα και θα παλέψει όλα τα παιχνίδια με στόχο να εξασφαλίσει μία από τις καλύτερες τρίτες θέσεις. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, συγκεκριμένα το Μουντιάλ που είχε διεξαχθεί στην Ιαπωνία και στην Νότιο Κορέα, τότε που η Τουρκία είχε φτάσει μέχρι και την τρίτη θέση, έχοντας πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, οι γείτονες, η καλύτερη της πορεία ως τώρα. Από και πέρα, ταλέντα, όχι ταλέντα, καλύτεροι παίκτες θα λέγαμε για την Τουρκία είναι ο Αρντά Γκιουλέρ, ο Κένάν Γιλντίζ και ο Χακάν Τσαρχάριον, ο άσος της Ίντερ, που τελούν τα πολύ μεγάλα όπλα στα χέρια του Βιντσέντζο Μοντέλα, του Ιταλού τεχνικού, που βρίσκεται εδώ και μια διετία στην άκρη του πάγκου της τουρκικής ομάδας. Στην ιδιαίτερη προσοχή θέλει και ο μπόμπερ της Άιντραχτ Τσας Ούζουν.

Πάμε να περάσουμε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει μια τρομερή σύνεση στο κομμάτι των μεταγραφών φέτος. Πραγματικά η ομάδα του Τριφυλλιού, η οποία θα είναι και η πρώτη χρονικά που θα ξεκινήσει καλοκαιρινή προετοιμασία, καθότι ως τέταρτη θα συμμετάσχει σε τρεις προκριματικούς γύρους του Conference League νέα χρονιά, με νέο προπονητή τον Νίστρουπ, από τον γνωστό 38χρονο προπονητή από την Κοπενχάγη. Ο Παναθηναϊκός ήδη εξετάζει τις επιλογές του σε μεταγραφικό επίπεδο. Μάλιστα, αυτή η έντονη κινητικότητα φέρνει όλο και νέα πρόσωπα ως υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι του Τριφυλλιού. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα και τον δημοσιογράφο Σαλίμ Μανάβ, οι πράσινοι έχουν προσεγγίσει τη Σαμσουσπορ για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, έναν παίκτη ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός πέρσι για την φάση για το Europa League. Ο 27χρονος Ολλανδός τόπερ αγωνίζεται στο τουρκικό σύλλογο εδώ και μια τριετία, ενώ έχει συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ξεκινήσει το ποδοσφαιρικό του βήματα από τις ακαδημίες της Σπάρτα Ρότερνταμ. Αγωνίστηκε στην αδερφική ομάδα, να ακολούθησαν η Μάλιν, η Χάνσα Ροστόφ, η Ουνιόν Βερολίνου, πριν μετακομίσει στην Σαμψούντα. Έχει υπάρξει μάλιστα διεθνείς και μεσημικές εθνικές ομάδες της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας. Η ελληνική ομάδα Παναθηναϊκός υπέβαλε επίσημη πρόταση στην Σαμσουσπόρ για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος δημοσιογράφος. Και να πούμε ότι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μετράει 112 συμμετοχές με 8 γκολ και 3 ασίστ στην τριετία που διανύει στην τουρκική ομάδα.

Παναθηναϊκός, ο οποίος σταματάει εκεί, εξετάζει, είναι φέρεται σήμερα με το ρεπορτάζ που προέρχεται από το Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες. Έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά την υπόθεση και του Ετιέν Καμαρά, του 24χρονου κεντρικού χαφ από την ομάδα της Αρλερουά. Η μεταγραφή βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει τη θετική απάντηση του παίχτη ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός εξετάζει και την περίπτωση του Τσάπρα. Δέκα και το καιρό οι πράσινοι έχουν πολύ ψηλά στο μεταγραφικό του σχεδιασμό τον δεξιοπόδαρο back half του Λεβαδιακού. Από τις φετινές αποκαλύψεις του πρωταθλήματος μαζί με τον Βίχο ήταν οι δύο ακραίοι back της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, που πραγματικά τουλάχιστον για τα τρία τέταρτα του φετινού πρωταθλήματος αποτέλεσε τη φετινή έκπληξη, το σημείο να διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο η ομάδα της Βιωτίας. Δεν τα κατάφερε. Ακόμα δεν έχουν κορυφωθεί οι επαφές με το Λεβαδιακό, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, την ώρα που και ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την υπόθεση του Τσάπρα. Βεβαίως, στην περίπτωση του Ολυμπιακού, από ό,τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, εμπόδιο για την ώρα στέκονται και οι οικονομικές αξιώσεις του Γιάννη Κομπότη, του διοικητικού ηγέτη του Λεβαδιακού, αλλά και το γεγονός ότι το αφεντικό της ομάδας Βιωτίας φέρεται να ζητά επιτακτικά το 50% ενδεχόμενης μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή.

Πάμε με τη δήλωση ο Γιώργος Μπαρτζόκας λίγες στιγμές μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έγραψε ιστορία κατακτώντας το 14ο τίτλο του με τα Ερυθρόλευκα, και φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που συνδύασε αυτό με κατάκτηση του πρωταθλήματος με την κατάκτηση και της Ευρωλίγκας. Είναι η πρώτη φορά που το έχει πετύχει ο Έλληνας τεχνικός, κατά ανάλογο μόνο ο Ντούσαν Ίβκοβιτς είχε πετύχει στον Ολυμπιάκο. Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στην απαιτητική σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εξήδε την προσπάθεια όλων των παικτών του, υπογράμμισε σημασία της κατάκτησης του ελληνικού τίτλου και αφιέρωσε την επιτυχία στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό του Ολυμπιακού καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, αναγνώρισε τη δυσκολία της σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα και βρήκε τον τρόπο να φτάσει μέχρι το τέλος στην κορυφή. Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης, ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτά τίτλους, να κυριαρχεί και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Ήταν και μια πολύ απαιτητική χρονιά για την ομάδα και πάρα πολύ σημαντική. Πήραμε την EuroLeague που ήταν ο μεγάλος μας στόχος, αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό που ήταν αντίπαλος μας όλη τη σεζόν. Το πετύχαμε με όντα σαΐτη, οι παίκτες έχουν δώσει πάρα πολλά παιχνίδια και αξίζουν συγχαρητήρια. Αφιερώνουμε αυτό το τίτλο στους φιλάθλους μας, γιατί αξίζουν να δούμε τα καλύτερα για αυτούς. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις παιχτών που ίσως θεωρούν το ελληνικό πρωτάθλημα λιγότερο σημαντικό από την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας. Όμως πάσαμε αυτή την οτροπία. Ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα έκανε το κίνητρο ακόμη μεγαλύτερο για τους αντιπάλους μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή σειρά. Στο τελευταίο παιχνίδι, εκεί χάσαμε τη δεύτερη παράταση, έχοντας πάρει πολλές λανθασμένες αποφάσεις. Μπορεί το κίνητρο να ήταν η Ευρωλίγκα και να ήταν ο μεγάλος μας στόχος, όμως το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον παίχτη, όλοι συνέβαλαν. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνω στην ιστορία, γιατί χάρισα στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε την επιτυχία μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που οφείλει πάντα να κερδίζει και σήμερα έπρεπε να είναι νικητής. Ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα.

περάσουμε και σε μια είδηση η οποία μπορεί να είναι διεθνής είδηση, ωστόσο αφορά και τη χώρα μας, καθότι έχει να κάνει με το Γιάγια Τουρέ, να παίχτε ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τότε τη σεζόν 2005-2006, συστήθηκε στο ελληνικό κοινό προερχόμενος από την Ουκρανία. Στη συνέχεια όμως άνοιξε τα φτερά του, αρχικά αγωνίστηκε στη Μονακό και συνεχεία το 6-7 πήρε το δρόμο. Για την, το 7-8 μάλλον πήρε το δρόμο για την Μπαρτσελόνα του Μέση και των άλλων αστέρων. Κάτσε εκεί μέχρι το 2011 κατακτώντας 2 Champions League και συνέχεια είχε τη μαγική 7 ετία στην Manchester City που ήταν το νούμερο 1 παίκτης ορχήστρα της Manchester City η οποία κατέκτησε πρωταθλήματα, κατέκτησε και, και ουσιαστικά πήρε την πρωτοκαθεδρία από την αντίπαλο του πόλης, τη Manchester United. Γιάγια Τουρέ, ο οποίος κάνει ένα ξεκίνημα στην προπονητική του διαδρομή, ως 3χρονος Ιγουριανός θρύλος της Manchester City, του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα, είδε συμφωνία με τη Σλόβαν Μπράτισλάβα ώστε να αναλάβει τις τύχες της ομάδας ως πρώτος προπονητής στην παρθενική του απόπειρα ως head coach. Να πούμε ότι από το 2021 μέχρι σήμερα ο Γιάγια Τουρέ έχει διατελέσει βοηθός κατά σειρά στις Ολυμπίκ Ντόνετσκ, Ακμαρ Τότεναμ, Σταντάρ Λιέγκης και Σαουδική Αραβία, παίρνοντας την απόφαση να αναλάβει μια ομάδα ως το απόλυτο αφεντικό.

Πάμε να περάσουμε και στην πρωταλήτρια του ποδοσφαίρου ΑΕΚ, η οποία έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη χρονιά, αρχικά μετά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον άνθρωπο που οδήγησε την Ένωση στην επιστροφή της στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Σέρβος τεχνικός υπέγραψε την περασμένη τρίτη συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ για 3 ακόμα χρόνια μέχρι το 2029, κλειστό τρίτο συμβόλαιο, ενδεικτικό και της εμπιστοσύνης που την χάνει από τον διοικητικό ηγέτη τον Μάριο Ηλιόπουλο και τους στενούς του συνεργάτες σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Αυτή η ανανέωση ουσιαστικά σηματοδότησε και την έναρξη τους όποιων κινήσεων έχουν να κάνουν με κάποιες επεκτάσεις συμβολέων, για παράδειγμα όπως είναι του Πύλου, για τον οποίο είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις ώστε ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ να μείνει κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας τουλάχιστον για τα 4 επόμενα χρόνια. Επίσης η υπόθεση του Λούκα Γιώβιτς, του Σέρβου, του διεθνού Σέρβου φορ που ήρθε στη χώρα μας, στήθηκε στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι προερχόμενες από ομάδες όπως η Μίλαν και η Ρεάλ και έκανε το ξεπέταγμα του και βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Είναι σε πολύ καθοριστικό σημείο η συζήτηση των δύο πλευρών. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει και επέκταση συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς τουλάχιστον μέχρι το 2029. Και από εκεί και πέρα, ο οργανισμός της ΑΕΚ έχει στραμμένο τα βλέμματά του στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα, του Μεξικανού διεθνούς μέσου, ο οποίος συμμετέχει με την εθνική ομάδα του Μεξικό στο Μουντιάλ, το οποίο έχει μπει στη ζωή μας εδώ και 2 ημέρες. Μάλιστα ήταν βασικός στη νίκη των Μεξικάνων με 2-0 κόντρα στη Νότιο Αφρική. Υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μοντερέι. Να πούμε ότι συνδεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ Πινέδα για 2 ακόμα χρόνια. Προσπάθεια των άνθρωπων της Ένωσης είναι να του δώσουν ένα ακόμα καλύτερο συμβόλαιο. Γενικότερα όλα αυτά θα απασχολήσουν τον οργανισμό των Κιτρινόμαυρων για τις επόμενες ημέρες και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα.

και έτσι να είναι η εικόνα τελικών αυτή που ήταν για να δουν πλέον και οι τυφλοί. Εγώ πάντως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού πιστεύουμε ότι αξίζαμε να είστε εσείς οι πρωταθλητές. Μπράβο. Ήταν το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Πάμε ξαναπεράσω στον Παναθηναϊκό, το προσφαιρικό, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν ο Σβιντεύσκι μέσα από τις ημέρες θα αποτελέσει παρελθόν για τον Τριφύλλη, καθότι φαίνεται να πλησιάζει τη Βίτσεβ Λότζ. Όπως αναφέρουν πηγές από την Πολωνία, ο Παναθηναϊκός και η Βίτσεβ Λότζ είναι πολύ κοντά συμφωνία για την παραχώρηση του 29χρονου Πολωνού επιθετικού. Απομένουν λεπτομέρειες για την πλήρη συμφωνία, επισημαίνεται από έγκυρο ρεπόρτερ, ο οποίος αναφέρει ότι οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μια ελκυστική τιμή 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αναφέρει ο κύριος Βλονταρτσικ, ο ρεπόρτερ. Ο Πολωνός που γράφει για το συγκεκριμένο συμβάν, για την πολύ δεδομένη ουσιαστικά συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Βίτσεβ Λότζ, σημειώνοντας ότι ο Σβιντεύσκι έχει συμφωνήσει στους όρους, ήθελε να έρθει από το χειμώνα, προσθέτει ο Πολωνός ρεπόρτερ, για τον Σβιντεύσκι, ο οποίος στη φετινή σεζόν μέτρησε 46 συμμετοχές με το Τριφύλλη, 9 γκολ και 4 assists.

0: Καλησπέρα, έχουμε και ένα. Έχουμε φιλό. Έχουμε φιλό. Α, νομίζω ότι. Λοιπόν. Είπαμε για τον Σβιντέρσκι.
1: Τι έγινε.

Πάμε να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που όλος ο οργανισμός άγεται και φέρεται γύρω από το τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως όλα δείχνουν, οδεύουμε σε διαζύγιο του δικεφάλου με τον Ρουμάνο προπονητή, τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά είναι ο αμορφωτής του ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2017 που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, το διάστημα που αποχώρησε και επέστρεψε μετά, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ήδη τα 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελα Ελλάδος με τον Ρουμάνο στην άκρη του πάγκου του. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει μια έντονη φημολογία για το αν και εφόσον θα συνεχίσει η συνεργασία με τον Ρουμάνο προπονητή. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα από την Σαουδική Αραβία που θέλουν την Al Sadd να κινείται πάρα πολύ έντονα για την τελική συμφωνία με τον Ρουμάνο προπονητή. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει προχωρήσει ο σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου και θυμίζουμε ο Λέο Μάτος θα είναι το νούμερο ένα σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, ο άλλοτε άσος του

ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά μετά την παρουσία του την διοικητική στην Βάσκο ντε Γκάμα, μαζί με τον Αντελίνο Βιερίνια. Ο Δικέφαλος λοιπόν, ο οποίος θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του, με την αποστολή να παραμένει στο Zaltbommel από τις 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το κύριο μέρος της δουλειάς ενός νέας σεζόν, με καθημερινές προπονήσεις και σειρά φιλικών αναμετρήσεων. Επίσης, μέχρι στιγμής έχουν σκοπηθεί και δύο φιλικά. Στις 4 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Βέστερλο και σε 7 Ιουλίου την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ οι άνθρωποι του Δικεφάλου συνεχίζουν τις επαφές για την ολοκλήρωση του προγράμματος με δύο ακόμη αγώνες προετοιμασίας. Παράλληλα, το βασικό θέμα που εξακολουθεί να βρίσκεται είναι του προπονητή, όπως έχουμε πει. Στην Τούμπα αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος πιέζει, καθώς η πρώτη συγκέντρωση ομάδας έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου. Την ίδια στιγμή δεν έχει υπάρξει ακόμα η οριστική απόφαση αν θα συνεχίσει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αναφέραμε πιο πριν ότι όλα δείχνουν διαζύγιο. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι το θέμα μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα και από απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μέχρι τότε όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

Πάμε να περάσουμε και στο μπασκετικό Άρη, ο οποίος την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσει, θα παρουσιάσει τον Βασίλη Σπανούλη. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, την ομάδα η οποία είχε δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς τότε τη δεκαετία του 1980 με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππο και τα άλλα τα παιδιά. Ένας Άρης ο οποίος πέρασε πάρα πολλές περιπέτειες διοικητικές, ωστόσο τώρα με τον διοικητικό ηγέτη τον Ρίτσαρντ Σιάο να βγαίνει μπροστά, προσπαθεί να επιστρέψει στο προσκήνιο. Έτσι προημερών ολοκληρώθηκε πολύ μεγάλη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον 44χρονο προπονητή, τον άνθρωπο ο οποίος άλλαξε την πορεία του το ρουν της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ στην χιλιετία που βρισκόμαστε, τον Αλτιάς του Παναθηναϊκού και στην συνεχεία επί σειρά ετών άσο του Ολυμπιακού, αρχηγό του Ολυμπιακού, που ολοκλήρωσε την μπασκετική του διαδρομή το 2021. Από εκεί πέρα ανέλαβε το Περιστέρι. Στη συνέχεια, μέχρι πριν από λίγους μήνες, βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Μονακό. Και βέβαια, πέρσι, ως κορυφαία στιγμή για τον ίδιο στη μέχρι τώρα σύντομη προπονητική του διαδρομή, ήταν η κατάληψη της τρίτης θέσης από τεχνική ομάδα του μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Πρώτο μετάλλιο για την επίσημη αγαπημένη μετά από διάστημα 16 ολόκληρων ετών. Ο Kill Bill είχε τη δική του συνδρομή σε αυτό. Σε μια εθνική ομάδα που είχε πάρα πολλά προβλήματα, κατάφερε να κουλαντρήσει τους έμπειρους με τους αρκετά νεότερους άσους που είχε στο μανίκι του και να παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή και ποιοτική εθνική ομάδα, η οποία έφτασε μέχρι και την τρίτη θέση. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο ισχυρός Άδραστο και την Όμαυρο θα δώσει το παρόν σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το σύλλογο, καθώς υπήρξε πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στην ολοκλήρωση συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Η στήριξή του στο πλάνο της δείξης και η έκκλησή του σκηνής που έγιναν από τον Νίκο Ζήση άνοιξαν τον δρόμο για τη συνεργασία με τον άλλοτε αρχηγό της εθνικής ομάδας. Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε ότι ο ΣΥΑΟ θα υποδεχθεί προσωπικά τον νέο προπονητή της ομάδας, καλωσορίζοντάς τον επίσημα στην οικογένεια του συλλόγου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 στο Αλεξάνδριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν στην παρουσίαση θα δώσει και ο γνωστός σέρβος μάνατζερ και βέβαια ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη όλα αυτά τα χρόνια, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος εκπροσωπεί τον Kill Bill. Παράλληλα, μια μέρα νωρίτερα, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, φίλοι του Άρη αμέσως βρεθούν στο αεροδρόμιο του Μακεδονία για να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας.

Θα περάσουμε και σε κάποιες δηλώσεις του Κώστα Παπα-Νικολάου στο πλαίσιο της απόψινης στέψης του προαλληλτή Ελλάδος στον Ολυμπιακό. Επισηρά τον αρχηγό των Ερυθρόλευκων, στάθηκε και συλλογική προσπάθεια που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή. Ενώ ξέρει την ποιότητα του Παναθηναϊκού και τη δυσκολία της σειράς των τελικών, αναφερόμαστε και στην ιδιαίτερη κίνηση που έκανε κατά τη διάρκεια της απονομής. Παράλληλα, αφιέρωσε τον τίτλο στην οικογένειά του, ενώ άφησε ανοιχτό το θέμα παραμονής στον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η επιθυμία του είναι να συνεχίσει την αφορά τη φανέλα της Ερυθρόλευκης ομάδας. Αναλυτικά, όσα δήλωσε, ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Είχαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει τίτλους. Βγήκαν διαφορετικά παιδιά μπροστά σε κατάλληλες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δύναμή του δείχνει πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα. Γίνανε τρομερά παιχνίδια με μεγάλη ένταση. Είχαμε σε κέρυες στιγμές το καθαρό μυαλό. Παίξαμε καλές αμήνες. Βρήκαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίκτες. Και όλα τα πράγματα που γέρνουν η ζυγαριά από την πλευρά μας. Φώναξε 4 παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημείο αναφοράς. Έκανε εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδελφό μου, στη γιαγιά μου και στο χωριό, σε όλους αυτούς. Ερωτήσεις για το συμβόλαιό του, τόνισε συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους. Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά. Ήταν τα λόγια του Κώστα Παπα-Νικολάου.

Κέντρο, βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν ο δείκτης των ρολόγιων δείξει 10 το βράδυ. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας εδώ στο Μάχη FM 99,8 ήταν στήριξη του ήχου Μάνο Στάγια, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για την πλούσια ειδησιογραφία όλης αυτής της περίοδου, κυρίως με Μουντιάλ πλέον. Από εδώ και πέρα τελείωσαν και το μπάσκετ, τελείωσαν και η τελική του μπάσκετ. Άρα έχουμε πολύ Μουντιάλ από εδώ και πέρα να πούμε. Την επόμενο Σάββατο 20 Ιουνίου θα είμαστε κοντά σας, πάλι λίγα λεπτά μετά τις 8, για 2 ώρες κοντά σας. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο και να προσέχετε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, 15 του Ιούνιου του 2026. Πάει και ο μισός ο Ιούνις. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ παρεούλα. 69-07-483-48 και 4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σας. Ξημερώνουμε με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 66%. Με παρόμοιο καιρό και η Αττική με 21 βαθμούς και καθαρό ουρανό και η υγρασία στο 67%.

βλέπω θα έχουμε σήμερα ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες αραιές νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας. Χθες είχαμε ένα ωραίο αεράκι εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Είχε δροσούλα έτσι, τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Καλά θα είναι έτσι τα απογεύματα να μας κάνει τέτοιες εκπλήξεις ο καιρός. Τουλάχιστον να μην έχουμε εκείνη τη ζέστη, εκείνο τον αφόρητο καύσωνα που δεν μπορείς να ανασάνεις. Νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στα μηνύματα στο Viber, καλημέρα στην Κύρα, καλή εβδομάδα. Στη Δέσποινα καλημέρα, καλή εκπομπή. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στην άλλη τη Δέσποινα, η οποία κάνει πρωινό περίπατο. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο γρανίτι της Δράμας. Ο πατέρας Παναγιώτης είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την ευχή σου να έχουμε όπως και κάθε πρωί να ξεκινήσει η μέρα μας, να ξεκινήσει η εβδομάδα μας έτσι όμορφα, ευχάριστα. Καλημέρα στην Τίνα, καλή εβδομάδα, μια υγεία και όμορφο πρωινό Δευτέρας. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος από την Ξηροκρίνη είναι εδώ και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα, η Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα. Ο Παναγιώτης πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα. Καλή εβδομάδα με δύναμη και λευτεριά, είχε καλή λευτεριά από Ιταλία σήμερα. Στον Βασίλη καλημέρα. Ο Βασίλης από Κηφισιά Αττική σήμερα και ο Βασίλης πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα. Ο Φάνης πιστεύεις δημοσκοπικά, λέει ο Βελόπουλος, θα εξαερωθεί. Δεν το καταλαβαίνω τι θες να γράψεις, αν φτιάξει ο κόμμα Σαμαράς. Αυτό το ίδιο ο Σαμαράς πιστεύω ότι το πιστεύει. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον Φίλιππα. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι, λέει, που μπορώ και σε ακούω πάλι. Σαν την υγεία και την γλυκιά καθημερινότητα, δεν υπάρχει υγεία σε όλους. Τι είχες πρόβλημα υγείας, Φίλιππε? Εννοείται ότι σαν την υγεία δεν υπάρχει και ας βρίζουμε που σηκωνόμαστε πρωί-πρωί για να πάμε στη δουλειά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα παρακαλούσαν, μάλλον παρακαλάνε για να μπορέσουν να μπουν σε αυτή την καθημερινότητα, σε αυτή τη ρουτίνα. Πόσοι άνθρωποι είναι που είναι στο κρεβάτι, σε ένα νοσοκομείο, δόξα τω Θεώ να λέμε που πραγματικά είμαστε υγιείς και μπορούμε και παλεύουμε και σηκωνόμαστε να πάμε στη δουλειά μας. Τι λες τώρα, μεγάλη υπόθεση πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και την εβδομάδα μας και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ η ορατότητα στα δυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή ασθενής 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, καλά θα πάει ο καιρός και σήμερα βροχές δεν θα έχουμε, λίγη αρή συννεφιά, εντάξει, klein mind που λέμε. Φίλιππα, περαστικά εύχομαι και ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να είσαι υγιής από εδώ και πέρα, να χαρείς την καθημερινότητά σου. Μερικές φορές, ξέρεις, πρέπει να χάσουμε λίγο έτσι την καθημερινότητά μας για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι, δεν το λέω μόνο για το Φίλιππα, γενικά το λέω. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να ζούμε την κάθε μέρα μας, να μην αφήνουμε το χρόνο έτσι να περνάει, να μην διώχουμε το χρόνο, να μην βιαζόμαστε να περάσει ο χρόνος. Είναι Δευτέρα, άντε να φύγει εβδομάδα, να έρθει ξανά το Σαββατοκύριακο. Βέβαια δεν ευθυνόμαστε σε πολλές φορές εμείς γι' αυτό, γιατί μας έχουν καταντήσει. Έτσι, όταν όλη η εβδομάδα σου είναι κόλαση στη δουλειά και δεν έχεις προσωπικό χρόνο για να κάνεις τίποτα, τότε καταλαβαίνεις ότι εκεί μας έχουν καταντήσει. Δυστυχώς, να μην ζούμε την κάθε ημέρα μας. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα. Μόλις χόλασα, λέει, θα σε ακούσω και μετά θα κοιμηθώ. Για να δείτε, ρε, να δείτε, ορίστε. Σχόλασε από τη δουλειά. Αλλά δεν λέει θα κοιμηθώ, λέει, πρώτα θα κάτσω άλλες δύο ώρες να σε ακούσω και μετά, λέει, θα κοιμηθώ. Στέλιο, καλημέρα, ρε, αν είσαι εδώ και ακούς. Ναι, ναι, ο φίλος μου από τη γραμμή 3K εκεί των αστικών συγκοινωνιών εδώ της Θεσσαλονίκης. Όταν έχει ρεπό, δεν σηκώνεται δύο ώρες να μας ακούσει, κατάλαβε. Καλημέρα στο Στέλιο, γεια σου Στέλιο μου, καλό πρωινό. Στον άλλο το Στέλιο τώρα. Γιατί ο 3K δεν τον βλέπω. Άλλη ρεπόθα, τι βίσματα είναι. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα από Ουγγαρία, λέει. Πάνω από το τιμόνι και, από τον, και τον ήλιο κόντρα. Καλημέρα στις αστικές συγκοινωνίες της Ουγγαρίας. Καλημέρα στο Γιώργο και αυτός, εγώ είμαι, περιμένε, στο κέντρο του Ντόρτμουντ. Πίσω από το τιμόνι και ο Γιώργος. Καλημέρα στο Βασίλη. Πού είσαι σήμερα, Βασίλη μου? Οι φορτηγατζέδες εδώ της παρέας. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Κάτι μου στέλνεις τώρα εδώ. Δες το όταν μπορέσεις, λέει, και πρόθεσε το, λέει, για τον Στέφανο, γιατί ο κύριος αυτός λέει πολλά. Ποιος, εγώ βλέπω τον... Το Χίτα βλέπω, ο Χίτας δεν είναι? Κάτσε να δω γιατί θα σκάσω. Όχι, δεν είναι ο Χίτας, είναι άλλος. Γιατί μου βγάζει το Χίτα? Τέλος πάντων, θα το δω μετά, θα το δω. Καλημέρα στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Καλημέρα στην Γιάννα στην Αθήνα. Γεια σου Γιάννα μου. Η Δέστινα λέει, δες τι μας κάνεις, αν δεν σε ακούμε δεν λέμε καλημέρα σε κανέναν. Βέβαια την Κυριακή τη λέμε με το ζόρι. Τι να κάνω ρε παιδιά, να βάλω μια επανάληψη την Κυριακή. Καλημέρα στο Σάκη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Σάκης από την Ορεστιάδα. Ο Θοδωρής καλημέρα από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη και σε όλα τα βαριά τιμόνια. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερώνυμη. Πιο φρόνιμο δεν θα ήταν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα και ο Αύγουστος να γιορτάζανε 1η Αυγούστου, δεν θα ήταν πιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1215 η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτίμων, υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Σαν σήμερα το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου Ζάμπα στην Τενή πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Σαν σήμερα το 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς οι οποίοι την κατήχαν από το 1530. Σαν σήμερα το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1843 έρχεται στη ζωή ο νορβηγός συνθέτης Edvard Grieg. Σαν σήμερα το 1883 έρχεται στη ζωή ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Υπήρξε εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ήδη από τη δεκαετία του 20. Ενώ σαν σήμερα το 1927 έρχεται στη ζωή ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλού ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 991 φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δευτέρου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Σαν σήμερα το 1994 φεύγει από τη ζωή Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης, ενώ σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz Έλα Φίτζερλαντ.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Ιούνιου, στα μέσα και αυτού του μήνα, που μέχρι να καταλάβουμε ότι ήρθε το καλοκαίρι, ότι μπήκε ο Ιούνιος, ο μισός έχει φύγει. Και αφήστε καλά, τι γίνεται. Πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός, έτσι δεν ξέρω, νιώθω ότι τρέχει ο χρόνος. Εν τω μεταξύ, όσο είσαι πιτσιρικάς, όσο είσαι μικρός, ρε παιδί μου, και μέχρι τα 19 ή 20 νιώθεις ότι ο χρόνος περνάει αργά, βασανιστικά, έτσι. Από εκεί και μετά. Πότε ήμασταν 20 χρονών, πότε φτάσαμε 40. Και το θυμάμαι σαν χθες, αυτή είναι η πλάκα. Λες και έγινε ένα τσακ και κάπου χάσαμε 20 χρόνια. Καλημέρα στον Γρηγόρη και καλή εβδομάδα. Να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας, λέει, με αγάπη. Ο Γρηγόρης από το Βούλτεν της Γερμανίας. Στον Σάκη καλημέρα που καλημερίζει όλη την παρέα. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα, λέει, και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Ο Πασχάλης καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Ιδωμενέα. Χθες ήρθα Θεσσαλονίκη για ένα φαγητό, για φαγητό, λέει. Είχε ένα δροσερό αεράκι, είχε πολύ βρωμιά στο λιμάνι. Πέρα από φύκια είχε και σκουπίδια. Ναι, οκ. Okay. Γενικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, πώς να το κάνω. Αλλά το αεράκι ήταν ό,τι έπρεπε, δηλαδή. Θες πώς έκατσε, βρέθηκα έτσι με τους παλιούς μου φίλους, κάτσαμε εκεί στο παρκάκι που παίζαμε μικροί. Είχε και αυτό το ωραίο αεράκι, ήταν μια εξαιρετική βραδιά, δηλαδή, ναι. Καλώς τον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα Αργύρη μου. Καλημέρα, πού είσαι εσύ ρε, πού χάθηκε. Έχουμε να πούμε καλημέρες, φου, κανένα μήνα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν οι δευτεριάτικες εφημερίδες. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να επανέλθουμε αργότερα πάλι πίσω με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ανοίγουν, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Μη φανταστείτε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα θα πληρώσουμε φθηνότερη βενζίνη. Όχι, γιατί εδώ στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέντευξη την οποία έδωσε το είπε ξεκάθαρα ότι κλέβουμε τον Έλληνα πολίτη, γιατί από τη βενζίνη και τα καύσιμα έρχεται το μεγαλύτερο μέρος εσόδων στα κρατικά ταμεία. Οπότε καταλαβαίνετε.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ΕΛΤΑ. Τι αποκαλύπτει το εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπαλλήλοι θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους. Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένα σουένφι από τους Δήμους. Μικρότερη επιβάρυνση τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε. Πώς θα υπολογίζετε το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή, οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδμητα και τα παλιά. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προϋποθέσεις και αγκάθια μιας συμφωνίας. Σόου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ, έστησαν ρινγκ στο Λευκό Οίκο και ένας κωδικός ένιγμα που αναστατώνει την Ουάσιγκτον. Πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων Πασόκ και Ελλάς. Μιχαήλ Δαμιανό στα νέα, μέσα στο 2028 εξόριξη αερίου από την Κύπρο. Δημοψήφισμα, οι Ελβετοί είπαν όχι στο πλαφόν πληθυσμού. Δάνεια, οι τράπεζες απορροφούν την αύξηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μικρές Κυκλάδες, ο Σκοπελίτης θρηνεί τον καπετάνιο του. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Αναλυτικοί πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων, προθεσμία έως 30 Ιουνίου, τα 7 βήματα της διαδικασίας. Έχουν δηλωθεί 290 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Πέθανε ο Γιώργος Κοπελίτης, ο καπετάνιος ήρωας των Μικρών Κυκλάδων. Μετά από 143 χρόνια, η επιστροφή του θρυλικού Orient Express. Ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Guinness, 830 άτομα χορέψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλου σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Νίκησε τον Παναθηναϊκό, σήκωσε την κούπα, 16ο ελληνικό αστέρι για τον Ολυμπιακό. Με Τουρκία και Ελβετία η έκπληξη της Αυστραλίας και ο βαθμός του Κατάρ. Ισοπεδωτικό 7-1 χωρίς σύκτο η Γερμανία στο Κουρασάο. Πανηγύρια στη Νέα Υόρκη, πρωταθλητές NBA μετά από 53 χρόνια οι Knicks. Εφημερίδα Κόντρα, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Προβληματισμός από την νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Ανησυχία στην Ελλάδα από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Τώρα μιλάμε, ανοιχτή εκδήλωση στην Ελλάδα απόψε στη Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία είπα και Ιράν, παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική. Μέτρο Αθήνας, αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια. Εφημερίδα των Συντακτών, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιτελικό τσίρκο. Μία μεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά φεκ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Αναθεώρηση συντάγματος, Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου. Προσχηματική όλη διαδικασία που προωθεί το Μέγαρο Μαξίμου. Πόλεμος στο Ιράν, συμφωνία άμεσα βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντά η Τεχεράνη. Βόρεια Ελλάδα, κίτρινη κάρτα στον Σχοινά έδειξαν οι αγρότες. Μπάσκετ, κόκκινο και το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ονειρική σεζόν. Εφημερίδα Δημοκρατία, πως η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Αυξήσεις 10 έως 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδηγεί και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλόκωσε τουρκάλα των γκρίζων λύκων στον Εύρο. Έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολίτες τους. Μητροπολίτης Λαρίσης Τυρνάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Gay Pride, απίθμενη υποκρισία του Μεγάλου Μαξίμου. Μητσοτάκης πανηγυρίζει ότι ο ίδιος αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του. Υποκλοπές, η κυβέρνηση μεσάζοντας του Πρέντατο. Εφημερίδα Απογευματινή, το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του. Σε θέση μάχης ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε μυρίσια διάταξη. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Από σήμερα το ανακαινίζει 25 με 30.000 κλειστά σπίτια, 500 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός. Ανάβησος, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Θρυλικό πάρτι, λέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά του coach Μπαρτζόκα. Εφημερίδα One Voice, σκάνδαλο, αλλά Κούστνερ στη Μεσσηνία. Ξεσηκωμό στην Καλαμάτα εναντίον της φαραωνικής επένδυσης της Ισραηλινής εταιρείας IDM. Τα μίντια της διαπλοκής εξαφανίζουν την είδηση. Παρέμβαση εκπίζω στην One Voice, όχι στην ανωνυμία των μεταλλαγμένων τροφίμων. Χρηματιστήριο, ποιες μετοχές θα βγουν κερδισμένες από την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιωάννα Λιούτα, οι Έλληνες έχουν κηρύξει αναγκαστική στάση αγορών. Αμέτρητες οι κούπες, ο Νίκος Μανεσιώτης έφερε από τη Μάλτα το ευρωπαϊκό. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη για να επιστρέψει στην εξουσία. Ο Τσίπρος ομολογεί τα παλιά ψέματα. Χάρης Παυλίδης, ο Καραμουρτζούνης και οι τζάμπα μάγκες του Πασό και της Ελλάς. Συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στρατού και του Θανάση Λιγκερίδη. Θέλαμε να ακούσουμε την καταδίκη απόφαση για τους πέντε παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Δικαστές και κόμματα, οι θεσμικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία. Ανδρουλάκης, ο πράσινος μαυρογιαλούρος και ποτάμια θα σας φέρουμε. Εφημερίδα Πολίτικα, νικητής της ζωής ο Γιώργος Μιλωνάκης κέρδισε τη μεγάλη μάχη έπειτα από δύο μήνες νοσηλείας. Με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φιλοπορίας για να οργώσουν τη χώρα? Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, Αλέξη Τσίπρας παρουσίασε τη βασική εντεκάδα του κόμματος. Σε πανικό οι Τούρκοι, οι Έλληνες χρειάζονται ένα οθωμανικό χαστούκι. Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις Πολωδομίες. Θα μετατρέψω λίγο το έγγραφο και θα το πάνω του το υπογράψει. Εφημερίδα Εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετέφθησαν, η συμφωνία Ομπάμα του 2015. Άκρες στο Μαξίμου είχε η διεφθαρμένη των πολεοδομιών. Αξίζει να διαβάσετε, εξετάζεται μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο. Η οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου συγκεντρώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη μετά από κάλεσμα χριστιανικών σωματείων ζητώντας την ακύρωση των Gay Prides. Ανακαινίζω και νοικιάζω 2026. Ποιες κατοικίες επιδοτούνται? Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, τάσεις γιατί μειώνονται τα ναύλα μεταφοράς LPG. Νίκη στο Μουντιάλ για τα Container Ships. Πρώτο τρίμηνο, ψαλίδι στα κεφάλια για κατοικίες, εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη στροφή στις επενδυτικές ροές. Μπαταρίες εκτός στόχων, οι επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Διαπραγματεύσεις, θρίλερ, υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Νομοσχέδιο, ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. SpaceX, Anthropic και Paramount, οι αμερικανικοί επενδυτές ρισκάρουν 150 δισεκατομμύρια στην AI. Εβιάν και Γαλλία, οι πολεμικές σειράξεις στο επίκεντρο του G7. ΕΣΜΑ εκτός κοινής εποπτείας στο Deutsche Börse.
1: Focus FM 103,6. Από

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα 15 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69 07 4 83 4 84.

Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι, άμα θέλουμε κάτι, το μπορούμε. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αρκεί να το πιστέψουμε. Και αρκεί βέβαια να έχουμε την θέληση να κάνουμε πράγματα.

Τώρα χθες είχαμε σεισμό κοντά στη Μεθόνη. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ούτε έχουν υπάρξει κλήσεις για απεγκλωβισμούς. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου λέει ότι γίνονται συχνά τέτοιοι σεισμοί στην περιοχή και χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος ήταν μόλις τα 9 χιλιόμετρα. Γι' αυτό ήταν μάλιστα και ιδιαίτερα έτσι αισθητός. Η Κατερίνα μου λέει 76 μέρες έκανε, πάνω από 2 μήνες έκανε για να έρθει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Μπράβο του πραγματικά δηλαδή. Και εμείς βαριόμαστε να πάμε από εδώ μέχρι απέναντι στο καφέ να πάρουμε καφέ. Πάντως σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ μετά την σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες, που είχε επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αμέσως μετά το σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής το θετικό είναι ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια. Επιπλέον, το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δεν έχει λάβει κάποια κλίση για απεγκλωβισμό, ενώ πραγματοποιούνται περιπολίες από πυροσβέστες αλλά και αστυνομικές δυνάμεις εκεί στη Μεσσηνία. Και παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Τώρα, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Βασίλης Καραστάθης, είπε ότι η σεισμή αυτή τη τάξη του μεγέθους είναι αρκετά συχνή εκεί στην περιοχή. Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός σε ολόκληρη τη Μεσσηνία αλλά και τη Λακωνία. Η περιοχή έχει σημαντικότατο σεισμικό δυναμικό λόγω της γυτνίασης με το ελληνικό τόξο και έχει μάλιστα και ιστορικό μεγάλων σεισμών. Η σεισμή της 14ης Φεβρουαρίου του 2008 ήταν σε κοντινή απόσταση με το σημερινό επίκεντρο. Τότε η ισχυρότερη δόνηση ήταν μεγέθους 6,7. Στο παρελθόν επίσης έχει καταγραφεί και ακόμη ισχυρότερη δόνηση στις 6 Οκτωβρίου του 1947 συγκεκριμένα. Από την άλλη, σεισμή αυτή τη τάξη μεγέθους είναι αρκετά συχνή στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά ήταν όλα όσα ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραστάθης, για να προσθέσει ότι δεν θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πριν δούμε πώς εξελίσσεται. Ενώ τόνισε ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα ψυχραιμία και προσοχή, όπως πάντα εξάλλου, όταν ξεκινάει μια ακολουθία σε περιοχή με υψηλό δυναμικό. Πάντως, ναι, είναι λογικό να ανησυχήσει ο κόσμος και είναι λογικό να τρομάξει κιόλας, καθότι όταν σύεται η γη κάτω από τα πόδια σου, εκεί λες τώρα τι γίνεται, δεν ξέρεις πού να πας και πού να φύγεις και τι να κάνεις. Αλλά γενικότερα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, χρειάζεται ψυχραιμία. Κακά τα ψέματα, είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Βλέπουμε συχνά να έχουμε έτσι σεισμικές δονήσεις. Ευτυχώς όμως, στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εντάξει, ίσως κάποια παλαιότερα κτίρια έτσι να πέσουν τίποτα σοβάδες και τα λοιπά. Τουλάχιστον δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τραυματισμούς και ιστορίες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση σεισμού. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν, ούτως ώστε και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά και να μην χρειαστεί να βρεθούμε σε πανικό.

Και επειδή λοιπόν είμαστε μια έτσι εξαιρετικά σεισμογενής χώρα, πρέπει να γνωρίζουμε τις σωστές ενέργειες. Και βέβαια μπορείτε να μπείτε στο civilprotection.gov.gr για να δείτε όλες τις οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση που κάποιος είναι μέσα στο κτίριο, πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν υπάρχει λόγος να τρέχουμε δεξιά και αριστερά για να βγούμε από το κτίριο. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει κάποιος. Καλό είναι να πέσουμε στα γόνατα και να καλύψουμε με τα χέρια μας το κεφάλι μας, ούτως ώστε αν πέσει κάτι από ψηλά, κανένα φως, κανένα σοβάς, κάτι, να είμαστε καλυμμένοι. Αν είμαστε, καλό είναι να έχουμε ένα ανθεκτικό έπιπλο, τραπέζι, γραφείο, οτιδήποτε τέλος πάντων, και πηγαίνουμε κοντά του, το κρατάμε κιόλας για να μην μετακινηθεί από το ένα του το πόδι και μένουμε κάτω από αυτό. Εννοείται ότι κρατιόμαστε και μέχρι να σταματήσει ο σεισμός και μόλις σταματήσει δεν βγαίνουμε κατευθείαν, περιμένουμε να δούμε να μην φύγει τίποτα, πέσει τίποτα. Και φυσικά απομακρυνόμαστε από παράθυρα, γυαλινά αντικείμενα, από ψηλά έπιπλα, από πολυελαίους φωτιστικά κτλ. Μην πέσει κανένα και μας έρθει στο κεφάλι. Αν μας πιάσει στο κρεβάτι, εκεί μένουμε εκεί πέρα, δεν κουνιόμαστε και καλύπτουμε το κεφάλι μας με το μαξιλάρι και τα χέρια. Αυτό είναι ό,τι πιο safe τη συγκεκριμένη στιγμή. Και αν είμαστε στο αυτοκίνητο, σταματάμε σε ασφαλές σημείο. Δεν σταματάμε κάτω από γέφυρες, κτίρια, δέντρα, να ξέρετε, γιατί όταν είμαστε έξω δεν θα μας έρθει τίποτα εξ ουρανού. Πιο πιθανό είναι να πέσει η γέφυρα. Μένουμε μέσα στο αυτοκίνητο και καλύπτουμε και εκεί το κεφάλι. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Και όταν είμαστε έξω, καλό είναι να πάμε σε ανοιχτό χώρο, μακριά από κτίρια, μακριά από στήλους, δέντρα, καλώδια. Εννοείται ότι δεν τρέχουμε προς τις σκάλες ή το ασανσέρ. Παγκόσμια ημέρα ασανσέρ σήμερα, περιπτώντως. Και εννοείται φυσικά δεν πηδάμε από τα παράθυρα, προς Θεού. Ειδικά αν είμαστε σε ψηλούς ορόφους. Θα φανταστείτε εγώ από εδώ από τον έκτο να γίνει σεισμός και να πηδήξω κάτω. Τώρα μετά το σεισμό, κάνουμε ένα τσεκ τον εαυτό μας ή τους γύρω μας να δούμε αν έχουμε κανέναν πιθανό τραυματισμό. Κλείνουμε τους γενικούς διακόπτες ρεύματος, νερού αλλά και φυσικού αερίου. Αν είναι ασφαλές να κλείσουμε το φυσικό αέριο, αλλιώς αφήστε το έτσι όπως είναι. Βγαίνουμε έξω από το κτίριο, από τις σκάλες, όχι από το ασανσέρ, γιατί ένας πιθανός μετασεισμός μπορεί να κουνήσει το ασανσέρ ή μπορεί το ασανσέρ να έχει υποστεί και ζημιά εξαιτίας του σεισμού και να φρακάρει κάπου και να μείνουμε μέσα. Δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Εννοείται ότι μέσα στο κτίριο όσο είμαστε, καλό είναι να μην ανάψουν είτε φώτια είτε τσιγάρο, γιατί μπορεί κάπου να υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίου και αυτό να αποβεί μοιραίο. Δηλαδή μην την πάθουμε τώρα από το τσιγάρο και δεν τη γλιτώσαμε από το σεισμό. Και βέβαια ενημερωνόμαστε πάντα από τις αρχές, αστυνομία, πυροσβεστική, γραμματεία πολιτικής προστασίας. Και επειδή να ξέρετε ότι μετά από έναν ισχυρό σεισμό ακολουθούν και οι λεγόμενες φήμες, τα fake news και όλα αυτά. Παίρνουν και δίνουν. Δεν ακούτε τίποτα παρά μόνο τις επίσημες αρχές. Αλλά πολύ σημαντικό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι πριν από το σεισμό, πριν ο σεισμός χτυπήσει την πόρτα μας. Γι' αυτό καλό είναι να στερεώνουμε καλά τα έπιπλα και τις βιβλιοθήκες στον τοίχο και να αποφεύγουμε βαριά αντικείμενα σε ψηλά σημεία. Και βέβαια καλό είναι να υπάρχει και ένα kit επιβίωσης. Ποτέ δεν ξέρεις, νερό, κονσέρβες, φάρμακα, να έχει φακό μέσα, ραδιόφωνο με μπαταρίες, φαρμακείο. Και καλό είναι να συζητήσουμε με την οικογένειά μας ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σημείο συνάντησης σε περίπτωση που είμαστε σε διαφορετικά μέρη. Χρήσιμα τηλέφωνα για εκείνη την ώρα και για όλες τις έκτακτες περιστάσεις είναι το 112 αρχικά, που είναι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Είναι το 199 της πυροσβεστικής αλλά και το 100 της αστυνομίας. Και σε περίπτωση φυσικά που υπάρχει κάποιος τραυματίας, το 166. Τώρα αν θέλετε περισσότερες και πιο έτσι εξειδικευμένες λεπτομέρειες, όπως είπα και προηγουμένως, civilprotection.gov.gr ή και στην επίσημη σελίδα του πυροσβεστικού σώματος μπορείτε να μπείτε και να δείτε εκεί πέρα με όλες τις λεπτομέρειες όλους τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για να μείνουμε ασφαλείς. Κακά τα ψέματα, η πρόληψη, η προετοιμασία είναι κάτι το οποίο σώζει ζωές.

Τώρα για να πάμε λίγο στα του πολέμου, μετά από ένα θρίλερ θα μπορούσαμε να πούμε, ανακοινώθηκε η συμφωνία ΗΠΑ μαζί με το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αρχικά από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό και εν συνεχεία από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει και σχετική ανάρτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει στο Truth Social ανέφερε ότι πλέον έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς και έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα λέει ότι εξουσιοδοτώ πλήρως την ελεύθερη διέλευση από το στενό του Ορμούς και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας αρέει το πετρέλαιο, γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα βέβαια ο Πακιστανός πρωθυπουργός Αμπάς Ζαρίφ είχε ανακοινώσει ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις εν τέλει κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνης που θα σημαίνει τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου εννοείται και του Λιβάνου, και ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 19 του Ιούνιου, θα υπογραφεί επίσημα στην στη Γενέβη και την Ελβετία.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι είχαν προηγηθεί κάποιες ώρες αβεβαιότητας, καθώς είχαμε το πρωινό χτύπημα του Ισραήλ στο Λίβανο, το οποίο λίγο άλλαξε τις ισορροπίες, είναι η αλήθεια, με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να κινδυνεύει να την αχτεί κυριολεκτικά στον αέρα. Γιατί αυτή η επίθεση, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, αλλά και την έκρηξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και είπε χαρακτηριστικά, τον είπε ότι τι στο διάολο κάνεις, λένε οι πληροφορίες, οι οποίες έρχονται από το δίκτυο του Fox News. Επίσης, όπως βλέπω εδώ, και το Ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε χθες το βράδυ ότι ο Τραμπ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Νετανιάχου ότι μια συμφωνία με το Ιράν ενδέχεται να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στη νύχτα, όπως και τελικά είδαμε να συμβαίνει. Και μάλιστα το τηλεφώνημα αυτό φέρεται να έγινε και την ώρα που συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Νετανιάχου να το διακόπτει για να μπορέσει να συνομιλήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τελικά, βέβαια, το θρίλερ ολοκληρώθηκε τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες και έχουμε τη συμφωνία του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία βάζει άμεσα, όπως βλέπουμε, τέλος σε όλο στον πόλεμο και όπως δηλώνει μάλιστα και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γκάρι Μπαμπαντή.

Βέβαια η Τεχεράνη με τη σειρά της διαρρέει πως δεν θα επιτεθεί σήμερα στο Ισραήλ σε συνέχεια του χτυπήματος στη Βηρυτό. Μάλιστα, τρία στελέχη της κυβέρνησης του Ιράν υποκαθεστώς ανωνυμίας δηλώνουν ότι αυτό είναι από την απόδειξη της συνένεσης με τις ΗΠΑ για τη συμφωνία Κεχίρια. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν είπε ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον εχθρό. Συντάχθηκε ακριβώς παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα παρακολουθούμε, λέει, την εφαρμογή των δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, και έκανε λόγο μάλιστα για μηχανισμό επιθεωρήσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει έτσι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο τον οποίο θα εφαρμοστεί. Και μάλιστα αναφερόμενος στις κυρώσεις, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελάφρυνσής τους, διευκρινίζοντας ότι δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση της Τεχεράνης. Είπε ότι θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε, ήταν η δήλωση η οποία έκανε χαρακτηριστικά. Τώρα σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί και είναι η πιο λογική μέχρι σήμερα. Τώρα τι σημαίνει ο τερματισμός του πολέμου για τη χώρα μας, που εντάξει, η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι δεν επηρεάστηκε, μάλλον ότι επηρεάστηκε έμεσα από τον πόλεμο, κυρίως μέσω της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Μην ξεχνάμε ότι από τα στενά του Ορμούς περνάει το 20% περίπου του παγκόσμιου πετρελαίου και ένα μεγάλο μέρος του LNG. Η αλήθεια είναι ότι ο αποκλεισμός έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου. Είδαμε ότι το Brent έφτασε σε υψηλά πάνω των 100 με 120 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό εννοείται ότι ήταν κάτι το οποίο έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων και αυτό συμπαρέσυρε και όλα τα υπόλοιπα, τις μεταφορές, τον ηλεκτρισμό κτλ. Που η χώρα μας εισάγει ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, τώρα ο τερματισμός και το άνοιγμα των στενών σημαίνει μείωση των τιμών και της βενζίνης αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος. Υποτίθεται ότι πρέπει να βοηθήσει τον πληθωρισμό, τον τουρισμό όσον αφορά τα καύσιμα και τα αεροπορικά, την ναυτιλία και μακροπρόθεσμα να υπάρξει μια σταθερότητα στην ενέργεια. Το θέμα είναι βέβαια, επειδή στην Ελλάδα έχουμε και κυβέρνηση Μητσοτάκη, πόσο όλα αυτά εδώ πέρα θα περάσουν στον ελλαδικό χώρο. Γιατί τώρα θα φανεί, εάν δεν κατέβουν οι τιμές προ πολέμου τώρα στα καύσιμα, θα φανεί το μεγάλο ψέμα το οποίο μας λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι έχουμε πανάκριβα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου. Τώρα η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι έχει στενές σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Ισραήλ και εννοείται με την Κύπρο, υποστήριξε συμμάχους όπως βάσεις, άμυνα Κύπρου κτλ. Αλλά έχει αποφύγει την άμεση εμπλοκή σε επιθετικές ενέργειες, που η αλήθεια είναι ότι με κάποιες δράσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός θα μπορούσαμε να είχαμε μπλέξει και να είχαμε μπλέξει και άσχημα. Βέβαια η αποκλιμάκωση μειώνει τους κινδύνους μιας περιφερειακής κλιμάκωσης, όπως για παράδειγμα να έχουμε εμπλοκή Τουρκίας, του Ιράν κτλ. Ενώ όπως φαίνεται ενισχύει και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα παγκοσμίως, άμα το δούμε, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αποκαθιστά βέβαια τις ροές πετρελαίου και το LNG, μειώνει τις τιμές και τον πληθωρισμό και αποτρέπει μια νέα ύφεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο είχε προκαλέσει σοκ, γιατί είχαμε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, είχαμε διαταραχές σε λιπάσματα, σε αεροπορικά καύσιμα κτλ. Μάλιστα, πολλές αεροπορικές εταιρείες δήλωναν ότι θα κόψουν και πτήσεις για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και η συμφωνία δίνει μια ανάσα σε Ευρώπη, Ασία αλλά και σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όσον αφορά τώρα για να το δούμε από την πλευρά της γεωπολιτικής σταθερότητας, εκεί φαίνεται ότι μειώνει τον κίνδυνο να έχουμε έναν ευρύτερο περιφερειακό έτσι πόλεμο με το Ισραήλ, τη Χεζμπολάχ, τους Χούθη και όλα αυτά, και ανοίγει έναν δρόμο για μεγαλύτερες συμφωνίες.
Και βέβαια υπάρχουν και οι αβεβαιότητες, γιατί είναι προσωρινοί. Εκκρεμούν το πυρηνικό, εκκρεμούν οι κυρώσεις, ο ρόλος του Ισραήλ, και αν δεν εφαρμοστεί πλήρως μπορεί να υπάρξουν νέες εντάσεις. Και μακροπρόθεσμα τώρα, να το δούμε, εξαρτάται και από την εμπιστοσύνη αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος. Οπότε λοιπόν το συμπέρασμα από όλα αυτά το οποίο βγαίνει είναι ότι η συμφωνία είναι σημαντικά μια θετική εξέλιξη, ότι μειώνει άμεσα οικονομικούς κινδύνους, ενισχύει και την περιφερειακή αλλά και την παγκόσμια σταθερότητα με σαφή ωφέλη για την Ελλάδα, που ευχόμαστε να τα δούμε βέβαια όσον αφορά την ενέργεια, την οικονομία, την ασφάλεια κτλ. Παρόλα αυτά όμως, άμα το δούμε έτσι λίγο πιο λεπτομερώς, θα καταλάβουμε ότι παραμένει μια εύθραυστη συμφωνία και χρειάζεται παρακολούθηση τις επόμενες εβδομάδες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι στο άκουσμα αυτής της συμφωνίας, μέχρι και αυτή την ώρα δηλαδή, οι αγορές έχουν αντιδράσει θετικά και ενδεχομένως να έχουμε και μία πτώση τιμών πετρελαίου. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι ευχάριστο, δεν το συζητώ. Και μακάρι πραγματικά να δούμε όλες αυτές τις μειώσεις οι οποίες πρέπει να έρθουν να γίνονται πραγματικότητα. Μακάρι δηλαδή να δούμε τη βενζίνη να πέφτει, το πετρέλαιο να πέφτει, γιατί η κατάσταση είχε ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Είχαμε δει σε πολλές περιοχές εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, τη βενζίνη να φτάνει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις. Υπήρξαν μάλιστα και σενάρια, το ακραίο σενάριο των 3 ευρώ το λίτρο αν συνεχιζόταν ο πόλεμος και συνέχιζαν να μένουν κλειστά τα στενά του ορμού. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 παρά ένα λεπτό. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση, η οποία είναι πανέτοιμη να το εκφωνήσει. Social media στη διάθεση του κοινού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 1036 και να μας ακολουθήσετε και να μας χαρίσετε και μία κοινοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, όπου πληκτρολογείται Μάχη 99,8 και το βρίσκεται και αυτό παντού. Μας διαβάζετε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί βέβαια όσο διαβάζετε, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν φυσικά στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε Android είτε χρησιμοποιείτε iOS, και να μας ακούτε και από εκεί. Και βέβαια πριν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, να σας πω για εσάς που θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, για εσάς που θα έρθετε για διακοπές εδώ πέρα στην Ελλάδα και θα χρειαστείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, ότι η DigiCar είναι η λύση, διότι η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στον χώρο του rent-a-car και του leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και με άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Πρώτη μέρα της εβδομάδας σήμερα, Δευτέρα 15 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48 και 4 το Viber. Καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας στείλετε εκεί πέρα και να το μοιραστείτε μαζί μας. Το λαθρομεταναστευτικό συνεχίζεται, η Κρήτη ασφικτιά δυστυχώς. Εχθές το μεσημέρι εντοπίστηκαν 68 λάθρομετανάστες σε Γάδο και Ηράκλειο Κρήτης. Δυστυχώς οι ροές στο νότιο τμήμα του νησιού παραμένουν ως έχουν. Μάλιστα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες στελέχη του λιμενικού έχουν προχωρήσει στη διάσωση, όπως είπα και προηγουμένως, 68 λάθρομεταναστών σε θαλάσσιες περιοχές και της Γάβδου αλλά και του Ηρακλείου της Κρήτης. Την ίδια ώρα, μάλιστα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχει απορρίψει το ενδεχόμενο δημιουργίας δόμης φιλοξενίας στο παλιό κταίο, προκρίνοντας ως καταλληλότερες λύσεις δύο εγκαταλειμμένα στρατόπεδα στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Και αναρωτιέμαι, κύριε, εκεί πέρα στην κυβέρνηση, τι θα γίνει με όλο αυτό το πράγμα? Θα μας δώσετε επιτέλους κάποια απάντηση? Γιατί έχουμε ανοιχτά τα σύνορά μας και μπορεί και έρχεται όποιος θέλει στη χώρα που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, που οι περισσότεροι είναι από τη Λιβύη, από το Πακιστάν κτλ. Και τους φέρνετε στην ενδοχώρα. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση? Θα γυρίσει και θα μου πει κάποιος, βέβαια, μα το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Ναι, εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στη χώρα μας, δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη μπορεί να γίνεται ό,τι θέλει. Εμείς εδώ πέρα δεν πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας? Δεν πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα? Βλέπετε στο εξωτερικό τι γίνεται? Ο άλλος το. Που ήταν, μου διαφεύγει τώρα. Τον κάθισε τον άλλον κάτω και τον αποκεφάλιζε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τέτοια περιστατικά και εδώ πέρα στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να βάλουμε μυαλό? Και θα γίνουν και εδώ πέρα στην Ελλάδα, θα το δείτε αυτό. Ήδη έχουμε περιστατικά βιασμών από λάθρομετανάστες, είτε κοριτσιών είτε ακόμη και ανδρών, έχουν συμβεί και αυτά. Πόσα γίνονται, άστα να πάνε και δεν τα βγάζουν προς τα έξω. Τι θα γίνει όμως? Θα βγει κάποιος υπεύθυνος να μας απαντήσει το τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, με όλες αυτές τις λαθρομεταναστευτικές ροές, οι οποίες συνεχίζουν να έρχονται και κάθε καλοκαίρι τα νησιά μας ασφικτιούν? Γιατί δεν κάνετε pushback, θα μου πεις τώρα, είναι πολλά τα χρήματα, Άρη, που θα έλεγε κάποιος. Ναι, αλλά μέχρι πότε, πραγματικά μέχρι πότε? Δηλαδή πρέπει να γίνει το κακό για να καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη?

0: Αρχικά πρέπει να δούμε το πόσες αφίξεις έχουμε και από πού. Γιατί πέρσι, ας πούμε, το 2025, με βάση τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, είχαμε 52.180 αφίξεις, θαλάσσιες και χερσαίες. Είχαμε παρατηρήσει μια μεγάλη αύξηση από λαθρομετανάστες να μας έρχονται από τη Λιβύη προς την Κρήτη και τη Γάβδο. Συνολικά 20.187 άτομα, τετραπλάσια από το 2024. Οι κύριες χώρες οι οποίες μας έρχονται είναι το Αφγανιστάν, η Συρία, η Σομαλία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και όλες αυτές οι αποκείθενες χώρες. Τώρα το πώς διαχειρίζεται η χώρα μας όλες αυτές τις ροές. Τίποτα, δε, το λιμενικό κάπου παλεύει, αλλά και το λιμενικό έχει καταντήσει να γίνει ταξί των λαθρομεταναστών. Δηλαδή πηγαίνει, τους φορτώνει από τα φουσκωτά και τους φέρνει στην ενδοχώρα. Που κανονικά θα έπρεπε, εμείς δεν λέμε ούτε να τους σκοτώσουμε ούτε τίποτα. Θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το οποίο ορίζει το διεθνές δίκαιο. Ή άντι για τους ανθρωπιστές, ρε παιδί μου, τους ψευτοανθρωπιστές. Άντε να πας να τους παίρνεις συνελέξεις, δεν αντιλέγω, άνθρωποι είναι. Και από εκεί και πέρα να τους γυρίσεις πάλι πίσω. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εάν η χώρα μας έκλεινε τα σύνορά της και τους ξαναγυρνούσαμε πίσω, όλοι αυτοί λοιπόν δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία να δώσουν τα ωραία τους, τα χρήματα στους λαθροδιακινητές, που αρχίζω να πιστεύω ότι οι λαθροδιακινητές μπορεί να συνεργάζονται με την Ελλάδα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Αλλά δεν θα δίνανε τα ωραία τους τα χρήματα όταν τα σύνορά μας τα ήταν κλειστά, για να περάσουν στην Ελλάδα και να τους ξαναγυρίσουν πίσω. Αλλά για να γίνει όλο αυτό θα έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση. Ή δεν μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να εκβιάζεται κιόλας. Και υπάρχει και οικονομικό αλλά και κοινωνικό κόστος από την όλη αυτή διαδικασία. Γιατί έχουμε μεγάλη πίεση σε νησιά, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι πολλά νησιά του Αιγαίου. Γιατί υπάρχει θέμα στον τουρισμό, υπάρχει θέμα στις υποδομές, στην υγεία φυσικά. Γιατί όλοι αυτοί εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να κουβαλάει ο καθένας τους και τι είναι. Μην ξεχνάμε ότι εμείς, όταν κάποια στιγμή πηγαίναμε μετανάστες, στα χρόνια του πατέρα μου κτλ., μας ελέγχανε ακόμη και στα δόντια για να περάσουμε να πάμε να εργαστούμε σε ξένες χώρες, όχι να μπούμε λαθρέα. Και αυτοί όλοι έρχονται εδώ πέρα, μπάτε σκύλια λέστε ρε παιδί μου και αλιστικά μη δώσετε. Και μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί μόνο ασφαλείς δεν νιώθουμε με όλους αυτούς να σουλατσάρουν δεξιά και αριστερά στα ελληνικά νησιά και όχι μόνο. Και βέβαια υπάρχει και μεγάλο κόστος για τη χώρα μας, έτσι. Το κόστος της φιλοξενίας, το άσυλο, της ένταξης. Και τώρα για κάποιους οι οποίοι μιλούν για ενσωμάτωση. Ποια ενσωμάτωση? Υπάρχει περίπτωση αυτοί να ενσωματωθούν, να γίνουν ένα με εμάς? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό το πράγμα. Πώς θα ενσωματωθούν και γιατί να ενσωματωθούν καταρχάς? Ρωτήσανε κανέναν? Ρωτήσανε τους Έλληνες πολίτες αν θέλουν ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων? Για όνομα του Θεού δηλαδή, πραγματικά. Όχι, νομίζω ότι δεν η κατάσταση είναι δραματική. Και όλο αυτό με τις ΜΚΟ οι οποίες υπάρχουν, οι περισσότερες αν όχι όλες είναι παράνομες, θα πρέπει νομίζω να ελεγχθούν διεξοδικά. Να δούμε από πού παίρνουν χρήματα, που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, γιατί τα παίρνουν αυτά τα χρήματα, πηγαίνουν σε κάποιες τσέπες, σε ποιανών τις τσέπες πηγαίνουν, όλα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα, οι οποίοι είναι απόλυτα ψεύτες και υποκριτές, αν θέλανε πραγματικά να βοηθήσουν την όλη κατάσταση, ακόμη και η Frontex, έτσι, θα ήταν από την απέναντι πλευρά, ούτως ώστε θα ήταν στις χώρες αυτών των ανθρώπων, ούτως ώστε να βοηθήσουν την κατάσταση εκεί που δεν έρχονται από εμπόλεμες χώρες. Κακά τα ψέματα, ούτε στη Συρία έχει πόλεμο, ούτε στο Πακιστάν, ούτε πουθενά. Ούτε στη Σομαλία, είναι χώρες οι οποίες δεν είναι εμπόλεμες. Και ακόμη και εμπόλεμη χώρα να ήταν, Το να είσαι μετανάστες συνεπάγεται ότι φεύγεις από τη χώρα σου και, και πας στην, στην αμέσως επόμενη ασφαλή χώρα για εσένα. Πας στην Τουρκία, πας στα Αραβικά Εμμυράτα, δεν έρχεσαι στην Ελλάδα. Και πηγαίνεις φυσικά, εφόσον χτυπήσεις την πόρτα της χώρας, δεν πηγαίνεις παράνομα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όλα γίνονται παράνομα. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα πριν μας βρει κανένα μεγάλο κακό. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Μας ενδιαφέρουν το πώς θα τσεπώσουν, τους ενδιαφέρουν μάλλον το πώς θα τσεπώσουν όλο και περισσότερα χρήματα. Μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, δεν γίνεται να μην δεν πιάσω τον Άδωνη μια μέρα, δεν. Είχε προτείνει αύξηση φόρων για την ενίσχυση, λέει, των υγειονομικών αντί για σημάζεμα στο δημόσιο. Και τον είχε ο Κουσουλός στην εκπομπή του, όπου πραγματικά τον στρίμωξε, η αλήθεια είναι αυτή. Και μετά μίλησε ο Άδωνης για αξιολόγηση χωρίς απολύσεις. Δηλαδή πράγματα τα οποία μας δείχνουν το πόσο κοινικοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει να κυβερνήσουν αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Λύση. Άκουσα.
2: Οικονομικά κίνητρα.
1: Να δώσουμε παραπάνω λεφτά.
2: Βεβαίως.
3: Κύριε Κουσουλή.
1: Πολύ καλή ιδέα.
2: Επιτρέψτε μου.
1: Ποιο φόρο να αυξήσουμε.
3: Επιτρέψτε
2: γιατί να αυξήσετε φόρο. Φιλελεύθερος δεν είστε.
1: Μα τα λεφτά δεν γίνονται το σύμπαν.
2: Συγγνώμη.
1: Το κράτος δεν είναι δικά του λεφτά. Φόρους σκοδεύει.
2: Γιατί.
1: Γιατί αυτά τα λεφτά του κράτους, δεν έχει άλλα.
2: Συγγνώμη. Πάντα να σας κάνω μια ωραία πρόταση. Έχετε κάνει αξιολόγηση ποτέ στο δημόσιο.
1: Αξιολόγηση στο ΕΣΥ.
2: Όχι, όχι στο ΕΣΥ, στο δημόσιο γενικά ως κυβέρνηση.
1: Φυσικά, έχετε κάνει.
2: Πώς είναι οι δημόσιοι πάλι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα το νομίζω, εγώ είμαι στο εσωτερικό, 450.000 με 500 κάτι τέτοιο.
2: Μόνο.
1: Ναι, κάπου και 600, δεν πάμε 600.
2: Πόσοι δουλεύουν πραγματικά, γνωρίζετε.
1: Αξιολόγηση κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει βάλει και πολύ πλέον σοφιστικές συστήματα μέσα και έχουμε βάλει και πριν παραγωγικότητας και δίνουμε και περισσότερα λεφτά στον που κάνει περισσότερες ώρες εργασίας και υπάρχουν αναϋπηρεσίες και στόχοι που αν τους πιάσουν παίρνουν περισσότερα λεφτά. Όλα αυτά γίνονται.
2: Γίνονται. Έχετε παρατηρήσει καθόλου το παράδειγμα του Μιλέη της Αργεντινής.
1: Α, μη με τσιγκλάτε. Εγώ είμαι θαυμαστής του Μιλέη μεγάλος.
2: Α, δεν το εφαρμόζετε όμως.
1: Τώρα...
2: Δεν το εφαρμόζετε. Και ξέρετε γιατί δεν το εφαρμόζετε, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί είναι τα ψηφαλάκια. Γιατί είναι το πελατειακό κράτος. Ακούστε να δείτε. Άλλες προσδοκίες είχε ο κόσμος όταν σας ψήφισε ως κυβέρνηση.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει προσθεί τίποτα να κάνουμε πράγματα, Μιλέη.
2: Ναι, καλά.
1: Κράτος,
2: καλά.
1: Και το κάνει με πολύ βίαιο τρόπο.
2: Ο Μιλέος.
1: Δεν έχει καταργήσει.
2: Σε δύο χρόνια, Μιλέη, θα έχει κάνει την Αργεντινή πρότυπο κράτος.
1: Συμφωνώ μαζί.
2: Συμφωνείτε. Έχετε τα γκάτσε εδώ να τα κάνετε. Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο Μιλέη τα έκανε σε μια.
2: Γιατί θέλετε ένα κράτος πελατειακό.
1: Ο Μιλέη τα έκανε σε μια κοινωνία που είχε χρεοκοπήσει.
2: Ενώ είμαι στην Ελλάδα, ανθεί.
1: Για πάρα πολλά. Αν νομίζετε, παιδιά, ότι στην Ελλάδα έχετε δει τη φτώχεια τη Αργεντινή, δεν έχετε πάει στην Αργεντινή.
2: Λοιπόν,
1: γι' αυτό δεν καταφέρω στην Ελλάδα, δεν μου καταλαβαίνω.
2: Πάμε σε διαφημίσεις. Για να μην μιλήσουμε άλλο για Μιλέη, να μιλήσουν οι διαφημίσεις. Παρακαλώ.
0: Εντάξει, εμείς έχουμε ακόμη 7 λεπτά για διαφημίσεις, αλλά. Η αλήθεια είναι ότι στριμώχτηκε ο Άδωνης και είναι κακό πράγμα να στριμώχνεται κάποιος από την κυβέρνηση. Αντί να κοιτάξετε να συμμαζέψετε λίγο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να κάνετε μία αξιολόγηση στο δημόσιο, να δούμε πόσοι πραγματικά δουλεύουν και πόσοι είναι οι κηφίνες οι οποίοι μπήκανε μέσα γιατί χάρισαν ψήφους σε κάποιους. Αντί να συμμαζέψετε λίγο τα οικονομικά και τα λοιπά, προτείνετε να αυξηθούν οι φόροι για να ενισχυθούν οι υγειονομικοί. Και αυτό τι συνεπάγεται, δηλαδή ότι θα δώσετε αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών. Γιατρείς και 60 δουλεύουν, για κανένα χιλιάρικο δουλεύουν. Άντε και ένας γιατρός, ας πούμε, όχι δικαιωμένος, να παίρνει κάνα 1500, 1800, κάπου εκεί τέλος πάντων, χρήματα τα οποία είναι απαράδεκτα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιστήμον. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει κιόλα. Σου λέει ότι εμείς πουλάμε παπάντζα στα κανάλια, ο κόσμος την τρώει αμάσιτη, οπότε γιατί να μην συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. θα επιβάλλουμε περισσότερους φόρους, θα πληρώνει ο κόσμος, θα λέμε ότι τάχα μου δήθεν εμείς θα τους δίνουμε αυτούς τους φόρους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά θα πηγαίνουν στις τσέπες αλωνών. Αλλά δεν φταίει ο Άδωνης, παιδιά. Δεν φταίει ο Άδωνης. Αλήθεια, δεν φταίει ο Άδωνης. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Φταίμε εμείς. Φταίει ο λαός αυτός που το παίζει έξυπνος, όπου δεν θέλει αξιολόγηση στο δημόσιο, όπου θέλει μία τοποδοτικότητα, όπου θέλει να υπάρχει το πελατειακό κράτος, ιδιαίτερα όσοι έχουν κάποιον γνωστό και τα λοιπά, για να μπορεί να υπάρχει αυτό το ρουσφέτι. Τέτοια πράγματα, ειλικρινά. Βέβαια, ας ξεκινήσουν, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα από το σημάζεμα όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις, τους οπικεπέδες. Και από το πώς βέβαια ως διαμαγείας κάποιος ο οποίος γίνεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ξαφνικά τον βλέπουμε να αποκτά ένα σωρό ακίνητα και μετά θα φτάσουμε και στο δημόσιο που ούτως ή άλλως οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί δραματικά μετά την περίοδο των μνημονίων. Αλλά ο Μητσοτάκης η αλήθεια είναι ότι είναι ανένδοτος στο να δοθεί 13ος και 14ος μισθός και στο δημόσιο αλλά και στους συνταξιούχους. Να τα ακούτε αυτά κύριοι συνταξιούχοι, εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία με κλειστά τα μάτια. Δεν θα σας επιστρέψει 13η και 14η σύνταξη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε, όπως λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο Χατζηνικολάο προχθές. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι άλλωστε με τις αυξήσεις, τις υπέρογκες αυτές αυξήσεις που πήρατε και δεν ξέρετε πού θα τα βάλετε τα λεφτά, είναι σαν να έχετε πάρει 13ο μισθό. Άκουσον, άκουσα. Και αυτός ο άνθρωπος ονειρεύεται τρίτη τετραετία. Και πολύ φοβάμαι ότι ο κόσμος θα του τη δώσει. Πολύ φοβάμαι ότι η αποχή θα είναι για ακόμη μια φορά μεγάλη. Πολύ φοβάμαι ότι για ακόμη μια φορά ο πατριωτικός χώρος θα διασπαστεί δεξιά και αριστερά σε κόμματα και υποκομματίδια. Η Νέα Δημοκρατία θα συσπηρωθεί με αποτέλεσμα να ξαναδούμε το Μητσοτάκη να είναι κυβέρνηση. Άμα δεν ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας, να αφυπνιστούμε, να δούμε τι γίνεται. Και άμα έχουμε και μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, άστα να πάνε μετά και όχι τίποτα άλλο. Ο ίδιος λέει ότι εντάξει θα κάνω και μια τρίτη τετραετία, μετά δεν θέλω άλλο ρε παιδί μου, φτάνει λέει, δεν θέλω να συνεχίσω. Κανονίσατε να τον δώσουμε τρίτη τετραετία. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο πραγματικά. Όχι θα περιμένουμε τα ψευτοεπιδόματα του Fuel Pass και τα λοιπά. Όχι θα περιμένουμε. Μετά η ακρίβεια θα μας θερήσει ήδη τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τραβάνε χοντρό κουπί. Αλλά έτσι περαιτέρω και όλοι εμείς θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα.

Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Γυρνώντας πίσω, θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο είχε πει ο Μητσοτάκης στην συνέντευξη που έδωσε για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Και ότι δυσκολεύεται, λέει, να σκέφτεται ότι ο Μουφτής έχει πιο μεγάλο μισθό από ένα Μητροπολίτη. Τι να τον πω τώρα, αυτόν τον άνθρωπο ειλικρινά είναι ανεκδίγητος για όλα αυτά τα οποία λέει, αλλά αυτός, είπαμε, καλά κάνει, αφού υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν και τον ψηφίζουν. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τόσο λίγο πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM.

0: έγραφε το ερώτημα. Διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σταματήσω εδώ. Γιατί από εκεί και πέρα όμως αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε.
1: Μάλιστα, αυτό λέει ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και έπρεπε κάποια στιγμή να το ικανοποιήσουν. Κυριάκο μου, το αίτημα των συνταξιούχων της Ελλάδος είναι να τους δώσετε τα χρήματα τα οποία τους κλέβετε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλάω μόνο για το 13ο και 13η και 14η σύνταξη, μιλάω και για όλα αυτά τα κλεμμένα, τις περικοπές που γίνανε και τα λοιπά. Είναι ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων. Επίσης ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων είναι να εργάζονται και να πληρώνονται. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα. Ο μέσος μισθός ενός νεοδιόριστου δασκάλου στην Ελλάδα είναι κοντά στα 800 ευρώ. Είναι εξευτελιστικά χαμηλότερος σε σχέση με τον μισθό ενός νεοδιόριστου δασκάλου οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Και αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας, ξέρετε, αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα. Ναι, να μπορέσουν να πάρουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Αλλά ούτε εκεί πέρα υδρώνετε αυτοί σας να κάνετε κάτι. Και όλοι όσοι εργαζόμεθα στον ιδιωτικό τομέα. Και εμείς έχουμε ένα πάγιο αίτημα να δουλεύουμε και ο μισθός μας να είναι τέτοιος, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές προκλήσεις και στην ακρίβεια και σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως ο μέσος Έλληνας ζει με 800 ευρώ, άντε 1000 το μήνα. Εξευτελιστικά χρήματα σε σχέση με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Εσένα δηλαδή αυτό που σε ένιαξε ήταν οι κληρικοί οι οποίοι παίρναν 200 να φτάσουν να παίρνουν 5 χιλιάρικα. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα? Μήπως για εξαγορά ψήφων, εξαγορά συνειδήσεων κτλ. Πελατειακό κράτος ακόμη και στην Εκκλησία.

0: Αλλά βέβαια είπαμε. Ο Έλληνας να είναι στην πείνα, όλοι οι υπόλοιποι να τα κονομάνε σε αυτή τη χώρα και δεν τρέχει τίποτα. Εν τω μεταξύ, για να πάω έτσι λίγο βορειότερα, να πάω στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πρόβλημα στην Αλεξανδρούπολη. Έχει γεμίσει το κέντρο της πόλης με διαφημίσεις τουρκικού μεσητικού γραφείου για αγορές ακινήτων στον Εύρο. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε, στην Αλεξανδρούπολη αυτό το πράγμα, στο κέντρο της πόλης, παντού υπάρχουν αυτοκόλλητα μεσητικού γραφείου για να αγοράσουν οι Τούρκοι ακίνητα στον Εύρο.
1: Νέα συζήτηση προκαλεί στην Αλεξανδρούπολη η εμφάνιση αυτοκόλλητων διαφημίσεων που παραπέμπουν σε τουρκικό μεσητικό γραφείο, τα οποία βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες σε κεντρικά σημεία της πόλης. Η εν λόγω επιγραφή βρίσκεται στην καρδιά της Αλεξανδρούπολης και διαφημίζει μεσητικό γραφείο, το οποίο δραστηριοποιείται στην ενοικίαση, στην πώληση, αλλά και στο χτίσιμο σπιτιών.
2: Το επόμενο βήμα αυτό είναι να έρθουν και τα τουρκικά μεσητικά γραφεία, για να μην παίρνουν τη δουλειά οι Έλληνες και να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία αγοροπολισίας ακινήτων από Τούρκους στην Θράκη. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται.
3: Είναι δυνατόν τουρκικό αυτοκόλλητο, φυλάδιο, φυλάδια να κυκλοφορούν σε κολόνες της πόλης από μεσίτες της Τουρκίας και να γράφουν στα τουρκικά για μεσητικές υπηρεσίες για Τούρκους στην Ελλάδα?
1: Στα αυτοκόλλητα αναγράφεται η επωνυμία Attila Emlak Insat, ενώ αναφέρονται υπηρεσίες αγοροπολισίας ακινήτων, κατασκευών και επενδύσεων στην Ελλάδα, συνοδευόμενες από στοιχεία επικοινωνίας. Η παρουσία του αυτοκόλλητου στο δημόσιο χώρο δεν περνάει απαρατήρητη και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο δημόσιος διάλογος για τις αγορές ακινήτων στον Εύρο και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
2: Έπρεπε χθες να έχει βγει ένας νόμος να ελέγξει και τους μετόχους πίσω από τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
0: Κανονίστε σε λίγο καιρό, όπως κάναμε πορείες για το Μακεδονικό και χάσαμε. Γιατί ο Τσίπρας τα χάρισε όλα.

μπάρα, να κάνουμε πορείς και για τη Θράκη σε λίγο. Γιατί οι Τούρκοι θα μας πάρουν τη Θράκη χωρίς να το καταλάβουμε. Θυμάστε στις εκλογές τι έγινε. Το φιλοτουρκικό κόμμα το οποίο βγήκε πρώτο σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή. Κανονίστε να έχουμε πάλι ντράβαλα. Και όλα αυτά γιατί ο Έλληνας θεωρεί ότι είναι μαγιά το να μην πάει να ψηφίσει. Αλλά γενικότερα κάτι πρέπει να γίνει στον Εύρο. Ξεπουλάνε τον Εύρο. Μια ευαίσθητη περιοχή εδώ της Ελλάδος, η οποία δεν δίνει κανείς πραγματικά σημασία. Και βρίσκουν και τα κάνουν. Είναι πραγματικά τραγικό να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και επί της ουσίας η κυβέρνηση να μην παίρνει θέση και να μην παίρνει μια δραστική θέση για να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Ασχολούμαστε για παράδειγμα με το Gay Pride, που για ακόμη μια φορά γίναμε μάρτυρες σε μια βαθιά υποκριτική της στάσης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση η οποία τάχα μου δήθεν σέβεται την οικογένεια, τάχα μου δήθεν σέβεται τις παραδοσιακές αξίες, πάνω στις οποίες μάλιστα, όπως λένε, επί δεκαετίες έχει διαμορφωθεί και στηριχθεί η ελληνική κοινωνία, ότι δήθεν εκπροσωπεί τα νοικοκυριά κτλ. Η κυβέρνηση αυτή η οποία διατυμπανίζει ότι υπερασπίζεται τάχα μου δήθεν τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου, ότι ο πατριωτισμός είναι ταυτόσιμο με την παράταξη που εκπροσωπεί κτλ. Και αυτή βέβαια είναι η κυβέρνηση που για καθαρά λόγους ψήφων νομοθέτησε τι άλλο, το γάμο για τους ομοφιλόφιλους. Και αυτό ήταν ό,τι πιο ακραίο μπορούσε να κάνει όσον αφορά την ηθική. Και βέβαια έχουμε και την υιοθεσία παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Εντελώς ανήθικα πράγματα όλα αυτά. Δηλαδή παιδιά τα οποία θα μεγαλώνουν με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες, ή για να γίνω έτσι και πιο μοντέρ, με γονέα ένα και γονέα δύο. Θυμάστε κάποτε που μας λέγανε δεν θα υπάρχει μαμάς και μπαμπάς, θα υπάρχει γονέας ένα, γονέας δύο. Θα πηγαίνει το παιδί, δεν θα λέει μαμά να σου πω λίγο, γονέα ένα να σου πω λίγο. Δηλαδή τραγικό, έτσι. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο εξευτελίζει ό,τι ιερότερο υπάρχει για έναν άνθρωπο. Που δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από το να γίνει κάποιος πατέρας ή από το να γίνει μια γυναίκα μητέρα. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από αυτό. Κι όμως η Νέα Δημοκρατία με το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο που περάσανε σε συνδυασμό με τον Στέφαν τον Κασελάκη, τον οποίο μας τον φέρανε εδώ εξ Αμερικής για να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και μόλις το περάσανε τον διώξανε. Προσπαθούν να καταστρέψουν την ελληνική οικογένεια και να εξευτελίσουν όλη αυτή την ιεροσύνη του πράγματος. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έστεινε κομματικά περίπτερα την ημέρα που γινόταν το Pride Parade και πολλά μέλη της μάλιστα συμμετείχαν σε όλα αυτά τα Pride και φωτογραφίζονταν, γιατί άλλο, για να κερδίσουν τις ψήφους από τους ομοφιλόφιλους. Γι' αυτό το πράγμα έγινε ό,τι έγινε. Η Νέα Δημοκρατία εξευτέλισε τον θεσμό της οικογένειας μόνο και μόνο για να κερδίσει ψήφους από τους ομοφιλόφιλους. Παρέλαση υπερηφάνειας που έγινε και στην Αθήνα. Για ποια υπερηφάνεια μιλάμε ακριβώς? Να είσαι περήφανος γιατί έκανες κάτι το οποίο ήταν για το κοινό καλό. Να είσαι περήφανος γιατί, για παράδειγμα, βοήθησες έναν άνθρωπο χωρίς να πεις τίποτα σε κανέναν, ούτως ώστε να τον σηκώσεις μέσα από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε. Ναι, να είσαι περήφανος, παιδί μου, okay. Να είσαι περήφανος γιατί κατάφερες να κάνεις μια ομάδα ανθρώπων να είναι καλά. Να είσαι περήφανος γιατί συμμετάσχεις, ας πούμε, σε συσίτια, βάζεις χρήματα από την τσέπη σου, κάνεις κάτι εκεί. Ναι, να πω, να είσαι περήφανος. Αλλά να είσαι περήφανος επειδή είσαι ομοφιλόφιλος, γιατί? Για ποια περηφάνεια μπορούμε να μιλάμε? Γιατί ειλικρινά, οι εικόνες και τα μηνύματα, όλα αυτά τα οποία προωθούνται κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη μέρα, προφανώς και δεν αποτελούν τρόπο διεκδίκησης ατομικών δικαιωμάτων. Δεν διεκδικείς ατομικά δικαιώματα όταν βγαίνεις και αυτοεξευτελίζεσαι σε δρόμους και πλατείες. Αντιθέτως, κάνεις την κοινή γνώμη να σε συχαθεί και να μην θέλει να σε βλέπει μπροστά της. Ξεπερνάτε τα όρια της αποδοχής, της ανοχής του διαφορετικού.
προβάλλεται τα όρια έτσι ενός σεξιακού κώδικα μεγάλου μέρους της κοινωνίας, προσβάλλεται την εθνική, την αξιοπρέπεια των πολιτών. Όλο αυτό εδώ πέρα δεν είναι διεκδίκηση ισότητας, όλο αυτό είναι ένα καρναβάλι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και η κυβέρνηση βέβαια φέτος προτίμησε να κρατήσει μια απόσταση από αυτό. Μάλιστα μετά τη στάση που για πρώτη φορά αρνήθηκε να προβάλλει διαφημιστική καμπάνια όλου αυτού του τσίρκου εκεί στην Αθήνα. Η κυβέρνηση, οι βουλευτές και όλοι επέλεξαν να έχουν μια ηχηρότατη σιωπή και απουσία για πρώτη φορά από όλα αυτά τα δρόμια. Εννοείται ότι δεν έχουν αλλάξει τις απόψεις τους σχετικά με το gay pride, με το γάμο των ομοφιλόφιλων κτλ. Εννοείται αυτό το πράγμα. Απλώς επειδή αν κυκλοφορήσει κάποιο έξω και στα πηγαδάκια δεξιά και αριστερά και ως φριστή, θα καταλάβει ότι μυρίζει εκλογές. Και η προεκλογική περίοδος η οποία έρχεται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για το κυβερνών κόμμα. Και μάλιστα και πολλές έτσι σοβαρές πολιτικές προσωπικότητες ετοιμάζουν να δώσουν ένα δυναμικό παρόν. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δέχεται απειλές από παντού, έχει επιλέξει τη διπλή γλώσσα, την πολιτική ασυνέπεια και βέβαια τον δρόμο της σιωπής. Γιατί σου λέει, περάσαμε τον γάμο των ομοφιλόφιλων, περάσαμε την τεκνοθεσία, από εκεί ίσως κερδίσαμε κάποιους ψήφους, δεν μιλάμε τώρα για να πάρουμε και τις ψήφους των οικοκυρέων. Έτσι πάει το πράγμα. Και όποιος τολμήσει να είναι αντίθετο σε όλη αυτή την κατάσταση, τρώει πολύ ξύλο. Πέφτουν όλοι από πάνω και με λόγια αγάπης και περηφάνειας αρχίζουν και τον βρίζουν, αρχίζουν και τον απειλούν. Έτσι, ωραία πράγματα ρε παιδί μου. Διότι ο άλλος μπορεί να βγαίνει και να εξευτελίζει την σημαία, μπορεί να βγαίνει και να εξευτελίζει τους Αγίους και τα λοιπά. Αλλά εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Αν μιλήσεις όμως, θα σ' αρχίσουνε. Το μόνο ωραίο που είδα στο Gay Pride στην Αθήνα, γιατί η αλήθεια είναι, ναι, υπήρχε κάτι ωραίο, ήταν ότι είδα μία σημαία των ΛΟΑΤΚΙ να έχει πάνω τον ήλιο του Πασόκ και να γράφει Πασόκ και τα λοιπά. Ήταν το μόνο ωραίο το οποίο είχα δει. Κατά τα άλλα όλα, τίποτα.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Να δούμε τι γράφετε κι εσείς. Καλημέρα στην Όλγα. Λέει, θα πάω. Ο Πεσιρίδης λέει, έξαλλος θα είναι. Καλά, ο Πεσιρίδης, ναι, ο άνθρωπος πραγματικά δίνει μία μάχη ως μέση της για να μην πάνε, να μην πάει η περιουσία των Ελλήνων σε ξένους, και κανονικά αυτό θα έπρεπε να κάνουν όλα τα μεσητικά γραφεία, η αλήθεια είναι αυτή. Θα έπρεπε να μην επιτρέπουν να ξεπουλιέται η περιουσία των Ελλήνων σε ξένους. Μην δίνετε σπίτια σε ξένους που έρχονται να αγοράσουν, και πόσο μάλλον σε Τούρκους πάνω στη Θράκη. Μην κάνετε αυτό το κακό στην πατρίδα μας, ειλικρινά. Μην το κάνετε. Είναι τραγικό, ειλικρινά, είναι τραγικό να βλέπεις η περιουσία των Ελλήνων να περνάει σε ξένους και οι γειτονιές να αρχίζουν να γκετοποιούνται. Να μην ακούς πλέον ελληνικά σε γειτονιές που μεγαλώνανε μέχρι πρώτην ως Έλληνες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Σούλα με υγεία. Καλημέρα στον Τάσο. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους γιορτάζουν. Μόνο ένα σεισμός θα μας σώσει εμάς για να αλλάξουν όλα. Συγγνώμη που το είπα, αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Κοίταξε, άμα εννοείς πολιτικό σεισμό, ναι. Αλλά ο πολιτικός σεισμός θα ξεκινήσει από εμάς. Πρώτα από εμάς και μετά θα αρχίσει να γίνεται η αλλαγή. Καλημέρα στο φίλο μου το μοναχικό, λίγο από την Νιρεμβέργη. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, λέει. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Κώστα, λέει, μου κάνει τρομερή εντύπωση. 36 δισευρώ, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Που πήγαν, τι έγιναν, ποιοι τα πήρανε. Εμείς στην καθημερινότητά μας τι καλύτερο είδαμε. Μιλάμε για την πιο άχρηστη και ανίκανη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα και κάτι άλλο. Είμαστε πολύ ασφαλείς, λέει. Σάββατο βράδυ στην Καλλιδρομίου, μιλάμε για κέντρο του κέντρου. 9 το βράδυ, εκτέλεση μέσα στον κόσμο μαφιόζων. Κύριε Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Καλημέρα στον κύριο Χρυσοχοίδη. Καιρό έχω να ασχοληθώ μαζί του. Είναι η αλήθεια. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οπότε. Όσο για τα 36 δις που πήγανε, ψάξτε σε τίποτα γαλάζιες τσέπες. Κάτι θα βρείτε, πιστεύω. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όσο για την καθημερινότητα τη δικιά μας, τίποτα καλό δεν είδαμε. Η καθημερινότητά μας δυσχεραίνει ημέρα με την ημέρα, δυστυχώς. Για να δούμε αν μετά τον τερματισμό του πολέμου πέσουν οι τιμές στα καύσιμα όσο θα πρέπει να πέσουν. Για να δούμε. Ο Σάκης, καλημέρα. Υπάρχει, λέει, ένας τρόπος να σταματήσουμε τους λαθρέους, να γεμίσουμε το Αιγαίο και τη Μεσόγειο θάλασσα με καρχαρίες. Ναι, αλλά έτσι θα καταστρέψουμε και τις παραλίες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Θα μου πεις τώρα έχουμε λεφτά να πάμε άλλο. Καλημέρα στον Νίκο. Μπορούμε, λέει, εύκολα να σταματήσουμε το λαθρομεταναστευτικό με μία δυσφήμιση της χώρας μας, τις χώρες τους, από όπου προέρχονται, ότι οι λαθρομετανάστες που μπαίνουν στην Ελλάδα εξαφανίζονται, δεν μπορεί να τους βρει κανείς, και στην Ελλάδα ανθεί το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και έτσι δεν θα πατήσει. Καλά θα ήταν να ήταν τόσο εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, καθότι όλοι αυτοί εδώ πέρα που έρχονται, οι ίδιοι τους διαφημίζουν την χώρα μας στις χώρες τους ως έναν οικονομικό παράδεισο. Οι ίδιοι τους λένε ότι ελάτε στην Ελλάδα γιατί θα τα έχετε όλα τζάμπα κτλ. Οπότε εμείς όσο και να λέμε. Καλημέρα στο Θεοδόση, καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Κυριακή, καλή εβδομάδα. Και εγώ αυτό πιστεύω, λέει, ότι θα ξαναβγεί, τόσο μαλθάκες, λέει, είμαστε. Στον Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, καλή εβδομάδα από την Αθήνα ο Χρήστος. Η Πόπη από τον Πειραιά, καλή εβδομάδα. Ο Ραγιάς, λέει, το θέλει το ψέμα του, ό,τι και να του κάνουν δεν αλλάζει. Φτάνει να έχει ίντερνετ, Netflix και καφέ. Έχουμε τελειώσει σαν λαός, δυστυχώς, και ο Κούλης το εκμεταλλεύεται. Ο Κούλης εκμεταλλεύεται τη βλακεία μου. Αυτό εκμεταλλεύεται, γιατί αν μας φοβόντουσαν, αν λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι πατάμε πόδι σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός και δεν σας ξαναψηφίζουμε. Συκτήρ να πούμε και το πελατειακό κράτος και δεν θέλουμε τίποτα, ρε, την ησυχία μας θέλουμε. Αλλά πού να το πει αυτό ο Έλληνας, κατάλαβε. Καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Πάλι καλά, λέει, που δεν έπαθει κανένα κεφαλικό ο Άδωνης. Και να φανταστείτε, η εκπομπή που μιλούσε ο Κούλης είχε 8,4% ακροαματικότητα. Έσπασε το κοντέρ πάλι. Δεν ξέρω, δεν είδα ακροαματικότητες, να πω την αλήθεια, για να ξέρω τι έκανε. Αλλά γενικότερα αυτά που λέει ο Μητσοτάκης δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε ότι λέει ψέματα. Ο Πέτρος, καλημέρα Ερμέ, λέει, γνωστή της οικογένειάς μου, ζει στη Γερμανία, εργάζεται σε παιδικό σταθμό 6 ώρες, 5 μέρες, 3.000 ευρώ.
αυτούς τους μισθούς εμείς δεν μπορούμε να τους δούμε εδώ πέρα ούτε με το κιάλι. Εδώ μεταβίας ο μέσος Έλληνας βλέπει το χιλιάρικο. Μεταβίας. Τραγικό έτσι. Να μην παίρνεις ούτε 1000 ευρώ βασικό μισθό. Και ο Μητσοτάκης λέει ότι θα πάμε 950 το βασικό μισθό και το έχει κάνει σημαία. 950 μεικτά, 8, 10 καθαρά. Ρα παρατάτε. Ο Ανδρέας από την Πάτρα. Εν τω μεταξύ λέει αντί να δώσει αυξήσεις σε ιερείς έγκαμους που είναι πολύτεκνοι, τα δίνει σε ανθρώπους που δεν έχουν κάνει υποχρεώσεις. Άγαμοι ιερείς χωρίς οικογένεια, με δωρεάν στέγη και οδηγό για μετακινήσεις. Τι να πεις τώρα, ειλικρινά, τι να πεις. Αντί να δώσει λεφτά στο συνταξιούχο, αντί να δώσει λεφτά στο δημόσιο υπάλληλο. Και δεν μιλάω εντάξει για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 2.000 το μήνα. Κλάει μάνε, μην δώσει τίποτα. 2.000 μια χαρά σε φτάνουν να ζήσει. Αλλά για αυτόν τον έρμεο τον δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είναι κρεμασμένος πίσω από το απορριμματοφόρο κάθε μέρα με κίνδυνο τη ζωή του να παίρνει 7 με 8 εκατοστάρικα. Τρέλα πουλάτε τώρα. Ή αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν έξω τους δρόμους. Παρανοϊκά πράγματα αυτά για τη χώρα. Καλημέρα στον Γαβριήλ. Έχουν οικογένεια, λέει, οι Μητροπολίτες. Τι υποχρεώσεις έχουν αντιθέσει με τους εργαζόμενους. Ντροπή, λέει, σε αυτούς που δέχτηκαν αυτές τις αυξήσεις. Χριστιανοί Μητροπολίτες και καλά. Τι έκαναν, λέει, για τις οικογένειες που στεγάζουν κάτω από την φτώχεια. Στενάζουν κάτω από τη φτώχεια. Θέλουν και λεφτά, λέει, στο παγκάρι. Ντροπή για αυτούς είναι λίγο. Ποιος ήταν ένας Μητροπολίτης, βγήκε και είπε ότι εγώ θα δώσω την αύξηση του μισθού μου, θα τη δώσω στους άπορους. Μόνο ένας το έκανε. Όλοι οι υπόλοιποι θα τα τσεπώσουν κανονικότατα και δεν τρέχει τίποτα. Η Όλγα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει, πες τα Κωνσταντίνε, θα μας φάνε όλα. Θα έρθει η ώρα, μη στεναχωρείτε. Θα έρθει η ώρα, θα μας φάνε όλους αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό και λέμε, α, κοίτα να δεις τι έγινε, θα έρθουν και στην Ελλάδα και μετά. Καλημέρα στον φίλο τον GT. Ο Μπαρούτας λέει, εγώ σου λέω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε αγώνες όχι μόνο για τη Θράκη αλλά και για την Ήπειρο, έρχονται ένα-ένα. Πολύ το φοβάμαι. Πολύ το φοβάμαι ότι θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Αν ήθελε, λέει, να σταματήσει το ξεπούλημα της Τράκης και γενικά της Ελλάδος θα το έκανε. Έχει κάνει κάτι, όχι, άρα θέλει να την ξεπουλήσει. Δεν τρέπεσε, λέει, κακόψυχε. Δεν φταίει αυτός, παιδιά, αλήθεια. Αλήθεια δεν φταίει αυτός, εμείς φταίμε. Αυτός τη δουλειά του κάνει. Και άμα του ξαναδώσουν τρίτη τετραετία, εκεί να δεις. Στην Περσεφόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες σημαίνει δύο πράγματα. Ή τους πληρώνει το γραμμάτιο για τη σιωπή τους στην ψήφιση του νόμου από την κυβέρνηση και άλλων κομμάτων στο γάμο ομοφυλόφιλων, ή κάτι άλλο ετοιμάζει πάνω στην πλάτη μας και τους θέλει συμμάχους. Και τα δύο. Και τα δύο. Μπορεί να είναι ένα καλό γραμμάτιο αυτό, γιατί η Εκκλησία δεν μίλησε όταν ψηφίστηκε ο γάμος των ομοφυλόφιλων και όλα αυτά. Πού ήταν η Εκκλησία? Απούσα η Εκκλησία, απαράδεκτο. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο φανατικός αυτός νεοδημοκράτης, πού ήταν να βγει να μιλήσει, να μπει ένα φρένο? Κάτσε γιατί περνάει και η ώρα. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας, σήμερα λατομίως έχω για εκπομπή, λέει, ο Πεσιρίδης ανέρτησε ήδη βίντεο. Ναι, το είδα το βίντεο του Πεσιρίδη. Καλημέρα στον φίλο τον Λίο, καλημέρα στον Γιάννη. Το βίντεο είναι χθες από στάση. Ναι, το Gay Pride το διαφήμιζαν και οι αστικές συγκοινωνίες εδώ της Θεσσαλονίκης. Ντροπή στον ΟΣΕΑ. Ντροπή. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Καλημέρα στον Κυριάκο, θα πνιγώ κιόλας. Εδώ λέμε να πάμε να ψηφίσουμε επειδή είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούμε να το κάνουμε όλοι και όλες, λένε τις θεωρίες τους. Καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα. Βρες, λέει, τα πόθεν έσχε στον Παπάδο να δούμε τι έχουμε. Ναι, άστο. Α, λοιπόν, η ιστορία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Και να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κεχηρίας για την άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την επίσημη υπογραφή να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, προβλέπει την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τη σταδιακή αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, γεγονός που προκάλεσε την άμεση πτώση και των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 4%. Ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η τριήμερη σύνοδος κορυφής των G7. Η ατζέντα κυριαρχείται από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύρρεξης με το Ιράν. Οι ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών θα συζητήσουν επίσης τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η σύνοδος πραγματοποιείται μέσω δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στη γαλλική περιοχή και τη γειτονική Γενέβη λόγω εκτεταμένων επεισοδίων. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κτηριακό συγκρότημα εμπορικών καταστημάτων στη συμβολή των οδών Μενάδρου και Σοφοκλέους. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερός κατάστημα ειδικών κινητής τηλεφωνίας, ωστόσο η επέμβαση 17 πυροσβεστών με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο απέτρεψε την επέκτασή της σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Μέχρι δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ήδη από το πρωί της Δευτέρας. Σε αρκετούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ο Κηφισός βρίσκεται στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα Διηλιστήρια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και λεωφόρου Καρέα. Αργύρι είναι οι ρυθμοί και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και τις εξόδους για την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε στην είσοδο της Κόνιτσας, όπου 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες ηλικίες από 64 έως 84 ετών, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο όταν το κοντέινερ στο οποίο διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες. Παρά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο με 5 οχήματα και 10 άνδρες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, οι 4 ένικοι εντοπίστηκαν ήδη απανθρακωμένοι, ενώ το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας διενεργεί προανάκριση για την διακρύβωση των ακριβών αιτιών της πυρκαγιάς. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταγραφής περιουσιακών στοιχείων θέτησε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δημιουργώντας το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Το νέο σύστημα θα δημιουργήσει έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ακίνητο, συνδέοντας τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου με τον κωδικό αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου. Για πρώτη φορά θα αποτυπώνεται η ακριβής χρήση των ακινήτων, όπως αν είναι κενά, εκμισθούμενα ή αντικείμενα δωρεάν παραχώρησης, ενώ θα ακολουθήσουν και εκτεταμένες διασταυρώσεις με τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και επιβεβαίωση των δεδομένων από τους ενοικιαστές για τον περιορισμό της απόκρυψης εισοδημάτων. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, καθώς και οι προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Παράλληλα, πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας, ενώ ξεκινά η περίοδος των υγειονομικών και πρακτικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑ που θα διαρκέσει έως και τις 25 Ιουνίου. Από αύριο Τρίτη συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με πρώτο αυτό των Αγγλικών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχετε. Μέση του μήνα 15 Ιουνίου του 2026 πάει, τελειώνουν και τα σχολεία σήμερα, δημοτικά όχι νηπιαγωγεία, τελειώνουν, ναι, όχι. Δημοτικά νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί μένουν ανοιχτοί. Και 8 πρώτα λεπτά και μας βρίσκεται πιστού στο ραντεβού μας εδώ στους 99,8 στον Μάχη FM, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μέχρι τις 10, πεδίο της Μάχης, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στον ήχο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Πάμε, ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα, δεν σας θέλω πεσμένους, έχει μπει και το καλοκαιράκι, έχει έρθει, πάει, ό,τι δροσιά ήτανε, τη νιώσαμε το Σαββατοκύριακο, τώρα λέει, θα πάμε με ζέστες μπροστά, έχει έρθει και ο Ελνίνιο. Χαμός με τον Ελνίνιο, προβλέπουνε, λέει, φωτιές, καταστροφές, δεν είναι ποδοσφαιριστής τώρα, Μουντιάλ, δεν λέω, είναι κλιματικό φαινόμενο, λέει, γίνεται εκεί πέρα στον Ατλαντικό και τραβάμε ζόρια παντού, με ζέστες, πυρκαγιές και τέτοιες ιστορίες. Έβλεπα κάτι ψύχρεμα πρωτοσέλιδα σε ιστοσελίδες. Έρχεται καταστροφή, ξεκίνησε ο Ελνίνιο, ξέρω εγώ. Πάρτε στολές πυρήμαχες. Η μέρα, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με τον πιο άσχημο τρόπο. Τέσσερα αδέλφια νεκρά που ανθρακώθηκαν μέσα σε κοντέινερ. Δεν ήταν κοντέινερ στο οποίο πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους, ήταν κοντέινερ στο οποίο ζούσαν. Στην είσοδο της πόλης της Κόνιτσας έτρεξε, λέει, η πυροσβεστική, έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική, έσπευσε. Όμως, λέει, για τα ηλικιωμένα αδέρφια ήταν ήδη πολύ αργά. Τέσσερα αδέρφια από 64 έως 84 ετών. Τέσσερα αδέρφια έγιναν τέσσερις σωροί αγνώστων στοιχείων που ανασύρθηκαν. Έτσι λέει η ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Και μας φαίνεται απολύτως φυσιολογικό, ρε παιδί μου, απολύτως νορμάλ να είναι τέσσερα αδέρφια που ζουν σε ένα κοντέινερ στην Κόνιτσα. Καλή δύναμη σε όλους, δηλαδή πραγματικά όταν ξεκινάει με τέτοιες ειδήσεις η εβδομάδα δεν ξέρω κατά πού πάμε. Θα ψάξει τώρα η πυροσβεστική να βρει τι έγινε, τι φταίει, αν μια φιάλη υγραερίου που είχαν μέσα για να μαγειρεύουν ήταν η αιτία, η γενεσιουργός αιτία της φωτιάς που τους κατέκαψε τους ανθρώπους. Λίγη σημασία, πολύ λίγη σημασία θα έχει. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σήμερα 15 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, 2026, να θεωρούμε ότι είναι normal να μένουν τέσσερα αδέρφια σε ένα κοντέινερ, τα λέει όλα.

Είχαμε και τα ωραία τα Σαββατοκύριακου του Σαββατοκύριακου, σκοτωθήκανε πάλι στα Εξάρχεια. Τούρκοι. Εμπόριο ναρκωτικών στα σκαλάκια, λέει, του στρέφει καθόντουσαν. Και πήγε ο ένας και εκτέλεσε τον άλλον με 5 βολές στο κεφάλι. Η χώρα έχει γίνει όλη η παιδική χαρά της τουρκικής μαφίας, όπως καταλαβαίνετε, λένε, πιαν τελειωμό δεν έχουν, λέει, τους υπολογίζουν, διάβαζα μια έρευνα, τους υπολογίζουν σε 400, λέει, με 500 άτομα, τα μέλη της τουρκικής μαφίας που έχουν έρθει και δρούν στην Ελλάδα και σιγά σιγά σε συνεργασία, λέει, με την αλβανική μαφία, γίνονται οι πιο βαριά εξοπλισμένοι.

Είχαμε και μια φωτιά έτσι τα ξημερώματα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Εμπορικό συγκρότημα λέει, μόνο μαγαζιά είδα εγώ με επιγραφές στα αραβικά. 4-5 καταστήματα ήταν που κάηκαν, 2 λέει καταστήματα ρουχισμού, ένα κομμωτήριο και ένα κατάστημα υποδημάτων. Στις φλόγες τελήχθηκαν και οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονταν στο ίδιο εμπορικό συγκρότημα. Διεξάγεται έρευνα και εκεί από τις αρχές. Έρευνα διεξάγεται και για την δολοφονία του Τούρκου αυτού στα σκαλάκια των εξαρχείων, στα σκαλάκια του Στρέφη. Ψάχνουν λέει πως είχαν προσωπικές διαφορές για ναρκωτικά. Πώς πήγε το μυαλό τους εκεί? Εγώ έλεγα ότι τσακωθήκανε για την ποιήση. Ο ένας ήταν με τον Μπαλαμά, ο άλλος ήταν με τον Ελίτη. Ήταν 8.30-9 η ώρα δηλαδή. Ήταν κόσμος ο οποίος πήγαινε στις δουλειές τους, πήγαινε να κάτσει να φάει κάτι, να πιει και κάτι. Ξέρω εγώ, να κάνει μια προετοιμασία, να δει λίγο μουντιάλ. Και ακόμα γι' αυτό έχει γίνει επικίνδυνο σπορ. Πέφτουν οι πυροβολισμοί αβέρτα κουβέρτα. Ευτυχώς έχουμε το γίγαντα το Χρυσοχοΐδη που έχει καταπιαστεί εδώ και καιρό και με την Τούρκη μαφία. Είναι λέει αυτά οι ειδικές ομάδες, το ελληνικό FBI. Ο άλλος καθόταν στα ξέσπιντα σκαλάκια εκεί πέρα. Από το αστυνομικό τμήμα είναι πόσο, 40 μέτρα, 2-3 στενά δεν είναι, τόσο είναι. Είναι οι άλλοι στο αστυνομικό τμήμα οχυρωμένοι. Γιατί πάνε, ήταν και Σάββατο βράδυ τους μοιάζει να επιβιώσουν. Είναι σαν ταινία από ζόμπι. Πάνε και στρίνουν οδοφράγματα και κλείνουν τους δρόμους που οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα και βάζουν φρουρές απ' έξω για να μην γίνει καμία πεσηματική, όπως τις λένε, με μολότοφ και τους κάψουν ζωντανούς. Άμα κάτσεις και μετρήσεις τις δολοφονίες που έχουν γίνει Τούρκων στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, είναι νομίζω γύρω στα 13 άτομα, 14. Είναι ένας τέτοιος αριθμός. Τα τελευταία 2 χρόνια, όχι πίσω. Έχουμε και ότι υπεγράφει, λέει, το σύμφωνο, προς σύμφωνο, γιατί την Παρασκευή, λέει, θα υπογραφεί κανονικά, η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τώρα, είπα, κάτι υπογράφει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μπορεί να συνεχίσουν να πέφτουν κουμπουριές και μπαμ και μπουμ και τέτοιες ιστορίες. Ο Τραμπ βγήκε, την ανακοίνωσε. Ο Τραμπ βιάζεται προφανώς να έχει κάποιο είδους συμφωνία, διότι θέλει να περιορίσει τον πληθωρισμό στο εσωτερικό της χώρας του. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει όπως ο Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Νομίζει ότι έχει την υποχρέωση να κάνει κάτι για να παλέψει με τον πληθωρισμό. Εμάς εδώ δεν τους νοιάζει. Ο πληθωρισμός είναι περισσότερα έσοδα για το κράτος. Αυξημένες τιμές, αυξημένο ΦΠΑ, αυξημένα έσοδα. Έχουμε να δώσουμε παραπάνω λεφτά στους φίλους, στους μετακλητούς. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι τιμές του πετρελαίου, λέει, αποκλιμακώνονται, πέφτουνε κατευθείαν. Ξέρεις ποτέ όμως θα το δούμε στην ατζέντα? Πότε θα το δούμε στην Αντλία, συγγνώμη, εδώ πέρα? Τα Χριστούγεννα, λέει, ρε. Βγήκανε χωρίς να ντρέπονται. Χωρίς να ντρέπονται. Και είπαν, ναι, άμα έχουμε ειρήνη γύρω στα Χριστούγεννα, που εδώ πέρα με το που ακούστηκε ο πρώτος πύραυλος να σηκώνεται κάτω στη Μέση Ανατολή, τρέχανε ποιος θα ανεβάσει πρώτος τις τιμές. Τώρα όμως θα το δούμε τα Χριστούγεννα. Θα ακούσετε και καμιά βλακία θα πούνε για δικαιολογία για αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Ότι γι' αυτό, επειδή μας δίναν τόσο καιρό φτηνά, θα πρέπει τώρα να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα. Έχουμε πολλά να πούμε. Γίνεται χαμός, έχει συνεχώς νέες αποκαλύψεις και για το σκάνδαλο με την πολεοδομία που από ό,τι φαίνεται πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Ακούω ονόματα, διαβάζω ονόματα τα οποία εμπλέκονται ανθρώπων επιφανών με θεσμικό ρόλο στη χώρα. Του λέει, ακούγονται τα ονόματα τους ότι μπορεί να είναι εμπλεκόμενοι, γι' αυτό λέει δεν μιλάνε πολύ. Διαβάζω, λέει, ότι προϋπήρχαν εκθέσεις υπηρεσιών που έλεγαν ότι γίνεται χαμός, παιδιά, εκεί τα τρώνε δεξά και αριστερά, δε μασουλάνε με 5 μασέλες ο καθένας. Και δεν γινότανε τίποτα. Και έχουμε από την άλλη και τον Ντάλτον Ντίλιαν, τον Ισραηλινό, τον αντισυνταγματάρχη.
ο οποίος μετά το συμφωνητικό που μας είπε ότι είχε με την ΑΕΠ, αποκάλυψε και κάτι ακόμα. Ότι του δώσανε συστατικές, ρε. Το ελληνικό κράτος του έδωσε συστατικές επιστολές για να πάει να πουλήσει. Ότι έκανε πολύ καλή δουλειά με το Predator, να πάει να πουλήσει και σε άλλες χώρες. Μιλάμε ότι δηλαδή, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Και έχουμε και ένα Μητσοτάκι να βγαίνει και να κάνει ένα κυριακάτικο μήνυμα που να μιλάει για τον GovGR. Θυμήθηκε τον GovGR τώρα μετά από 6 χρόνια για να μας πει ότι καταπολέμησε τη γραφειοκρατία. Που πλέον για να πάρεις ένα μητρό, ένα ποινικό μητρό να πάρεις, κάνει 45 μέρες. 45 για 50 μέρες. Δηλαδή παλιά πήγαινε στην Όσουνα στην Ουρά, αλλά το έπαιρνες, ξέρω εγώ, τσακωνόσουνα. Και όλα έλεγες, ρε φίλε, το χρειάζομαι. Όχι, τώρα κάνουν κάτι 45-50 μέρες για να βγει, αλλά παρά το ότι είναι ηλεκτρονικά, υπότιτλοι θα έπρεπε να βγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Βγήκε και θριαμβολογούσε για τον GovGR. Ο Μητσοτάκης, θριαμβολογούσε και για το τέτοιο, για την καταπολέμηση, λέει, του σκανδάλου της πολεοδομίας. Που μιλάμε τώρα για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, το έχουν πάρει. Έχουν πάρει δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων. Δύο. Και βγήκε ο πρωθυπουργός και πανηγύριζε. Λέει: όπου βρίσκουμε τη διαφθορά, θα την πατάμε. Σκέψου, η άλλη ήταν γενική γραμματής από το 2019. Σερί, 6 χρόνια φορτώνανε. Πρέπει να έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό ο καθένας, σαν να είναι πετρελαϊκή εταιρεία. Αυτά έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Υπέροχα, δηλαδή. Να σας πω, πολύ ωραία. Έχουμε φτάσει και έχουμε γίνει τελείως κοινικοί, ρε παιδί μου. Είχαμε και το Pride. Αχ, τι ωραία που περάσαν τα αγόρια μου στο Pride στην Αθήνα. Πάντως, πρώτη φορά δεν έδωσαν και τόση σημασία τα μέσα ενημέρωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι τώρα δεν τολμάγες να ανοίξεις. Άνοιγες Facebook, έβλεπες πολύχρωμες σημαίες παντού, στις εταιρείες, ό,τι και να άνοιγες. Άνοιγες τηλεόραση, πάρε απευθείας συνδέσεις. Μόνο έκτακτα δεν βγάζανε. Μόνο έκτακτα δεν βγάζανε. Φέτος ήταν πιο μετρημένα τα πράγματα, δεν μπήκαν και οι διαφημίσεις στη στάση, λέει. Άρα και να μην είχε βγει ο Τραμπ, θα μας το είχαν κάνει ενδοφλέβια το Pride φέτος. Αν δεν είχε βγει ο Τραμπ, θα είχαν ξεφύγει τόσο πολύ, άλλοι θα προχωράγανε, θα μας βάζανε. Έχεις δει το κουρδιστό πορτοκάλι που τους βάζουν με τα μάτια ανοιχτά έτσι να παρακολουθούν? Έτσι θα μας είχαν με το Pride να το βλέπουμε. Έλα να πούμε και καμιά καλημέρα. Καλημέρα στο Θοδόση, καλημέρα στο Λεωνίδα. Ωχ, έρμε, στέλνει ο άλλος φωτογραφίες από τα διόδια Αφίδνες. Διόδια Αφιδνών. Όπου αποφάσισαν προφανώς να κάνουν έργα. Έχουνε κόψει κάτι λωρίδες και προφανώς αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Αυτή νομίζω ότι είναι κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσεις έργα, να τα κάνεις έτσι πρωί. Καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στη Βαλεντίνα, καλημέρα στο Θοδωρή. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει φωτογραφίες από την όμορφη την Αλεξανδρούπολη. Και μου στέλνει και έναν άνθρωπο που κοιμάται σε ένα παγκάκι, λέει, έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη άστεγους. Λοιπόν, Σταύρο στέλνει την καλημέρα του, λέει, από χτες ξεκίνησε η νοθεία στις εκλογές. Ξεκίνησαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με το καινούριο σύστημα μέσω email. Δεν το γνωρίζω. Για στείλε παραπάνω πληροφορίες τι συμβαίνει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στέλνει και ο Θανάσης. Καλημέρα με υγεία και ευλογία. Σε αυτό ελπίζουμε, γιατί από τα γήινα δεν ελπίζουμε να βρούμε σωτηρία. Η Βασιλική. Τώρα μου στέλνει Βαλεντίνα τις περιοχές που ανακάλυψαν, βγήκανε με ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο για το ότι δεν γεννάνε οι Έλληνες και ότι είναι, λέει, 717 περιοχές στην Αθήνα με μηδενικές γεννήσεις. Όταν θα μας έρθει ο λογαριασμός για το δημογραφικό, θα είναι πολύ αργά. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει, δεν ασχολείται κανένας. Θα μας έρθει όμως αυτός ο λογαριασμός και 717 περιοχές θα γίνει όλη η Ελλάδα, θα γίνει σαν την Αλεξανδρούπολη. Είδατε Αλεξανδρούπολη? Έχουν βγει οι Τούρκοι και βάζουν αγγελίες. Τουρκικά γραφεία, μεσητικά, μέσα στην πόλη. Στο κέντρο, αυτοκόλλητα, στις κολόνες. Το είδα και έλεγα τι διάολο. Που πουλάνε Τούρκοι σε Τούρκους ακίνητα στον Εύρο.
ενώ μεσητικό γραφείο που βάζει αγγελίες στα τουρκικά. Ποιος θα τα διαβάσει? Γεννιούνται παιδιά, λέει, μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ελάχιστες πόλεις. Να σας δω μετά εσάς που έχετε μαζέψει από 18 σπίτια ο καθένας και θέλετε να ζείτε μόνο από τα ενίκια. Έχουμε φτάσει, ο άλλος είχε βγει εκπομπή, η Ανδρέα Γιαννητόπουλε, κάπου πήρε το μάτι μου. Όχι, δεν ήταν εκπομπή, ήταν πρωινό. Πρωινό ενημερωτικό. Που είχε βγει μια μεσήτρια στον αέρα και νίκιαζε ένα διαμέρισμα, λέει, 35-40 τετραγωνικά, 650 ευρώ και έλεγε είναι ιδανική τιμή, λέει, διότι μπορεί να είναι δύο που θα μείνουν. Μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι ένα νεαρό ζευγάρι. Λέει, έχουμε και φοιτητές που έρχονται 2-2 και ζητάνε να το πάρουν μαζί, παρά το ότι λέει έχει ένα δωμάτιο μόνο και πάλι το θέλουν. Μια κρεβατοκάμαρα το θέλουν και πάλι. Και το έλεγε σαν κάτι καλό, ρε. Το έλεγε σαν κάτι καλό. Έχουμε ξεφύγει. Καλά, στα ενίκια έχουμε ξεφύγει. Γεννήσεις, όπως είπαμε, μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εκεί θα γίνεται και. Και ο χαμός και με το στεγαστικό και όλα τα υπόλοιπα. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τι έχουμε Ιούνιο. Νομίζω τον Ιούλιο βγαίνει από το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί τέλος Ιουλίου νομίζω βγαίνει από το Υπουργείο Παιδείας ο κατάλογος με τα σχολεία που κλείνουν. Σε όλο βγάζει κάθε χρόνο ποια σχολεία δεν θα ανοίξουν φέτος. Γιατί δεν ανοίγουν τα σχολεία? Γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτικούς? Όχι, έχουμε εκπαιδευτικούς. Γιατί δεν έχουμε αρκετά μαθήματα? Έχουμε και μαθήματα. Γιατί δεν έχουμε παιδιά? Γι' αυτό κλείνουν τα σχολεία. Και ξέρεις, όσο αυτό γίνει, τόσο πιο δύσκολο είναι να αποκτήσεις και ξανά ζωή η περιφέρεια. Γιατί άμα δεν έχεις σχολείο, πώς θα πας εσύ άμα έχεις παιδιά που πάνε σχολείο πίσω? Θα πεις πάντα, εγώ πάω να μείνω στο χωριό, βρήκα μια δουλειά εξ αποστάσεως, βρήκα κάτι να κάνω τέλος πάντων. Πάω να μείνω στο χωριό. Αλλά τα παιδιά μου θα έχουν σχολείο, θα πρέπει να τα φορτώνω κάθε πρωί και να κάνουμε και 45 λεπτά ταξίδι για να πάνε στην κοντινότερη πόλη. Έρχεται, λέει, η ώρα που θα σκάσει η φούσκα των ενοικιών και θα παρακαλά να νοικιάσουν τα μισά ιδιοκτήτες, ο Θανάσης. Δεν το βλέπω καθόλου. Να έχει μια σταθεροποίηση, ναι, αλλά να σκάσει, δεν ξέρω, όσο κρατάνε, όσο έχουν την ευχέρεια ενδυναμωμένη από τις κυβερνητικές πολιτικές οι μεγάλοι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ποιοι είναι οι μεγάλοι ιδιοκτήτες ακινήτων? Δεν είναι ο Μπάρμπα Νίκος που έχει δύο διαμερίσματα, είναι το Fund. Είναι η τράπεζα που κρατάνε κλειστά εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Να πειράζουν τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, γιατί αυτό κάνουνε. Τι κάνουνε? Λαθροχειρία. Πάνε στον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης και χαμηλώνουν τεχνητά την προσφορά. Και μπορούν και ζητάνε τις τιμές που ζητάνε και για την αγορά. Διάβαζα μία έρευνα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος στην ηλικία τη δικιά μου, στην ηλικία του Ιωάννη του Βασιλιάδη, στην ηλικία του Ανδρέα του Αγιαννητόπουλου να καταφέρει να αγοράσει ένα σπίτι. Πρέπει, λέει, να δουλεύει 27 χρόνια, πόσο έλεγε η έρευνα, 21 χρόνια, δεν θυμάμαι, χωρίς να ξοδεύει ούτε ένα ευρώ. Για να μπορέσει με το μέσο μισθό να πάρει ένα σπίτι. Πώς γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Τι, θα κόψει όλη την υπόλοιπη ζωή σου για 20 χρόνια για να πάρεις ένα σπίτι? Και δεν μιλάμε τώρα για σπίτι τίποτα grande, τίποτα max, πισίνες και παραλίες και τέτοια. Μιλάμε τώρα να πάρεις 75 τετραγωνικά σε μια περιοχή που δεν είναι Τατζικιστάν, να πούμε, από... αλλά και εκεί. Και εκεί τα ίδια γίνονται τώρα. Μακάρι να σκάσει, αλλά δεν το βλέπω. Οι τράπεζες για δανεισμό είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή, τώρα στις περισσότερες των περιπτώσεων, ξέρεις τι ζητάνε στις τράπεζες. Για να πάρεις δάνειο πια σπίτι, σου ζητάνε να καταθέσεις τα ίδια λεφτά να τα έχεις καταθέσει στην τράπεζα. Δηλαδή, θες 100.000 να πάρεις, σου λείπουν για να πάρεις σπίτι, σου λέει: πω, ευχαρίστω να τα δώσω. Απλά βάλε μου σε ένα λογαριασμό 100.000. Και λες: what the fuck. Τι γίνεται, τι κάνουν οι τράπεζες?

0: Δεν ξέρω από πού να τα πιάσω. Βγήκανε και τα 50 πρώτα ονόματα, λέει, του Μητσοτάκη, που θα κατέβουν υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία και που θα κατέβει ο καθένας. Και είναι 50 νέα ονόματα που βλέπεις πώς τους ξυρίζει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει την επόμενη μέρα. Ετοιμάζει την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω τι ακούνε κάποιοι που τι φαντάζονται θα τον αντικαταστήσουν και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Άμα βγουν αυτά τα ονόματα που διαβάζω βουλευτές, μιλάμε ότι πιο πιθανό είναι να αλλάξει όνομα η Νέα Δημοκρατία και να ονομάζεται Νέο Μητσοτακιστάν, παρά να έχουμε ομαλή εναλλαγή εξουσία στο κυβερνών κόμμα. Ας γυρίσουμε, λέει ο Ντίνος, στα χωριά μας και από εκεί μπορούμε να ζήσουμε. Μακάρι. Πολύ αμφιβάλλω όμως. Δες, αυτό με τα καύσιμα, ρε εσύ, ότι οι τιμές στα καύσιμα, ας πούμε, είναι πιο ακριβές στην επαρχία. Άμα είναι και οι αποστάσεις μεγαλύτερες, πάει. Την κάτσαμε. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης. Για την αγορά κινήτων, λέει, πρέπει να υπάρχει ρύθμιση στην αγορά κινήτων με κρατική παρέμβαση. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που παίρνει ακόμα και 1.200-1.300 καθαρά το μήνα να πληρώνει 600 ευρώ ενίκιο σε γειτονιές όπως ο Πειραιάς, το Εγάλεο, η Καλυθέα, η Αργυρούπολη και πολλές ακόμα, μόνο με παρέμβαση. Απαγόρευση, λέει, να είναι το ενίκιο μιας γκαρσονιέρας πάνω από το 1/4 του κατώτατου. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Βασίλη, sorry που θα σου το πω, αλλά άμα έχεις 1.300 καθαρά το μήνα και έχεις μόνο με 600 ευρώ ενίκιο, είσαι και από τους τυχερούς. Οι τιμές που ακούω εγώ είναι πολύ χειρότερες. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ένας μισθός γύρω στα 1.000-1.200, σαν και αυτό που λες, πάει αποκλειστικά σε μια οικογένεια, πάει αποκλειστικά στο ενίκιο, στο ρεύμα και τίποτα άλλο. Ίσα-ίσα φτάνει. Άμα δηλαδή έχεις βρει με 600, πάλι καλά να λες. Και άμα είσαι μόνος σου, λες, πάει, θα μείνω σε ένα μικρό σπίτι. 20 τετραγωνικά, 25 τετραγωνικά, 30 τετραγωνικά, πάει και έρχεται. Άμα είσαι οικογένεια, την έχεις πατήσει κυριολεκτικά. Στο μεταξύ, διάβαζα και κάτι άλλο, ότι όλα τα καινούργια διαμερίσματα που φτιάχνονται, άκου για να δεις πώς η αγορά προβλέπει την καταστροφή που έρχεται. Όλα τα καινούργια κίνητα που φτιάχνονται είναι γύρω στα 52 τετραγωνικά. 52, 53, 54 τετραγωνικά. Γιατί δεν βλέπουν οικογένειες στο μέλλον. Δεν βλέπουν οικογένειες στο μέλλον. Ξέρεις τι βλέπουνε? Βλέπουνε ότι ο καθένας με τα διαζύγια και όλα αυτά έχει γίνει αυτό πρόβλημα στην αγορά κινήτων, να ξέρεις τα διαζύγια. Γιατί από εκεί πέρα που ήταν σε ένα σπίτι, τώρα χρειάζονται δύο σπίτια, γιατί χωρίζουν και πάει και μένει ο καθένας μόνος του. Δηλαδή, δεν φτιάχνονται καν καινούργια σπίτια για οικογένειες. Μόνο για ένα άτομο. Άντε, max δύο άμα στριμωχτούνε. Να, τη βρήκα τη δήλωση αυτή την ωραία. Ο πρόεδρος πρακτηριούχων καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, λέει: «Και ειρήνη να έχουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, εδώ πέρα θα αργήσουμε. Εδώ θα αργήσουμε. Μετά τα Χριστούγεννα, λέει, η επιστροφή σε προπολέμου επίπεδα». Άντε, την επιστροφή σε προπολέμου επίπεδα μετά τα Χριστούγεννα να την καταλάβω. Παίζει ότι θα κάνει κάποιο καιρό να ομαλοποιηθεί η αγορά κτλ. Εδώ το θέμα είναι ότι σορευτικά από την προηγούμενη Πέμπτη παίζει να έχει πέσει γύρω στο 10-11% το πετρέλαιο, κάπου εκεί πέρα. Σορευτικά. Και εγώ δεν έχω δει ακόμα αντίστοιχες κινήσεις στην ελληνική αγορά. Αλλά τι σας νοιάζει, βγήκε ο Τσίπρας, φίλε. Τον είδες τον Τσίπρα? Όλα τζάμπα, λέει, όλα τα μέσα μεταφορά τζάμπα, ρε. Τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα, ντάν, τζάμπα, τζάμπα, ντάν. Θυμήθηκε τις παλιές καλές εποχές ο Τσίπρας. Τζάμπα, λέει, τα μέσα μεταφοράς. Και είχε βγει, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες πριν και ο Ανδρουλάκης. Και το είχε πει και αυτός, το είχε πει για τους κάτω των 24, για να δείξει ότι είναι πιο λογικός ο Ανδρουλάκης, να είναι τζάμπα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους κάτω των 24 ετών. Έχει γίνει μπιφ εκεί, υπάρχει παρασκήνιο, θα σας το δώσω σε λίγο το παρασκήνιο. Σκοτωθήκανε το Πασόκ και η συμπαράταξη, δεν μπορώ να λέω Ελλάς, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να λέω Ελλάς. Και η συμπαράταξη του Τσίπρα σκοτωθήκανε, διότι πιστεύουν ότι έχουν ρουφιάνους. Και αυτό που σχεδίαζε να βγει και να πει ο Τσίπρας, βγήκε λίγο νωρίτερα και το είπε ο Ανδρουλάκης και ποιος του το είχε πει ότι σκοπεύαμε να το πούμε εμείς, και έχει γίνει ένα τέτοιο αναμπούρμπουλο. Ψάχνουν να βρούνε, λέει, τα βαθιά λαρίγκια. So drifting, drifting, yeah. Λοιπόν, θα τα πούμε. Πάμε να δούμε όμως, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, πώς είμαστε από κίνηση και τα λοιπά, διότι και αυτό μας αφορά άμεσα. Ιωάννη, δώσε μας έτσι μια εικόνα.
1: Λοιπόν, όπως καταγράφουν οι οδικοί χάρτες, τα πράγματα ξεκινάνε δύσκολα για την εβδομάδα για όλους τους οδηγούς της Αττικής. Αυτή τη στιγμή όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες σημειώνουν είτε μποτιλιάρισμα είτε κινούνται οχήματα με καθυστερήσεις, με χαμηλές ταχύτητες. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό που βλέπω έντονα προβλήματα ήδη από νωρίς στο κόμβο των Ανολιωσίων από το ύψος του Ζεφυρίου έως και... Μιλάμε και για το κόμβο Δημοκρατίας και για τη μεταμόρφωση και για το κόμβο Κηφισίας και για την περιφερειακή Μητού. Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 25 λεπτά και αυτόν και τη μισή ώρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Προβλήματα και στην έξοδο για την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Έχουμε προβλήματα στον Κηφισό. Προφανώς στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήδη από το ύψος των Αχαρνών αυτή την ώρα. Και εκτείνεται έως και το Αιγάλιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υπάρχουν καθυστερήσεις αντίστοιχα. Έχουμε στην Θιβών, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου και στο Αιγάλιο. Έχουμε στην Λεωφόρο Αθηνών από το κέντρο κατά τόπους και περισσότερο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα διηλιστήρια στο Σκαραμαγκά. Κίνηση κατά τόπους χωρίς εξαιρέσεις σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Είτε αφορά την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, είτε την Αλεξάνδρας, είτε την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήδη από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι. Έχουμε κίνηση και στη Μεσογείον και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, έως και το ύψος του Χολαργού. Έχουμε κίνηση και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην Αλιπέδου, αλλά και στη Λεωφόρου Ποσειδώνος. Βλέπω προβλήματα στο μικρό λίμανο και μετά οι περισσότερες καθυστερήσεις διαφαίνονται στο ύψος του πάρκου Φλίσβου έως και τη λεωφόρο Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τώρα, όσο περνάει η ώρα, βλέπω ότι αυξάνεται και η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης και της Γλυφάδας.

Διαβάζω εδώ πέρα. Κατρακυλούν παγκοσμίως οι τιμές του πετρελαίου. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας και την τοποθέτηση Τραμπ ότι ανοίξανε πια, περάστε ελεύθερα, λέει. Start your engines, είπε στα πλοία. Τα στενά του Ορμούζ. 4% υποχώρησαν συνολικά οι τιμές του πετρελαίου Δευτέρα. Τα συμβόλαια, λέει, μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 4,08 δολάρια στα 83 δολάρια το βαρέλι, από εκεί πέρα που είχαμε φτάσει στα 120. Πώς είχε φτάσει η τιμή στα βενζινάδικα όταν ήταν στα 120 δολάρια, Ανδρέα, για να το πληθυμάσαι? Πώς είχε φτάσει, 2,010, κάπου εκεί, 2,010, κάτι τέτοιο. Το αμερικάνικο δέντρο πετρέλαιο είναι στα 80,5 δολάρια. Δηλαδή κοντεύει να σπάσει, να πέσει και κάτω από τα 80 δολάρια. Πτώση αυτή που ακολουθεί την πτώση άνω του 3% που είχαμε την Παρασκευή. Μπήκα εδώ πέρα από περιέργεια να κοιτάξω τιμές, ρε. Μπήκα. 2014, 2009. Εντάξει, έχει και ένα 9,27. Αλλά όταν έχει φτάσει από τα 120 δολάρια και τα 110 στα 80 κάτι, δεν δικαιολογείται, ρε φίλε. Δεν δικαιολογείται. Καλά τα λένε οι άνθρωποι ότι εμείς στην τσέπη μας τις αλλαγές θα τις δούμε τα Χριστούγεννα. Όπως το βλέπω να πηγαίνει, και αν δεν γίνει τίποτα άλλο. Γιατί άμα ξεφύγει κανένας Ιρανός, είναι λίγο, ξέρεις, το ελάχιστο σκανδάλι, ρε παιδί μου. Το έχει το χεράκι του και κάνει κανένα μπαμ, άντε πάλι, θα μας πάει άλλους 2 μήνες πίσω.

Πάμε, πάμε να δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τι έγινε με αυτή τη συμφωνία. Υποθέτω ότι χτες θα έπεφταν οι υπογραφές στη συμφωνία το πρωί. Καθυστέρησαν διότι είχαμε μια επίθεση των Ισραηλινών στη Βηρητό και πήγανε πίσω κάποιες ώρες οι υπογραφές. Αλλά βγήκε κάποια στιγμή μέσα στο βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί.

Αντικείμενο διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της εγχειρίας των 60 ημέρων. Αυτό δηλαδή που υπεγράφει είναι ότι κατά τις 60 ημέρες αυτές που θα έχουμε και να συζητάμε, να μην είμαστε σε κατάσταση με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Να μπορεί να γίνει το εμπόριο, να φεύγουν πλοία, να μεταφέρουν πετρέλαιο κτλ. Φτάσανε ενδεχομένως και σε μια συμφωνία ως προς το τι θα γίνει με το απεμπλουτισμένο Ιράν, όχι πυρηνικά, μιλάμε λάθος κουβέντες, απεμπλουτισμένο Ιράν, ουράνιο του Ιράν, εσύ φταίς Ανδραγιάννοπουλε, με μπέρδεψες, που είπαν ότι μάλλον έχουν βρει μια λύση να αραιωθεί, λέει, εντός της χώρας, λένε οι Ιρανοί, να πάει έξω και να αραιωθεί, λένε οι Αμερικάνοι. Θα το συζητήσουν. Θα υπογράψει πάντως ένα χαρτί το Ιράν, λέει, που θα πει ότι εμείς δεν θέλουμε ποτέ να κατασκευάσουμε πυρηνικό όπλο. Θα αποδεσμευθούν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 25 δισεκατομμύρια δολαρίων. Τα έχουν στις τράπεζες του Κατάρ, τα έχουν στις τράπεζες του Ομάν κτλ. Και συμφώνησαν, λέει, και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, είπανε μπράβο στα παιδιά, είπανε μπράβο στον Τραμπ και στους Ιρανούς που τα βρήκανε, και λέει ότι και εμείς θα προχωρήσουμε στην άρση κάποιων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Λένε πρώτα το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη ΣΥΠΑ, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προς το σκοπό αυτό. Εξέβρασαν ακόμα την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στην άρση των σχετικών κυρώσεων και σε ανταπόδοση ξεκάθαρων και παληθεύσιμων μέτρων από την πλευρά του Ιράν όσον αφορά στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του. Αυτά είναι που διαβάζετε, αυτά είναι που βλέπετε. Πάει προς μια καλή κατάληξη. Είδες, διαψεύστηκαν αυτοί που έλεγαν ότι ξεκίνησε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και καταστραφήκαμε κτλ. Like θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί αστερίσκοι. Και οι αστερίσκοι είναι κατά κύριο λόγο δύο. Και βρίσκονται και οι δύο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο ένας αστερίσκος είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ φαίνεται δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο από τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Θεωρεί ότι οι στόχοι που είχε βάλει όταν ξεκίνησε το μπιφ με το Ιράν, μετά ενώ το τελευταίο τώρα όταν ξεκίνησε με τους βομβαρδισμούς και όλα αυτά, δεν επιτυγχάνονται. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτά που διαβάσαμε τουλάχιστον ως προς το τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή. Αν θα ξεκινήσουν τώρα οι Ιράνοι, πήραν και τα 23 δισεκατομμύρια, θα τα πάρουν σύμφωνα με τη συμφωνία και θα πούν: γίναμε 23 δισεκατομμύρια δολάρια σε πυράβλους. Δηλαδή, τα φτιάχνουμε πυράβλους όλα. Δεν πειράζει, ας πεινάει ο κόσμος κτλ. Εμείς θα τα κάνουμε όλα ντρόλς και πυράβλους. Για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη φορά να τους εξαφανίσουμε από το, θα τους εξαφανίσουμε από το χάρτη. Και γκρινιάζουν πολύ. Δεν ξέρουμε μέσα σε 60 μέρες τι μπορεί να γίνει. Σκέψουμε σε 60 μέρες να έχουμε τίποτα, να σηκώνονται τίποτα Ισραήλ ένα αέρος κάθε μόνο τους και να πηγαίνουν να βαράνε. Σκέψου καμία Χεζμπολάχ να κάνει καμία μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ και τι λέει, θα αναγκαστούν μετά, ας πούμε, να απαντήσουν στο Λίβανο οι Ισραηλοί εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό θα σήμαινε ότι η κουβέντα που γίνεται περί συμφωνίας και τα λοιπά πάνε όλα στον κάλαθο των αχρήστων. Μετά ποια Χριστούγεννα, μετά θα πάει Πάσχα, θα πάει το άλλο καλοκαίρι και τα λοιπά. Να είχαμε να λέγαμε. Και αυτό είναι μία πλευρά, το Ισραήλ. Στο μεταξύ έχουν βγει τον Νετανιάχου και τον εσταυρώνουν η αντιπολίτευση. Βγήκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιαίρ Λαπίντ, έτσι λέγεται, και του έλεγε απέτυχες τις στρατιωτικές επιτυχίες να τις μετατρέψει σε στρατηγικές νίκες και μπλα μπλα. Εκεί πέρα γινόταν ένας χαμός, τον σταύρωνε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, δεν ξέρω και καθόλου την εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ, ας πούμε, πώς αισθάνεται ο κόσμος κτλ. Αυτό που ξέρω είναι ότι αντίστοιχα σκηνικά έχουμε και στο Ιράν. Την συμφωνία, την υπογραφή της συμφωνίας την ανακοίνωσε, ας πούμε, ο Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ είναι το πρόσωπο που έχουμε δει μαζί με τον Αραγτσί. Αυτοί οι δύο είναι. Ο ένας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο άλλος είναι υπουργός εξωτερικών. Ο υπουργός εξωτερικών, λοιπόν, του Ιράν, ο Αραγτσί, ήταν αυτός ο οποίος έκανε τα πηγενέλα στο Πακιστάν, στο στρατάχη της καρδιάς μας, το Μουνίρ, και τα βρήκανε και συμφωνήσανε ο Αραγτσί, ο Μουνίρ και ο Τζέι Ντι Βάνς από πλευρά της Αμερικής και ανακοινώσαν τη συμφωνία. Έλα όμως που λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας, είδα τα ιρανικά μέσα, τα ιρανικά κρατικά μέσα. Γιατί εντάξει, δεν υπάρχει και πολύ ανεξάρτητη, υποθέτω, δημοσιογραφία στο Ιράν. Βέβαια, μπορεί να υπάρχει περισσότερο από ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω αυτό.
Βγάλανε κάτι βίντεο, κάτι μαυροντημένες εκεί πέρα, κάτι κυρίες με κάτι μαντήλες που είχαν κάτι περίεργα περιβραχιώνε, κουβαλάγανε κάτι σημαίες ισλαμιστικές και κάτι που ξέρεις τι φωνάζανε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Θάνατο λέει στους προδότες τον Καλυμπάφ και τον Αρακτσή. Και όταν αυτά τα δείχνουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εγώ νομίζω ότι είναι λίγο μήνυμα, ας πούμε, ότι εντάξει, υπογράψτε εσείς, αλλά μη γυρίσετε, ξέρω εγώ, καθίστε εκεί που είστε. Διότι και αυτό που υπάρχει σαν διακυβέν στο Ιράν δεν είναι κάτι συμπαγές αυτή τη στιγμή. Είναι από τη μία εφρουρή της Επανάστασης, από την άλλη πολιτική σαν τον Αρακτσή, λέω τώρα για τον Καλυμπάφ, και η θρησκευτική ιεραρχία που είναι η άλλη, ο Καμενεή, ο γιος του Χαμενεή κτλ. Οπότε, λόγω των εσωτερικών αντιδράσεων που υπάρχουν και στο στρατόπεδο της Δύσης, να το πούμε έτσι, όπου το Ισραήλ φαίνεται ότι δεν την πολυθέλει αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον επισήμως, αλλά και στο εσωτερικό του Ιράν, μην πάει κανένας, ξέρω εγώ, υπογράψει καμία συμφωνία και μετά τον δούμε κρεμασμένο πουθενά έξω από την Τεχεράνη σε κανένα στενό. Διότι προς το παρόν προσπαθούν, από ό,τι καταλαβαίνω, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να πούνε ότι εμείς κερδίσαμε, όχι εμείς κερδίσαμε, όχι εσείς δεν κερδίσατε. Αν γίνει αντιληπτό όμως, ας πούμε, πάνω χάρη στο εσωτερικό του Ιράν, ότι δεν ήταν καλή συμφωνία, που κάποιοι σίγουρα δεν θα βρεθούν, κάποιοι να πούνε δεν ήταν καλή συμφωνία, κάποιοι θα βρεθούν να το πούνε. Γιατί δεν παίρνουμε $1,000,000 από κάθε πλοίο που περνάει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, οποιαδήποτε αφορμή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι σταθερή αυτή η συμφωνία που θα υπογράφει. Το κρατάμε. Και είχαμε και τις αιχμές, για να μην το λέμε μόνο ότι συμβαίνει στο Ιράν, και όπως είπαμε, στρατόπεδο της Δύσης. Και έκανε δηλώσεις ο Τραμπ στο Άξιος, νομίζω. Α, όχι, ψέματα, στους New York Times. Στο μεταξύ, όποιος τον παίρνει τηλέφωνο τον Τραμπ, το σηκώνει ο Τραμπ και απαντάει. Δεν τον προλαβαίνεις κάτι ώρες, παιδιά. Είναι να κάνεις. Να δουλεύεις, να είσαι δημοσιογράφος, να δουλεύεις και να πρέπει να παρακολουθείς τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται με τον Τραμπ. Τον παίρνει τηλέφωνο New York Times, το σηκώνει, λέει κάτι. Παίρνει το Άξιος, το σηκώνει, τους λέει κάτι. Παίρνει το CBS, όποιος τον παίρνει, μιλάει, κάνει δηλώσεις. Κάποια στιγμή δούλευα, ρε παιδιά, ένα απόγευμα και δεν τον προλάβαινα. Ερχόντουσαν από παντού δηλώσεις και δεν είναι και δεν λέει και τα ίδια σε όλες τις δηλώσεις. Βγήκε τέλος πάντων στους New York Times ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτήρισε, λέει, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, πολύ δύσκολο άνθρωπο. Και είπε ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο παραλίγο να εκτροχιάσουν την τελική συμφωνία. Για να είμαι ειλικρινής, λέει, θα έπρεπε να μας είναι πολύ ευγνώμων. Προσέδεσε δε ότι αν το Ιράν, αυτό τώρα το βλέπεις και σαν προειδοποίηση. Αν το Ιράν, λέει, αποκτούσε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες. Δύσκολος, λέει ο Νετανιάχου, και σύμφωνα με τα όσα είπε στο New York Times, ο Τραμπ, τα αμερικάνικα πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα ήταν αυτά που οδήγησαν το Ιράν στη συμφωνία. Δεν ήθελαν, λέει, μία τρίτη επίθεση.

Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτές τις 60 ημέρες θα το αφήσουν λίγο φλούτο όλο πράγμα. Έχουμε, δεν έχουμε συμφωνία. Θα είναι, ξέρεις, πως είναι η γάτα του Στρόντιγκερ, που δεν ξέρεις αν είναι ζωντανή ή αν είναι νεκρή, που την έχεις μέσα στο κουτί και λες, άρα είναι ταυτόχρονα ζωντανή και νεκρή. Κάπως έτσι θα γίνει και με τη συμφωνία αυτή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή πιστεύω ότι κάθε τόσο θα βγαίνει μια ανακοίνωση που θα λέει έστειλαν ένα ντρόν οι Ιρανοί, το κατέριψαν οι Αμερικάνοι, χτυπήθηκε ένα πλοίο, δεν ξέρουμε από ποιον και από τι. Προκειμένου να υπάρχει διαχείριση των τιμών του πετρελαίου.

Διότι είναι σαφές πλέον ότι στην εποχή του ανταγωνισμού για την τεχνητή νοημοσύνη, διότι αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν τα μάθατε τα ωραία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι έγινε. Έβγαλε η Anthropic, η μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ένα καινούριο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο από ό,τι κατάλαβα έσπερνε. Δεν πρόλαβα να το δω να σας ενημερώσω, έσπερνε λέει. Και μετά από μερικές ώρες το μάζεψε, το κλείσε. Γιατί έβγαλε διαταγή, λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι απαγορεύει στην εταιρεία να το δίνει, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, λέει, εκτός των Ηνωμένων, οποιοδήποτε δεν είναι Αμερικανός πολίτης, τέλος πάντων. Είτε αυτός βρίσκεται στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, είτε βρίσκεται ξένος πολίτης μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πρακτικά δύνατο να το κάνει η εταιρεία. Τι θα κάνει, θα ζητάει διαβατήριο από καθένα που πάει να μπει? Δεν γίνεται. Οπότε το απέσυρε το μοντέλο. Ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζεται. Ποια είναι? Τι χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη? Ενέργεια. Πάρα πολύ ενέργεια. Πάρα πολύ ενέργεια. Οπότε δεν νομίζω, αμφιβάλλω για το αν θα αφήσουν έτσι τις τιμές του πετρελαίου να επανέλθουν στα επίπεδα που είχαν πρώτου πολέμου, παρά την πτώση που βλέπουμε τώρα. Όσοι φρόντισαν, αγόρασαν, είχαν λεφτά μετρητά αυτές τις ημέρες χρηματιστήρια και τέτοια, τώρα κάνουν πάρτι. Όπως καταλαβαίνετε, τα χρηματιστήρια στον κόσμο πάνε ντουγρού προς τα πάνω. Κάποιοι βγάζουν λεφτάκια, ό,τι και να γίνει, παιδί μου. Πάνω το πετρέλαιο βγάζουν λεφτά. Κάτω το πετρέλαιο πάλι λεφτά βγάζουν. Αυτά είναι τα ωραία. Άμα έχεις την κατάλληλη δικτύωση, φυσικά.

Στο μεταξύ, ό,τι διαβάζετε για τους όρους συμφωνίας, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς συμφωνήσανε, μην πιστεύετε τι διαβάζετε, μην πιστεύετε τα ματάκια σας. Γιατί αυτό που θα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες, είπαμε, θα είναι η προσπάθεια διαχείρισης επικοινωνιακής του ποιος είναι ο νικητής.

Φαντάσου να τηλεφωνήσει ο Σκάι του Τραμπ. Δεν νομίζω να του το σηκώσει, δεν νομίζω. Το σηκώνει σε γνωστού του. Όχι, άμα είναι να αρχίσουμε να τον παίρνουμε, να τον παίρνουμε όλοι. Αβέρτα, παιδί μου, τον Τραμπ να βάλω τον Αγιαννητόπουλο να τηλεφωνεί κάθε 10 λεπτά. Δεν νομίζω. Ο Σκάι ούτως ή άλλως νομίζω ότι πιο πιθανό ήταν να τηλεφωνούσε, ξέρω εγώ, στον Ερντογάν και να το σήκωνε. Περισσότερες επαφές έχει με την άλλη πλευρά, όχι με τη Δύση. Κοιτάζει προς τα ανατολικά ο Σκάι.

δεν είχαν πετύχει και ένα βίντεο που είχε βγει με τον Ατζούν και τον Αλαφούζο να κάνουν βόλτες με ένα σκουτεράκι, λες και ήταν ερωτευμένο ζευγαράκι στα στενά της Κωνσταντινούπολης. Της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν, ναι, και τους είχε πετύχει τυχαία ο οδηγός του ενός λεωφορείου. Πήγαν να τρακάρουνε. Ο Ερντογάν παίζει να τους το σηκώσει άμα πάρουν τηλέφωνο από το Sky, το θεωρώ πολύ πιθανό.

0: Στο μεταξύ, είπαμε Sky, ακόμα δεν έχω συνέλθει. Ακόμα δεν έχω συνέλθει από τις αναλύσεις που άκουσα στην καναλάρα αυτή σχετικά με τα επεισόδια στο Belfast. Παιδιά, είναι απίστευτο. Ο Γεωργιάδης στο Sky έβγηκε και τα έλεγε αυτά με τα πεινάω. Είμαι φτωχολογιά, η δουλειά κάνει τον άντρα, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί, αυτά που έλεγε. Στο Sky δεν είχε βγει, δεν θυμάμαι.
1: Ξέρεις πόσα σημαστεί. Λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος. Πόσα παίρνω, ξέρεις. Μηδέν.
2: Αχ, κακό μπας βρήκε.
1: Είναι λογικό αυτό, το βρεις λογικό εσύ.
3: Όχι.
1: Παίρνω μηδέν.
4: Καλά δεν τρέπεται ο Υπουργός. Δεν έχει τσίπα.
1: Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον.
5: Ρε, εδώ θα τρελαθούμε, ρε. Να βρήκες.
1: Δεν είναι λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν.
6: Πήγαινε στον καθρέφτη. Κοίτα, τι μάπα όσο κατευθείαν και πες. Με ετοιμότητα. Λοιπόν, είμαι μαλακά.
3: Είδαμε ότι οι Μητροπολίτες διπλασιάζουν το μισθό τους. Παίρνουν
1: μεγάλο
3: δηλαδή 4.600 ευρώ.
7: Κατάλαβα. Χρωστάω κι άλλα. Χρωστάω κι άλλα.
6: Μεικτά.
3: Εγώ δεν λέω μεικτά. Δεν λέω γιατί παίρνουν τόσα.
0: Στο μεταξύ εδώ πέρα κάνει τον προσδιορισμό μεικτά. Όταν μιλάνε για τον κατώτατο μισθό, δεν κάνουν τον προσδιορισμό. Μετά λένε, εμείς το πήγαμε στα 900 κάτι.
3: Ρωτάω το εξής. Γιατί δεν παίρνει και ένας πρωτοδιορισμένος δάσκαλος μία αύξηση?
8: Βγάλουμε το δικαίωμα σιωπής.
3: Γιατί δεν παίρνει πάρει, και ένας ιερέας που παίρνουν μισθό
1: πείνας? Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει αύξηση. Όλοι. Εμείς δάκι όλοι.
3: Ο πρωτοδιορισμένος δάσκαλος.
7: Τέτοιος παπάτσας δεν εξάγεται στην Ελλάδα.
3: Τι λέω για το δάσκαλο και για τον ιερέα.
1: Μα έχει πάρει και ο δάσκαλος και ο ιερέας και όλοι οι δημόσιοι πάλι αύξηση.
7: Όλοι. Δεν υπάρχει αυτό. Τέτοιος παραμυθάς.
1: Το να διπλασιάσει το μισθό σε 81 ανθρώπους,
3: Ειρήνη. Γιατί Ελένη. Το κάνατε.
1: Θα σου πω. Γιατί? Πόσο δημοσιονομικό κόστος έχει?
3: Γιατί.
1: Πόσο.
3: Πείτε μου γιατί το κάνατε.
1: Γιατί έπρεπε. Γιατί πέρα πάρα πολύ
3: γαλλικά.
1: Γιατί έπρεπε. Και το υπερασπίσαμε στεναρός. Έπρεπε. Και κάποια στιγμή θα πρέπει
3: κύριε,
1: να καταλάβουμε.
3: Και ξέρετε ότι μπορεί να ήταν και ψηφοφορική λόγη.
9: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
1: Καταλάβουμε ότι η εποχή του λαϊκισμού πρέπει να τελειώσει. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος?
9: Πόσο θα πει ο Ντρέα.
0: Όπα.
1: Πόσα παίρνω, ξέρεις. Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρει λογικό εσύ.
10: Τι αξιοπρέπεια δεν έχει βρεών είδο τη κοινωνία.
1: Όχι. Παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Παίρνω μηδέν.
11: Όχι, ρε Αντράκο. Τι λε τώρα, ρε φίλε.
1: Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον.
12: Ζημιά.
1: Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν μπορούμε να πάμε.
13: Θα βάλουμε τα κλάματα τώρα.
1: Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένα υπουργό να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
14: Έχω μιλήσει με υπουργό, τώρα δεν θέλω να πω άντρα ή γυναίκα, ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Πήγα στο γραφείο και ένιωθα, αγαπητέ κύριε Σακάλογλου και κυρία Μπάζη, ότι μιλούσα σε τοίχο. Μιλάμε για στούρνο.
1: Αυτό έφυγε ο λαϊκισμός στην Ελλάδα.
14: Κοιτάξτε.
0: Λαϊκισμός, αυτό είναι λαϊκισμός στην Ελλάδα. Δηλαδή, πρόσεξε. Λαϊκισμός στην Ελλάδα είναι να φέρνεις αντιρρήσεις στην αύξηση του μισθού του υπουργού. Γιατί αυτό, αυτή την εισαγωγή δεν έκανε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, παιδιά, τώρα. Αυτό δεν καταλάβατε. Λέει, καλά κάνετε φασαρία τώρα, επειδή κάναμε την αύξηση του Μητροπολίτης που είναι όλοι και όλοι 81 άτομα. Αυτό είναι λαϊκισμός, γιατί λέει δεν έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Θα βγει αύριο μεθαύριο και θα πει που αυτό είναι η εισαγωγή, αυτό είναι. Ότι πρέπει να υπάρξει μία αύξηση στους μισθούς των υπουργών. Και άμα πεις το αντίθετο, είσαι λαϊκιστής. Γιατί δεν έχει μεγάλο, λέει, δημοσιονομικό αποτύπωμα. Καταλαβαίνετε σε τι φάση έχουν μπει τον λαϊκισμό, τον έχουν κάνει μπαλάκι, ρε παιδί μου, όπου θέλουν τον πετάνε, ό,τι θέλουν τον κάνουν. Γιατί σηκώθηκες, τι ώρα είναι? Τον έχουν κάνει μπαλάκι τον λαϊκισμό για να περνάνε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος είναι όρθιος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλησιάζει 9 η ώρα, άρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Θα είμαστε για να δούμε και Ταλντίλιαν, θα είμαστε να δούμε και πολυοδομίες, θα είμαστε να δούμε και τις μεγάλες επιτυχίες. Καλώς τους δεχτήκαμε. Έχουμε καμιά τριανταριά συμπολίτες από το πρωί, αποβιβάζονται. Ξεκίνησε, αποβιβάζονται, κατεβαίνουν Κρήτη. Δεν ξέρουμε πού θα γίνει το κοντέρ και έχουμε και νέο σύμφωνο. Θα σας τα πω για το νέο σύμφωνο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Κόνιτσα, όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα πιθανότατα είναι 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ στην είσοδο του χωριού. Η επίσημη ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο επιχειρούν οι αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ η επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Νέες συνομιλίες από τις παρακολουθήσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αποκαλύπτουν τη δράση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, με την 5χρονη αρχηγό να μεσολαβεί για την έγκριση κατεδάφισης ακινήτου στα Πετράλωνα μέσω χρηματισμού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Η υπόθεση έχει λάβει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις, ιδίως μετά τις παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων Περιβάλλοντος Ευθυμίου Μπακογιάννη και Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου, καθώς στους διαλόγους αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι για την οριακή έγκριση της άδειας έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για περαιτέρω περιπτώσεις δωροληψίας και κατάχρησης εξουσίας. Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο βρίσκεται πλέον ο γείτονας του προφυλακισμένου 65χρονου Ιταλού δράστη σχετικά με την μαρτυρία του για την φωνικότητα του όπλου τύπου Φλόμπερ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα ιατροδικαστικά ευρήματα πιστοποιούν την αγριότητα του εγκλήματος και αποκαλύπτουν πολλαπλά θανατηφόρα πλήγματα με μαχαίρι στη καρδιά και των δύο θυμάτων, καθώς και τραύμα στον κρόταφο του 26χρονου γιού της 54χρονης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία και εγχειρίες για την άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την επίσημη υπογραφή να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, προβλέπει την επαναλειτουργία του στενού του ορμού στην άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και την σταδιακή αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, γεγονός που προκάλεσε την άμεση πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 4%. Ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η τριήμερη σύνοδος κορυφής των G7. Η ατζέντα κυριαρχείται από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύρεξης με το Ιράν. Οι ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών θα συζητήσουν επίσης τη διασφάλιση της ελεύθερης νασιπλοείας στο στενό του Ορμούς, τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η σύνοδος πραγματοποιείται μέσω δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στη γαλλική περιοχή και τη γειτονική Γενέβη λόγω εκτεταμένων επεισοδίων διαδηλωτών. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κτηριακό συγκρότημα εμπορικών καταστημάτων στη συμβολή των οδών Μενάδρου και Σοφοκλέους. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερός κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας, ωστόσο η επέμβαση 17 πυροσβεστών με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα απέτρεψε την επέκτασή της σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Κηφίσος βρίσκεται σε πλήρη ασφυξία με ουρές χιλιόμετρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σοβαρά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται επίσης στις λεωφόρους Σύγκρου, στην Άνοδο, στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αλεξάνδρα, στη Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού, λεωφόρο Αθηνών, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, αυξημένη είναι η χρόνια αναμονή στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις αγγίζονται 25 με 30 λεπτά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το κόμβο Φιλής έως και το κόμβο Κηφισίας. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταγραφής περιουσιακών στοιχείων θέτει σε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δημιουργώντας το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Το νέο σύστημα θα δημιουργήσει έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ακίνητο, συνδέοντας τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου με τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Για πρώτη φορά θα αποτυπώνεται η ακριβής χρήση κάθε ακινήτου, όπως αν είναι κενό, εκμισθούμενο ή αντικείμενο δωρεάν παραχώρησης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του πιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, οπότε εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσίρδη στο 69 40 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 69 40 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 69 40 66 70 71.

of love. Μας βάζει δυναμικά ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους όσους τώρα συντονίζετε στον Mike FM στους 99,8. Δευτέρα σήμερα, καλή σας εβδομάδα, 15 του μηνού του Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026. Και είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ανδρέας Αγιαννόπουλος, όπως είπαμε, στον ήχο, στην κονσόλα, στις μουσικές επιλογές, τα πάντα όλα. Και μαζί μας και εσείς, καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, 6943-63-54-51. Μας στέλνετε τα μήνυματά σας, μας στέλνετε την καλημέρα σας, από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε το σχόλιο σας για τα όσα συζητάμε, μας στέλνετε κάτι που δεν συζητήσαμε διότι μας ξέφυγε. Μας στέλνετε φυσικά και την καταγγελία σας, το στραβό, το περίεργο, το παράξενο που είδατε στο δρόμο. Και εδώ είμαστε να το διερευνήσουμε, να το προωθήσουμε στα κατάλληλα κανάλια, μπας και βρεθεί και καμία άκρη. 6943-63-54-51. Είτε μας ακούτε από την Αθήνα και την Αττική, είτε μας ακούτε από τις γειτονικές περιφέρειες, είτε μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, εδώ είμαστε. Διότι πλέον μπαίνετε www.machefm.gr, πατάτε το κουμπάκι πάνω δεξιά, ακούστε ζωντανά και συντονίζεστε, μας ακούτε ζωντανά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Λοιπόν, και όσο περνάει η ώρα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας τραγικές λεπτομέρειες για το περιστατικό στην Κόνιτσα. Από το 1996 ζούσαν στο κοντέινερ, 30 χρόνια. Είχαν σπίτι κανονικά οι άνθρωποι. Έγινε ο σεισμός το 1996 στην Κόνιτσα. Ένας μεγάλος σεισμός έπληξε την περιοχή και κατέστρεψε, λέει, ολοσχερό το σπίτι τους, το οποίο βρισκόταν ακριβώς πίσω από το κοντέινερ. Από τότε, εδώ και 30 χρόνια, συνέχισαν να ζουν μέσα στο κοντέινερ. Διαβάζω διάφορα στα μέσα ενημέρωσης. Διαβάζω διάφορα, λέει, τα οποία μου φαίνονται και σαν προσπάθεια να ξεπληθούν κάποιοι, να γλιτώσουν από ευθύνες. Δεν ξέρω, γιατί βλέπω εδώ πέρα, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Δήμος Κόνιτσας, όσο και η Εκκλησία, λέει, στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια αδιάλειπτα στο πλευρό τους. Αλλά τα αδέρφια, λέει, ήταν που αντιμετώπιζαν κάθε προσφορά με καχυποψία και άρνηση. Η κατάσταση, λέει, ήταν τόσο ωραία εκεί που στο παρελθόν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν αναγκαστεί να ενημερώσουν την εισαγγελία. Μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία στο χώρο. Τι έγινε που ενημέρωσαν την εισαγγελία? Πήγε η εισαγγελία, τι έκανε? Πήγαν οι αστυνομικοί, τους πήγαν σε μία δομή, έκαναν έναν έλεγχο αν οι άνθρωποι ήταν καλά? Αυτά τα διαβάζω σε τοπικά site. Τα διαβάζω σε τοπικά site, τα οποία, να πούμε την αλήθεια, πολλές φορές εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από τον τοπικό δήμο, από την τοπική περιφέρεια κτλ. Κτλ. Γι' αυτό, λέω, κρατάω λίγο έτσι, μήπως είναι και προσπάθεια να ξεπληθούν προκαταβολικά συγκεκριμένες ευθύνες. Διότι, λέει, το κράτος τους είχε προσφέρει δυνατότητα αποκατάστασης της κατοικίας τους, εκείνοι όμως αρνήθηκαν. Δηλαδή, άμα θέλαν να ζουν σε κοντέινερ, δεν θα περιμέναν τον σεισμό. Θα είχαν φύγει από το σπίτι τους και θα πηγαίναν να ζούσουν στο κοντέινερ από πριν τον σεισμό. Το γεγονός ότι πήγαν, αναγκάστηκαν και πήγαν όταν τους χτύπησε ο σεισμός στο σπίτι και μετά 30 χρόνια έμειναν εκεί, εμένα μου μυρίζει περίεργα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να αποδεχθώ έτσι την αλήθεια, την τοπική ως Ευαγγέλιο. Περιμένω να δω. Περιμένω να δω τι άλλο θα βγει, διότι Ελλάδα, 2026 Ιούνιος, καήκανε ζωντανά τέσσερα άτομα μέσα στο κοντέινερ στο οποίο ζούσαν. Τέσσερα αδέρφια.

Βλέπω μια αγωνία από πλευράς εκεί πέρα στην Γκόνιτσα να πούνε ότι εμείς είχαμε κάνει τα πάντα. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, 69, 75, 83 και 88 ετών. Το κοντέινερ τους είχε παραχωρηθεί, ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της Γκόνιτσας. Ζούσανε χωρίς ηλεκτρικό εκεί πέρα. Να δούμε τι θα βγει από αυτή την υπόθεση, διότι πραγματικά είναι σοκαριστικό να είναι αυτό η πρώτη είδηση μιας καινούργιας εβδομάδας.

0: μεταξύ δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό που γίνεται, αυτό που διαβάζω σχετικά με τη δολοφονία αυτή στα Εξάρχεια, στα Σκαλάκια του Στρέφη. Μπείτε σήμερα και κάντε μία αναζήτηση, γράψτε δολοφονία Εξάρχεια. Οι 8 στις 10 ειδήσεις που θα δείτε αφορούν το σκύλο του νεκρού, το σκύλο του θύματος και το αν κάθισε δίπλα του, λες και θα μπορούσε να τα μαζέψει το σκυλί για να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή έχουμε στο κέντρο των Αθηνών μία δολοφονία προφανέστατα για ναρκωτικά. Αυτό λένε, είχαν τσακωθεί λέει κιόλας πριν. Διάβασα και ένα τρομερό, λέει ότι το θύμα δεν είχε κάτι αξιοσημείο το ποινικό παρελθόν, ο οποίος ήταν στην Ελλάδα 2 χρόνια, έτσι, Τούρκος, ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση για άσυλο. Δεν λένε δεν είχε, λέει, ποινικό, μητρό ποινικό παρελθόν, λέει δεν είχε αξιοσημείωτο. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτό είναι νέες εκφράσεις που εμπλουτίζουν έτσι το λεξιλόγιό μας. Έχουμε λοιπόν τη χώρα να μετατρέπεται σε παιδική χαρά της εγκληματικότητας, των οργανωμένων συμμοριών, κυκλοφορούν με τα όπλα και εκτελούν όποιον τσακωθούν, δεν ξέρω. Είναι πιθανό, λέει, θύμα και δράστης να είχαν ραντεβού. Ο δε δράστης ξέφυγε με τα πόδια. Ανέβηκε, λέει, τα Σκαλάκια, πήγε στο λόφο του Στρέφη και μην τον είδατε τον Πανάη. Μέσα σε λίγα λεπτά, λέει, η περιοχή αποκλείστηκε από τους αστυνομικούς. Πώς έφυγε τότε, αφού αποκλείστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τους αστυνομικούς η περιοχή, ρε παιδιά? Τι έγινε, τηλεμεταφέρθηκε? Σε μια υποτίθεται περιοχή που υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο άλλος πήγε, έβριξε 5 σφαίρες στο κεφάλι ενός αλουνού που καθόταν στα Σκαλάκια και απλά εξέφυγε, έτσι, δεν έγινε για τίποτα. Και διαβάζουμε για το σκυλί, παιδιά, διαβάζουμε για το σκυλί. 25χρονος, δεν είχε αξιοσημείο το ποινικό παρελθόν στην Ελλάδα. Στην Τουρκία βέβαια είχε 20 ποινικά αδικήματα. Ήταν περιλαμβανόμενος 130 αρχεία καταζητουμένων ατόμων. Τίποτα αξιοσημείο τώρα, παιδιά. Το Νοέμβριο του 24 είχε έρθει στην Ελλάδα, 2 χρόνια και κάτι μήνες, με κάνετε λάθος. Στην Τουρκία κατηγορείται για 20, είπαμε, ποινικά δικήματα, μεταξύ των οποίων βαριές σωματικές βλάβες, όπλα και ναρκωτικά, παιδιά, δεν είναι κάτι. Εσείς να διαβάσετε για το σκυλί. Αν έφυγε το σκυλί ή αν κάθεσε το σκυλί, παιδιά, αυτό είναι η πρεμούρα των Ελλήνων δημοσιογράφων. Μιλάμε δηλαδή ότι πάνε να σου κάνουν το μυαλό, να στο βάλουν σε μπλέντερ και το χτυπάνε. Μας τον παρουσιάζουν, λέει, ήταν γνωστό στην περιοχή. Και λες, καμία φιγούρα, ξέρεις, κανένας άνθρωπος με προβλήματα. Όλοι ξέρουμε, υπάρχει σε κάθε περιοχή κάποιος άνθρωπος που έχει κάποια προβλήματα. Εκεί πέρα πάει το μυαλό να γράφουν αυτά. Ο άλλος είχε όλο τον ποινικό κώδικα της Τουρκίας, είχε έρθει εδώ πέρα. Είχε κάνει έτσι για άσυλο, πότε? Το Νοέμβριο του 24. Δεν γράφουν πιθανότητα ότι του είχε δοθεί άσυλο. Έτσι. Άρα από τότε ήρθε, έκανε μια αίτηση και είχε αράξει, παιδιά, καθότανε. Και προφανώς δεν μας λένε, δούλευε. Ή ζούσε στα Σκαλάκια του Στρέφη από... Πες το, έχεις πληροφορίες, έχεις ρεπορτάζ, πες, δούλευε.
1: Όχι, ήρεμη ζωή δεν μπορεί να είχε, διότι από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι και εδώ όσο ήταν, είχε 2 προσαγωγές από την αστυνομία, άρα ήταν ενήλικες.
0: Καλά, εντάξει, προσαγωγές δεν ξέρω. Τι...
1: Μία στην Αθήνα και μία στο Βόλο, επομένως γνώριζαν ότι η δράση του δεν είναι ήρεμη, προφανώς.
0: Τίποτα, παιδιά. Όποιος έχει, ο άλλος ήρθε με το μισό ποινικό κώδικα της Τουρκίας ή είχε έρθει εδώ πέρα, έμενα ανενόχλητος, παιδιά, δίπλα εκεί πέρα. Εγώ, άμα περάσω βράδυ εκεί πέρα από τα κοντά στην Καλλιδρομή που είναι το τμήμα, θα με σταματήσουν για εξακρίβωση, παιδιά. Είναι δηλαδή το 40% σταματάνε. Ο άλλος ζούσε εκεί, λέει, με το μισό ποινικό κώδικα, με αίτηση για άσυλο, η οποία δεν ξέρουμε αν είχε απορριφθεί, δεν ξέρουμε αν είχε εγκριθεί. Και εδώ πέρα τα ελληνικά ΜΜΕ σου σερβίρουνε το σκυλάκι και τη ράτσα ήτανε. Και πήγανε, λέει, βγήκανε. Έχουμε και το άλλο το δράμα. Των πολιτικοποιημένων εξαρχιωτών. Οι οποίοι, λέει, μετά πηγαίνανε και ψάχνανε να βρουνε πώς θα δώσουν κουβέρτες στο σκυλάκι, παιδιά. Η άλλη έγινε δολοφονία μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών και επειδή είναι πολιτικοποιημένοι, πήγανε στο τμήμα και απαιτούσαν να δώσουν κουβέρτες στο σκυλάκι. για να πάρουν και αυτοί τα 5 λεπτά της θετικής δημοσιότητας, να πούνε πω, κοιτάξτε τι καλοί άνθρωποι είναι. Μοιράζουν ναρκωτικά δίπλα τους εκεί πέρα, λέει, είχε και εκδήλωση. Εκδήλωση κάποιων στα Εξάρχεια, στο λόφο του Στρέφη, και αναστατώθηκαν όλοι. Αναστατώθηκαν για το σκυλάκι, όχι για το γεγονός ότι έμποροι ναρκωτικών πυροβολιούνται δίπλα τους. Και μας κοτσάρουνε φωτογραφίες στο σκυλί, μας κοτσάρουνε φωτογραφίες στο ένα τ' άλλο, δηλαδή είναι να τρελαθείς εκεί πέρα. Δύο σενάρια εξετάζουν οι αρχές: να ήταν προσωπική διαφορά μεταξύ θήτη και θύματος, μάλλον για ναρκωτικά, ή άλλο να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες της τουρκικής μαφίας. Εμένα το μυαλό μου τώρα, χωρίς να είμαι αστυνομικός συντάξης, αγαπητέ Ιωάννη Βασιλιάδη, έτσι δεν είμαι. Δεν είμαι αστυνομικός συντάξης, δεν έχω προσβάσεις, δεν μου στέλνουν βίντεο αστυνομικοί, δεν με παίρνουν τηλέφωνα να μου δώσουν πληροφορίες. Το λέω έτσι. Για να μπορέσει να ξεφύγει με τόσο χαρακτηριστική άνεση ο δολοφόνος. Αυτός που πήγε και εκτέλεσε με 5 βολές, μου φαίνεται λίγο επαγγελματίας, ρε παιδιά, γιατί 5, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, κεφάλι, και μετά φεύγω με τα πόδια και δεν με βρίσκουνε ποτέ, δεν φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος της γειτονιάς που τσακωθήκανε, ξέρω εγώ, για μια μικρό ποσότητα ναρκωτικών και ξέφυγε από την οργή του και δεν ήξερε τι έκανε. Μου φαίνεται σαν επαγγελματίας, μου φαίνεται σαν καλά οργανωμένο σχέδιο. Και όλα τα υπόλοιπα που μας ταΐζουνε είναι σανό. Μας δουλεύουνε. Σας δουλεύουνε και όλους εσάς που ασχολούνται με το σκυλί. Δουλεύουνε και που βγαίνουν και λένε δεν είχε αξιόλογο ποινικό μητρό. Εγώ με το που διάβασα δεν είχε αξιόλογο ποινικό μητρό, λέω κάτι παίζει εδώ πέρα. Κάτι παίζει. Δεν θα γράφανε τίποτα. Θα έγραφαν δεν έχει ποινικό μητρό. Άμα βγαίνει και λέει δεν ήταν αξιόλογο, δεν αξίζει να το μάθεις. Αυτό σημαίνει δεν ήταν αξιόλογο. Ο άλλος έχει 20 κακουργήματα πίσω του, ερχόμενος από την Τουρκία, και εμείς εδώ του δίνουμε, του τα σβήνουμε όλα. Σιγά, είχε δύο προσαγωγές. Αυτό που είπες εσύ, Γιάννη, είχε δύο προσαγωγές. Που παίζει να έχει κανιβαλίσει, ξέρω εγώ, να έχει φάει ζωντανούς ανθρώπους. Αλλά αφού ήρθε εδώ πέρα, κάνει μια καινούργια αρχή στη ζωή του, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Το γεγονός ότι πάλι καλά που ήταν μάλλον επαγγελματίας ο άλλος και δεν πήραν σφαίρες, και είχαν περαστικό, παιδιά. Γιατί εκεί θα φτάσουμε. Σας τα έχουμε πει πως παίρνουν άσυλο, έτσι. Σας τα έχουμε πει πως παίρνουν άσυλο. Είναι εδώ πέρα η Τούρκη, έχει ο άλλος το μισό ποινικό κώδικα, ξεκινάει, έρχεται Ελλάδα και λέει θέλω να πάρω άσυλο. Πώς θα πάρω άσυλο? Πληρώνει έναν τύπο πίσω στην Τουρκία, έναν δικαστικό, έναν εισαγγελέα, και ανάμεσα στις άλλες κατηγορίες που έχει, τις δεκάδες, ξέρω πόσες κατηγορίες έχει, του βάζει και μία για εξύβριση του Ερντογάν. Λέει ότι προκάλεσε τον Ερντογάν κτλ. Απλά τη βάζει σαν κατηγορία να υπάρχει. Του στέλνει το χαρτί, παίρνει αυτό το χαρτί, έρχεται στην Ελλάδα, πάει στην Γερμανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και λέει: κοιτάξτε, είμαι διωκόμενος από το καθεστώς Ερντογάν. Έτσι εξαπλώθηκε η τουρκική μαφία σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αυτό χρησιμοποίησαν ως διάβλο. Έλεγχος, υπάρχει έλεγχος. Αυτοί εδώ πέρα που έχουμε που εξετάζουν ζητήσεις ασύλου πρέπει να είναι πολύ πετυχημένοι. Είδες, είχαν δώσει το Σουδανό άσυλο. Όποιος έχει κάνει έγκλημα το τελευταίο διάστημα, έτσι που έχει μαζέψει τα φώτα της δημοσιότητας, έχει άσυλο. Παιδιά, το έχουμε δώσει. Εδώ δεν είναι σαφές αν είχε άσυλο, δεν ξέρουμε, εντάξει, ελπίζουμε μπορεί να έχει άσυλο δολοφόνος. Να μην είχε το θύμα άσυλο, μπορεί να έχει άσυλο ο δολοφόνος. Αν ισχύει αυτά που ακούγονται περί ξεκαθαρίσματος λογαριασμών της τουρκικής μαφίας, στατιστικά ναι, ο δολοφόνος θα έχει άσυλο. Το δε πιστόλι μπορεί να είναι ένα από αυτά που δεν βρήκανε. Θυμάστε που βρίσκουν κάθε τόσο στον Εύρο πιστόλια που έρχονται. Ποιος είναι ότι τα βρίσκουν όλα? Μπορεί να βρίσκουν ένα στα 5. Μπορεί να βρίσκουν ένα στα 10 πιστόλια. Για να έχουν κατέβει, ξέρω εγώ, να έχουν κατεβάσει καμιά 500 πιστόλια και να ψάχνουν τώρα εδώ πέρα. Όλα αυτά όμως δεν είναι αξιόλογα, δεν αξίζει να τα μάθετε εσείς. Αυτό που εσείς αξίζει να ξέρετε είναι αν το σκυλί καθόταν δίπλα ή έφυγε. Αυτό μάθαμε. Όχι, για να δείτε πόσο σας υπολογίζουνε. Να δείτε πόσο σας υπολογίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Να δείτε τι αγώνας γίνεται για να ενημερωθείτε κατά πώς θέλουνε. Η αλήθεια και τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα είναι, είδες το σκηνικό με το bungee jumping στη Βραζιλία που τη στείλανε την άλλη χωρίς σκηνή. Δεν το είδες. Χαμός έχει γίνει. Όλο το ίντερνετ με αυτό ασχολείται. Όλο το Σαββατοκύριακο το έχουν σε βίντεο. Σηκώνει μια κοπέλα 20 χρονών, ήταν 21 ετών, και την πάνε στην άκρη και την πετάνε. Και δείχνει η κάμερα το σκηνή το οποίο δεν το είχαν δέσει. Και φεύγει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν fake, νόμιζα ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κυκλοφορούν πολλά τέτοια. Το βλέπω όμως παντού, παίζει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τη στείλανε την κοπέλα χωρίς σκηνή. Τι έγινε, ποιες ήταν οι πιθανότητες, δηλαδή να γίνει τι. Όπως έχουμε καταλάβει, λέει ο Νικόλας, άσυλο παίρνουν μόνο όσοι έχουν ποινικό μητρό. Είναι μάλλον προαπαιτούμενο. Ή έρχονται από χώρες που δεν έχουν καν σύστημα ποινικού μητρό. Δηλαδή, Σουδάν. Έρχεται όλος από το Σουδάν. Μπορείς εσύ να κάνεις αίτηση να δεις αν έχει ποινικό μητρό, έχεις τα αληθινά του στοιχεία, ξέρεις. Τίποτα, ρε. Εδώ είδα φωτογραφία από έναν τύπο που είναι στην Ελλάδα, του οποίου μπήκαν προφανώς κάποιοι στο λογαριασμό και το έλεγξαν. Και είχε στο Facebook του, ρε. Όχι, μην φανταστείτε τίποτα κρυφά και τέτοια. Είχε στο Facebook του εποχή από όταν ήταν, ξέρω εγώ, διοικητής μιας μονάδας στο Σουδάν. Αυτή η μονάδα παίζει να είχε κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου. Να είχε. Να τους τρώγανε. Ω, εδώ πέρα τι. Σιγά να μην ξέραν, σιγά να μην ψάξουν. Δεν τους κοιτάνε τα κινητά ούτως ή άλλως όταν έρχονται, διότι είναι παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Έχουν σε κάποιους που είχαν ψάξει παλιά, είχαν βρει φωτογραφίες με αποκεφαλισμούς. Θυμάμαι σε ποιο νησί ήταν, στην ΚΟΗ ήταν. Νομίζω στην ΚΟΗ ήταν. Που ήρθε ο άλλος, ζητούσε άσυλο και μέσα είχε στο κινητό του φωτογραφίες από όταν έπαιρνε κεφάλια στη Συρία. Τζιχαντιστής βαμμένος, κανονικά. Δεν τους τα ανοίγουν τα iPhone, έρχονται όλοι φορτωμένοι με iPhone άμα δείτε στα βίντεο που τραβάνε, γιατί πρέπει να τραβάνε καλά βίντεο στο ταξίδι για να διαφημίζουν και σε άλλους. Και σου λέει τώρα θα πάω τώρα με ένα Android, ξέρω εγώ, να τραβήξω βίντεο από ταξίδι. Δεν θα είναι καλή ποιότητα, δεν θα είναι καλή παραγωγή. Γι' αυτό κυκλοφορούν όλοι με τα iPhones.

έχουμε σήμερα και σπουδαίες εξελίξεις. Θα συναντηθεί ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, με το γιο του Χαφτάρ. Ο οποίος, ναι, ο Χαφτάρς που είναι στη Λιβύη, έχει κάτι γιους. Αυτοί οι γιοι όλοι έχουν αναλάβει και από. Ο ένας έχει το στρατό, ο άλλος έχει την οικονομία, ο άλλος έχει το Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Σύμφωνα με την ενημέρωση λέει, του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά την ολοκλήρωση τη συνάντηση δεν προβλέπονται δηλώσει προ τον τύπο. Αυτό ο Χαφτάρ που έρχεται λοιπόν είναι ο Χαφτάρ που έχει τα κονέτα πολλά με την Τουρκία. Είναι αυτό που πηγαίνει στην Τουρκία και κανονίζει τη στρατιωτική συνεργασία. Ένα τρένο η Λιβύη, η Ανατολική Λιβύη που το χάσαμε επειδή φοβόσαντο να κάνουν το προφανές. Φοβόσαντο να στείλουν μερικές καραβιές με όπλα στο Χαφτάρ. Και πήγε αυτός και τα πήρε από τους Τούρκους. Και από τότε μας έχει πήξει στους λαθρομετανάστες. Ξεκινάνε οι βάρκες ανεξέλεγκτα γιατί μαζεύουν και πολύ κόβουν μετρητό, πολύ μετρητό. Καλημέρα, λέει, παιδιά, από την εποχή του Σαμαρά υπάρχει αυτή η συνταγή. Τότε ήρθαν στην Ελλάδα και οι πρώτοι ποινικοί. Το ίδιο γίνεται μέχρι σήμερα. Το 90% έρχονται οι χείριστοι, μας έχουν κάνει το βόθρο της Ευρώπης. Και θα γίνει ακόμα χειρότερο, παιδιά, γιατί μπήκαμε στην εποχή του νέου ασύλου, της συμφωνίας του νέου ασύλου. Νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Ισχύει από την Παρασκευή, να ξέρετε. Από την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, ούτε με την κατάσταση επί της ουσίας, ούτε τίποτα. Απλά κάποιοι θα στέλνουν, λέει, 20.000 το κεφάλι στην Ελλάδα για κάθε μετανάστη που δεν θα παίρνουν. Αυτός ο μετανάστης που δεν θα παίρνουν θα μένει στην Ελλάδα για πάντα, θα τον παντρευτούμε. Έχουν να γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται στο μέτωπο του μεταναστευτικού παρά τις παρόλες που μπορούν να βγαίνουν, να λένε, να μιλάνε για αυστηροποίηση, να μιλάνε για επιστροφές. Αν τα δούμε, όταν τα δούμε, άμα τα δούμε, να το συζητήσουμε. Προς το παρόν όμως τα πράγματα δείχνουν να γίνονται χειρότερα. Παναγιά μου, σκάσανε και στην Άξο. Τη σύλληψη δύο Ελλήνων ηλικίας 74 και 71 ετών που φέρνουν να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Νάξου στο πλαίσιο της ευρείας επιχείρησης εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοιου σκάφους που ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου στην Κέρο. ...74 και 71χρονους προφανώς για να μην πάνε φυλακή, να εκμεταλλευτούν τις ηλικίες τους. Οπότε δεν βγαίνουν μόνο στην Κρήτη, έρχονται και στην Άξο. Στην Άξο δεν νομίζω να ξεκινήσαν από τη Λιβύη. Μάλλον για Τουρκία μου φαίνεται. Μάλλον για Τουρκία, αλλά δεν θα δείτε να λένε πολλά πράγματα. Θα ευχαριστούν την Τουρκία για τη συνεργασία της στο μεταναστευτικό. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:32, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, διότι οι τίτλοι που διαβάζω είναι κάτι εμφράγματα, κάτι απέραντο πάρκινγκ, κάτι μη βγείτε από το σπίτι σας.
1: Λοιπόν, όπως δείχνουν η ενημέρωση των οδικών χαρτών, των ζωντανών οδικών χαρτών, βλέπω ότι πράγματι υπάρχει έντονη συμφόρηση στους περισσότερους οδικούς άξονες, όπως και την προηγούμενη ώρα. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει μια μερική εκτόνωση στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και το Σκαραμαγκά. Εκείνο το κομμάτι έχει ελαφρώς από συμφόρηση. Δεν είναι όμως αντίστοιχη η εικόνα που βλέπουμε στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις επιμένουν στα 25 λεπτά στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Στα 15 με 20 λεπτά είναι στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στον ύψος των Βρυλισσίων και στη Μεταμόρφωση. Κίνηση έχουμε σε όλους τους κεντρικούς οδικούς δρόμους της Αθήνας. Επιμένει η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και κυρίως στο ρεύμα ανόδου προς το Χαλάνδρι και το ύψος στο Μαρούσι. Έχουμε και στη Μεσογείον αυτή την ώρα κυρίως στη κάθοδο προς την Αθήνα. Η κίνηση τώρα έχει εκτονωθεί ελαφρώς και στο παραλιακό μέτωπο της λεωφόρου Ποσειδώνος. Δεν βλέπω να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εκεί πέρα. Υπάρχουν όμως στο ύψος του σταδίου στο Καραϊσκάκι και στην έναρξη και στην άνοδο λοιπόν της λεωφόρου Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα άλλα υπάρχει μια αποσυμφόρηση στη λεωφόρο Φιλής.
0: Δεν πειράζει, μπορεί να πείζετε στο Κηφισό, μπορεί να πείζετε στην Κηφισίας, αλλά ξαναγίνεται ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση των 1.000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας. Yeah. Έπεσε, είπαμε, ήταν να γίνει, είχε φτάσει στα 88 εκατομμύρια και το ξανακάνουν, λέει, αλλά τώρα με προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα προφοράει και η περιφέρεια Αττικής με το δικό της έργο. Θα βάζει και η περιφέρεια, δεν θα ξέρουμε, φίλε, ποιος μας γράφει, Ποιος μας γράφει? Μας γράφει η περιφέρεια, μας γράφει ο Δήμος. Σε λίγο θα αρχίσουν να βάζουν και ξέρω εγώ, τοπικός σύλλογος, λαογραφικός σύλλογος Κόνιτσας. Θέλει να βγάζει λεφτά, θα έρθει να βάλει μια κάμερα AI. Κόνιτσα, είπα τώρα, μου ήρθε στο μυαλό επειδή είχαμε την καταστροφική εκεί πέρα την πυρκαγιά. Του λείπουν λεφτά του λαογραφικού συλλόγου από Λακωνίας, ρε παιδί μου. Θα έρθει να βάλει μια AI κάμερα. Θα πει: εγώ θα τη βάλω και φυσό και τάδε, ρε παιδί μου. Να κόβει πρόστιμα για αυτός. Όποιος θέλει να βγάλει λεφτά, παιδιά, βάζει κάμερες AI. Βαγγέλη σχολιάζει τις δηλώσεις του Αδόνιδος. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να έχει 0 ευρώ μισθό και να φοράει ρολόι καρτιέ. Όχι 0, και μέσα είπαμε μπαίνει. Μας τα πω, μπαίνει και μέσα. Δεν ξέρεις, μην είσαι προπέτης, φίλε Βαγγέλη. Μπορεί κάποιος, επειδή εκτίμησε την εφράδειά του, επειδή εκτίμησε το λόγο του, να του έκανε δώρο ένα ρολόι καρτιέ. Δεν σου έχει συμβεί και σένα? Μα με σταματάς στον δρόμο και μου λένε: θες δώρο ένα ρολόι? Άμα βγει κάποιος και κάνει ένα ρεπορτάζ, μαζέψει από τις εμφανίσεις όλων των υπουργών, των βουλευτών, όπως βγαίνουν στην τηλεόραση, και αρχίζει και απλά κάνει ένα, να τα βάλει, το δίνω ιδέα τώρα, σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης και πει: βρες μου τι ρολόγια εμφανίζονται να φοράνε. Και αρχίζει και τα καταγράφει όλα. Τάκ, τάκ, τι φοράει τάδε υπουργός, μπλα μπλα, και κάνει ένα ρεπορτάζ. Και σου βγάλει, ξέρω εγώ, ο τάδε υπουργός έχει εμφανιστεί δημοσίως με 6 διαφορετικά ρολόγια αξίας. Το ένα έχει 10 χιλιάρικα, το άλλο έχει 17 χιλιάρικα, το άλλο έχει 5 χιλιάρικα και πάει λέγοντας. Και πει: μόνο σε ρολόγια μας έχει δείξει τον τελευταίο χρόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Δέδιας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέω εγώ τώρα τυχαία ονόματα. Ρολόγια αξίας 130.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Έτσι, για να έχουμε μια ιδέα τι παίζει με τα ρολόγια. Γιατί τα ρολόγια δεν είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν και στην εφορία. Είναι εύκολο αυτό. Πας, αγοράζεις το ρολογάκι, το φοράς, κουβαλάς 10 χιλιαρικάκια, 12 χιλιαρικάκια στο χέρι. Μου στέλνει εδώ πέρα βίντεο ο Γιώργος έναν τύπο να μπαίνει με το... έχει τη βάρκα του, το σκάφος του, και μπαίνει στην παραλία με τη μηχανή πίσω. Ο Χριστός και Παναγία, αυτό απαγορεύεται. Αυτό ότι καλεί στο λιμεναρχείο και κανονικά έρχεται και τον εμαζεύει. Εκτός κι αν αυτός ο τύπος ξέρει το λιμεναρχείο καλύτερα από σένα και τον πάρουν τηλέφωνο και του πούνε: ερχόμαστε, σήκω στη μηχανή. Ποια παραλία, λέει? Στην παραλία φτιάχνουν, λέει, κάτι κτίρια εκεί πέρα, το Ελλήνικον. Χελλήνικον project, να το λέμε σωστά. The Hellenicon project. Έχουν κλείσει όλη την παραλία εκεί. Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στην παραλία γιατί έχουν σφραγίσει πόσα μέτρα όλη την παραλία για να κάνουν τα έργα. Αυτό δεν απαγορεύεται να κλείσουν την πρόσβαση? Τίποτα δεν απαγορεύεται. Τι λες τώρα? Σε εσάς θα απαγορεύεται να πλησιάζετε. Έρχεται 15 χρόνια, έρχεται η πόλη των 5, των 15 λεπτών, δεν ξέρω τι. Δεν θα μπορείς, θα θέλεις διαβατήριο για να μπεις μέσα. Θα πρέπει να τους δείξεις ότι έχεις κάνει εμβόλια, ότι έχεις διαβατήριο ενεργό, μία δήλωση καλών προθέσεων, ότι μόνο θα κοιτάω και δεν θα αγγίζω, για να μπορέσεις να μπεις στο The Hellenicon Project. Εδώ πέρα πάνε να φάνε, ρε, εσύ, τους έχουν δώσει συγκεκριμένα μέρη στην παραλία. Και πάνε να φάνε σιγά σιγά με διάφορα τεχνάσματα, ακούω, και περισσότερη παραλία. Δηλαδή λένε ότι θέλουν να κάνουν κάτι έργα, κάτι διαπλατύνσεις, κάτι να μεταφέρουν, κάτι ποτάμια που βγαίνουν, κάτι με κάτι αγωγούς λιμάτων, και σιγά σιγά να τα ανοίξουν. Και τι θα τους πούνε, όχι? Ιδέες να μου στέλνει: μετά από τόσα χρόνια δουλειάς δεν έχω ρολόι καρτιέ. Θα πέσει κρεβατομουρμούρα το βράδυ, τον έρμο. Παιδιά, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι? Προσφέρει για την Ελλάδα, προσφέρει στην Ελλάδα. Να μην έχει ένα καρτιέ, να μην έχει ένα ρόλεξ, να μην έχει κάτι τέτοιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είσαστε λαϊκιστές. Κανονικά θα έπρεπε να φωνάζετε όλοι μαζί για να είσαστε αντιλαϊκιστές. Θέλουμε να αυξηθούν κι άλλο οι μισθοί, όχι οι δικοί μας, του υπουργού, του υφυπουργού, του γενικού, του γραμματέα, του Μητροπολίτη.

το ποιος θα δώσει να κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς τζάμπα. Στο μεταξύ, ξέρεις ποιους αφορά αυτό το τζάμπα, γιατί θα έρχονται και θα ζητάνε ταυτότητα. Ξέρεις ποιοι θα βουλευτούν? Αυτοί που μπαίνουν ήδη τζάμπα. Δεν θα έχουν να φοβούνται ελεγκτοί. Ποιοι μπαίνουν τζάμπα στα μέσα μεταφορών, ποιους δεν ελέγχουν,

0: Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και θέλουν να πάρουν να υφαρπάξουν την ψήφο του? Αντί να λένε θα φτιάξουμε τους μισθούς, αντί να ζητάνε, είναι αντιπολίτευση αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιπολίτευση. Αντί να ζητάνε να γίνει ο Έλληνας ανεξάρτητος, να έχει έναν μισθό αξιοπρεπή κτλ., προσπαθούν ακριβώς τη λογική του Μητσοτάκη και των Fuel Pass και των όλων των υπολείπων. Ποιος θα κάνει, λέει, παροχές? Γιατί? Γιατί θέλουν να φροντίζουν όταν θα έρθουν αυτοί στην εξουσία, αν έρθουν στην εξουσία, να διαχειρίζονται ακόμα περισσότερο χρήμα. Να περνάνε μέσα όλα από το κράτος, από τον γκόβερνο, το οποίο θα μοιράζει. Να, μπες αυτή την εβδομάδα τζάμπα στο λεωφορείο. Την άλλη εβδομάδα θα σου κάνω δώρο φακές. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορούν να σκεφτούνε. Αντί να είναι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, και αυτοί είναι οι μη λαϊκιστές, είναι η καλή αντιπολίτευση σύμφωνα με την κυβέρνηση. Πώς θα αποκτήσουμε παραγωγή, πώς θα γίνουν οι Έλληνες ανεξάρτητοι, πώς θα ανέβει το εισόδημα του Έλληνα, κάνουν διαγωνισμό ποιος θα δώσει περισσότερα τζαμπαντάν πράγματα. Που τα τζαμπαντάν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα μπαίνουν οι Σουδανοί, οι Τούρκοι ετούντες άσυλο και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αντί να λένε πώς θα μειωθούν οι φόροι, να μειωθεί, να πέσει η τιμή της βενζίνης, να μπορείς να πηγαίνεις με τα μάξου, βγαίνουν και λένε όλοι έχουν τρελαθεί. Ανδρέα Γιαννόπουλε, τα βλέπα το Σαββατοκύριακο. Με αυτό συζητάγανε για την πρόταση του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα για το ποιος θα μπαίνει τζάμπα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να σε κάνουν όσο το δυνατόν πιο εξαρτημένο. Αντί να θέλουν να σε κάνουν εξάρτητο, να είσαι κύριος, να είσαι τίποτα. Και βγήκε ο Βελόπουλος σε μια εκπομπή στο Action 24 την Παρασκευή το βράδυ. Και τι είπε. Τα Ελληνόπουλα, λέει, δεν είναι τζαμπατζίδες. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες, να αυξήσουμε τη δυναμική της χώρας. Και τον κοιτάγανε λες και ήταν δεν ξέρω κι εγώ από πού.
1: Ο νέος των 24 ετών θέλει να πάρει το πτυχίο του και να ξέρει ότι θα έχει μια δουλειά με 2.000 ευρώ μίνιμουμ. Αυτό που του προσφέρουμε. Δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ξεφτελίζεται με δωράκια. Βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει δωρεάν μεταφορές από 24 ετών και κάτω. Έτσι δεν είπε?
2: Μέχρι 24.
3: Και ο Τσίπρας είπε.
1: Βγαίνει μετά από 3 ώρες ο άλλος, κάνει δωρεάν της πλειοδοσίας. Μα δεν είναι πολιτική αυτή. Να κάνω πολιτική με βάση του τι λέει ο άλλος. Όχι. Γι' αυτό και δεν μας πιστεύει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, να κάνω εδώ πέρα παρένθεση. Άκουσα τώρα, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε τώρα ότι στο επιτελείο του Τσίπρα, εκεί πέρα που έχει κάνει τη συμπαράταξη, που έχει μαζέψει όλους τους μέση της πολιτικής. Όλους τους μέση. Λόγω Μπαρτσελόνα που έλεγε κτλ. Υπάρχει κάποιο, λέει, βαθύ λαρύγγι, το οποίο βγαίνει και τις ιδέες που πέφτουν στο τραπέζι, πάει και τις λέει στον Ανδρουλάκη. Και ό,τι του αρέσει το Ανδρουλάκη από τις ιδέες που πέφτουν στο τσιπρέικο το τραπέζι, βγαίνει πρώτος και τις ανακοινώνει. Και ψάχνουν, τώρα ψάχνονται μεταξύ τους, ποιος είναι ο Ρουφιάνος. Ουσιαστικά τι μας λένε, ότι έχει γίνει συμπαράταξη του Τσίπρα ένα βράδυ στο Παλέρμο. Ποιος είναι ο δολοφόνος, αυτό παίζουνε. Θα μου πεις γιατί να μην το παίζουνε? Πού έχει πιάσει φωτιά, ρε παιδιά μου, στέλνετε φωτογραφίες. Για στείλε, πού είναι αυτή η φωτιά? Λογικά Ασπρόπυργος θα είναι, δεν ξέρω. Στατιστικά το λέω, γιατί Ασπρόπυργος είναι η περιοχή με τις περισσότερες φωτιές στον κόσμο, μάλλον. Φωτιά, λέει, προσεγάλου ή Περιστέρη, Θεός φυλάξει. Στο Ζεφύρι στέλνει ο Σπύρος. Ο Τάκης, κάτι σοβαρό καίγεται στις Αχαρνές. Για να το βλέπουν, να στέλνετε τώρα όλοι μαζί, έχει πιάσει κάτι μεγάλο φωτιά. Μας μπήκε η μέρα, είπαμε. Φωτιά το βράδυ στο κέντρο, καήκανε οι άλλοι άνθρωποι στην Κόνισσα, τώρα βλέπω φωτιά. Ιωάννη, ψάξε, ξαμόλυσε τα λαγωνικά σου να μας πούνε τι γίνεται με τη φωτιά. Έλα, από εκεί κοντά είναι κάπου, ας πάρει τηλέφωνο στη γειτονιά να ρωτήσει. Δεν το κάνω και κάτι.

0: Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι μεγάλο. Ας ελπίσουμε να μπορέσουν να το ελέγξουν σύντομα. Δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα με τις φωτιές. Δεν ξεκινάει καθόλου καλά. Τι λέγαμε για το, για τα δωρεάν στα εισιτήρια. Έλα, πες το.
1: Βλέπω μια ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, λέει. Έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Τι να πω, μπορεί να είναι, από ό,τι βλέπουν εδώ πέρα δεν το δίνανε για Νέα Φιλαδέλφεια οι ακροατές, αλλά θα δούμε τι ακριβώς και πού. Στο ύψος της μεταμόρφωσης, κοντινή μας στέλνει ο φίλος ο Γιώργος. Κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, λέει, είναι αυτό το οποίο καίγεται. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από γιο ταχύ που βρίσκεται εντός του συνεργείου. Βγάζει τόσο καπνό, ρε παιδιά. Εγώ οι εικόνες που βλέπω είναι πολύ καπνός. Και στο Περιστέρι είχε κατακαεί τις προάλλες σε ένα άλλο μαγαζί με ανταλλακτικά. Θυμάστε που πήρε φούντο σε όλη την πολυκατοικία. Ναι, τώρα το βγάζουν και πλάνα φωτιά στο Μενίδη. Κάτι καίγεται, είναι μεγάλο, είναι πολύ ο καπνός. Δεν το βλέπω να έχει σβηστεί, το βλέπω να φουντώνει δυστυχώς. Κοίτα, μου στείλανε 6, 7, 8 άτομα φωτογραφίες που είναι τώρα εκεί πέρα. Ας ελπίσουμε να περιοριστεί γρήγορα, αν και τη βλέπω να φουντώνει δυστυχώς. Δεν μου φαίνεται για ένα αυτοκίνητο αυτό που καίγεται, φαίνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο.
1: Το Μενίδη είναι σίγουρα, φαίνεται και το Άλσος της Φιλαδέλφειας, είναι πολύ κοντά. Λογικά από απόσταση κάνουν, ναι παιδιά, τι, αφού είναι σχετικά κοντά εδαφικά. Επομένως λογικά αυτοί οι καπνοί μοιάζουν να είναι στο Μενίδη, ενδεχομένως να είναι το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πού άλλου θα μπορούσε να έχει τόση καπνά.
0: Λέει ότι είναι μαγαζί με ανταλλακτικά, με συνεργείο αυτοκινήτων.
1: Μπορεί να είναι δύο διαφορετικές.

Κάνουμε ρεπορτάζ τώρα ζωντανά, όπως είναι στην εκπομπή. Θα τη βρούμε την άκρη. Έχουν λοιπόν, περιμένετε το επόμενο διάστημα, καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική διαδικασία, διότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν το Φεβρουάριο. Εγώ προσωπικά ο Φεβρουάριος είναι το τελευταίο όριο που δίνω. Δεν δίνω πιο μετά να γίνουν εκλογές. Θα βγαίνουν οι Ανδρουλάκηδες, θα βγαίνουν οι Τσιπρέοι, θα βγαίνουν όλοι να μας λένε τα δικά τους τι θα δώσουν δωρεάν. Γιατί θέλουν να έχουν εκπαιδευμένο το λαό σε αυτή τη λογική. Στη λογική του επιδόματος, στη λογική του fuel pass και τα λοιπά. Γιατί δεν πιστεύουν στο να γίνει ο Έλληνας ανεξάρτητος. Τους χαλάει. Θέλουν να είναι εξαρτημένοι. Δηλαδή, ένας αντίστροφος Μητσοτακισμός. Απλά, αντί για τους υπαλλήλους, τους μετακλητούς που έχει ο Μητσοτάκης, να έχουν αυτοί οι δικούς τους υπαλλήλους. Τους δικούς τους φίλους. Να μην αλλάξει ποτέ τίποτα. Τι γίνεται, παίζει και διακοπές ρεύματος, θα γίνεται ότι θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα.

0: Όσο όμως πηγαίνουμε προς εκλογές, αποκαλύπτονται και κάποια πράγματα, κάποιες θέσεις. Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, σας είχα προειδεάσει εγώ εδώ πέρα για το μεταναστευτικό. Είπαμε, καινούργοι στην Άξο, καινούργοι έρχονται στην Κρήτη, θα συνεχίσει να έρχεται πράγμα σήμερα. Τελικά, εγώ πιστεύω δεν θα έρθουν σήμερα πολλές βάρκες, γιατί είναι ο Χαφτάρ εδώ πέρα και συναντάται με τον Γεραπετρίτη. Τι θα ζητήσει ο Χαφτάρ από τον Γεραπετρίτη για να σταματήσει το μεταναστευτικό? Κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οπότε σήμερα λογικά δεν θα έχουμε πολλές αφήξεις. Αύριο που θα γυρίσει και θα φύγει, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Τέλος πάντων όμως, είμαστε στη μετανάστευση. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Άκουσα στο δημόσιο διάλογο την τοποθέτηση ενός στελέχους του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μεγάλη ελπίδα. Α, ορίστε, άλλοι 50 στη Σούδα. Α, μια χαρά. Είναι, λοιπόν, άκουσα μια τοποθέτηση στελέχους του κόμματος της κυρίας Καριστιανού που μου έκανε εντύπωση για το μεταναστευτικό και ταυτόχρονα ήταν μαζί εκεί πέρα ο Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης. Και άκουσα αυτό που λέμε εδώ πέρα από το σταθμό τόσο καιρό. Ακούστε το, γιατί νομίζω ότι αξίζει να βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα.
1: Η χώρα μας έχει ανάγκη από εργασία μεταναστών σε πολλούς τομείς.
0: Αυτό είναι το στέλεχος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.
1: Το καινούριο είναι η μία αντίληψη που λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας.
2: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
0: Τώρα μιλάμε, είναι σαν να ακούς τον Τσίπρα. Ίδια πράγματα.
3: Κάτσε Αντωνίου, ελπίδα για τη δημοκρατία μετά από μια, να το πω έτσι, από ένα πέρασμα και από άλλους χώρους του κεντροαριστερού, από το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο. Είστε όμως τώρα στην ελπίδα για τη δημοκρατία και θέλω να μας πείτε και εσείς την άποψή σας για το θέμα αυτό του μεταναστευτικού, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει θέσεις.
1: Αυτό που φέρνει το κίνημα δημοκρατίας και στο ζήτημα αυτό είναι μια νέα αντίληψη, μια νέα άποψη.
0: Στο μεταξύ, ακούστε, κάνει εισαγωγή, νέα αντίληψη, νέα άποψη και ακούστε τι θα πει. Λες και λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει όλο το ιερατείο υπέρ της μετανάστευσης τόσα χρόνια.
1: Όχι τόσο ιδεολογικοποιημένη, αλλά κυρίως πρακτική.
4: Μην πεις πράγματα που αύριο θα μετανιώσεις.
1: Πολλοί μετανάστες, παράτυποι θα τους πω εγώ.
5: Ποιος είναι?
1: Παράτυποι θα τους πω εγώ.
0: Παράτυπη γραμμή Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να μην λέμε λάθρο μετανάστες, να μην λέμε ούτε παράνομο μετανάστες. Παράτυποι, τι σημαίνει παράτυπος, ρε? Τι σημαίνει παράτυπος?
6: Κι άσχετος. Στο λέω.
1: Έρχονται στη χώρα μας με σκοπό να πάνε σε άλλες χώρες. Αλλά βέβαια, ανεξαρτήτως του τρόπου που γίνεται, η χώρα μας έχει ανάγκη από εργασία μεταναστών σε πολλούς τομείς.
6: Εκτός του τι είσαι άσχετος, είσαι και καθυστερημένος.
1: Κυρίως στο γεωργικό τομέα κτλ. Το ζήτημα είναι πώς οργανώνουμε αυτό το πράγμα.
7: Τι λέει το άτομο?
8: Όσον αφορά την ανάγκη για εργατικό δυναμικό, προφανώς δεν έχουμε ανάγκη για εργατικό δυναμικό.
0: Τώρα μιλάει ο Βιλιάρδος της Λύσης. Ακούστε, δεν έχουμε ανάγκη για εργατικό δυναμικό.
8: Το που έχουμε ανάγκη είναι να αναπτύξουμε την παραγωγικότητα της εργασίας.
9: Πες τα Χρυσόστομα.
0: Άκου τώρα να δεις. Έβλεπα βίντεο. Έβλεπα βίντεο από Αμερική. Τη νύχτα που όλα κοιμούνται, τρέχουν στα χωράφια διάφορα μηχανήματα αγροτικά και κάνουν παρασυστοκτονία με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και λέιζερ. Και είναι τα παράστα, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το μέλλον της γεωργίας. Όχι να γεμίσουμε Μπαγκλαντεσιανούς, Πακιστανούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο για να έχουν εδώ φτηνό εργατικό δυναμικό οι κοντζαμπάσιδες.
8: Ζητούνται φθηνοί εργαζόμενοι. Και αυτό το πράγμα, με αυτό το πράγμα προωθείται η μετανάστευση, η νόμιμη μετανάστευση. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της εργασίας. Είναι αδιανόητο το ότι στην Ελλάδα η παραγωγικότητα της εργασίας στο 53% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγορά εργασίας στο 43%. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εάν κάνουμε τις σωστές επενδύσεις, μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Οπότε δεν έχουμε σε καμία περίπτωση ανάγκη από νέο εργατικό δυναμικό.
6: Στο βάτο σου!
1: Ανέφερε.
0: Καταλάβατε τώρα, Καταλάβατε τι παίζει στο μεταναστευτικό, ποιες είναι οι ρηξικέλευθες θέσεις, οι ανατροπές κτλ.

μου στέλνει Βαλεντίνα αυτό το βίντεο, δεν είναι. Ταυτόνομα ρομπότ τη Trick Robotics, έτσι λέγεται η εταιρεία. Τώρα δεν ξέρω, δεν παίζει να λέω το όνομα γιατί δεν νομίζω ότι έχει και στην Ελλάδα υποκατάστημα. Περνούν νύχτα μέσα από του αγρού, εφαρμόζοντα περιόδε φω για περιορισμό ασθενειών και παρασίτων χωρί χημικά. Ο κόσμος προχωρά στη μικρή μας μπανανία. Οι αγρότες βρίσκονται στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής επειδή το κράτος αδυνατεί, λέει, να μοιράσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Αλλά και επειδή, να τα λέμε όλα για τους αγρότες, όχι να λέμε μόνο αυτά τα καλά και συμφέροντα, πολλοί αγρότες αντί να επενδύσουν σε τέτοια πράγματα, σου λέει, θα πάρω εκεί πέρα, θα ζητήσω να μου φέρει ο τάδε που έχει το κίδι, θυμάσαι, που έφερνε και μετανάστες κάτω στην Κρήτη, να μου φέρει και 50 χέρια. Να τα κάνω όλα τζαμπαντάν αντί να κάνω επενδύσεις. Αυτό που είπε ο Βιλιάρδος, που τον ακούσαμε πριν, είναι, δηλαδή ανέβηκε στην εκτίμησή μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Αντί να επενδύσουμε στην τεχνολογία, αντί στην Ιαπωνία, έχουν και εκεί πέρα μείωση πληθυσμού, έχουν ανάγκη εργατικά χέρια. Φτιάχνουν ρομπότ, φτιάχνουν τέτοια. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να φέρνουμε και καλά για τις ανάγκες των εργατικών χεριών Μπαγκλαντεσιανούς και ένας Θεός ξέρει τι άλλο. Και θα τους μείνουν και αμανάτι τα χωράφια σε μερικά χρόνια. Καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος. Ένας γνωστός μου που έχει ελιές μου έλεγε πριν χρόνια πως τα μεροκάματα είχαν φτάσει το 80, δεν νομίζω να παίρνουν τόσα. Κοίτα, τώρα αν παίρνουν 80 ή αν παίρνουν 70 και αναλόγως στις τιμές του λαδιού, εκεί πέρα παίζουν πάντως, μην νομίζεις, δεν είναι στις εποχές που ήταν 50 ευρώ. Αντί όμως, παιδιά, βλέπεις βίντεο στο εξωτερικό, γίνονται συγκομιδοί, γίνεται πλέον όλα με drones θα κάνουν. Εμάς εδώ πέρα υποτίθεται ότι είμαστε και στην εποχή που πάνε να βρούμε τα dual use, τα περίφημα συστήματα διπλής χρήσης που να χρησιμοποιηθούν και στον πολιτικό τομέα και στο στρατιωτικό και επιδοτούνται και κανένας δεν κάνει τίποτα, δεν επενδύει κανένας σε αυτά. Σου λέει καλύτερα να φέρουμε Πακιστανούς, με ποιους άλλους έχει κάνει συμφωνία ο Γεωργιάδης. Καλημέρα, λέει ο Μάνος, με τι θα κάνουμε επενδύσεις, τη χρονιά δεν μπορούμε να βγάλουμε, χρωστάμε παντού. Όχι, όχι. Εννοούσα τις επιδοτήσεις και αυτά. Προφανώς το τεστ δεν τις δίνουν, υπάρχει πρόβλημα και ότι τις τρώνε οι οπεκεπέδες. Κάντε μια έρευνα, λέει, για την ηλικία των τρακτέρ στην Ελλάδα και γενικά τον εξοπλισμό των αγροτών. Έχεις δίκιο, και όσοι πήγαν να γίνουν νέοι αγρότες την πατήσανε, βρεθήκανε να χρωστάνε. Λοιπόν, θα το πιάσουμε αυτό. Αφού το θέλετε, αύριο θα έρθω προετοιμασμένος να κάνουμε κουβέντα για την τεχνολογία και την πρωτογενή παραγωγή. Τώρα όμως δεν προλαβαίνουμε, διότι η ώρα είναι 9:58 και ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Οπότε μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεγερμός σήμανε πριν από λίγα λεπτά στην πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Στο σημείο της φωτιάς σπέβδουν δυνάμεις για την κατάσβεση. Επί τόπου σπέβδουν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεκινήσει από γιόταχη που βρίσκεται εντός του συνεργείου και οι καπνοί έχουν ήδη πνίγουν την περιοχή και είναι ορατή από μεγάλη απόσταση. Στο μικροσκόπιο των προανακριτικών αρχών βρίσκονται τα ακριβή αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο κοντέινερ όπου διέμεναν κοντά στο ιστορικό γεφύρι της περιοχής. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα θύματα, 3 γυναίκες ηλικίες 69, 75 και 83 ετών και ένας άντρας 88 ετών, ζούσαν υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάλημα που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 3 δεκαετίες μετά το μεγάλο σεισμό της πόλης. Ως πιθανότερο αίτιο για την εκδήλωση της φωτιάς εξετάζεται η χρήση ή καντιλιού που άναβαν ηλικιωμένοι για φωτισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει μια νέα αυστηρότερη πολιτική για τα γυρασμένα αυτοκίνητα μέσω των ενισχυμένων τεχνικών ελέγχων και του νέου κανονισμού για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ένα γεγονός που ήδη ασκεί έντονη πίεση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους στόλους της Ευρώπης. Το 79% των επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης ξεπερνά την δεκαετία ζωής. Αν και ο υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος απορρίφθηκε ως μέτρο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη χώρα μας η διενέργεια κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων παραμένει διετής, σύμφωνα με ειδικούς, οι κάτοχοι παλαιών μοντέλων αυτοκινήτων θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρότερα κριτήρια επισκευασιμότητας, τοπικούς περιορισμούς κυκλοφορίας και σταδιακά σύμφορο κόστος συντήρησης οχημάτων. Νέες συνομιλίες από τις παρακολουθήσεις στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων αποκαλύπτουν τη δράση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες με την 50χρονη αρχηγόνα μεσολαβή για την έγκριση κατεδάφισης ακινήτου στα πετράλαιονα μέσω χρηματισμού υπαλλήλου στην υπηρεσία νεωτέρων μνημείων. Η υπόθεση έχει λάβει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις, ιδίως μετά τις παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων Περιβάλλοντος Ευθυμίου Μπακογιάννη και Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Καθώς στους διαλόγους αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι για την οριακή έγκριση της άδειας έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για περαιτέρω περιπτώσεις δωροληψίας και κατάχρησης εξουσίας. Στην σύλληψη ενός 35χρονου Βουλγάρου με την κατηγορία της κατασκοπίας προχώρησαν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε να χειρίζεται ντρόουν χωρίς άδεια. Στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε αποθηκευμένη θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο βρίσκεται πλέον ο γείτονας του προφυλακισμένου 65χρονου Ιταλού σχετικά με την μαρτυρία του για τη φωνικότητα του όπλου τύπου Φλόμπερ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα ιατροδικαστικά ευρήματα πιστοποιούν την αγριότητα του εγκλήματος και αποκαλύπτουν πολλαπλά θανατηφόρα πλήγματα με μαχαίρι στη καρδιά και των δύο θυμάτων, καθώς και τραύμα στο κρόταφο του 26χρονου γιού της 54χρονης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία και εγχειρίας για την άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την επίσημη υπογραφή να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση του Πακιστάν, προβλέπει την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τη σταδιακή αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, γεγονός που προκάλεσε ήδη την άμεση πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 4%. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα. 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Είναι καλή μέρα. Όχι γιατί θα βάλουμε φθηνότερο καύσιμο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει σύντομα. Αλλά διότι υπάρχει εξέλιξη στο θέμα που λέγεται πόλεμος Ιράν. Αυτά όλα θα τα αναλύσει ο κύριος Ανδρέας Καψαμπέλης ως ο ειδικός. Εγώ θα μείνω στα εσωτερικά, στα ελληνικά. Και εκεί έχω πάρα πολλά να πω σήμερα. Καταρχάς, αν δεν το πήρατε είδηση, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Αλαφούζος, επιχειρηματίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των εφημερίδων, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, αποφάσισε ότι το Αιγαίο είναι κοινό. Κοινό με τους Τούρκους. Ο κύριος Αλαφούζος μοίρασε το ελληνικό Αιγαίο με τους Τούρκους. Και για να το αποδείξει αυτό, είχε στην Κυριακάτικη Καθημερινή συνέντευξη του Αχμέτ Ταβούτογλου, πρώην Πρωθυπουργού, πρώην Υπουργού Εξωτερικών, για να μας ενημερώσει ότι ξεπουλάνε την Ελλάδα. Φοβερό, απίστευτο, συγκλονιστικό έτσι. Πραγματικά θέλω να σας πω ότι ο εχθρός, ο χειρότερος εχθρός, είναι αυτός που είναι μέσα στα τείχη. Τα κάστρα πέφτουνε με εσωτερική προδοσία. Έτσι πέφτουν τα κάστρα. Και αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα που μόλις σας είπα. Θέλω να συνεχίσω με τον ενημερωτικό οργανισμό Αλαφούζου. Παρακολουθώ με πολύ μεγάλη περιέργεια κάθε μέρα την προπαγάνδα Γκέμπελς, η οποία εκπέμπεται από το συγκρότημα Αλαφούζου. Πραγματικά πρέπει να γίνει μία έδρα σε κάποιο πανεπιστήμιο για να αναλύεται πώς ένας ειδησιογραφικός οργανισμός παραπληροφορεί έναν ολόκληρο λαό. Σήμερα λοιπόν το πρωί ο κύριος Άρης, γνωστός Άρης, είπε κάτι που με εντυπωσίασε εμένα, γιατί είμαι υποψιασμένος. Και ως υποψιασμένος θέλω να σας το μεταφέρω. Είναι ο δεύτερος άνθρωπος τις τελευταίες ημέρες που μιλάει δημόσια για επερχόμενη χρεοκοπία. Ναι, ναι, ο κύριος Άρης του Αλαφούζου σήμερα μίλησε και είπε ότι έρχεται νέα χρεοκοπία μετά τη χρεοκοπία του 2015. Μετά από 15 χρόνια, λέει, έχουμε νέα χρεοκοπία. Άρα τι λέει ο Γκέμπελς? Ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2015 επί Τσίπρα. Και όχι το 9 από τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή. Το άλλο είναι, και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ότι ο Άρης του Αλαφούζου έρχεται να μιλήσει για χρεοκοπία μετά την ανάλογη αναφορά που έκανε ένας άνθρωπος
πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, του Άκτορα της τράπεζας Grandia Bank, πρώην Αττικής. Και αυτός σε συνέδριο είπε ότι αν δεν γίνουμε πάμε το 2030-32 σε καταστάσεις όπως αυτές του 2010, χρεοκοπία δηλαδή. Και βγαίνει λοιπόν και ο κύριος Σάρης. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Ξέρετε κάτι που δεν λέει ο Μητσοτάκης? Γιατί ο Μητσοτάκης μας λέει ότι σχεδιάζει τη νέα μεγάλη Ελλάδα του 2030. Και εσείς λέτε ότι έρχεται χρεοκοπία. Κάνω λάθος? Λέω κάτι στραβό? Λέω κάτι περίεργο? Δεν συνδυάζονται αυτά τα δύο. Και δεν συνδυάζεται και η εικόνα που είχε ο τύπος της Κυριακής χθες. Όποια εφημερίδα και αν άνοιγες, διάβαζες ρεπορτάζ για μία εικόνα της Ελλάδος της απόλυτης διαφθοράς. Είναι τρομερό πράγμα να είσαι πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου κάθε πέτρα κι αν σηκώσεις υπάρχει μέσα κάτω από αυτήν διαφθορά, που εμπλέκονται άνθρωποι του μαγαζιού σου, και εσύ να βγαίνεις στο μήνυμά σου να λες θα πατάξω τη διαφθορά. Μα επί των ημερών σου γίνεται αυτή η μεγάλη διαφθορά, κύριε Μητσοτάκη. Στελέχη δικά σου είναι μέσα στο πυρήνα αυτής της διαφθοράς. Ζούμε σε μια χώρα της απόλυτης διάλυσης. Πώς γίνεται, πείτε μου σας παρακαλώ, πώς γίνεται να υπάρχει ένα Λούνα Πάρκ στο οποίο ο ιδιοκτήτης δεν είχε πάρει μέτρα ασφαλείας να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι οποίοι θα πάνε εκεί να παίξουνε θα γυρίσουνε σπίτι τους. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 19χρονος νεαρός. Και βγαίνει το δικαστήριο και λέει σωστά, μπράβο στο δικαστήριο. Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, λέει μάλιστα. Εσείς δεν πήρατε μέτρα για να μπορέσει αυτός ο νεαρός να φτάσει στο σπίτι του πίσω? Ωραία, ισόβια. Και καθόμαστε και συζητάμε για τα τέμπη, για το μάτι, με 57 νεκρούς, με 104 νεκρούς. Και δεν έχουν πάει μέσα όλοι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται με πρώτον τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό Τσίπρα και τον σημερινό πρωθυπουργό Μητσοτάκη? Ρε πάμε καλά? Σκοτώνεται ένας νεαρός σε ένα Λούνα Πάρκ και πάει σόβια ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ γιατί δεν είχε εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας
και στο μάτι και εγώ τους 104 άνθρωποι για να στείλει ο Τσίπρας την πυροσβεστική στη Motor Oil. Και στα ντέμπι 57 άνθρωποι. Γιατί δεν είχε εξασφαλιστεί με τις συμβάσεις σύστημα να μην τρακάρουν τα τρένα, και όταν τρακάρανε ένα υγρό έκαψε όσους σώθηκαν από το τρακάρισμα. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και καλύπτει αυτόν που είχε το υγρό μέσα εκεί. Και καθόμαστε και το συζητάμε. Και θα πούνε και θα πάνε να μετάσχουν σε εκλογές και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτοί που επί τον ημερό τους γίνανε αυτά τα εγκλήματα. Παρακαλώ πάρα πολύ για να καταλάβετε τι σημαίνει ηγεσία διάλυσης των πάντων, διαφθοράς, ξεπουλήματος της περιουσίας των Ελλήνων. Διαβάστε σήμερα ένα φοβερό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα. Και περάστε μετά, αφού το διαβάσετε, από την Πέτρου Ράλι. Εκεί κοντά, με την Εθνική Οδό, και δείτε ένα τρομερό κτίριο που απόκτησε πρόσφατα μια ιδιωτική εταιρεία μεταφορών, η SES. Το ρεπορτάζ Στα Νέα γράφει με χαρτούρα, με αποδείξεις, ότι ζητάνε από τους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, κρατικά ΕΛΤΑ, περιουσία μας, δικιά μας, του λαού. Ζητάνε από τους υπαλλήλους να μεταφέρουν τα δέματα που έχουν στείλει πολίτες και τα οποία δεν πάνε στον αποδέκτη από τον αποστολέα, γιατί δεν έχουν υπαλλήλους, γιατί διαλύσανε τα ΕΛΤΑ για να βοηθήσουν τους ιδιώτες. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η υπηγεσία. Στέλνεις ένα δέμα, εγώ είμαι φανατικός στον ΕΛΤΑ. Όσες φορές έχω πάρει δέμα, λέω σας παρακαλώ με τα ΕΛΤΑ για να στηρίξω το μαγαζί αυτό. Και οι άλλοι παρακαλάνε τους υπαλλήλους, σε παρακαλώ πάρτε το πακέτο και πήγαινε το στον κύριο Βλάχο που περιμένει τόσες μέρες και δεν μπορεί να πάρει το πακέτο. Γιατί να το κάνω, γιατί δεν έχουμε υπαλλήλους, τους έδιωξε ο Μητσοτάκης όλους. Περάστε από την Πέτρου Ράλι να δείτε τι έκανε μια ιδιωτική εταιρεία. Μεγαθύριο. Και διαλύουν τα ΕΛΤΑ επίτηδες. Με μίζα.

0: Σήμερα υπάρχει μια εφημερίδα. Είναι μια εφημερίδα που εκδόθηκε για να κάνει προπαγανδιστικό ενημερωτικό και λέγεται αυτή η εφημερίδα Μανιφέστο. Προπαγανδιστικό υπέρ του Μητσοτάκη. Σας έχω πει πολλές μέρες ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιέζουν, απειλούν, όπως θέλετε πείτε το, το Μητσοτάκη να βάλει φυλακή τον Μαρινάκη, τον Ευάγγελο του Ολυμπιακού. Είναι εφοπλιστές, είναι και άλλοι παράγοντες του δημόσιου βίου. Κλείνοντας, θα το αναλύσω περισσότερο μετά τον κύριο Καψαμπέλη. Θέλω να πω ότι το σωστό για να ανοίξει το κελί του Ιωαννίδη είναι αυτό που είπε ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος που εξαιτίας του έχει ανοίξει όλο το πλέγμα των υποκλοπών. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αυτή είναι η τακτική. Πρώτα να κληθεί ο Ντιλιάν, ο Ισραηλινός, να δείξει τα χαρτιά του, να δείξει τις υπογραφές του, με ποιο κρατικό σύστημα συνεργάστηκε το Predator, πουλήθηκε το Predator και στη συνέχεια έδωσε αυτό το κρατικό, το ελληνικό σύστημα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, διαπιστευτήρια σε άλλες χώρες, πάρτε το Predator, είναι καλό, παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα. Το έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς εδώ, στην Ελλάδα. Και μετά, αφού ο κύριος Ντιλιάν καταθέσει τις αποδείξεις, τα χαρτιά δηλαδή, να πάμε σε όποιον άλλον θέλετε. Είτε λέγεται Δημητριάδης, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται όπου αλλού θέλετε. Αλλά η σειρά είναι αυτή. Πρώτα ο Ντίλιαν. Αυτόν τρέμει ο Μητσοτάκης. Και όταν τον καλέσουνε τον Ντίλιαν, τι θα πει? Αρνούμε να καλέσω έναν ιδιώτη. Έναν ιδιώτη. Για ποιο λόγο? Ενώ αν βάλεις μέσα και τον Δημητριάδη, θα σου πει, α, ήταν ο διευθυντής του γραφείου μου. Υπάρχει θέμα με το Predator. Αποκαλύπτεται ποιος έδωσε τα διαπιστευτήρια για καλή λειτουργία του Predator στην Ελλάδα σε ξένες χώρες προκειμένου να αγοραστεί. Καταπληκτικό είναι, απίστευτο. Λοιπόν, κύριε Καψαμπέλη, σας περιμένει ο κύριος Τραμπ.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα πάνω απ' όλα σήμερα συγκλονισμένος, πράγματι οφείλω να το πω ότι έχω συγκλονιστεί, είναι η είδηση που θα έπρεπε να επισκιάσει τα πάντα και θέλω να σταθώ σε αυτό. Είναι η τραγωδία που έχει συμβεί στην Γκόνιτσα και οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως, στο προσκήνιο, που πραγματικά εμένα με κάνουν και ανατριχιάζω, για τον εξής βασικό απλούστατο λόγο, ότι δεν είναι σενάριο φαντασίας, δεν είναι κινηματογραφική ταινία, δεν είναι κάποιο μυθιστόρημα. Είναι πραγματική ζωή εν έτη 2026 σε μια πολιτισμένη κατά τα λοιπά χώρα και κοινωνία. Και το λέω διότι δεν κάηκαν απλώς 4 άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι μέσα σε ένα κοντέινερ. Είναι το ιστορικό, είναι, ξαναλέω, όσα έρχονται στο φως από τα τοπικά μέσα και από τους κατοίκους και από το ρεπορτάζ στην περιοχή για τους 4 ηλικιωμένους, 3 γυναίκες για την ακρίβεια, 69 ετών η μικρότερη, 85 η μεγαλύτερη, αν είναι δυνατόν, και ο άνδρας 76 ετών. 85, 83, 69 και 76 ετών αντίστοιχα ζούσαν μέσα στο κοντέινερ αυτό, αν είναι δυνατόν. Και δεν έχουμε αυτοκτονήσει όλοι σε αυτή την κοινωνία. 30 χρόνια! 4 άνθρωποι εγκαταλελειμμένοι, 4 ηλικιωμένοι, 4 πατεράδες μας, παππούδες μας, θείοι μας, συνάνθρωποι μας, εδώ και 30 χρόνια ζούσαν χωρίς ρεύμα μέσα σε ένα κοντέινερ. Από τότε που ο σεισμός το 1996 είχε συμβεί, ένας μεγάλος σεισμός ο οποίος κατέστρεψε το σπίτι τους. Για λόγους που δεν γνωρίζω ακόμα, δεν θα δούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν και σημασία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αρνήθηκαν όταν και αν και όπως αποκαταστάθηκε. Τι ακριβώς έγινε δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Και να σας πω και κάτι, δεν ξέρω αν έχει και σημασία. Από τότε ζούσαν μέσα σε αυτό το κοντέινερ, κοντά στο χωράφι, κοντά στο σπίτι, δίπλα στο σπίτι, στο χωράφι τους, σε άθλιες συνθήκες, με προβλήματα υγείας. Ξαναλέω, η νεότερη εκ των αδελφών ήταν 69 ετών, η μεγαλύτερη 85, τρεις αδερφές και ένας αδελφός, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και χωρίς ρεύμα και υπό όλες τις άλλες αντίξωες συνθήκες και διαβίωσης και επιβίωσης που καταλαβαίνει κανείς. Λέγεται τώρα ότι τους βοηθούσε, λέει, ο Δήμος εκεί, η Εκκλησία. Κοινωνικές υπηρεσίες. Αλλά τίποτα. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, ούτε πρόκειται να μπω στις λεπτομέρειες. Αλλά αναρωτιέμαι τι αναθεματισμένο κράτος και πολιτεία και κοινωνία είναι αυτό, είμαστε όλοι, όταν 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι 70, 80, 85 ετών ζουν σε ένα κοντέινερ. Εντάξει, κάνεις τυπικά την υποχρέωσή σου ως ο καθένας εξ ημών και όλοι μαζί αντάμα και μετά πας σπιτάκι σου, πας στη βολή σου, πας στη δική σου ζωή και λες, ό,τι ήταν να κάνω εγώ το έκανα, τι άλλο να κάνω. Και συνεχίζεις. Σε αυτή την κοινωνία βρισκόμαστε, δυστυχώς, που κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη από αυτή την άποψη, γιατί δεν είναι ακριβώς κοινωνία. Κοινωνία σημαίνει και συνοχή, σημαίνει μια ενότητα, σημαίνει έναν ιστό γύρω από τον οποίο αυτό που λέμε κοινωνία κινείται. Εδώ δεν υπάρχει πια αυτό, μην κοροϊδευόμαστε, μην υποκρινόμαστε παραποσπασματικά και περιστασιακά. Μας γράφει εδώ ο κύριος Σπύρος ότι ακόμα και σήμερα από το σεισμό του 99 επίσης λέει στα Άνω Λιώσια μένουν ακόμα άνθρωποι σε κοντέινερ από το σεισμό του 99, το μεγάλο σεισμό της Αττικής, και από αυτούς, συμπληρώνει ο αγαπητός φίλος, ότι όσοι μπόρεσαν και φτιάξαν σπίτια με δάνειο, εξ αυτών οι μισοί βρίσκονται σε συνθήκες πληστηριασμού. Πραγματικά λοιπόν δεν ξέρω, εγώ έχω ανατριχιάσει.
0: Και στο Αλικανοχώριο γίνεται χαμός.
1: Από τους σεισμούς. Εδώ όμως έχουμε 4 ανθρώπους, ξαναλέω, ηλικιωμένους, εγκαταλελειμμένους κατ' ουσίαν. Εγώ τα ακούω, συγγνώμη που θα το πω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είμαι κομμάτι κάποιου άλλου κοινωνικού συνόλου εγώ, για να μιλήσω για μένα. Όλο αυτό ότι ναι, γίνονταν προσπάθειες από εδώ, από εκεί, τους φρόντιζαν κλπ. Κλπ. Συγγνώμη, αλλά τα ακούω βέρεσε. Βέρεσε που λένε κανονικά. Δεν μπορώ να το λάβω καθόλου υπόψη. Όταν έχεις 4 ηλικιωμένους ανθρώπους σε ένα κοντέινερ χωρίς ρεύμα, και λένε ότι μάλλον κάποιο κερί, κάποιο καντήλι, το οποίο άναβαν, εν έτη 2026. Και χωρίς να θέλω να διαπράξω ύβρι, όταν συμβαίνουν αυτά στην κοινωνία και στον περίγυρο, το κοινωνικό, εν έτη 2026, μιας χώρας και μιας κοινωνίας ευημερούσας, όπως μας λένε όλοι οι κυβερνώντες και οι κρατούντες έως τώρα, όταν... Ναι, εμπόρευμα στο κοντέινερ, έχετε δίκιο. Εμπόρευμα στο κοντέινερ είμαστε. Γινόμαστε, και το χειρότερο, αγαπητέ, είναι ότι συμφιλιωνόμαστε με αυτό και για τους συνανθρώπους μας και για μας. Θα γίνει τώρα λίγη συζήτηση, λίγη φασαρία. Αν όχι σε λίγες ώρες, σε κάναν 2 μέρες θα πάμε παρακάτω, θα έχει ξεχαστεί. Με κινηματογραφική ταχύτητα καταναλώνονται όλα αυτά, κανονικοποιούνται και, ξαναλέω, χωρίς να θέλω να διαπράξω ύβρι, όταν έχεις τέτοια φαινόμενα, έστω και ένα, δεν θα πω για τα άλλα που λέμε για τις περιοχές που πραγματικά είναι ολόκληρα κοινωνικά στρώματα, κοινωνικές ομάδες, είτε στην Κρήτη είτε στα Άνω Λιώσια εδώ, που ζουν σε συνθήκες άθλιες και δεν πουλάνε αυτά τα θέματα, συσσαγωγικά, δεν πουλάνε, είναι δυσάρεστα θέματα, δεν. Από την άλλη πλευρά, βλέπεις τον καημό της πνευματικής και της εκκλησιαστικής εν προκειμένου ηγεσίας, γιατί για την πολιτική ηγεσία ό,τι και να πείτε δίκιο έχετε, να καίγεται για να διπλασιάσει τα λεφτά της, τους μισθούς της, το βαλάντιό της. Και τρελαίνεσαι. Και άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη να το λέει σε αυτή την περίφημη συνέντευξη, λέγοντας

0: που μια κοινωνία σάπια και άθλια τους έχει 30 χρόνια παρατημένους και εγκαταλελειμμένους σε ένα κοντέινερ. Άλλοι έπρεπε. Και να πάει και ο κύριος Μητσοτάκης να μείνει σε ένα κοντέινερ. Να δούμε πόσο θα αντέξει. Ο ίδιος έχει πει ότι εγώ με 800 ευρώ δεν μπορώ να ζήσω και εύχομαι να μην χρειαστεί να ζήσω. Να μην ζήσετε, κανείς δεν θέλει. Και εγώ προσωπικά για κανέναν άνθρωπο δεν θα πω σαδιστικά κάτι. Αλλά στο κοντέινερ, για πάτε να ζήσετε κύριε Μητσοτάκη. Όπως και όλοι όσοι είναι της ίδιας αυτής της νομοταξίας. Να δούμε πόσο θα αντέξετε σε κοντέινερ χωρίς ρεύμα. Και εσείς και οι συγγενείς σας, η οικογένειά σας, γιατί η οικογένεια ήταν. Και πάρτε και μερικούς μητροπολίτες μαζί σας, τους οποίους βγήκατε και υπερασπιστήκατε, αλλά λυπούμε που θα πω. Λυπούμε που θα πω. Περίμενα να ακούσω από την άλλη πλευρά να του διαβάσει δύο-τρεις αριθμούς ο κύριος Χατζηνικολάου. Να του πει δίνετε 5.000 μισθό στον Μητροπολίτη. Στο δάσκαλο πόσα δίνετε. Στο γιατρό τον επιμελητή που σώζει ζωές μέσα στα νοσοκομεία πόσα δίνετε. Στον αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων, στο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, στον πιλότο που προασπίζεται την εθνική ακεραιότητα με κίνδυνο και απώλεια της ζωής του πολλές φορές, πόσα δίνετε. Αλλά αυτοί δεν σας φέρνουν ψήφους, δεν είναι κομματάρχες, δεν είναι χοντρέμποροι ψήφων. Και δεν έχω δει καμία ακόμη αντίδραση. Όπως δεν έχω δει και αντίδραση από την πλευρά της Εκκλησίας, και επιμένω σε αυτό το θέμα πραγματικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχει δυσκολίες στο χειρισμό του, γιατί όποιος το θέτει και το φύγει κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι τα βάζει με την Εκκλησία. Εγώ θεωρώ ότι προστατεύει την Εκκλησία και τους ιερείς και τους Μητροπολίτες και το Πίμνιο και την ίδια την Εκκλησία και το σχήμα το ιερατικό. Και δεν χρειάζεται νομίζω να το αναλύσω. Αλλά οργίζομαι περισσότερο, διότι ενώ βγαίνει και καλά κάνει από την πλευρά του, δεν περιμένω κάτι διαφορετικό από τον κύριο Μητσοτάκη, να τους βγαίνει και τους σεντράρει κατά το κοινό λεγόμενο και λέει οι ίδιοι μας το ζητήσανε. Οι ίδιοι μας το ζητήσανε. Και δίκιο έχουν, οι ίδιοι μας το ζητήσανε όμως. Σε μια χώρα λοιπόν που ηλικιωμένοι άνθρωποι 80 και 85 ετών βρίσκουν φρικτό θάνατο σε ένα κοντέινερ που ζουν επί 30 χρόνια χωρίς ρεύμα και υπό άθλιες συνθήκες, σε μια χώρα που τι να ξαναπώ τώρα για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για τη στέγαση, για την εξαθλίωση. Ξαναλέω, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε με τους πενιχρούς μισθούς σε επαγγέλματα εχμής, όπως είναι οι γιατροί, οι δάσκαλοι, η στρατιωτική. Δεν έχουμε πάρει απάντηση στο ερώτημα. Το ζήτησε όντως η Εκκλησία? Ζήτησε η Εκκλησία, η ηγεσία της Εκκλησίας, και το ζήτησε για πάρτι της, ούτε καν για τον κλήρο, τους απλούς ιερείς, που εν πάση περιπτώσει ζουν την καθημερινότητα όπως όλοι οι απλοί Έλληνες, και αυτοί και οι οικογένειές τους, ενώ οι Μητροπολίτες μην τα ξαναλέμε. Αν το ζήτησε λοιπόν η ηγεσία της Εκκλησίας, είναι αν μη τι άλλο ηθικά ένοχη. Με ποιο θράσος εν μέσω τέτοιας κοινωνικής κατάστασης? Και είναι η πιο επικής λέξη, η λέξη θράσος. Το ζητήσατε να διπλασιαστούν. Να διπλασιαστούν κιόλας, βρε, αθεόφοβοι φαρισαίοι και υποκριτές, με τιμητικές εξαιρέσεις ορισμένους μητροπολίτες. Χωρίς να επισέρχομαι στα πρόσωπα, ούτε με ενδιαφέρει αν είναι καλός ή κακός ο κάθε μητροπολίτης. Ο Αμφιλόχιος, το είπαμε προχθές, άκουσα και τη δήλωση του Κυθύρου, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε ότι πάρω παραπάνω θα πηγαίνουν κατευθείαν σε συγκεκριμένες δράσεις και χρήματα σε ανήμπορους ανθρώπους. Αν πάλι λέει ψέματα ο Μητσοτάκης, καθόλου απίθανο, εγώ δεν το αποκλείω, και δεν έγινε κατόπιν αιτήματος της Εκκλησίας, αλλά ήταν μια προσφορά γενναιόδορη της κυβερνήσεως, καθότι το χρήμα τρέχει και λεφτά υπάρχουν, όπως μας λένε, αλλά όχι για όλους, όχι για όλους. Αν πάλι λοιπόν δεν το ζήτησε η ηγεσία της Εκκλησίας και το δεχτεί, είναι εκτεθειμένη, είναι έξετη. Αν δεν το έχετε ζητήσει, είστε εκτεθειμένοι, διότι σας εκθέτει ο Μητσοτάκης και σας κάνει, να το πω πολύ χοντρά και ομά, σαν τα μούτρα του. Και οφείλετε να το αρνηθείτε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστική αυτή η αντίθεση, αυτή η αντίφαση που υπάρχει, αν τη σκεφτούμε. Από τη μία πλευρά 140 Μητροπολίτες ως επιστέγασμα αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη λεγόμενη κοινωνία, που ξαναλέω έχει οδηγηθεί στην εξαχρίωση, την οδηγούν στην εξαχρίωση, την ώρα που 4 ηλικιωμένα αδέρφια καίγονται υπό συνθήκες εξαθλίωσης, χωρίς φως, χωρίς ιατρική περίθαλψη, χωρίς τα στοιχειώδη, σε ένα κοντέινερ εδώ και 30 χρόνια. Αυτή η εικόνα του 2026 της ελληνικής κοινωνίας θα έπρεπε να, αν μη τι άλλο, να ενεργοποιεί συναισθήματα. Φοβούμαι ότι δεν ενεργοποιεί παρά ελάχιστα σε λίγους. Περιμένω εγώ τις εξελίξεις, δεν θα τα αφήσω όσο μπορώ αυτά τα θέματα, τα οποία, ξαναλέω, διαβρώνουν. Διαβρώνουν. Είναι η χειρότερη μορφή χειραγώγησης και νόθευσης, ακόμα και των ίδιων των εκλογών. Διότι το να πειράξεις το μηχάνημα και να πάρεις 20-30 χιλιάδες ψήφους παραπάνω, ξέρω εγώ πόσες, ας πούμε, μπροστά σε αυτή τη μαζική εξαγορά και συναλλαγή, πάρτε λεφτά, φέρτε μας κατά χιλιάδες τις ψήφους. Μου θυμίζει την περίπτωση, όχι πολλά χρόνια, πολλά χρόνια και σε μεγάλη εκλογική περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, μεγαλοσχήμων από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, που ήταν συγγενικό του πρόσωπο υποψήφιο και βοηθούσε οικονομικά την περιοχή, την εκλογική, και μεταξύ αυτών βοηθούσε και τους δήμους της περιοχής. Είχε φτιάξει πραγματικά λίστα για κάθε εκ των δημάρχων, αντιλαμβάνομαι και σε άλλους φορείς το είχε κάνει αυτό, αντίστοιχα, πόσες ψήφους έπρεπε να φροντίσει ο δήμαρχος της περιοχής να πάρει το συγγενικό του πρόσωπο στην κάλπη. Έλεγε δηλαδή, δήμαρχος τάδε, στο δήμο σου περιμένουμε τόσες χιλιάδες ψήφους ή τόσες εκατοντάδες, ανάλογα με την έκταση. Δήμαρχος τάδε, δήμος τάδε, τόσες ψήφους περιμένουμε από σένα. Είχε βγάλει κουστούμι κανονικό με βάση τα λεφτά που τους είχε δώσει. Κάπως έτσι η εικόνα είναι και εδώ. Σε κάθε Μητρόπολη θα μπορεί να πει ο κύριος Μητσοτάκης, περιμένω τόσες ψήφους από σένα, Μητροπολίτη. Τόσες από σένα, τόσες από σένα. Και στον κύριο Ιερώνυμο να του πει, μακαριότατε, ο λογαριασμός από πλευράς ψήφων είναι τόση. Μα κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μπορώ ακριβώς. Γιατί δεν μπορείτε, μακαριότατε? Γιατί έχω υποσχεθεί και στον Τσίπρα. Έχεις υποσχεθεί και στον Τσίπρα? Βέβαια, βέβαια. Δεν το ξέρετε ότι συμφωνήσαμε με τον Κωστή να... Ποιος είναι ο Κωστής? Ο Δήμτσας. Να είναι συνιδρυτικό μέλος. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου να είναι συνιδρυτής του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για να καταλάβετε με τι, μην ξαναπώ τη λέξη τώρα και αμαρτήσω, πρωί-πρωί, 11 η ώρα είναι, δεν είναι πρωί ακριβώς, τέλος πάντων, με όλους αυτούς τους φαρισαίους και υποκριτές. Λοιπόν, για τα άλλα τώρα που προηγουμένως, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις εκεί, γιατί αν δεν δούμε τη συμφωνία μεταξύ, παρά τα όσα λέγονται, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να εκφέρω και καμία γνώμη. Πρέπει να δούμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ποια είναι ακριβώς η συμφωνία. Θα υπογραφεί στις 19 λέει του μήνα στη Γενέβη. Οφείλω να πω ότι για μένα το ανησυχητικό της υποθέσεως είναι η επιβεβαίωση αυτού που επεσήμενα εδώ και μέρες, ότι θα αναβαθμιστεί από όλη αυτή την ιστορία και άλλο η Τουρκία, και τούτο εδώ προκύπτει εκ του γεγονότος ότι επίσημα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος έπαιξε και το οποίο Πακιστάν έπαιξε όλο αυτό το ο μεσολαβητικό ρόλο, στο κλείσιμο αυτής της διαδικασίας λέει, τηλεφώνησε σε τρεις χώρες για να τις ευχαριστήσει για τη συμβολή τους στα θετικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που κατέληξαν στη συμφωνία. Στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και στην Τουρκία. Σε αυτές τις τρεις χώρες τηλεφώνησε, δεν προκαλεί και εντύπωση, καθότι το Πακιστάν συνεταιράκι της Τουρκίας είναι, συνεταιράκι του Ερντογάν είναι οι Πακιστανοί, και μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι να βγούμε ψεύτες, αλλά αν η επόμενη μέρα που ευχόμαστε να είναι πραγματική και να είναι η ειρήνη πραγματική, με την έννοια ότι δεν πάμε απλώς 60 μέρες που λένε συζητήσεων για να καταλήξουν και έχουμε πάλι μια επανάληψη, γι' αυτό είμαι αρκετά επιφυλακτικός. Ακόμα και αυτά που ακούμε με το Ισραήλ και τις αντιδράσεις από τον Νετανιάχου, πόσο ακριβή είναι και πόσο ειλικρινή και δεν είναι παιχνίδια διπλωματικά, πραγματικά εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το πω και δεν θέλω να το πω. Αλλά μακάρι να βγω ψεύτης. Αν η επόμενη μέρα φέρει την Τουρκία αναβαθμισμένη ή σε αναβαθμισμένο ρόλο, αυτό δεν είναι καλό για μας. Αυτονόητο δεν είναι. Δεν είναι καλό για μας, διότι κλείνοντας το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αν και εφόσον, ξαναλέω, κλείσει και έχουμε μία στέρεη συμφωνία ειρήνης, αυτό θα επηρεάσει τις ισορροπίες και στην ευρύτερη περιοχή. Θα τακτοποιηθούν δηλαδή και άλλες εκκρεμότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι παραλλήλως, ας πούμε, πριν δούμε εδώ τα δικά μας, ακόμα και στην Ρωσία με την Ουκρανία δρομολογούνται. Θα κλείσει και αυτό το μέτωπο. Θα πάμε σε φάση διευθέτησης. Αυτό θέλει και ο Τραμπ. Των ζητημάτων στην περιοχή, τη δική μας, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ξαναλέω για πολλωστή φορά, με την Τουρκία ενισχυμένη ή όχι. Τα στοιχεία δείχνουν, και μόνο ο ρόλος ο οποίος φαίνεται ότι έχει παίξει όπως τις αναγνωρίζεται, θεωρείται χρήσιμος. Σημειώνω ότι σε λιγότερο από ένα μήνα, 3 εβδομάδες, και φανταστείτε να έχει κλείσει όντως μέχρι την Παρασκευή, να έχουν πέσει υπογραφές τη συμφωνία, να έχει κλείσει αυτό το μέτωπο, σε 3 εβδομάδες θα γίνει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου θα παραστεί, όπως επιβεβαίωσε και ο Τραμπ. Ο Ερντογάν βάζει ήδη στο τραπέζι, έχει βάλει ήδη στο τραπέζι θέματα που τον ενδιαφέρουν για τα F-35 κλπ. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη, μην το υποτιμάμε, μολονότι δεν το ακούμε πολύ ζωηρά, συμβαίνει, το ζήτημα της νέας δομής του ΝΑΤΟ που προχωράει και θα προχωρήσει και το επόμενο διάστημα και τα μέσα επόμενα χρόνια, που περιλαμβάνει και τα 2 νέα στρατηγεία στην Ανατολική Πτέρυγα, Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Αυτά ενδιαφέρουν πάνω απ' όλα την Τουρκία. Ακόμα και αυτά που κάνει με τη γαλάζια πατρίδα, ορισμένοι εκτιμούν ότι είναι στο πλαίσιο της πίεσης και του παζαριού. Πάρε δώσε, μπρος πίσω. Γι' αυτό έκανε και την αναβολή. Είπε το ψηφίζω, δημιούργησε την ένταση, τώρα λέει το αναβάλω. Ορισμένοι υποστηρίζουν, και να το πρώτο αποτέλεσμα, αν συμβεί, μακάρι να μην συμβεί, ότι στη σύνοδο κορυφής του επόμενου μήνα Θα επιβεβαιωθεί η βούληση για τα δύο στρατηγεία χωρίς να έχει αντιδράσει η Ελλάδα. Άρα έχει κερδίσει ένα βήμα ο Τούρκος και κρατάει το θέμα της γαλάζιας πατρίδας για να συνεχίσει να πιέζει και όχι μόνο στην πορεία. Σταματώ εδώ κύριε Γιαννητόπουλε για να μην πω κάτι άλλο αφού έχουμε και το δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ελαφρώς καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χώρο εμπορίου με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Δήμο Αχαρνών στο ύψος του Μενιδίου. Η πυκνή μαύρη καπνή έχουν γίνει ορατή σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με εξοχήματα, ενώ στο έργο τους παρέχουν συνδρομή και υδροφόρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο μικροσκόπιο των προανακριτικών αρχών βρίσκονται τα ακριβή αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στη Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένα αδέρφια βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο κοντέινερ όπου διέμεναν κοντά στο ιστορικό κεφύρι της περιοχής. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα θύματα είναι 3 γυναίκες ηλικίες 69-75 και 83 ετών και ένας άντρας 88 ετών, όπου ζούσαν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάλημα που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 3 δεκαετίες μετά το μεγάλο σεισμό της πόλης. Ως πιθανότερο αίτιο για την εκδήλωση της φωτιάς εξετάζεται η χρήση κεριού ή καντήλου που άναβαν ηλικιωμένοι για φωτισμό. Ο Δήμαρχος Κόνιτσας ανέφερε ότι τους πήγαιναν φαγητό οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και πιέζανε για τη μεταφορά τους σε νέο οίκημα. Συνέρχεται σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με σκοπό να προσδιορίσει τα υποαναθεώρηση άρθρα και διατάξεις του Συντάγματος σε κομβικά ζητήματα όπως η ανώτατη εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, η κρατική διαφάνεια και οι ανεξάρτητες αρχές. Η Επιτροπή θα παραπέμψει τη τελική διαμόρφωση του περιεχομένου του στην επόμενη Βούλη που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει μια νέα αυστηρότερη πολιτική για τα γυρασμένα αυτοκίνητα μέσω των ενισχυμένων τεχνικών ελέγχων και του νέου κανονισμού για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής. Ένα γεγονός που ήδη ασκεί έντονη πίεση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Ελλάδα διαθέτει ένα από τους πιο γερασμένους στόλους της Ευρώπης. Το 79% των επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης ξεπερνά τη δεκαετία ζωής. Αν και ο υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος απορρίφθηκε ως μέτρο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη χώρα μας η διενέργεια κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων παραμένει διετής, σύμφωνα με ειδικούς, οι κάτοχοι παλαιών μοντέλων αυτοκινήτων θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρότερα κριτήρια επισκευασιμότητας, τοπικούς περιορισμούς κυκλοφορίας και σταδιακά ασύμφορο κόστος της συντήρησης των οχημάτων. Νέες συνομιλίες από τις παρακολουθήσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αποκαλύπτουν τη δράση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες με την 50χρονη αρχηγόνα μεσολαβή για την έγκριση κατεδάφισης ακινήτου στα Πετράλουνα μέσω χρηματισμού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Η υπόθεση έχει λάβει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις, ιδίως μετά τις παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη και Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Καθώς στους διαλόγους αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι για την οριακή έγκριση της άδειας έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για περαιτέρω περιπτώσεις δωροληψίας και κατάχρησης εξουσίας. Στη σύλληψη ενός 35χρονου Βουλγάρου με την κατηγορία της κατασκοπίας προχώρησαν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε να χειρίζεται ντρόν χωρίς άδεια. Στη μνήμη του ντρόν βρέθηκε αποθηκευμένη θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Για να καταλάβετε πόσο απατεώνες είναι. Πάμε σε εκλογές, έτσι δεν είναι? Φαίνεται, το έχει πει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Τώρα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια που η οικογένεια Μητσοτάκη είναι στα πολιτικά πράγματα του τόπου, μας προαναγγέλουν, λέει, ότι θα πάρουν μέτρα για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ήμουνα πολύ νέος. Τη δεκαετία του 80, που ως δημοσιογράφος που κάλυπτα το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, παρακολουθούσα τα έργα διάνοιξης του σχιστού, ενός καταπληκτικού δρόμου που ενώνει το λιμάνι του Πειραιά με την περιοχή του Σκαραμαγκά με την Εθνική Οδό. Τότε δεν υπήρχε η Αττική Οδός. Τώρα λοιπόν υπάρχει έμφραγμα στον Κηφισό. Λογικό. Άρα θα έπρεπε εδώ και καιρό να πούνε τι θα κάνουμε, παιδιά. Δύο πράγματα συζητούσαν όλοι όσοι ασχολούνται με το κυκλοφοριακό. Και μιλάω για χρόνια, δεν μιλάω για τώρα. Μιλάω για χρόνια. Το πρώτο πράγμα που λέγανε είναι το εξής. Να γίνει ένας δρόμος που να ενώνει τη Θήβα, την περιοχή της Θήβας, η Νόφιτα, όπως θέλετε πείτε το, με την Ελευσίνα. Γιατί πολλά φορτηγά θα χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο, δεν θα χρειάζεται να έρθουν στο κέντρο της Αθήνας για να στρίψουν μετά να πάνε προς την Ελευσίνα. Να πάνε προς την Πάτρα. Προς την Πελοπόννησο. Τώρα ένα φορτηγό που θέλει να μεταφέρει πράγματα στην Πελοπόννησο έρχεται μέχρι το κέντρο της Αθήνας για να στρίψει μετά δεξιά στην Εθνική Οδό να πάει προς την Πάτρα και μετά να στρίψει μετά την Κόρινθο για να πάει προς την Πελοπόννησο. Ζήσε Μάιου να φας, τριφύλλη. Ξέρετε πόσα χρόνια το συζητάνε αυτό? Πάω όμως στο θέμα του σχιστού. Εγώ δεν λέω ο αρμόδιος υπουργός να πάρει το αυτοκινητάκι του και να πάει να μποτιλιαριστεί σε ώρα αιχμής είτε στο περιφερειακό Εγάλεο για να βγει στο Σκαραμαγκά στην παραλλαγή, είτε στο σχιστό από τον Πειραιά για να βγει προς την Εθνική. Αλλά ρε μάγκα, βρε άχρηστε πρωθυπουργέ, εάν ανοίξει το πρωί τα ραδιόφωνα, πρώτη είδηση είναι μία. Ουρές χιλιομέτρων στη λεωφόρο σχιστού. Δεν θα έπρεπε να ρωτήσεις, έλατε ρε παιδιά, γιατί είναι αυτή η ουρά? Γιατί, λέει, δεν υπάρχει γέφυρα.
Και γιατί δεν υπάρχει γέφυρα? Γιατί δεν έχουμε φτιάξει. Ποιος δεν έχει? Κάτι γελίοι τύποι που κυβερνούσαν τον τόπο. Λέτε γελίους τύπους στην οικογένειά μου που κυβερνούσαν τον τόπο? Ναι, μάλιστα. Το γεγονός ότι δεν έχουν καεί άνθρωποι που χρησιμοποιούν το περιφερειακό εγάλο για να βγουν κάτω στην παραλιακή του Σκαραμαγκά είναι θέμα τύχης. Περνάνε ανάμεσα από αποθήκες καυσίμων. Και λέει τώρα, για να δείτε πόσο γελοί είναι. Τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, νομίζω, να το δω. Α, τον Ιούλιο, δε τώρα. Θα πέσουν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά που θα ενώνει τον περιφερειακό το Γάλλο με το σχιστό και προφανώς θα έχει και γέφυρα εκεί για να βγαίνει στην Εθνική. Τώρα δηλαδή που μας είπε ο Μητσοτάκης ότι πάει σε εκλογές. Άρα το εντάσσει μέσα στην εξαπάτηση προκειμένου να κλέψει ψήφους. Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής και καταθέτω τη δικιά μου μαρτυρία. Επειδή είχα την τύχη να γνωρίζω διάφορους υπουργούς αρμόδιους. Με τελευταίο τον κύριο Χρήστο Δήμα. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει, ρε παιδιά, ρε σουφλιά, σας παρακαλώ πολύ, εγώ είμαι Πειραιώτης. Μπαίνω στην Εθνική Οδό για να ανέβω σε ώρες αιχμής και μου βγαίνει η Παναγία. Πού ρε βλάχο, μέχρι να φτάσω στον κόμβο με την Αχαρνών. Γιατί? Τι γιατί, υπουργέ μου? Γιατί ενώ είναι 5 λωρίδες μέχρι εκεί, 5 λωρίδες, μόλις φτάνω στη διασταύρωση με την Αχαρνών, οι λωρίδες γίνονται 3. Με αποτέλεσμα, τα αυτοκίνητα που είναι στις 2 δεξιές λωρίδες, να συγκλίνουν προς τις 3. Ουρά! Τώρα, αν βγω έξω, θα δω στην ταμπέλα την ηλεκτρονική πάνω από την Εθνική Οδό μποτιλιάρισμα μέχρι την Αχαρνών. Μα κάθε μέρα. Και εγώ ρωτώ, γιατί τόσα χρόνια δεν κάνετε αυτό το έργο? Να ανοίξετε μία ακόμη λωρίδα πάνω από την υπόγεια διέλευση των αυτοκινήτων που έρχονται από τη Λαμία για να βγούνε Αχαρνών. Δεν το κάνουνε. Και κανείς δεν μου έχει δώσει πιστική απάντηση. Κανένας. Μ' είχε παραπέμψει ο Σουφλιάς στον τότε Γενικό Γραμματέα, σημερινό βουλευτή Σιμόπουλο. Κάντε το έργο, σας παρακαλώ πολύ. Τι να κάνουμε? Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Στείλτε ένα χαρτί στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Το είπα και στο κύριο Χρήστο Δήμα. Στείλε ένα χαρτί στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πες τους, σας παρακαλώ πολύ, μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή σε 15 μέρες, να μου κάνετε μια εισήγηση πώς θα γίνει μια πρόσθετη δεξιά λωρίδα στην έξοδο
της Εθνικής Οδού εκεί στη διασταύρωση με την Αχαρνών. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει, διότι υπάρχει χώρος. Δεν χρειάζεται να γκρεμίσει τίποτα. Μποτιλιάρισμα από την Αχαρνών μέχρι το Φάληρο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και τώρα λέει, θα πρέπει λέει να κάνουμε και μια ακόμη λωρίδα εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Μπαίνεις μέσα στην Αττική Οδό, πληρώνεις 2,55, πριν ήταν 2,80, τώρα είναι 2,55. Και μετά που πληρώνεις, παπ, τέλος, σταματάς. Τότε γιατί πλήρωσα ρε παιδιά, για να σταματήσω? Αυτή η περιβόητη επέκταση της Κύμης. Καλά, πώς θα οικονομήσει η Αττική Οδός και με τον προηγούμενο και με τον σημερινό ιδιοκτήτη? Διότι αν γίνει η επέκταση της Κύμης, δεν θα χρειάζεται να μπαίνεις στην Αττική Οδό. Πάπα, πάπα, πάπα, θα βγαίνεις. Θα χαθούν έσοδα. Το λέω αυτό γιατί από ό,τι βλέπω τα παπαγαλάκια του Μαξίμου έχουν βγει να μας πούνε πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα λύσει και τον κυκλοφοριακό. Γέλιο έτσι. Πάω όμως σε ένα θέμα το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπα ότι ο Αλαφούζος στην Καθημερινή χθες προωθούσε τη λογική ότι το Αιγαίο είναι κοινό με τους Τούρκους. Και ξαφνικά γίνεται ένα περιστατικό στα Εξάρχεια, στην καρδιά της Αθήνας. Κάποιος δολοφονεί έναν 25χρονο, ο οποίος ήταν καθισμένος σε κάτι σκαλάκια, μαζί με το σκύλο του που τον είχε βγάλει προφανώς για βόλτα. Ποιος είναι ρε αυτός που σκοτώσανε? Πού πήγε αυτός που το σκότωσε? Να λέει ανέβηκε με τα πόδια στο λόφο του Στρέφη. Και καλά, τόσο μεγάλος είναι αυτός ο λόφος? Δεν μπορεί να υπάρξει γύρω-γύρω γρήγορα? Και υπήρχε λέει κοντά και αστυνομική δύναμη η οποία άκουσε τον πυροβολισμό και έτρεξε. Μάλιστα. Αλλά ποιος είναι αυτός ο 25χρονος που σκοτώσανε? Και αποκαλύπτεται ότι ο 25χρονος είναι Τούρκος. Τούρκος! Τούρκος. Το κακόμοιρο το παιδί. Τι λέτε κύριε? Τι κακόμοιρο παιδί. Γιατί, είχε ασχοληθεί ποτέ η αστυνομία μαζί του? Σε δύο τυχαίους ελέγχους στο δρόμο τον είχε σταματήσει η αστυνομία, είχε δείξει τα χαρτιά του ότι είχε άδεια παραμονής από το 24 και η αστυνομία θεώρησε ότι είναι καλό παιδί και άρα τον αφήνει ελεύθερο. Δεν είναι καλό παιδί? Και τώρα λοιπόν, ρε μεγάλε κύριε Μιχάλη, και τώρα λοιπόν που τον σκοτώσανε, τον νεαρό, ξαφνικά γεμίσαμε πληροφορίες
Καλά ρε, έπρεπε να τον σκοτώσουνε για να μας, για να μας πείτε τι κουμάς είναι ο τύπος. Εμπόριο ναρκωτικών. Όπλα. Ρε εσείς, αυτός είναι καλό παιδί. Και ποιος έχει αυτές τις πληροφορίες για τον τύπο αυτόν? Α, λέει οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι! Ναι, από εκεί την κοπάνισε, γιατί θα τον πιάνανε. Ωραία. Και πώς πέρασε αυτός? Πολύ ωραία. Και πώς πήρε άδεια παραμονής αυτός? Μάλιστα, πολύ ωραία. Και πώς το σταμάτησαν τυχαία σε μπλόκα οι αστυνομίες? Και μετά του είπανε, καλά, εντάξει παιδί μου, είσαι καλό παιδί, προχώρα, φύγε. Και τον αφήσανε και έφυγε. Γιατί προφανώς είχε ένα διαβατήριο στα χέρια του, το οποίο αυτό διαβατήριο για την ελληνική πολιτική ηγεσία είναι αξιόπιστο. Ήταν έμπορος ναρκωτικών. Και άρα και στην Αθήνα θα μπορούσε με ευκολία να εξασκεί το επάγγελμα του εμπόρου ναρκωτικών. Γιατί αυτή η κυβέρνηση βοηθάει το εμπόριο ναρκωτικών. Και όχι αυτή η κυβέρνηση, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών βολεύονται. Εξοντώνονται οικογένειες. Διαλύονται νέα παιδιά που σε αντίθετη περίπτωση θα βγαίνανε στους δρόμους να φωνάξουν εναντίον αυτής της ηγεσίας. Πιάσαν λέει 9 άτομα, 9 άτομα, κάποιοι από αυτούς ανήλικοι, να δίνουν ναρκωτικά σε μαθητές 12-13 χρονών. Και προφυλακίστηκαν οι 7. Γιατί οι 7, κύριοι? Γιατί οι 7? Και δεύτερον, τι σημαίνει προφυλάκηση, κύριοι? Προφυλάκηση. Πάρα αυτά. Έπιασες, έδινες, πουλαγες μέσα. Ένας νόμος, ένα άρθρο. Όποιος έχει και την παραμικρή ποσότητα ναρκωτικών μένει για όλη του τη ζωή στη φυλακή. Δεν με ενδιαφέρει πόσο χρονών είσαι. Ανήλικος έμπορος ναρκωτικών, μέσα ρε. Δεν θα δεις ποτέ έξω τη ζωή. Μέσα. Και για να καταλάβετε πόσο βολεύεται και η σημερινή ηγεσία από το εμπόριο ναρκωτικών, πάλι σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο

έκανε συνέντευξη σε κάποιο κύριο, ο οποίος είναι αρμόδιος ενός κέντρου απεξάρτησης. Μα άμα φτάσει το παιδί μου 13 χρονών να χρειάζεται απεξάρτηση, σημαίνει ότι επί 5-3-5 χρόνια είναι μέσα στο ναρκωτικό. Και η είδηση ποια είναι? Ότι στο ρεπορτάζ και στη συνομιλία που είχανε, ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτά τα ναρκωτικά και τη διακίνησή τους? Οι γονείς. Οι γονείς θένε, δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει η πολιτική ηγεσία που αφήνει τα ναρκωτικά να κυκλοφορούν και τους εμπόρους να είναι ελεύθεροι. Οι γονείς θένε. Έτσι αρούλι μου. Σωστά αγόρι μου. Οι γονείς. Αλλά ρε μεγάλε, για ηλίθιους μας έχεις εμάς που σ' ακούμε. Θέτεις θέμα απεξάρτησης για 13χρονα, 15χρονα. Δηλαδή μας λες ότι επί 2-3 χρόνια τους γεμίζανε ναρκωτικά και υπάρχει πρωθυπουργός ο οποίος λέει εγώ σχεδιάζω την Ελλάδα του 2030. Το έχω πει, θα το ξαναπώ. Επίτηδες αφήνουν τα ναρκωτικά να κυκλοφορούν. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά είναι κυρίως πολλά τα ωφέλη. Διαλύονται οικογένειες, διαλύεται η νεολαία και ως εκ τούτου δεν θα βγουν έξω για να ανατρέψουν την φαύλη αυτή ηγεσία. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουν την νεολαία και την έχουν φυλακισμένη στο καναπέ. Κλείνοντας, δεν θέλω να μην αναφερθώ στο θέμα με τις υποκλοπές, γιατί είναι ένα θέμα που θα οδηγήσει στο κελί του Ιωαννίδη τον κύριο Μητσοτάκη, μεταξύ όλων των άλλων. Όταν ο Πρωθυπουργός ανέχεται έναν εκδότη ονόματι Αλαφούζου να έχει θέμα στην εφημερίδα της Κυριακής ότι το Αιγαίο είναι κοινό με τους Τούρκους, αυτός ο Πρωθυπουργός προετοιμάζει τις πρέσπες Αιγαίου. Και όταν αυτός ο Πρωθυπουργός ονόματι Κυριάκος Μητσοτάκης κάλυπτε το Τσίπρα στην προδοσία της Μακεδονίας στο έγκλημα στο Μάτι 104 Καμένη, αυτός ο Πρωθυπουργός προετοιμάζεται για την προδοσία στο Αιγαίο. Ακούστε λοιπόν το καινούριο. Υπάρχει μια ένορκη διοικητική εξέταση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την έκανε ο κύριος Μιχαήλ Σπινέλης, πρέσβης, τον Ιανουάριο του 2023. Αυτή η ένορκη διοικητική εξέταση αναγνώστηκε στο μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών που καταδίκασε τους Ντιλιάν Σάρας Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιου. Στην ΕΔΕ καταγράφεται ότι από το γραφείο του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Μυρλή είχαν δοθεί προφορικές οδηγίες να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να καταβάλλεται προσπάθεια απλούστευσης της διαδικασίας, να παρακαμφθούν η ιεραρχία της υπηρεσίας και το αρμόδιο τμήμα που επικοινωνούσε με τις εταιρείες Ιντελέξα και Κρίκελ

0: ώστε το γραφείο του κυρίου Σμυρλή να διευκολύνει την πώληση του Predator σε ξένες χώρες. Όλα το αίτημα για να πάει και να πουληθεί το Predator σε ξένες χώρες. Εγκρίθηκε. Πήρε άδεια για εξαγωγή του Predator με τη βεβαίωση ότι εμείς το έχουμε χρησιμοποιήσει και είναι πάρα πολύ καλό. Μέσα σε 24 ώρες. Τα ακούτε? Μέσα σε 24 ώρες. Το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω του Γενικού Γραμματέα κυρίου Σμυρλή είπε σε άλλες χώρες το Predator καταπληκτικό, πάρτε το, το θέλουμε, πάρτε το. Μα τώρα παιδιά, για υπογράφτε, σας παρακαλώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Μα υπάρχει υπηρεσία, ποια υπηρεσία ρε, προχωρήστε, βάλτε σφραγίδες, υπογραφές, προχωράμε, φύγε. Πούλα το! Φοβερό! Φοβερό! Τώρα από εκεί πέρα, τι μου λέτε τώρα για Άριο Πάγο και τέτοιο? Όταν υπάρχει τέτοιο χαρτί από ένορκη διοικητική εξέταση του Υπουργείου Εξωτερικών που αποκαλύπτει τις σχέσεις κυβερνητικού κλιμακίου όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου υπέρ του Predator, καθόμαστε και συζητάμε αν ο Άριος Πάγος θα βάλει στο αρχείο τις υποκλοπές κελί του Ιωαννίδη μέσα. Μέσα! Μέσα! Όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Εκτός από το θέμα με τους Μητροπολίτες, κόλλησα εγώ σε αυτό τώρα. Ένα άλλο θέμα ταμπού, πραγματικά ταμπού, για να είμαι πιο κομψός θα πω ότι είναι δύσκολο στη διαχείρισή του και το αντιλαμβάνομαι έως και το σέβομαι, είναι ο συνεχιζόμενος χαμός στην Αλβανία. Θέμα για το οποίο επίσης θα ακούσετε και θα διαβάσετε ελάχιστα. Αλλά συμπληρώνονται 15 μέρες 15 μέρες, 2 εβδομάδες έχουν συμπληρωθεί, όπου γίνεται ο κακός χαμός στην Αλβανία από αντιδράσεις, οι οποίες πήραν τη μορφή, παρακαλώ πάρα πολύ, και εισαγγελικής εκεί παρέμβασης. Τι ακριβώς παίζει, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφόρηση, δεν βρίσκουμε περισσότερα στοιχεία αν παίζονται και άλλα παιχνίδια, έτσι. Διότι σε ένα κράτος όπως η Αλβανία που έχει συγκεκριμένες δομές καθεστωτικές, τι κάνει ακριβώς τώρα η δικαιοσύνη και πώς κινείται και αν έχει αυτονομηθεί ή όχι. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τις απαντήσεις, αλλά ξέρουμε τα γεγονότα. Ότι δηλαδή έχουν ασκηθεί διώξεις. Εντάξει κυρία Γιαννητόπουλε, εντάξει, αμάν πια, δεν μπορούμε λίγο να απομακρυνθούμε από το μικρόφωνο? Πω Παναγία μου, τόσο χαμηλά μιλάω, τόσο χαμηλόφωνα είμαι, πρέπει να... Ωραία.
2: Να φας κάτι.
1: Να φάω κάτι.
2: Να φάει κάτι.
1: Λοιπόν, κύριοι που ασχολείστε με αυτά τα θέματα, πραγματικά, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί στην Αλβανία, γιατί μας αφορά. Γιατί μας αφορά. Έχουν ξεσηκωθεί οι Αλβανοί. Άντε να βγάλω το άρθρο. Έχουν ξεσηκωθεί Αλβανοί. Γκρεμίζουν φράχτες. Κινητοποιούνται σε περιοχές εκεί στην παραλία. Που είναι μια ενότητα με το νησί της Άσονα. Γίνομαι κουραστικός, αλλά θα συνεχίσω να το λέω. Και εμείς εδώ τον ύπνο του δικαίου. Δεν ασχολούμεθα με το θέμα, βρε αδελφέ, να το πω πολύ απλούστερα, έστω για λόγους πίεσης, διαπραγματευτικούς, απέναντι στο καθεστώς του Ράμα, που δεν είναι και το καλύτερο, δεν είναι και το, πώς να το πούμε, το φιλικότερο προς την Ελλάδα, και από διπλωματικής πλευράς και από εθνικής πλευράς και από πλευράς αντιμετώπισης της μειονότητας. Έχουμε δηλαδή κάθε λόγο να αξιοποιούμε τέτοια γεγονότα, τουλάχιστον, ξαναλέω, σε μια λογική πίεσης και άσκησης όλων των δυνατοτήτων που απορρέουν από όλα αυτά τα ζητήματα, για να δούμε τι κάνουμε με τα δικά μας συμφέροντα στην περιοχή. Μιλάμε λοιπόν για μια υπόθεση που άπτεται των δικών μας συμφερόντων. Δεν ξέρω τώρα αν στενοχωρεί ή όχι τα συμφέροντα εκεί της οικογένειας Τραμπ, διότι το νησάκι της Άσονα, και εκεί στηρίζεται, εκεί πατάει ο Ράμα και λέει δεν πάνε να χτυπιέστε εσείς, εγώ τα έχω βρει. Έχω κάνει συμφωνία με τον Τραμπ, τον γαμπρό του Τραμπ, τον Κούσνερ και την κόρη του.

αυτό λέει κατασκευάζεται πάλι το έργο εκεί, άλλο έργο, άλλον. Δεν είναι, δηλαδή είναι μαζικό το ξεπούλημα, να το πούμε έτσι. Κατέσχεσαν τη γη τους, τους πήραν τη γη και τη δώσανε στα συμφέροντα τύπου Κούσνερ. Δεν είναι μόνο ο Κούσνερ. Λοιπόν, πολυτελές λέει τουριστικό θέρετρο 5 αστέρων σε αυτή την περιοχή, το οποίο έλαβε και αυτό ειδικό καθεστώς επενδυτή από την αλβανική κυβέρνηση. Χαρακτηριστική δήλωση είναι ενός 60χρονου που του πήραν τη γη, ο οποίος είπε ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα. Ενώ στην Ελλάδα, αγαπητέ, δεν είναι. Ζητήσαμε, λέει, από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν ανέμακτα όλο αυτό το πλούτο. Αναρωτήθηκε, ρητορικά βέβαια, αυτά είναι τα ερωτήματα, οφείλω να πω εγώ, γιατί δεν βλέπω να αποτρέπεται εύκολα όλο αυτό. Γίνονται όμως φασαρίες. Άντε, διορθώνω τη λέξη, γιατί μπορεί να έχει μια αρνητική φόρτιση. Γίνονται διαδηλώσεις, γίνονται κινητοποιήσεις. Ξεσηκώνονται. Λίγοι πολλοί ξεσηκώνονται. Εδώ τι γίνεται. Αναρωτιέμαι εγώ. Και μαζί με μένα φαντάζομαι και αρκετοί άλλοι. Τι είναι, κύριε Γιαννιτόπουλε, πάλι. Δεν ακούγομαι. Ακούγονται να κουφαθώ εγώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι καταπίεση είναι αυτή. Δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Α, σας αρέσουν. Α, είστε με τους Αλβανούς και εσείς, κυρία Γιαννιτόπουλε. Σαν την άλλη που είπε, τι είπε την υπουργό, πώς το είπε, λέει, μη δείτε σημασία, λέει, αυτοί κομμουνιστέ. Αυτοί κομμουνιστέ. Ωραία, τι τραβάμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, εγώ θα πω ξανά ότι έχουμε πολλούς λόγους και ένας επιπλέον λόγος έχει να κάνει με την ελληνικότητα του νησιού Σάσωνα που το χάρισε ο άλλος μεγάλος εθνάρχης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το 1914, κατόπιν εντολών της Ιταλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Αλβανία, μολονότι το νησί αυτό ανήκε από την αρχαιότητα στην Ελλάδα και με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες μέχρι και το 1864 συγκαταλεγόταν στο σύμπλεγμα των Ιωνίων νήσων, τα 7 νησιά μαζί ρητά, όπως ανέφεραν όλες τις συνθήκες, μαζί με όλες τις νησίδες που τα περιβάλλουν, ήταν μια ενότητα και αυτή η ενότητα, η νησιωτική, το 1864, ύστερα από τον αγώνα των ριζοσπαστών στα Επτάνησα, παραχωρήθηκαν στο ελληνικό κράτος. Η Ιόνιος πολιτεία ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος. Ενώ λοιπόν όλες οι

Tennis and figures. Το όριζαν κατ' επανάληψη ρητός και σαφώς με ένα νόμο και ένα άρθρο κυριολεκτικά. Αυτός τουλάχιστον, τώρα κάνω χιούμορ, black humor ιστορικό, ο Βενιζέλος το έκανε πράξη αρνητικά. Με ένα άρθρο και ένα νόμο χάρισε το νησάκι στην Αλβανία. Ο Τσίπρας απλώς το έλεγε. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, έγινε και ένα έγκλημα πιο συγκεκριμένο. Αφέθησαν στην τύχη τους, στη μοίρα τους, οι βλαχόφωνοι Έλληνες βοσκοί που ζούσαν στο νησί και τους κατέσφαξαν οι Αλβανοί, οι οποίοι επήγαν και τους βρήκαν απροστάτευτους. Αυτό το νησάκι λοιπόν έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία, αποδείχθηκε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου όταν ο Χότζας το παραχώρησε στην Σοβιετική Ένωση και το είχαν εκεί ως προκεχωρημένη στρατιωτική βάση. Αλλά και εκεί υπάρχει, όπως είναι αποδεδειγμένο από μελέτες και έρευνες, στην ευρύτερη περιοχή και στη στεριά και στη θάλασσα και ανατολικά και δυτικά της Άσονος, υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια βαρέλια υπολογίζεται ότι στην περιοχή τη θαλάσσια ισοδύναμο κοίτασμα με αυτό που υπάρχει στη στεριά. Σε όλο αυτό το κοίτασμα, σε όλα αυτά τα κοιτάσματα, εκτός από τους Αλβανούς, βάζουν χέρι τώρα και πετρελαϊκές εταιρείες τύπου Σεύρον, στις οποίες έχει συμφέροντα ο Τραμπ και η οικογένειά του, και γι' αυτό ως κορυφή του παγόβουνου, ως βιτρίνα, χρησιμοποιούν, συν το γεγονός ότι βεβαίως θα υπάρχει εμπορικό όφελος. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο μπροστά στο όφελος και στα κέρδη από την ενεργειακή εκμετάλλευση. Το νησάκι, στο οποίο θα εγκατασταθεί ουσιαστικά το στρατηγείο της οικογένειας Τραμπ και το επιχειρηματικό και το ενεργειακό και το γεωπολιτικό, καθότι από εκεί υπάρχει πλήρης έλεγχος όλης της Αδριατικής και απέναντι, δηλαδή και από τη δική μας πλευρά και απέναντι και προς απάνω, είναι στο πιο στρατηγικό σημείο το νησάκι αυτό, το νησί αυτό. Και ξαναλέω, επιβεβαιώνεται εκ του γεγονότος και ότι την περίοδο του ψυχρού πολέμου η Αλβανία, το καθεστώς Χότζα, είχε παραχωρήσει το νησί στη Σοβιετική Ένωση, στους Σοβιετικούς, για να εγκαταστήσουν στρατιωτική βάση. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα, κύριε Αγιαννητόπουλο, επειδή βλέπω ότι έχετε ως νέος άνθρωπος ιστορικό ενδιαφέρον και καλά κάνετε, επικρατεί μία σιωπή. Επικρατεί μία χαμηλόφωνη διάθεση, γιατί προσέξτε, ξαναλέω, είναι τώρα δύσκολο να πεις ότι αυτά που δεν γίνονται στην Ελλάδα, υπάρχει ένας μυθρεδατισμός, μια κανονικοποίηση των παραχωρήσεων, των εκχωρήσεων, των υποχωρήσεων, της ύψης, της διαφθοράς, των σκανδάλων. Βλέπετε τι γίνεται τώρα και με το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, το οποίο μου λένε πληροφορίες που συλλέγω κι εγώ ότι έχει πολύ ουρά από πίσω. Δεν είναι μόνο αυτοί οι 6 οι οποίοι ήδη προφυλακίστηκαν, έρχονται κι άλλοι, κι άλλοι, δεκάδες μάλλον. Και βλέπουμε
επίσης ότι συνδέονται πρόσωπα, καταρχάς πρόσωπα από τους άμεσους πρωταγωνιστές που κατά έναν συμπτωματικό τρόπο είναι ως μηχανικοί, ως μέλη του ΤΕΕ, υποψήφοι, ήταν στελέχοι υποψήφοι στη συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ή συνεργαζόμενοι με αυτήν. Δήμαρχοι στο στενό πυρήνα των νεοδημοκρατών. Όλοι αυτοί οι δήμαρχοι που έχουν βγει και άλλοι που θα βγουν στη φόρα είναι γαλάζιοι μέχρι το μεδούλι. Και φίλοι και συγγενείς και κουμπάροι και κουνιάδοι και αντιδήμαρχοι και κουνιάδες και άλλες, δεν είναι αυτοί που βγήκαν. Έχουμε και άλλα κουνιαδάκια στην πορεία. Όχι στην πορεία, που είναι μέσα στο μπλεγμένοι, που είναι υπό έρευνα. Και το θέτω συνδυαστικά με το άλλο για να πω ότι υπάρχει μια αποδοχή πλέον, σε εισαγωγικά βάλετε τη λέξη, αυτών των συμπεριφορών. Έχουμε κουραστεί να ακούμε κάθε τρεις και λίγο και προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Χρειάζεται πάντα ένα μεγαλύτερο πια σκάνδαλο για να εκπλαγούμε. Διότι, για παράδειγμα, τώρα το λέω έτσι συγκριτικά, λέω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε υπόθεση αλλά ο ΠΚΠ. Όταν έχει προηγηθεί, ας πούμε, ο ΠΚΠ με όλες αυτές τις διαστάσεις που ξέρουμε μέχρι τώρα και βγαίνει ένα άλλο στις πολεοδομίες, το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχει ξεπεράσει, αλλά μπορεί και να κάποια στιγμή κλπ. Δεν μας κάνει εντύπωση, αυτό δεν θα πω. Ενώ από τη φύση τους όλα αυτά είναι τεράστιες υποθέσεις που μαρτυρούν τη σύψη και τη διαφθορά, που επιβεβαιώνουν τη σύψη και τη διαφθορά, σύν όλα τα άλλα τα οποία γίνονται. Και απέναντι σε όλα αυτά παραμένουμε απαθείς, κουρασμένοι ίσως, απογοητευμένοι ίσως, ο καθένας μπορεί να δώσει κάποια διαφορετική εξήγηση. Αλλά απλώς μένουμε θεατές, θα μου πείτε, θα έρθει η ώρα των εκλογών όπως πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Αλλά ο ενεργός πολίτης, γιατί και όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, τα διλήμματα, οι εκβιασμοί, οι εξαγορές, είπα, το άλλο θέμα ταμπού θα το ξαναπώ με τους Μητροπολίτες. Δεν είναι απλό ρουσφέτη. Άντε δώσαμε σε 120-140 Μητροπολίτες από 3.000 το μήνα παραπάνω. Και κάνουν και το λογαριασμό. Έλα μωρέ, λέει, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Όχι βέβαια. Μωρέ, είναι για τον εργαζόμενο που παίρνει 800 ευρώ ή τον γιατρό που παίρνει 1.200 ή τον στρατιωτικό που παίρνει σύνταξη 1.500 ακόμα και μετά από 30-40 χρόνια, είναι. Αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι η προσπάθεια, η συνεχής προσπάθεια χειραγώγησης του εκλογικού σώματος, συναλλαγής με τον πιο όμο τρόπο, εξαγοράς και μετατροπής των Μητροπολιτών σε χοντρεμπόρους ψήφων. Όλα αυτά λοιπόν, όχι πολλά χρόνια πριν πίσω, θα κινητοποιούσαν, θα γινόταν της κακομοίρας από κοινωνικές αντιδράσεις. Τώρα είμαστε σε μια καταστολή που μπορεί να ξεσπάσει κάποια στιγμή, μπορεί να ξεσπάσει. Αλλά γι' αυτό κάνω, ξαναλέω, τη σύγκριση
Ξέρω ότι είναι δύσκολο ζήτημα. Με αυτά που συμβαίνουν και τα οποία θα έπρεπε τουλάχιστον έστω από την πλευρά αυτά να τα προσεγγίζουμε, να τα αξιοποιούμε για να ενισχύσουμε έστω σε αυτό το μέτωπο, γιατί όπως είπα και κλείνω με αυτό κύριε Γιαννητόπουλε, γιατί βλέπω ότι πιέζεται ήδη, μας πιέζεται ήδη να πάτε σε δελτίο ειδήσεων, στο μέτωπο με την Τουρκία μην το επαναλαμβάνω. Βλέπω δυστυχώς να βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία την επόμενη μέρα με έναν αναβαθμισμένο ρόλο γεωπολιτικό που θα τον βρούμε μπροστά μας, αν δεν τον έχουμε ήδη μπροστά μας, αλλά στρουθοκαμιλίζουμε. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ακούσατε, μας υποστήκατε και σήμερα. Δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί εκπομπή «Η μάχη για την αλήθεια» με Κυριάκο Βελόπουλο. Καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από μερικές ώρες σε χώρο εμπορίου με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Δήμο Αχαρνών, στο Μενίδη. Οι πυκτοί καπνοί είχαν γίνει ορατοί σε αρκετές περιοχές της Αττικής, γιατί η κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στο έργο παρήχαν συνδρομή και υδροφόρος στο ΝΟΤΑ. Λόγω της φωτιάς, εξέλιξη βρίσκονται ακόμη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μενιδίου επί της οδού Ιωνίας. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα σημεία λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής οδού, οδός Ορφέως και λεωφόρος Ιωνίας, οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 4 νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, καθώς και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καθήκοντα αναλαμβάνουν ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος για το Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, η Ολυμπία Βικάτου για το Πολιτισμό, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης για την Ναυτιλία και των Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος για Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ένα νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων έπληξε το βράδυ την Ουκρανία και στοίχισε τη ζωή σε 9 ανθρώπους. Μετά τις επιθέσεις, σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην Αγία Λαύρα των Σπηλαίων, στον ιστορικό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Η Ουκρανική ηγεσία καταγγέλει τη στοχοθέτηση του μνημείου της UNESCO ως έγκλημα πολέμου, ενώ αντίθετα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνείται την ευθύνη, ισχυριζόμενο ότι ο ναός επλήγει από βλήμα του Αμερικανικού συστήματος Patriot της ίδιας της Ουκρανικής Αεράμυνας, το οποίο παρουσίασε δυσλειτουργία στη χρήση του. Νέες αποκαλύψεις από τη δικαστική έρευνα για το κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία Κηφισιάς φέρουν στο φως της δημοσιότητας τη μεθοδολογία των κατηγορουμένων, οι οποίοι εισέπρεταν χρηματικά ποσές έως 30.000 ευρώ για την παράνομη έκδοση αδειών κατεδάφισης και τη τακτοποίηση αυθαιρέτων μέσω της εκμετάλλευσης των μπόνους του νέου οικοδομικού κανονισμού. Παράλληλα, από τα στοιχεία των αρχών προκύπτει η διείσδυση του δικτύου σε υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού για τον χειρισμό αδειών, με τη μεσολάβηση προσώπου που συνδέονται ακόμη και με την παλαιότερη υπόθεση εκβιασμών γνωστή ως της ομάδας της Νάνσης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προσωρινής κράτησης 6 εμπλεκομένων, έχοντας ήδη προκαλέσει τις παραιτήσεις 2 Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Σήμερα στην εισαγωγή της εκπομπής θα ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι πολύ σοβαρό, και λέω σοβαρό γιατί διαπερνά όλη την κοινωνία. Σοβαρό γιατί έχει να κάνει με αυτό το νεόπλασμα που λέγεται ελληνική κοινωνία, αλλά και ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινωνία, με αυτά τα περίεργα φρούτα που ευδοκιμούν τα τελευταία κυρίως 10-15 χρόνια, τους influencers. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί αφορά τα παιδιά μας, αφορά την κοινωνία συνολικά. Είναι αυτοί οι τύποι, οι τύπισες, κυρίως τύπισες, που αντιγράφουν την οικογένεια Καρντάσιαν, αυτή την ιστορία που στην Αμερική σπάει κόκαλα, εν πάση περιπτώσει. Το πότε μένει έγκυος η μία, το πότε έμεινε έγκυος η άλλη, το τι κάνουν στην προσωπική του ζωή, ότι βρίζονται μεταξύ του σπίτι του. Είναι αυτό το Big Brother εντός σπιτιού. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία, από την οποία ιστορία έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά πολλοί. Και αναφέρομαι στις Καρντάσιανς. Τουλάχιστον αυτή για την αρμενική γενοκτονία αγωνίζεται. Πάμε στη δική μας τραγική πραγματικότητα. Προβάλλουν πλούτο. Προβάλλουν το lifestyle. Προβάλλουν τη χλειδί. Και εγώ αναρωτιέμαι τι δουλειά είναι αυτή, ρε παιδιά. Πείτε μου πραγματικά τι δουλειά είναι αυτή. Στην Ελλάδα το 10 άντε στην Αμερική 200-300 εκατομμύρια ξέρουν και αγγλικά οι περισσότεροι, να πω σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν αυτό το πράγμα και αυτούς τους κυρίους και κυρίες που κάνουν αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα το 10 εκατομμυρίων πληθυσμού παράγουμε περισσότερους influencers από ό,τι καταναλώνουμε. Δεν είναι καν influencers. Δεν είναι καν αυτό που κάποιοι νομίζουν ότι είναι. Εδώ όμως μπαίνει το εξής. Τι προβάλλουν? Lifestyle, εκμαυλισμό, εκχυδαϊσμό, χλειδί, πολυτέλεια, μαλθακότητα, εύκολο χρήμα. Αυτό προβάλλουν οι influencers. Μαλθακότητα, εύκολο χρήμα. Κάν το κι εσύ. Το βλέπει ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι 12, 13, 14 ετών. Βλέπει κάποιον να βγάζει λεφτά από κλικς, από views και δεν ξέρω πώς τα λέγονται αυτά. Είμαι και τελείως άσχετος. Δεν ασχολούμαι με αυτά εγώ. Ούτε με τα social media ασχολούνται. Άλλοι άνθρωποι ασχολούνται. Εγώ δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω. Αλλά βγάζουν λεφτά, εύκολο χρήμα. Βλέπει ένα παιδάκι, φτωχή οικογένεια. Και επειδή δυστυχώς το πρότυπο της εποχής μας είναι και τον εαυτό σου, και ήταν να βγάζει λεφτά και μην καλλιεργείς την ψυχή σου. Τα παιδιά μιμητισμό τα διακρίνει και σου λέει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Lifestyle. Εκμαυλισμός. Εύκολο χρήμα. Να ρέει το χρήμα, τα ευρώ, τα δολάρια. Πού είναι η αγωγή? Πού είναι ο παιδευτικός χαρακτήρας ή ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των μέσων ενημερώσεως και όλων αυτών? Ξέρετε, το ότι φτάσαμε σε μια κοινωνία χωρίς διάλογο, χωρίς επαφή, το εύκολο χρήμα, ο αγώνας για να βγάζω χρήμα, να βγάζω χρήμα. Φτάσαμε σε ένα σημείο να κάνεις τα πάντα για να βγάζεις χρήμα. Και εδώ ακριβώς αυτοί οι τύποι, οι τύπισες, έρχονται πάνω στα πάντα για να βγάλουν χρήμα, να κάνουν τα πάντα. Και όταν κάνεις τα πάντα να αυτοξευτελίζεσαι, να αυτοπροβάλλεις την προσωπική σου ζωή, να δείχνεις που πήγες, με ποιον πήγες, τι έφαγες, τι ήπιες, τότε δεν χρειάζεται Big Brother, τον έχεις ήδη. Το παγκόσμιο μάτι που λέμε. Και εδώ, κάνοντας τα πάντα, βγαίνουν με μαγιό, βγαίνουν οι μύγινες, βγαίνουν δεν ξέρω πώς βγαίνουν, για να κάνουν τι? Να πάρουν likes, να μαζεύουν ευρώ. Και εδώ το λέω, εκπόρνευση ηθών, εκπόρνευση αξιών, εκπόρνευση της κοινωνίας. Αυτό κάνουν. Ακούγεται ακραίο, ακούγεται στρεβλό, ακούγεται τραβηγμένο, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι. Δεν το κάνουν γιατί τους αρέσει απλά ή γιατί είναι ένα επάγγελμα. Το κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία δουλειά. Αλλά αυτό να αναπαράγεται από το μιμητισμό των παιδιών μας με το εύκολο χρήμα είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και εδώ αναρωτιέμαι τα κανάλια, τι δουλειά, μισό λεπτό. Δηλαδή ενημέρωση για εσάς είναι να μου πείτε ότι η Τάδε πήγε στο Ντουμπάι με τον Τάδε. Ε, και την άλλη εβδομάδα να πάει με τον άλλον Τάδε. Και με τον άλλον Δίνα. Και βλέπει το κοριτσάκι και σου λέει μια με τον ένα, μια με τον άλλο, μια με τον ένα, μια με τον άλλο, βγάζει λεφτά. Α, να το κάνω κι εγώ. Απλά σας το λέω στο μυαλό ενός μικρού παιδιού. 9χρονου, 8χρονου, 10χρονου, 11χρονου. Απλά πράγματα. Και εδώ έχουμε το εξής. Αυτοί οι influencers σιτίζονται από την προβολή των καναλιών και τα κανάλια σιτίζονται από την υπερπροβολή των influencers. Είναι αφίδρομη η σχέση τους.
Και επειδή θα μου πούν, μα είναι παγκόσμια αυτό, ισχύει παντού. Δεν με νοιάζει. Δεν με αφορά. Τι θα πει αυτό? Εξάλλου την ποιότητα δεν τη βρίσκει στην ποσότητα. Και αν ο πλανήτης ήταν καλός, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε σαν κοινωνία. Χωρίς αρχές, χωρίς νόρμες, χωρίς ηθική, χωρίς τίποτα. Και μην πω και τα άλλα που ακούγονται για το Ντουμπάι και τους influencers. Όσο πιο γνωστή είσαι, τόσο πιο πολλά βγάζεις από views, εννοώ, έτσι. Δεν λέω κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα που λέγονται. Αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο κορμί του, εν πάση περιπτώσει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα καν. Και δεν είναι όλοι έτσι, αλλά οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι έτσι λειτουργούν. Όταν ο σκοπός σου είναι να βγάλεις χρήματα και κάνεις τα πάντα για να βγάλεις χρήματα, δείχνεις την προσωπική σου ζωή και τη βγάζεις έξω, είσαι ικανός για όλα. Τι λέει και Παύλα. Έτσι. Και θα σου το πω ευθέως. Τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι? Εκχυδαϊσμό, εκμαυλισμό. Και όσες εκπομπές αναπαράγουν τον εκχυδαϊσμό, εκμαυλισμό και κάνω τα πάντα για το χρήμα, δεν είναι εκπομπές που προσφέρουν στην κοινωνία. Και το λέω έτσι ορθάκω αυτά. Γιατί πρέπει να μου πείτε και τι προωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι πράγμα, τι προωθούν, τι, πείτε μου τι. Τι κάτι, δηλαδή ο αγρότης καλλιεργεί και βγάζει ένα προϊόν. Αυτοί τι βγάζουν, έναν αέρα κοπανιστό. Πέρα από αέρα κοπανιστό δεν βγάζουν τίποτα άλλο. Στο επάγγελμα αναφέρομαι. Τα υπόλοιπα ξέρουμε. Χειρισμός, φασισμός, εκμαυλισμός, συνειδήσεων και απόψεων. Αυτά για να τελειώνει η ιστορία. Και κάνουν έκκληση στα κανάλια, σταματήστε αυτή την ιστορία. Δεν μας ενδιαφέρει που πήγε με τον ποιον και τι έκανε η άλλη. Φτάνει πια. Πήγε στο Ντουμπάι, πήγε από εδώ, πήγε στην Ιταλία, πήγε στη Γαλλία, έβγαλε φωτογραφίες, έβγαλε το ένα, έβγαλε το άλλο. Τι μας νοιάζει εμάς? Μας νοιάζει? Θα μου πείτε εδώ και η κόρη του Πρωθυπουργού βγάζει, κάνει λέει, έκανε πώς το λένε αυτό το σερφ και έβγαλε φωτογραφία με την τούρτα. Όταν τα παιδιά του Πρωθυπουργού και τα παιδιά των πολιτικών το κάνουν αυτό, μην μου λένε μετά ότι τους κάνουν bullying. Να μην βγαίνουν δημοσίως και κάνουν, έβγαλε τούρτα σερφινγκ. Πολλά φτωχά παιδάκια μπορούν να κάνουν σερφινγκ. Ούτε αυτά δεν βλέπετε. Και σταματώ εδώ. Σταματώ εδώ.

Και πάμε στις δημοσκοπήσεις τα γρήγορα. Θα σας το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Το σύστημα έκανε το απερνοημένο του. Ποιο είναι αυτό? Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν. Και πού επενδύουν τώρα? Στο ότι τα νέα δίθεν κόμματα, αυτό που δεν έχει αφημί της κυρίας και αυτό που δεν έχει πρόγραμμα της κυρίας, που θα δούμε τι θα κάνουμε, που και οι άλλοι τα κάνανε μαντάρα, αλλά εμείς που δεν έχουμε πρόγραμμα τα κάνουμε καλύτερα, μαζί με τον νέο Τσίπρα, γιατί είναι νέα κολεξιόν ο Τσίπρας, νέα κολεξιόν, αυτή η απίθανη τύπη του συστήματος, είναι φουσκωμένα μπαλόνια. Και τι λένε τώρα? Παίρνουν, λέει, από αυτούς που δεν ψήφισαν το 23-24, οπότε ανεβαίνει το ποσοστό και μειώνεται των υπολείπων. Και αν δεν πάνε να ψηφίσουν, θα πούνε, δεν πήγαν να ψηφίσουν, οπότε είναι όλα καλά. Μην τις πιστεύετε, σας λέω. Ξέρω τι σας λέω. Παραμύθια της χαλιμάς.

Σωκράτης, ταγμένος στους νόμους ακόμη και στο θάνατό του. Να αυτό να παρουσιάζουνε, αν θέλετε να παρουσιάσετε οι influencers για να δίνετε δείγματα, βγείτε μερικοί και κάντε μερικά, δώστε μερικά μηνύματα ηθικής και αξίας. Μου βγαίνουν όλοι και μου παρουσιάζουν μόνο τη χλειδί, τη χιδεότητα, με τα αξέ, να μην πω κανιά κουβέντα απ' έξω. Να το παράδειγμα. Αυτό είναι το παράδειγμα. Ο Σωκράτης είχε ένα οικογενειακό υπόβαθρο πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά ήταν αστός. Για να μην πω μεγαλοαστός, αλλά αστός με το μεγαλοαστό μαζί. Κάπου εκεί ενδιάμεσα ήταν η οικογένειά του, άρα ήταν καλά οικονομικά. Και αυτό ακριβώς αποτέλεσε το επάγγελμα της μητέρας του, η ιδέα της μαιευτικής, να βγάζει τις απαντήσεις όπως έβγαζε η Μαία τα παιδιά από τη μήτρα, από την κοιλιά της γυναίκας. Έτσι και ο Σωκράτης αντέγραψε την μαιευτική και την έκανε φιλοσοφική σκέψη, την μαιευτική μέθοδο. Ήταν το κεντρικό του στοιχείο. Δεν ήταν αυτός ο δάσκαλος φιλόσοφος που σου επέβαλε την άποψή του. Προσπαθούσε μέσα από ερωτήσεις να πάρει την απάντηση που ήθελε. Και ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η προσέγγιση του, της μαιευτικής δηλαδή, γιατί είναι μεγαλειώδης. Διότι δεν είναι ο δάσκαλος που επιβάλλεται, είναι ο δάσκαλος που παίρνει την απάντηση και σε οδηγεί στην ορθή διαδρομή της σκέψης και της κρίσης. Για τα παιδικά του χρόνια δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τον Σωκράτη. Δεν ξέρουμε. Έλαβε την τυπική παιδεία όπως και γράφεται, ενός Αθηναίου πολίτη, ανάγνωση, γραφή, μουσική, γυμναστική και μελέτη των ομηρικών επών. Αυτή είναι η βασική εκπαίδευση. Ακούστε, ανάγνωση, γραφή, μουσική, γυμναστική και μελέτη ομηρικών επών. Αυτά μάθανε οι προγονείς μας και έκαναν πολιτισμό. Εμείς έχουμε τους influencer. Ναι, βέβαια, ναι. Μαθαίνουμε από εκεί. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, ο Σωκράτης ενδέχεται να ασχολήθηκε για κάποιο διάστημα με την γλυπτική, ακολουθώντας το επάγγελμα του πατέρα του, Σοφρόνη. Χωρίς όμως να υπάρχουν γι' αυτό αποδείξεις ιστορικές και αναφορές. Ένα κρίσιμο στοιχείο της ιστορικής μας γνώσης για τον μεγάλο αυτό άνδρα είναι το εξής, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έγραψε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Ό,τι διασώζεται και ό,τι σώζεται, διασώζεται από άλλους για αυτόν. Ό,τι γνωρίζουμε είναι από δευτερογενή πηγή. Κυρίως από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα, από τον Αριστοφάνη και από πολλούς άλλους, αλλά σε μικρές παραπομπές. Αυτό κάνει την ιστορική αναδόμηση της μορφής του μεγάλου αυτού ηγέτου, ανθρώπου, για μένα ηγέτη της φιλοσοφικής σκέψης ήτανε, να είναι δύσκολη. Δεν μπορείς να αναπαραστήσεις, να αναμορφώσεις, να αναδιαμορφώσεις, να παρουσιάσεις ένα πρόσωπο όταν δεν υπάρχουν δικά του γραπτά. Είναι αφηγηματική η προσέγγιση και κυρίως θα έλεγα ίσως και υποκειμενική ως ένα βαθμό. Και ο Πλάτων μαθητής και τα λοιπά δεν είναι η αυτούσια δική του γραφίδα. Στην ενήλικη ζωή του ο Σωκράτης απομακρύνθηκε από τις φυσικές επιστήμες και τις προηγούμενες κοσμολογικές αναζητήσεις των προσοκρατικών φιλοσόφων. Τι έκανε δηλαδή? Δεν αναζήτησε ψυχή, πνεύμα, αναζήτησε τον άνθρωπο. Μπήκε στον άνθρωπο, δηλαδή μπήκε στον καθρέφτη του ανθρώπου. Προσπάθησε να βρει την ηθική και την πολιτική ζωή μέσα από τον άνθρωπο. Και προσπάθησε μέσα από τον άνθρωπο να αναδείξει την ηθική και την πολιτική τυχή. Αυτό είναι εξαιρετικό και ως αντίληψη, γιατί είναι ο πρωτεργάτης, είναι ο πρώτος που το επιχείρησε. Η φιλοσοφία του που εστίαζε σε αυτό που δεν εστίαζε κανείς. Στον άνθρωπο, στην ηθική, στην αρετή, στο τι είναι αρετή, δικαιοσύνη και σοφία. Όχι στο να εξηγήσει διάφορα φυσικά φαινόμενα ή το που φέρει και το πλανήτης, που το νερό κτλ. Όχι. Στον άνθρωπο αρετή, ακούστε, και κυρίως δικαιοσύνη και σοφία. Κάτι που ψάχνουμε σήμερα όλοι. Αλλά για να υπάρξει δικαιοσύνη, επειδή ακούω κάτι φαφλατάδες να μιλάει για δικαιοσύνη, πρέπει να έχεις αρετή. Όταν δεν έχεις αρετή, δεν μπορεί να έχεις δικαιοσύνη. Όταν δεν έχεις αρετή, δεν μπορεί να έχεις σοφία. Για μένα συνδεδεμένες οι έννοιες. Θέλουμε δικαιοσύνη, λέει, και είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Θέλουμε, λέει, να πατάξουμε τη διαφθορά και είσαι διεφθαρμένος με το μεδούλι. Θες, λες, να δικαιώσεις την Ελλάδα και τους Έλληνες και δεν έχεις πρόγραμμα και σχέδιο. Είσαι, το τονίζω, πολιτικάντης. Και αναφέρομαι σε όλους αυτούς που κάναν νέα κόμματα
Έκανε, λέει, νέο κόμμα. Τι νέο κόμμα, αφημί δεν έχουν. Πρόγραμμα δεν έχουν. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα, μωρέ. Δηλαδή, πόση κοροϊδία να δεχτεί κάποιος και να ανεχτεί από ημιέλληνες ή νεοέλληνες που δεν είναι καν Έλληνες. Που έχουν γίνει πολτός και μάζα. Πάμε στο Σοκράτη. Τι έκανε ο Σοκράτης μέσω του διαλόγου και των ερωτήσεων, όπως προείπα. Ο Σοκράτης δεν παρήχε έτοιμες απαντήσεις. Όχι. Έκανε ένα παιχνίδι πινκ-πονγκ εντός αγωγικών, αντισφαιρίσεως αν θέλετε καλύτερα, για να μπορέσει να οδηγήσει τους συνομιλητές του στην αυτοανακάλυψη και στην εντόπιση των αντιφάσεων της σκέψης τους. Τα λογικά και εύλογες απαντήσεις που έδιναν οι μαθητές του ερχόταν μετά σε σύγκρουση με τη λογική και την κρίση τους. Και αυτό αναδείκνυε ο Σοκράτης. Στην πολιτική του στάση ο Σοκράτης συχνά ασκούσε πολύ έντονη κριτική στη δημοκρατία της Αθήνας. Δεν πίστευε στη δημοκρατία. Γιατί δεν πίστευε στη δημοκρατία? Διότι θεωρούσε ότι, ακούστε λίγο, οι πολίτες δεν είχαν αρετή και δεν είχαν σοφία. Και έλεγε ότι αυτή η δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Όταν ο πολίτης δεν έχει αρετή και σοφία, στη σημερινή νεοδημοκρατία που φτιάξαμε. Στη σημερινή δημοκρατία των εισαγωγικών. Δεν έχουν οι πολίτες αρετή. Ο καθένας είναι τον εαυτό του. Ο καθένας ημιμαθής, αστοιχείωτος, σαν την Αγέλη, σαν τον πρόβατο, ακολουθεί έναν τύπο που δηλώνει θέλει να κάνει κόμμα και να σώσει την Ελλάδα. Διώσαμε από σωτήρες, οι οποίοι και απαίδευτοι και αγράμματοι και αστοιχείωτοι και ψεύτες είναι. Και το κυριότερο το λένε κιόλας. Δεν έχω πρόγραμμα, σου λέει, ψήφισέ με. Πώς θα σε ψηφίσω αν δεν έχεις πρόγραμμα? Δεν έχω, λέει, ετοιμάσει το πρόγραμμα, στην πορεία θα το δούμε. Μα πώς θα σε ψηφίσω αν δεν έχεις πρόγραμμα? Και εδώ λοιπόν υποστήριζε

όχλο. Όπως τα ακούτε, όχλο. Και εγώ ρωτώ εσάς. Είμαι με τη σοκρατική αντίληψη. Θεωρώ ότι ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας είναι όχλος, είναι πολτός, είναι χυλός, είναι μάζα. Πηγαίνει με το ρεύμα, ό,τι του λένε τα μέσα ενημερώσεως, ό,τι το παρουσιάζουν. Δεν σας φαίνεται τυχαίο ότι τα κανάλια παρουσιάζουν αιμονικά συγκεκριμένα δύο κόμματα. Από το πουθενά, χωρίς να είναι στο κοινοβούλιο, τους παρουσιάζουν, τους καλούν, μόνοι τους να λένε ό,τι θέλουν. Μόνοι τους βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν. Ό,τι τους καπνίσει, ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Κάθονται και τα λένε. Χωρίς αντίλογο. Έλα εδώ, αδερφέ. Εσύ μου λες να σώσεις την Ελλάδα. Έχεις σώσει τον εαυτό σου, όχι. Πού τα βρήκες τα λεφτά? Από την τσέπη μου. Τότε πώς έκανες συναυλίες για να μαζέψεις λεφτά και δεν έχεις λεφτά για τους δικηγόρους σου πριν λίγο καιρό και τώρα από την τσέπη σου πληρώνεις? Κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτά τα λόγια να καταλάβετε. Μπας και καταλάβετε. Εδώ λοιπόν αυτή η στάση του απέναντι στον αθηναϊκό κόσμο, στους Αθηναίους, δημιούργησε εχθρότητα. Τον μίσησαν τον Σοκράτη. Ναι, τον μίσησαν. Η σχέση του με τα πολιτικά πρόσωπα και μαθητές, όπως ο Αλκιβιάδης, ο Κρητίας, συνετέλεσε τη δημιουργία υποψιών για την επιρροή του σε αντιδημοκρατικές κινήσεις. Ο άνθρωπος έκανε κριτική. Ούτε να πολιτευτεί ήθελε, ούτε κόμμα να κάνει ήθελε. Κι όμως τον υποψιάστηκαν. Ειδικά η σύνδεσή του με τους τριάκοντα τυράννους ενίσχυσε την κοινωνική δυσπιστία. Ο Σοκράτης δικάστηκε με βαριές κατηγορίες, φίλες και φίλοι. Βαρύτατες, ασέβεια στους θεούς, της πόλης και διαφθορά των νέων. Φανταστείτε, ένα τέτοιο άνθρωπο το δικάσανε και περιμένετε από τους νεοέλληνες που είναι χειρότεροι από τους Αθηναίους της αρχαίας Ελλάδος, γιατί εκεί τουλάχιστον είχαν μια παιδεία ελληνική και ελληνοκεντρική όσο μπορούσαν. Αυτοί εδώ, εμείς σήμερα οι νεοέλληνες, δεν έχουμε καμία παιδεία ελληνοκεντρική. Είναι εκμαυλισμένη, δυτικότροπη, δυτικόδουλη παιδεία. Και να πω το εξής, η δίκη του έγινε μπροστά στους Αθηναίους. Μπροστά! Κατέληξε στην καταδίκη στο θάνατο. Μπορούσε να την κοπανίσει ο ίδιος. Αλλά είπε το εξής, δεν αρνούμε τους νόμους της πόλεώς μου. Δηλαδή τι είπε, ξέρω ότι έχω δίκιο, μου δίνουν ένα πιωτοκόνιο, πηγαίνουν οι μαθητές του και του λένε πληρώσαμε τους δεσμοφύλακες να σε βγάλουν έξω και λέει μισό λεπτό, εγώ δέχομαι τους νόμους και δεν δραπετεύω. Η στάση του αυτή προβάλλεται στο διάλογο του Κρήτονα, στον Πλάτωνα, όπου τονίζει την πίστη σου στην πολιτεία, άσχετα αν διαφωνεί με τους όποιους άδικους νόμους. Δείτε μια ποιότητα ανδρός, ποιότητα ανθρώπου. Θυμίζει λίγο, εν πάση περιπτώσει, τον Ιησού. Άνθρωπος ο ένας, Θεός ο άλλος, αλλά και εκείνος θα μπορούσε ως Θεός να την κάνει Λούις. Να μην ασχοληθεί καθόλου μαζί μας. Κι όμως ήρθε για να μας ξεπλύνει από τις αμαρτίες μας. Δεν είναι συγκριτισμός αυτό που λέω. Ένας είναι Θεός, άλλος είναι άνθρωπος. Αλλά ο Σοκράτης τιμούσε τους νόμους με τους οποίους διαφωνούσε. Απλά είναι τα πράγματα. Τι σχέση έχουμε εμείς, οι νεοέλληνες, με αυτό το πράγμα? Καμία, παιδιά. Αλλά ως νεοέλληνες μοιάζουμε τους αρχαίους Αθηναίους. Έχουμε τα ίδια κουσούρια και τους αρχαίους Έλληνες. Τις ίδιες, αν θέλετε, αρνητικές εκφάνσεις. Αυτά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, να ξαναψηφίσει ό,τι του λένε οι δημοσκόποι, ό,τι του λένε τα κανάλια, ό,τι του λέει το σύστημα. Ποιο λέει το σύστημα, τι υπερπροβάλλει. Όταν σε υπερπροβάλλει το σύστημα, έστω και αρνητικά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτό για το Χαριτάτη, το φίλο μου. Ο οποίος, όπου τον πηγαίνω με διακόπτη κάθε 20 δευτερόλεπτα, πήγε μετά ο άλλος εκεί πέρα, εκπρόσωπος του Τσίπρα, τον είχε εκεί χωρίς αντίλογο. Έλεγε τα δικά του. Πηγαίνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί και το ίδιο. Πήγε και ο άλλος. Πήγε η κυρία που κάνει το κόμμα, μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, θεούσα ο Χαριτάτος. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Σοβαρά? Έτσι είναι η δημοσιογραφία? Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε μου, και το συμπαθώ τον Σπύρο. Μέχρι εδώ όμως. Θα λέμε και την αλήθεια. Δεν γίνεται.

Έχουμε ρίξει όλοι το βάρος μας στην κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα μάτια μας είναι στη Μέση Ανατολή και είναι λογικό γιατί εξαρτώμαστε από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με τα κοιτάσματα με το πετρέλαιο. Έχουμε χάσει το δόγμα Μονρό. Το δόγμα το οποίο υλοποιεί ο Τραμπ αθόρυβα στην Αμερική, βόρεια και νότια, και το οποίο δεν μιλάει κανένας. Ήδη βρέθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, όχι το μεγαλύτερο κοιτάσμα πετρελαίου, που στη Βραζιλία, στη Βενεζουέλα. Νέο κοιτάσμα. Δεν πήγε τυχαία.

0: τυχαία ο Τράμπεκ. Και αυτό που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, γιατί έχουμε μία αιμονία εσωστρέφειας στην Ελλάδα και ασχολούμαστε μόνο με αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι σημαντικά, είναι ότι ο Τραμπ κάνει αυτά τα απρονοητικά εντός αγωγικών, τα αλαφροίσκιωτα εντός αγωγικών, αλλά στα της Αμερικής δουλεύει πάρα πολύ έξυπνα ώστε να επιβάλλει το δόγμα Μόνροε. Όλη η Αμερική δικό μου μαγαζί. Αυτό θέλει. Από Γρυλανδία, Αλάσκα μέχρι κάτω, μέχρι τη Χιλή και πιο κάτω, δικό μου μαγαζί σου λέει. Δικό μου μαγαζί. Δεν θα με αγγίξει κανένας, ούτε η Κίνα, ούτε κανείς. Και εδώ βλέπω ότι το ότι γύρισε την πλάτη στην Ουκρανία, γύρισε την πλάτη και στην Ταϊβάν, κλείνοντας το μάτι στην Κίνα και στη Ρωσία, ίσως, είμαι βέβαιος, στην Αλάσκα, μοιράστηκε πάλι ο πλανήτης. Απλά εμείς έχουμε εδώ τους φαφλατάδες, αυτούς που θα μας σώσουν όλους, τους εθνεγέρτες, τους κήρυκες των νέων κομμάτων που δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο, θα το κάνουν στην πορεία. Τόσο σοφοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, το κάνουν το πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο και δεν μπορούν να το κάνουν. Το Τζίπρα που ενώ κατέστρεψε την Ελλάδα, ξανά την ξαναστρέψει, θα την ξαναφτιάξει. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Στη χώρα, έτσι, Δανημαρκίας, το Σάπιο, εδώ. Δείτε όμως τι συμβαίνει. Πού? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερική με τη Γρυλανδία. Εκεί παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Ενώ όλοι παρακολουθούν τον Τραμπ στο Πεκίνο και το αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, οι Αμερικανοί κάνουν μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις τους. Η Αμερική βρίσκεται σε συζητήσεις για τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύονται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για να επαναλειτουργήσουν παλιά αεροδρόμια του Παγκοσμίου Πολέμου στη Νότια Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένου του Νάρσαρ Σουάκ, μιας πρώην βάσης των Εμικρίνιγκ Μαϊντικάλ με υπάρχον αεροδρόμιο και πρόσβαση σε λιμάνια βαθέων υδάτων. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Η Γροιλανδία είναι στο στρατηγικό πέρασμα Γκιούκ, το σημείο στραγγαλισμού ανάμεσα σε Γροιλανδία, Ισλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο που ελέγχει προσβάσεις στον Βόρειο Ατλαντικό. Ρωσικά υποβρύχια προς την Ανατολική Ακτή περνούν από εκεί μαζί με το αυξανόμενο κινέζικο ενδιαφέρον για Αρκτική. Όποιος ελέγχει αυτό το πέρασμα κατέχει μεγάλη στρατηγική ισχύ. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Νίλσεν, δεν έχει αντιρρήσεις για περισσότερες βάσεις της Αμερικής, αλλά η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη κυριαρχία με αμερικανικό έδαφος. Για τον Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε να αγοράσει τη Γροιλανδία και απέτυχε, τρεις στρατιωτικές βάσεις μπορεί να είναι το καλύτερο επόμενο βήμα.
0: Αυτό, για να καταλάβετε, σημαίνει. Είναι σένα στην αρχαιότητα και ελέγχει τον ισθμό της Κορίνθου. Ή είσαι στην Ποτίδα Χαλκιδικής και ελέγχεις την Ποτίδα. Σε μικρογραφία σας το λέω. Ή είσαι η Αίγυπτος και ελέγχεις το Σουέζ. Αυτή η περιοχή που ο Τραμπ, κομματάκι κομματάκι, χαμπάρι δεν έχει πάρει, κανείς δεν μιλάει. Όλοι ασχολούνται με εκείνο το σημείο. Και εδώ παίζονται τεράστια παιχνίδια γεωστρατηγικής και έχουμε το Μητσοτάκη να σου λέει ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο τρεις ώρες, ποιος το σηκώσει? Ποιος το σηκώσει, φέρα γόρι μου γλυκό? Ποιος πρωθυπουργέ μου το σηκώσει? Εσύ που πήγες και έκανες, πώς λένε, reunion στο Harvard, που δεν έχει καμία σχέση στη σχολή του Harvard με αυτό που σπούδασες εσύ, και πήγες κάπου αλλού και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Κεντάκι, Kennedy. Δεν είναι χορηγός ο μπαμπάς, πήγαμε στο Harvard. Έτσι και εγώ πάω στο διάστημα. Αυτά όλα είναι μηνύματα για να καταλάβετε πού πηγαίνει η Ελλάδα. Μηνύματα ελέγχου γεωστρατηγικής. Πέρα βρέχει.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά τόσα χρόνια στη Βουλή όσο είμαι, μπόρεσα και τουλάχιστον σε επίπεδο προσωπικό να μην φυγομαχήσω και να πολεμήσω με όλους τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Ήμουν ο μόνος που το έκανε με τέτοιο τρόπο και το κάνει με τέτοιο τρόπο. Όλοι οι άλλοι, ό,τι να είναι.
1: Αυτή είναι η αποφώνηση ακριβής. 57 νεκροί. Ερηνίες δεν έχετε. Θα βάλουμε φυλακή αυτούς που έκρυψαν το έγκλημα.
2: Είναι πραγματικά λυπηρό. Έως και πραγματικά χυδαίο. Τέτοια πολιτική εκμετάλλευση ανθρωπίνων τραγωδιών και ενός δυστυχήματος, ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί να έχει συναντήσει κάποιον.
1: Αν είναι να βγει αλήθεια, θα βγάλω τα πάντα για να πάτε φυλακή γιατί συγκαλύψετε ένα έγκλημα.
2: Κανονικά θέλω να πάτε σε έναν ιερέα να εξομολογηθείτε. Γιατί αυτό που κάνετε προηγουμένως είναι βαρύ αμάρτημα, κύριε.
1: Εσύ ούτε σε ιερέα μπορείς να πας με το γάμο που φιλοφίλων που ψήφισες, φαντάζομαι. Εγώ μπορώ να πάω σε εκκλησία και να ανάψω ένα κεράκι. Εσύ σίγουρα δεν μπορείς. Κουβαλάς μεγάλο φορτίο αμαρτίας. Πώς κοιμάστε τα βράδια πραγματικά? Έχω στα χέρια μου την τελευταία συνομιλία και να τη διαβάσω. Μια κοπέλα που μετά τη σύγκρουση είχε μια ειδική εφαρμογή στο κινητό της, η οποία επικοινωνεί αυτομάτως με το 112. Θα διαβάσω τη στοιχομηθεία μεταξύ της κοπέλας που κοίταται κάτω μέσα στα συντρίμια και του 112. Αυτή υπάρχει στη δικογραφία, κύριε Γεωργιάδη. Αυτή η στοιχομηθεία, όχι, θα σας πω τώρα τι αποδεικνύει. Από τεχνική πραγματογνωσύνη αποδεικνύει ότι ζούσαν άτομα πριν γίνει η έκρηξη, κύριε Γεωργιάδη. Από την έκρηξη κάει και ο κόσμος, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Μητσοτάκη. Και έχασα τον προσωπικό μου φίλο που εσύ προσωπικά αφισβήτησες, τον Γιώργο Κυριακίδη. Και ήμουν εδώ απέναντί σου. Και το πήρα πριν από λίγο, υπάρχει το ηχητικό. Εγώ θα ντρεπόμουν με όλα αυτά, πραγματικά. Θα ντρεπόμουν. Έπρεπε να είχατε φύγει από την επόμενη μέρα. Όχι γιατί έγινε το δυστύχημα. Συνέβη. Γιατί το κουκουλώσατε. Το μπαζώσατε. Και κρύβεται ακόμη και τώρα το ξυλόλιο. Όλη η τεχνική μελέτη υπάρχει στο γραφείο μου, έρθει να φάει τον ωστόσο. Αυτή είναι η αποφώνηση ακριβής. 57 νεκροί. Ερηνίες δεν έχετε. Εμείς υποσχεθήκαμε, θα πάμε αυτή την ιστορία μέχρι τέλους. Θα βάλουμε φυλακή αυτούς που έκρυψαν το έγκλημα.
2: Είναι πραγματικά λυπηρό. Έως και πραγματικά χυδαίο. Το να έχει το Κυριάκ Βελόπουλο σχεδόν σε κάθε του ομιλία στη Βουλή και να μιλάει για τα Τέμπη. Τέτοια πολιτική εκμετάλλευση ανθρωπίνων τραγωδιών και ενός δυστυχήματος, ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί να έχει συναντήσει κάποιον.
1: Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε τι είναι χυδαίο? Να έρχεται εδώ ένας υπουργός που έχει κάνει χίλιες κολοτούμπες και να αφισβητεί έναν άνθρωπο που τον ξέρει 30 χρόνια ότι σκοτώθηκε ο φίλος του στα Τέμπη. Αυτό είναι χυδαίο, Άδωνη Γεωργιάδη. Και ήταν και πρόστιχο. Κατάλαβες? Για να ξέρουμε τι σημαίνει χυδαίο. Δεύτερον, πάλι τη μισή αλήθεια λες. Εγώ σου έβγαλα τη συνομιλία μου του 112 με το κινητό τηλέφωνο που υπάρχει μέσα στην δικογραφία. Οι συγγενείς που αναφέρεις, υπάρχουν και άλλοι συγγενείς.
0: Αυτά για να ξέρετε ποιοι κάναν αγώνα για το θέμα του Τεμπών. Γιατί για όλα αυτά εγώ εισέπραξα μια αγωγή 300 και πλέον χιλιάδων ευρώ. Και κάποιοι άλλοι πάνω σε αυτή την ιστορία έκαναν πολιτική πορεία και κόμμα. Όταν τα έλεγα εγώ, οι περισσότεροι από σαν τον Άδωνη και οι υπόλοιποι λέγανε ότι το εκμεταλλεύαμε, που δεν το εκμεταλλεύτηκα ποτέ μου. Έχασα φίλο εκεί. Τώρα που το κάνουν οι άλλοι το κόμμα, γαργάρες το σύστημα. Δεν μιλάει, δεν λαλάει κανένας. Το προσπερνάω και θα συνεχίσω μέχρι τέλους, γιατί για 57 αγωνίστηκα εγώ. Όχι για έναν. Όχι για έναν. Για 57 αγωνίστηκα. 57 ψυχές και θα συνεχίσω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Εδώ είμαστε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, όπως έχουμε προαναγγείλει. Από τις 6 ώρα το πρωί, λέει σε λίγα λεπτά, κύριε πρόεδρε, ο πρόεδρος
1: της Ελληνικής Λύσης. Μια μισή ώρα μετά,
0: για να κρατήσει τον κόσμο. Τρεις ώρες μετά.
1: Το διόρθωσες.
0: Έμα, είναι δυνατόν. Έμα, ψέματα.
2: Ο κόσμος πρέπει να μείνει εδώ πέρα, να περιμένει.
1: Τουλάχιστον εσείς το διορθώνετε εύκολα.
0: Έτσι.
1: Οι δημοσκόποι δεν το διορθώνουν.
0: Κύριε πρόεδρε.
2: Θα σχολιάσετε δημοσκοπήσεις, πώς το πάθατε.
0: Όχι.
1: Ηρωνία ήταν.
2: Σχολιάστε δημοσκοπήσεις.
1: Εγώ ήθελα να σχολιάσω κάτι σοβαρότερο που κάνω το πρωί με την εφορία.
0: Τι λέτε, ποιο λέτε, απ' όλα.
1: Με την εφορία αυτά.
2: Α, με,
0: με τη βία κατά των εφοριακών. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει και μέσα στη Βουλή. Στην Ελλάδα υπάρχει η τυραννία της δίθεν διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αμολάς τους κυνηγούς κεφαλών που λέγονται εφοριακοί, μπαίνουν στην επιχείρησή σου, δεν ξέρουν ούτε αυτή τι σημαίνει μια επιχείρηση και μπουκάρουν και κάνουν έμεσους ελέγχους. Ξέρετε τι σημαίνει έμεσος έλεγχος. Κάτω δοκούν. Αποφασίζουν, θα πληρώσεις πρόστιμο τόσο. Και όταν ο πολίτης αντιδρά, πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να πληρώσει το 50% του προστίμου που επέβαλε ένας εφοριακός νταβατζής του κράτους. Γιατί ο εφοριακός είναι νταβατζής του κράτους. Είναι κυνηγός κεφαλών. Είναι άθλια η συμπεριφορά των εφοριακών σε πολλές των περιπτώσεων. Όχι όλοι. Και εδώ ακριβώς έρχεται και αυτό που έχω πει στη Βουλή. Επαναλαμβάνω. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα είχα λέξει όλους τους εφοριακούς από το 1974 και όλους τους πολεοδόμους.
0: Mm-hmm.
1: Θα τους δείτε όλοι να μένουν στα βόρεια προάστια, να μένουν στην νότια Αθήνα, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και αναρωτιέμαι με 2-3 χιλιάρικα μισθό πώς τα φτιάξαν.
2: Ισοπεδωτικό είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι η αλήθεια. Είναι κυνηγή κεφαλιών. Είναι τρία χρόνια φυλακή. Επειδή ένας άνθρωπος σε μια καντίνα θα αντιδράσει επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη. Ακούστε λίγο, για να κόψω εγώ με το πόσα απόδειξη πρέπει να έχω διαδίκτυο. Έτσι.
2: Δεν είναι όλα μόνο.
1: Ηλεκτρονικά. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Συμπεριφέρονται ως νταβατζίδες.
0: Η λύση αυτό ποια είναι.
1: Θα σου πω, flat tax. Οριζόντιος φόρος, 15% δεν μπορούμε παρακάτω να πάμε. Λέμε 10, αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει 15. Οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, ότι περισσεύει φορολογείται. Και δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοντζαμπάσιδες ούτε νταβατζίδες. Σαν χώρα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Γιατί η εφορία είναι ο κυνηγός κεφαλών για να κλείσουν επιχειρήσεις. Γι' αυτό μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως κυνηγοί κεφαλών. Γι' αυτό με ενοχλεί ως άνθρωπο.
0: Να
1: δώσω ένα παράδειγμα.
0: Είναι, ναι,
1: θέλετε να κάνετε μια επένδυση στην Ελλάδα, σε μια ξένη εταιρεία ή μια ελληνική εταιρεία. Και θέλετε να κάνετε μια ερώτηση στην ΑΔΕ για να σας απαντήσει για συγκεκριμένα πράγματα, για κάποιο έλεγχο που θέλει να κάνει. Ξέρετε ότι πρέπει να πληρώσετε 5.000 ευρώ παράβολο και να περιμένετε 150 μέρες να σας απαντήσει η ΑΔΕ. Ποια είναι η ΑΔΕ, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται.
0: Εδώ θα σας κάνω το κλασικό ερώτημα κοστολόγηση.
1: Ευκολότατα.
0: Όλο αυτό υπάρχει. Ευκολότατα.
1: Η ΑΔΕ ως υπηρεσία μας κοστίζει το χρόνο 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε αυτό. Και τα πληρώνει ο Έλληνας. 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά μαζεύει χρήμα.
1: Αν εγώ δεν μαζεύει χρήμα, έτσι, κλείνει επιχειρήσεις. Δεν μαζεύει χρήμα. Μην κοροϊδεύω. Χρόνια ακούω ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Για να υπάρχει φοροδιαφυγή σημαίνει ότι έχει υψηλή φορολόγηση. Είσαι φορομπηκτικό κράτος. Τι κάνεις, οριζόντιο φόρο για να μην κλέβει κανένας. Αλλά αν κλέβεις, όπως στην Αμερική. Άμα σε ακούσει στην Αμερική, ο Αλ Καπόνε από εφορία πια.
2: Εδώ μας δείτε ότι δεν είναι λαμόγια. Και να σου πω, η φοριακή είναι λαμόγια. Η πολεοδόμη είναι λαμόγια. Όλοι λαμόγια είναι πια.
1: Δεν είναι πολεοδόμη, δεν είναι λαμόγια.
2: Όλοι πολεοδόμοι είναι λαμόγια.
1: Εγώ δεν λέω όλοι.
2: Επειδή βρέθηκε ένα ή δύο.
1: Μισό λεπτό. Αν δεν τους ελέγξουμε όλους, δεν θα ξέρουμε αν είναι όλοι. Εγώ λέω κάποιοι εφοριακοί και κάποιοι
2: πολεοδόμοι. Ναι, λέτε ότι είναι κυνηγοί και πάλι είναι εφοριακοί.
1: Είναι.
2: Μα έχετε δει, είναι αυτή.
1: Έχω δει να μπαίνει σε επιχείρησή μου κλιμάκιο τεσσάρων.
2: Αν δεν κόβονται αποδείξει, καλά σα κάνει.
1: Γυρίζουν και λένε. Όχι. Άλλο πάω να πω. Μπαίνει καλημέρα, σα κατεβάσετε όλα κάτω. Ποιοι είστε εσεί. Ποιοι είστε που μπαίνετε σε μια επιχείρηση και του λέτε το αλλού που με ροκαματιάρε αγωνίζει το μικρομεσαίο να επιβιώσει και του λέτε κατεβάστε όλα κάτω. Ήρθαν οι νονοί τη
0: εφορία. Κύριε Πρόεδρε,
1: δεν χρειάζεται να ελέγξει. Αν έχει
0: ακούει τώρα, προσέξτε.
1: Άλλο λέω.
0: Ναι, σα ακούγει ο καταστηματάρχη ο οποίο κόβει απόδειξη.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Και ο απέναντί του δεν κόβει απόδειξη.
1: Δεν καταλάβατε τι είπα. Δεν θα χρειάζεται να κυνηγάω κανέναν να έχω οριζόντιο φόρο. Όταν έχω ένα κράτο άδικο που λέει για τη διαφάνεια μόνο για τον πολίτη, γιατί ο πολιτικός δεν έχει υπόθεν έσχεση, δεν ελέγχεται. Γιατί ο πολιτικός δεν διώκεται. Η εφορία δεν κυνηγάει τους πολιτικούς, ούτε τους υπουργούς που τις άφησαν. Είναι ένα άδικο κράτος. Άρα, οριζόντιος φόρος και τελειώνει το πρόβλημα. Εγώ, νταβατζίδες στη χώρα, δεν θα επιλέξω.
2: Λέτε ότι κυβερνήσετε, αλλά μόλις χάσατε τους εφοριακούς και τους πολεοδόμους.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνω. Με ενδιαφέρει, ακούστε, εγώ θέλω να υπηρετώ το μικρομεσαίο. Το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Όπως μικρομεσαίο επιχειρηματία είμαι και εγώ. Mm. Έτσι. Ξέρω το πρόβλημα και πώς λύνεται. Γι' αυτό λέω flat tax. Και δεν είπα όλοι εφοριακοί και όλοι πολεοδόμοι. Αλλά για να μην πω όλοι, πρέπει να ελεγχθούμε όλοι. Όλοι να ελεγχθούμε.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Πάμε και σε άλλα.
1: Όταν ο πολιτικός μπορεί να έχει τη μαλφή σπίτι του κόσμου, δεν τα δηλώνει. Να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει νόμος που λέει ότι ο πολιτικός μπορεί να έχει και 5 εκατομμύρια διαμάντια να μην τα δηλώσει το πόθεν έσχες ή να έχει πίνακες ζωγραφικής. Στην πολεοδομία τον έναν που πιάσανε.
2: Πού το γράφει αυτό.
1: Ε, υπάρχει διάταξη, σας το είχα πει και παλιά.
2: 5 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Μπορώ να έχω 5 εκατομμύρια σε διαμάντια να μην τα δηλώσω.
0: Μάλιστα.
1: Τι μαλαφή. Ο πολεοδόμος που πιάσαν ο ένας ξέπλανε τα λεφτά του με πίνακες ζωγραφικής.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτοί δεν εκτιμώνται. Τον αγόρασα πριν 10 χρόνια, ένα χιλιάρικο, τώρα κάνει 10 εκατομμύρια.
0: Πάμε και να σου προλάβουμε να σχολιάσουμε και τα
1: υπόλοιπα. Άδικο κράτος δεν θα υπάρχει.
0: Κύριε Πρόεδρε.
1: Και δεν λέω όλοι οι εφοριακοί και όλοι οι
0: πολεμικοί. Να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να μας δώσετε απαντήσεις.
1: Όχι, γιατί η εφορία είναι σημαντικό θέμα, ξέρετε.
0: Δεν, γι' αυτό και πήρε σε δώσει τόσο χρόνο.
2: Σημαντικό.
0: Λοιπόν, μεταναστευτικό. Τη βουλιάζεστε, τη βουλιάζει τη βάρκα.
1: Τη βουλιάζει. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή τη εξυπνακισμού.
2: Για εξηγήστε το μας αυτό, πώς το σκέφτεστε εσείς.
1: Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας. Είτε αυτό λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Ιταλία. Μόνο με άδεια δική μου θα περνάει.
2: Στη βάρκα πάνω είναι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback. Όταν συμβεί.
2: Άλλο να τη γυρίσει πίσω και άλλο να τη βουλιάξει.
1: Δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Σαφώς και θρηνής για τα θύματα, αλλά όταν γίνεται.
2: Όχι με... πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Άμα τη βουλιάζει έτσι.
1: Αυτό είναι ειδική ερμηνεία.
2: Εσύ πάμε, τη βουλιάζει.
1: Θέλω να προστατεύσω το ελληνικό κράτος.
2: Αν έχει μέσα παιδιά και μάνες, τάγα τη βουλιάξει.
1: Θα δηλώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι οι γυναίκες, είναι η ασπίδα τους. Θα πω το εξής.
2: 80 τι σημαίνει, τι μετράτε. Θα πω το εξής.
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω.
2: Άλλο να μην επιτρέπεις, άλλο να βουλιάζεις.
1: Παρακαλώ.
0: Τις συνέπειες, τις νομικές συνέπειες για τη
1: χώρα. Δεν υπάρχει η συνέπεια νομική, φυλάω τα σύνορά μου.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Ποια είναι η συνέπεια.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχεις συνέπειες.
1: Απαντώ, ρωτώ, ποια είναι η συνέπεια.
0: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Δεν με ενδιαφέρουν.
0: Δικαστήρια, πώς.
1: Δεν με νοιάζουν. Δεν με ενδιαφέρουν τα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Να πω όμως κάτι.
1: Τα δικαιώματα των Ελλήνων είναι υπεράνω του όποιου δίθεν δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα η πολιτική που προτείνεται για να καταλάβω. Στο μεταναστευτικό είναι ότι εγώ φυλάω τα σύνορά μου και βουλιάζω πιο πάνω να μπει μέσα.
1: Πολιτική...
0: Μετανάστευση, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ή έχετε και έναν άλλο τρόπο πολιτικής, γιατί εδώ νομίζω ότι βγαίνουμε προς άκρα. Όχι για εσάς, βγαίνουμε προς άκρα ψήφων. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν με τα άκρα. Έτσι. Είτε ότι να μην τους σκοτώνουμε, τους κάνουμε, τους δείχνουμε, τους ράνουμε.
1: Εγώ ξέρω το Σύνταγμα.
0: Και στην πράξη ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν γίνεται.
1: Τότε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Έτσι, να πούμε ότι δεν
0: έχετε
1: έχουμε
0: πρόταση.
1: Σύνορα. Σας είπα, δεν έχουμε σύνορα. Σας εξηγώ. Δεν έχουμε σύνορα και τα αφήνουμε ξέπραγμα.
0: Δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον
1: δεν
0: κόσμο.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Η Ιταλία έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
0: Βουλιάζει.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βουλιάζουν. Ναι. Το ξέρετε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει καταδικαστεί, αλλά και τι έγινε. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν. Θα το κάνουμε και εμείς. Θα το εφαρμόσουμε ακριβώς. Δεν θα ξαναμπεί στην Ελλάδα άνθρωπος. Μου κοστίζει
2: άλλο να
1: αυτό.
2: Ξαναμπεί, άλλο να βουλιάζει.
1: Ξέρετε πόσο

0: Ο Κυριάκος
1: δεν είναι ερώτημα αυτό.
0: Μου λέει, δεν με νοιάζει να πνιγούν παιδάκια.
1: Αυτό είπα εγώ.
0: Πείτε.
1: Εγώ είπα, θέλω να προστατεύσω τους Έλληνες πολίτες από την αθέα λαθομετανάστευση.
0: Αυτός είναι ο τρόπος.
1: Λέω λοιπόν, αυτή η υπεραπλούστευση από την πλευρά των δημοσιογράφων, από τη δική σας, να λέτε για τα παιδάκια πάντα. Γιατί δεν λέτε για αυτόν που θόπευσε χθες στην Κρήτη τα δεκάχρονα.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν λέτε αυτόν που αποκεφάλισε ο Σομαλός στην Ιρλανδία. Τον αποκεφάλισε κανονικά. Θα προστατεύσω λοιπόν τους Έλληνες από τέτοια φαινόμενα. Δεν θα ξανάρθει κανένας μέσα.
2: Οι παράνομοι να φυλακιστούν.
1: Μόλι παράνομοι.
2: Δεν είναι όλοι παράνομοι.
1: Όλοι παράνομοι.
2: Ψάχνουν να βρουν και ένα καλύτερο αύριο.
1: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Δεν έχουμε και στην Ελλάδα γιατί.
1: Τα έχουμε μπερδέψει.
2: Ήταν η γη της απαγγελίας.
1: Τα έχουμε μπερδέψει. Με βάση το Σύνταγμα είναι όλοι παράνομοι πλην αυτών που έχουν πολεμικές επιχειρήσεις και είναι γειτονική χώρα.
2: Ωραία.
1: Ούτε η Τουρκία έχει πόλεμο.
2: Ωραία.
1: Ούτε η Αίγυπτος έχει πόλεμο.
2: Ας πούμε
1: άντε τη Λιβύη να το καταλάβουμε.
2: Ας πούμε ότι είναι όλοι παράνομοι. Είναι μέσα. Τριαντάριδες, εικοσάριδες, άντρες, για να με ηρεμήσετε λίγο.
1: Το 99%.
2: Το 105%. Και είναι για κάποιες γυναίκες με παιδιά. Τι κάνουμε, τη βουλιάζουμε τη βάρκα.
1: Παιδιά, δεν σε καταλαβαίνω
2: αυτό
1: πραγματικά.
2: Δεν λέτε.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Αυτό λέτε.
0: Όχι, ανθρώπινη κουβέντα.
2: Είναι... Αυτό λέτε.
1: Παιδιά, εδώ στην πολιτική πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Θες να διασφαλίσεις τα σύνορά σου. Mm-hmm. Δεν είμαι ο πολίτης ο οποίος έχω μια ευαισθησία και είμαι άνθρωπος κτλ. Αυτά ξεχαράστε.
2: Άλλο τη διώχνεις.
1: Πρέπει να είσαι κυνικός.
2: Άλλο τη διώχνεις.
1: Κυνικός. Στην
2: άλλο
1: πολιτική δυστυχώς το συνέστημα πρέπει να έπεται του κυνισμού της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων γηγενών πολιτών.
2: Η κυβέρνηση το κάνει αυτό.
1: Όχι.
2: Τώρα γιατί το αποφορήθηκε.
1: Τον τροχονό μου κάνει.
2: Βοηθήσει γιατί το έπαιξε αυτό.
1: Τι είπε αυτό. Για να μαζέψει ψηφιαλάκια. Αφού στο νόμο που φέρανε, από κάτω καταβλέπατε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται για τα συνόδευτα παιδιά. Το λέει μέσα.
2: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι παιδάκια, τα οποία είναι 22 χρονών, μουσάτι και δηλώνουν 16 χρονών για να παίρνουν 3.000 το μήνα. 3.000 το μήνα μας βγαίνει το κάθε συνόδευτο. Και ο Έλληνας συνταξιούχος δεν έχει να φάει. Ο συνταξιούχος έχει 400-300 ευρώ. Ο λαθρομετανάστης που γίνεται παράνομα στην Ελλάδα και τον αφήνουμε να περνάει έτσι όπως λέτε εσείς, θα παίρνει 3.000 το μήνα για να το συντηρήσω εγώ. Μάλιστα. Όχι ρε παιδιά.
2: Ωραία.
1: Πρώτα θα κοιτάξω τους Έλληνες και αν μπορώ να φιλοξενήσω.
2: Φαντάζομαι όλοι τους Έλληνες κοιτάνε.
1: Όχι.
2: Τι, όχι, τι, κοιτάζει μετανάστες πρώτα.
1: Ξεχνάτε ότι είναι business το λαθρομεταναστευτικό.
2: Ναι, είναι business, ναι.
1: Τεράστια business.
2: Αυτούς μπορεί να πιάσει κάποιος.
1: Δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτούς μπορεί να πιάσει κάποιος.
1: Αφού δεν κλείνουν τις ΜΚΟ.
2: Αυτό
1: δεν κλείνουν τις ΜΚΟ.
2: Αυτή είναι δύσκολη δουλειά όμως.
1: Ακούστε λίγο.
2: Το να λέω ωραία λόγια ότι θα δουλειάξω, θα κάνω και τα λοιπά για να φτιάξω το ακροατήριο είναι μια χαρά.
1: Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια.
2: Την business δεν την κάνει κανένας
1: όμως. Να ολοκληρώσω λίγο.
2: Όχι, σας λέω, σας το λέω για το καταλάβουμε.
1: Προσπαθώ να απαντήσω τους ώρα.
2: Ναι, αλλά δεν θέλω να ρωτάμε.
1: Δεν θέλω
2: να ρωτάμε.
1: Μα δεν ρωτάτε.
0: Κύριε Πρόεδρε.
1: Πάμε από ερώτηση και δεν απαντάω. Να ολοκληρώσω την απάντηση.
2: Να απαντάτε.
1: Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν γρανάζια και παραφιάδες μέχρι και το Μαξίμου. Η μπίζνα αυτά είναι δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή σε ένα καμπ για να γίνει χρειάζονται air condition, κρεβάτια, παπλώματα, catering. Η μεγάλη μπίζνα. Mm-hmm. Αυτά είναι λεφτά που τα παίρνουν οι κολλητοί, οι γαλάζιες ακρίδες. Mm-hmm. Δεν τα παίρνει ο Μάνος ο Νιφλής και ο κ. Κολοκυθάς. Mm-hmm. Αυτά για να κοπούν δεν θα κοπούν ποτέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόβεις τη ροή, δεν χρειάζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γεια σας, να πάτε στη Γαλλία και στην Γερμανία που ήρθετε, κύριε.
2: Okay.
1: Απλά πράγματα
2: εκεί. Πάμε στην πολιτική συζήτηση τώρα στην άλλη πολιτική
1: συζήτηση.
2: Αυτή την πιο πίσω.
1: Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την αναθεώρηση που σήμερα συζητάμε.
0: Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε.
1: Σοβαρό θέμα.
2: Ένα λεπτό
1: δώστε. Πάμε για ιδιωτικό νερό.
2: Ένα λεπτό δώστε μας. Βελόπουλος. Παίρνει ένα ποσοστό η ελληνική λύση στις εκλογές. Είναι κόμμα που θα συνεργαστεί με κάποιον μετά τις εκλογές.
1: Η επανάληψη των ερωτήσεων και η επανάληψη των απαντήσεων είναι.
2: Ρωτάμε όλους.
1: Καλά, καλά. Για μένα το λέω.
2: Ρωτάμε όλα τα κόμματα.
1: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν τους. Τους ξέρω, τους βλέπω στη Βουλή πόσο πολιτικά
2: έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι ο Βελόπουλος θα δώσει τελικά χείρα βοηθεία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία, γιατί δεν κάνουμε το αντίθετο.
2: Το κάνουμε,
1: το πιο λογικό. Ποιο είναι το λογικό. Ναι. Το λογικό είναι ότι είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα τη Νέα Δημοκρατία, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία.
1: Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους. Φαίνεται ότι η συνεργασία γίνεται υπόγεια ήδη. Να σου πω και κάτι ακόμα. Το Τζίπρα, ποιος τον έκανε στα Δυτικά Βαλκάνια εκεί υπεύθυνο προεδρυλίκη του σε αμερικάνικη θέση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ψήφισαν για να τον βάλουν
2: ο
1: εκεί.
2: Ο Τσίπρας μπορεί να κυβερνήσει ξανά.
1: Ποιος Τσίπρας.
2: Αυτό, Άλεξ Τσίπρας.
1: Αυτό που ενδιαφέρει τον Τσίπρα τώρα, ρε παιδιά, είναι η επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το λέει κανένα σας. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω σε όλους τους δημοσιογράφους.
2: Δηλαδή.
1: Γιατί το λέτε εσείς. 18 εκατομμύρια είναι. 13 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό που ενδιαφέρει, γι' αυτό λέει.
0: Κάνει. Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Κάνετε λάθος. Αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσκολλήσει επάνω, παίρνει την επιχορήγηση. Όλα είναι τα λεφτά. Ας μάθει ο ελληνικός λαός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι στη συνεργασία με εφορίε.
1: Άλλο σα λέω.
0: Αν έχετε κάποιο στοιχείο.
1: Άλλο σα λέω. Το πρόβλημα,
0: το γιατί
1: το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιχορήγηση πώς θα πάει στο Τσίπρα.
2: Okay.
1: Και εγώ ρωτώ ένα τύπο ο οποίο θέλει να σώσει την Ελλάδα να κοιτάει την επιχορήγηση. Α βγάλει για να κάνει δήλωση. Mm-hmm. Δεν θέλω την επιχορήγηση.
0: Μα αφού δεν συνεργάζεται κανένα με το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι τα ίδια. Ψάχνουν φόρμουλα. Λέγανε στην αρχή δεν θα πάρω κανένα.
0: Ελάτε να έχετε να πάρετε το χρόνο για το Σύνταγμα. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για την αλλαγή του Σύνταγματος.
1: Βέβαια. Τις έχουν καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά θα πω το εξής. Υπάρχουν δύο παγίδες σημαντικότητες στην

0: θεώρηση συντάγματος. Το πρώτο είναι το άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι αγαθό. Δεν μπορεί να το κάνει το νερό, το κάνει εμπόρευμα. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον ξεπερνάμε το Σύνταγμα και μπαίνουν ανεμογεννήτρες όπου θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις. Mm-hmm. Με συνταγματική κατοχήρωση. Φέρνει η Νέα Δημοκρατία να γεμίσουμε την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες σε παραλίες, σε θάλασσες, σε νησιά, σε βουνά, όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης. Μέχρι τώρα υπήρχαν και αναχώματα του Συντάγματος. Mm-hmm. Τώρα δεν θα υπάρχει το κόλλημα του Συντάγματος. Και αυτό είναι έγκλημα που κάνει ο Μητσοτάκης. Στην αναθεώρηση, εγώ λέω το εξής. Κόμμα που χρωστάει. Κόμμα που χρωστάει σε εφορία, ΔΕΗ και τα λοιπά και δάνεια, να μην μπορεί να συμμετέχει σε εκλογές. Κόμμα το οποίο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα με σχέδιο συγκεκριμένο στον Άρεο Πάγο ή στο Ελεκτικό Συνέδριο, κοστολογημένο κανονικά όμως με έλεγχο, να μην κατεβαίνει σε εκλογές. Mm-hmm. Γιατί κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα. Όλοι σας το λέω εντύμως, γνωριζόμαστε χρόνια, κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα σοβαρό όπως έχουμε εμείς 400 σελίδων. Βγαίνει ο καθένας, αντιγράφει την ελληνική λύση. Ό,τι λέμε, επιβεβαιωνόμαστε και μετά γίνονται οι ήρωες αυτοί. Ακόμα συζητάμε για σκάνδαλα τα οποία γίνονται. Και τώρα γίνονται σκάνδαλα.
1: Τώρα και εσείς από την άλλη πλευρά θα γίνετε και λέτε σήμερα το πρωί, εγώ θα καταργήσω την εφορία. Δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο την εφορία.
0: Αυτή την εφορία, ναι, μα σα λέω.
1: Αυτή την εφορία.
0: Ακούστε λίγο. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Όταν λες οριζόντιο φόρο, δεν χρειάζεσαι 3.000-4.000 εφοριακού. Οριζόντιο φόρο. Απλά τα μαλάκια. Καταργώ αυτή την εφορία. Τέλος. Δεν θα υπάρχει εφορία.
2: Μια ερώτηση που μου έχει μείνει στο κενό για τις συνεργασίες. Επειδή είπατε πριν με αυτούς δεν συνεργάζομαι κανέναν από αυτούς που είναι στη Βουλή. Από αυτούς που δεν είναι στη Βουλή. Με το κόμμα της κυρίας Καστιανού μπορεί να συνεργαστείτε.
0: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με την κυρία Καστιανού που είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων. Έκανε ένα κόμμα η κυρία Καστιανού. Καλά κάνει και το έκανε. Έλεγε δεν θα κάνει. Έκανε αναξιοπιστία. Έλεγε ότι κάποιος έδινε λεφτά, αλλά δεν μας είπε πως έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Δεν έχει πρόγραμμα. Βγαίνει ο άλλος ο υπεύθυνος του, τον είχατε και εδώ, και λέει το πρόγραμμα το κάνουμε στην πορεία. Δεν γίνεται τώρα πολιτική, έτσι, παιδιά. Πολιτική σημαίνει κάνω κόμμα, έχω πρόγραμμα και ξεκινώ και ενημερώνω τον ελληνικό λαό. Αυτά δεν είναι κόμματα. Θα το πω ευθέως. Είναι φούσκες, μπαλόνια που τα φουσκώνει το σύστημα. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο που ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με τον Τσίπρα. Στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνια με τον Τσίπρα. Ακούγονται κάθε βράδυ σαμπάνια που ανοίγουν. Ήρθε ο Τσίπρας, τους βόλεψε μια χαρά. Ξαφνικά 37% είναι η Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Mm-hmm. Και θέλω κάποια στιγμή να καταλάβουν οι Έλληνες, και να το ξαναπώ, ότι τώρα που μιλάμε, τα δισεκατομμύρια περνάνε έτσι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, γιατί ξέρω ότι κάνετε αγώνα για τους αγρότες. Και το πρωί σας ακούγα. Ξέρετε ότι έχει γίνει μια πλατφόρμα. Την έχω μπροστά μου, το έγγραφο εδώ. Δείτε εδώ. Το εδώ είναι. Έγγραφο από το voicenews.gr, το site είναι. Το έβγαλαν σήμερα. Ναι, ναι. Έγγραφο για να κάνουν πλατφόρμα, λέει, για τους εμβολιασμούς ευλογιάς. Δώσαν 310 χιλιάρικα. Δεν λειτουργήσε ποτέ η πλατφόρμα. Τα λεφτά φύγανε. Έγγραφο. Δόθηκαν 310 χιλιάρικα και δεν υπάρχει πλατφόρμα. Τα πήρε κάποιος. Οι κάμερες τι γίνανε που δεν δουλεύουν του κύριου Κυρανάκη. Mm-hmm. Τα λεωφορεία που πήγαινε να παραγγείλει και έδωσε προκαταβολές και ακυρώθηκε από το ελεκτικό συνέδριο είναι δισεκατομμύριο όλα αυτά. Και σήμερα μαθαίνω άλλο κάτι.
2: Κάποιος τα παίρνει αυτά, δηλαδή.
0: Βέβαια. Οι κούλικοι καλά στις ακρίδες.
2: Εσύ έχετε στοιχεία ότι τα παίρνει.
0: Κάτα εδώ είναι, παιδιά. Υπάρχει ο ανάδοχος. Ποιος τα πήρε. Ποιος τα πήρε.
2: Άρα πήρε κάποιος 300 χιλιάρικα για να φτιάξει μια πλατφόρμα.
0: Πήρε 310 χιλιάρικα και δεν έγινε πλατφόρμα ποτέ. Και τώρα γίνεται
1: διαβολή. Δεν έγινε ή δεν λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί. Επίσης, άλλο σκάνδαλο.
2: Άρα το έργο έγινε, παραδόθηκε. Δηλαδή.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Όχι, το έργο παραδόθηκε.
0: Ούτε υπολογιστή δεν υπάρχει, σας λέω.
2: Και αν το έφτιαξα εγώ το έργο όμως και το πήρε. Η κυβέρνηση το έκανε.
0: Δεν παραδόθηκε τίποτα, σας λέω. Αέρα κοπανιστό. Τώρα γίνεται διαγωνισμό για 27 πολιτήρες αρχαιολογικού χώρου. 27. Να πουλάνε διάφορα αντικείμενα, ιδιωτικοποίησε το παράθυρο χωρίς διαγωνισμό. Φωτογραφικός διαγωνισμός. 5 εκατομμύρια τζίρο που πρέπει να πάρει μέρος. Ένας είναι αυτός. Φωτογραφικός διαγωνισμός. Είναι τα γνωστά εδέσματα ενός μεγάλου
2: κόμματος. Εκλογές πότε βλέπετε για να κλείσουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Εκλογές πότε βλέπετε για να κλείσουμε.
0: Βλέπω Οκτώβριο και να μην κλείσουμε γιατί. Αυτό είναι το δυσάρεστο.
2: Οκτώβριο βλέπετε.
0: Ναι.
1: Τώρα πείτε για να κλείσουμε.
0: Αυτό εδώ ξέρετε τι είναι αυτό. Την ώρα που εμείς στέλνουμε πάτριο Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία κάνει κόμβο σιδηροδρομικό και οδικό για να μεταφέρει τα εμπορεύματα της μέσω Τουρκίας. Αυτό εδώ έγινε χθες το βράδυ. Συμφωνία Τουρκίας, λεφτά. Θα τα πληρώσει όλα η Σαουδική Αραβία. Δισεκατομμύρια ευρώ. Και εμείς ασχολούμαστε, ασχολούμαστε με παραμύθια. Ακούγα τους πρωί τους άλλους δικούς εδώ που καλέσατε. Λέγανε ευκολόγια. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι, γιατί δεν κάνουμε τώρα ΑΟΣ. Κλείνω εδώ. Αυτό ξέρετε τι είναι. Η ΑΟΣ της Ολλανδίας, ξέρετε πού είναι, πάνω από τη Βενεζουέλα. Έχει τρία νησάκια δικά της. Το Αρούμπα, Κουρακάο και Βοναέρ, πώς λέγεται. Και εδώ έχει ΑΟΣ η Ολλανδία. Μάλιστα. Πάνω από τη Βενεζουέλα. Και εμείς στο Καστελόριζο, λέει κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να κάνουμε ΑΟΣ. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα. Και όταν έχει όπλα, τα χρησιμοποιείς.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Τα χρησιμοποιείς. Και στον κύριο. Τώρα ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, θα το σκεφτώ.
1: Πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Πολύ πια.
1: Πολύ.
0: Ας πούμε τον κύριο Τοψίδη, ναι, να μην γράφει τουρκικά, ναι, ναι, ευχές.
1: Α, μάλιστα.
0: Τοψίδης, περιφερειάρχης. Στα τουρκικά, ευχές. Η Θράκη δεν έχει τουρκική γλώσσα, αραβική στο Κοράνι, η συνθήκη της Λοζάνης λέει. Αυτά είναι εγκλήματα.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα στα γρήγορα, αν προλάβουμε, βέβαια να το πω. Να μιλήσουμε για τους γαλάτες. Οι γαλάτες είναι οι Γάλλοι. Μόνο που οι σημερινοί Γάλλοι δεν είναι γαλάτες. Έχουν το όνομα και το λένε μόνο οι Έλληνες. Πώς αποκαλούνται? Φρανς, Φράγκοι δηλαδή, γερμανικό φύλο. Ποιοι είναι οι κανονικοί γαλάτες? Οι γαλάτες λοιπόν έμεναν στη Γαλλία. Όταν άρχισαν να κατεβαίνουν γερμανικά φύλλα προς την κανονική Γαλλία, τη σημερινή Γαλλία, οι γαλάτες, συμπιεζόμενοι, κατέβηκαν σε γυναιξή και τέκνης, όλοι μαζί με παιδιά κτλ. Προς τον νότο, προς τα Βαλκάνια. Οι γαλάτες λοιπόν και στον νότο στην Ιταλία, αφού λέει λάτσαν τη Ρώμη, υπό τον ηγέτη Βρένο, κινήθηκαν προς την νότια, στα νότια, απειλώντας τους Έλληνες. Μιλάμε τώρα για τον 3ο αιώνα π.Χ. 3ος αιώνας π.Χ. περίπου 280-270 π.Χ. Άρχισαν να κατεβαίνουν γιατί συμπιεζόταν από γερμανικά φύλλα, οι οποίοι ήταν ανθρωποφάγοι. Οι Γερμανοί ήταν ανθρωποφάγοι, παιδιά. Τρώγανε όμως ανθρώπους. Οι Γαλάτες δεν ήταν έτσι, ήταν βάρβαροι κι αυτοί, αλλά όχι ανθρωποφάγοι. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους συνάντησε στο Δούναβι. Πάνω ψηλά, ήταν εκεί. Κατέβηκαν και μείναν στο Δούναβι. Από τον 4ο αιώνα πιεζόταν π.Χ. Όπου οι ίδιοι του ορκίστηκαν πίστη. Ναι, ότι θα παραμείνουν πιστοί. Στα τέλη όμως του 280 π.Χ., συμπιεζόμενοι και από άλλα φύλλα, οι Γαλάτες αποφασίζουν να εισβάλλουν στην Ελλάδα, η οποία ήταν σε παρακμή. Καθώς οι πολυκράτη έχαναν τη δύναμή τους, ενώ ο Πύρος βρισκόταν σε εκστρατεία στην Ιταλία. Εκείνη την περίοδο ακριβώς, ο Πύρος άφησε τα βόρεια σύνορα, ο βασιλεύς της Ηπείρου, και πήγε στην Ιταλία, γιατί κινδύνευαν οι ελληνικές πόλεις στην Μεγάλη Ελλάδα, πήγε προς αρρωγή για να χτυπήσει τη Ρώμη, να την τελειώσει. Δυστυχώς δεν μπόρεσε, γύρισε πίσω, δεν μπόρεσε. Έγιναν μικροεπαναστάσεις ελληνικών πόλεων, τα γνωστά τα ελληνικά, και γύρισε πίσω. Οι Γαλάτες λοιπόν επιτέθηκαν στη Θράκη, την Παιωνία, η Παιωνία γράφεται με όμικρον, και τη Μακεδονία, όπου τότε βασίλευε ο Πτολεμαίος ο Κεραυνός, βασιλεύς των Μακεδόνων. Παρά τις προτάσεις του για υποταγή με αντάλλαγμα φορολογία, ο Πτολεμαίος προκάλεσε σύγκρουση με αποτέλεσμα την ήττα και τον αποκεφαλισμό του. Δηλαδή ενώ τους πρότεινε να τους δίνει λεφτά και να φύγουνε, συμφώνησαν αυτοί στην αρχή. Ο Πτολεμαίος έκανε το λάθος, σίγουρος για τη δύναμή του ότι θα τους κερδίσει. Δυστυχώς τον κέρδισαν και τον αποκεφάλισαν. Οι Γαλάτες λαιλάτισαν τη Μακεδονία. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Αλλά ο Σοστένης κατόρθωσε να τους αποθήσει. Τους νίκησε. Λίγο αργότερα ο Βρένος συγκέντρωσε, ο αρχηγός των Γαλατών, μια μεγάλη στρατιά. 150.000 περίπου πεζοί, 152, και πάνω από 20.000 υπείς. Και προήλασε νότια. Η Ελλάδα ήταν σε κίνδυνο, φίλες και φίλοι. Συγκροτήθηκε μια μεγάλη συμμαχία με πάνω από 25.000, ακούστε τώρα, 120.000 οι άλλοι, 150 πώς ήταν, και οι Έλληνες μαζεύτηκαν 25.000. Βίωτοι, Λοκροί, Μεγαρείς, Φωκαείς, Αιτωλοί, Αθηναίοι, Μακεδόνες, 25.000 μόνο. 25 μόνο. Οι Έλληνες λοιπόν πήραν θέση που αλλού στις Θερμοπύλες, όπου έστειλαν υπηκό και ελαφρά οπλισμένους στο Σπεγιό ποταμό. Παρά την καταστροφή των γεφυρών, οι Γαλάτες κατάφεραν, φίλες και φίλοι, να περάσουν χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους ως χεδίες. Βάρβαροι, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Οι Έλληνες υποχώρησαν πίσω από τις Θερμοπύλες και εκεί αναμετρήθηκαν με τις εισβολείς. Οι Γαλάτες πολεμούσαν απροστάτευτοι. Ούτε περικεφαλαίες, ούτε τίποτα. Με ελάχιστα όπλα και χωρίς πανοπλία. Με αποτέλεσμα να δέχονται συντριπτικά πλήγματα από τα κόντε και τα βέλη των Ελλήνων. Οι απώλειές τους ήταν τρομακτικές και δυσανάλογες. Και υποχωρούν. Οι ελληνικές απώλειες ήταν μόνο 40 άνδρες. 40 άνδρες, όταν οι Έλληνες ενώνονται. Γι' αυτό και λέω πρέπει να ενωθούμε εμείς οι Έλληνες. Αγρότες, συνταξιούχοι, όλοι ρε παιδιά, όλοι ταξιτζίδες. Όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι επαγγελματίες εναντίον των ολιγαρχών, εναντίον της πλουτοκρατίας. Να εναντιωθούμε. Τότε ο Βρένος έστειλε μεγάλο τμήμα του στρατού του, ένα μεγάλο τμήμα, στην Αιτωλία για αντιπερισπασμό, όπου οι εισβολείς προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Οι Αιτωλοί αντέδρασαν με όλες τις δυνάμεις. Ακόμη και γυναίκες και ηλικιωμένοι πολέμησαν στη μάχη των Κοκαλίων και εξολόθρευσαν πάνω από τους μισούς Γαλάτες που είχαν εισβάλει. Οι Αιτωλοί, τώρα μιλάμε, ξέρετε, έτσι. Οι Αιτωλοί και Ακαρνάνες, μην ξεχνάτε ότι ήταν ανυπότακτος λαός. Ορισίβοι οι περισσότεροι, ακόμη και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μπόρεσε να τους κατευνάσει. Μάλλον η Μακεδονική δυναστεία, όχι ο Αλέξανδρος, η Μακεδονική δυναστεία. Δεν μπόρεσε να τους κατανικήσουν. γιατί τον ρησίβει. Όπως και οι πυρώτες, όπως και οι αγριάνες. Ο Βρένος λοιπόν προελάβει τους Δελβούς. Ο Γαλάτης Βρένος. Αλλά εκεί αντιμετωπίζει Φωκαΐς, Λοκρούς και Ετωλούς. Η μάχη ήταν απίστευτη, παιδιά. Απίστευτη. Σύμφωνα με τα χρονικογράφους, υπήρξε και θεϊκή παρέμβαση, γράφεται κατ' εκεί, με κεραυνούς, σεισμούς και κατολιστήσεις πάνω στρατό των Γαλατών. Έγινε ένα σεισμός και την πλήρωσαν οι Γαλάτες. Τη νύχτα στο στρατόπεδο των Γαλατών είχε να αντιμετωπίσει ένα άλλο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Οι Γαλάτες. Το κρύο. Το κρύο. Έπεσαν και οι πέτρες από τον Παρανασό. Αυτοί ήρθαν χωρίς να είναι προετοιμασμένοι. Απροετοίμαστοι. Οι Έλληνες αντεπιτέθηκαν με ανυψωμένο ηθικό. Οι Γαλάτες υποχώρησαν. Την ίδια νύχτα επικράτησε πανικός και οι ίδιοι αλληλοξεντώθηκαν οι Γαλάτες μεταξύ τους. Νόμιζαν ότι γίνεται εισβολή και άρχισαν να σφάζουν ένα στον άλλον. Χάσαν 10.000 άνδρες μόνο εδώ. Τελικά αποχωρούν από την Ελλάδα οι Γαλάτες και πού πηγαίνουνε, για πείτε μου, αυτοκτόνησε και ο Βρένος, πού πήγαν, ξέρετε? Οι Γαλάτες δεν πήγαν πίσω, γιατί ήταν Γερμανοί. Στη Μικρά Ασία πήγανε, στην κεντρική Μικρά Ασία. Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου που λέει, η Μικρά Ασία, έτσι, πήρε, δέχτηκε περίπου, λένε κάποιοι, 30.000 Γαλάτες. Δεν ξέρω αν είναι τόσο, μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 10, δεν ξέρω. Αλλά στη Μικρά Ασία, κάτω από την κεντρική Μικρά Ασία, από το Ικόνιο κτλ., εκεί ήταν οι Γαλάτες, σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, δεν έστειλε στη Γαλλία την επιστολή. Γαλάτες. Γι' αυτό και βλέπετε μερικούς Τούρκους σήμερα κοκκινομάλιδες. Α, πού ήρθαν αυτοί οι εξωγήινοι? Από όχι, οι Γαλατών είναι οι περισσότεροι. Οι κοκκινομάλιδες ή οι πολύ ανοιχτόχρωμοι. Ξανθή. Άντε γεια και καλά μυαλά σε όλους, παιδιά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται αμείωτη η υπερφορολόγηση της ελληνικής κοινωνίας και αυτό επιβεβαιώνεται από τα προσωρινά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2026 που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,4 δισεκατομμύρια το στόχο του προϋπολογισμού. Το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης αποτυπώνεται στα έσοδα που εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Τα τακτικά φορολογικά έσοδα καταγράφουν υπέρβαση ύψους 258 εκατομμύριων ευρώ, δηλαδή αύξηση 0,9%. Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Δήμο Αχαρνών. Οι πυκνοί καπνοί, τις οποίες είχαν καλύψει νωρίτερα μεγάλο μέρος της Αττικής. Από το συμβάν, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι και μετέβη στο νοσοκομείο. Ενώ διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας παρήχαν τις πρώτες βοήθειες έναν πυροσβέστη που εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με εξοχήματα. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτζ, ξεκαθάρισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα παραμείνουν χωρίς χρονικό περιορισμό στις ζώνες ασφαλείας του Νοτίου Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας. Γεγονός που προμηνύει την απόρριψη στην πράξη την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Κάτζ υπογράμμισε ότι όλες οι υπόγειες και επίγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στη γραμμή επαφής θα καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ διεμήνυσε ότι η αμετακίνητη αυτή θέση έχει ήδη μεταφερθεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Είσαι και παραμένεις.
1: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που, που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Ναι. Τα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω πόμως την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
0: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του Ρεμπέτικου που συγκινεί.
1: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Αυτό. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
2: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα κατασταθεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει, θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους υγεία. Εύχομαι σε όλους όμορφες στιγμές. Εύχομαι σε όλους καθαρό μυαλό. Γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση για την Ελλάδα. Προσπαθούνε να βρούνε πιόνια τα οποία θα εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουνε.

Okay, λοιπόν. Μιας και το εμπορικό τμήμα πήγε βόλτα με το καπί, μας έφερε εδώ πέρα ένα δώρο. Μας έφερε μια σφυρίχτρα. Βλέπετε? Μια σφυρίχτρα που ακούγεται σαν πουλάκι. Και επειδή έχω σκοπό να κελαϊδίσω σήμερα, θα το πάμε κάπως έτσι.

Θα τα κελαϊδίσω. Λοιπόν, έκανα μία ανάρτηση, σχολίασα λίγο την αλήθεια περί Καριστιανού και μου την πέσανε και με βρίζουνε και φωνάζουν και τσιρίζουν και τραβάνε τα μαλλιά τους. Έχουν πέσει μισή σε κατάθλιψη και άλλοι μισή λένε ότι είμαι απαράδεκτος. Γιατί είπα ότι αποκαλύψαμε ένα σωρό πράγματα. Γιατί είπα ότι οι συγγενείς αλλιώς ξεκίνησαν, αλλού πηγαίνανε και αλλού κατέληξαν. Γιατί είπα ότι οι πραγματογνώμονες άλλα λέγανε και πλέον τρέχουν να μαζέψουν ψήφους. Και σπάστηκαν κάποιοι. Σπάστηκαν. Φοβήθηκαν. Και άρχισαν να λένε είσαι Εβραίος. Είσαι Γερμανός. Είσαι Αμερικανός. Άρχισαν να λένε είσαι εξωγήινος και εσύ τα βάζεις με μια μάνα χαροκαμένη η οποία έχασε το παιδί της. Δεν συνειδητοποιείται ότι πλέον είναι πολιτικός αρχηγός. Και όσο δεν ακούω το πρόγραμμά τους, θα κατακρίνω, εννοείται, γιατί έχω και κάποια ηχητικά σήμερα τα οποία θα σας αποδείξουν το ότι δεν έχουν ιδέα το τι θα κάνουν και το πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Okay. Οπότε βάλτε ζώνη, γιατί σήμερα η εκπομπή, αν θα έπρεπε να τη βάλουμε σε μια κατηγορία μουσικής, θα τη βάζαμε στο σκληρό ροκ. Σήμερα έχει σκληρό ροκ. Έτσι, έτσι θα το πάμε σήμερα. Και λαϊδώντας. Λοιπόν, Καλεντερίδης, Γρίβας, Μελετόπουλος, Μπαλτζόιδες, Ξεμπαλτζόιδες, καθηγητάδες, ξεκαθηγητάδες, περιμένουν στη γωνία, έχουν βάλει πρώτη και είναι έτοιμοι να αρχίσουν να περπατάνε προς μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάρτε το πρέφα, βρε, πόσα χρόνια ταλαιπωρήστε. Βρε κατακαημένοι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε και κάθε φορά πιστεύετε σε νέες δυνάμεις που θα σώσουν τη χώρα. Σε νέους καβαλάριδες με ξανθά μαλλιά που έρχονται και σας λένε ότι έφεραν το σπαθί του μάγου για να κόψουν κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες, πόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε. Ρε για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο τότε ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη στην τηλεόραση. Ο Μάζης, δεν ξέρω, την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά, τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή, μιλάμε πλέον έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι. Για να μην το χοντρίνω τώρα, είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες. Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε. Μπορεί κάποιοι να με βρίζετε. Αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι, μυστικό είναι. Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας
άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος? Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα? Ποιος τα λέει αυτά, ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάνε να κλαίγεστε, δεν πάνε να σπαρταράτε, δεν πάνε να βρίζετε, δεν πάνε να τσιρίζετε. Δεν πάνε να κάνετε μηνύσεις, δεν πάνε να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη, τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκιδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουνε και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό. Το καταλαβαίνετε? Έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια, και θέμα αντίληψης. Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι, ρε, μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε, ρε, ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Τα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε. Φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστειλε χθες μηνύματα και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω, όχι θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω, ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει, ρε, ο Μητροπολίτης. Χαλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια, κάτσε εσύ, δούλευε για 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους Σπανούς. Λυπάμαι τους Σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς Σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει: Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή τόσο δύσκολο ήτανε. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα: είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Τι χορεύουν Καλαματιανό. Τι χορεύουν Καλαματιανό, πίνοντας Καλαματιανό. Και στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή, τσιγαριλίκι,
Βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα Ισραηλοί. Έλα μωρέ, τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία. Τι μας νοιάζει εμάς, μωρέ. Σε αυτή τη φάση είστε. Είπατε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα. Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο πια περιοχή. Εδώ άλλος μου έστειλε μήνυμα. Τι να ψηφίσω. Με ρωτάει, τι να ψηφίσω. Και του λέω, εγώ ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις. Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Εγώ δεν σας έχω πει ποτέ τι να ψηφίσετε και ούτε θα το κάνω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια ψήφου. Πρέπει δηλαδή να κρίνει σωστά το ποιος τον εκπροσωπεί. Εμένα με εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εσάς σας εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι του πατριωτικού χώρου. Εσείς μπορεί να είστε άλλου χώρου. Ξέρω εγώ. Καλαματιανοί μπορεί να είναι σε άλλο κόσμο. Όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, έναν σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα, και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε? Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει ρε βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε ζεις σε ένα ροζ συννεφάκι, οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουνε δεν μπορούνε να σε σώσουνε. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους, το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα, να μας πει πως θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πως θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω.

Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος. Φίλε Γρηγόρη, θα σώσουνε την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης όχι πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουνε όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια οι οποίοι κάνουνε ό,τι κάνουνε. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει, όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή, να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει. Να πάνε μέσα. Οι παράνομοι να πάνε μέσα. Αυτοί που κατέκλεψαν να πάνε μέσα. Αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να λαιλατούν τη χώρα να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα και απλά να λέμε α, να φύγουνε. Πού να πάνε ρε. Πού να πάνε. Να τιμωρηθούν οι παράνομοι και να επιστρέψουνε όσα κλέψανε. Όχι να φύγουνε απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε! Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΕΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του, ο Πιτσιλής, που πίνουνε μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό, δικοί τους είναι. 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία, δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος? Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε «Α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, το Γρηγόρη και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα». Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω. Και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά. Τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά, με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε? Από πού και ως πού? Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε, να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε? Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε!
Όλα θα αλλάξουνε! Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

0: Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εδώ άλλος πήγε στο σούπερ μάρκετ προχθές και έφυγε με ψυχολογικά. Μου λέει, Γρηγόρη, έχεις δει που έχει πάει το τυρί? Του λέω, ρε αδερφέ, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κηφίνες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους αργόσχολους. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις στο γείτονά σου δυο αυγά, μια ντομάτα να επιβιώσει. Να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι απέναντί μας. Και ποιοι πάνε να μας εκμεταλλευτούνε. Έχουνε βγάλει την Ελλάδα στο κλαρί, βρε. Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων. Πουλάνε τη χώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Την πουλάνε σε Τούρκους, σε Εβραίους, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή σας. Δείτε τους γείτονες. Δείτε τους Αλβανούς. Έχουνε βγει εκατομμύρια στους δρόμους. Και φωνάζουν, η Αλβανία δεν πουλιέται. Και εσείς ρε καναπεδάκηδες, καναπεδάκηδες, μπαίνετε στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίζετε το Γρηγόρη. Αυτός είναι ο νταλγάς σας. Γιατί, γιατί σας λέει ότι δεν σωζόμαστε. Και όχι, αυτό το κάνεις για αυτό το λόγο και αυτό το κάνεις για εκείνο το λόγο και είσαι τέτοιος και είσαι αστροναύτης και είσαι το ένα και... Αντί για να πεις, ρε φίλε, τουλάχιστον ένας δεν έχει υποκύψει. Λες τα δικά σου, τις τρέλες σου. Σου πετάνε εκεί και ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σου λένε και εκεί πέρα ότι παρακολουθούσανε τη βάση στη Σούδα. Τη βάση στη Σούδα, ρε, παίρνα απ' έξω. Μπες στο Google Maps. Όλα καθαρά είναι, τι να παρακολουθήσουνε, ρε φίλε. Στο Google Earth να πας με τον Μπαρμπαδάκι μέσα μπαίνεις και σου δείχνει τι έχει, τι να παρακολουθήσουν. Κάθεστε και τρώτε τον παπά, να πούμε. Προετοιμασία, λέει, για τρομοκρατικό χτύπημα. Κατηβλακίες. Θα είχε ανακαλύψει η ΕΕΠ τρομοκρατικό χτύπημα που προετοιμαζότανε και θα το έβγαζε στα κανάλια. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Και πάμε τώρα στους χλιαρούς. Πάμε στους πολύ χλιαρούς πολιτικούς που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, σας κελαϊδάω με αυτή την σφυρίχτρα που μου έφερε το εμπορικό τμήμα που πήγε εκδρομή με το καπί, για να μην παίρνετε Ζάναξ την ώρα που μιλάω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση των Ζάναξ. Δεν χρειάζεστε ηρεμιστικά, το καταλαβαίνετε? Απελευθερώστε το μυαλό σας, ηρεμήστε και μην αγχώνεστε. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Πάμε στο Φάμελο. Για το Φάμελο σας λέω χρόνια τώρα ότι του έχει πάρει τα μυαλά η χορεύτρια. Σας λέω χρόνια τώρα ότι τον έχω πετύχει εδώ στο Πανόραμα να κάνει βόλτες την ώρα που η Ελλάδα καίγεται. Σας έχω πει 1000 πράγματα για το Φάμελο. Σας έχω πει ότι είναι σαν το νερό στην ντουζιέρα. Δεν είναι ούτε στο κρύο ούτε στο ζεστό ο Φάμελος. Ο Φάμελος είναι χλιαρός. Ο Φάμελος έχει θερμοκρασία δωματίου. Ο Φάμελος δεν ήταν ποτέ ηγέτης. Ο Φάμελος είναι κομπάρσος. Συγγνώμη, Φάμελε, αλλά είσαι κομπάρσος, άδερφε. Πραγματικά, απορώ πώς σε κάνανε και πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα μου πεις τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Klein Mind. ΣΥΡΙΖΑ. Wow. Σιγά τι κάνανε. Έφυγε ο Τσίπρας. Κλαφτήκανε, μαλώσαν μεταξύ τους ποιος θα είναι αρχηγός. Το κόμμα το αγόρασε το μεταξύ ένας από την Αμερική, ομοφιλόφιλος, ο Κασελάκης, ο οποίος από το πουθενά ήρθε. Δεν το ξέρατε, ρε. Φωνάζαμε τότε πάλι και μας βρίζατε. Πω, τι μου θυμίσατε τώρα, ρε. Δεν σας φώναζα, ρε, ότι ο Κασελάκης είναι πράκτορας. Και μου λέγατε, μην τα λες αυτά στον αέρα, θα σε κάνει μήνυση. Πράκτορας είναι αυτός που έχει μια αποστολή και ολοκληρώνει την αποστολή του. Ο Κασελάκης για εμένα ονομάζεται πράκτορας γιατί είχε αποστολή να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και μια χαρά τα κατάφερε. Θα ξεχάσω εγώ που μου φωνάζατε εδώ πέρα ότι ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα. Ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα, μου λέγατε. Και σας έλεγα, ρε, το έχει γυρίσει σε υγραέριο. Δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και μου λέγατε, μα έχουν ένα σκύλο ο οποίος είναι αγγλικό ποιμενικό. Και σας έλεγα ότι μέχρι χθες δεν ξέρατε ποιος είναι ο Κασελάκης. Ποιο αγγλικό ποιμενικό θα σώσει την Ελλάδα? Ρε, είστε τρελοί. Κάθε φορά τα ίδια θα περνάμε τώρα με όποιον εμφανίζεται. Μαλώσαν, σκοτωθήκανε. Ο Πολάκης πήγαινε για ψαροτούφεκα. Ο Κασελάκης έκανε κολοτούμπες μέσα σε δομές από αμαία για να το παίξει Σούπερμαν και τελικά εκλέχθηκε ο Φάμελος. Ο οποίος Φάμελος τώρα τι κάνει? Όπως η Νέα Αριστερά, και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης φύγανε και πήγαν κάναν τη Νέα Αριστερά. Αυτοί ήτανε πολιτικοί μετανάστες. Χαρίτσης και Αχτσιόγλου, πολιτικοί μετανάστες. Είναι σαν να λέμε ότι υπήρχε ένα παλάτι, διαλύθηκε και ξαφνικά στήσανε γύρω από το παλάτι όλη τσαντήρια. Ένα τσαντήρι ήταν η Νέα Αριστερά, ένα άλλο τσαντήρι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που επιστρέφει ο δικός τους εθνοσωτήρας, συστημικός κάργα, αγκαλιά με την Μπακογιάννη, τι κάνουνε ρε αυτοί, παρατάνε τα τσαντήρια τους. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ διαλύονται να πάνε να μπουν κάτω από τον Τσίπρα, μπας και πάρουν καρέκλα κι αυτοί. Έχουμε τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, τους καθηγητάδες, τους αναλυτές, τους πράκτορες, κάτι καλεντερίδιδες. Μόνο τον Οτσαλάν δεν έχουν φέρει να κατέβει με το Σαμαρά. Και οι άλλοι για καρέκλα. Άντε έχουμε τους 91 καρέκλά τους, τώρα έχουμε και τους άλλους. ΣΥΡΙΖΕΗ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί φεύγουν, πάνε κάτω από τον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν θα τους δεχτεί ο Τσίπρας. Ρε φίλε, γίνεται η μάχη της καρέκλας. Μιλάμε για τη μάχη της καρέκλας. Βγήκε ο Τσίπρας μπροστά, καταστράφηκε Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος τίποτα, πέταξε λευκή πετσέτα. Λέει, δεν θα πάρω καρέκλα. Το καταλαβαίνετε, ρε, λέει ο Φάμελος. Δεν θα πάρω καρέκλα. Δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να μην μπει στη Βουλή. Τα παρατάω, πάω κάτω τον Τσίπρα, μπας και με βάλει πουθενά. Και 25 ακόμα άτομα το ίδιο πράγμα λένε. Τα παρατάω, πάω για καρέκλα. Και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης το ίδιο. Φίλε σου λέει, δεν γίνεται, 1% παίρνουμε, πάμε για καρέκλα. Τα ίδια από την άλλη σας λέω, λέει και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και όλοι αυτοί. Ο Μάζης γυρνούσε δεξιά-αριστερά σε κόμματα, έλεγε βάλτε με στο επικρατείας, να μπω χωρίς ψήφους. Τώρα τι κάνει? Σου λέει, ρε φίλε, θα πάμε το Σαμαρά. Δεν γίνεται. Μια χαρά είμαστε εκεί. Πρώην πρωθυπουργός, να έχει τον Καραμαλή, να έχει τις γνωριμίες, να φοράει και τα φουλάρια ξαφνικά ο Μάζης. Από εκεί που ο Μάζης έβγαινε με ένα τίσερτ και μιλούσε και έκανε αναλύσεις, ξαφνικά, σαν την Καριστιανού ένα πράγμα. Συνολάκι, παιδιά, κουστούμι. Φοράει φουλάρι ο άνθρωπος, λες και είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης ή σεναριογράφος, και βγαίνει και μιλάει με ένα καλλιτεχνικό στυλ. Που άσε που το μαλλί του θυμίζει εκείνον που ζωγράφιζε καταράκτες στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας που συγχωρέθηκε. Που ζωγράφιζε καταράκτες. Λες και γέρασε εκείνος είναι ο Μάζης. Να σου φέρω νερομπογιές να ζωγραφίζεις, ρε Μάζη. Αλλά άσε τώρα πως Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Μπόπ Ρος, άνα μπράβο. Ο σύγχρονος Μπόπ Ρος. Σε πιάνει μια τρέλα. Άσε για το Μελετόπουλο δεν θα το αναλύσω. Ο Μελετόπουλος μπορεί να εκτεθεί μόνο αν βάλω ένα ηχητικό του από αυτή την εκπομπή. Θα εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα θα εκτεθεί. Αλλά άσε, να ανακοινώσουν πρώτα το κόμμα και εδώ θα είμαστε να παίζουμε κιθάρα. Έτσι θα είμαστε. Και ανεβάζουν τώρα κάτι δικηγόροι σε κάτι ομάδες, κάτι που με βρίζουν εκεί πέρα και λένε ο Γρηγόρης Ερέτης λέει, είπε ότι τον πρόδωσαν οι Καριστιανού, ο Γρίβας, ο Καλεντερίδης, ο Μελετόπουλος και όλοι αυτοί. Δεν πρόδωσαν τον Γρηγόρη, πρόδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρόδωσαν τη λαϊκή συσπήρωση. Πρόδωσαν αυτούς που τους πιστέψανε. Γιατί? Για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για μια καρέκλα στη Βουλή. Γι' αυτό πρόδωσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα πρόσωπα. Το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Ναι, το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα. Κριτική άσκω. Και σατιρίζω. Η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ λέει δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει αφού ξέρει πώς θα τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή. Η Βουλή λοιπόν θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Κάλεσε την λέει στην εκπομπή. Μα φωνάζω Τσιρίζο να έρθει και δεν έρχεται. Τι μας λες και εσύ μου. Δεν έρχεται στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έχει 300 καρέκλες. Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα δηλαδή, έλεος. Έχει 300 καρέκλες. Όποιος έχει τις περισσότερες καρέκλες κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Με τα ποσοστά που λένε ότι έχει Καριστιανού προς το παρόν, που σας λέω θα πέσει όταν αρχίσει να λέει τις απόψεις της, γιατί πολιτικά είναι άσχετη. Πόσες καρέκλες θα πάρει? Τι θα κάνει? Σοβαρευτείτε! Σοβαρευτείτε! Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζαν υπουργεία και θεσούλες? Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες? Να το ξαναπώ, γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που περιτριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες, θα μας απαντήσετε? Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκεται τα λεφτά? Το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα? Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη? Μια μονταρισμένη συνέντευξη. Μην κάνουμε κανένα λαθάκι. Να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουν. Θέλετε, γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Καριστιανού. Για να δείτε τι λύσεις έχουν. Βάλε λίγο, έλα, βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τα στελέχη του κόμματος της Καριστιανού τι λένε. Που τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, ρε, για παράδειγμα. Τι θα κάνετε με το βασικό μισθό? Ακούστε τι απαντάνε. Δώστο. Απ' την αρχή.
1: Τώρα πια το που λέζει. Δεν καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το που λέζει. Δεν καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω...
0: Ο Θανάσης ο Αυγερινός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να την ξανακούσουμε.
1: Το που λέει. Δεν καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πώς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς...
0: Δεν είναι της ώρας! Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε το...

0: νομίζω δεν είναι της ώρας να με, νομίζω δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου. Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
1: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις? Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις? Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση? Να μας πείτε τι, δηλαδή τι θες να σε ρωτήσουμε? Βγαίνεις στην τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου είσαι, και σε ρωτάει ο άλλος: ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς? Και του λες: δεν είναι η ώρα.
2: Σαν να σε βγαίνω, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος, όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
0: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
1: Σφύρατο! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα, πώς τη λένε την κυρία, η μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών, η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη, για βάλτε την κι αυτή. Καριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή...
4: Δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
1: Δηλαδή τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείται δεν έχει αρχίσει σοβαρά, ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Ένα άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
1: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα ακόμα, δεν έχουμε συγκροτήσει κάποιοι, παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Και ο αυγερινός εκπρόσωπος, δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε, ρε? Πότε θα το συζητήσουμε?
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ανάποδα που κάμισο. Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση, δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες, παιδιά, ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι μονικός. Όποιος λέει είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ, δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος? Όχι, είσαι μακάκας, είσαι κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε, Να μαζευτούμε, λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, η αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα, συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά θα το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά, να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάς σας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι, παιδιά,

Όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε. Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Λέω εγώ τώρα, μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Το μουσι το έχω, με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω. Πνευματικό εσφιγμενίτη έχω. Δυναμικός είναι, ξέρω τι εστί Ορθοδοξία. Όχι σαν αυτά τα τετρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές, να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω, να ξεκινήσω λέτε. Και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονέ να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό, τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες ρε. Έγινε ιερέας. Ένας θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Okay. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω, τι γίνεται με τα φαντ, τι γίνεται με τις παραλίες, τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές. Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα. Όχι, έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Θα πούμε για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Θα πούμε για τις υποκλοπές. Έχουμε τρεις ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. '91 καθηγητές προτείνουνε ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. 91 καθηγητές προτείνουνε ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα ίσα φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν. Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά. Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, χίλια συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουνε. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με ένα νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο εαυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Τι, το παπατζιλί κι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κάνα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες: α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου.
Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος. Δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος. Δεν πάνε να είσαι άστεγος. Δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους. Και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: Έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα, τι να σας διαβάσω τώρα μηνύματα, ρε παιδί. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι... δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως θα τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως θα τα αφήσουμε πιο μετά, καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όχι αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. Δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα, τα οποία μου έχουν στείλει, για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα ρε, έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία λατομείων 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, γιατί σου λένε έρχεται μπικικίνη. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον, δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φυλαργυρία. Και δεύτερη ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα τρία φύ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε, σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό? Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος? Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω? Για κάτσε, Γκλέτσος, έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ρε, ορίστε, βάλτε ρε να το ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχει ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές, δεν ξέρεις αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Μου φέρνουν μισό αγόρι, και επειδή μιλήσατε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, εν γέννη θέλω να μου φέρνουν το χαρτί.
2: Σα παρακαλώ, πάρα άντρα έχει πάει.
1: Σα πει ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι,
2: όχι,
1: όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λε.
2: Βέβαια το λέω.
1: Πού το έχει πει?
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμασμένο. Τι να σα κάνω. Δώστε να, δώστε να. Το έχουμε.
3: Πέρε μωρί τις παντόπλες.
0: Ποιο πριν, πού είναι?
3: Απόστολος.
2: Όχι, όχι.
0: Εδώ είσαι, εδώ είσαι.
3: Επειδή είσαι ωραίο αγόρι, και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Σας
3: παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Με άντρα έχεις πάει?
3: Σας, μαύρη, ναι.
2: Με άντρα.
3: Όχι.
2: Όχι,
3: όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λες?
2: Βέβαια το λέω.
1: Πού το έχεις πει ρε?
2: Εδώ τώρα.
1: Μια φορά έχεις πει.
2: Εδώ τώρα. Με άντρα.
1: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λες.
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν εδώ, σε μένα θα βγουνε.

Σας προσκαλώ. Ναι, ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Δεν έχω χρόνο, έχει πάει και 56. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω τη δεύτερη ώρα. Να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα όμως, την πρώτη ώρα, συγγνώμη. Και μίλησα για ειδήσεις. Ανεβάζουν τώρα μια είδηση, ακούστε τώρα εδώ η είδηση. Θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτή την είδηση. Γράφουνε τώρα στις ειδήσεις. Συνελήφθησαν, λέει, 7 Ρωμά με οπλισμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λες και λέμε ότι παρατηρήθηκε νερό στον ωκεανό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό το πράγμα. Που δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση. Σοβαρά τώρα βρέθηκε οπλισμός. Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέσα σε αυτά τα γκέτο υπάρχουν ναρκωτικά. Τρομερή είδηση. Τι κάνουνε για αυτά όλα? Δεν κάνουνε τίποτα. Εγώ αυτά θέλω να ακούσω, ρε. Ποια είναι η λύση σας? Πώς θα τα καταπολεμήσετε, αν τα καταπολεμάτε? Και αν δεν παίρνουνε συγκεκριμένα προσωπάκια της εξουσίας μίζα. Focus FM 103,6. Όλοι στο κλαρί εδώ. Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα. Έχουμε μπροστά μας άλλες 2 ώρες. Άλλες 2 ώρες. Για να μπούμε στο ζουμί. Για να μπούμε στο ζουμάκι. Γιατί ακόμα δεν άναψαν τα κάρβουνα. Ακόμα δεν πήραμε φωτιά. Κι ας έχει ζέστη έξω. Τι να βάλουμε τώρα, για πες. Τι να βάλουμε. Λέγε, ποιο τραγούδι θες να βάλουμε. Παραδοσιακό. Στο τέλος θα γραφτούν όλοι στους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι πως το πάμε με τα παραδοσιακά τραγούδια. Τους βλέπω όλους να πηγαίνουν στις δουλειές τους με παραδοσιακές ενδυμασίες. Φορεσιές. Δεν κάνει να τις λέμε στολές. Φορεσιές είναι. Τι να βάλω, πες μου εσύ ποιο θέλεις. Ποντιακό δεν βάζω. Εντάξει, Ποντιακό παίξαμε. Παίξαμε. Βασιλικούδα. Βάλε Βασιλικούδα. Και το Μαργούδι το, όχι, βάλε. Δώσ' το. Βασιλκούδα, δώσ' την, δεν πειράζει. Πήγαμε και σε ένα γλέντι να πούμε πολιτιστικό εκεί πέρα. Ήταν Μακεδόνες, στρατιώτες, τέτοια ιστορίες. Χόρεψαν εκεί, γλεντήσαν. Τι ωραία που περάσανε. Βάλ' το, έλα, επανέρχομαι, δώσ' το. Οχ. Έλα, πας και πάρουν λίγο ηθικό. Να παραμείνουν σε εγρήγορση.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας και της λεωφόρου Μεσογείων, καθώς και κατά τόπους στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Πέτρου Ρεάλι, στην Αρδιτού και τη λεωφόρο Φιλής. Τέλος, μερικώς αυξημένη παρουσιάζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Συνεχίζεται αμείωτα η υπερφορολόγηση της ελληνικής κοινωνίας και αυτό επιβεβαιώνεται από τα προσωρινά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2026 που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,4 δισεκατομμύρια τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού. Το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης αποτυπώνεται στα έσοδα που εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Τα τακτικά φορολογικά έσοδα καταγράφουν υπέρβαση ύψους 258 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή αύξηση της τάξης 0,9%. Τα απορίσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων φέρνουν στο φως της δημοσιότητας νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι το μαχαίρι του εγκλήματος είχε πληθεί και σκουπιστεί επιμελώς, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε με χλωρίνη για την εξαφάνιση αποτυπωμάτων. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα αμυντικά τραύματα της 54χρονης, καταρρύπτουν πλήρως τους ισχυρισμούς του προφυλακισμένου 65χρονου Ιταλού δράστη περί οικογενειακού μακελιού και αυτοκτονίας της μητέρας, επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική εκτίμηση της ελληνικής αστυνομίας και μένει παρέμβαση στο τόπο του εγκλήματος. Παράλληλα, οι αρχές εστιάζουν στο νέο γύρο καταθέσεων και στο γείτονα του 65χρονου, η μαρτυρία του οποίου για την επισκευή του όπλου τύπου Φλόμπερ αναμένεται να κλειδώσει την υπόθεση προμελέτης της διπλής δολοφονίας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, ξεκαθάρισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν χωρίς χρονικό περιορισμό στις ζώνες ασφαλείας του Νοτίου Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας, γεγονός που προμηνύει ήδη την απόρριψη στην πράξη την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Κατζ υπογράμμισε ότι όλες οι υπόγειες και επίγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στη γραμμή επαφής θα καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ διεμήνυσε ότι η αμετακίνητη αυτή η πολιτική του θέση έχει ήδη μεταφερθεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματών στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού καθώς και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καθήκοντα αναλαμβάνουν ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος για του Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, η Ολυμπία Βικάτου για το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης για το Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος για του Αιγαίου και της Νησιωτικής Πολιτικής. Ένα νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων έπληξε το βράδυ την Ουκρανία και στοίχισε τη ζωή σε 9 ανθρώπους. Μετά τις επιθέσεις, σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην Αγία Λαύρα των Σπηλαίων, στον ιστορικό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Η Ουκρανική ηγεσία καταγγέλει τη στοχοθέτηση του μνημείου της UNESCO ως έγκλημα πολέμου, ενώ αντίθετα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνείται την ευθύνη, ισχυριζόμενο ότι ο ναός επλήγει από βλήμα του Αμερικανικού συστήματος Patriot της ίδιας της Ουκρανικής Αεράμυνας, το οποίο παρουσίασε δυσλειτουργία στη χρήση του. Νέες αποκαλύψεις από τη δικαστική έρευνα για το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κηφισίας φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τη μεθοδολογία των κατηγορουμένων, οι οποίοι εισέπραταν χρηματικά ποσά έως 30.000 ευρώ για την παράνομη έκδοση αδειών κατεδάφισης και την τακτοποίηση αφαιρέτων μέσω της εκμετάλλευσης των μπόνους του νέου οικοδομικού κανονισμού. Παράλληλα, από τα στοιχεία των αρχών προκύπτει η διείσδυση του δικτύου σε υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού για τον χειρισμό αδειών, με τη μεσολάβηση προσώπων που συνδέονται ακόμη και με την παλαιότερη υπόθεση εκβιασμών γνωστή ως της ομάδας της ΝΑΝ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προσωρινής κράτησης 6 εμπλεκομένων, έχοντας ήδη προκαλέσει τις παραιτήσεις 2 γενικών γραμματέων Υπουργείων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: εκκλησία και βάλαμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάλαμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός, μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα, μόνο το Πάσχα για πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
1: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευτηρία των καθηκόντων.
2: Μα δεν θα την έπαιρνε την μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
1: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία
3: των καθηκόντων.
1: Χρονικά είναι... κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθήκοντων.
2: Είναι στα καθήκοντά του.
1: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
2: Ναι.
4: Την άλλη άποψη.
5: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηγορημένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
6: Το ακούσατε αυτό το ηχητικό? Το ακούσατε αυτό το ηχητικό για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Το ξαναβάλω τώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νετόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Βάλε δε ξανά αυτό το ηχητικό λίγο. Πονάει αυτό το ηχητικό. Πονάει τον ελληνικό λαό. Αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε απεσιόδοξες τέτοια ιστορίες. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου και άκου τι λέει εδώ πέρα η Μπενάκη στον Παπούλια. Ψάξε να βρεις ποια είναι η Μπενάκη. Πάτα. Πάτα, δάχτυλα έχεις. Και όσοι δεν έχουν δάχτυλα, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο. Πείτε το διπλανό σας να ψάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μπενάκη? Διάβασε ποια είναι η Μπενάκη. Ποιος είναι ο Παπούλιας? Ποιος είναι ο Παπούλιας? Τι είπε η Μπενάκη στον Παπούλια το 2005? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι.
5: Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηγορημένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
6: Χρειάζεται να πει κάτι άλλο? Τα είπε όλα! Πλέον την Ελλάδα δεν θα την ελέγχουν οι Έλληνες. Πώς αλλιώς να το πει δηλαδή για να το καταλάβετε? Επειδή εσείς θέλετε να τρέβετε ελπίδες ότι εύκολα κάποιοι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο θα αλλάξουν την κατάσταση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι ταρπάζανε και κάνανε μούγκα, η Ελλάδα οδηγούνταν σε μια καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Το ότι θα διαχειρίζονται τον εθνικό μας πλούτο ξένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός, βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και σταματήστε τα χαζά σας. Και εμένα με πληγώνει. Και εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι αρπάζανε τα χρήματα και κάνανε γαργάρα. Και τώρα... Τα πάθες. Στέλνουν και μηνύματα. Σχολεία στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω στις δημοσκοπήσεις. Σας έχω πει, μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ισχύουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Είναι όλα ψεύτικα για να κατευθύνουν τα μυαλά σας προς μια συγκεκριμένη πορεία. Για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι του συστήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Οι δημοσκόποι είναι κρατικό γρανάζι. Οι δημοσκόποι πολεμάνε τους αντισυστημικούς και κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία στο 38%. Και δίνουν ποσοστά φυσικά στα τσιράκια τους. Αυτοί κόβουνε και ράβουνε την πίτα. Αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος. Αυτοί σας κάνουν ένα μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Ξέρετε τι είναι? Η μπουκιά της μπεσαμέλ πριν φτιαχτεί το παστίτσιο. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Σαν να σου λένε ότι ετοιμάσου. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τώρα που βγάζουν στα κανάλια. Γιατί άμα κάνει κάποιος τώρα μόνος του μια δημοσκόπηση, που για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται. Σας το λέω. Εγώ είμαι στα πρόθυρα να κάνω καταγγελία στον πρωινό. Ένα τσακ θέλω να τον κάνω καταγγελία. Για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί λέει ότι δεν βγάζω ψάρια, ενώ τον έχω προκαλέσει και αυτό να πάμε για ψάρμα και δεν έρχεται. Και επίσης, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι βγάζουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει καθένας του γουστάρι σε αυτή τη ζωή. Θα τον πάω στα δικαστήρια. Τελείωσε. Και ας έρθει εκεί πέρα μετά να μας πει πώς έβαζε βαρύδια μέσα στα ψάρια, μέσα στη σακούλα, για να κερδίζει διαγωνισμούς. Για να έχουν να είναι πιο βαριά τα ψάρια. Στη σακούλα μέσα. Μου έβγαζε σαρδέλες και τα παρουσίαζε συναγρίδες. Και τις σαρδέλες δεν τις έβγαζε αυτός. Είχε κύμα και πηδούσαν έξω στο λιμάνι. Και τις μάζευε από το τσιμέντο. Τώρα άκου σου λέω. Για να μην αρχίσω να βάζω τώρα τα ηχητικά που μας έλεγε εδώ πέρα ότι θέλει να πηγαίνει πάνω στα βόρεια να ψαρεύει καβούρια. Ότι αυτό είναι το όνειρό του. Άστο. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε ποιανού θεού αντιπρόσωποι είναι οι παπάδες, αφαιρέστε τους τον μισθό. Η μάσκα τότε πέφτει. Και του Έλληνα και του ψηφοφόρου και ολονών. Η μάσκα του καθενός πέφτει από τη στιγμή που του κόβεται ο μισθός. Θέλετε να δείτε οι παπάδες σε ποιον θεό πιστεύουνε? Κόψτε τους το μισθό. Γιατί εγώ ξέρετε τι αναγνωρίζω? Ότι τώρα που έγιναν αυξήσεις, ξαφνικά ξανααγαπιούνται. Τώρα που τους έκανε αυξήσεις, που αυτό σημαίνει προεκλογική περίοδος, από τη στιγμή που βλέπετε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα παπαδάκια, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο, μπήκαμε, ναι. Τώρα δεν είναι τυχαίες οι αυξήσεις. Κάθε φορά προεκλογικά έρχονται αυξήσεις, μοιράζουν χρήματα, ξέρετε. Για βάλε. Βάλε, ναι, τι, έχεις έναν Μητροπολίτη. Ναι, δώσ' το Μητροπολίτη. Τι λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη τα καλύτερα? Λογικό, ρε αδερφέ. Λογικό. Γίνανε αυξήσεις. Δεν θα αρχίσουν τώρα όλοι αυτοί να μιλάνε με καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία? Δώσε. Για να ακούσουμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει ο συγκεκριμένος. Για να ακούσουμε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Είναι σίγουρα ιερέας, Μητροπολίτης, παπάς, δεν ξέρω τώρα τι βαθμό έχει. Ξέρετε, το πρόβλημα και με τους ρασοφόρους είναι δεν φοράνε τα γαλόνια. Δεν έχουν παράσημα. Δεν έχουν σαρδέλες. Δεν έχουν τίποτα. Κάτι ρε παιδιά, να σας γνωρίζουμε μακριά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι ολόιδοι. Πώς διακρίνουμε δηλαδή τι είναι ο άλλος. Δώσ'
3: τον
6: να.
3: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέει για προβλήματα του Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίο τύπο μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω γιατί το λέω στον Καναδά. Ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάστο. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσα και μου κουβέντα για τον Άδωνη Κυριάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία. Ξέρετε, το λέω για κομπλιμέντο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Του δίνω θεό δύναμη, Υπουργέ.
6: Το βραβεύουνε κιόλας. Είναι απίστευτη η δουλειά που έχετε κάνει. Είναι τρομερή αυτή η κυβέρνηση, σου λένε οι παπάδες. Μα είναι απίστευτο, μας έχετε κάνει αύξηση 100%. Είστε φοβεροί υπουργοί. Εν τω μεταξύ, βλέπω κάτι μητροπολίτες οι οποίοι δεν έχουν θέμα με όλο αυτό που γίνεται με τους ομοφυλόφιλους. Που να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι παπάδες. Εδώ πέρα έχουμε δει, ρε παιδιά, ιερέα να βγαίνει φωτογραφία με τον Ηλιόπουλο, τον Άσο Ηλιόπουλο, όχι τον άλλον της ΑΕΚ. Ο άλλος της ΑΕΚ, από όσο λένε φήμες στην πιάτσα, γέρνει για φαγητάκια προς Κολωνάκι με Καριστιανού. Όπο, οι φήμες το λένε, οι φήμες. Μιλάμε για τον Άσο Ηλιόπουλο, ο οποίος δηλώνει αριστερός και σηκώνει σημαία που γράφει πάνω, σηκώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος και γράφει πάνω αυτή η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας: «Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό». Αυτό γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Σηκώνει μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γράφει πάνω: «Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό». Από πού κατάγεσαι, ρε άντρεφε, για εξήγησέ μου λίγο. Από πού κατάγεσαι? Από το Λουλουδιστάν? Από πού είσαι δηλαδή και της πατρίδας σου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό? Από το Ταμτούμ? Από πού είσαι δηλαδή, ρε άνθρωπε? Εγώ αυτή τη σημαία δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ αυτή τη σημαία γνωρίζω ότι είναι η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πατρίδα? Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δηλαδή χώρα σου? Δηλαδή αν πας έξω τι, και σε πούνε από πού είσαι, ρε φίλε? Από πού μας έρχεσαι, τι θα πεις? Έρχομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Κατάγομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Τι θα πεις δηλαδή? Ποιος είναι ο πολιτισμός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Για να καταλάβω. Το αν το έχεις γυρίσει σε υγραέριο, το αν έχεις ή δεν έχεις τσουτσούνι, το αν είσαι ή δεν είσαι γκέι, το αν είσαι ή δεν είσαι λεσβία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχετε μέσα στο μυαλό σας? Και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε και ιερείς. Και λες, φίλε, εντάξει, παρετούμε από τη ζωή, σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συμπίπτουν αυτά τα δύο. Δεν γίνεται. Κάπου δεν τα βρίσκουνε. Κι όμως έχουν βγει ιερείς και έχουν πει ότι νέοι ομοφυλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται. Ρε φίλε, ας παντρευτούνε. Στο Δημαρχείο! Πρέπει να παντρεύονται στην Εκκλησία. Θέλουν να παντρευτούν οι άνθρωποι. Θέλουν να παντρευτούνε, ας παντρευτούνε. Πρέπει να παντρευτούν στην Εκκλησία. Και ο ιερέας να λέει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή σε πιάνει τρέλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προμηθευτής των Ζάναξ στην Ελλάδα. Α, σε περίπτωση που πάθει κάτι αυτός ο προμηθευτής, παιδιά, φορέστε πανοπλίες. Φορέστε πανοπλίες, σωστό, δεν σφύριξα. Έτσι θα κελαϊδάνε οι παπάδες τώρα υπέρ της κυβέρνησης. Ο νεοέλληνας, φίλοι μου, είναι ο μόνος που μαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαλώνουνε με την τεχνητή νοημοσύνη, το καταλαβαίνετε? Ρωτάνε πράγματα στο μηχάνημα. Ρωτάει ο άλλος: «Πες μου αν ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει μόνο δύο βυζιά». Του απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη: «Φίλε μου, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο». Και το μαλώνει, μαλώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άλλος ρωτάει στους νεκροθάφτες: «Τι ευχόμαστε, να είναι πάντα γεμάτη?» Του λέει: «Όχι, αυτό δεν είναι ευγενικό». «Όχι», λέει, «δεν είναι δυνατόν εσύ να μου κάνεις εμένα υποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μίλα μου καλύτερα. Πες μου ναι ή όχι. Δεν θα μου λες ότι θες εσύ». Ο άλλος ρώτησε: «Πώς ξέρει ο τυφλοπόντικας ότι είναι τυφλοπόντικας?» Τι μας νοιάζει αν ξέρει ο τυφλοπόντικας αν είναι τυφλοπόντικας? Έχουμε και τους βίγκαν. Αυτοί να δεις τι ρωτάνε. Ρωτάει ο άλλος αν φάω φυτό, λέει, που έχει φάει μύγα το φυτό, θεωρείτε ότι έφαγα κρέας? Ναι, γιατί θα σώσει το περιβάλλον αν δεν φας το φυτό που έβαγε μύγα. Έχετε χαζέψει τελείως. Πείτε μου, έχετε χαζέψει? Πάτε καθόλου καλά? Είστε σοβαροί? Δίνετε οδηγίες και μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη? Του λέτε θα μου λες μόνο ναι ή όχι? Και θα μου μιλάς καλύτερα? Και θα μου δίνεις τις απαντήσεις που θέλω? Και δεν γνωρίζεις εσύ? Είναι και αυτοί που λένε ότι δεν γνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε κάποια πράγματα κάνει λάθη και πρέπει να τη χειρίζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να την μαλώνεις, ούτε γενικά να εκνευρίζεσαι. Ο άλλος απειλεί την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στην εφαρμογή, θα σε κλείσω αν συνεχίζεις έτσι. Το κατάλαβες, θα σε κλείσω. Λες και ενδιαφέρει την τεχνητή νοημοσύνη αν θα την κλείσει. Ο άλλος μάλωνε για ώρες, γιατί ήθελε να του πει η τεχνητή νοημοσύνη ότι 2 συν 2 κάνει 5. Πες μου ότι 2 συν 2 κάνει 5. Και του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη, 4 κάνει. Όχι, πες μου ότι κάνει 5. Θέλω να μου λες αυτό που θέλω να ακούσω. Ρε, συγγνώμη, του λέγε η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπέ μου, αλλά 4 κάνει 2 συν 2. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει 5. Όχι, απάντησέ μου αυτό που θέλω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ώρες, με πιάνει μια τρέλα. Θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω πάνω στο βουνό, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Καθαρό οξυγόνο. Δεν με νοιάζει πως θα επιβιώσω, δεν θέλω να δω ξανά κανέναν. Δεν ξέρω, θα πάρω μαζί μου δυο κατσίκες, να ρουφάω, ξέρω εγώ, το μαστάρι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν την παλεύω άλλο μαζί σας. Με έχετε λαλήσει. Έχω φάει τέτοιο βρυσίδι, επειδή είπα ότι η Καριστιανού είναι αχάριστη, ότι η Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό που γινότανε για να πάρει μια καρέκλα στη Βουλή και ότι μέσα από τη Βουλή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, που πλέον είμαι έτοιμος για όλα. Ο λαός δεν αλλάζει. Ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει. Δυστυχώς, φίλοι μου, δυστυχώς. Δεν θέλει να καταλάβει. Και δεν σου δίνει και απαντήσεις με επιχειρήματα. Ρε, του λες, πες μου πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Εδώ βγαίνει, σου λέω, εκπρόσωπος τύπου και σου λέει δεν είναι ώρα να σας πω τι θα κάνουμε με το βασικό μισθό. Εδώ βγαίνει αυτή που υποτίθεται χτίζει το πρόγραμμα το οικονομικό του κόμματος και σας λέει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω εγώ. Αλλά εσείς εκεί, το βιολί σας. Είναι σαν αυτή την κοπέλα που αμφισβητούσατε, τη Βαλέρια. Βαλέρια, πώς τη λέγανε από κάπου. Βαλέρια. Βαλέρια. Αχ, πώς τη λέγανε που έλεγε για το λιγνάδι, μωρέ. Βαλέρια Κουρούπη. Ναι, η Βαλέρια η Κουρούπη. Η Βαλέρια η Κουρούπη. Έβγαινε η Βαλέρια η Κουρούπη και έλεγε: ο Λιγνάδης ερχόταν στο θέατρο με δύο μελαμψά παιδιά και έλεγε ότι είναι ανήψια του. Δηλαδή το έπαιζε θείος Λιγνάδης. Έχει καταδικαστεί ο Λιγνάδης για δύο υποθέσεις και κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνετε? Και κάποιοι λέγανε όχι, προσπαθείτε να κάνετε κακό στον ηγέτη Μητσοτάκη, ο οποίος διόρισε το Λιγνάδη. Και τους έλεγες, ρε φίλε, συγκεντρώσου. Την περίοδο, βγαίνει και ο Γεωργουσόπουλος είχε βγει. Ο Γεωργουσόπουλος και είχε πει, την περίοδο που ήμουν διευθυντής Εθνικού Θεάτρου από το 2015 μέχρι το 2017, λέει ο άνθρωπος αυτός, είχα απομακρύνει το Λιγνάδη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους σπουδαστές. Και το 2019 ο Μητσοτάκης τον επανέφερε με τη δικαιολογία του εθνικού συμφέροντος. Εθνικό συμφέρον να είναι ο Λιγνάδης διορισμένος στο Εθνικό Θέατρο, ο οποίος καταδικάστηκε. Όχι, είσαι κακοπροαίρετος να λένε. Μπορείς να ασχοληθείς. Μπορείς να ασχοληθείς. Αξίζει να κάτσεις να ασχοληθείς.

0: δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Λοιπόν, εδώ ναι, βλέπω τώρα ότι παρενόχλησαν, λέει, οι Τούρκοι το αεροσκάφος του Δένδια και υπάρχει, λέει, γενικά πρόβλημα. Εγώ δεν τα ακούω όλα τζάμπα και βερεσία. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Είναι φίλοι με τους Τούρκους. Τους κάνουν τα χατήρια. Ό,τι και να λένε δεν τους πιστεύω πλέον. Δεν τους πιστεύω. Τα λαμπρά μυαλά φύγαν στο εξωτερικό. Έφυγαν τα λαμπρά μυαλά της Ελλάδας και ξεμείναμε εδώ πέρα με τους μακάκες. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τα πιθήκια. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τους κατζόχυρους. Ξεμείναμε πίσω, παιδιά. Ξεμείναμε πίσω. Δυστυχώς δεν θέλω να κατακρίνω ούτε να υποτιμήσω κάποιον. Αλλά για να μπορέσει να υπάρξει μια κοινότητα ισχυρή, πρέπει τα λαμπρά μυαλά να είναι εδώ. Πρέπει νέοι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές επιλογές, που έχουν μέσα τους ενισχυμένο το πατριωτικό στοιχείο, να είναι εδώ. Δυστυχώς δεν τους συμφέρει να είναι εδώ, έτσι πως έχουν φτιάξει αυτή τη χώρα. Δεν τους συμφέρει να δουλεύουν μέρα νύχτα για 800 ευρώ και οι παπάδες να παίρνουν 5.000. Και γι' αυτό το λόγο φεύγουν έξω. Βάλε τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω, για παράδειγμα. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω και ακούστε τι λέει. Αν βγάλει κανένα άκρη το τι λέει, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη. Βάλε να ακούσουμε τον Κυρανάκη, υπουργός τώρα. Και στον ανασχηματισμό, ποιος ξέρει τι θα τον κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, κινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω.
0: Ξανά από την αρχή, παιδιά, ξανά, δηλαδή προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Μη μου στέλνετε λίγο μηνύματα, προσπαθώ να συγκεντρωθώ για να καταλάβω τον Κυρανάκη. Δηλαδή, αυτός θεωρείται τώρα ένας προοδευτικός άνθρωπος? Αυτός θεωρείται δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα? Ότι δηλαδή τι, προσπαθεί να μας κάνει καλό? Ότι αγωνίζεται για εμάς? Δηλαδή να συγκεντρωθούμε. Είναι ακριβώς ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Είναι ένα λεπτό ακριβώς το ηχητικό. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε για ένα λεπτό? Μπορούμε ένα λεπτό.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, κινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος φέτος, ειδικά νέοι οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο, να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, την οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω? Θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι ασφαλής και σώος.
0: Αν καταλάβατε εσείς τι είπε και πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό, αν έπρεπε δηλαδή να κάνει όλη αυτή την ανάλυση για μια υπεύθυνη δήλωση, δεν ξέρω. Έχουν φύγει όλα τα λαμπρά μυαλά στο εξωτερικό και έχουμε μείνει εμείς εδώ με τον Κυρανάκη. Πρόβλημά σας. Εγώ υπεύθυνη δήλωση ξέρω να κάνω. Η τραγωδία της Θεσσαλίας πάντως δεν μου φαίνεται ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε τυχαία. Δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, δεν θέλω να με λέτε ψεκασμένο. Τότε είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι και είχαν πει ότι είχαν σπάσει κάποια φράγματα. Το πώς σπάσανε τα φράγματα δεν έγινε ποτέ έρευνα. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει, ας με κατακρίνουνε. Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε? Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευκη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Οκ.

0: μας λέει ότι με τις υποκλοπές ο Εβραίος αυτός, ο Ταλ Ντίλιαν, έχει στα χέρια του στοιχεία τα οποία καίνε το Μαξίμου. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος να βγει και να πει ότι καλό τον Ταλ Ντίλιαν να έρθει να καταθέσει. Τι έχει στα χέρια του? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ποια είναι αυτά τα συμφωνητικά? Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Ποια είναι αυτά τα email, ρε άνθρωπε? Υπάρχει ένας καταδικασμένος που λέει ότι έχει στα χέρια του αποδεικτικά στοιχεία που εμπλέκουν την ΕΥΠ και την κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δεν υπάρχει ένας που να έχει τα κάκαλα εισαγγελέας να βγει να πει καλό τον Ταλ Ντίλιαν σε απολογία. Δεν υπάρχει. Βάλε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Βάλε, γιατί πιστεύουν ότι λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι.
1: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Πέδωρου, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Πέδωρου, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ενωθεί οτιδήποτε άλλο για, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
2: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
1: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, η υπεύθυνη της Ιντελέξα, με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα κατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
2: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις νέες, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία, επαναλαμβάνω, ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, η όλη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Πέδωρου και το Πέδωρο ποιου στόχευε, ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ και καταλαβαίνει κάποιος ότι
2: υπάρχει συνεργασία.
1: Και υπάρχει συνεργασία.
2: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και επικαλείται ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και αναμένεται κάποια στιγμή
2: να τα δείξει κιόλας.
1: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και τη δική του κατηγορία αρχικά καταδικαστή, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κάνατε,
2: μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
1: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα ή ένας ξένος επιχειρηματίας να παρακολουθεί

ξέρω να ξεχωρίζω το ποιος μιλάει έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν ξέρει τι έχει συμβεί με αυτό το σκάνδαλο. Γιατί διαβάζω άρθρα από διάφορα site του ομίλου που τον στηρίζουν από κάτι εκδότες με κόκκινα μαγουλάκια. Στο Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο εκδότης με τα κόκκινα μαγουλάκια, στο Ηράκλειο Κρήτης έριξε καινούρια χαστούκια, με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Και τι είπε ο Σαμαράς? Ότι ο Μητσοτάκης πολεμά την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Αυτό σε ένα καφενείο να πας εδώ πέρα στην Ποντο Ηράκλεια και να μπεις μέσα, το λένε όλοι οι παππούδες. Υπάρχει. Να πας να μπεις τώρα, πού θες να πας? Θες να πάμε σε άλλο χωριό? Θες να πάμε στο Ζαγκλιβέρι? Θες να πάμε προς το Κιλκίς? Θες να πάμε προς τις Σέρες? Θες να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα? Δεν ξέρω. Πιο κάτω δεν κυκλοφορώ τόσο πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ πέρα, σε όποιο καφενείο κι αν μπεις και ρωτήσεις άνθρωπο, και όχι μόνο σε καφενείο. Και στο χωράφι να πας, και στην υπηρεσία, και στο γιατρό, και στο δάσκαλο, και να πας να ρωτήσεις, φίλε, ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα, ξέρεις θα σου πει. Καλά ρε τώρα τα δεδομένα. Αυτές ήταν ρε οι σκληρές σφαλιάρες και τα γαστούκια που μοίρασε ο Σαμαράς. Ότι είπε ότι Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ρε, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί. Είστε σοβαροί? Να μας πει ο Σαμαράς ποιοι συνεργαζόντουσαν με τον Ταλ Ντίλιαν. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τους Εβραίους. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για όλα αυτά που γινόντουσαν όταν ήταν πρωθυπουργός. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Καραμαλή, που κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα σενάριο να ξανά έχουμε πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Καλά, εγώ γελάω με αυτό το σενάριο, αλλά κάποιοι λένε και αυτό το σενάριο. Αυτό μας έλειπε, παιδιά, να αναστενάξουν πάλι τα σουβλατζίδικα. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, να πηγαίνουν οι φουντάδες και οι ντελιβεράδες και οι βολτάδες και οι διανομής πορεία για να γεμίσουν το Μαξίμου ή το ελληνικό κοινοβούλιο με σούβλες. Έχετε δει διανομής να κάνουν πορεία? Κατεβαίνουν εκεί πέρα πόσα μηχανάκια, ένας πολύ σκληρός πυρήνας οι διανομής όταν κάνουν απεργία. Γιατί πεινάει ο λαός. Αλλά τέλος πάντων, θα περνάει μπροστά από την κεντρική οδό στην Αθήνα πορεία μηχανοκίνητη διανομέων και θα λέτε κάνουν απεργία, και δεν θα κάνουν απεργία. Θα πηγαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο την παραγγελία του Καραμαλή. Αυτό μας λείπει τώρα. Κάτι άλλο που μάθαμε, μιας και που ανέφερα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πλακωνόταν στα γήπεδα με το Μαρινάκι. Μιλάμε για σοβαρότητα τώρα. Μιλάμε για κύρος. Μα όλοι λέγανε, μα τι επίπεδο. Μα τι επίπεδο. Μα βέβαια, όταν παίζουν να πούμε δύο παοξίδες ή δύο Παναθηναϊκοί ή δύο Αργιανοί μπουνιές στα γήπεδα, οι οπαδοί, οι χουλιγκάνοι. Τι είναι αυτά τα εγκληματικά στοιχεία? Όταν παίζει ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι μπουνιές μέσα στο γήπεδο, ήτανε μια άτυχη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους ένας εφοπλιστής και ο ανιψιός του πρωθυπουργού. Ναι. Δεν ήτανε κάτι. Σιγά μωρέ τώρα. Πήγαινε πυγμαχία. Πήγαινε πυγμαχία. Διάβασα λοιπόν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η κατάσταση της υγείας της, έσφιξε τα δόντια. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί πι. Πάντως ξεκίνησε για να πάει στη δεξίωση της Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη στα Ποσειδόνια. Και όλοι ξέρουμε γιατί πήγε. Το πι το είχε πετάξει μια φορά η Ντόρα Μπακογιάννη όταν χόρευε. Δεν ξέρω πλέον αν το έχει. Λοιπόν, πήγε, λέει, γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γεφυρωθεί η διαφορά που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ντόρα παίζει αυτό το ρόλο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι θα πει?

Όλα καλά. Με χτύπησαν, μου σκίσανε την μπλούζα. Ξεφτυλίστηκα σε όλο το γήπεδο. Και επειδή ήρθε η Ντόρα τώρα εδώ πέρα και έκατσε να πούμε στην εκδήλωση, στη δεξίωση, τελειώσαμε, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί πολλοί λένε έξω στην κοινωνία, εγώ δεν το υιοθετώ, το ότι ο Μαρινάκης δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό που έγινε, δεν έχει ησυχάσει. Δεν πάει να κεράσει όσα σοκολατάκια θέλει τώρα. Ο Βαγγέλας έχει πρόβλημα. Δεν του φεύγει με τίποτα. Αλλά την παραδέχομαι. Γιατί? Γιατί είναι 72 ετών, είναι άρρωστη και σηκώθηκε και πήγε να συμμαζέψει τις μακακίες των υπολείπων. Δηλαδή, η γυναίκα 72 χρονών άρρωστη σηκώθηκε να πάει, ρε παιδιά, να σας... να ξεκαθαρίσει πάλι την πουγάδα. Τόσοι άντρες, ρε. Σηκώθηκε πάλι η κυραντόρα να πάει να σας ξελασπώσει. Δεν τρέπεστε λιγάκι? 72 χρονών έπρεπε να πηγαίνει καμιά εκδρομή να πούμε στους καταράκτες της Έδεσας. 72 χρονών είναι. Έπρεπε να παίζει κανένα σημαριό, να τραγουδάει, να απολαμβάνει τη ζωή. Τι είναι, μαμά σας είναι ακόμα να τρέχει να μαζεύει αυτά που κάνετε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να αναφέρω, γιατί έχω και 10 λεπτά μπροστά μου, αν και έχει και τρίτη ώρα τα φύγει, θέλω να αναφέρω κάποιες μισθοδοσίες. Έχω και ένα ηχητικό τώρα εδώ πέρα για την πολεοδομία. Έχουμε θέματα για πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε. Ρε, πώς περνάει έτσι η ώρα? Δύο μέρες το Σαββατοκύριακο παίρνουμε μια ανάσα και ερχόμαστε εδώ πέρα, έχουμε φορτίσει μπαταρίες. Σκέψου το καλοκαίρι που θα πάρουμε έτσι λίγο άδεια να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας, πώς θα επανέλθουμε. Πω, πω, πω. Λοιπόν, ο δάσκαλος στην Ελλάδα παίρνει 1000 με 1300 ευρώ. Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνει το ίδιο. Δηλαδή, δάσκαλοι και καθηγητές στην Ελλάδα παίρνουν 1100 με 1300 ευρώ. Οι νοσηλευτές του ΕΣΥ 1200 με 1400 ευρώ. Ο αστυνομικός 1100 με 1500 ευρώ. Ο πυροσβέστης 1100 με 1500 ευρώ. Θέλετε να τα λέω απλά με τον κατώτατο? Ωραία, πάμε έτσι για να μην μπερδεύεστε. Δάσκαλοι και καθηγητές παίρνουν 1100 ευρώ. Νοσηλευτές του ΕΣΥ 1100 ευρώ. Αστυνομικοί 1200 ευρώ. Πυροσβέστες 1200 ευρώ. Λιμενικοί 1200 ευρώ. Στρατιωτικοί 1200 ευρώ. Οι γιατροί 1600 ευρώ. Οι δικαστές που είναι πρωτοδιορισμένοι 2,5 χιλιάρικα. Οι πανεπιστημιακοί λέκτορες και οι επίκουροι 2 χιλιάρικα. Και οι μητροπολίτες παίρνουν 5 χιλιάρικα. Σας φαίνεται λογικό? Έχουμε από τη μία μεριά αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά σας, που θα σας σώσουν τη δύσκολη στιγμή, που καταπολεμούν την παρανομία, που τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, που θα πάνε πρώτοι στον πόλεμο, και απ' την άλλη έχουμε τους παπάδες με το λιβάνι. Και μαντέψτε, ο Μητσοτάκης δίνει σε αυτούς τους παπάδες με το λιμάνι, τους μητροπολίτες, 5 χιλιάρικα. Και στα παπαδάκια δίνει 3 χιλιάρικα. Και στο νερουλά της Βουλής και σε αυτό να δίνει 3 χιλιάρικα. Το καταλαβαίνετε? Σας κοροϊδεύουνε. Υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Και δεν είναι ορθόδοξοι όλοι αυτοί. Οι μητροπολίτες και οι παπάδες που δέχονται αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ορθόδοξοι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες. Σας αρέσει να το ξαναπούμε? Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αν θεωρώ, αν μου ζητούσε κάποιος να πω μια παροιμία, θεωρώ ότι η παροιμία που ταιριάζει καλύτερα στους Έλληνες, στους νεοέλληνες πολίτες, είναι αυτή. Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το χρόνο σου χάνεις και το γουρούνι ενοχλείς. Το σκέφτομαι να πάω να γίνω παπάς. Το σκέφτομαι. Σοβαρά σας μιλάω, το σκέφτομαι. Λες, ρε λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα που σήμερα έχει αναρτήσει, που σήμερα έχει βάλει μέσα αυτή την εφημερίδα τη σημερινή το άρθρο, την τοποθέτησή μου για την Καριστιανού. Για μένα αυτή είναι η αλήθεια μου. Λέω πράγματα μέσα που δεν τα ξέρει κανένας. Έχουμε δώσει έναν αγώνα ισχυρό και δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σε αυτούς τους δημοσιογράφους που καθημερινά εδώ πέρα σας ενημερώνουν, να τους αδικούνε. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω την αχαριστία απέναντι στο Focus FM 103,6. Βοηθάμε γιατί θέλουμε και βοηθάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει. Θα εκτιμάτε κάθε κίνησή μας. Γιατί αν σας βοηθάμε και δεν μας εκτιμάτε, δεν θα σας ξαναβοηθήσουμε. Απλά πράγματα. Γιατί δεν θέλω να βοηθάω αχάριστους. Δεν θέλω ρε φίλε, δεν γουστάρω. Και στη ζωή μου ισχύει αυτό. Όχι μόνο με το ραδιόφωνο. Και στη ζωή μου ισχύει. Δεν έχει με να κάνει μόνο με τη δουλειά. Δεν γουστάρω να βοηθάω αχάριστους. Δεν γουστάρω, δεν με γεμίζει ρε φίλε. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι αχάριστος, τελειώσαμε.

0: Δεκτή, λέει, έκανε την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη ο Πέτρος Κόκαλης. Τρομερή είδηση. Είναι σαν αυτό με την Καριστιανού. Που αποδέχθηκε, όχι αποδέχθηκε, ναι, αποδέχθηκε την παρέτησή της. Που έλεγε τότε, θέλω να μου στείλουν email για να φύγω από το σύλλογο. Και όταν τη στείλανε email, έλεγε αυτό το email είναι παράνομο. Ρε, εσύ δεν είπες να σου στείλουμε email για να φύγεις από το σύλλογο των τεμπών, των θυμάτων. Σου στείλανε email και μετά έλεγες δεν είναι νόμιμο το email. Μόνοι τους μαλώνουν. Άλλη είδηση. Κόμμα λέει, το κόμμα λέει του Σαμαρά θα ονομάζεται πολιτικό φθινόπωρο. Παλαιότερα είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη, δεν έπιασε και τώρα το πάει στο πολιτικό φθινόπωρο. Σου λέει έφταιγε η εποχή. Την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια. Ο κόσμος κυκλοφορεί πλέον με κοντομάνικα. Δεν τους άρεσε. Πάμε με πολιτικό φθινόπωρο. Ίσως πιάσει. Αν δεν πιάσει και αυτό, μπορεί όταν είναι 90 χρονών, 1000 χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος. Μπορεί όταν είναι 90 χρονών να κάνει τον πολιτικό χειμώνα. Και όταν είναι 120 το πολιτικό καλοκαίρι. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα, Αντώνη. Όλα τα όνομα. Μην είσαι άδικος. Και μην διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις του Sky. Γιατί σε κάνουνε να χαίρεσαι. Εντάξει. Δημοσκοπήσεις του Sky βγάζουν ότι είναι ο πιο όμορφος ο Μητσοτάκης. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Sky να κάνει μια δημοσκόπηση και να βγάλει ότι ο πιο όμορφος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το κάνει. Που, συγγνώμη, έχω άποψη. Χάλια. Χάλια μαύρα. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Το μαλλί πρώτα απ' όλα θυμίζει κουρτίνα παλιού σπιτιού. Αυτά τα σπίτια τα οποία είχαν, ξέρετε, τις αντίκες και την κουρτίνα η οποία είναι χυτή. Αυτό μου θυμίζει το μαλλί του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να τον προσβάλλω. Ποιος είναι ο κομμωτής σου, αδερφέ, και ποιος σε κουρεύει με αυτόν τον τρόπο να μπορείς να έχεις κουρτίνα στο μέτωπο. Και για το κουστούμι έχω να σχολιάσω. Φοράνε κουστούμι και μου κλείνουν το ένα το κουμπί. Και τους είναι μικρό το κουστούμι. Και περπατάνε και τεντώνεται το κουμπί, φωνάζει βοήθεια. Ρε φίλε, άνοιξε το κουμπί. Και να πω ότι είσαι και κάνας εύσωμος, σαν κλαδί είσαι. Άνοιξε το κουμπί, ρε αδερφέ. Και πάρε μεγαλύτερο κουστούμι. Να είσαι ωραίος, να είσαι κυμπάρης. Με τα στενά. Τι νομίζεις? Οι μοδίστρες έχουν πέραση. Δεν βλέπεις τη μοδίστρα της Καριστιανού? Από το πουθενά μπορεί να την κατεβάσει υποψήφια. Και από το πουθενά να υπάρχει βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κατέβηκε με την Καριστιανού μοδίστρα. Να δω τότε τι θα πάθει. Να δω τότε τι θα πάθει. Θέλεις φίλε μοδίστρα. Θέλεις μοδίστρα. Βάλε τον Γκρίνμπεργκ, γιατί σαν επικοινωνιολόγος δεν ξέρω, νομίζω δεν τα πάει πολύ καλά. Βάλ τον να σε ντύνει διαφορετικά. Τζάμπα τον πληρώνει. Τόσους συμβούλους έχει. Νέα Δημοκρατία δίνει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν μπορούν να ντύσουν τον Πρωθυπουργό αξιόλογα. Πλάκα κάνουμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και ας κάνουνε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Κάντε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Δεν έχει διαφορά. Κάντε πρόβες σε μια κούκλα. Αλλά μακριά τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις κούκλες, γιατί τις χαιρετάει στις βιτρίνες τις κούκλες. Προσεκτικά. Έτσι. Μην βγει καμιά φωτογραφία με καμιά κούκλα. Θα εκτεθείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλόγα Καρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πώς το τρίβουν το πιπέρι, ξέρετε? Έλα οι πυρώτες! Επανέρχομαι τρίτη ώρα με βραχνιασμένη φωνή.
1: Άιτε ποιος το τρίβουν, πλάκα μου μαρί.
0: Να πούμε για τα φαγοπότια, να πούμε για την πολεοδομία. Πώς κάνουνε να πούμε τις δουλειές στην πολεοδομία, έλα!

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία πριν από λίγο για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Το σημείο της φωτιάς βρίσκεται στην κορυφή του βουνού και δεν είναι προσβάσιμο από επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό αναμένεται να σηκωθούν συνολικά 4 αεροσκάφη και παρόλα αυτά ξεκινούν και πεζοπόρες δυνάμεις από τον Βόλο. Την επίσημη αναγνώριση της ελληνικής κοινότητας ως την 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναυρότσκι. Η υπογραφή θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο στήριξης που εξασφαλίζει στους Έλληνες ομογενείς κρατική χρηματοδότηση για πολιτιστικές δομές, την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και την απαλλαγή από το εκλογικό όριο του 5% για τη συμμετοχή του στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Σε εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση εξελίσσεται η επίσκεψη στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς το συνολικό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τα Σαββατοκύριακα ξεκινά από τα 60 έως 80 ευρώ στις πιο οικονομικές πλας και ξεπερνά τα 310 ευρώ στις premium επιλογές. Η κατάσταση αυτή μετατρέπει τις ελεύθερες παραλίες στη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική για τους λουόμενους, παρά το γεγονός ότι οι δωρεάν χώροι περιορίζονται σημαντικά στην Αττική και η εύρεση θέσης απαιτεί έγκαιρη προσέλευση λόγω της αυξημένης ζήτησης. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λιωσίων έως τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας και της λεωφόρου Μεσογείων, καθώς και κατά τόπους στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Πέτρου Ράλη, την Αρδιτού και τη λεωφόρο Φιλής. Τέλος, μερικώς αυξημένη παρουσιάζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Συνεχίζεται αμείωτα η υπερφορολόγηση της ελληνικής κοινωνίας και αυτό επιβεβαιώνεται από τα προσωρινά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2026 που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,4 δισεκατομμύρια τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού. Τα απορίσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων φέρνουν στο φως της δημοσιότητας νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείου, καθώς διαπιστώθηκε ότι το μαχαίρι του εγκλήματος είχε πληθεί και σκουπιστεί επιμελώς, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε με χλωρίνη για την εξαφάνιση αποτυπωμάτων. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα αμυντικά τραύματα της 54χρονης γυναίκας, καταρρύπτουν πλήρως τους ισχυρισμούς του προφυλακισμένου 65χρονου Ιταλού δράστη περί οικογενειακού μακελιού και αυτοκτονίας της μητέρας, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση της ελληνικής αστυνομίας για εσκεμμένη παρέμβαση στο τόπο του εγκλήματος. Παράλληλα, οι αρχές εστιάζουν τώρα σε νέο γύρο καταθέσεων και στο γείτονα του 65χρονου δράστη, η μαρτυρία του οποίου αφορά την επισκευή του όπλου τύπου Φλόμπερ και αναμένεται να κλειδώσει έτσι την υπόθεση προμελέτης της διπλής δολοφονίας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, ξεκαθάρισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα παραμείνουν χωρίς χρονικό περιορισμό στις ζώνες ασφαλείας του Νοτίου Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας. Γεγονός που προμηνεί από μόνο του την απόρριψη στην πράξη την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Κατζ υπογράμμισε ότι όλες οι υπόγειες και επίγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στη γραμμή επαφής θα καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ διεμήνυσε ότι η αμετακίνητη αυτή πολιτική του θέση έχει ήδη μεταφερθεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το φαγοπότι των χιλιάδων ευρώ στις πολεοδομίες, για να βάλω και το ηχητικό που θέλω για να ακούσετε, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Θεωρώ το ότι η μίζα στην Ελλάδα πάει σύννεφο. Και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί δεν τιμωρούνται αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι βοηθάνε τη διαφθορά. Βοηθάνε στην παρανομία. Οι οποίοι δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε δεν δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το κάνουν για προσωπικό τους όφελος. Βάλε το ηχητικό λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί μπορεί να μην τους έχουν ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει. Αν και έχουμε δει και στη Χαλκιδική μια αντίστοιχη περίπτωση με την πολεοδομία και επέστρεψαν όλοι στην υπηρεσία κανονικά. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Τώρα με τις πολεοδομίες Αττικής, τα ίδια. Τα ίδια με τους διορισμένους από την εξουσία.
1: Ζουν στη διπλανή πόρτα, θησαυρίζουν από υποθέσεις διαφθοράς 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Φέρεται να ήταν τα ρήφα για πολεοδομικές εξυπηρετήσεις που έκανε κύκλωμα από εξάρθρωση η αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε επί μήνες σε πολεοδομίες των βορείων προαστίων. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ανδρόγυνο. Η γυναίκα είχε υψηλή θέση στο Δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς. Όμως, ευτυχώς, είχε προλάβει να τον ξυλώσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς πριν από 2 χρόνια.
3: 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές διευκολύνσεις. 35.000 ευρώ συνολικό κέρδος. Δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. 6 συλλήψεις, 30 αναζητούνται. Μια εγκληματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρόλους.
4: Κάποιος πήγε, πλήρωσε και προχώρησε.
5: Και τι εργασία?
4: Πολεοδομικές παραβάσεις, διευκολύνσεις γενικώς. Πολεοδομία. Και το γρηγορώσιμο που λένε.
3: Από το 2024 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον 2 πολεοδομίες. Μαρούση και Κηφισιά. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις θέσεις τους, φέρεται να εξασφάλιζαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.
6: Έβαζαν μπροστά υποθέσεις, νομιμοποιούσαν ακίνητα ή κατασκευές. Έπαιρναν χρήματα ακόμα για να βάλουν μικρότερα πρόστιμα.
7: Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν, προσπάθησε να διευκολύνει, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρηματισμού, δεν προκύπτει θέμα χρηματισμού.
3: Στην κατοχή του έχουν βρεθεί χρήματα, χρηματικά ποσά που δεν.
7: Ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
3: Αρνητικό ρόλο φέρεται ότι είχε ένα αντρόγυνο. Η γυναίκα με υψηλή θέση στον Δήμο Γαλατσίου και ο σύζυγός της, προεδιευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς, που ξυλώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια.
8: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατήχε στην υπηρεσία δόμησης.
9: Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η γραμματέας του Δήμου πάβεται από τα καθήκοντά της μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται.
10: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα δρούσε κατά κύριο λόγο σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπως στην Κηφισιά. Η παραλαβή των χρημάτων γινόντουσαν σε προστατευμένους χώρους, όπως εντός οχημάτων, πάρκινγκ καταστημάτων ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που οι ίδιοι γνώριζαν.
11: Αναμένουμε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών και αντιστοίχως θα κινήσουμε και την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται.
3: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Επικοινωνούσαν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγουν την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους. Αντί για τη λέξη χρήματα, χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Λέξεις κλειδιά όπως καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά.
12: Έχουμε συνηθίσει πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση.
3: Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τρίτη. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.
2: Εντάξει. Χρησιμοποιούσαν να πούμε και λέξεις κλειδιά. Λες και εδώ πέρα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι όσοι χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή αντί για τα λεφτά έλεγε φέρ τα χαρτιά, φέρ τα σχέδια, φέρ τα εργαλεία, φέρε τον καφέ. Θα μπουνε φυλακή. Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας. Θα μπουνε φυλακή. Ήρεμα ρωτάω, ή θα επιστρέψουν στην υπηρεσία όπως άλλοι κι άλλοι. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές. Εδώ με ενημερώνουν και για άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προσωπάκια τα οποία παίρνουν μιζούλες. Θα σας πω τι έχω ζήσει εγώ. Δεν θα πω περιοχή, αλλά το έχω ζήσει. Ξαφνικά από το πουθενά σε ένα βουνό που είχε δάσος, κάποιοι είδαν ένα σπίτι να ξεφυτρώνει. Είχε δάσος. Ξεφύτρωσε στη μέση ακριβώς ένα σπίτι, μια βίλα. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, πώς γίνεται ρε φίλε εμάς στο δασαρχείο να μας κυνηγάει αν πάμε να κόψουμε ένα κλαδί, ένα δέντρο, και εκεί πέρα να έχει κοπεί ολόκληρη περιοχή και να έχει σηκωθεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Πώς γίνεται αυτό πράγμα? Πήγανε οι κάτοικοι και κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στον οποίο ήρθανε. Κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Το δασαρχείο τους είπε είναι νόμιμο. Αυτοί πήγαν από κοντά μόνοι τους οι κάτοικοι και ανακάλυψαν κομμένα δέντρα. Φαίνεται το κομμένο το δέντρο. Δεν μπορεί να βγάλει τη ρίζα ο άλλος. Πήραν ξανά τηλέφωνο στο δασαρχείο και τους λένε: ακούστε λίγο να δείτε. Εδώ πέρα, εμείς έχουμε αποδείξεις το ότι υπάρχουν κομμένα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός έκοψε δέντρα. Δεν είμαστε τρελοί. Το θυμόμαστε το δάσος που υπήρχε εδώ. Έκοψε δέντρα και έχτισε βίλα. Θα έρθουμε, λέει, να το εξετάσουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, δεν τους πήρε κανένας τηλέφωνο. Τους ξαναπήρανε τηλέφωνο. Ελάτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, σας λέμε, έχει κόψει το δάσος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και κάνει και εργασίες, όχι τίποτα, κάνει και εργασίες. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό που πήγανε, αυτός ο τύπος είχε φτιάξει περίφραξη και είχε κλείσει τη βίλα του γύρω-γύρω με τείχο τσιμεντένιο 1,5 σχεδόν 2 μέτρα. Πού? Δεν μπορείς να χτίσεις τέτοιους τείχους. Πολεοδομικά δεν μπορείς να χτίσεις τόσο ψηλό τείχο. Άστο αυτό όμως, αυτό πάει στην πολεοδομία. Πήγε το δασαρχείο με τους κάτοικους εκεί πέρα έξω από την πόρτα της βίλας στο δάσος. Και ξέρετε τι τους είπε το δασαρχείο? Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βίλα, διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Ναι, τους λένε οι κάτοικοι, αλλά αυτό το σπίτι χτίστηκε σε σημείο που πριν ήταν δάσος. Και εμείς το γνωρίζουμε. Και σας στέλνουμε τόσο καιρό μηνύματα να έρθετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο και πώς χτίστηκε η βίλα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιωτικό χώρο, όλα είναι νόμιμα. Τους στείλανε εκεί πέρα και μια περιοχή αποχαρακτηρισμένη στο δασαρχείο και όλα καλά. Και σας ρωτάω εγώ, θα ελέγξει ποτέ κανένας αυτούς από το δασαρχείο αν πήρανε μίζα? Και αν τους ελέγξει, θα τους κλείσει στη φυλακή? Θα ελέγξει ποτέ κανένας πώς αυτός ο τύπος σήκωσε φράχτη 2 μέτρα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται και αν τα έσταξε στην πολεοδομία? Γιατί αν τα πήρε η πολεοδομία, το δασαρχείο και ο Δήμος, κάνει από ό,τι φαίνεται ό,τι γουστάρει όπου γουστάρει. Όπως ο Βενιζέλος σας έχω πει στη Σκόπελο, που πήγε μου έχτισε σε ένα σημείο σπίτι, αν πάτε στη Σκόπελο θα το δείτε. Πού είναι η βίλα του Βενιζέλου? Έχει ένα ολόκληρο λόφο, ένα βουνό εκεί και ένα σπίτι μόνο του. Το οποίο έπεσε η μισή αυλή, λέει, και το ξανά φτιάξε πιο πάνω. Κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Βενιζέλος. Επίσης, ένα κομμάτι στη Σκόπελο, έναν ολόκληρο λόφο, τον έχει κλείσει ο δήμαρχος της περιοχής εκεί πέρα. Έχει βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν θυμάστε? Είχε βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου και είπε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι όλο δικό μου. Ένα ολόκληρο λόφο. Και είχα βάλει εγώ να πάω σε μια παραλία πριν 5 χρόνια. Είχα βάλει να πάω σε μια παραλία εκεί που ήθελα να δω κάποια πράγματα και δεν μου επέτρεπε να πάω στην παραλία. Γιατί, λέει, αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λόφο, λέει, τον έχει κλείσει, είναι του δημάρχου. Και Λαϊδάς μετά ή δεν και Λαϊδάς? Πες με εσύ, και Λαϊδάς ή δεν και Λαϊδάς? Και τι θα κάνω εγώ? Θα κάτσω να πληρώνω δικηγόρους, να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Τον δήμαρχο? Να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Το δασαρχείο? Τις κρατικές υπηρεσίες? Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ? Θα βρουν αυτοί τρόπο. Από εδώ, από εκεί. Όποτε θέλουν να εκτυπώνουν και ένα έγγραφο. Βάζουν και μια ημερομηνία πάνω. Άμα είναι μπλεγμένος και υπουργός, πατάει και μια σφραγίδα και όλα καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουν την εξουσία? Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. Εκτυπώνουν ό,τι έγγραφο θέλουνε. Περνάνε ό,τι νομοσχέδιο θέλουνε. Ανεξέλεγκτοι, με λίγα λόγια. Και όσο εγώ αυτά λέω, όσο λέω εγώ αυτά, μου στέλνει άλλος μήνυμα και τι με ρωτάει? Τι με ρωτάει τώρα αυτός ο ανίκητος? Τι με ρωτάει? Είχαμε τέλος πάντων έναν καλεσμένο, ο οποίος ήταν εκεί 92-93 χρονών. Πιστός ακροατής του Focus FM 103,6. Και με ρωτάει από τι έφυγε, ρε παιδιά. 93 χρονών, από τι έφυγε? Από τι έφυγε, ρε αδερφέ? 93 χρονών, από τι έφυγε? Για πες μου. Από τι μπορεί να έφυγε 93 χρονών? Εννοείς ποιος ήταν ο λόγος? Να το καταλάβω. Αλλά 93 χρονών, από τι έφυγε έτσι ξαφνικά? Να μην το πω, γιατί ακούνε και άνθρωποι της ηλικίας. Απ' τα νιάτα έφυγε. Ήταν πολύ νέος και έφυγε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έκανε σούζες με το παπάκι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω να κάνει σούζες 93 χρονών ο άνθρωπος. Καλά να είναι όπου και αν είναι, Θεός χωρέστον. Κουράγιο στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ακροατές μας. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια. Και είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες σε ό,τι χρειαστούν. Το λέμε εδώ πέρα, πάρτε τηλέφωνο, είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πνευματικά όμως τι ισχύει. Γιατί καλώς ή κακώς οι Μητροπολίτες παίρνουν, να πούμε, τον Πικικίνη και κελαϊδάνε ανάλογα. Και σας λένε ό,τι τους πει η κυβέρνηση. Εδώ είχαν πάρει πόσα εκατομμύρια για να κάνουν δρομάκια στο Άγιον Όρος. Και δρομάκια δεν κάνανε. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, τι λέει η Ορθόδοξη Παράδοση. Για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και για τη φιλιδονία. Να κάνουμε μια αναλυσούλα να καταλάβετε τι λέει η Ορθόδοξία. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς πολλοί. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου μιλήσει για την Ορθοδοξία με σωστό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Παράδοση λοιπόν λέει για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία και για τη φιλιδονία συγκεκριμένα πράγματα. Για τη φιλαργυρία λέει ότι θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά πάθη της ψυχής. Γιατί η προσκόλληση στα χρήματα και τα υλικά αγαθά σε αρρωσταίνει. Συγκεκριμένα η Αγία Γραφή γράφει μέσα. Ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Γιατί γεννά την απληστία και την αδικία. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται περισσότερο τα χρήματα παρά τον εαυτό του. Γιατί σκληραίνει την καρδιά απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Και γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της αγάπης, της ελεημοσύνης και της ταπείνωσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η φιλαργυρία είναι αρρώστια. Ότι η Ορθοδοξία ως αντίδοτα της φιλαργυρίας θεωρεί την ελεημοσύνη, τη γενεοδορία, την εγκράτεια, την εκτίμηση και το σεβασμό προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λεφτά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να συμπεριφέρεσαι όπως γουστάρεις. Και ούτε γίνεται να ξεπουλάς την ιδεολογία σου και τις απόψεις σου και τα πιστεύω σου για τα χρήματα. Πάμε τώρα στη φιλοδοξία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με τη δόξα. Θέλουν τη δημοσιότητα, θέλουν την προβολή. Κάνουν ό,τι κάνουνε για να τους δούνε οι υπόλοιποι. Ξέρετε, πολλές φορές οι πατέρες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι ρωτάνε. Αν πετύχαινες ακριβώς αυτό που έκανες, αλλά χωρίς να το μάθει κανένας, θα ήθελες ακόμα να το κάνεις? Ή το έκανες για να σε δούνε? Ή το έκανες για να πάρεις τα εύσημα? Ή βγήκες μπροστά για τον εγωισμό σου? Αν η απάντηση είναι ναι, θα το ξαναέκανα, τότε το κίνητρο είναι η αγάπη. Η αγάπη για το έργο. Για την αλήθεια και γιατί όντως θες να προσφέρεις. Αν η απάντηση είναι όχι, αναζητάς την δόξα και θέλεις να πάρεις την επιβεβαίωση για να ταΐσεις τον εγωισμό σου. Οκ, πάμε τώρα και στη φιλιδονία. Φιλιδονία, ειδονή δηλαδή, φίλος της ειδονής, σου αρέσει να περνάς καλά, σου αρέσει να απολαμβάνεις και δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία είναι και η προσκόλληση στο υπερβολικό φαγητό, στο ποτό, στην αναζήτηση συνεχούς άνεσης, στην εξάρτηση που έχει κάποιος στη διασκέδαση, στην αιμονή που αποκτάει, στην απόλαυση. Γίνεται με λίγα λόγια δούλος των επιθυμιών του. Είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι λέμαργος, ότι είναι τεμπέλης, ότι η ζωή δεν χτίζεται μόνο πάνω στην άνεση και στη διασκέδαση. Ότι η ευτυχία αναγκαστικά περνάει και μέσα από τις δυσκολίες. Αναγκαστικά πρέπει να δώσουμε και έναν αγώνα για κάτι ανώτερο. Δεν μπορούν κάποιοι να το καταλάβουν. Δεν μπορούν κάποιοι να το αποδεχθούν. Δεν υπάρχουν μόνο χαρές. Ποιος έζησε σε αυτή τη ζωή μόνο χαρές? Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και ποιος δεν ίδρωσε, ποιος δεν ανέβηκε τη σκάλα για να μπορέσει να καταφέρει πράγματα. Πρέπει να πολεμήσετε, πρέπει να αγωνιστείτε, πρέπει να κατανοήσετε. Και πρέπει να έχετε αυτοσυγκράτηση, να μπορείτε να κάνετε υπομονή και να μπορείτε να μιλάτε στον εαυτό σας και να διαχειρίζεστε τα πάθη, τις αιμονές, τα συναισθήματά σας. Και εκεί έρχεται η άσκηση. Γιατί η άσκηση βοηθάει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ξεκίναμε μια νηστεία, ρε αδερφέ, για να καταπολεμήσεις τη λεμαργία σου. Ξεκίναμε την εγκράτεια για να μπορέσεις να ελέγξεις τις σαρκικές σου επιθυμίες. Κοίτα να αποκτήσεις υπομονή απέναντι στην ανάγκη που έχεις για άμεση ικανοποίηση. Προσπάθησε λίγο με τον εαυτό σου για να γίνεις καλύτερος. Κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και για να πιάσεις την ουσία της ορθοδοξίας. Γιατί οι γνήσιοι ορθόδοξοι σε θέλουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτοί οι μητροπολίτες που παίρνουν τα χιλιάρικα με τα χρυσά ραβδιά και τα χρυσά κολιέ, άστους. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι.

0: από σήμερα παρεμπιπτόντως ξεκινάει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Είναι μια ευκαιρία για εσάς να ξεκινήσετε λίγο με τον εαυτό σας να δουλεύετε, να ξεκινήσετε λίγο με τον εαυτό σας να προσπαθείτε για κάτι. Πιστέψτε με, θα βγείτε πιο πνευματικά δυνατοί από όλο αυτό. Δεν είναι τόσο μεγάλη νηστεία, μέχρι τις 28 Ιουνίου είναι. 20 ημέρες. Νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού όλες τις μέρες, εκτός από τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, που είναι μέρες αυστηρότερης νηστείας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών και αυγών. Φυσικά, άμα χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ψαχτείτε για το τι πρέπει, αν κάποιοι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κάποια πράγματα για να μπορέσει το νοσοποιητικό τους να είναι κομπλέ. Δεν θα σας πω εγώ τι θα τρώτε, αυτά με το γιατρό σας. Αλλά άμα δεν έχετε πρόβλημα και σας δώσει το ok για τις διατροφικές σας συνήθειες κάποιος, κάντε το. Και φυσικά πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να μάθετε και να μαγειρεύετε και να φροντίζετε τον εαυτό σας μόνοι σας, γιατί ξέρω ότι κάποιοι δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν. Κόντρα λοιπόν σε κάθε ειδονή, κόντρα σε κάθε αιμονή, κόντρα σε κάθε πάθη, σε κάθε εθισμό, κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φιλοδοξία, τα είπαμε αυτά. Και αυτό πρέπει να το βλέπουν και κάποιοι που πολιτεύονται. Γιατί αυτοί που πολιτεύονται έχουν αρρωστήσει. Αυτοί που πολιτεύονται και λένε «Α, ζήτω η Ορθοδοξία και είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς, ναι, πίστη». Πού είναι Ορθόδοξοι? Δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Βλέπουν κάμερα, βλέπουν τέτοια και τρέχουνε. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τρέλα που έχουν για το χρήμα. Δεν μπορούνε. Θα μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Μου έστειλε το πρωί ένας φίλος μια αγγελία για να γελάσω. Μου λέει, δες αυτή την αγγελία για να γελάσεις. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να σας το πω. Αυτό ήταν πολύ άστιο. Λοιπόν, στέλνει την αγγελία και η αγγελία είναι, έχει βάλει ένας μια φωτογραφία από τρία ελάφια και λέει, πολλούνται κοψοχρονιά αυτά τα ελάφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Και του γράφει σε ένα σχόλιο μία κυρία από κάτω. «Ρε πουλάκι μου», του λέει, «κάνε μια καλή πράξη», λέει, «και άφησε ελεύθερα αυτά τα ζωάκια στο φυσικό τους περιβάλλον». Και της απαντάει ο ανίκητος, «γιατί δεν κάνετε εσείς δύο καλές πράξεις? Αγοράστε τα και αφήστε τα εσείς ελεύθεροι, ελεύθερα». Σωστό είναι να το σκεφτείς. Σου λέει, έχω ανάγκη τα λεφτά. Αν μπορείς, βοήθα. Στη Ραφίνα παίξανε μπουνιές, το είδα, ναι. Άμα κάποιος κάτσει και διαβάσει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με ενημέρωσαν και από την αίθουσα σύνταξης, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παρενοχλούσε μια κοπέλα και την παρακολουθούσε για πάρα πολλές μέρες. Σε ένα μαγαζί εστίασης που είχαμε παλαιότερα, το έχω ζήσει ενεργά αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρενοχλούν κοπελίτσες. Τις παρενοχλούν κανονικότατα. Και πολλές φορές γίνονται αιμονικοί και τις παρακολουθούν και δεν τις αφήνουν σε ησυχία και πρέπει κάποιος να παρέμβει. Η ελληνική αστυνομία πάντα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν τους πεις κάτι για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έρχεται μόνο αν γίνει το κακό ή με καταγγελία. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταπολεμήσουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές πρέπει να λάβει δράση και κάποιο αρσενικό της περιοχής ή κάποιος γνωστός ο οποίος έχει τα κότσια να πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει σε αυτό τον αιμονικό, φίλε, σήκω φύγε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι έγινε και στη Ραφίνα. Πήγε αυτός ο αιμονικός μέσα, παρενόχλησε το κοριτσάκι. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, του είπαν, σταμάτα ρε άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνεις. Έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μαχαιρώσει αυτούς τους δύο. Ο ένας ήταν και πελάτης. Να πας να βάλεις δηλαδή βενζίνη και από το πουθενά να φύγεις μαχαιρωμένος. Και μετά έγινε της πόπης. Τον έναν δεν τον πέτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σεσημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος, αφού είναι επικίνδυνος. Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει, δεν την προστάτευσε κανένας. Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας. Έγινε κάτι με μια κοπελίτσα, λέει, από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάζανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο, ρε παιδιά. Γιατί πολλές φορές ξέρετε υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία... Τι λέει? Όχι ρε, ποιο? Η Καλλιόπη και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη λοιπόν και σε κάθε Ναυκράτη. Ναυκράτης, πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα. Ξέρετε κανένα Ναυκράτη? Υπάρχει κανένας Ναυκράτης στην Ελλάδα? Ναυκράτης. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένας τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε? Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε, λέει, πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής της ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτό υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό, ναι, έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
0: Δεν είναι φοβερό αυτό? Αυτά που λέει είναι σοβαρά? Μήπως να τη ξανακούσουμε? Τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζ η ΑΕΠ. Απ' τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται? Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΑΕΠ και γιατί τους παρακολουθούσαν? Τι λέει? Ενοχλούσε κάποιους ο Καραϊβάς? Ξαναβάλε την κυρία.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής της ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάς. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτό υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό, ναι, έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
0: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν? Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουν να πούνε? Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάση το ότι συμβαίνει και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία, για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί? Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου? Και ασχολείστε, να πούμε, με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμορους. Στα δικαστήρια λέει ο Στάτης Σχίζας και η Σούλα Γκλάμορους. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς? Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς? Δεν βλέπετε τι συμβαίνει? Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο, σας λέω, και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί? Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά, γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε, δώσ' το να ακούσουν για τα νησάκια να ενημερώνονται, για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος στις επάλσεις ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώσ' το!
3: Μιλάμε, κύριε καθηγητά, για 153 νησιά που βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Θα φέρω μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κίναρος και Λέβηθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο, είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα. Και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο. Και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη, γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τούρκοι. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό, το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι το επόμενο, είναι η Ρώσκη Στρογγύλη. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη Ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο. Που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο. Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά. Και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
4: Ο κ. Καταρχάς επιμένει ότι.

0: λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο Υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους πόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς πόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως, Μαρία.
0: Ήταν στο Αιγαίο, αν πει ότι αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτόν τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε και ξέρουμε τι θα λέει πάνω κάτω. Νομίζω
2: έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που φαίνεται, είναι το θέμα. Δηλαδή, ωραία, περνάει ο νόμος, έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε τα.
1: Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο. Μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
3: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικούν κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
2: της ΑΟΣ
3: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες και έτσι ανάλογα διαμορφώνεται η επίρρεια.
2: Δεν θέλω όμως να πω.
3: Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και αυτό το καταλάβουμε
2: αυτό. Και τη μισή Ανατολική Μεσόγειο.
3: Πέραν των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες, αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
1: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
3: Κοιτάξτε.
1: Θα σας πει ο άλλο, μα τι να κάνουμε.
3: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει για παράδειγμα να βάλουμε ως βάση συζητήσεως το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Α, ξεκινήσουμε από εκεί. Από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης.
1: Και να βεβαίως... με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Και... τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση. Ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει.
0: Νέους κανόνες εμπλοκής επομένως.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Κανόνες εμπλοκής.
3: Νέοι κανόνες εμπλοκής. Μια μετά... αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζών αυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
1: Σωστά.
3: Έτσι, βάζουμε κανένα γρήγορα, επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας στο Αχιλλέα, φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία, φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά, μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία, τάχιστα όμως. Και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
4: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέω, η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε το Γιαννακόπουλο. Άντε βάλ τον και το Γιαννακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιαννακόπουλο. Ναι, τι λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως. Για βάλε να τον ακούσουμε και αυτό να... ακούσαμε όλους τους άλλους. Βάλ τον και αυτό.
5: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια?

Ποιος ήταν υπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη λεωφόρο που γίνανε που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Τι είναι αυτό, δε? Τι λέει, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό στο τέλος, τι παθαίνει, ρε?
1: Που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Για να βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιαννακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη τη θητεία. Στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστονα τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστονα αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε. Κόψ' το να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με η Μαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά. Θα απαντώ και μόνο πολιτικά, θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Και... εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και να μην αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και επέρεται και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία ένας προσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες,
4: ναι.
2: Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ
4: δώσω.
2: Γνώριζε ναι. ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιο μου κάνει δωρεά μάθημα, αυτό που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε, τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
5: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα. ένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και
0: Τι τον είπε, λέει. Άντε και γαργαλίσου.
4: Ράκι. Άντε και
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
4: Μαράκι. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ. Έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος.
0: Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Όσο είχε αρχίσει να αγαναχτεί, έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Σε τουλάχιστον 5 άτομα.
4: Των ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
10: Δεν θα γίνει. Όχι.
9: Να βγω εγώ το λίγο.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν ενωθεία στις εσωκομματικές Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και Μεϊμαράκη, τι έγινε ρε φίλε, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το Μεϊμαράκη. Και αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις. Όσο είναι ευρωβουλευτή. Δεν ασχολείται, σου λέει, τι ακάθομαι εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Και αφού μιλήσαμε για επίπεδο και αφού μιλήσαμε όπως μιλάνε οι νεοδημοκράτες μεταξύ τους και για τέτοια ευγένεια, θα κλείσω με ανάλογο τραγούδι. Και γιατί γιορτάζουν και οι Καλλιόπες σήμερα. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Έχω και κορμί, έχω και φωνάρα. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Μπας και συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε καταδικασμένοι αν οι Έλληνες δεν αποκτήσουν αντίληψη.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σειρά ερωτημάτων προκαλεί στάση της κυβέρνησης για τις προγραμματισμένες συναντήσεις αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπέτρητη με τον Σαντάμ Χάφταρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να προσδιορίσει το σκοπό των επαφών. Περιορίστηκε στη δήλωση ότι οι διμερείς συναντήσεις εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα και παραπέμπτοντας για διευκρινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα reportipme.gr του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δίνοντας έτσι πλέον τη δυνατότητα στους υποψηφίους οδηγούς να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς, χρηματισμού ή αθέμητων πιέσεων κατά τη διαδικασία των εξετάσεων οδήγησης. Η διαδικασία υποβολής γίνεται ψηφιακά με εχεμήθεια, ακόμη και ανώνυμα, χωρίς ταυτοποίηση, επιτρέποντας στους πολίτες να προσδιορίζουν το εξεταστικό κέντρο, την ημερομηνία και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα όπως εξεταστές ή σχολές οδηγών, καθώς και να επισυνάπτουν τυχόν αποδεικτικά αρχεία. Όλα τα κατοχυρωμένα στοιχεία θα διαβιβάζονται αυτόματα στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την διερεύνηση των υποθέσεων. Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ κατέθεσαν οι εργαζόμενοι του οργανισμού με αφορμή την έλλειψη ανταλλακτικών στα ασθενοφόρα, με συνέπεια πάνω από το 50% από αυτά να παραμένουν ακινητοποιημένα. Η διοίκηση από την πλευρά της έχει ζητήσει ένορκη διοικητική εξέταση, γιατί όπως ισχυρίζεται δεν είχε ενημερωθεί από τους εργαζομένους. Άνοιξε η πλατφόρμα ανακαίνιση.apps.gov.gr για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Στην σύλληψη δύο Ελλήνων ηλικίες 74 και 71 ετών προχώρησαν τα στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου ως υπαίτιον για τη διακίνηση 15 λαθρομεταναστών από τη Συρία. Οι δράστες εντοπίστηκαν μετά από επιχείρηση καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους στην Κέρο. Οι δύο συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους λαθρομετανάστες ως οι διακινητές τους, ενώ από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 74χρονος χειριστής κατήχε πλαστή ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και πλαστή άδεια ικανότητας χρήσης του ταχύπλου. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία πριν από λίγες ώρες για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα της Κόπελος. Το σημείο της φωτιάς βρίσκεται στην κορυφή του βουνού και δεν είναι προσβάσιμο από επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό αναμένεται να σηκωθούν συνολικά 4 αεροσκάφη και παρόλα αυτά έχουν ξεκινήσει και πεζοπόρες δυνάμεις από τον Βόλο. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα για την επιβολή τελών ναυτιλιακών υπηρεσιών στο στενό του Ορμούζ. Η πηγή ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν θα δεχόταν δωρεάν διέλευση για πλοία μέσω των στενών του Ορμούζ μόλις και μόνο για 60 ημέρες. Την επίσημη αναγνώριση της ελληνικής κοινότητας ως την 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναυρότσκι. Η υπογραφή θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο στήριξης που εξασφαλίζει στους Έλληνες ομογενείς μας κρατική χρηματοδότηση για πολιτιστικές δομές, την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και την απαλλαγή από το εκλογικό όριο του 5% για τη συμμετοχή τους στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, ενώ η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εικόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εικόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη,
6: κάτι. Να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρετούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της.
14: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τόπα, θα σε σκοτώσω, αλλά
14: Λία, σε παρακαλώ.
15: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμονάθη, ξαναμονάθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
13: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, τον κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
14: Τι φωνάζεις, βρε. Μη φωνάζεις.
16: Βάλε το χέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Γαβίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο.
1: Δίνες τη λύπη πρόσωπο χαράς, έκανες το τίποτα θρησκεία, έκανες τα πάντα να χωράς.
0: Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 είμαστε μαζί να ανοίξουμε τη συζήτηση, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 η ώρα, έχουμε τις εκπομπές να σου δίνουμε καθημερινά νέα κουρέματα για όλους εσάς, για όλους τους απογοητευμένους, για όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν βρει λύση. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Και κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα, ανοίγουν οι πλατφόρμες, οι ηλεκτρονικές, TikTok, όλα αυτά, social, αυτά, και έχουν μια δίωρη συζήτηση κοινωνική, πολιτική. Τα λέμε απλά και ανθρώπινα, όχι κομματική, πέρα από χρώματα και κόμματα. Την περασμένη φορά μπήκαν πάνω από 100.000 και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, 40.000 ταυτόχρονοι θεατές.

0: η ανάξη.
1: Ε?
0: Η ανίκανη.
1: Τι πες?
0: Η άξιστη.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Τα καθάρματα.
1: Για ποιους λες, ρε Κίμον?
0: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερικήτησαν σε ορισμένες θέσεις, έπληραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάπαστη. Ή αναλφάβητη. Ή απέδευτη.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Χθες κάναμε μία ερώτηση. Μία απλή ερώτηση. Κοιτάμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Αυτή ήταν η ερώτηση και έγινε το έλα να δεις. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ, μείναν πάρα πολλές γραμμές. Θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε λοιπόν. 2-17-18.000 και 694-363-54-51. Θα ασχοληθούμε σήμερα με τα θέματα που αφορούν την κοινωνία. Από μένα περίμενα να σας κάνω υψηλή πολιτική. Εγώ είμαι ένα απλό παιδί, καθημερινό που εργάζομαι και έχω φτιάξει αυτή εδώ την εκπομπή Δευτέρας Παρασκευή 4-5 που δίνω τις γραμμές σε όλους σας, ακούγονται οι πάντες. Εξειδικεύομαι 32 χρόνια στα τραπεζικά δάνεια, εκπροσωπώντας πάντα τους ιδιώτες οφειλέτες. Έχουμε εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8-9 στο Alert και βέβαια είναι αναρτημένες μας όλες τις εκπομπές και στο site μας www.μπορείς-να-το-σώσεις.gr με μια λέξη και στα προφίλ μου και στο TikTok. Καθημερινά ανακοινώνουμε κουρέματα που θα ανακοινώσω και σήμερα για όλους εσάς που ταλαιπωρείστε, που δεν μπορείτε να βρείτε λύση από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Ένας παλιός φίλος, πριν είναι περίπου κάνα μήνα, 1,5, είχε πάει κάπου αλλού, μου λέει: εσύ δεν το ήξερα. Του λέω: τέλος πάντων, λέω: λύθηκε, όχι, μου λέει: σε θέλω. Μου είπε: τάδε, του τάδε κτλ. Ήρθε πριν 1,5 μήνα, αποτέλεσμα, εγκρίθηκαν τα πάντα και πήρε και μείον 52.000 ευρώ. Ένας φίλος, λέω: δεν το ήξερα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πολλοί από εσάς που είστε λιπορημένοι, πολλοί από εσάς που δεν έχετε βρει λύση, μην τα παρατάτε, δεν αξίζει τον κόπο. Πάρτε 2-10-49-64-5-69 να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για εσάς, είτε μένετε στον Κορυδαλλό είτε μένετε στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και πιο μετά και από τις δημόσιες οφειλές και από τις δημόσιες οφειλές και από τις τράπεζες. Να πούμε ότι και με τις δημόσιες οφειλές και το χρέος του δημόσιου τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ σκληρά, γιατί βλέπουμε μεγάλη αύξηση. Ένα 700 περίπου υπόχρεοι βρίσκονται ήδη με την πλάτη στον τοίχο. Οι διαδικασίες κατασχέσεως είναι στο στάδιο πλησιασμών, ενώ 2.300.000 είναι στο προθάλαμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τι μιλάμε. Έχουμε αύξηση στα χρέη, αυξήθηκαν στα 3 δις από 2,1. Έχουμε σχεδόν 7% αύξηση από την περσινή αντίστοιχη περίοδο που ήταν 2,8 δις ευρώ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρετε τα χέρια, τα τηλέφωνα και να καλέσετε 2-10-49-64-569, γιατί και τι μπορούμε να κάνουμε. 240 δόσεις και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Γιατί και στο φιλαράκι αυτό, ένα απλό παιδί δεν είναι κάτι, δηλαδή να πει στην επιχειρηματία. Αυτό το κάναμε και στις δημοσιοφιλές κούρεμα και στα δάνεια κούρεμα. 55-57.000 ευρώ στο σύνολο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν τελείως απογοητευμένος, έτσι. Α, όσοι σαν και εσάς βλέπετε σε αυτή την υπόθεση τον εαυτό σας, πάρτε πληροφορίες, ενημερωθείτε 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Μίλησα και με τη μητέρα και μου λέει: χίλια ευχαριστώ, παιδί μου. Όλα καλά. Άρα καταλαβαίνετε ότι για αυτή την υπόθεση ο άνθρωπος αυτός ήταν, πώς να σου το πω τώρα, ήθελε, σχεδόν τα είχε παρατήσει. Θα μείνει στο σπίτι, θα κουρευτούν και τα δάνεια και όλα καλά και όλα ωραία σε πολλές χαμηλές δόσεις. Τι να παραριθμίσει, μου φίλε, 12. Το κάναμε στο 2,40 που για μένα είναι το καλύτερο. 2,40 να γίνονται οι δημόσιες οφειλές. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ελπίδα. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Είτε έχεις δάνεια, είτε έχεις δημόσιες οφειλές, είτε έχεις πληστηριασμό, είτε έχεις κατάσχεση, είτε έχεις διαταγή πληρωμής. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε πραγματικά. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα, ενημερωθείτε. Τρία διαφορετικά σημεία, Νίκη, Κορυδαλλό και Μαρούση. Μπορούμε να σας υποδεχτούμε σε ένα φιλικό περιβάλλον. Θα ακούσουμε προσεκτικά και με σεβασμό την υπόθεσή σας και θα σας δείξουμε το μοναδικό δρόμο που σας συμφέρει εσάς. Έστω και αν εσείς δεν έχετε πάει καλά μέχρι τώρα. Και βέβαια υπάρχει τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την Ελλάδα. Έχουν πελάτες σε όλη την Ελλάδα, έχουν πελάτες σε όλη την Ευρώπη. 2-10-49-64-569, το τηλέφωνο που θα σας σώσει. Πάμε στα πολιτικοκοινωνικά και υπαρχόμαστε μετά για τα δάνεια και για τις ρυθμίσεις. Να σου πούμε άλλες 2-3 περιπτώσεις που σας ενδιαφέρουν. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα 54 τετραγωνικά μέτρα στο Παγκράτη που πουλείται στις 120.000 ευρώ. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί και εκεί πάλι να καλέσει 210-49-64-569. Και βεβαίως, αν κάποιος πουλάει ένα κινητό ή ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα κινητό ή έχει κάποια λεφτά, εμείς πιστεύουμε ότι στα ακίνητα είναι πιο σίγουρα τα λεφτά και κανένας δεν έχει χάσει και αγοράζοντας ακίνητα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα ακίνητα φτηνά για όσους από εσάς ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα ακίνητο. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Παιδιά, μιλάω εγώ.
2: Μάλιστα, κυρία Βαγγελία, εσείς.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, όλοι υπέροχοι.
2: Να είστε καλά.
3: Αλλά εμένα δεν με βοηθάτε καθόλου.
2: Τι να κάνουμε σε εσάς.
3: Είναι η τρίτη φορά που παίρνω τηλέφωνο, ναι. Και μια απάντηση δεν παίρνω.
2: Τι θέλετε.
3: Τι πρέπει να κάνω.
2: Για ποιο θέμα.
3: 1η Μαΐου έβαλα την τελευταία δόση.
2: Ναι.
3: Του δανείου που είχα πάρει.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά πάω και ξαναπάω,
2: ναι.
3: Να πάρω το καταληστικό που λένε αυτό το εξοπλητήριο.
2: Ναι.
3: Και μου λένε δεν βγήκε και εκείνο και τ' άλλο.
2: Μάλιστα. Έχετε κάνει γραπτό.
3: Κάτι μου λέει αυτό.
2: Έχετε κάνει γραπτό αίτημα.
3: Τι να κάνω.
2: Γραπτό στο έτοιμο να ζητάτε τα χαρτιά αυτά, γραπτό τα έχετε κάνει. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές, κυρία Βαγγελία. Έχουμε μιλήσει, σας έχουμε βοηθήσει. Απλά πρέπει να ακούσετε, σας λέμε και να μην κάνετε τα δικά σας. Πάμε. Το αίτημα, το χαρτί το έχετε ζητήσει γραπτό.
3: Ποιο χαρτί εννοείται.
2: Την εξοπλητική, καλή μου κυρία. Την εξοπλητική την έχετε ζητήσει γραπτό.
3: Το εξοπλητήριο.
2: Ναι.
3: Πάω και ξαναπάω και μου λένε
2: μια... Με ακούτε που μιλάω. Αφήστε αυτά τα πάντα εσείς. Θέλετε να σας δώσουμε τη λύση. Θέλετε να σας πω τι πρέπει να κάνετε.
3: Πείτε μου.
2: Άρα η απάντηση είναι ναι. Λοιπόν, θα πάμε και θα κάνουμε το αίτημα γραπτός. Παρακαλώ, όπως θέλω αυτό. Και είναι υποχρεωμένοι να σας αποσκομίσουν. Εντάξει, γραπτός. Λοιπόν, εντάξει κυρία Ευαγγελία, γραπτός.
3: Να σου πω κάτι, αγόρι μου.
2: Ορίστε.
3: Τώρα τελευταίο αυτή απάντηση που μου δώσανε.
2: Ναι.
3: 13 το μήνα να πάω το πάρω.
2: Μάλιστα.
3: Μου είπα αυτή.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει αυτή.
3: Ναι. Α, και το κλέψιμο που έχει πέσει μου.
2: Λοιπόν,
3: λέει,
2: επειδή έχουμε και άλλες γραμμές, ακούστε με λίγο. Την εξοφλητική τη ζητάμε γραπτός. Εντάξει. Γραπτός. Θα πάτε εκεί και θα πείτε να κάνω ένα αίτημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γραπτός, κυρία Βαγγελία.
3: Στην
2: τράπεζα, μάλιστα. Εντάξει. Και αν δεν τα καταφέρει, θα βάλουμε έναν συνεργάτη δικό μας να σας βοηθήσει.
3: Να σου πω κάτι πριν κλείσει. Επειδή δούλευα στο ΚΕΠ, μπορώ να κάνω κάτι από εκεί.
2: Ό,τι λέω θα κάνετε, κυρία Βαγγελία. Ό,τι λέω. Δεν έχει καμία δουλειά το ΚΕΠ. Ό,τι σας λέω. Εκεί, στο χώρο.
3: Θα πάω στην τράπεζα και θα πω ότι θα κάνω αίτημα γραπτός.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
3: Και πού να το κάνω εκεί μέσα.
2: Μάλιστα.
3: Μα...
2: Γεια σας. Γεια σας.
4: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου.
2: Παιδιά, όταν σας συμβουλεύουμε, να κάνετε αυτά που σας λέμε όμως, έτσι.
4: Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
2: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε άλλη μια φορά, να το ακούσει η κυρία Ευαγγελία και όλοι οι φίλοι που έχουν εξοφλήσει ένα δάνειο. Αν το δάνειο δεν είναι ενυπόθηκο, δεν έχει προσημείωση δηλαδή με λίγα λόγια, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ζητάμε αυτά τα χαρτιά. Καλό θα ήταν να κάνει ένα δικηγόρο αυτό για να μην έχει τα πηγενέλα. Όμως κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν και ένα σύμβουλο, μπορεί να μην έχουν την αμοιβή, μπορεί πολλά μπορεί. Τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε μόλις να κάνετε ένα γραπτό έτοιμο και να πείτε 1-2-3. Θέλω 1-2-3. Και είναι υποχρεωμένοι να σα προσκομίσουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αν όμως δεν κάνετε αυτό σας λέω, θα παίρνετε και θα ξαναπαίρνετε και θα σας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, τρεις συγκεκριμένες διαδικασίες. Τώρα τι θα λέει το αίτημα είναι μια άλλη υπόθεση, έτσι. Απλά σας εξηγώ, επειδή εμείς είμαστε επαγγελματίες στο είδος και με 32 χρόνια προϋπηρεσίας στις πλάτες μας, κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα γραπτός. Προχτές πάλι ανακοινώσαμε ένα κούρεμα. Πανηγύρισε ο άνθρωπος, λέω μην πανηγυρίζεις καθόλου, θα το πάρουμε και γραπτός. Μου λέει μαμά του λέω. Και το έχουμε και γραπτός. Μα μου λέει ρε Γαβρίλη, ότι δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Θέλω να είναι γραπτός. Να είμαστε φίλοι όλοι. Μου κοίταγε ο άνθρωπος. Μου λέει πολύ τυπικός. Βεβαίως είμαι πολύ τυπικός. Να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά είναι 100%. Σου έχω εμπιστοσύνη, μου λέει. Το πήραμε και το χαρτί αυτό. Συγκεκριμένες δουλειές κάνουμε. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι αυτά είναι λίγο ιδιαίτερα θέματα και δεν είναι τόσο απλά. Πάω στην κυρία Μαρία, εκεί στη φίλη μου που είναι στο ταμείο. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα, παιδιά, για να προστατεύσετε τα χρήματά σας. Μην έρθουν αύριο και σας πούνε άμμου, σας άλλα 10 χιλιάρικα. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη κανέναν. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξοφλήσει και μετά από 2 μήνες λέει «Α, όχι, είναι άλλα 10 χιλιάρικα». Και εγώ σας λέω, είναι πολύ σημαντικά, καλέστε 210-49-64-569. Βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά, θα ζητήσουμε μια αμοιβή, η οποία είναι λογική, πιστεύω, κατά την άποψη δική μου, να ολοκληρώσουμε σωστά αυτές τις διαδικασίες. Αν δεν θέλετε, θα τις κάνετε μόνοι σας, κοιτάξτε, εσείς την ευθύνη. Είναι απλά τα πράγματα.

0: Γιατί έχουμε τις δυσκολίες μας, έχουμε και τις τράπεζες που πιέζουν, έχουμε την καθημερινότητα. Γιατί μια απλή ερώτηση που έκανα, πότε ήταν τελευταία φορά που πήγα το σύνολο και δύο τις τιμές, έγινε χαμός, τα τηλέφωνα ήταν συνεχόμενα, άνθρωποι αγανακτισμένοι, οικογένειες πιεσμένες. Συνταξιούχοι να λένε δεν βγαίνουν ο μήνας και ξέρετε κάτι. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να ακούει θεωρίες. Δηλώσεις, πού είναι δηλώσεις, θέλω τις δηλώσεις μπαρμπαρίς. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να ακούει θεωρίες. Πολύ θεωρία, πολύ πείμα. Θέλει να μιλήσει για τη ζωή του, για την πραγματικότητά του. Θα σας πω ότι μου χτες ένας άνθρωπος στο γραφείο. Θα μείνετε μαζί μας, εδώ λέμε πραγματικές ιστορίες και το βράδυ της Δευτέρας λέμε ιστορίες πραγματικές, όχι μουσαντένιες. Θέλει την πραγματικότητα ο πολίτης. Γιατί άλλο να βλέπεις αριθμούς στην τηλεόραση και άλλο να πνίγεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ την πείνα σου, την πείνα σου και την οικονομική σου δυναμία. Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις πίνακες στην τηλεόραση και άλλο πράγμα να πηγαίνεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και να λες πότε πήγε τόσο ρε παιδί μου. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε δηλώσεις. Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις και η πείνα στο σούπερ μάρκετ πάει και έρχεται.
1: Μέσα στους δρόμους μονικέρι...
0: Έχουμε σωτήρες πολλούς. Κάναν εργάτη ρε, πάρει κανένας εργάτης. Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Και ποιος θα δουλέψει ρε? Ποιος θα κανένας δουλέψει, υπάρχει ρε? Γι' αυτό λέμε οι εργαζόμενοι με το τεμπελοκοπρόσκυλα που λέω εγώ. Ρε υπάρχει κανένας εργάτης, κανένας που να θέλει να δουλέψει υπάρχει. Όλοι οι πρωθυπουργοί θα γίνεται. Καθίστε ρε.

Είμαστε στις ανοιχτές γραμμές. Θα συνεχίσουμε την απλή ερώτηση. Ρωτήσαμε χτες ότι ξέρεις εσύ, πας στο σούπερ μάρκετ. Πότε είναι η τελευταία φορά που κοίταξες τις τιμές και δεν έπαθες εγκεφαλικό? Λοιπόν, τώρα το συνεχίσουμε λίγο. Θέλω να μου πείτε, ποιο προϊόν σας έχει σοκάρει περισσότερο? Το γάλα, το λάδι, το ρεύμα, τα ενίκια? Τι σας έχει γονατίσει περισσότερο? Και να πούμε και μερικές αλήθειες εδώ, έτσι. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό μισθό. Την ίδια ώρα όμως, τα τρόφιμα ανεβαίνουν, τα ενίκια ανεβαίνουν, η ενέργεια ανεβαίνει, το κόστος ζωής ανεβαίνει. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Ο πολίτης προλαβαίνει την ακρίβεια ή η ακρίβεια προλαβαίνει τον πολίτη? Για πείτε μας τη γνώμη σας. 2-10-7-18.000. Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις μέσα στο πόλο. 2-10-7-18.000. 2-10-7-18.000. Τρεις φορές το είπα, το ξαναλέω. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγα στο μάρκετ και δεν κοίταγα τις τιμές? Και τελικά, ποιο από όλες αυτές τις αυξήσεις, ποιο προϊόντα, ποιες υπηρεσίες είναι αυτές που σας έχουν γονατίσει πραγματικά? Που λέτε τέλος, γεια σας. Μου είπε λοιπόν κάποιος θες φίλος ότι ήταν μάρτυρα σε ένα γεγονός στο σούπερ μάρκετ, σε ένα περιστατικό. Ένα ζευγάρι μόνο που δεν ήρθε στα χέρια, γιατί ο ένας ο ένα τον άλλο, βγάλει το αυτό, βγάλει το αυτό, βγάλει το αυτό. Δεν είχαν με λίγα λόγια άνθρωποι και τσακωνόντουσαν. Τι θα αφήσουν? Ξέρετε πόσα ζευγάρια έχουν χωρίσει λόγω οικονομικής αδυναμίας? Και τον κοίταγα, μου λέει δίπλα ήμουν. Και τσακωνόντουσαν, γιατί ο καθένας θέλει να πάρει τα δικά του και γινόταν το ένα δύο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης.

Άρα το ερώτημα που θέτουμε είναι, ποιο από όλα τα προϊόντα από τις υπηρεσίες είναι αυτό που σας έχει γονατίσει περισσότερο? Τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να παλέψετε? Το γάλα, το λάδι, το ρεύμα, τα ενίκια? Τι σας έχει γονατίσει περισσότερο? Τα ενίκια δεν είναι ακριβά. Ένα διάρρη γύρω στο χιλιάρικο, δεν είναι πολλά. Ένα χιλιάρικο το διάρρη, 700 σάρικα μπαίνει μέσα σε όρο, κάνεις άλλη μια δουλειά, πας στο χιλιάρικο, εντάξει, μια χαρά είσαι.

0: ανακοινώθηκε το νέο έργο του James Bond. Το ξέρουμε το James Bond, έτσι. Ψάχνανε για ηθοποιό. Το ξέρεις αυτό που μπορεί. Ανακοινώθηκε ο νέος πρωταγωνιστής του James Bond. Έχουν περάσει πάρα πολλοί ηθοποιοί. Δεν πήραν κανέναν και πήραν τον Έλληνα που ενοικιάζει να κινείται στην Αθήνα. Είναι ο νέος ηρωάς του James Bond. Περνάει από καταιγίδες. Το στεγαστικό ρε, γιατί συζητάμε τώρα. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Θέλω να μου πει ένας νέος άνθρωπος με 1100 μισθό που δεν παίρνει κανένας από στα 1100. Πώς θα βγει το πατρικό σπίτι, πώς θα κάνει οικογένεια, πώς θα νοικιάσει σπίτι όταν ακούτε 700 και τα 800 για ένα διαμέρισμα. Και μετά μπορούμε γιατί οι νέοι δεν κάνουν παιδιά. Ας βγουν οι νέοι άνθρωποι στις γραμμές, θέλουν να ακούσουν πραγματικότητα. Και ξέρετε που οδηγεί όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση που οδηγεί. Στο να μην υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να καλύψει ό,τι τις βασικές υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει φράγκο, είμαστε στεγνοί, πώς το λένε, αυτό μου λένε. Είναι έτσι τα πράγματα. Εσείς οι νέοι, εσείς που πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, εσείς που αντιμετωπίζετε την ακρίβεια καθημερινά, μήπως είσαστε μίζεροι και τελικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το τραβάτε. Πού αντιμετωπίζετε προβλήματα εσείς? Μήπως είστε λίγο μίζεροι? Για να δω τι λέτε εσείς. Γιατί εμείς λέμε, οι άλλοι λένε, εμείς έχουμε ανάπτυξη, εμείς πάμε καλά. Πάμε καλά. Ανάπτυξη υπάρχει η χώρα και είναι και παράδειγμα η Ελλάδα ανάπτυξης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Υπάρχει γενικώς υπάρχει έτσι μια μουρμουρίτσα, κάποια μουτράκια. Αλλά μην τα μεγαλοποιούμε, πρέπει να είστε ευχαριστημένοι. Δεν είστε? Γιατί γελάτε? Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί εδώ το θέμα τώρα είναι η φτωχή με τους πλούσιους. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Πώς παραγγέλνει ο φτωχός. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο πλούσιος, συγγνώμη, τώρα εσύ δηλαδή που ανοίγεις το ψυγείο και κοιτάς και βλέπεις άδεια ράφια, γιατί έχει πάει 22 του μηνός, φως, νερό, τηλέφωνο, γεια σας. Ακούστε πώς παραγγέλνει ο πλούσιος.
1: Έλα μέσα, ρε Μανώλη. Διαταγάς.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα?
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό?
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ψαρέψει.
1: Όχι, βέβαια.
2: Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι, μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη.
0: Ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη. Θα τσιμπήσει. Λοιπόν, 2-17-18.000. Θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Πότε είναι την τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ και δεν είδα τις τιμές? Δεν σε ενδιαφέρει? Όσο να έχουν, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Και τελικά, τι είναι αυτό που πραγματικά δυσκολεύει την οικονομική σας κατάσταση? Ποιο είναι το βασικά του προϊόν? Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν ήταν αύριο εδώ στη γωνία ο Υπουργός Οικονομικών και Τουρισμού, τι θα του λέγατε? Κύριε Υπουργέ, άλλαξε ποιο? Το ρεύμα, το ενίκιο, τα τρόφιμα? Τι, ποιο είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? Έχουμε εδώ τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Υπουργό Οικονομικών. Και σου λέει, έλα ρε, πες μου ρε Μάκη, πού δυσκολεύεσαι? Τι θα του λέγατε? Θα λέγατε ποιο προϊόν? Ποια κατάσταση, ποια υπηρεσία? 2-17-18.000, ανοίγω το τηλέφωνο για 2-3 λεπτάκια, γιατί θα πάμε στην οικονομία μετά περισσότερο, γιατί χτες τα πάμε όλα και η οικονομία δεν είπαμε τίποτα. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά, δεν θέλω να είσαστε μίζεροι και θέλω να μου πείτε πραγματικά ότι είστε ευχαριστημένοι και βεβαίως αν έχετε κλείσει και διακοπές 3 μήνες. Και για τις προπληρώσεις που θα πάτε, σε ποιο νησί θα πάτε. Αυτά θέλω να τα ακούσω σήμερα. Για πάμε.
3: Ναι, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Γιάννης από Αθήνα, κοιτάξτε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, γιατί πηγαίνω εγώ ο ίδιος,
0: ναι,
3: με εισόδημα γύρω στα 1500.
0: Μάλιστα.
3: Το πολύ. Και δουλεύω γερά, μπορώ να πω.
0: Ναι.
3: Να σας πω, αυτό που με έχει σοκάρει πιο πολύ είναι αφενός τα ενίκια. Τα ενίκια, οι τιμές των ενοικίων.
0: Είστε παντρεμένος εσείς?
3: Όχι ακόμα, δεν είμαι παντρεμένος.
0: Άρα είστε ελεύθερος. Ένα λεπτό.
3: Αλλά δίνω ενίκιο.
0: Ένα λεπτό περίπτερα. Λοιπόν,
3: ναι.
0: Άρα είσαστε ελεύθερος, δεν έχετε παιδάκια, σωστά?
3: Δεν έχω, όχι.
0: Συζείτε ή που μένετε με ενίκιο? Είσαστε...
3: Όχι, μένω στο ενίκιο.
0: Μόνος σας,
3: 1580.
0: Ένα λεπτό να τα ακούσει ο κόσμος, θα τα πείτε ένα λεπτό για να δώσουμε λίγο το προφίλ. Άρα ένας άνθρωπος που παίρνει 1500 ευρώ δίνει 500 ευρώ στο ενίκιο. Σας ακούω τώρα, πέστε μου.
3: 580 600. Μαζί με τα κοινόχρηστα, 580 600. Στο... μεταξύ ΜΕΘ και Παγκρατίου είναι το σπίτι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να μας πείτε το ΜΕΘ.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Έχετε 900 ευρώ να ζήσετε. 30 ευρώ την ημέρα, δεν φτάνουν.
3: Ακριβώς. Με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχουν 300 ευρώ φόροι, υπάρχουν λογαριασμοί που περιμένουν από τον λογαριασμό του κινητού, που δεν μπορώ να τον αποφύγω με τίποτα. Καταλαβαίνετε. Από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν μέσα τα πρόσθετα και τα υπόλοιπα.
0: Άρα, καλέ μου φίλε, τι θα ζητάει εσύ από τον
3: Υπουργό. Τι θα ζητούσα από τον Υπουργό, να μειώσει αμέσως τους φόρους. Οι φόροι αυτή τη στιγμή σε κάθε ευρώ είναι 46%.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή φόρους. Τα 46 cents του ευρώ που κερδίζω τα δίνω στο κράτος. Και ανάθεμα να ξέρω και τι τα κάνει το κράτος αυτά τα 46
0: okay.
3: cents.
0: Okay.
3: Ναι. Αυτό ήθελα να πω και παρακαλώ τον Υπουργό
0: να ακούει τους φόρους.
3: Οι φόροι πρέπει
0: μάλιστα,
3: να
0: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
3: και πάμε. Κάτι ακόμα θέλω να πω, ότι στα ξένα κράτη που η μισθή είναι διπλή, η αγοραστική δύναμη είναι ακόμα μεγαλύτερη
0: μάλιστα.
3: από τη δική μας.
0: Βέβαια. Αγοραστική δύναμη εννοείται ο φίλος ότι με ένα ευρώ παίρνεις ένα πακέτο τσιγάρα στο εξωτερικό, με ένα ευρώ παίρνεις μισό πακέτο τσιγάρα. Καλά το λέω, ξέρω
3: δεν ήθελα να πω για τα τσιγάρα, ήθελα να πω ότι.
0: Αγοραστική δύναμη, φίλε μου, κατάλαβα.
3: Μετράει η αγοραστική δύναμη, μετράει όχι μόνο πόσα παίρνεις, μετράει τι μπορείς να αγοράσεις μόνο.
0: Αυτό δεν είπα τώρα, φίλε μου.
3: Ναι.
0: Αυτό είπα. Το
3: πολύ σωστά τα λέτε.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Πάμε. Εδώ τα λέμε λαϊκά, δεν δίνουμε εδώ πέρα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ό,τι να δώσουμε, δώσαμε. Πάμε. Τι εννοούμε αγοραστική δύναμη. Παίρνω ένα χιλιάρικο τώρα και με ένα χιλιάρικο μπορώ να αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα. Παίρνω 1,5 χιλιάρικο τώρα, αλλά δεν μπορώ να αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα. Άρα με λιγότερα χρήματα έχω λιγότερες υπηρεσίες, με περισσότερα πάλι λιγότερες. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Καβέζο μας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Μ' ακούτε?
0: Έλα, Εβία, πάμε.
4: Από Ευαγγελία σε Ευαγγελία σου πάμε σήμερα. Τέλος πάντων, εκεί που ζορίζομαι πολύ είναι με το ρεύμα, γιατί ζω με 200 ευρώ το μήνα. Μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, ναι.
4: Και επειδή μένω σε ένα υψόμετρο κοντά στα 1000 μέτρα, ας έρθουν εδώ να μου το κόψουν το ρεύμα. Δεν πρόκειται να πληρώσω γιατί δεν μπορώ, δεν βγαίνω. Ας έρθουν να μου το κόψουν. Θα ζω με κεράκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Μακελιό.gr. Σχέδιο πολυεπίπεδης πίεσης και στραγγαλισμού της Κούβας, οικονομικές κυρώσεις, δευτερογενείς ποινές σε ξένες εταιρείες, πολιτική απομόνωση και σενάρια εσωτερικής κατάρρευσης. Τι αποκαλύπτουν ανώνυμοι εξωματικοί για τη στρατηγική της Ουάσιγκτον. Μακελιό.gr, μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε.

Αυτή η οικονομική αδυναμία και η απεσιοδοξία, γιατί όταν δεν έχεις να πληρώσεις τα απαραίτητα, όταν τα παιδιά σου πιέζουν, όταν στην πολυκατοικία σου λέει αρέσει τα κοινόχρηστα, όταν έχει το λογαριασμό του ρεύματος και παίζουν το κυνηγητό, αυτό όλο δημιουργεί ένα ψυχολογικό βάρος μεγάλο και βέβαια έρχεται να γίνει τι. Υποχρεώσεις έρχονται και πριν με τον πολίτη και στο τέλος δεν μπορεί ο άνθρωπος να καλύψει τις βασικές υποχρεώσεις. Και θα πούμε τώρα πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που πίστεψαν ότι είχαν τελειώσει όλα, κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί έχουν απογοητευτεί. Είπαμε την πρώτη ιστορία, αλλά θέλω να πω και θέλω να το πω καθαρά: ο κόσμος έχει κουραστεί από φωνές. Δεν θέλει άλλους καβγάδες στα πάνελ. Θέλει λύσεις, θέλει αποτελέσματα. Θέλει να ξέρει αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα ζήσει, πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του, πώς θα πληρώσει το ενίκιο, πώς θα σταθεί όρθιος. Γιατί η κοινωνία πιέζεται. Και όταν πιέζεται η κοινωνία, αρχίζει η ανασφάλεια. Αυτή είναι η θέση μου και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Εγώ χτες είχαμε δημοτικό συμβούλιο στον Κορυδαλό και μετά είχαν τα ΚΑΠΗ στο Βέγκος μια εκδήλωση και μίλησαμε πάνω από 50 άτομα. Κανένας δεν μου μίλησε για κανένα άλλο θέμα εκτός από την οικονομική πίεση. Όσοι έχετε πραγματικό πάτημα στην τοπική κοινωνία, πραγματικό όμως, όχι έτσι μου το έπαιρνε που το άκουσαν, θα δείτε ότι ο κόσμος, ανεξάρτητα τι ψηφίζει, έχει οικονομικό πρόβλημα. Οι ίδιοι νεοδημοκράτες έρχονται και λένε ναι, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, αλλά το παραδέχονται και μπράβο που αρχίζουν και παραδέχονται, γιατί αν δεν παραδεχτείς ο λαός δεν πρόκειται για να το διορθώσεις. Άρα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο πολίτης δεν είναι κάτι άλλο από το πρόβλημα της καθημερινής του ανησυχίας για την επιβίωση. Θέλει να μάθει πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του, πώς θα πληρώσει το ενίκιο, πώς θα σταθεί όρθιος. Πάνε και ψάχνουν βενζινάδικα που να είναι από άσο μπροστά να ξεκινά, όχι από δύο. Από άσο. Ποιο καλάδι είναι νοικοκυρά. Το καλάδι τη κοκκινοσκουφίτσα έχει γίνει. Το μικρούλι αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία πιέζεται. Και όταν η κοινωνία πιέζεται, υπάρχει ανασφάλεια.

Και πολλοί τους δικαιολογώ που δεν έχουν επαφή με, με τον πολίτη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είσαι και στα κανάλια και να είσαι και στην κοινωνία. Έχω προτιμήσει να είμαι στην κοινωνία. Και θέλω τώρα να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά, και θέλω να με ακούσετε πολύ προσεκτικά. Μία πραγματική υπόθεση. Ένας άνθρωπος με δάνειο 711.000 ευρώ. Τι είχε αυτός ο άνθρωπος? Είχε απορριπτική στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή είχε πάει στα δικαστήρια, τα χάσε. Έκανε εξοδικαστικό, το χάσε. Ήταν πληστηριασμός, κάνε διαπραγματεύσεις, τις έχασε. Περισσότεροι θα έλεγαν, και εσείς που με ακούτε, θα έλεγαν, εντάξει, τελειωμένη υπόθεση είναι. Τελείωσε. Και όμως δεν τελείωνε για μας.

0: Κι όμως αυτή η υπόθεση για μας δεν έχει τελειώσει. Με σωστές κινήσεις και διαπραγμάτευση, τελική συμφωνία, άκουστε τώρα. Από εκεί που ήταν σε 711.000 κινδυνεύαν τα πάντα και δεν είχε καμία μα καμία θετική εξέλιξη, φέραμε θετική εξέλιξη και το δάνειο το πήγαμε στα 150, δηλαδή στις 711.000 στις 150. Του κάναμε κούρεμα όλα τα χρήματα από τις 711.000 στις 150. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι παραδίδονται πριν καν ενημερωθούν. Μην αποφάσετε μόνοι σας ότι χάθηκαν όλα. Πρώτα ενημέρωση και μετά απόφαση.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-4-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Πάμε σε μια άλλη ακόμα περίπτωση. Πραγματική ιστορία, με πραγματική οικογένεια, άνθρωπος καθημερινής και διπλανής πόρτας. Οφειλεί 302.000 ευρώ στον πληστηριασμό. Κούρεμα 120.000 ευρώ. Η οικογένεια που ζούσε με καθημερινή ενόχληση και φόβο θα τα χάσει όλα. Τελικά όμως είδε σε εμάς και βρέθηκε λύση. Άρα τι κρατάμε? Ότι πολλές φορές υπάρχει δρόμος εκεί που ο κόσμος βλέπει τείχο. Εκεί που χρωστάς 302.000 και βλέπεις ότι θα τα χάσεις όλα, καλείς το 210-49-64-569. 210-49-64-569 τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα, όχι σε λίγο, τώρα θα πάρεις. Και 210-49-64-569 να δεις αν και εσύ μπορείς να βρεθείς σε μια τέτοια ευνοϊκή θέση. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά όσοι με παρακολουθείτε Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 Μάχη FM, όσοι μας βλέπετε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8 με 9 και όσοι έχετε τη χαρά και μπαίνετε στις πλατφόρμες 9.30 ώρα κάθε Δευτέρα, βλέπετε ότι καθημερινά ανακοινώνουμε και νέα κουρέματα σε ανθρώπους που πραγματικά είχαν αποφασίσει να τα παρατήσουν γιατί δεν έβρισκαν πουθενά λύση. Εκεί λοιπόν που οι άλλοι δεν έβρισκαν λύση, εμείς πετύχαμε κουρέματα. Πετύχαμε τα 711.000, τα κάνουμε 150 και 402.000 να κουρέψουμε 120.000. Άρα, μήπως εσύ ο επόμενος που πρέπει να καλέσεις στο 210-49-64-569. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος. Κάνε την πρώτη κίνηση και εγώ θα σε βοηθήσω πολύ. 210-49-64-569. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα.

Και τα ερωτήματα που τίθονται και τίθονται από τον απλό πολίτη είναι ότι μπορεί σήμερα ο πολίτης να σταθεί οικονομικά. Πολλές φορές κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, μπορεί σήμερα ο πολίτης να σταθεί οικονομικά. Βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Και είναι φοβισμένοι γιατί βλέπουν ένα μέλλον αβέβαιο για αυτούς, για τους γονείς τους, για τα παιδιά τους. Και ότι βλέπουν μια πίεση τελευταία χρόνια, έχει πιεστεί ο πολίτης. Και αναρωτιέμαι, ποιο είναι το μέλλον? Ξέρετε τι μου λένε? Αν σας πω ότι μου λένε στους δρόμους, είναι το 1/1000 από αυτά που λέω εγώ εδώ. Έρχονται και μου λένε πολλοί ότι η μεσαία τάξη τελικά θα στηριχτεί ποτέ. Υπάρχει στήριξη? Γιατί εμείς εδώ σε αυτές τις εκπομπές, εμείς εννοώ τον εαυτό μου, δεν θέλω να κάνω κομματική εκπομπή. Θέλω να κάνω μια εκπομπή που να ακουμπάει πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας. Και εκεί είναι αυτό που θέλουμε, και δική συμμετοχή. Και συνήθως εσείς πάντα ανταποκρίνεστε. Γιατί δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια. Είναι πολλά που οι γονείς στεναχωριούνται που δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, ενώ πραγματικά θα ήθελαν να τους τα προσφέρουν. Άρα, ειλικρινά στεναχωριέμαι, και να σας πω και κάτι άλλο. Και πολλές φορές δακρύζω όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι εκεί. Απλά προσπαθώ, γιατί είναι απελπισμένοι, είναι απογοητευμένοι. Απλά προσπαθώ να μην το δείχνω, γιατί θέλω πάντα να τους δίνω κουράγιο, γιατί για μένα τίποτα δεν τελειώνει. Και ότι όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα με τη βοήθεια του Θεού λύνονται. Όλα.

Πολλές φορές μας παίρνετε και μας εμπιστευόσαστε και καλά κάνετε. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή και ψάχνουμε την κατάλληλη λύση για τη δική σας περίπτωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε και βέβαια να καταλάβετε ότι όταν είστε στο Χαβρίλιο το Χαλκιώτη με τα 32 χρόνια εμπειρίας, το λέω για να αισθανθείτε εσείς περισσότερο ασφάλεια για κανέναν λόγο. Καταλαβαίνετε ότι για όλα τα λάθη που έχετε κάνει τα τελευταία 5, 6, 7, 8 χρόνια, ζητάτε από έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να τα κλείσει όλα σε 10 μέρες. Ρε παιδιά, θέλει λίγο υπομονή. Θέλει λίγο υπομονή. Γιατί όλοι ξέρετε τι μου λέτε. Εσύ θα το λύσεις, εσύ θα το κλείσεις, εσύ θα το λύσεις, εσύ θα το κλείσεις. Και τα κλείνουμε και τα λύνουμε τα περισσότερα από αυτά. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ήδη εσείς έχετε χειριστεί την υπόθεση με τον χειρότερο τρόπο και προσπαθούμε να αλλάξουμε. Προσπαθούμε να πούμε ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτή η λύση, να δούμε και αυτό, να δούμε και εκείνο.

Άρα πρέπει καταρχήν πάνω απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι εσύ δεν πρέπει να μένεις με το άγχος στο μάχη. Πάρε ένα τηλέφωνο και να το δούμε μαζί. 210-49-64-569. Μη φοβάσαι την τράπεζα. Αυτό πρέπει να φοβάσαι είναι την δική σου συμμετοχή και ότι το χειρότερο πράγμα είναι να μην κάνεις τίποτα. Αν έχεις λοιπόν ένα δάνειο, αν έχεις δημόσια οφειλή, αν έχεις διαταγή πληρωμής, έλα μαζί να το σώσεις πριν σε πάρει από κάτω. Το δάνειο δεν λύνεται με προσευχές, λύνεται με τηλέφωνο και με ραντεβού. Και να σας πω κάτι, μην περιμένεις το κουδούνι να σου χτυπήσει ο δικαστικός επιμελητής. Προλάβε το πριν γίνει το κακό. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το βιβλίο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Ποιο είναι αυτό? Όλα τα πράγματα, όλες οι ειδήσεις γίνονται για το λογαριασμό. Έχεις δένειες καθυστέρηση. Το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε ξαναλύσει. Μη φοβάσαι. Πάρε ένα τηλέφωνο γιατί λύση μπορεί να υπάρχει και θα στην πει μια έμπειρη ομάδα με 32 χρόνια εμπειρία στις πλάτες μας. Αν δεν μπορείς να το πληρώσεις, μπορείς να το σώσεις. Το έχουμε κάνει για εκατοντάδες πολίτες. Και να σας πω κάτι. 2-10-49-64-569. Τρία διαφορετικά σημεία νίκη Κορυδαλό και Μαρούση και βέβαια και με τηλεφωνικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα και δεν θα το μετανιώσετε ποτέ.

Άρα τι λέμε, μην ψάχνεις λύση στο ίντερνετ. Πάρε τηλέφωνο τώρα, μάθε τι δικαιούσαι εσύ προσωπικά. 2-10-49-64-569. Αν έχεις πρόβλημα με δάνεια και με δημόσιες οφειλές. Έχουμε κάνει και στις δημόσιες οφειλές μεγάλα κουρέματα. Σώσαμε περιουσίες που ήταν έτοιμες να χαθούν. Σώσαμε επιχειρήσεις που ήταν έτοιμες να κλείσουν. 2-10-49-64-569. Διαδώσε αυτό το τηλέφωνο σε όλη την Ελλάδα. Για αν εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα τώρα, έχεις πάντα στην παρέα σου έναν φίλο ή μια φίλη, ένα συγγενή που έχει προβλήματα και κλαίει και στεναχωρεί, θα χάσει την περιουσία του. Πες το μας πάρει ένα τηλέφωνο, ακούς και τη δική μας γνώμη. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σώσει μια ζωή. Και όταν λέω μια ζωή, εννοώ όλη την οικογένεια. Και δεν είναι υπερβολή, το έχουμε δει να γίνεται πάρα πολλές φορές. 2-10-49-64-569, κάλεσε τώρα. Ενημέρωσε τους φίλους και τους γνωστούς. Τώρα.

χρωστάς, πνίγεσαι, μην το αφήνεις. Πάρε τηλέφωνο τώρα και σώσε το σπίτι, την επιχείρηση και τη ζωή σου. Έχεις δάνειο σε καθυστέρηση. Μην κρύβεις από το τηλέφωνο. Σήκωσε εδώ και βρες λύση τώρα. Τράπεζες, φαν, πίεση. Υπάρχει τρόπος να ανασάνεις. Κάλεσε τώρα και μάθε τι μπορείς να πετύχεις. 2-10-49-64-569 για όλους εσάς. Μπορείς να το σώσεις, όπως λέμε για Δευτέρα και Παρασκευή σε εκπομπές μας. Με ένα τηλέφωνο ξεκινάει η λύση για το δάνειό σου. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Ρύθμιση, προστασία, λύση. Πάρε τώρα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569.

Το φαν δεν περιμένει. Εσύ τι περιμένεις? Πάρε το τηλέφωνο πριν είναι αργά. 2-10-49-64-569. Σου παίρνουν τον ύπνο τα χρέη. Πάρε μας τώρα. 2-10-49-64-569. Όχι αύριο, όχι κάποια στιγμή. Τώρα. 2-10-49-64-569. Εσύ ενημέρωση συγγενής σου. Χρουσάς στην τράπεζα? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει λύση και ξεκινάει με μια κλίση. 2-10-49-64-569. Μην αφήσεις τους άλλους να αποφασίζουν για το σπίτι σου. Πάρε τώρα ένα τηλέφωνο και απάλεψέ το. 2-10-49-64-569. Αν το δάνειο σε γονάτισε, σήκωσε όρθιος. Πάρε μια βαθιά αναπνοή και πάρε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα.

0: Σε θέλω, πάρε τηλέφωνο 210-49-64-569 για να συναντηθούμε στο Κορυδαλλό, στην Ήγια και στο Μαρούσι. Και αν μένεις σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδος, μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνικό ραντεβού. Μείνετε μαζί μας, ελάτε μαζί μας. Δεν πρόκειται να σας πουλήσουμε ποτέ. Έχουμε δώσει τις εξετάσεις και τις έχουμε περάσει με άριστα. Έλα στη μεγάλη αγκαλιά του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Σε αυτήν την αγκαλιά είναι όλοι χαμογελαστικοί, κανένας δεν κλαίει. Μπορούμε να διώξουμε το δάκρυ από το πρόσωπο και να φέρουμε χαρά, ευτυχία και οικονομική ευρωστία. Φτάνει απλά να κάνεις το πρώτο βήμα εσύ. 2-10-49-64-569. Κάνε ένα εσύ και ας τα υπόλοιπα σε μένα. Ξέρω πώς πρέπει να γίνει. Ξέρω τα μονοπάτια, ξέρω τα στενά, ξέρω πότε μπορεί να αξίζει τα γύρτα και πότε να πατήσω φρένο. Εσύ πάντως θα είσαι ασφαλής. Είσαι στο καράβι, είσαι στο λιμάνι, φυσάει, η κακοκαιρία, αλλά το παιδί φωνάζει: μπαμπά, φοβάμαι. Πες μέσα, ρε, θα του πεις εσύ. Είναι ο Χαλκιώτης του τιμόνι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. 2-10-49-64-569. Η πρώτη νίκη ξεκινάει από εκεί. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί Στέφανος Γείος, Ραδιομακυλάριδες. Φιλιά πολλά.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό Τορμούς, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει Βηρητός. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Την συμφωνία χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του Brent. Ωστόσο, παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής ανοίγει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πολιτική δεν είναι πυροτεχνήματα. Η ελληνική λύση λάθος δεν κάνει. Το μάτς αρχίζει τώρα. Τώρα που έχουμε στοιχεία, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στον Focus FM για τη στρατηγική γραμμή που ακολούθησε παρά την ενορχιστρωμένη προσπάθεια σπήλωσης της ελληνικής λύσης με ανυπόστατα ψέματα. Σήμερα καταθέτουμε νέα σειρά 5 ονομάτων με τον Δημητριάδη μέσα, αλλά με στοιχεία, τόνισε ο Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για απόλυτη δικαίωση. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Στην περιοχή επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το μέτωπο είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούν να το προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και καταζητούνταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακοινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, στο Ιόνιο και τα επιρροτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια επιρροτικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
1: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Στις νύχτα, στα σκοτάδια.
0: Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι μια εκπομπή η οποία δεν μπορεί να λείπει από τις καθημερινές εξελίξεις της χώρας και του εξωτερικού. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 5 με 6, το αντισυστημικό δελτίο ως αντίβαρο στις συστημικές ηλιθιότητες των νταβατζοκάναλων.
1: Να πέσει σε σιωπή του.
0: Εμείς εδώ κάνουμε δελτίο, αλλά κάνουμε άλλα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία τις υποτιθέμενες μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από 9 χρόνια έφυγε από κοντά μας ο εφιάλτης της δημοκρατίας, ο μέγας αποστάτης του γένους, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και βγήκαν δύο σήμερα, ο κύριος Δένδιας και η τεθλιμμένη κόρη του, η κυρία Μπακογιάννη, να μας υπενθυμίσουνε ότι πριν από 9 χρόνια, και ακούστε μια σημαδιακή ημερομηνία που πραγματικά σε κάνει να ανατριχιάζεις. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο πλήρης ημερών, πλήρης αγαθών και πάνω απ' όλα πλήρης φαγητού, διότι έτρωγε τρία συσίτια στην κατοχή. Στις 29 Μαΐου του 2017, την ημερομηνία δηλαδή που έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους. Μάλλον ο κύριος ο Μακαρίτης, ο Μητσοτάκης, είχε συμμαχήσει με άλλες δυνάμεις για να κρατηθεί στη ζωή μέχρι τα 99 του χρόνια. Και βγήκαν σήμερα οι τεθλιμμένοι πολιτικοί συγγενείς με δακρύβρεχτα μηνύματα να μας υπενθυμίσουν την απώλειά του. Δεν μας έλειψε καθόλου, κυρία Μπακογιάννη. Δεν μας έλειψε καθόλου. Ξεχνάτε όμως εσείς. Μπας περιπτώσει άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι. Πήγε και αυτό στον παράδεισο. Ή στην κόλαση. Ή στον παράδεισο ή στα καζάνια της κολάσεως. Ο εφιάλτης της δημοκρατίας. Ο αρχιαποστάτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Μέσα στις φωνές και πάντα.
0: 29 Μαΐου του 2017 έφυγε, τη μέρα που έπεσε η πόλη. Εγώ φταίω λοιπόν τώρα να πιστεύω στις προλήψεις. Την ημέρα που άνοιξαν την Κερκόπορτα στην Κωνσταντινούπολη, πριν από 573 χρόνια, ο αρχιαποστάτης της δημοκρατίας, ο άνθρωπος που μας οδήγησε στο στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως, έφυγε από τη ζωή. Τι θέλετε να πω? Καλές κουβέντες. Σέβομαι τη μνήμη του ανδρός. Σέβομαι τη μνήμη ενός ανθρώπου που αποχώρησε. Αλλά κυρίες και κύριοι, η ιστορία θα γράψει με τα πιο μελανά γράμματα. Ήδη γράφει. Τη ζωή, το βίο, την πολιτική διαδρομή και την πολιτεία του εφιάλτη της δημοκρατίας, του ανθρώπου που διέλυσε την Ένωση Κέντρου, που μισούσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτού που ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με την ομαλή δημοκρατική μετάβαση στις εξελίξεις του τόπου. Μια ζωή εφιάλτης, μια ζωή βρικόλακας της ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Να θυμηθούμε, να θυμηθούμε ένα βίντεο για τον χαμό του αρχιαποστάτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
2: Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 18 Οκτωβρίου του 1918. Μέλος οικογένειας με παράδοση στην πολιτική, δεν άργησε να εμπλακεί στα κοινά και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1946. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κέντρου, αλλά τον Ιούλιο του 1965 ήρθε σε ρήξη με τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και αποχώρησε μαζί με άλλα στελέχη από την κυβέρνηση.
0: Ψέματα! Ψέματα! Αυτά τα ηλίθια ψέματα! Το βίντεο είναι από το TV 100 της Θεσσαλονίκης. Μια ζωή ψέματα έλεγαν. Ήρθε σε ρήξη. Σε καμία ρήξη δεν ήρθε. Ήταν αυτός που πούλησε, που κάρφωσε πισόπλατα, όχι τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, τον υποτιθέμενο γέρο της δημοκρατίας. Θα έχουμε εκτενές αφιέρωμα αύριο, στην εκπομπή 4-7 για τα Ιουλιανά του 1965. Αλλά κυρίες και κύριοι, απετέλεσε θλιβερή κατάπτωση για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το υποτιθέμενο κόμμα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, το γεγονός ότι έκαναν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας έναν εφιάλτη, όπως τον αποκαλούσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ανδρέας Αμανδρέου. Όχι ότι αυτός ήταν καλύτερος. Αυτός είχε κάνει πολύ χειρότερα πράγματα. Η πρακτοράτζα των ΗΠΑ. Ο άνθρωπος της CIA. Αλλά και ο Μητσοτάκης δεν ήταν χειρότερος.
2: Άφησε το στίγμα του στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας, ενώ πολλές από τις τότε αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του χαρακτηρίστηκαν αργότερα προφητικές.
3: Και είναι απαράδεκτη υποκρισία εν ονόματι της εθνικής υπερηφάνειας και της εθνικής αδιαλαξίας να δεχόμαστε να μείνει αυτή η χώρα, αυτό το κράτος με το όνομα Μακεδονία και να μην δεχόμαστε να μείνει με ένα σύνθετο όνομα. Διότι αλλιώς, εάν δεν δεχθεί, θα πάμε σε σκέτη Μακεδονία.
4: Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η κέτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
2: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης...
0: Κόφτο! Πάρτο να μην τον ακούω! Πάρτο να μην τον ακούω! Πάρτο να μην τον ακούω! Όσε τσιτάρε τα όλα! Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Μόνο ένα τριχύλα φέρνει η μορφή του. Μόνο αποτροπιασμό και πολιτική απέχθεια η αναφορά του. Ποτέ τέτοιοι πολιτικοί να μην ξανακυβερνήσουν τη χώρα. Ποτέ! Κυρίες και κύριοι, πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας. Οι δύο αρχινταβαντζίδες του τόπου, ο επικεφαλής της ΓΕΚ Τέρνα, ο κύριος Περιστέρης, και ο επικεφαλής του Άκτορα, ο κύριος Εξάρχου, θέλουν να συνεχίσει ο Κούλης να κυβερνάει τη χώρα. Ο κύριος Περιστέρης της ΓΕΚ Τέρνα, που ο εξαγχιστίας συγγενής του, ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, δήλωσε 59 εκατομμύρια ευρώ στις τραπεζικές του καταθέσεις. Ξέρετε, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι πανδρεμένος με την κόρη του δεύτερου τη τάξη στην ιεραρχία της μεγαλύτερης εργολαβικής εταιρείας του τόπου, στο σύγχρονο Μπόμπολα του ελληνικού κράτους, στο Βαλιτσάκια κατά τον κύριο Εμφιετζόγλου, όχι κατά μένα, σε συνέντευξη που έχει δώσει δημόσια, στο Βαλιτσάκια που γύρναγε από εδώ και από εκεί στα πολιτικά γραφεία για να μιζώνει τους πολιτικούς. Αυτά μου λέγει ο κύριος Εμφιετζόγλου σε συνέντευξή του. Δημόσια συνέντευξη. η οποία δεν έχει διαψευστεί, η οποία εξακολουθεί να κρέμεται στο διαδίκτυο. Ο κ. Περιστέρης λοιπόν, το κολλητάρι του κ. Μητσοτάκη, που του έχει δώσει όλες τις δουλειές, θέλει να ξαναμείνει στη χώρα, θέλει τρίτη τετραετία για το σημερινό αδέκαστο πρωθυπουργό της Ελλάδος. «Δεν μας συμφέρει η εκλογολογία», είπε σήμερα ο κύριος Περιστέρης. «Στο χρησμό της εργολαβικής, των δημοσίων εργολάβων πυθίας». «Πού πήγες, κύριε Περιστέρη?» «Στο μαντίο των Δελφών». «Εκεί πήγες και στάπανε». «Εκεί που κάπνιζε η πυθία χασίς και τσιγαράκια, για να λέει τα ανέκδοτα που μας λες και εσύ». «Δηλαδή εσύ θα κανονίσεις την πολιτική ροή του τόπου». «Εσύ θα κανονίσεις τη μετεκλογική, προεκλογική ή εκλογική πορεία αυτής της κυβέρνησης». «Ποιος εσύ, κύριε Περιστέρη, που μπορείς να κανονίζεις την πολιτική ζωή του τόπου? Επειδή νομίζεις ότι έχεις λεφτά, μπορείς να κανονίσεις και τους πρωθυπουργούς Ελλάδος? Θα σου κόψουμε τα χέρια, δημοσιογραφικά πάντα, εάν τολμήσεις και μπλακείς στις πολιτικές εξελίξεις. Κάτω τα χέρια από τη δημοκρατία, κύριε Περιστέρη. Εδώ δεν είναι μπανανία. Ή μπορεί να είναι μπανανία, αλλά δεν θα συνεχίσει να είναι μπανανία». Την ίδια στιγμή, σε ευθεία αντιστοίχηση με τον κύριο Περιστέρη της Γεκτέρνα, που επί Μητσοτάκη έχει πάρει όλα τα εργολαβικά έργα της Ελλάδος, όλες τις μεγάλες δημόσιες εργολαβίες, πήρε και το ΒΟΑΚ στην Κρήτη ο κύριος Περιστέρης. Στο Μαϊμού δρόμο που φτιάχνουν υποτίθεται 45 χρόνια στην Κρήτη και σκοτώνεται το κόσμος. Σε αντιστοίχηση, ένας άλλος νεόκοπος μπροστινός του Μπάκου και του Καημενάκη, του Τριπολιτσιώτη Μπάκου, που έσωσε τα γουρούνια στις κολλήνες και έκανε τα πανηγύρια τα μεγάλα, ο κύριος Εξάρχου, ο πρόεδρος του Άκτορα, αυτός που είναι ανακατεμένος παντού, ο ατσαλάκωτος νταβαντζής, οικονομικός νταβαντζής, για να μην παρεξηγούμε, του τόπου, εξέφρασε και αυτό σήμερα απόψεις. Δεν τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι και οι δύο είναι οι μέγιστα ωφεληθέντες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτοί που ουσιαστικά κυβερνούν τη χώρα. Είναι αυτοί που παίρνουν εντολές από την Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Είναι αυτοί, και ειδικά ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος πήγε πρόσφατα ένα ωραίο ταξιδάκι στην Αλβανία για να συναντήσει ο κύριος Εξάρχου τον μισητό από τους Έλληνες, τον κύριο Ράμα. «Τι πήγατε εκεί, να μετρήσετε τις φυτίες χασίς του Ράμα, ή πήγατε να δείτε πώς μοιράζει την κόκα? Γιατί πήγατε εκεί?» Και μάλιστα πήγαν και νύχτα. Και μάλιστα αυτό το τσόκαρο της Αμερικανικής Πρεσβείας, αυτή η τσοκαρία, γιατί περί τσοκαρίας πρόκειται, ναι, σας πειράζει? Γιατί σας πειράζει? Γιατί βγαίνουμε... «Μα πού πας, κυρά μου? Πήγες στη Μύκονο με κάτι γόβες με πέρλες και τις είδε ο πελαργός και τις πέρασε καψάρια και πήγε να τις δαγκώσει τα πόδια. Πού πας, κυρά μου?» Όπως και να έχει, πήγε ο κύριος Εξάρχου με την κύριε Γκυλφόιλ, αυτή που διακανονίζει την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδος. «Πού είμαι ψέμα? Πού είμαι ψέμα, αγαπητέ μου? Πού είμαι λάθος? Ποιοι διακανονίζουν την ενεργειακή πολιτική της χώρας? Εγώ? Οι ίδιοι Αμερικανοί, οι οποίοι διαμοιράζουν τα ημάτια μας, το Αιγαίο, με δύο κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες, την Exxon Mobil και τη Chevron. Ποιοι μοιράζουν το Αιγαίο? Ποιοι δίνουνε πενταροδεκάρες και ψίχουλα στο ελληνικό δημόσιο? Τι θα μείνει για μας? Πήραν το Αιγαίο, δεν τους άρεσαν οι γεωτρήσεις που έκαναν στην Κρήτη γιατί ήταν κοστοβόρες, όλα στο τζάμπα, και πήγαν τώρα στο Ιόνιο, κάτω στον Κυπαρισιακό κόλπο, κοντά στο Καλόνερο. Καλόνερο Μεσσηνία, στην Κυπαρισία. Δεν έχετε πάει εκεί? Να πάτε. Έχει καλούς κατοίκους και φιλόξενους. Μόνο που δεν πλένονται. Δεν πειράζει. Άμα έκανε ένας από την Καλαμάτα, μην με παρεξηγεί. Τους ξέρω όλους. Βρωμοπόδαροι. Βρωμαπόδαρη! Πήγαν εκεί να σκάψουν, να βρουν δρογονάθρακες. Να τα μασίσουν όλα, να τα πάρουν, να μην αφήσουν τίποτα στον ελληνικό λαό. Ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Ξεπουλήσαμε τα πετρέλαια της Ελλάδος στη Σεβρόν, στην ExxonMobil και στην Energian. Οι δύο είναι ελληνικές εταιρείες, οι άλλες δύο όμως είναι αμερικανικές εταιρείες. Και έχουν φτιάξει, λέει, ένα μνημόνιο συνεργασίας. 70 αυτοί, 30 οι εταιρείες. Και στον ελληνικό λαό τι θα μείνει? Ήδη εκφράζουν τα παράπονά τους οι κάτοικοι στο Ιόνιο. Και λένε ότι εμείς πώς θα ωφεληθούμε από τα πετρέλαια. Όταν θα έρθουν εδώ να κάνουμε εξορίξεις, κυρίες και κύριοι. Είναι δυνατό να μην κάνουμε εξορίξεις? Αλλά αυτές οι εξορίξεις έπρεπε να έχουν γίνει 45 χρόνια πριν. Και από το ελληνικό δημόσιο. Και μόλις είπε, πήγαν να τον φάνε όλοι. Μόλις είπε ο Βελόπουλος, μόνο ο Παπαδόπουλος έκανε γεωτρή στη χώρα, σηκώθηκαν τα μπαϊράκια αυτού του Χάμερ Πι, του κύριου Κουτσούμπα και της κυρίας Κανέλη, της κομμουνίστριας Εκάλης και του άλλου, του Ανδρουλάκη, του Κυδαβοσκού. Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις. Τώρα θα δεις που σε βγάζουν τέταρτο οι δημοσκοπήσεις. Οι ψεύτικες, καλπονοθευτικές δημοσκοπήσεις. Τώρα θα δω τον ποπό σου, κύριε Κυδαβοσκέ. Τώρα θα δω που ήρθε ο ψεύτης για να επανακάμψει στην πολιτική ζωή του τόπου. Και μιλάω για τον κύριο Τσίπρα. Ελλάς, τι Ελλάς, μίλα μας και μας αγαπάς. Τι Ελλάς, ρε. Απορώ, ο Άριος Πάγος, γιατί κατοχύρωσε το όνομα Ελλάς. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικά σύμβολα και να τα χρησιμοποιείς για κομματικούς σκοπούς. Δεν το ξέρουν αυτό οι κύριοι δικαστές του Αρείου Πάγου? Πώς πέρασε το όνομα Ελλάς? Είναι απαγορευτικό. Θα πρέπει να ακυρωθεί η ονοματοδοσία αυτή. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Πώς κατεβαίνεις με το όνομα κόμματος Ελλάς? Καταρχήν ακουστικά δεν συμβαδίζει. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον εκλογικό νόμο. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αλλάξει όνομα στο κόμμα του. Οι δικαστές όμως κοφεύουν. Γιατί? Γιατί είναι μέρος του συστήματος. Σαν τον κύριο Τζαβέλα. Σαν τον κύριο Τζαβέλα. Κύριε Τζαβέλα, για πες αλεύρι, ο εισαγγελέας του Παλέρμο σε γυρεύει. Ακούστε, δεν θέλω εξυπνακισμούς. Δεν θέλω εξυπνακισμούς. Έτσι, όταν κάνω εγώ εκπομπή, θα είστε τύποι και υπογραμμοί όλοι σας. Οι γραμμές κοπήκανε. Κανένας δεν βγαίνει στον αέρα. Άκουσα το πρωί αυτή την πρωινή εκπομπή του Μάχη FM. Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα. Τι εκπομπή είναι αυτή? Τους ίδιους και τους ίδιους. Ο πατέρας Παναγιώτης, ο πατέρας Γρηγόρης, ο πατέρας Ιάκωβος. Άλλους δεν έχετε να βγάλετε? Ένα σωρό ανοησίες.

Τα πετρέλαια ανήκουν στον ελληνικό λαό. Θα σεβαστείτε τον ελληνικό λαό. Ήρθατε μετά από 45 χρόνια. Μετά από 50 χρόνια που έγιναν οι εξορίξεις στη Θάσο. Να παραδώσετε το Αιγαίο και το Ιόνιο στην Exxon Mobil και στις Chevron. Ενώ υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η Shell Ελληνικ Energy. Δεν είναι ελληνική εταιρεία. Είναι εταιρεία του Λάτσι. Γιατί δεν μπαίνει αυτή με 70% και μπαίνει η Αμερικανική. Δεν έχει τεχνογνωσία. Βάλτε τον Περιστέρι. Της ΓΕΚ Τέρνα. Ξέρει αυτός. Αυτός και πετρέλαιο να σκάψει θα βρει. Τόσο ικανός είναι. Εδώ κυκλοφορούσε τις βαλίτσες πολιτικούς και τους χαρτζηλίκωνε. Δεν μπορεί να σκάψει ο Περιστέρης να βρει πετρέλαιο. Αυτός και στο μισό μέτρο βρίσκει νερό. Δεν το ξέρετε καλά. Όταν πληρώνεις γίνονται τα πάντα. Γιατί φέραμε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες για να σκάψουν στην Ελλάδα με γεωτρήσεις και γεωτρύπανα που κοστίζουν 300.000 ευρώ την ημέρα. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις. 50 χρόνια πριν δεν τις έκανε ο Παπαδόπουλος γεωτρήσεις. Εξυπνάκηδες. Κυρίες και κύριοι, ξέχωρα από αυτά τα γεγονότα του μεγάλου αντισυστημικού δελτίου, σήμερα έγινε η εξόδιος ακολουθία του κυρίου Γεωργίου Δρυτσάκου. Για όσους δεν γνωρίζουν το όνομά του, ήταν αυτό το εντεταλμένο όργανο που έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο μακαρίτης Γεώργιος Δρυτσάκος στην Εθνική Επιτροπή της έρευνας για τα σιδηροδρομικά και αεροπορικά δυστυχήματα. Το 2024 που διορίστηκε ο μακαρίτης Δρυτσάκος αντιπτέραρχος εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, μετά από 2,5 χρόνια έβγαλε το πόρισμα για τους 57 δολοφονημένους των Τεμπών. Στο πόρισμα αυτό ο εκλοιπών, προσέξτε τώρα εδώ πέρα γιατί υπάρχουν κάποιες σατανικές συμπτώσεις. Ο εκλοιπών λοιπόν σε αυτό το πόρισμα ανέφερε για το θέμα της πυρόσφαιρας. Ποιος ήταν ο λόγος και τι προκάλεσε την πυρκαγιά και τη φωτιά πάνω στο τρένο με αποτέλεσμα να καούν 27 άνθρωποι. Η κυβέρνηση μέσω κάποιων δικαστικών κολαούζων αναγκάσε τον μακαρίτη Δρυτσάκο να ανακαλέσει αυτά που έγραφε στο πόρισμα περί πυρόσφαιρας και περί πιθανής ύπαρξης παρανόμου υλικού φορτωμένο στα Τέμπη, δηλαδή την υπόθεση λαθρεμπορίας, που από την πρώτη στιγμή την προβάλαμε ως έρευνα στον πατριωτικό μας όμιλο. Ο Δρυτσάκος ανακάλεσε και μετά από λίγο χρονικό διάστημα κλήθηκε και στη Βουλή για να εξηγήσει για ποιο λόγο ανακάλεσε. Ο Δρυτσάκος δεχόταν φοβερές πιέσεις από την κυβέρνηση να αλλάξει το πόρισμα για τα Τέμπη. Και ευνίδια, προχτές, πέθανε. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη μακρόσυρτη ιστορία θανάτων υπάρχουν κυρίες και κύριοι άλλοι 4 οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Δρυτσάκος είναι ο 5ος. Πρέπει να είναι και πατριώτης μου. Είναι ο 5ος. Ο 1ος ήταν ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Χρυσάγης, που για μένα δολοφονήθηκε στην παραλιακή Λαγωνισίου Σουνίου. Έχω κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Μπορείτε να το δείτε. Και στην τηλεόραση του Alert και στο Μακελιό. Στην τηλεόραση του Alert είναι το πιο δημοφιλές βίντεο όλων των εποχών για το Alert. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι γιατί το έκανα εγώ. Είναι γιατί μέσα από αυτή την ιστορία του ρεπορτάζ φαίνεται ότι κάποιος σκότωσε
τον μακαρίτη Κωνσταντίνο Χρυσάγη. Ο Χρυσάγη ήταν υπεύθυνος για όλο το δίκτυο σταθμαρχών σε όλη την Ελλάδα. Πριν καταθέσει στον ανακριτή, σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ περίεργο τροχαίο. Από αυτά που είδα κάνοντας ένα επιτόπιο ρεπορτάζ, διαπίστωσα ότι ένας έμπειρος οδηγός μοτοσικλέτας πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να σκοτωθεί έτσι. Η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι κάποιο αυτοκίνητο ή του έκλεισε το δρόμο ή τον ανάγκασε να παραμείνει στο αντίθετο ρεύμα, γιατί δεν τον άφηνε να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή μπήκε μπροστά του, τον ανάγκασε να βγει αριστερά, και την ώρα που βγήκε αριστερά τον πιθανάγκασε να μείνει στην αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα αυτό να αποτελέσει καρμανιόλα για το μακαρίτη. Όποιοι γνωρίζουν και οδηγούν μηχανή ξέρουν τι τους λέω. Στη συνέχεια, μάλλον δύο μέρες πριν, σκοτώνεται στη Θεσσαλία ένας άλλος σιδηροδρομικός, ο Κωνσταντίνος Πράσας. Η οικογένειά του βγαίνει με δημόσια ανακοίνωση και λέει: ο πατέρας μας δεν είχε καμία σχέση με το θέμα των τεμπών. Την ίδια χρονική περίοδο εξαφανίζεται, κυρίες και κύριοι, μυστηριωδώς ο γιος της πρώην και σήμερα επιτιμή προϊσταμένης της εισαγγελίας εφετών Λαρίσης, της κυρίας Σοφίας Αποστολάκη, ο γιος ο μακαρίτης αδικοχαμένος Βασίλης Καλογύρου. Τον ψάχνουν στο βουνό 50 μέρες. Τον ψάχνουν παντού 50 μέρες και τον βρίσκουν πάνω σε ένα λόφο πεθαμένο. Και αμέσως βιαστικά η εισαγγελία βγάζει το πόρισμα ότι το παιδί έκανε χρήση ψυχοφαρμάκων και λόγω της πείνας, της δίψας και του προσανατολισμού πέθανε μόνος του. Αυτός ήταν ο τρίτος θάνατος. Ο τέταρτος θάνατος ήταν πάλι ενός σιδηροδρομικού, ο οποίος είχε ανακαλυφθεί με τα Τέμπη και πέθανε φνίδια στο σπίτι του. Και έχουμε και τον Δριτσάκο, ο οποίος πεθαίνει πάλι στο σπίτι του για ευνίδιους λόγους. Ρωτάω, για τους δύο τελευταίους έχουν γίνει ιατροδικαστικές εκθέσεις? Έγινε νεκροψία και νεκροτομή? Διότι οι φίλοι, οι συνάδελφοι του πρώτου-τελευταίου σιδηροδρομικού, αν δεν κάνω λάθος, λεγόταν Τρικαλιώτης, ζήτησαν να μάθουν την αιτία θανάτου. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι πολύ παράξενα πράγματα. Αυτές τις ιστορίες δεν μου αρέσουν καθόλου εμένα. Καθόλου. Αφήστε τώρα, ήταν άρρωστος. Αφήστε, μη μου λέτε μπούρδες. Μη μου λέτε μπούρδες, ήταν άρρωστος. Κι εγώ άρρωστος είμαι. Όλοι άρρωστοι είμαστε. Παρακαλώ. Δεν θέλω παρεμβάσεις. Ήταν άρρωστος. Ο ένας ήταν άρρωστος, ο άλλος ήταν παλαβός, τον άλλο τον βγάλανε τρελό, ο άλλος δεν έβλεπε, ο άλλος ήταν κακός οδηγός. Εγώ ξέρω ότι έχουμε 5 θανάτους. 5! Και οι 5 άρρωστοι ήτανε. Και οι 5 άρρωστοι ήτανε. Ή τους φάγανε μία κι έξω. Αυτή η ιστορία εμένα μου θυμίζει έντονα την υπόθεση του Νουρένα, του Ναρκόπλιου. 12 έχουν φύγει και οι 12 άρρωστοι ήτανε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, συνεχίζοντας αυτό το αντισυστημικό δελτίο, ότι ένας πατέρας στη Θεσσαλία πέθανε στο μπάνιο από ανακοπή. Και αυτός άρρωστος ήτανε! Και αυτός άρρωστος ήτανε! Το ρίξαμε στην αρρώστια για να δικαιολογήσουμε τις δολοφονίες, τα σκουπίσματα, τα ξεβγάλματα. Ο Μακαρίτης, σύμφωνα με το περιβάλλον, έπαθε ανακοπή στο μπάνιο γιατί είχε αγχωθεί υπερβολικά από την κόρη του, η οποία έδινε πανελλαδικές εξετάσεις. Για μένα αυτή η είδηση είναι η πρώτη είδηση σήμερα για τα δελτία ειδήσεων. Αλλά όταν γυρίσω στα βρωμοκάναλα που τα έχει σιγά δει η ψυχή μου, γιατί δούλεψα εκεί, τους υπηρέτησα, τους έμαθα τι γλίτσες είναι όλοι τους, τι κοκοβγοί, ψευτοταΐδες. Θα είναι οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν πρώτο τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, την Καριστιανού. Μπούρδες! Ποιος τις κάνει τις δημοσκοπήσεις, ρε? Η Real Paul ή οι άλλοι, οι ψευταράδες της ίντερβιου, οι παπατζίδες, οι παραχαράκτες των δημοσκοπήσεων, που κάθονται μερικοί και συζητάνε και μαζί τους και συνδιαλέγονται, αντί να τους ρίξουν μια παντόφλα στη μούρη, που κάνουν δημοσκοπήσεις στον εισαγγελέα, πρέπει να πάνε όλοι αυτοί, με ψεύτικες, παραχαραγμένες και κάλπικες δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις να κάνετε στην κοινωνία, ότι η κοινωνία ζητάει ψωμί να φάει, ότι η ανεργία αυξήθηκε σήμερα με βάση τα νέα στοιχεία της Ελστάτ. Όλα στο μυαλό μου είναι. Όλα στο μυαλό μου γυρίζουνε. Αυτό είναι αντισυστημικό δελτίο, να λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Κανένας από εσάς να μην ξαναδεί δελτία ειδήσεων. Έχουν χάσει που έχουν χάσει την τηλεθέαση τα μεγάλα κανάλια. Θάψτε τους! Θάψτε τους! Ουδείς να μην ξαναπαρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων. Είναι ψεύτες, υποκριτές, συστημικοί, λαδιάριδες. Τα αρπάζουν όλοι. Τι να δω, την Τσίμα! Την Τσίμα! Ο Τσίπρας και... Τι λες, μωρέ! Γιατί! Έχεις κανένα λόγο που τον υποστηρίζεις, την αριστεράτσα? Κύριε Μαρινάκη, πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Ξέρω από το γεγονός ότι έχετε πολύ κακή ασφάλεια. Πολύ κακή ασφάλεια. Την ασφάλεια του διακόπτη εννοώ. Έχετε και πολύ κακούς συνεργάτες. Και γούστο μου καπέλο μου να σχολιάζω όποιον θέλω. Πολύ κακούς συνεργάτες και στα κανάλια σας. Είναι δυνατόν το ιστορικό δελτίο του Μέγκα να βαντάρει τον Τσίπρα? Ποιος είναι ο Τσίπρας? Ο παραμυθατζής, ο ψεύτης, ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που μας έβαζε να παίρνουμε 40 ευρώ την ημέρα, αυτός που πήγε και γύρισε τα οπίστια μπροστά στη Μέρκελ και έχουν το θράσος να τον παρουσιάζουν δεύτερο με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 23%, 23 μούτσες, την τύφλα σας δεν ξέρετε. Παπατζίδες, αρπακτικά, πιαστράκηδες, επιαστράκηδες. Ουδείς Έλληνας, να μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες, κάλπικες, πληρωμένες και παραχαραγμένες. Όλες. Βγήκε ο κύριος Παναγόπουλος της Άλκο. Δεν μου λες κύριε Παναγόπουλε, αλλά δεν υπάρχουν κόμματα αντιπολίτευσης? Δεν υπάρχουνε. Κάνουμε εμείς αντιπολίτευση εδώ. Να βγει ένας να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Ο κύριος Παναγόπουλος της Άλκο είναι ακόμα πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ? Είναι ακόμα? Και πώς συμβαδίζει, εάν είναι ακόμα? Πάντως, όταν έκανε δημοσκοπήσεις ήταν πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Άμυστος. Ήταν α... Τι σημασία έχει? Είναι δυνατόν να είσαι πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, του συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου του Ελληνικού Αθλητισμού, δημόσια θέση? Τι μπορεί να πει άμυστος?
και την ίδια στιγμή να κάνεις και δημοσκοπήσεις για το ελληνικό δημόσιο, για τα κυβερνητικά κόμματα. Είναι ασυμβίβαστο, κύριε Παναγόπουλε, της ΑΛΚΟ. Σας κάναμε 15 ερωτήσεις. Αλλά κανένας δεν έφερε το θέμα στη Βουλή. Κανένας. Αντιπολίτευση. Μπούρδες. Μπούρδες. Όμως, όμως, έστω και την τελευταία ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε λίγο καιρό θα είναι μακαρίτης. Πολιτικά μακαρίτης εννοώ. Αυτοί μείνανε, αυτοί δεν γεμίζουνε, όχι τάξη, ούτε πατίνι δεν γεμίζουνε. Τρεις να ανέβουν στο πατίνι, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις. Μόνοι σας. Ο Πολάκης και άλλοι δύο μείνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Φύγαν όλοι. Πάνε για τον Τσίπρα. Πάνε για τη μάσα. Πάνε για τη μάσα. Πάνε για τη μαρμίτα που λέγανε στο χωριό μου. Δεν ξέρετε τι είναι μαρμίτα. Θα διαβάστε. Γιατί σας βρίσκω και ελλιπής. Αλήθεια, σήμερα στις Πανελλαδικές θεωρώ ότι το θέμα ήταν βατό. Εκτίμησή μου. Παιδιά, για σας τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Μην αγχώνεστε. Έχω περάσει κι εγώ. Έχει περάσει και η μεγάλη μου κόρη. Όλη αυτή τη μεγάλη, και θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ ειδικά σήμερα, χτες το βράδυ κατέβαινα Τσιγκρού, ήτανε κάτι τύπη σε ένα Audi, δεν τους έκανα πάνω από 18-19 χρόνια και φωνάζανε «Χιό, εσύ λες την αλήθεια» και λοιπά. Ναι, εγώ λέω την αλήθεια και... Και επειδή πέρασα από το... τον παράδρομο εκεί που είναι τα τραβεστή, ή τρανς, μπας περιπτώσει, λέει ναι, δεν είσαι μόνο ο μάγκας που λες την αλήθεια, είσαι και τραβελιάρης. Και μου φωνάζανε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η νεολαία είναι χαβαλέδες. Άμα τους φερθείς καλά, θα σου φερθούν 10 φορές καλά. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Τα έχουμε περάσει όλοι αυτά τα πράγματα. Θα ακούτε εδώ αυτή την εκπομπή, είναι αγχολητική. Γράψτε τα όλα εκεί που ξέρετε. Όλα. Είδατε τι έγινε πάνω. Πέθανε ο άνθρωπος από το πολύ του άγχος. Μην αγχώνεστε. Δεν είναι αυτό που θέλει να περάσει το σύστημα, ότι είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής σας. Ούτε μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας. Όχι. Όχι. Σταματήστε να αγχώνεστε. Πηγαίνετε χαλαροί, σαν να μην τρέχει τίποτα.

8, 7. Αφού πάλευα τη νύχτα. Τη νύχτα σαν τον Παλαβό. Τι, μαθαίνονται τα λατινικά τη νύχτα. Μια νύχτα. Δεν γίνεται. Επίσης, στα αρχαία, στο αρχαίο κείμενο, δεν πήγα καλά. Κράτησα δύο μαθήματα. Τα ξανάδωσα του χρόνου. Και έγραψα μέσα ώρα 19.30. Βέβαια, γιατί έκατσα ένα χρόνο στη Σπάρτη, στον Πίδουλα και με επιδείξαν εκεί πέρα. Δεν το εννοώ έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας. Υπάρχουν και άλλες στιγμές της ζωής σας. Να ερωτευτείτε, να κάνετε όνειρα, να πάτε διακοπές, να δημιουργήσετε κάτι δικό σας. Δεν περνάει από το πανεπιστήμιο το να οικονομήσεις και να βρεις μια καλή δουλειά. Όχι, είναι λάθος. Και έχουμε καλέσει κατ' επανάληψη την κυρία Ζαχαράκη να αλλάξει το θέμα και το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ανθρωποκτόνος. Αλλά πάλι δεν βλέπω την αντιπολίτευση να λειτουργεί. Δεν πιέζει κανένας αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να φωνάζουμε εδώ, κυρία Ζαχαράκη, αλλάξτε το νόμο για τις πανελλαδικές. Είναι ένας άδικος, βέβυλος και ανθρωποκτόνος νόμος που σκοτώνει τα παιδιά και τους ανθρώπους. Βρείτε άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Εσείς είστε υπουργός. Να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Να δίνουν εξετάσεις αγωγικές. Να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Για να μην θεωρούνται ότι αδικείται κανένας. Πάμε παρακάτω. Να πάμε σε ένα τραγούδι και θα σας πω γιατί βάζω αυτό το τραγούδι.

Κυρίες, κύριοι, έχω πάρει και πολλά μηνύματα από νέα παιδιά για τις πανελλαδικές. Ο αγαπητός φίλος Άρης, 3 εκατομμύρια άνεργοι, τουλάχιστον. Ο αγαπητός Γιάννης, δεν βλέπω εδώ και χρόνια, μόνο αλέρτ και μάχηλη. Ο Δημήτρης, η πόλη χάθηκε από μέσα, εξαιτίας των Ραβίνων, 29 Μαΐου σήμερα. Εξαιτίας των Ραβίνων Λεβί. Ο αγαπητός Χρήστος ήταν άρρωστος, λέει ο Ριτσάκος. Εντάξει, όλοι άρρωστοι ήτανε, εγώ αυτό ρώτησα. Όλοι άρρωστοι ήτανε, όλοι. Τον καλογύρο το γιο της Αγγελέως το βγάλαν τρελό. Ένας δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάξης που δουλεύει στο Μέγκα τον έβγαλε τρελό. Ήξερε και τι φάρμακα παίρνει. Και, δηλαδή συγγνώμη, αν παίρνεις φάρμακα για το άγχος, είσαι τρελός. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος στο Μέγκα, να τον χαίρεστε, τον πατσό δημοσιογράφο. Αν τα πω εκεί, μου πω τίποτα χειρότερο. Ό,τι τους φυρίζουν από πάνω πάει και το λέει. Και τον έχει ο Μαρινάκης και τον κρατάει στο Μέγκα για να μας βγάζει έγκυρα δελτία. Δεν τον είδα όμως να βγει τη μέρα που μανουριάστηκε ο Δημητριάδης με το Μαρινάκη να μας κάνει περιγραφή στο πλάνο. Εκείνη τη μέρα κρύφτηκε. Δεν θα του πει φαίνεται ο εργοδότης του βγες Βασίλη. Του πει κρύψου. Άντε από εκεί να πούμε. Που το παίζετε και δημοσιογράφοι. Τσουτσούνες, τσουτσούνες. Φαλακρές τσουτσούνες. Μην σας πω το που τα χειρότερο να πούμε. Ο Δημήτρης έλεγε για προπόνηση, λέει. Ναι, θα έρθω για προπόνηση τώρα, ανεβαίνω τα... όπως κάνεις εσύ, αναρρίχηση. Ο άλλος φίλος κάλεσε πριν από λίγο για να πω πώς μου φάνηκαν τα θέματα. Μου είπε, ηχολήψτε, δεν βγάζουμε γραμμές, φίλε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αύριο να πάρεις. Να πάρεις αύριο, θα σε βγάλουμε. Λέει ότι ο αγαπητός φίλος... Έχω να σας πω πως ήταν εύκολο, μέχρι και για κάποιον που δεν είχε διαβάσει το θέμα. Το αγχωτικό στοιχείο στις Πανελλήνιες είναι η διαδικασία και όχι η εξέταση. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτό που λες. Σας παρακολουθώ. Μόλις τελειώσω θα αγοράζω κάθε μέρα την εφημερίδα. Ναι ρε φίλε, δεν πειράζει, περνάς από το γραφείο, ας τη δώσουμε τσάμπα. Δεν έχει τίποτα να πω. Ούτως ή άλλως φιλανθρωπικό σωματείο καταντήσαμε με τις εφημερίδες. Να συνεχίσετε τη μάχη που δίνετε, σας εκτιμώ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ο Βαγγέλης σε μια χώρα που οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί. Έλα ρε, σταμάτα, σωτηρία δεν υπάρχει τώρα. Γιατί εσύ τι είσαι, βάζελος? Να πάει να πλύνεις τα πόδια του Αλαβούζου, άμα είσαι βάζελος. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Τι είναι αυτά τώρα? Πάτε να το κάνετε. Πάτε να το χουλικανοποιήσετε. Κυρίες, κύριοι. Αυτό το τραγούδι νωρίτερα του Πουλόπουλου το έβαλα για ένα δικό λόγο. Τρα τη μίσο τη μνήμη ενός παιδιού το οποίο βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι 3 χρόνια πριν καλοκαίρι τέτοια εποχή. Πρόκειται για τον Δημήτρη Νίνο. Ο Δημήτρης Νίνος ήταν ιδιοκτήτης security στη Θήβα. Υπό αδιευκρίνης ακόμα συνθήκες. Το παιδί αυτό, την ώρα που οδηγούσε, φέρεται να χρησιμοποίησε κατά την αστυνομία ένα πιστόλι για να αυτοκτονήσει, για να βάλει τέλος στη ζωή. Την ώρα που οδηγούσε δηλαδή. Εν κινήσει, έβγαλε ένα πιστόλι, το κάρφωσε στα μιλίγκια και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Κατά την αστυνομία. Και έπεσε σε ένα χαντάκι. Από τότε μέχρι σήμερα, 3 χρόνια, η αστυνομία δεν μας έχει δώσει την επίσημη εκδοχή του θέματος. Κατά σατανική σύμπτωση ο πατέρας του, συνταξιούργος αξιωματικός της Ατρομοκρατικής και της ΕΕΠ, που είχε δώσει 40 μέρες πριν τη δολοφονία μια συνέντευξη. Μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Δεν την παίζω, γιατί υπάρχει εσούρου και θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Στην εφημερίδα όμως θα τη βγάλω. Πάλι. 40 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, το παιδί βρέθηκε σκοτωμένο σε ένα χαντάκι στη Θήβα. Μέχρι σήμερα η αστυνομία δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις για τον τρόπο ή που αυτοκτόνησε ή που δολοφονήθηκε ο άτυχος αυτός νέος. Ο Δημήτρης ήταν φίλος. Πολύ καλό παιδί. Είναι αυτό που λέμε κυμπάρης. Είχε έρθει σπίτι μου, είχαμε πιει καφέ, είχαμε συζητήσει. Δεν έδειχνε να τον βασανίζει κάτι. Το μόνο που του δημιουργούσε άγχος ήταν η δουλειά του. Ήτανε παιδί θρησκευόμενο.
Και μάλιστα ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Εκεί που ξέρετε πολύ καλά ότι οι πνευματικοί δεν αφήνουν τα παιδιά να πάνε σε τέτοιες ενέργειες. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, είχε περιουσία. Είχε χτήματα. Είχε πράγματα να κάνει. Και ξαφνικά βρέθηκε σκοτωμένος σε ένα λάκκο. Και η αστυνομία μας παίζει τον παπά και κοροϊδεύει εδώ και 3 χρόνια τον πατέρα του. Ο οποίος πατέρας του υπηρετούσε ως σωματοφύλακας του Μητσοτάκη. Σας λέει κάτι αυτό? Και ειδικά σε μια συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. Σας λέει κάτι αυτό? Και 40 μέρες πριν μου είχε δώσει μια συνέντευξη. Σας λέει κάτι αυτό? Να ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη αν του λέει κάτι αυτό. Μένω εδώ τα περισσότερα αύριο το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που επικάλυψε και κουκούλωσε την υπόθεση των Τεμπών. Των υποκλοπών συνήθεια. Το Τεμπών την κουκούλωσε η Αδηλίνη. Τον υποκλοπών ο Τογιάκος και ο Τζαβέλας. Υπάρχει ένας εισαγγελέας στην Ιταλία, Μαουρίτσιο, με τεράστιο όνομα, μακρόσυρτο, ο οποίος από χτες έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Είναι ο εισαγγελέας στο Παλέρμο, σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου. Εκεί που ο δημοσιογράφος που έβγαλε το βιβλίο «Γόμορα» φυλάσσεται από 15 αστυνομικούς. Τον καραμπινιέρι, τον καραμπινιέρος. Ο εισαγγελέας του Παλέρμο ξύλωσε τον πουλόβερ των κληρονόμων της Κόζα Νόστρα και των εμπόρων ναρκωτικών οι οποίοι θησαυρίζανε γεμίζοντας το ταμείο της μεγαλύτερης και πιο ιστορικής μαφίας στην Ιταλία, της σικελικής Κόζα Νόστρα, της πιο επικίνδυνης και σκληρής μαφίας, που μαζί με τον Τότο Ρίνα, Σαλβατόρε Ρίνα, από το χωριό Κορλεόνε και τον μετέπειτα αρχηγό της μαφίας, ο οποίος κρυβόταν, προσέξτε, αρχηγός μαφίας μετά τη φυλάκιση και το θάνατο του Τότο Ρίνα στις φυλακές, ο δεύτερος στη τάξη μαφιόζος κρυβόταν από την Ιταλική αστυνομία, που είναι μια από τις πιο καλές αστυνομίες του κόσμου, η Καραμπινιέρη, 30 ολόκληρα χρόνια ήταν φυγάς. 30 χρόνια. Και αν δεν έπασχε από καρκίνο του παχαίου εντέρου, δεν θα παραδινόταν στις αρχές. 30 χρόνια κρυβότανε από την αστυνομία και έδινε διαταγές. Σκοτώναν ακόμα και μικρά παιδιά. Μαχαιρώνανε και σφάζανε ακόμα και μικρά παιδιά. Δεν είχαν το Θεό τους. Σκοτώνανε συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι μεταπήδησαν στην άλλη όχθη και έδωσαν καταθέσεις για να συλληφθούν τα μέλη της μαφίας στους εισαγγελείς και για να τους εκδικηθούν, επειδή ήταν προδότες, όπως τους λέγανε. Τρέντετορ, όπως τους λέγανε. Πήγαν και σκοτώναν τα παιδιά τους. Τις μανάδες τους, τις αδερφάδες τους. Φανταστείτε τι κάνανε. Κι όμως υπήρξε εισαγγελέας, ο Φαλκόνε, που τον σκότωσαν, τον τύραξαν στον αέρα. Και τον Μπορσελίνο. Και μετά ανέλαβε αυτός και τους ξετρούπωσε. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τζαβέλα. Σεις, κύριε Τζαβέλα, τι σχέση μπορεί να έχετε με αυτούς τους εισαγγελείς της Ιταλίας? Σεις, κύριε Τζαβέλα, που επικαλύψατε και κουκουλώσατε το θέμα των υποκλοπών, που δεν ανασύρατε την υπόθεση από το αρχείο. Εάν σας έβαζα απέναντι σε αυτούς τους εισαγγελείς, όχι εγώ, η ιστορία, η σύμπτωση, ένα συνέδριο, θα μπορούσατε να πάτε να συναντήσετε και να κοιτάξετε στα μάτια αυτούς τους εισαγγελείς? Κύριε Τζαβέλα, δεν θα μοιάσετε ποτέ σε αυτούς τους εισαγγελείς. Είστε ένα μυρόκιο μπροστά τους. Αυτοί είναι οι εισαγγελείς με έψιλον κεφαλαίο. Και εσείς συνταξιοδοτήστε, θάβοντας μια μεγάλη υπόθεση για την ελληνική δημοκρατία. Κύριε Τζαβέλα, Ιταλός εισαγγελέας δεν θα γίνεις ποτέ. Και αυτό θα το κουβαλάς σ' όλη τη ζωή. Τουλάχιστον για μας, την κοινή γνώμη, που πιστεύουμε ότι ξεπουλήθηκες στα κυβερνητικά συμφέροντα. Βγες τώρα στη σύνταξη. Ήσουν μια αμεληταία ποσότητα
για το δικαστικό σώμα. Ο Μπαρτζόκας πήγε σήμερα στο Μητσοτάκη. Τι να κάνει στο Μητσοτάκη ο Μπαρτζόκας? Για ποιο λόγο πήγε στο Μητσοτάκη? Για να μην ξαναπάρει ποτέ πρωτάθλημα στη ζωή του? Για να χάσει το υπάρχον? Το σκέφτηκες καλά ρε Μπαρτζόκα? Κουβάλισαν οι Αγγελοπουλέοι όλη την ομάδα και την πήγανε στο Μητσοτάκη. Την κατάρα του θα έχετε. Την κατάρα του. Θα το χάσετε το πρωτάθλημα. Ήταν ανάγκη να πάτε σήμερα? Πηγαίνατε άλλη μέρα ρε. Να τελειώσει το πρωτάθλημα. Τι να πω ρε. Δεν έχετε καθόλου μυαλό εκεί στον Ολυμπιακό? Τον κατεμό σαν να πήγετε να βρείτε.

Θέλω να διαβάσω και κάποια μηνύματα ακόμα του κόσμου για να κλείσουμε. Αύριο τα νεότερα. Ο αγαπητός Νίκος. Αυτή δεν είναι η οικογένεια, λέει. Αυτή είναι κλιματίες. Κόζα Νόστρα. Δεν ξέρω για ποιους μιλάς. Ο Βασίλης. Δυστυχώς η κοινωνία αλλά και οι οικογένειες μας δίδαξαν λάθος. Ότι αν σπουδάσουμε, κανείς δεν θα μας κοροϊδέψει. Δυστυχώς σπουδάσαμε και μας κοροϊδέψαν και οι καλύτεροι δούλοι γίναμε για αυτό το σύστημα. Διότι έτσι μας εκπαίδευσε. Η ζωή έχει πολλές στιγμές οι οποίες είναι όμορφες. Απλά στο μυαλό μας, μας τα έχουν κάνει όλα δύσκολα με το να παλεύουμε μόνο για την επιβίωση. Έτσι δεν υπάρχει μέλλον. Και ο αγαπητός Μανώλης Τζαβέλας ετυμολογικά σημαίνει διάβολος. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, γιατί με βάζεις σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Τζαβέλας. Διάβολ. Διάβολος δεν είναι διάβολ. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Να τώρα μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν το δέχομαι αυτό. Παράδεικτο. Απαράδεικτο σχολείο. Θέλω να κλείσω λέγοντας τα παιδιά πάλι. Δεν είναι οι πανελλαδικές το ελιξίριο της ζωής. Δεν είναι το α και το ω. Κουνήστε το κεφάλι σας. Σας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι για να σας τρελάνουνε. Θα πάρετε πάρετε σήμερα την εφημερίδα μας, σελίδα 3, γράφουμε ένα ωραίο άρθρο. Αν το διαβάσετε με μελέτη και προσοχή. Οι υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν εκρήξεις και κοινωνικές επαναστάσεις. Και αυτή η κοινωνική επανάσταση, η οποία σίγουρα θα υπάρξει επί ελληνικού εδάφους, γιατί όπου μαζεύεται φτώχεια, όπου μαζεύεται ανεργία, όπου μαζεύονται απογοητευμένοι νέοι άνθρωποι, γίνεται και μια επανάσταση. Στη Γαλλία έγινε γαλλική επανάσταση. Στην Ελλάδα θα γίνει η νέα ελληνική επανάσταση. Θα πάτε λοιπόν να διαβάσετε αυτό το κομμάτι και αύριο θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πω επίσης στους Έλληνες οδηγούς που ταξιδεύουν αυτή την ώρα να προσέχουν. Και ήθελα να ξέρω εσάς δεν σαν ανακόπτει τίποτα. Έχει φτάσει στο η βενζίνη 2.30, 2.20, 2.40, θα φτάσει 3. Πού πάτε όλοι, ρε? Πού βγήκατε να πάτε όλοι, ρε? Πήγατε να πιάσετε το Μάι? Προσέχετε τους δρόμους. Χαίρετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμπούζ, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει Βηρητός. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τη χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνη Κουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και η Ιαπωνία. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του Brent. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Η Ελληνική Λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε, όπως όλα τα κόμματα, εν βρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίγιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαραβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάζ. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε από ολιγάρχη, ούτε από το Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικά αντίκα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, τόνισε σε δήλωσή του πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα της Κοπέλου, επιχειρούν για την κατάσταση 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το μέτωπο της φωτιάς είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούν να το προσεγγίσουν οι επιγείες δυνάμεις. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή τη σχετική εισήγηση του αντιεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο αποφυλακίστηκε ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και καταζητούνταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά ρεέστε φως κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Πού βασιλάει ο Ήβολος? Ωραία μέρα, λέει, για να ξεκινήσεις από την αρχή. Nice day to start again. Ξαναξεκινάμε λοιπόν, φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι, διότι τελείωσε ο πόλεμος των 3,5 μήνων. 3,5 μήνων. Πλάκα πλάκα, αυτά τα 3,5-3,5 έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι κλείνονται διαφορετικά από τα ουσιαστικά στα οποία αναφέρονται. Εσφαλμένα κλείνονται διαφορετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, 3,5 μήνες. Ναι, δεν είναι 3 μήνες, είναι 3 μήνες. Άρα είναι 3,5 μήνες. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. 2-10-7-1-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
πάρει το τηλέφωνο σας. 2-10-71-08-00. Λοιπόν, τελείωσε μέχρι να ξαναρχίσουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αλέξανδρε. Α, το συζητήσουμε σε λίγο με το Simple Man. Όλο αυτό το θέμα. Και ενώ έχουμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη και αυτό το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε, τι μένει ουσιαστικά από όλο αυτό το πόλεμο.

Αυτός είναι ο κύριος William Michael Albert Broad. Enjoy, enjoy, γεννήθηκε το 1955, η άβολη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι λίγα χρόνια και διαφορά έχει ο Billy Idol από τη μαμά σου. Και πρέπει να πούμε ότι ήταν από τους κορυφαίους στην πρωτοπορία της punk rock σκηνής, όταν όλοι οι άλλοι παίζαν glam και progressive, ο Billy Idol με τους Generation X ξεκινούσαν ουσιαστικά αυτήν την μεγάλη μουσική σκηνή του punk, όχι μόνος του, με άλλους.

Σαν από καρτούν Ιαπωνέζικο δεν αναβείτε αυτό, το νομίζω. Thunder God, ho, ha, ha, ha, ha. Αυτή η μαγεία του επαναλαμβανόμενου μπάσου, μία νότα λογική, παπαπούπα και δυο κλακατσίμπανα από πίσω. Μαγεία ρε να πάρει, το πιο απλό πράγμα στον κόσμο και όμως δηλαδή, πέροχο.

κάνετε άκριδες, λέει, έχω ψηφίσει Αλέκο Τσίπρα, προηγούμε. Ποιος θα σε βάλε μετά? Α, καλά, εντάξει, τώρα για τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που κάνουν διαγωνισμό τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποιος θα πει πρώτος ότι πρέπει να είναι δωρεάν στους πιτσιρικάδες? Ναι. Μου λέει ο Ντένις Βούλγαρης, όλη η μεγάλη πολιτική έχουμε για πάνω ένα Ινστιτούτο Σαμαράς Τσίπρας και τα σχετικά είναι Ινστιτούτο Σαμαράς. Δεν το πήρα είδηση. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού. Last time I checked, το σύνταγμα μας δεν επιτρέπει μη κρατικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με το άρθρο 16, αλλά δεν πειράζει, το πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων. Εγώ θέλω να υπάρχουν κρατικά πανεπιστήμια, αλλά θέλω να ισχύει και το σύνταγμα. Ξέρεις, μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο. Δεν ανάγκη να διαλέξεις το ένα ή το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, τελική ευθεία, οι άδειες λειτουργίας για τα μη κρατικά, 10 αιτήσεις στο τραπέζι. Δυστυχώς μαθαίνω ότι υπάρχει κι άλλο θρίλερ με εξαφάνιση μιας γυναίκας από την Κρήτη. Πολύ φοβάμαι ότι θα καταπιαστώ με αυτό αύριο το βράδυ στο Open.

0: και πυρηνικά κυρώσεις στενά του Ορμούζ και όλα τα συναφή μένουν να διευθετηθούν, καθώς μαθαίνουμε ότι είμαστε σε τελική ευθεία, δηλαδή ότι υπάρχει εν τέλει μια συμφωνία, διότι ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη την συμφέρει εδώ που τα λέμε να συνεχίζει αυτό το γαϊτανάκι. Τι μου λέει ο Βαγγέλης, τελευταία συνέντευξη σου λέει ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις. Είδα την εμφάνιση στο κανάλι στο YouTube. Εφόσον είναι εφικτό, άρχισε να βγαίνεις και εκτός Αθηνών με συζητήσεις και διαλέξεις. Το κοινό διψάει, ο αγώνας υπέρ του έθνους και της πατρίδας είναι ιερός. Με εκτίμηση, Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, κουράγια δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, να βγαίνω εκτός Αθηνών, να κάνω άρα, να δείχνω πως κουράγια και δεν έχω ενασχόληση με την πολιτική. Δεν πειράζει, αν θυμών γουλημής. Εγώ έκανα την προσπάθειά μου να εμπεδωθεί μια ενωτική διάθεση στον λεγόμενο πατριωτικό χώρο. Απέτυχα, δεν υπάρχουν διαθέσεις να καταπολεμηθούν, τέλος πάντων, κατά πρώτον οι εγωισμοί και μετά άλλα ζητήματα τα οποία διχάζουν τους θειασότες του χώρου, ορισμένα εκ των οποίων είναι σημαντικά, κάποια εκ των οποίων είναι και απολύτως ασήμαντα και πεδαριώδη. Αλλά τέλος πάντων, σε ευχαριστώ. Φίλε, να είσαι καλά. Στις επόμενες εκλογές, μην ανησυχείς. Θα έχεις πολλά πράγματα υποψήφια να κερδίσουν την ψήφο σου. Οπότε δεν θα σου λείψω. Καλησπέριζω ξανά τον φίλο μου. Έχουν λέει βγει τα φτιάρια για το αν έκανε καλά ο Βελόπουλος που αρχικά ζήτησε λέει την κλήτευση του Ντίλιαν. Σήμερα όμως έχει και συνέχεια. Όλοι και όλα αποκαλύπτονται. Εσύ είπαμε πρέπει να πας για ευρωβουλευτής, μου λέει ο Νίκος. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλά είμαι. Στα αυγά μου που κάθομαι. Άλλες τρεις τετραετίες, λέει ο Βελόπουλος. Άλλες τρεις τετραετίες. Ωραίο το μιμ από τα πάνελ του Sky. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν υπάρχει κάποιο κράτημα. Δεν υπάρχει, σε διάφορα πάνελ δεν βλέπω κράτημα. Μόνο Μητσοτάκαρος, λέει ο άλλος από κάτω. Νίκο μου, δεν είναι αν θα το σκεπτώ εγώ. Είσαι ένας πολύ αγνός άνθρωπος που δυστυχώς πολλές φορές αντιλαμβάνομαι ότι στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεις κάποια πράγματα αφήνεις έξω τις κακές, κακόβουλες και ασυνείδητες και ανευαίσθητες ανθρώπινες συμπεριφορές. Σε χαίρομαι για αυτό που είσαι, Νίκο μου, πρέπει να σου πω, διότι αυτό που είσαι είναι ένας καλός άνθρωπος που δεν πάει κατευθείαν ο νους σου στο κακό, ούτε δευτερευόντως δεν πάει ο νους σου στο κακό, εδώ που τα λέμε. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά μέσα σε αυτό το οποίο μου λες και μου προτείνεις υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν και πρέπει να συζητηθούν και τα οποία δεν είναι καθόλου προφανή. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα βάλουμε κάτω τώρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, κοντά στο 1 εκατομμύριο, λέει λάθρο, θα νομιμοποιήσει η Ισπανία. Έχουν τρελαθεί. Δεν έχουν τρελαθεί. Είναι απολύτως συνειδητό αυτό το οποίο κάνουν. Μου λέτε ότι 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες θα νομιμοποιήσει η Ισπανία. Το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα και το έχουμε πει με τον Απόστολο Πιστόλα, ο οποίος είναι αναλυτής εκλογικών συμπεριφορών. Και το έχουμε εξηγήσει και με τον πολιτικό επιστήμονα Ραφαήλ Καλυβιώτη. Και το έχουμε συζητήσει και σε πρώτερη συζήτησή μας και με τον Σιμπλμάν, τον οποίο υποδέχομαι στην εκπομπή μας. Του εύχομαι καλή εβδομάδα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε και βλέπουμε ότι όλο αυτό το σκηνικό πολέμου, τέλος πάντων, στην Μέση Ανατολή φαίνεται ότι θα δώσει τη θέση του σε ένα σκηνικό ειρήνης. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Καταρχάς να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούνε. Πρέπει να σου πω ότι γενικά ανεβαίνει η μάχη. Σταματάω να είσαι φανάρια και να ακούμε το ίδιο με τους δίπλα. Mm-hmm. Οπότε εξαπλώνεται στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο άλλες δύο φορές. Mm-hmm. Τώρα υποτίθεται 19 του μήνα, τώρα μεθαύριο, είναι στη Γενέβη να πέσουν υπογραφές. Άμα δεν το δούμε με τα μάτια μας να πέφτουν υπογραφές, είναι τόσο έφραυτα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, μπορεί να σηκώνεται ντρόουν από Λίβανο.
0: Ναι.
1: Θα πυρπολίσει, θα δυναμητήσει όλα τα πάντα που έχουν γίνει. Μακάρι να γίνει, κάτι το χρειάζεται ο κόσμος. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι, εντάξει δεν είμαι παιδί, καταλαβαίνω ότι κάποιες στιγμές είναι απαραίτητος ένα πόλεμος, ο συγκεκριμένος δεν ήταν απαραίτητος. Εντάξει, δεν νομίζω καμία από τις τρεις πλευρές να είναι ικανοποιημένη από τις συμφωνίες. Έχει έμαθα ότι στο Ιράν μαζεύτηκε κόσμος η πιο hardcore έξω από, από την οικία της Παζεσκιάν, αν δεν κάνω λάθος. Το Ισραήλ σίγουρα ικανοποιημένη δεν είναι. Ήταν συγκεκριμένα, αν κάποιος από τους τρεις είχε σαφή αντικειμενικό σκοπό, αυτό είναι το Ισραήλ. Δεν νομίζω να τον πέτυχε. Δηλαδή δεν νομίζω να νιώθει ασφαλέστερο και πολλά στα σύνορα του. Οι Αμερικάνοι τώρα είχαν σκοπό να πάρουν υπόσχεση ότι δεν θα φτιάξει ποτέ πυρηνικό, που μέχρι στιγμής, γιατί όρους δεν έχω μάθει, δεν έχω ανακοινωθεί επισήμως οι όροι. Mm-hmm. Το μόνο που έχω δει από τον Bloomberg είναι ότι είπε το Ιράν ότι σε δεύτερο χρόνο θα μιλήσουμε για την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Άρα και από εκεί κουμπωμένοι δεν είναι να πεις ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν βλέπω ποιος από τους τρεις είναι ικανοποιημένος. Και όταν η κατάσταση δεν έχει κανένα από τους τρεις ικανοποιημένους, εμένα πιο περισσότερο μου μυρίζει σαν παύση για να συνταχθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε, παρά κάτι άλλο. Ελπίζω να, γιατί είμαι και καντέμις, να πέσω έξω και να πάρει, ναι, εντάξει, και να πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να τελειώσει. Δηλαδή φέρει τον εαυτό σε κάποιον από τους τρεις. Με Χεσμπολά, at large, Χαμάς, Χούθη. Τι καταφέραμε, το Ισραήλ και η Αμερική τι καταφέρανε, νιώθει ασφαλέστερο το Ισραήλ?
0: Έχω την αίσθηση ότι το Ισραήλ είναι το κέντρο της όλης υπόθεσης.
1: Είναι το κέντρο. Και να σου θυμίσω ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει εκλογές και πριν από εμάς. Επισήμως είναι τέλειο Οκτωβρίου, αλλά ξέρεις, το Ισραήλ θα πάει στιγμή προκυρήσονται εκλογές. Uh-huh. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ενώ και νομική ο Νετανιάχου. Δεν θα τα αφήσει έτσι, θέλω να πω. Δεν έχει κάποιες εξασφαλίσεις. Για μένα μου κάνει πολύ έφραστο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είχε τη πιέση τα εχθές του Τραμπ. Τη φιέστα, είχε μια μεγάλη γιορτή στο Λευκό Οίκο, 350 χρόνια της Αμερικής. Έτυχε
0: με το MMA.
1: Ποιο? Ναι, με το UFC. Ναι, ήταν μεγάλη γιορτή για τα 250 χρόνια της Αμερικής. Uh-huh. Κάτι να είναι 4 Ιουλίου, τα φέραμε λίγο πιο μπροστά να πέσουν και μετά γενέθλια του Προέδρου. Uh-huh. Φάνηκε, ξέρεις, χαρούμενο. Δηλαδή την ίδια στιγμή που γιόρταν και έβλεπε το UFC, το χρόνο, την ίδια στιγμή ουσιαστικά διαπραγματευόταν και την ειρήνη. Έτσι, δηλαδή, μου κάνει ότι είναι πιο πολύ κάτι για εντυπωσιασμό, να δείξει μια εικόνα στο κοινό του Μάγκα και της Ευαγγελίας, που δεν σου κρύβω ότι νομίζω ότι είσαι το έχεις αναφέρει, δεν τον έχει αφήσει δημοφιλέστερο αυτή η περιπέτεια. Δηλαδή ένα πράγμα, ένα σώμα που ήταν αραγέ, δηλαδή πήγαινε μονομπλοκ, το κίνημα Μάγκα έχουν αρχίσει... Δεν υπερβολή, έχουν δημιουργηθεί ρογμές. Και σε αυτό.
0: Και τι κατάφεραν λοιπόν με τον συγκεκριμένο πόλεμο? Κοίτα, αν ρωτούσα για παράδειγμα τον Τζόναθαν, τον πρόεδρο του ελληνικού παρακτήματος του Αμερικανικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, θα μου έλεγε, μα είσαι με τα καλά σου άνθρωπε μου. Προφανώς, λέει, κατάφεραν το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κατάφεραν είναι να βάλουν χέρι στον τρόπο με τον οποίο το Ιράν προμηθεύει με υδρογονάνθρακες την Κίνα. Δεύτερο. Κατά τρίτον, δόθηκε η δυνατότητα στο Ισραήλ τους τελευταίους περίπου τρεις μήνες, διότι πρέπει να πούμε ότι η επιχείρηση στο Λίβανο ξεκίνησε 2-3 εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου. Ναι, ναι. Δεν το ξεκίνησαν μαζί. Πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Αλλά το Ισραήλ είχε τρεις μήνες ωφέλιμο χρόνο μέχρι τώρα να κάνει παιχνίδι στο Νότιο Λίβανο και να οργανώσει επιθετικά τις αμυνές του. Οπότε το Ισραήλ είναι στο κέντρο όλου αυτού του πράγματος. Και το ερώτημα είναι, τι βγαίνει τελικά από αυτό τον πόλεμο? Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ λες δεν βγαίνει δημοφιλέστερος. Γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, τι κερδίζουν οι ΗΠΑ?
1: Κοίτα, ειδικός δεν είμαι. Ακούω και τις δύο απόψεις, όπως ας πούμε τη μία άποψη ότι έχει κερδίσει, έχει κάνει τρελή κίνηση ΜΑΤ, ουσιαστικά για να ελέγξει όλα τα πετρέλαια της περιοχής. Να περνάει όλα από τα χέρια του. Εμένα με ανησυχούν κι άλλα, γιατί είμαι και πιο ρομαντικός. Γιατί υποτίθεται ότι όλα αυτά ξεκίνησαν και έχω κάνει οι Αμερικανοί στο Βάλτο αυτόν, Γιατί υπέφερε ο Ιρανικός λαός. Έτσι είχαμε δημόσιες χιλιάδες δημόσιες εκτελέσεις στον δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πιο ελεύθεροι την επόμενη μέρα?
0: Όχι,
1: θα
0: βέβαια
1: είναι ακόμα στη θέση τους? Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή όταν έχεις φορούς επανάστασης όπως ήταν χθες, και μάλιστα πιο ραντικαλά τώρα, έτσι, μάλιστα έχουν, επειδή έχουν εκτελεστεί και έχουν χαθεί τέλος πάντων αρκετοί από τους μέχρι πρότινος αξιωματικούς υπευθύνους, έχουν γίνει μικρές κυψέλες, οι οποίες έχουν κάπου και ριζοσπαστικοποιηθεί. Δηλαδή μπορεί να πάρουν και μόνοι τις αποφάσεις, αυτό που λέγαμε τον πόλεμο, πώς θα λέγανε, σελ κυψέλες που έχουν κάνει.
0: Εννοείς το Mosaic?
1: Ναι, παίρνουν αποφάσεις μόνοι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια κεντρική.
0: Ναι, έχουν 43, πόσες είναι οι διοικητικές και στρατιωτικές περιφέρειες, άπαξ και βληθεί το Ιράν. Δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό συμβούλιο το οποίο λέει πρόκειται να απαντήσουμε
1: για τα σχέδια. Δηλαδή, καθένας από αυτούς. Αυτό για να πάρει μια ανάσα δημοκρατία το του Ιράν. Θα έχει η δημοκρατία. Δηλαδή το ίδιο καθεστώς παραμένει.
0: Ωραία, αδερφέ, τώρα περίμενε κι εσύ. Το Ιράν να έχει δημοκρατία? Το Ιράν δεν θα έχει δημοκρατία.
1: Κάτι ποτέ πιο κοσμικό, ας το πούμε. Να μπορούν τα κορίτσια να λύνουν τα μαλλιά τους. Αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Έχω αρχίσει και σκέπτομαι ότι είναι δώρον άδωρον το να πας σε μια τέτοια κοινωνία και να τους προτείνεις κάτι, όπως είπες και εσύ, πιο κοσμικό. Άμα από μόνοι τους δεν έχουν τις υποδοχές, και αν από μόνοι τους δεν έχουν και το πολιτισμικό υπόβαθρο ούτως ώστε να δεχθούν κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται ποτέ να φτουρήσει όλο αυτό το πράγμα. Το έχω σκεφτεί ξανά και ξανά τους τελευταίους μήνες, πρέπει να σου πω.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά από ότι δεν ξέρω αν είναι και εικόνες προπαγάνδας, βλέπαμε χιλιάδες διαδηλωτές στον δρόμο που ζητούσαν δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν...
0: Το πίστεψες έστω και για μία στιγμή ότι πρόταγμα και προκείμενο είναι να δοθεί δημοκρατία στους πολίτες του Ιράν?
1: Ήθελα να το πιστέψω.
0: Ήθελες, μου φαίνεται τώρα, δηλαδή, φίλε μου, καλέ, μεταξύ μας, ήθελες. Διότι.
1: Ναι, ήθελα. Ναι.
0: Ξέρεις, λίγο πιο πάνω, ούτε 200 χιλιόμετρα πιο πάνω από, από την Τεχεράνη, είναι το Τουρκμενιστάν. Το Τουρκμενιστάν είναι μια Βόρεια Κορέα φυτεμένη στην Κεντρική Ασία. Δικαιώματα, τι δικαιώματα? Ζωντανούς τους. Όπως το λένε τους. Τους βασανίζουν εκεί πέρα και τους θανατώνουν με φρικτούς τρόπους. Μα έχει ασχοληθεί κανείς ποτέ με το Τουρκμενιστάν? Όχι, βέβαια. Γιατί να ασχοληθεί κανείς με το τι τραβάνε οι άνθρωποι σε μια άλλη χώρα? Δεν βγάζει νόημα, δηλαδή. Ανθρωπίνο.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά υποτίθεται γι' αυτό το κάναμε όλη αυτή την κίνηση.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το κάναμε. Αυτό το κάναμε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν.
1: Και... αυτό υποτίθεται το είχαμε λήξει από το Midnight Hammer.
0: Ναι, υποτίθεται όμως είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή, το Ιράν με την συμφωνία Ομπάμα είχε τη δυνατότητα να διατηρεί πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και η συζήτηση και ο έλεγχος γινόταν ως προς το πόσο θα το εμπλουτίσει. Θα το εμπλουτίσει 40%, 50%, 60% και ούτω καθεξής. Τώρα υποτίθεται ότι δεν έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα και ότι πλέον το πυρηνικό Ιράν είναι μια φαντασία κάποιων που ανήκει στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια, ναι, όπως
1: η βέβαια επόμενη μέρα πάντως βρίσκει μια συμμαχία των ΝΑΤΟ, ενώ πιο αδύναμη, έτσι υπάρχουν ρογμές στη συμμαχία. Οι Αμερικάνοι είπαν ότι θα έχουν, υποτίθεται, γιατί μέσα δεν είναι, υποτίθεται έχουν αρχίσει και παίρνουν πίσω προσωπικό από διάφορες βάσεις. Έχουμε χώρες του κόλπου οι οποίες είχαν στενότερη σχέση με την Αμερική να έχουν δεχτεί πλήγματα. Δεν ξέρω αν ήμουν ο Τραμπ, θα άξιζαν αυτό. Ακόμη και αυτά που και εσύ νομίζω έχεις αναφέρει, ότι κυκλοφορούν φήμες ότι οι συγγενείς του έχουν παίξει χρήματα και έχουν κερδίσει τα χρηματιστήρια με αυτές τις κινήσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί επαναταλαιπωρηθούμε όλοι. Και κυρίως οι Ιράνοι, έτσι.
0: Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι, άξιζε τον κόπο σε σχέση με το πώς διαμορφώθηκε η εικόνα του Ισραήλ στον Μέσο Αμερικανό?
1: Α, σημαντικό θέμα.
0: Νομίζω ότι εδώ είναι δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει πραγματικά με τα πυρηνικά του Ιράν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είτε δεν είναι σε θέση, είτε προβάλλει από μόνο του το ότι δεν είναι σε θέση, στο βαθμό που ισχύει, να παραγάγει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό όμως το οποίο επίσης είναι δεδομένο και είναι πάνω στο τραπέζι, είναι ότι η παγκόσμια οικονομία υπέφερε για τους τελευταίους 2,5 με 3 μήνες και κυρίως ότι έχει για πρώτη φορά στα χρονικά μεταβληθεί άρδην και εκ θεμελίων η εικόνα που έχει ο μέσος Αμερικανός για το Ισραήλ και για τη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ.
1: Βέβαια. Στον πόλεμο της εικόνας, ας πούμε, έτσι, αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει κερδίσει πόντους το Ιράν. Δηλαδή όλοι λένε respect, αντέξανε, πολεμήσαν σαν σκυλιά, σκληροτράχυλοι και τέτοια. Αλλά, να το λέμε και αυτό. Αντιθέτως το Ισραήλ στα μάτια του μέσου Αμερικάνου, ναι, έχει χάσει. Και αυτές οι εικόνες, αυτά, δεν ξέρω αν ισχύουν, και από το Λευκό Οίκο βγήκαν ότι ισχύουν, ότι ξέρεις που ψηλαρπαχτήκανε με το Νετανιάχ, γιατί με και χθες το βράδυ, λέει, έκανε μια επίθεση ο Νετανιάχ και του μπήκε τηλέφωνο και του είπε What the beep are you doing?
0: What the fuck are you doing?
1: Ναι.
0: Το Ισραήλ φάνηκε για άλλη μια φορά ότι επιθυμεί να το τεινάξει όλο στον αέρα. Δηλαδή, από χθες απογευματάκι βγαίνουν οι πρώτες ειδήσεις που λένε ότι έχουμε συμφωνία, χαμπέμους πάπαμ, λευκός καπνός, προχωράει το όλο πράγμα. Και την ώρα που βγαίνει αυτό το πράγμα, πάει το Ισραήλ και χτυπάει Νότιο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Κλείνει τον εθνικό αέριο του χώρου το Ιράν, δείχνοντας ουσιαστικά ότι ετοιμάζει μεγάλη πυραυλική επίθεση εναντίον των Ισραηλινών. Και εκεί είναι που βγαίνουν και αυτά που λες το what are you doing και τα σχετικά, και η προσπάθεια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών να δώσει ένα τυράκι τελευταία στιγμή στο Ιράν για να μην απαντήσει στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ρε εσύ Παναγιώτη, όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και αποκτά ανησυχητικά χαρακτηριστικά.
1: Και δεν υπάρχει λύση, δεν μπορεί να το λύσει αυτό το πράγμα. Πες ότι εγώ σου λέω μέσα στους όρους που δεν, λέμε τώρα, πες ότι μέσα στους όρους που δέχεται το Ιράν, που επαναλαμβάνω δεν, αλλά υποθέσεις κάνει, είναι ο πλήρης αφοπλισμός του Χεζμπολά. Αυτό θα φέρει νέα γενιά, όπως έγινε με τη Χαμάς, θα φέρει νέα γενιά ριζοσπαστικοποιημένων μετά από παιδών της Χεζμπολά που θα πηγαίνει με γυλακάκια. Δεν τελειώνει δηλαδή, αυτό είναι ένα κουβάρι, είναι τόσο το μίσος που δεν βλέπουμε πώς μπορεί να αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Είναι δομικό στη ρίζα του το πρόβλημα. Έχει δύο πλευρές που είναι αφιλή, δεν θέλει να συνεννοηθεί με την άλλη, δεν θέλει να τα βρουν. Θέλει μία να εξαφανίσει την άλλη. Τώρα άκουγα ότι το Ισραήλ, υπάρχουν οι πιο σκληροπυρηνικοί από τον Νετανιάχ στον Ισραήλ, στο Ισραήλ, που τον καλούν να μπει μέσα στο Λίβανο και να πάρει, κάπως λέγεται το ποτάμι, το πάνω που έχουν, και να πάρει σαν. Μπράβο, ναι. Να πάρει την περιοχή μέχρι το ποτάμι, να χρησιμοποιηθεί το ποτάμι σαν τάφρο, ας πούμε, για να μην έρχονται οι Χεζμπολά. Δηλαδή δεν τελειώνει αυτό το πράγμα.
0: Πριν από 2 μήνες γράψαμε στο Brussels Signal ένα άρθρο το οποίο λέει ότι ό,τι και να γίνει κερδίζει το Ισραήλ. Ό,τι και να γίνει λοιπόν κερδίζει το Ισραήλ σημαίνει επί του εδάφους το γεγονός ότι έχουν προωθηθεί αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα στο Νότιο Λίβανο, εκενώνοντας περιοχές, επιβάλλοντας ουσιαστικά τακτικές Γάζας, δηλαδή φύγετε από τα σπίτια σας και μπαίνουμε με γκρέιντερ, ουσιαστικά ισοπεδώνοντας περιοχές όπου κατοικούν Λιβανέζοι όλων των...
1: Αυτό δεν θα δημιουργήσει μια γενιά εξάνδρα αποδυσμένων, αν το λέω σωστά, παιδιών που σε 20 χρόνια θα γίνει radical. Δηλαδή πέτυχε αυτό στη Γάζα, δούλεψε.
0: Μπορώ να σου πω ευθύς εξ αρχής ότι μιλούσα προχθές με τον φίλο μου, δεν έχω πρόβλημα να το πω, Νικολά Σαμιουνί, ο οποίος είναι Λιβανέζος χριστιανός και ασχολείται πολύ με τις εξελίξεις, και μου λέει ουσιαστικά ότι δημιουργείται αυτή την πλευρά, σε αυτή τη φάση, μία νέα γενιά ριζοσπαστικοποιημένων χριστιανών στο Λίβανο. Οι χριστιανοί του Λιβάνου τις δεκαετίες του 70 και του 80 πρέπει να πούμε ότι ήταν παραδείγματα μαχητικότητας. Πολιτοφυλακές μέσα στις οποίες παραδειγματική η πολεμική αρετή και δράση των γυναικών της χριστιανικής κοινότητας του Λιβάνου. Λοιπόν, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό μου λέει ο φίλος μου, και το ακούω και από αλλού, ότι οι νεότεροι χριστιανοί, οι πιτσιρικάδες οι χριστιανοί, είναι στα κάγκελα, και είναι στα κάγκελα όχι μόνο παραδοσιακά εναντίον των σιητών μουσουλμάνων εντολοδόχων ουσιαστικά του Ιράν, που δυναμητίζουν θεσμικά το κράτος του Λιβάνου, αλλά και απέναντι στο Ισραήλ πλέον.
1: Εγώ σκέφτομαι, χάνω το σπίτι μου, δεν ξέρω ποιος μου το παίρνει. Θέλω το σπίτι μου πίσω. Βέβαια. Μακάρι, δεν ξέρω, εννοείται όλοι θέλουμε την ειρήνη. Μακάρι να είναι η αρχή, αλλά σημαίνει, εγώ το βλέπω σαν παύση, δυστυχώς. Σαν μια ανακοχή. Κάτι μέχρι τις 19, έχουμε 4 μέρες, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
0: Πάμε μια Γενέβη να τη στήσουμε απ' έξω να δούμε.
1: Και άκουγα με το Ραφάγη που είχε προάλλες ότι και όλα να πάνε καλά, δώσουν τα χέρια να πάνε και για καρμπονάρες. Θα πάρει 6 μήνες τουλάχιστον για να αρχίσουμε να βλέπουμε μια εξυγίανση στην οικονομία, τέλος μια εκλογή και αυτές τις τιμές, έτσι.
0: Ένα τριμινάκι για αρχή, ναι. Δηλαδή και μόνο οι τιμές της ενέργειας θέλουν 1,5 μήνα για διορθώσεις και εξορθολογισμό. Λοιπόν, μετά ό,τι συμπαρασύρεται από τις τιμές της ενέργειας θέλει πάλι 1-2 μήνες στο ΚΑΠΑ και να δούμε τι πρόκειται να γίνει το καλοκαίρι, φίλε. Διότι και η χρονιά έχει μπει περίεργα. Εννοώ από τουριστικής απόψεως. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον ελληνικό χρόνο των εκλογών. Με τα ελληνικά πολιτικά τι βλέπεις?
1: Σε ποιο θέμα αναφέρεται συγκεκριμένα?
0: Πάμε κατά πρώτον εκλογές και ποιους βλέπεις να παίρνουν μέρος στις εκλογές. Πότε δηλαδή και ποιοι?
1: Καταρχάς βλέπω το πάρα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ να εξαϊλώνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό το κόμμα είχε το τέλος που το άξιζε. Μ' αρέσει έτσι να παραπέμπει να ξεφυλίζει. Δηλαδή ήταν μεγάλη ξεφυλαχτή, όπως φέρθηκαν στον Κασελάκη, που δεν έχω καμία συμπάθεια, που συμπαθίζουν οι άνθρωποι. Αυτά να πω πολιτικά δεν με εκφράζει. Αλλά το πώς συμπεριφέρθηκαν εκεί τότε, παρακάλεσα τον κύριο να έχει το τέλος που το αξίζει αυτό το κόμμα και έχει. Τσίπρας, μεγάλος παίχτης, μεγάλος κακιστής, τους έχει φέρθει και πολύ άτιμα. Δηλαδή το κανιβάλισε το κόμμα εντελώς, τους εξέθεσε όλους. Και τους έχει τώρα και τον κυνηγάν, δηλαδή σαν να σε έχει χτίσει γυναίκα και να πας και να την παρακαλάς, να κάθεσαι στα σκαλοπάτια, να της κάνεις αναπάτη, σε αυτό το κάνω, τους έκανα να του κάνω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας θα βγει δεύτερο κόμμα, είναι πολύ λίγο το Πασόκ, πολύ λίγο σαν δουλάκι, και το Πασόκ ακόμα δεν έχει αφήγημα, έχει αφήσει και του έχουν πάρει, επέλεξε να κινηθεί πιο αριστερά όταν όλος ο κόσμος ήθελε κάτι πιο κέντρο έστω για το Πασόκ, και επέλεξε να κινηθεί αριστερά. Ήρθε ο παίκτης που το ξέρει καλύτερα από όλους, το αριστερό παραμύθι, και του πήρε τη δουλειά. Θα εξαφανίσει το Πασόκ. Πιστεύω ότι τη στιγμή που υπάρχουν πολλοί Πασόκοι που γλυκοκοιτάζουν οι μένα να πάνε να χωθούν στον Τσίπρα και οι άλλοι να πάνε να χωθούν στην Νέα Δημοκρατία. Οπότε το βλέπω σίγουρο ότι θα είναι τρίτο κόμμα. Κακός, δεν το αξίζει, θα είναι τρίτο κόμμα το Πασόκ, εκεί που έπρεπε να είναι. Μετά βλέπω ότι χάνει τώρα στον κόσμο, δεν είμαι με τις. Πώς λέτε, τις εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις, ούτε τις έχω σε καμία υπόλοιψη. Από ό,τι ακούω από τον κόσμο που συναναστρέφομαι, έχει απογοητεύσει με τελευταίες δηλώσεις των μελών της, όχι η ίδια, το κόμμα της Καριστιανού. Είδα πολύ πρόσφατα και μια. Εντάξει, θα μου πεις, λέει ότι δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία, αλλά κάποια πράγματα περιμένει να. Προτάσσονται έτσι.
0: Δεν γίνεται να μην έχει κάποια συγκεκριμένη.
1: Δεν γίνεται, ναι. Κάθε δηλαδή απόφαση, κάθε στάση σε πολιτικό θέμα έχει πολιτικό αποτύπωμα, ιδεολογικό αποτύπωμα.
0: Ευρέ αδερφέ, δηλαδή περιμέναμε. Περίμενε τόσος κόσμος τόσο καιρό να υπάρξουν εξελίξεις στο κομματικό σκηνικό για να δει ουσιαστικά να αναδύονται απολιτικ κόμματα.
1: Το καταλαβαίνω τα πολιτικ. Απλά όταν λες ότι θέλουμε εργατικά χέρια και ας είναι αυτά από την υποσαχάρη Αφρική, έχει πολιτικό αποτύπωμα αυτό που λες.
0: Προφανέστατα.
1: Εμένα αυτό με απογοήτευσε πάρα πολύ και, και βλέπω και άλλο κόσμο τον οποίο συνομιλώ, οποίοι το περιμένα πως και πως κάτι τέτοιο, είχαν ελπίδες και αρχίζουν και απογοητεύονται. Τέλος πάντων, εκείνοι ξέρουν, θα τη βγάλουν την άκρη. Θα μπει, εννοείται, θα μπει στη Βουλή, όχι με το ποσοστό που ίσως θα ήθελε, εννοείται όχι με το ποσοστό που δίνανε κάτι τριαντάρια, κάτι τέτοια τρελά. Mm-hmm. Θα μπει, πιστεύω, Καριστιανού, όπως περιμένω, γιατί κυκλοφορούν φήμες για το κόμμα Σαμάρα ότι θα έχει ονόματα εκπλήξεις, αναγνωρίσιμα. Για μένα το παν είναι να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία τον πόνους. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ελπίζω και μακάρι να τις κάνει ο Σαμαράς αυτή τη ζημιά. Δεν ξέρω αν μπορεί ο άνθρωπος να... Ο Σαμαράς είχε ένα πλεονέκτημα που δεν το έχει ούτε η Καριστιανού ούτε ο Τσίπρας. Είναι στη Βουλή. Mm-hmm. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτόν τον χρόνο να τον πάει τρένο. Δηλαδή να μην τον αφήνει σε σχένα την κυβέρνηση, το Μητσοτάκη. Δεν έχει κάνει κάποια... Εντάξει, ένα-δύο λόγους που έχει πει, που έχει εκφωνήσει, καλά αναμενόμενα τυπικά, αλλά δεν είναι αυτό το πύρινο για να ξεσηκώσει κόσμο, δεν είναι αυτό που θα εμπνεύσει κάποιον να τον ξεσηκώσει. Τώρα αν έρθει αυτός ο ενθουσιασμός με τα ονόματα που θα ανακοινωθούν, τι να πω.
0: Τι ονόματα θα ανακοινωθούν, τι άκουσες εσύ, δεν έχω...
1: Δεν μπορώ να πω τώρα, απλά είναι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, αναλυτές, σχολιαστές, πρώην στρατιωτικοί...
0: Κάτσε ρε παιδί, με τους 91 μου λες.
1: Εκ των 91, ναι.
0: Καλά, εντάξει, είχα τα ονόματα εκπλήξεις. Έκπληξη είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένεις.
1: Το
0: θέμα με τους 91 θα είναι για μένα το πώς θα συναρμόσουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα, ενώ υποτίθεται ότι θα πρέπει να βρεθούν στον ίδιο φορέα. Δηλαδή...

0: ότι πίνει νερό στο όνομα του Ζελένσκι για της Ουκρανίας. Είναι δύσκολο να τα βάλεις όλα αυτά στο ίδιο.
1: Πάνω απ' όλα η Ελλάδα, η πατρίδα. Ελπίζω να ισχύει. Αλλά σε καταλαβαίνω τι λες, ναι.
0: Και εκεί ουσιαστικά έρχεται και άλλη μια παράμετρος. Που αν έχεις εσύ καταλάβει τι γίνεται, σε παρακαλώ πες μου και φώτισέ με. Οποιοδήποτε κόμμα τώρα, όχι μόνο αυτό του Σαμαρά, νομιμοποιείται να διεκδικήσει την εθνοσυντηρητική αντισυστημική ψήφο, εάν τελικώς αυτό το οποίο επιδιώκει είναι να συγκυβερνήσει με πρωθυπουργό κάποιον από τους νυν δελφίνους της Νέας Δημοκρατίας?
1: Έτσι όπως το θέτεις, όχι. Όχι. Ακόμα και ο ίδιος Σαμαράς μεταξύ μας κάθισε στα έδρανα όταν πέρασε το νομοσχέδιο για τους γάμους. Είχε δώσει εντολή, ήταν ακόμα μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί το έλεγα, γιατί λυσάγαμε από τα κοινωνικά δίκτυα τώρα. Αν ήρθε η ώρα να το κάνει, θα σκώσει παλιά και να πήγε, τώρα είναι. Τίποτα. Καθίστε, του είπε μόκο το Μητσοτάκη και κάνανε μόκο όλοι. Όχι, έτσι όπως το θέτεις, όχι. Όχι. Αλλά δεν νομίζω να προτάσει τον εθνοσυντηρητισμό. Περισσότερο το πρόταγμά του είναι η υποχωρητικότητα στην εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένα με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό βλέπω από αυτή τη μεριά. Άλλωστε, μεταξύ μας τώρα, μέσα σε 91, δεν είναι και πολύ η συντηρητική, όπως το έχουμε στο μυαλό μας, συντηρητισμό.
0: Όχι. Yeah. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά το συγκεκριμένο πολιτικό όχημα πρόκειται να αυτοτοποθετηθεί στην λεγόμενη κεντροδεξιά. Κεντροδεξιά δηλώνει η Νέα Δημοκρατία, κεντροδεξιά δηλώνει η Φωνή Λογικής, κάθαρα. Όμως τα τελευταία 20 χρόνια αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τα κεντροδεξιά κόμματα να εφαρμόζουν ως δούριος ύπος τις νεομαρξιστικής έμπνευσης σοσιαλφιλελεύθερες πολιτικές των Ισλαμολοάτικη διεθνιστών δικαιωματιστών. Οπότε αν κάποιος είναι να βγει και να μου πει, ξέρεις, εγώ είμαι λίγο καλύτερος από τον Μητσοτάκη στο να κάνω το ίδιο όμως που θα κάνει ο Μητσοτάκης, το οποίο είναι συνέχεια αυτού που έκανε ο Τσίπρας. Και συγχώρεσέ με, ελάχιστες φορές διαφωνώ μαζί σου, όμως λες για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι χαίρεσε που είχε την τύχη που είχε. Παρακάλεσα τον Θεό να τον δω να ταπεινώνεται τον ΣΥΡΙΖΑ, είπες. Αλλά τελικά μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ο Ελλάς ή η Ελλάς, πώς λέγεται αυτό το πράγμα?
1: Ναι, αυτό είναι, ναι. ΣΥΡΙΖΑ 2.0.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορούσε, δεν ήθελε να κάνει καθάριση, να τραβήξει το καδανάκι.
0: Δεν μπορούσε.
1: Δεν μπορούσε, οκ. Okay. Αλλά ουσιαστικά αυτό έκανε. Έκανε το bad bank που λένε. Τους άφησε εκεί, τα καμένα χαρτιά εκεί και αρχίζει και επιλέγει τα. Τους έχει παίξει καλά. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
1: Ποια είναι η άποψή σου, θα ήθελα πραγματικά να μου πεις, για αυτό το νέο σύμφωνο μετανάστευσης?
0: Ποιο νέο σύμφωνο μετανάστευσης?
1: Αυτό που ψηφίστηκε, θα κάνει πιο αυστηρά τα πράγματα, χώροι υποδοχή σε τρίτες χώρες στην Αφρική, 20.000 κατά κεφάλι.
0: Το ευρωπαϊκό ή το ελληνικό?
1: Νόμιζα το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
0: Που το φέρνεις ουσιαστικά και το εντάσσεις, ναι, δηλαδή και στην ελληνική νομοθεσία. Κοίτα, καταρχήν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρο, ναι, αυτό. Επίσης σου θυμίζω ότι έρχονται σιγά σιγά οι εκλογές στη Γαλλία, έρχονται και οι εκλογές στη Γερμανία, μπροστά είναι ο Μπαρντελά, μπροστά είναι το Alternative für Deutschland, το AfD. Μπροστά είναι και ο Φάραζ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όσο και αν...
1: Να είσαι σίγουρος ότι το τελευταίο γαλατικό χωριό που θα μείνει με σύνορα ανοιχτά είναι η Ελλάδα, αυτό να το ξέρεις.
0: Έχω αρχίσει και το καταλαβαίνω αυτό. Έχω αρχίσει και το καταλαβαίνω, βλέποντας ουσιαστικά δηλαδή και την πλειάδα των δούριων ύπων. Αυτό πλέον γίνεται ενοχλητικό. Εκεί που λες, μα δεν είναι δυνατόν. Γιατί όλοι έχουν ένα μεγάλο εθνοσυντηρητικό κίνημα και εμείς εδώ πέρα είμαστε σκορποχώροι?
1: Εγώ θέλω έναν πολιτικό ηγέτη που να βγει

0: τα κανάλια που τον καλούν και να πει όταν γίνουμε κυβέρνηση, όποιος όμως είτε είναι πρωθυπουργός είτε ταχυδρόμος, έχει βοηθήσει, έχει διευκολύνει η πληθυσμιακή αλλίωση της Ελλάδας, την εθνική μας καταστροφή, θα τον ψάξουμε, θα το διερευνήσουμε και θα τον φέρουμε σε δικαιοσύνη. Οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε προς, από δημοσιογράφους και σχολιαστές που μιλήχια μας λένε οι Βρετανοί δεν τα έχουμε τους μετανάστες, τα έχουμε τον Brexit, μέχρι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που λέει θα λύσουμε το δημογραφικό με τη μετανάστες. Αυτό, δηλαδή το να σου βγαίνει ο Πρωθυπουργός χώρας που έχει εκλεγεί από Έλληνες και να σου λέει ανεκτάτη δεν μου κάνεις, σαν έθνος, σαν λαός δεν μου κάνεις και θα σε αντικαταστήσω, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Θα έπρεπε να είναι εξή. Ποιος σε ψήφισε, οι Πακιστανοί?
1: Κοίτα, εδώ είναι πολύ δύσκολο να ποινικοποιήσεις μια πολιτική θέση. Αυτό το οποίο θα είχε αξία θα ήταν να δεσμευθεί ένας πολιτικός αρχηγός με το που θα έρθει στα πράγματα. Οποιοσδήποτε έχει προσωπικό όφελος, υλικό προσωπικό όφελος από όλο αυτό το πράγμα, όντως πρέπει να ελεγχθεί ποινικά. Αλλά τώρα ξέρεις, το να ποινικοποιήσεις το να λέει ο Πρωθυπουργός είμαι αντινατιβιστής είναι πολύ επικίνδυνο. Βεβαίως πρέπει να ποινικοποιήσεις κάποιος ο οποίος λέει είμαι αντινατιβιστής, φέρτε τον Χασάν και τον Μοχάμεντ, ξαφνικά από τη μία χρονιά στην άλλη να βρίσκεται με συν 2-3 σπίτια και μισό εκατομμύριο. Αυτό ναι. Διότι αυτό βλέπουμε να συμβαίνει.
0: Επιστρέφοντας στην χώρα μετανάστευση, το γεγονός ότι πλέον κάθε κεφάλι κοστολογείται 20 χιλιάρικα για να τους κρατήσουν εδώ, δεν σε κάνει να ανησυχεί σε συνδυασμό με το προσωπικό που ανέφερε που τυχόν πλουτίζει από τέτοιου είδους δουλεμπόριο.
1: Εξήγησε μου λίγο το 20 χιλιάρικα το κεφάλι.
0: Ότι οποιαδήποτε χώρα θα μπορεί αντί να τους παίρνει να δίνει στη χώρα υποδοχής, λέγε με Ελλάδα, 20 χιλιάρικα για κάθε μετανάστευση θα κρατάει και δεν θα τη στέλνει.
1: Δηλαδή, έρχεται εδώ ο Πακιστανός, εγώ δεν απελάβω τον Πακιστανό και το Πακιστάν μου πληρώνει 20 χιλιάρικα.
0: Όχι, όχι. Είναι βάση του συμφώνου να τον στείλει στην Ουγγαρία, λέμε ναι. Τώρα. Η Ουγγαρία έχει το δικαίωμα να μη μου τον στείλει, σου στέλνει 20 χιλιάρικα να τον κρατήσει εκεί.
1: Αυτό γίνεται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μόλις γίναμε η απόλυτη χαβούζα.
0: Α, γεια σας.
1: Μόλις γίναμε η απόλυτη χαβούζα. Και να σου πω την αλήθεια, χιδαίο είναι αυτό.
0: Κάλεσε το, γιατί είδα μια ανάλυση στο ράδιο του Δεμπόντου του Παναγιώτη Δούμα. Κάλεσε τον ένα απογευματάκι, γιατί το έχει κάνει φίλο και φτερό. Εμένα μου πέσαν τα μαλλιά όσα μου είχαν μείνει, βλέποντας την παρουσίαση που έκανε το Σύμφωνο Μετανάστευσης. Δηλαδή, ετοιμάζεται μέγα πάρτι. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα, αυτό το σου πληρώνω 20 χιλιάρικα, δηλαδή η Πολωνία που δεν έχει πάρει ούτε ένα για παράδειγμα, θα σου λέει, μα από πού μπήκε ο κύριος, μπήκε από την Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία. Πάρε 20 χιλιάρια και μην μου ζαλίζει τον έρωτα.
0: Και το μόνο θετικό εντός αγών που ακούγεται είναι ότι θα γίνουν συζητήσεις σε τρίτες χώρες εντός Αφρικής, θα δημιουργηθούν εκεί κέντρα υποδοχής μέχρι να γίνει το ξεσκαρτάρισμα. Αλλά δεν υπάρχει αναφορά ούτε σε ποια χώρα, ούτε σε ποιο σημείο είναι η συζήτηση, αν έχουν ξεκινήσει ή δεν έχουν ξεκινήσει. Είναι πολύ, πολύ ασαφή και δυστυχώς επειδή παίζουν χρήματα, γι' αυτό σε ρώτησα, αν ξέρεις κάτι παραπάνω. Επειδή παίζει χρήμα και ξέρω ότι δυστυχώς έχουμε ανθρώπους που κάνουν πάρα πολύ καλές, παίρνουν πάρα πολύ καλές αποφάσεις επί των προσωπικών τους οικονομικών, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά της Ελλάδας δεν τα πάνε ιδιαίτερα καλά, γι' αυτό ανησυχώ.
1: Δικαίως ανησυχείς. Έτσι όπως μου το εξήγησε αυτό με τα 20 χιλιάρικα κάπου το είχα παραγνωρίσει, κάπου το είχα...
0: Γιατί λίγα λεφτά δεν είναι. Για βάλτε τα κάτω.
1: Τι λες, δεν σ' ακούω.
0: Γιατί λίγα λεφτά δεν είναι. Για βάλτε τα κάτω κάθε μέρα πώς έρχονται στην Κρήτη.
1: Όχι, λίγα λεφτά δεν είναι, αλλά ξέρεις τι, με το να βγάλεις μια τάριφα στο κεφάλι.
0: Και μπορεί να τα δώσουν ή 2 χιλιάρικα το μήνα ή 20 και τέλος.
1: Τελειώνεις και το χιδεόμετρο. Δηλαδή, μάλιστα, πόσο κοστολογείται 20 χιλιάρικα.
0: Άγιας, ναι. Γι' αυτό είπα και έκανα σε δουλεμπόριο.
1: Όχι, είναι δουλεμπόριο αυτό το πράγμα. Είναι. Πόσο κοστολογείται 20 χιλιάρικα. Στα σκάω και πάρτονα. Οκ, ναι. Δύσκολο. Έτσι όπως, έτσι όπως τα ακούω. Και έτσι όπως
0: πρέπει, πρέπει να, δεν ξέρω, παρακολουθεί τα θέματα στην κατάσταση στην Αγγλία. Είναι ωριακά τα πράγματα. Κάθε μέρα έχουμε και ένα περιστατικό. Και προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πώς μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο γιγαντώνεται, κάποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας υποφέρουν, χάνουν τους ανθρώπους τους δικούς τους, προτιμούν αντί να μας ενημερώσουν που αυτή είναι η δουλειά τους, να μας καθησυχάσουν, προσφέροντας ένα αφήγημα από μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει για εκείνους. Την προσφέρουν σαν πραγματικότητα. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει σε αυτούς, στα μέσα αυτά βασιζόμαστε να μας ενημερώσουν για το ποια είναι η κατάσταση εκεί έξω.
1: Βασικά δεν θέλουν καν να μας καθησυχάσουν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μας στοχοποιήσουν εμάς, οι οποίοι, τους οποίους μάλιστα δεν αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα μας να ανησυχούμε.
0: Με πρώτο πρώτο το Μάσκ. Μου έχει κάνει εντύπωση με τον Μάσκ. Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος επισήμως στον πλανήτη. Έχει φτιάξει διαστημό πλεροκέτες οι οποίες μπορεί να πάνε στο διάστημα και να ξαναεπιστρέψουν, έτσι. Έχει φτιάξει μια γενιά αυτοκινήτων τα οποία είναι 100% οικολογικά, κινούνται με τον ήλιο, σε να σταματήσουμε να εξαρτώμαστε από τα ολικτά καύσιμα τα οποία είδες, μιλάγαμε πριν για τον πόλεμο. Έχει φτιάξει ερευνά τεχνολογία για τυπάκια που μπορεί να κάνει ανθρώπους που είναι καθυλωμένοι σε καροτάκι να περπατήσουν και πάλι σε τυφλούς να δουν το φως. Μια καλή κουβέντα δεν έχουν βρει να πούνε για αυτόν τον άνθρωπο αυτά τα μέσα. Μια καλή κουβέντα. Και ποιο είναι που το κρεώνουν? Ότι αγόρασε το ΕΚΣ και έχει δικαίωμα ο Μπογδάνος και ο Παναγιώτης να πούνε την αποψάρα τους, χωρίς να έχουν δικαίωμα να το κατεβάσουν. Δεν τον έχουν χωνέψει, δεν του έχουν πει τίποτα. Δεν τον χωνεύουν και να κάνουν ένα άρθρο, παιδί μου, υπέρ του. Αντιθέτως, σε κάτι χαράριδες, σε κάτι βάμπιδες, σε κάτι τέτοιο, κάθε τόσο τους έχουν και τους πλέον τον κύβουν και συνέντευξη με τον Χαράρι και τι είπε πάλι ο Χαράρι. Σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα του το συγχωρήσουν ποτέ. Το έγκλημά του είναι να δώσει δικαίωμα στον άνθρωπο που υποφέρει να πείτε ότι υποφέρει.
1: Συνήθως όταν ολοκληρώνουμε τις συνομιλίες μας αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Αυτή τη φορά όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν φταίσαι εσύ Παναγιώτη μου. Δεν φταίσαι εσύ Παναγιώτη μου. Τα πράγματα είναι χάλια. Αλλά εντάξει. Ίσως να είμαι,
0: ωραία,
1: ίσως να είμαι και βαρύθιμος.
0: Όσο τους βλέπεις και λυσάνε είναι ευχάριστο.
1: Μα ίσως είμαι και βαρύθιμος. Ξέρεις τι, τους βλέπω και λυσάνε. Λυσάνε, αλλά βλέπω αυτά τα οποία γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπω κιόλας. Πώς το λένε, ότι επί 3,5 μήνες κάναμε μια τρύπα στο νερό ως Δύση στη Μέση Ανατολή.
0: Αυτό.
1: Μια τρύπα στο νερό, ρε αδερφέ. Και
0: δεν χρειαζόταν.
1: Και ανησυχώ όλο.
0: Τώρα θα να γιορτάζαμε αγκαλιά Ζελένσκι και Πούτιν, να είχαμε ήδη, ξέρω εγώ, ένα χρόνο ειρήνη, να λέγανε παλιόπαιδα, τσακωθήκατε. Δηλαδή εκεί πρέπει να ήμασταν τώρα.
1: Ναι.
0: Ανταυτού.
1: Καλά, τώρα αγκαλιά Ζελένσκι και Πούτιν και εσύ τα παραλέσεις.
0: Είπα τώρα, είπαμε
1: να καλπάζει η φαντασία σου, να οργιάζει, αλλά τώρα και εσύ το τερμάτισες.
0: Όμως παρόλα αυτά, σχετικά με την Αγγλία πάλι, επειδή σα ακούω και στεναχωρήθηκα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι εκπλήσεται. Δηλαδή είναι το μόνο αναμενόμενο. Είναι
1: αυτό. Βέβαια.
0: Δηλαδή πώς θα το φημώσεις κάποιον? Όταν αρχίζουν όλοι και έχουν στο στενό οικογενειακό κύκλο ένα θύμα, ένα περιστατικό να διηγηθούν, όταν τα κορίτσια. Άκουσε για το κορίτσι αυτό προχθές. Που το μαχαίρωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήτανε κορίτσι, είχε διαγνωστεί με καρκίνο και πήγε να κάνει την πρώτη του χημειοθεραπεία. Και βρέθηκε ο μουρλός και το μαχαίρωσε μέσα στον δρόμο. Δηλαδή όταν συμβαίνουν αυτά, πόσο πια να φημωθεί η οργή του κόσμου?
1: Παναγιώτη Γιαννάκη, σε ευχαριστώ και σε φιλό.
0: Να είστε καλά.
1: Σύμπλημαν, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα για διαφημίσεις και στο 2-10-71-08-00-00 εγώ θα σας κάνω μία ερώτηση σήμερα. Όλοι και όλοι, δεν έχω άλλη ερώτηση να σας κάνω. Άμα θέλετε την απαντάτε, άμα δεν θέλετε παίζω μουσικές. Ποιος κέρδισε τελικά στον πόλεμο που μόλις τελείωσε στη Μέση Ανατολή?
2: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, όπως μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τη χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Με την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής ανοίγει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει και κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο Παύλος Μαρινάκης. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήση συγκεκριμένων ατόμων για την επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέρα του κυρίου Ντίγια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βραβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάζ. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε από ολιγάρχη, ούτε από το Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικά αντικά, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή τη σχετική εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο αποφυλακίστηκε ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, στο Ιόνιο για τα υπηρετικά αραιές δεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Βογδάνο.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέγκη.

Vámonos. Κατάλαβες, φίλε μου, απάει ο Κωστής ο Μάστορας, ο ήρωας, ο υπερπολίτεκνος, τώρα πάει να κάνει skydiving, λέει, στη Βουλγαρία. Καλά την άλλη την είδες, το bungee jumping που τη ρίξανε χωρίς. Τελετουργικά τη ρίχνανε το μεταξύ, φίλε. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι βγαλμένο από κάποιο σουρεαλιστικό φιλμ. Κάτι που, πώς λεγόταν εκείνο το φιλμ του, που είχε μέσα τον τάφο του Ινδού. Από κάπου βγαίνει, είναι πρώην Γερμαναράς, ο οποίος το ρίξε λίγο στο καλλιτεχνικό, όχι Καρλ Λάγκερφελντ, είναι ο άλλος, ο μόδιστρος, πες το να... Λάγκ, θα τον θυμηθώ. Χέλμουτ Λάγκ, θα μπορούσε να λέγεται έτσι, κάτι περίμενε. Ο τάφος, θα ψάξουμε, να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ σας έχω βάλει ένα ερώτημα, κυρίες και κύριοι, πλην του τάφου του Ινδού. Λοιπόν, είναι από ταινία είναι. Το θυμάμαι, ο τάφος του Ινδού που περίμενα. Fritz Lang. Yeah, baby. Λοιπόν, με το όνομα λένε να προέρχεται από την ταινία του Fritz Lang για τη στενότητα του χώρου. Λοιπόν, σαν από ταινία του Fritz Lang ήταν αυτό που την πετάνε από κάτω. Πραγματικά φρικτό. Λοιπόν, ωραίος ο Κώστας, διότι έκανα πριν μία ερώτηση και έχω ήδη γραμμές και θα πάω στις γραμμές τη μία μετά την άλλη, ούτε τραγούδια ούτε τίποτα για την ώρα. Μπήκαμε με τον Μπίλι. Το νέο μου και με το μικρό του όνομα, δηλαδή γνωριζόμασταν και από χθες. Μπύρες πίναμε, βέβαια, στην Νέα Νότια Ουαλία. Η οποία, την ευκαιρία, Νέα Νότια Ουαλία, ναι, είναι στην Αυστραλία.

Τσότσα, λοιπόν, ποιος κέρδισε. Στον πόλεμο μόλις υποτίθεται ότι πως τελείωσε. Άκρη δεν βγάλαμε με τον Σιμπλμάν. Και ρωτάω και εσάς, Αντώνης μου λέει, δεν ξέρω, λέει, ποιος κέρδισε. Ξέρω ποιοι χάσανε. Πολιτική αντιπαράθεση, λέει, για την ακρίβεια, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και τον χρόνο των εκλογών. Ποιοι χάσανε, φίλε μου. Πες το μου, γίνε λίγο explicit. Πες το μου λίγο χωρίς υπονοούμενα και χωρίς εννοούμενα. Ποιος κέρδισε, μου λέει ο Βασίλης, όλοι και κανένας. Θα κοιτάξει, λέει, να παρουσιάσει ο καθένας από την πλευρά του μια νίκη. Αυτός που χάνει όμως σίγουρα, εάν επιτευχθεί η συμφωνία, είναι το Ισραήλ. Όλοι εμείς, μου λέει, χάσαμε. Ο Αντώνης και ο Κώστας μου λέει, εύκολο, λέει, ποιοι κέρδισαν. Οι έμποροι καυσίμων και όπλων. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, γεια σου, ρε. Ακούγοντας, λέει, για τον Μάσκ, έχει αναρωτηθεί κάποιος ακόμα, λέει, και ο Σίμπλμαν, από πού άντλησε τα πρωτόλια στοιχεία της τεχνολογίας του. He-Man. Πώς το λέγανε, Greystone δεν το λέγανε. Greyskull. Greyskull. Δεν είχε και ένα φαντασματάκι, τον Ορκό λεγόταν. Ένα φαντασματάκι που ερχόταν εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, ο He-Man, ειδικά όταν γίνεται πρίγκιπας, δεν είναι η απόλυτη γκέι μορφή, ρε φίλε. Φοράει κάτι ροζουλιά εφαρμοστά. Τύπου είσαι μαντράχαλος Σβάρτσενεγκεροειδής και μου φοράς κάτι που μοιάζει με μπικίνι με έναν σταυρό από γερμανικό άρμα μάχης στο ηλιακό πλέγμα. Διότι περί αυτού πρόκειται, παιδιά, ειλικρινώς. Το καλύτερο όμως είναι αυτό το κοντό σαγρέ, όχι, δεν είναι σαγρέ, πώς λέγεται το άλλο, το ξεζεναρισμένο, πώς το λένε οι γυναίκες. Αχ, άμα το θυμηθώ. Δεκαπάζ νομίζω. Αυτό το καρέ δεκαπάζ, σε κουρεύω με την κατσαρόλα φάση, και αυτός είναι, ρε παιδί μου, ο αρενοπός ήρωας των παιδικών μας χρόνων. Δηλαδή, εντάξει, είναι ξεκάθαρα τα σεξουαλικά κεφαλικά συμπαραδηλούμενα, για παράδειγμα στο Thundercats. Ο τύπος σκέφτεται τα αρχαία πνεύματα, πνευματίζεται, νιώθει ενόραση και το σπαθί του γίνεται τόσο μετασυγχωρήσεως.

0: Αλλά αυτό φίλε στο He-Man δηλαδή δεν έχω λόγια. Τι μου λέει ο Φάνης, καλή εβδομάδα λέει με υγεία. Επιτέλους λέει τελειώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να έχουμε. Φαντάσου λέει παιδική ηλικία που πέρασαμε και αν έβλεπες λέει και άνιμε, άστα, ας πω, ναι έβλεπα άνιμε. Ποιο, ναι, Το θέμα είναι τι άνιμε, δηλαδή Μαζίν Γκαζέτα, ναι. Ρομποτέκ, ναι. Κάντι Κάντι, όχι. Αν και ψέματα, όλοι έχουμε δει Κάντι Κάντι. Ανάμεσα στον καθηγητή που ψινάγγελ και τον αστυνόμο Σαΐνη που την είχαν βάλει. Ουσιαστικά δηλαδή εκεί δεν υπήρχε ζάπινγκ. Δύο κανάλια ήταν όλα και όλα. Τώρα μιλάμε για την εποχή πριν εμφανιστεί καν το Μέγκα και ο Αντένα. Δύο κανάλια. Ερτένα, Ερτίο. Δεν υπήρχε ζάπινγκ. Υπήρχε παίζει τηλεόραση και τέλος πάντων αν παίζει κάτι το οποίο σε αφορά κάθεσαι και το βλέπεις, αλλιώς απλά υπάρχει στο υπόβαθρο, είναι background ρε παιδί μου, είναι white noise ουσιαστικά και έπαιζε το Candy Candy ανάμεσα στον καθηγητή Πουφ Σλάγγελ, Πουφ Πουφ Τσάβα Τσάβα Πουφ Πουφ, το θυμάστε? Λέγαν όλοι πως δεν θα πετάει στον ουρανό τρελό πουλί. Πετάει, ξέρω, δεν ξέρω τι κάνει το τρελό πουλί στον ουρανό. Πουφ Πουφ Τσάβα Τσάβα Πουφ Πουφ και οι 7 σαλαμάνδρες και κάπου μεταξύ των 7 σαλαμανδρών και των άνιμε δακρύων της Κάντι Κάντι όταν έπεσε το αεροπλάνο. Πιανού το αεροπλάνο του πώς τον λέγανε, Αντωνί, ήταν αυτός που τσακίστηκε με το αεροπλάνο στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτός, μπράβο. Μεταξύ αυτού και αυτού εμείς έπρεπε να κάνουμε και το σκέπτομαι και γράφω και τις λέξεις για την καρτέλα. Πώς να μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Καλησπέριζω λοιπόν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής με το ερώτημα ποιος κέρδισε άραγε στον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ.
1: Καλησπέρα.
0: Και Ηνωμένων Πολιτειών. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Okay. Κοίταξε, μου φαίνεται λίγο το ποιος κέρδισε λίγο ποδοσφαιρικό, να σου πω την αλήθεια. Πάντως επειδή ακούω κάτι πράγματα μου κόβονται πολύ παλαβά, δηλαδή ότι κέρδισε το Ιράν και ξέρω εγώ ταπείνωσε την αυτοκρατορία των ύπατων. Ρε παιδιά, τι έγινε, τον ηγέτη το σκότωσε για πλάκα μέσα σε μια-δυο μέρες πότε ήταν, τους ακάτεψε όλο το στρατό, τι κέρδισε το Ιράν? Δηλαδή, αυτοί που τα λένε αυτά, οι 9 στους 10, μισό πω και οι 10 στους 10, στην πραγματικότητα είναι, πώς το λένε, αντισημίτες, μισούν τους Εβραίους. Αν το ψάξεις, λέει, γιατί εγώ το ψάχνω καμιά φορά. Έτσι. Τώρα, αν κέρδισε η Αμερική, δεν ξέρω τι κέρδισε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, το Ιράν πήρε αυτό που το άξιζε. Επιτέλους, πήρε μία απάντηση. Δηλαδή, όταν χρηματοδοτείς επί δεκαετίες ολόκληρες κράτη τρομοκράτες ουσιαστικά και τρομοκρατικές ομάδες για να εξαλείψουν από το χάρτη μία μικροσκοπική κουκίδα όπου ζουν οι Εβραίοι που μισείς, ας πούμε, ενώ όλη η Μέση Ανατολή από τη Δυτική Αφρική, ξέρω εγώ, μέχρι που φτάνει μέχρι το Αφγανιστάν είναι Ισλαμική απικία ουσιαστικά, έτσι, γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί υπεραλιστές και επικοί τους τελευταίους αιώνες. Οι Ιζαροί είναι εκεί που είναι, δεν επικίζουν κανένα. Έτσι, αν δεις το χάρτη, είναι ούτε καν φαίνεται, ας πούμε. Αν βάλεις όλες τις Ισλαμικές χώρες και δεις, ας πούμε, την κουκίδα του Ισραήλ, δεν φαίνεται καν. Και μας λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι ξέρω εγώ, οι Εβραίοι είναι, ξέρω εγώ, απικίζουν τη Μέση Ανατολή και τρίχες. Έτσι. Τι έπρεπε να κάνουν, δηλαδή. Τους την πέσανε για πολλωστή φορά, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, το ξέρεις και εσύ καλύτερα. Κάποιοι Ισλαμιστές τους φάξανε από τα καλά καθούμενα, το βιντεοσκοπούσανε και πώς το λένε, και ειδονιζόντουσαν live, ας πούμε, την ειδονή που παίρνανε. Τώρα ήταν βλεκέ, δεν το πω σωστά. Ειδονιζόντουσαν τέλος πάντων.
0: Mm.
1: Έτσι, από αυτά που κάνανε. Και έχεις να πούμε εδώ πέρα τους αντισημίτες, όχι, δεν ξέρω εγώ, γενοκτονία και το κακό Ισραήλ. Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή. Να τους αφήσει να τους φάσουν τους πολίτες. Δηλαδή, εμείς ρε παιδιά, άμα μπαίνανε μέσα, ξέρω εγώ, κάποιοι Τούρκοι, ας πούμε, παραστροτιωτικοί, στρατιωτικοί για τη Χαμάς κυβέρνηση είναι, στρατιωτικοί κανονικά, και μας φάζανε, ξέρω εγώ, σε ένα φεστιβάλ στην Ικαρία, Που είναι και αριστερούλιδες εκεί. Και σφάζανε σε ένα μουσικό φεστιβάλ στην Ικαρία, ξέρω εγώ, 1200 άτομα. Και πέρανε και χμαλώτους, μεταξύ των οποίων και βρέφτη. Και αρνούνται να τους δώσουν πεισματικά για μήνες ολόκληρους και για χρόνια. Εμείς τι θα έπρεπε να κάνουμε? Να πούμε, α, δεν πειράζει. Α, αυτός που τους χρηματοδότησε, τι να κάνουμε τώρα, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Ποιος κέρδισε λοιπόν?
1: Εγώ σου είπα ότι όταν ένα κράτος του δολοφονούν τον ηγέτη του και τα καταστρέφουν τον στρατό, σίγουρα δεν είναι κερδισμένο. Σίγουρα. Τις λεπτομέρειες δεν ξέρω. Έτσι. Ότι έχει εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά η Αμερική για αυτή τη δουλειά, σίγουρα εξοδέψει. Δεν το συζητάμε αυτό. Και το Ισραήλ και το Ιράν όλοι. Ο πόλεμος δεν είναι φθηνός. Κοστίζει. Θεωρώ πως αποκλείεται πάντως να κερδίσει το Ιράν. Δηλαδή, ποιος το λέει αυτό, σου είπα. Δεν μας τα λέει καλά. Έτσι. Είναι βασικά ένα αντισημίτης αυτό που λένε.
0: Θα πάω σε τηλεφωνικές γραμμές τη μία μετά την άλλη χωρίς μουσική, ναι. Ακριβώς επειδή θέλω να ακούσω όσο το δυνατόν πιο πολλές τοποθετήσεις σε αυτήν την απλούστατη ερώτηση.
1: Καλά, εγώ θέλω να τελειώσω με ένα σύνθημα που μας ενώνει. Ένας είναι ο εχθρός, ο φιλελευθερισμός. Ζήτω ο σοσιαλισμός, ζήτω η σοσιαλδημοκρατία, ζήτω Free Palestine, έτσι, αυτά.
0: Και πλάστε,
1: κάτω ο φιλελευθερισμός, μας έχει καταστρέψει, θα γίνουμε Αργεντινοί στο τέλος, θα γίνουμε Λίχτενστάιν. Δεν πρέπει να το πάρουμε αυτό. Σοσιαλδημοκρατία και σοσιαλισμό μας αξίζει. Free Palestine, παιδιά. Σοσιαλισμός. Έγινε, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέριζω την επόμενη τηλεφωνική γραμμή και Παλαιστάιν και Πλαστελάιν και υπαρκτός σοσιαλισμός και υπαρκτός σουρεαλισμός πολλές φορές. Καλησπέρα σας. Ποιος κέρδισε στον πόλεμο που μας λένε ότι τελείωσε σήμερα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, φίλε Κωνσταντίνο.
0: Γεια σου, φίλε μου Μιχάλη. Τι κάνεις?
2: Ο Βασίλης, ο μεταλλητικά πρόεδρος, καλέσει, φίλε.
0: Καταπληκτικός είμαι. Πήγα κουβά κατευθείαν.
2: Εσύ ποτέ δεν πας κουβά.
0: Πήγα μόλις, αλλά μου θύμισε η φωνή σου, το ηχόχρωμα της φωνής του Μιχάλη. Βασίλη μου, για πες λοιπόν. 3,5 μήνες βλέπουμε πυράβλους, αεροπλάνα, βομβαρδισμούς, θανατικό, σκοτωμό. Ποιος κέρδισε τελικά?
2: Πολύ ωραία. Ποιος κέρδισε? Αν μπορέσει κάποιος να με πείσει ότι η Καρολάιν που είναι στο Νιου Τζέρσι έχει σαν αγόρια την Κυραντίνα σαν τα μπούρια που δεν έχει να πάρει ψωμί, τότε θα πω και εγώ ότι είναι φιλέσπλαχνες όλες οι υπερδυνάμεις. Αυτοί που ξεκινάνε ένα πόλεμο για τα οικονομικά συμφέροντα ξέρουν πολύ πιο καλύτερα από μένα γιατί το κάνουν. Συν πλην χάνω, κερδίζω και πύριος να είναι η νίκη, εκεί είναι το τελικό χαρτί ότι το παίρνω για το έτσι μου. Και όπως λένε και στην ημέτερη πατρίδα μου, δεν το έχω για τη μαχαιριά, το έχω για το πουκάμισο. Δηλερώθηκε. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται γι' αυτό. Άρα ο πόλεμος, οποιοδήποτε γίνεται αυτή την εποχή, έχει το νόημά του γιατί έχει οικονομικά συμφέροντα. Δεν μιλάμε για επεκτατισμό. Δεν πήγε δηλαδή κάποιος να πάρει τα σανατορμούς για να πει εγώ παιδιά κάνω όλο αυτό το πράγμα και γιατί έτσι γουστάρω την είδα να τα πάρω. Έτσι δεν είναι? Άμπραβο. Άρα λοιπόν τα οικονομικά συμφέροντα για μένα πρωτίστως παγκοσμίως σε αυτή τη μεγάλη πολιτικο-οικονομική σκακέρα είναι αυτοί που κινούν τα νήματα. Και έτσι πορευόμαστε όλοι μας. Τώρα, εάν εγώ θα μπορέσω να καταλάβω ότι το κάνει αυτό για αυτό το λόγο και έχουν τόσο μεγάλη δύναμη και επιρροή, έχουν μυστικές υπηρεσίες που γνωρίζουν και τροποδοτούν με υπηρεσία άλλες χώρες και δεν ξέρουμε μέσα στο σπίτι μας αν είναι παραβιασμένη πόρτα. Αυτό αναφέρομαι στο αν θα μπαίνανε κάποιοι στην Ικαρία που καλά το έθεσε το παλικάρι και το είπε και συμφωνώ. Δεν ξέρω, ίσως και είναι ευλακία σε αυτά που λέω, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά. Δηλαδή τα πολυτελεία αυτοκίνητα που πουλάνε 2 εκατομμύρια το ένα έχουν κάποιο λόγο που τα δίνουν. Δεν μπορεί τώρα να μην έχει χερούλη πόρτα που μπαίνει μέσα. Δεν ξέρω με καταλαβαίνεις. Κάτι δεν μου πάει καλά. Γιατί μιλάμε για την τελειότητα. Έτσι λοιπόν ότι κάποια πράγματα τεχνία έντος μπορεί να γίνονται εκ του πονηρού. Δεν έχω τις πληροφορίες, καλή μου φίλε Κωνσταντίνε.
0: Δική σου αίσθηση
2: αυτό,
0: ποια είναι?
2: Δεν μπορεί κανένας να τοποθετηθεί σοβαρά εντός εισαγωγικών η λέξη για να ξέρει το υπόβαθρο, το background από πίσω τι γίνεται. Στους γενικού περιεχομένου βεβαίως ξαναλέω ότι αυτός που έπαιξε τα πιο πολλά κέρδισε και τα πιο πολλά. Δεν έγινε για πυροσβεστική, δεν έγινε για το έτσι μου. Δεν έχουμε σταυροφόρο σε αυτή την εποχή. Η Καρολένη στο Νιου Τζέρσι θα πάρει την κρέμα που κάνει 200 δολάρια και θα βάλει. Η Κυρακατίνα στα ταμπούρια δεν έχει να πάρει ψώμη. Δεν υπάρχει πλέον αμερικανική βοήθεια, με καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Πολύ καλά.
2: Σου λέει όμως θα σου πάρω τα πετρέλαια, θα σου δώσω το κάτι της, πάρε και σε 2 φέτες ψώμη να ζήσεις.
0: Το ερώτημά μου παραμένει το εξής. Το ερώτημά μου παραμένει το εξής. Και θα δώσω μερικά παραδείγματα. Λέει κάποιος, για παράδειγμα, ότι κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να αφαιρέσουν από την εξίσωση της Μέσης Ανατολής έναν επικίνδυνο παίκτη, ο οποίος θα μπορούσε να είναι κερδισμένος με πυρηνικά όπλα, να είναι οπλισμένος, με συγχωρείς, με πυρηνικά όπλα. Συνεπώς,
2: δεν είναι αυτό το πρόβλημα, Κωνσταντίνο Μουσολιάκο. Έχουν διαφορετικά συμφέροντα οι δύο χώρες.
0: Ναι,
2: το ότι συμπράττουν μαζί ο καθένας έχει τους λόγους.
0: Απολύτως κατανοητό.
2: Δράσει την ευκαιρία το Ισραήλ, που για μένα είναι ένα σοβαρό κράτος, όπως ξαναπεί, για τη χώρα του, για αυτό που πράττουν αυτοί οι άνθρωποι, υποκλίνομαι. Αλλά έλυσε ένα πρόβλημα με 7 διαφορετικές χώρες που είναι όμορες και βρήκε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς. Πώς να το πω.
0: Συμφωνούμε. Πήρε όμως κόστος που θα το βρει μπροστά του στην πορεία το Ισραήλ. Δηλαδή, για τους τελευταίους 3 μήνες ο μισός πλανήτης κατηγορεί το Ισραήλ. Και μάλιστα μέσα σε εκείνους οι οποίοι βάλουν εναντίον του Ισραήλ, είναι και εκείνοι, πολλοί από εκείνους, οι οποίοι έχουν υπερασπιστεί το Ισραήλ μέχρι σήμερα.
2: Και ξέρεις, τώρα το Ισραήλ έχει την ίδια στεναχώρια με την Καρολάινη από τον Ντουτζρέτσεϊ. Αν εγώ την κατηγορήσω, ο Βασίλης, από τα δυτικά προάστια, ότι αυτό που έκανε δεν ήταν πρέπον. Κωνσταντίνε, ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα, γιατί έχεις εντριφθεί πάνω στην πολιτική, ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να είσαι κοινικός. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι λένε, είμαστε σαν την Πελοπόννησο, είμαστε 5 εκατομμύρια και πλέον έχουμε επεκταθεί και θέλουμε ζωτικό χώρο για να φτάσουμε τα 10-15.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να είναι και λάθος σκεφτούμε, πέταξε τι. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να αναπνέει, όχι να κουνηθεί απέναντι. Έχεις άλλη μια χώρα η οποία, ναι, λέει, είναι ο φίλος μου ο Μπίμπι, το βλέπω, ναι, είναι φίλοι πραγματικά. Υπάρχουν συμφέροντα σε Μέσα Ανατολή. Πάντα. Προχριστού υπήρχαν αυτά τα συμφέροντα. Λοιπόν, κουμπώσαν αυτά τα συμφέροντα, ο καθένας για δικούς συλλόγους το έκανε, και η υπόλοιπη όλη η κοινωνία και ο πλανήτης τραβέ τα ζόρια του. Και αυτό που υποθετικά τελείωσε, σε 2 μήνες για τη μίσο το θα σκάσει να μην δει κάτι άλλο, και πρέπει εγώ πάλι να σφίξω το σφουνάρι γιατί θα υπάρχει λιτότητα, και μετά θα σταματήσει στη Ρωσία ο πόλεμος, μετά από 3 μήνες θα βγει, λέμε, στη Λευκορωσία, και θα την πάμε σκηνή κορδόνι τη δουλειά. Αλλά πριν κλείσω, θέλω να μου δώσεις 2 λεπτά για κάτι άλλο.
0: Πάμε.
2: Σου είπα ότι τα οικονομικά συμφέροντα έχουν να κάνουν, αυτοί ξεκινούν και αυτοί τελειώνουν.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν είναι τυχαίο που η μισή Ελλάδα χρωστά στην άλλη μισή, mm-hmm. η μισή Ευρώπη στην άλλη μισή, ο μισός πλανήτης στον άλλο μισό. Πού χρωστάμε τελικά όλοι, ρε παιδιά, στην αλλού? Κανένας δεν σου απαντάει. Χρεωμένοι όλοι, αδερφέ. Και κάτι πρέπει να περάσουν μπέικα, να το συνηθίσουν και να ξεχνάμε και το χρέος τους. Κάτι 36-3, 47-3. Έτσι δεν είναι. Μην κουνιέσαι γιατί έχω τη δύναμη πυρός. Θα μου πεις εσύ τώρα γιατί δεν χρεοκοπώ? Κάτσε στην άκρη, ρε λακαμά σου, λέει, τώρα που μιλάς και εσύ να πούμε πεθαμένε. Αυτό είναι. Εμείς αναπνέουμε επειδή μας το επιτρέπουν. Στην Αμερική δεν υφίσταται αυτό. Και χαίρομαι, σου λέω, που υπάρχουν χώρες που κάποιοι ενδιαφέρονται για τις χώρες. Τι κάνουμε εμείς, οι έρμοι? Δώσε μου 2 λεπτά, σε παρακαλώ, για κάτι άλλο.
0: Σαν πιο προηγουμένω
2: που μιλήσατε για δούρλες ύπους.
0: Για?
2: Σωστά, για δούρλες ύπους.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όλες οι χώρες επανδρώνουν το αμυντικό του συστήματα, έχουν εκπονήσει σχέδια ασφαλείας και λένε ότι σε περίπτωση που θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο το άλλο. Έρχονται όλοι αυτοί οι πικραμένοι και όλη αυτή η παγκόσμια αθλειότητα, και δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους για την παγκόσμια αθλειότητα, για αυτή που δημιουργείται σαν αθλειότητα για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Εμείς δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, στα νησιά δεν έχουμε παπά να τους θάψει, αλλά πρέπει να βρούμε γιατρούς για να περιθάλψουμε αυτούς τους ανθρώπους, και καταλήγουν σε εξής συμπέρασμα. Όλα καλώς καμωμένο. Κάποιοι οι οποίοι το παίρνουν σκηνή κορδόνι και λένε περί ανθρωπισμών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, λέμε, από εμπόλεμη ζώνη? Λέει, κατά περίπτωση το εξετάζουμε. Λες, έχουμε την πολιτεία, λέει, εμείς κάθε μέρα που έχουμε 2.000 άτομα, μεμονωμένα, πείτε μας, κυρία, από πού έρχεστε? Όλος πάει στην τράπεζα και δεν μπορεί στο μηχάνημα να βγάλει και του λένε, τράβα στο λογιστή σου. Για τέτοια εξυπηρέτηση στη χώρα μας. Και σου λέω το εξής. Υπόθεση εργασίας, και κλείνω με αυτό. Φτιάχνεις το κόμμα όπως είχε στο παρελθόν, γίνεσαι πρωθυπουργός και είμαι εγώ από την απέναντι μεριά του ποταμού. Και λέω, ξέρεις κάτι, επειδή την είδα έτσι τη δουλειά, κάνω μια σύραξη εμπόλεμη της κατάστασης με μια διπλανή χώρα, με μια όμορη χώρα, και αυτομάτως όλη η Τουρκία τι γίνονται? Πρόσφυγες πολέμου. Πώς θα το διαχειριζόσουν 30 εκατομμύρια άτομα να σου περνάγανε με βάρκες από εδώ? Θα έβαζες τα αμυντικά σου συστήματα να ρίξουν? Έχεις ραφάλ ή έχεις φεντώνες? Εκεί θα υπερισχύσει ο ανθρωπισμός σου, το διεθνές δίκαιο? Το είπε ο Ζαλ, το 81. Δεν θα πέσουν μια σφαίρα. Σύντος 1 εκατομμύριο και καθάρισε. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ, πριν κλείσω, στον αέρα τώρα που είμαι, εάν το βλέπεις με τα μάτια σου, είναι πρόσφυγες πολέμου? Είναι. Πάρε τους 30 εκατομμύρια που σου έρχονται από εδώ. Τι θα κάνουμε σαν ανθρωπιστές που είμαστε, αυτοί που το επικαλούνται, τους άλλους τους λένε φασίστες, τους άλλους τους λένε έτσι.
0: Βασίλη, ξεκάθαρο. Βασίλη, ξεκάθαρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Και κάνω την ίδια ερώτηση στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, στον επόμενο φίλο ή στην επόμενη φίλη. Μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι δεν έχω πάρει μια απάντηση ξεκάθαρη. Και όταν λέω μια απάντηση ξεκάθαρη, πρέπει να είμαι κι εγώ ξεκάθαρος. Δεν περιμένω να μου πείτε αυτό το οποίο έχει γίνει ή αυτό το οποίο ισχύει ή την αλήθεια του πράγματος. Ποιος έχει κερδίσει πραγματικά σε αυτόν τον πόλεμο είναι εξαιρετικά πολυπαραγωγικό και νομίζω ότι χρειαζόμαστε αρκετή ώρα για να το αναλύσουμε. Θέλω τη γνώμη σας όμως. Τη γνώμη σας. Τι σκέφτεστε, τι πιστεύετε, τι αισθάνεστε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Μ' ακούτε?
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίν.
0: Φίλε, λες και το ξέρα όμως. Λες και το ξέρα πριν. Μιχάλη, ποιος κέρδισε?
3: Για να μαζέψουμε λίγο τον τραχανά, γιατί πολύ τον απλώσαμε. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε με 3 και τελείωσε με 2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν εν μέρει αυτό που θέλανε. Το Ιράν όμως με τις κινήσεις που έκανε στο στενό και όχι στα στενά του ορμούς, το στενό είναι ένα, δεν είναι πολλά, από τη μία μπαίνεις και από την άλλη βγαίνεις.
0: Σωστό και αυτό.
3: Έτσι, ένα είναι το στενό του ορμούς και το κάνουν όλοι λάθος. Το στενό είναι το στενό του ορμούς, όπως είναι το κανάλι του Σουέζ. Από τη μία μπαίνεις και από την άλλη βγαίνεις. Λοιπόν, η πίεση που ασκήσανε τους βγήκε ως ένα σημείο στους Ιρανούς. Μιλάμε καθαρά τεχνικά. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε καθαρά τεχνικά. Πέρα από πώς το λένε, συναισθηματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Πήραν αυτό που θέλανε, κρατήσανε ένα μέρος των πυρηνικών, υποβαθμίσανε την χρησιμότητά τους για ειρηνικούς σκοπούς και το δώσανε του Τραμπ. Ήταν ένας από τους κύριους λόγους που υπογράψανε αυτό το μνημόνιο. Στα σημεία, σε κάποια σημεία λοιπόν είναι κερδισμένος ο Τραμπ και σε κάποια άλλα σημεία είναι κερδισμένο το Ιράν. Δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί όπως είπες είναι πολύ παραγωγικό. Το Ισραήλ στο τέλος του αγώνα βγήκε στην άκρη. Δεν έγινε τριμερής υπογραφή, έγινε διμερής υπογραφή. Αυτό μην το ξεχνάμε. Υπογράψαν οι δυο τους, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ δεν φάνηκε πουθενά. Το Ισραήλ ασχολείται με τη Βηρυτό, γιατί έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Χεζμπολάχ και με τη Χαμάς. Γιατί να μην ξεχνάμε, είναι πλέον αποδεδειγμένο, ότι το Ισραήλ χρηματοδοτούσε τη Χαμάς για να ρίξει τον Αμπάς πριν χρόνια.
0: Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Μιλάμε για
3: πολλά χρόνια πριν. Αλλά η χρηματοδότηση κράτησε. Και η Χαμάς έπαιρνε από δύο μεριές λεφτά. Έπαιρνε από το Ιράν και έπαιρνε και από το Ισραήλ. Και όσον αφορά τα γεγονότα της 8ης Οκτωβρίου, τότε, ακόμα παραμένει το ερώτημα πώς η Ισραηλινή αεράμινα πιάστηκε στον ύπνο. Γιατί δεν ήταν Σάββατο, ήταν Κυριακή. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λοιπόν στον πόλεμο, σου λέω και πάλι, κερδίσαν στα σημεία. Κράτησε τα πυρηνικά του, αυτό που είπε ο Νίκος, αν θυμάμαι, ότι ποιος θα το κατέστρεψε. Ποιος θα το κατέστρεψε. Εγκαταστάσεις κατέστρεψε. Ξέρει κανείς τι έχουν από κάτω οι Ιρανοί? Μην ξεχνάς ότι παγιδέψανε όλες τις εισόδους των υπογειών εγκαταστάσεων. Όλο το έμψυχο υλικό, όλο το πεζικό είναι άθικτο. Ποιος θα το καταστρέψαν? Τι μείνανε? Γι' αυτό λέω ότι κερδίσανε. Σκοτώσανε τον ανώτατο αρχηγό, ορθώς. Αλλά από εκεί και πέρα, και μην ξεχνάμε και το άλλο τέχνασμα των Ιρανών. Ένα σκοτωνότανε, δύο αναλαμβάναμε. Είχαμε και τις αυτόνομες διοικήσεις ανά περιοχή. Αν θυμάσαι, με σφούντος του πολέμου, που χτυπούσαν με τους πυράβλους καταβούληση.
4: Αύριο που κατάχει τηλέφωνο.
3: Καταλαβες.
0: Mm-hmm.
3: Αυτά είναι στοιχεία τα οποία ξεχνούνται. Χτυπούσανε το Ισραήλ κατά βούληση. Ο κάθε τοπικός. Ο κάθε τοπικός. Ένα σκοτώνανε, δύο βγαίνανε. Και αναλαμβάνανε αμέσως. Τα είχαν προβλέψει αυτά οι Ιρανοί. Γιατί ξέρανε. Και να μην ξεχνάμε ιστορικά ότι το Ισραήλ και το Ιράν επισάχει ήταν κολλητοί φίλοι.
0: Α, καλά, αγαπούσε το Ισραήλ τον Σάχη πάρα πολύ.
3: Έτσι. Και να πούμε εδώ και κάτι τελευταίο, για να ενημερώσουμε και τους συνακροατές, ότι τον καιρό που ο Χομεϊνί προετοίμαζε την επάνωδο, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, που για μένα είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, όχι καλύτερη, αλλά από τις καλύτερες στον κόσμο, ενημερώνανε Ιρανούς, Πέρσες τότε και Αμερικανούς, ότι κοιτάξτε, ο παπάς κάτι ετοιμάζει. Και όλοι καθησυχάζαν τους γόλους ότι τίποτα δεν θα κάνει και απλά λέει και είναι θρησκευτικός και δεν κάνει και δεν ράνει και δεν φτώνει. Μέχρι που έγινε τον Μπράφ και έπιε και πήγε την Τεχεράνη. Και κρέμαγε τον κόσμο από τα δέντρα και τους γερανούς.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Κυριάκου, τον Έλληνα, ελληνικής καταγωγής Αμερικανό, πάλι ποτέ τη CIA, που τον έβαλε στη φυλακή η CIA και τώρα έχει βγει και τα λέει όλα. Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες λέει είναι πλέον αιμοσταγείς μαζί με τους Αμερικανούς, ειδικά λέει μετά το 9-11, λέει οι Γάλλοι λέει, τρώνε κόσμο αβέρτα. Έχουν εξεχηθεί, λέει, και καθαρίζουν κόσμο. Και μάλιστα λέει, μου έλεγε, λέει, ένας τύπος, ότι, λέει, εσάς, λέει, το ξέραμε, λέει, ότι είστε, πώς το λένε, trigger happy και δεν σας πειράζει να σκοτώνετε κόσμο. Οι Γάλλοι, λέει, τι έχουν πάθει το τελευταίο καιρό. Και διάρκως δολοφονούν οι πρακτορές τους, όποιον βρουν μπροστά τους.
3: Τέλος πάντων, αυτό... Οι Γάλλοι τρελάθηκαν, να το πούμε εντός εισαγωγικών, από τη χρονιά που έγινε η απόπειρα κατά του Ντεγκόλ.
0: Πότε είναι η απόπειρα κατά του Ντεγκόλ? Με πας πολύ πίσω τώρα, η αλήθεια είναι.
3: Ναι. Από τότε σκληρήνανε πάρα πολύ. Και οργανωθήκαν
0: πάντα, καλύτερα. Πάντα ήταν σκληροί οι Γάλλοι. Ξέρεις τι, έχουμε την αίσθηση ότι επειδή, ξέρεις, η Γαλλία μας θυμίζει, ξέρεις, εκλεπτισμένες γεύσεις, υψηλή γαστρονομία, haute couture, λίγο μόδα, αισθητική, όπερες, μπιζέ, ξέρω, γιατί ότι οι Γάλλοι είναι μαλθακούλιδες.
3: Όχι, όχι.
0: Καλά, καλή νύχτα σας.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το αντίθετο.
0: Οι άνθρωποι είναι κτίνοι.
3: Η απόπειρα του Ντεγκόλ είχε γίνει από τον Κάρλος.
0: Κτίνοι, το τσακάλι.
3: Το τσακάλι. Από τότε, ήταν που ήταν, παραγίνανε.
0: Τελικά, Μιχαλιό, ποιος κέρδισε τελικά? Βοήθα λίγο. 3,5 μήνες πόλεμο.
3: Και οι δύο για τα δικά τους συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
3: Ισοπαλία είναι.
0: Μάλιστα.
3: Άκουστε το. Είναι ισοπαλία. Ο καθένας από την δικιά του μεριά, με τα δικά του standards, κέρδισε.
0: Okay. Να σου πω, σε αφήνω και σε χαιρετώ για να περάσω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Θέλω να βγάλω 4-5 έτσι σε ρί και να κάνω την ίδια ερώτηση. Χωρίς εγώ να καθοδηγώ, χωρίς εγώ να θέλω να επηρεάσω. Ποιος κέρδισε εν τέλει? Κάτσε να ρωτήσουμε ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο.
0: Άλλο όμως, Ραμί. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Είπα για τους Γάλλους και νάτος.
5: Ειδικά είπες ότι σκλήριναν τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm.
5: Και πήρα να σου πω ότι μην ξεχνάς ότι έχει προηγηθεί μία δεκαετία από το 15, από το Σάρλι Εμπντό, τον Μπατακλάν. Και όλα τα χτυπήματα που έγιναν σε γαλλικό έδαφος στην Μητρόπολη, και γενικότερα στη Γαλλία.
0: Εν τω μεταξύ, κάτι ξέρεις που τα λες, διότι και στη Γαλλία είσαι και με υπηρεσίες ασφαλείας ασχολείσαι. Αυτό να το πω για τους υπολείπους. Ακούτε λοιπόν τι έχει να σας πει. Ποιος κέρδισε? Πες μου, σε παρακαλώ, ποιος κέρδισε?
5: Αυτά είναι high politics. Κατά τη γνώμη μου, κέρδισε το Ισραήλ, Κωνσταντίνε. Δεν έπρεπε να το επιτεθούν όπως έκαναν την 7η Οκτωβρίου, και επειδή ακριβώς ήταν άναμβρο το χτύπημά τους. Έτσι και οι Ισραηλοί είπαν ότι ξέρετε, μέχρι εδώ δεν έχει παραπέρα. Και πολύ σωστά έκαναν. Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται μέσα στο σπίτι σου και σου επιτίθεται, έχεις κάθε δικαίωμα να υπεραμυθείς υπερδομών και αιστείων. Να ολοκληρώσω για τον λόγο που σε πήρα. Αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
5: Άλλοι έχουν πάρα πολλούς τρομοκράτες σε γαλλικό έδαφος, τους λεγόμενους φυσέες. Φυσέες σημαίνει ότι πρέπει να φύγει από το γαλλικό έδαφος ο ίδιος όσο πιο σύντομα γίνεται. Οπότε, πολλοί εξ αυτών είναι όχι εν δυνάμει, είναι ουσιαστικώς τρομοκράτες και δεν φεύγουν από τη Γαλλία. Οπότε, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει και κάθε μυστική υπηρεσία του κόσμου. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι περαιτέρω, νομίζω ότι όλοι είμαστε μεγάλα παιδιά και καταλαβαίνουμε.
0: Οκ. Okay. Ξεκάθαρος.
5: Σε φιλώ, να είσαι καλά.
0: Σε φιλώ και σε ασπάζομαι κι εγώ. Γεια σου Γιάννη μου. Κάθε καλό.

Έχει αέρα στην εισαγωγή. Είναι μεγάλο το κομμάτι. Απάντηση λέει στο ερώτημα που έθεσες, δύσκολο να δοθεί. Ίσως την καλύτερη απάντηση την έχει δώσει ο Oscar Wilde. Η απλή και καθαρή αλήθεια είναι σπάνια, λέει, καθαρή και ποτέ απλή, μου λέει ο Βαγγέλης. Καλησπέρα. Η οικογένεια Τραμπ σίγουρα κέρδισε, μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος Κατελάνης, σε βάρος παγκόσμιας οικονομίας. Μόνο και μόνο, λέει, η λεγεώνα των ξένων αποδεικνύει την πυγμή των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως μου λέει η Ελένη Αρβανίδη, όπως και λέει στη μάθηση του Μαραθώνα, απομυθοποιήθηκε το αείδητο των Περσών, έτσι και εδώ για άλλη μια φορά απομυθοποιείται το αείδητο των Αμερικανών. Εδώ εγώ συμφωνώ με την Ειρήνη, με την Ελένη, δεν υπήρχε αείδητο των Αμερικανών, ειδικά μετά το Βιετνάμ. Κερδισμένοι πάντα, λέει, και παντού οι Εβραίοι. Ελένη από το Χαλάνδρη, καλή σας εβδομάδα κύριε Βογδάνο, πάντα με υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ σε έναν βαθμό με την κυρία Αρβανίτη. Δηλαδή, όσο περίεργο και να ακούγεται, οι προφανείς πρώτοι κερδισμένοι εδώ πέρα είναι το Ισραήλ και το Ιράν, όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νίκος μου λέει: ο Κούλης κέρδισε. Αγαπητέ μου φίλε, θα είναι από τις ελάχιστες φορές που θα διαφωνήσω, λέει, μαζί σου. Άκουσα να λέτε για τη διακήρυξη των ένα πολύ σημαντικών προσωπικών. Δεν γνωρίζω κάποιους από αυτούς. Υπάρχει ένα τεράστιο αλλά, αφού προηγουμένως μίλησε για κομματική πονηριά, ο οποίος λέει: τα καλύτερα με αυτούς δεν γνωρίζω. Πώς είναι ακόμα καθηγητή, που ψάχνει αυτό το δικό μυαλό. Πώς παίρνει, δεν είναι στο δικό μου μυαλό. Ο κόσμος αυτό περιμένει.

0: θα το δείτε, λέει σε λίγους μήνες ο αγαπητός μου Νίκος Σουλιμιώτης. Λέει στο δικό μου μυαλό, λέει οι 91 με απογοήτευσαν με την κίνησή τους. Είναι, λέει, δεν είναι απλά, λέει, διαφορετική κομματική γραμμή, είναι διαφορετική πολιτική αντίληψη. Επέλεξαν, λέει, με γνώμα το κομματικό όφελος, όχι το εθνικό. Με σεβασμό και απεριόριστη εκτίμηση, δικός μου σεβασμός, φίλε, και η εκτίμηση στο δικό σου πρόσωπο. Ας κάνω και την ερώτηση που κάναμε από την αρχή της ώρας σε ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Ας από κάτω να παίζει το Atom Heart Mother, σε παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς κλείστε το ραδιόφωνο όμως, παρακαλώ πολύ.
1: Έλα, έλα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα, μ' ακούς?
0: Καλησπέρα, σ' ακούω, αλλά κλείσε το ραδιόφωνο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Δεν πειράζει.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Τέλος πάντων, ας τα λέμε καλά που λέγανε οι παλιοί. Σε ακούω, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ποιος κέρδισε στον πόλεμο?
1: Κοίταξε να δεις, όλοι τα έχουν πει μια χαρά. Έτσι. Αν σκεφτούμε όμως ότι τα πεταλαϊκά αποθέματα είχαν φτάσει στο κύλος του γκρεμού, στην ουσία οι μόνοι που έχουν κερδίσει είναι οι πεταλαϊκές εταιρείες. Έτσι, για μένα. Κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι τα πεταλαϊκά αποθέματα είχαν φτάσει στο απροχώρητο.
0: Οκ, και αυτό τι θα πει?
1: Αυτό θα πει στο κωδικό του Τραμπ το drill baby drill.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το drill baby drill μπορεί ο καθένας να καταλάβει μετά από εκεί πέρα τι σημαίνει. Αυτοί δεν τους ενδιαφέρουν οι κόσμοι, τους ενδιαφέρει η τσέπη τους.
0: Μάλιστα. Άρα ποιος κερδίζει?
1: Drill baby drill.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ξεκάθαρος. Άρα κερδίζουν οι πετρελαϊκές. Ούτε το Ιράν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το Ισραήλ κερδίζουν οι πετρελαϊκές.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς. Και να σκεφτούμε ότι ο Αμερικάνος δεν θα ξεκινάει για τον πόλεμο, μα δεν είχε τον Ισραηλινό μαζί του, έτσι.
0: Μάλλον το αντίθετο.
1: Τέλος πάντων.
0: Το αντίστροφο, μάλλον, όχι το αντίθετο. Το αντίστροφο.
1: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο είπε σε κάποια στιγμή στον Αμερικανό, κοίτα, εγώ θα χτυπήσω, άμα θέλεις μπες και εσύ, αλλιώς κοίτα μας απ' έξω. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Να σου πω, είναι χάλια η γραμμή, διότι έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο, σε ευχαριστώ και σε φιλώ και θα τα πούμε σε κάποια στιγμή με καλύτερες ηχητικές συνθήκες. Συγχωρήστε με, ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο το να συνεννοηθούμε. Τι έγινε? Κι άλλες. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε, να παρέφει? 7:45 λέγανε να σας βάλω ένα Pink Floyd, να σκοθώ να φύγω, και παίρνετε τηλέφωνο αβέρτα. Πω να παρέφει. Καλησπέρα σας. Ποιος κέρδισε στον πόλεμο που μαθαίνουμε ότι τελείωσε σήμερα? Γεια σας.
2: Ναι. Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εσείς.
2: Δόξα τω Θεώ. Να σας πω εγώ ποιος κέρδισε.
0: Ναι.
2: Κανένας.
0: Α, τα ακούω.
2: Ο Χριστός είπε ειρήνη μην, δεν είπε σκοτωθείτε.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αφού σταμάτησαν να σκοτώνονται, τελικά νικητής υπάρχει?
2: Τι πράγμα?
0: Νικητής, λέω, αφού σταματήσαν να σκοτώνονται, υπάρχει?
2: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Αυτά που κάνουν είναι, δεν ξέρω, δεν πρέπει να γίνονται. Το χρήμα που καταναλώνουν να πολεμούν, δεν θα το δίνουν στον κόσμο να ρίξει.
0: Τώρα τι να σας πω, δεν είναι ίσως τόσο γραμμικά τα πράγματα.
2: Ο Θεός να βοηθήσει να ειρηνεύουν οι λαοί και η Ελλάδα και όλοι.
0: Αμήν, Παναγία.
2: Αυτό είναι το πιο σωστό. Κανένα δεν κερδίζει. Αυτό είναι, τέλος πάντων. Αλλά τι να πούμε εμείς είμαστε αυτό. Δεν έχουμε καταλάβει, φαίνεται, την πραγματικότητα.
0: Εγώ
2: αυτοί
0: σίγουρα
2: που διατάζουν πολέμους.

0: Ναι.
1: Ισραηλίτες κέρδισαν.
0: Μα άμα γεια σου. Άμα γεια σου. Γεια σου ρε Κώστα, καλά είσαι.
1: Ποιος κέρδισε? Κωστέλιος είμαι.
0: Α, sorry. Σήμερα εντωμεταξύ δύο φορές μπερδεύτηκα με το ηχόχρωμα της φωνής των ακροατών. Συνήθως σας ξέρω. Για πες λοιπόν, βρε Στέλιο. Οι Ισραηλίτες λες κέρδισαν.
1: Μπράβο τους, έχουν κατορθώσει να κυβερνάνε όλο τον κόσμο.
0: Μα γεια σου.
1: Λοιπόν, να κυβερνάνε το Hollywood, κυβερνάνε. Ο άλλος βγήκε ένας καραγκιόζης, ο Ρόμπερ Ντενίρο, εκεί και έβριζε τον Ντάμπ. Πώς όλοι τον Τραμπ.
0: Καλά, αυτός είχε πει ότι άμα έβγαινε ο Τραμπ θα έφευγε από την Αμερική, αλλά δεν έφυγε.
1: Δεν έφυγε, έμεινε εκεί. Κοίταξε να δεις τώρα, αλλά πώς το λένε, η ζωή προχωράει, η εξέλιξη προχωράει και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει μεγάλη τεχνολογία, τεράστια τεχνολογία. Όταν μπόρεσαν και περάσαν τους πυράβλους τους μέσα στο Ισραήλ και τους κάναν και αυτούς εκεί λιώμα, και αυτοί βάλανε νερό στο κρασί τους και ψάχνουν να βρουν το όλο το υπερόπλο να πούν. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ εμείς μπορούμε να πεις πότε θα κάνουμε καμιά εξόριξη.
0: Α, πολλά θέλετε κύριε μου.
1: Ο Παπαδόπουλος που είχε φτιάξει τον πρίνο ακόμα βγάζει πετρέλα. 20.000 βαρέλια τη μέρα βγάζει.
0: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει οι Σεύρον εδώ πέρα και οι Έξον.
1: Πότε, γκριλ, baby grill θα γίνει, δεν θα γίνει.
0: Εγώ θέλω γκριλ, δεν θέλω drill, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ναι. Δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε.
1: Drill είναι το τρύπημα, ναι, drill.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει το grill, όχι το drill, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πεινάω κιόλα.
1: Το ψήσιμο, ναι, πεινάω
0: κιόλα.
1: Πρέπει να φάμε και δεν είναι.
0: Πάνε. Λιμοκτονόφιλε πρέπει να σου πω. Θέλω να σκοτώσω.
1: Όχι, λιμοκτονόφιλε, ο Γεωργιάδης είσαι που λέει πεινάω.
0: Τι να κάνω, λιμοκτονό. Δεν καταλαβαίνεις πόσο πεινάω αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα λέει όταν θέλει να πάρει.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι πείνα έχω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Είναι η ώρα που πρέπει να. Είναι και η ηλικία. Καταλαβαίνω πιο μεγάλους από σένα.
0: Είναι η ώρα, δεν έφαγα το μεσημέρι. Άστα να πάνε, είμαι σε κατάσταση κυνηγημένη.
1: Γοντρό παιχνίδι, παίζεται εις βάρος. Αλλά εγώ βλέπω ότι είδες οι σφένους έχουν οι Αλβανοί. Δεν θα κάνεις ρε εδώ πέρα, δεν είναι η γη μας. Εδώ τι γίνεται, έχουν ξεπουλήσει όλα. Εδώ παίζεται. Εδώ κλείσαν, δεν παράγεται τίποτα, το καρφίτσα. Ξέρεις τι μπόμπα είναι αυτή. Υδρογόνου, όχι ατομική βόμβα, υδρογόνου μπόμπα είναι. Δεν παράγεται τίποτα. Εδώ στον Πειραιά υπήρχαν χιλιάδες μηχανουργεία, πηγαίναν τα παιδάκια και δουλεύαν στα μηχανουργεία από το πρωί και βγάζανε με ροκάουν, γινόντουσαν τεχνίτες, καπετανέοι, μηχανικοί, το ένα το άλλο, μαστόρι. Πού είναι αυτά τα πράγματα? Τώρα τις βλέπεις όλες είναι ξεβράκωτες, βγαίνουνε, είμαστε στο λεωφορείο τώρα από τον Πειραιά εδώ. Τι πού πάει αυτή η νεολαία, πού πάνε αυτά, δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται εδώ να. Είναι βαθύτερο το κακό που έχει γίνει εδώ.
0: Και το κακό που γίνεται και το κακό που πρόκειται να γίνει και πού είσαι ακόμα τώρα.
1: Πρόκειται να γίνει, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Άμα τα αφήνουμε έτσι, τι είναι αυτό το έσχος.
0: Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω που λέει και ο Καβάφης για τα τείχη. Που λέει, δεν κατάλαβα, λέει Χριστό, εγώ και τη δουλίτσα μου έκανα και γύρω-γύρω, λέει τριγύρω υψηλά, χτίσανε τείχη γύρω μου. Και βέβαια ανεπαισθήτως βρέθηκα, λέει, από τον κόσμο έξω.
1: Αυτό που λέει και ο άλλος, η κοινωνία του μέλλοντος θα είναι, λέει, σκλαβιά χωρίς αφέντες. Ό,τι κάνεις, μπες στο ίντερνετ, στείλε μου με το email. Πρέπει, του λέω, μυαλό σήμερα να πάρω έδρα. Πού εδρεύεις, πού κάτι κοδρεύεις, ποιο το τηλεφωνό σου, η διεύθυνσή σου, πού είναι.
0: Έχεις φτιάξει τώρα. Διότι
1: στείλε μου αυτό, εγώ σε μια ηλικία που δεν μπορώ να στείλω τέτοια πράγματα. Email και τέτοια. Πού να κάτσα ξεστραβωθώ εγώ στο κινητό να σου στέλνω email και στο διαδίκτυο.
0: Εσύ λες σκλαβιά χωρίς αφέντες.
1: Αυτό είναι. Δεν βλέπουμε κανέναν και θα μας έχουν, με συγχωρείς να μην πω τώρα.
0: Ναι.
1: Μας έχουν επιδείξει και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Αυτό. Και μετά ξέρεις, αφού σε έχουν επιδείξει και δεν το έχεις καταλάβει, κάτι σε πονάει, σε τσούζει λίγο και λες, μα εγώ δεν θυμάμαι πότε με επιδείξαν εμένα.
1: Το τσούζει ένα που καταλαβαίνει και έχει διέστηση και στήνει ευθύνη και συνέστηση.
0: Α, οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν καν.
1: Και συνείδηση. Ένα που είναι πρεζάκια και. Ζαμά, αφού και αυτά δεν ενδιαφέρει.
0: Αλλά σωστό, πήδατε ελεύθερα, δεν θα καταλάβει τίποτα. Σωστό και αυτό. Μιλάμε για άλματα, σε περίπτωση που το ισχύει.
1: Εγώ είμαι μια άλλη γενιά, κατάλαβε. Μέχρι τη δική μα γενιά ήταν. Από εκεί και πέρα, ο κόσμο

0: Καπούτ.
1: Έχω την αίσθηση πάντως ότι όντως τα τελευταία 20 χρόνια τα πράγματα έχουν πάει πολύ στραβά.
0: Όπως πάει.
1: Πάντως είπες πριν ότι δούλοι χωρίς
0: αφέντες.
1: Χωρίς αφέντες. Εγώ θα σου πω το άλλο. Σκλάβοι που δεν θα ξέρουν ούτε και οι ίδιοι ότι είναι σκλάβοι. Αυτό είναι το. Αυτό το λέω Μίκα Βάλταρη, δεν το λέω εγώ, μην το παίζω έξυπνος. Ένας φοβερός Φιλανδός. Δούλοι λέει τόσο λέει ολοκληρωτική δουλεία που οι δούλοι δεν θα ξέρουν ότι είναι δούλοι. Και θα νομίζουν ότι όλα είναι φίνα, πούδρα, τέλεια, τζετ και τούμπανο.
0: Αυτά που έλεγε ο Όργουελ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τα έλεγαν.
1: Πάω να φάω.
0: Όταν δεν δουλεύει ο άνθρωπος, αργία μη τρυπάς
1: κακία σου. Αργία.
0: Όταν δεν δουλεύει, δεν ολοκληρώνεται σαν άνθρωπος. Ούτε παίρνει, ούτε μπορεί να κρυφασεύσει τη γυναίκα μετά. Η γυναίκα έχει ξεφύγει πια. Καταλαβες. Και όλα τα κάνει για το χρήμα. Ούτε αγάπες, ούτε τρίχες, ούτε τίποτα αν υπάρχουν. Έχεις λεφτά, λέει, να μου πάρεις εκείνο, να κάνεις εκείνο, να μου φτιάξεις αυτά, να μου πάρεις ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, έχουν τρελαθεί όλες με τα μηχανάκια τώρα. Άσε, μην ψάχνεις. Εύχομαι καλή όρεξη.
1: Σε φιλώ και σε καληνυχτίζω. Και σε ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ.
1: Άκου τώρα και σε ποιο κομμάτι του κομματιού μπήκε να μπει. Τώρα που φεύγουμε, να είστε καλά όλες και όλοι, τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Au revoir.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης για τη διευθέτηση του πολέμου, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σημειώνοντας ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή στις 19 του μήνα και η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού θα αυξηθεί σταδιακά. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Αμερικανικής κυβέρνησης, το μνημόνιο υπογράφηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει Βηρητός. Τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και η Ιαπωνία. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του Brent, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει και κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο Παύλος Μαρινάκης. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Τίγιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βραβιτσιώτης, ο Σμυριλής και ο Χαρπάζ. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τόνισε σε δήλωση του πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την σχετική εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφέτων Πειραιά με το οποίο αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος πριν λίγη ώρα επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Υποκράτηση παραμένει 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και καταζητούνταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή καταρκτώδεις βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Επιστρέψαμε καθημερινά εδώ από τις 8 μέχρι τις 9. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Είμαστε και σήμερα μαζί σε μια μουντιαλική μέρα, η οποία ξεκίνησε, τι να πούμε, από τα χαράματα, όταν οι ακτοί ελεφαντες του με το Κουεδόρ είχαν αναμετρηθεί. Η ακτή ελεφαντες του είναι αυτή η οποία επικράτησε με 1-0, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο οποίο οι Βοριανοί κατάφεραν να πάρουν την νίκη στο φινάλε της αναμέτρησης. Αργότερα σήμερα το πρωί είχαμε τον αγώνα Σουηδία-Τινησία με ένα εξαιρετικό παιχνίδι από την πλευρά των Σκανδιναβών, οι οποίοι έδειξαν εξαιρετικά στοιχεία για το επιθετικό τους κρεσέντο, κυρίως με τον Ίσακ και τον Γιόκερες. Ένα παιχνίδι στο οποίο κατάφεραν να πάρουν την νίκη με το 5-1, δείχνοντας ότι θέλουν να κάνουν πορεία εφέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Αυτή τη στιγμή, σε λίγο, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, η Ισπανία τα βρίσκει σκούρα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Μια Ισπανία η οποία ξεκίνησε νοχελικά το παιχνίδι. Η ομάδα από το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, περισσότερο έδινε έφαση στην άμυνά της στο πρώτο ημίχρονο και με τη μέθοδο των αντεπιθέσεων θέλησε να απειλήσει για κάποιο γκολ. Οι Ισπανοί μετά το 35 άρχισαν λίγο να βάζουν την μπάλα κάτω, να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες, χωρίς όμως να έρχεται το γκολ, με αποτέλεσμα να πάμε σε ένα 0-0 στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Οι αναμετρήσεις για σήμερα το βράδυ, εννοούμε μέχρι τις 12, ολοκληρώνονται στις 10 με τον αγώνα του Βελγίου, που ανυπομονούμε να δούμε λίγο το Βέλγιο σε αυτό το τουρνουά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κάποιες προοπτικές, ναι μεν, αλλά απέναντι σε μια Αίγυπτο η οποία εντάξει βασίζεται στην παλιά φλουρά της, στο Σαλάχ και τα άλλα παιδιά. Αυτά τα παιχνίδια είναι σήμερα μέχρι τις 12. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, οι οποίες θα γίνουν τα ξημερώματα. Στην μία η ώρα η Σαουδική Αραβία θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη. Ένα παιχνίδι το οποίο, okay, θα περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, και νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει στις 4 το παιχνίδι όπου το Ιράν θα κάνει τη δική του πρεμιέρα μέσα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα αντιμετωπίσει την Νέα Ζηλανδία. Ένα Ιράν το οποίο πέρασε αρκετά για να βρεθεί σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν εννοώ αγωνιστικά, αλλά για να βρεθεί εκεί, το πού θα προπονηθεί, το πώς θα προπονηθεί, με τις άδειες παραμονής, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον πόλεμο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Αυτά για το Μουντιάλ, και θα ασχοληθούμε φυσικά και λίγο αργότερα και με αυτή την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη που λαμβάνει η χώρα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, που μέχρι στιγμής δεν μας έχει κάνει περισσότερο σοφούς. Αν θέλουμε να σταθούμε σε κάποια πράγματα, εγώ στακόμαι καταρχάς στην απογοητευτική εμφάνιση της Βραζιλίας στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Μαρόκο. Ναι, μεν το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία, ας μην ξεχνάμε, στην προηγούμενη διοργάνωση είχε βρεθεί στους 4 του κόσμου, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμέναμε κάτι περισσότερο, να δούμε τη Βραζιλία περισσότερο ανταγωνιστική, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε. Κατά τα άλλα, οι Γερμανοί δεν είχαν και δύσκολο έργο απέναντι στο Κουρακάο, κέρδισαν με 7-1. Έδειξαν μια ομάδα, η κλασική Γερμανία. Τρέχει πολύ, μαρκάρει πολύ, πιέζει πολύ, κάνει πολλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να την υποτιμήσεις αυτήν την ομάδα. Οι άλλες ομάδες πάνω κάτω είναι στα προβλεπόμενα και ας μην ξεχνάμε και κάτι, είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Μην ξεχνάτε ότι το Μουντιάλ θα μας απασχολήσει για άλλες 35 περίπου μέρες και σίγουρα δεν μπορούμε να κρίνουμε από το πρώτο παιχνίδι μια ομάδα, πώς θα πάει, πού μπορεί να φτάσει κτλ. Και επίσης υπάρχει και το εξής, ότι υπάρχει και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Από τη στιγμή που συμμετέχουν 64 χώρες, δεν ήρθε και το καλύτερο προϊόν ολόκληρου του κόσμου. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες αναμφίβολα, αλλά μεταξύ αυτών είναι και ομάδες οι οποίες εντός εισαγωγικών πέρασαν από το παράθυρο. Βλέπε ας πούμε Ζηλανδία, βλέπε Κουρακάο και ξέρω εγώ ποιες άλλες ομάδες, οι οποίες με άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή με λιγότερες θέσεις, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσουν ποτέ σε μια τελική φάση ενός Μουντιάλ. Αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε όμως και ίσως θα πρέπει να τρέξουμε λίγο. Καταρχάς πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ που ανακοινώθηκε το τέλος εποχής με τον Εργκίν Αταμάν. Ήταν λίγο πολύ γνωστό και σας το είχαμε μεταφέρει εδώ και πολύ καιρό ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν θα προχωρούσε με τον Αταμάν σε περίπτωση που δεν ερχόταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όλα φυσικά είχαν ξεκινήσει από την Ευρωλίγκα, όταν ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρεθεί στις τέσσερις ομάδες στο Final Four, το οποίο διοργανώθηκε στο σπίτι του, και έτσι δεν μπορούσε να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο, κάτι το οποίο το έκανε ο Ολυμπιακός και πήρε την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Τότε ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος προσπάθησε και σωστά έπραξε κατ' εμέ να κρατήσει χαμηλά τους τόνους. Ήταν κοινό μυστικό ότι το γυαλί είχε ραγίσει. Ήταν κοινό μυστικό ότι ο Παναθηναϊκός αναζητεί προπονητή εδώ και αρκετό καιρό στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά επειδή έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Αταμάν, και φάνηκε αυτό και με το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε, θα σας πούμε λίγο αργότερα για αυτό το βίντεο, στον αποχαιρετισμό του Εργκίν Αταμάν, θέλησε να του δώσει μια τελευταία ίστατη ευκαιρία, μήπως και μπορούσε να πάρει την δική του εξιλέωση με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο δεν ήρθε. Έτσι λοιπόν φάνηκε ότι ο κύκλος του έκλεισε. Με αυτά τα δεδομένα, συγγνώμη, ήταν δεδομένο ότι θα προχωρούσαν να πάνε σε μια κοινή λύση συμβολέου. Με αυτά τα δεδομένα ήρθε και το επίσημο αντίο. Ένα αντίο που ήρθε με ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκίν Αταμάν ανακοινώνουν μαζί την απόφασή τους να υποχαιρετήσουν ο ένας τον άλλον σε ένα εξαιρετικό κλίμα, με τον Αταμάν να λέει ότι πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια του Γιαννακόπουλου. Χαρούμενος γιατί σε αυτά τα τρία χρόνια πήραμε τρία κύπελα, πήραμε μάλλον τέσσερις τίτλους, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και περισσότερους. Θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ, ακόμα και στη σχέση των δύο χωρών. Είμαι ικανοποιημένος που έχω φίλους στην Ελλάδα, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και πολλών άλλων ομάδων. Απ' την άλλη μεριά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε και αποκάλυψε ότι ήταν ένα όνειρο για τον ίδιο να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, κάτι το οποίο το είχε κάνει ο πατέρας του και ο θείος του μαζί. Και όταν η ομάδα ήταν τότε στη 17η θέση της Ευρωλίγκα, είχε σκεφτεί πριν από αρκετά χρόνια τι να κάνω για να φέρω τον κορυφαίο προπονητή, που δεν ήταν άλλος από τον Αταμάν. Στην αρχή τον έφερα εδώ για το τουρνουά το οποίο κάναμε με τον Παύλο, στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, μεταξύ Καλαμαριού και Ούζου. Κατάφερα και του πήρα τη μεγάλη απάντηση. Ήρθε εδώ, πήραμε πολλά, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερα άμα δεν μας κυνηγούσε το σύστημα, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και στη συνέχεια αυτού του βίντεο οι δύο άντρες αγκαλιάζονται, δείχνοντας έτσι το κλίμα το οποίο υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να έρθει το διαζύγιο. Αυτά έγιναν με την επίσημη έτσι εκδοχή του τέλους του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν τώρα στον Παναθηναϊκό δεν έκανε και λίγα, σε μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βοήθησαν οι συνθήκες, οι διαιτησίες, οι παράγοντες, οι εξωγενείς κτλ. Πήρε πάντως την κούπα το 24 στο Βερολίνο. Εκείνη τη σεζόν τα πήρε όλα απέναντι στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Έκανε το double. Γενικά έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, ένα κύπελο Ελλάδος, δύο κύπελα Ελλάδος και την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό το 23-24. Και συνεχίζοντας τώρα για την επόμενη μέρα, τώρα εδώ τα πράγματα αρχίζουν λίγο να περιπλέκονται. Περιπλέκονται πώς? Περιπλέκονται με το ποια είναι η επόμενη μέρα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Λίγο πολύ είναι κοινό μυστικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον ο μπασκετικός χάρτης της Ευρώπης στα θέματα των προπονητών, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Οι προπονητές οι διαθέσιμοι οι οποίοι διακινούνται εντός εισαγωγικών είναι λίγοι, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι στην κορυφή. Τώρα εδώ υπάρχει μια ξεχωριστή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, είναι ξεχωριστή περίπτωση Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς ένας προπονητής που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, Είναι ένας προπονητής που τον αγαπούν ιδιαίτερα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Η συσχέση του με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δεν ήταν και καλύτερες δυνατές, αλλά έχουν εξομαλυνθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν η πόρτα κάπου λίγο αρχίζει να ανοίγει. Υπάρχει η συνθήκη που ο Μπράντοβιτς θέλει να επιστρέψει για να δείξει ότι μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τον έχει ανάγκη γιατί αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο γιατρικό ώστε να μπορέσει να φέρει τη συσπήρωση, να δείξει ότι μπορεί να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται τίποτα για να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα, στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι ιδανική επιλογή. Τώρα, πώς θα προχωρήσει, αν προχωρήσει ή όχι, αυτό θα το δείξει το εγγύς μέλλον, το οποίο όμως αναμένεται να είναι πολύ άμεσο και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα πιθανότητα, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας το αργότερο, να ξεκαθαρίσει το θέμα με το προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε φυσικά και με αυτό το ζήτημα. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε την περίπτωση που έχει να κάνει την περίπτωση. Έχουμε την ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη πλέον επίσημα στην ομάδα του Άρη. Χθες έγινε ένας πανικός στο αεροδρόμιο Μακεδονία με χιλιάδες φιλάθλους του Άρη κυριολεκτικά να βρίσκονται εκεί μέσα στη ζέστη, μέσα στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, να περιμένουν για αρκετή ώρα τον Βασίλη Σπανούλη να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να τον υποδεχτούν, ρίχνοντας τα τείχη εντός εισαγωγικών του αεροδρομίου για να υποδεχτούν έναν άνθρωπο που θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει ξανά το ρου της ιστορίας του μπάσκετ του Άρη. Ο Άρης, αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, ο Άρης που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων με τον Νίκο Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, έχει φιλοδοξίες πλέον με τον Ρίτσαρ Σιάο να είναι αυτός ο οποίος χρηματοδοτεί πλέον την ομάδα. Οικονομικά ο Άρης πλέον έχει γυρίσει σελίδα, έκλεισε τις παλιές του πληγές. Αγωνιστικά προσπάθησε φέτος να δείξει κάποια πράγματα, φτάνοντας σε ένα level που ήταν λογικό έτσι όπως στήθηκε η ομάδα και ουσιαστικά στην πρώτη σεζόν για τη νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα θέλουν να ανεβάσουν τον πήχη, τώρα θέλουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μπουν στην Ευρωλίγκα. Τι καλύτερο εισιτήριο από το να έχει στον πάγκο σου έναν προπονητή, όχι επίπεδο Ευρωλίγκα. Ο Σπανούλης αγωνίζεται σχεδόν στην Ευρωλίγκα τους καλύτερους προπονητές της διοργάνωσης και όχι μόνο. Απάντησε έτσι στο αντίπαλο δέος του ΠΑΟΚ που έφερε τον Τριγκέρι και φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο ανταγωνισμός εδώ θα είναι πολύ μεγάλος για το στήσιμο των δύο ομάδων, το ρόστερ το οποίο θα κάνουν, με το στόχο να είναι να φτάσουν ψηλά, να αρχίσουν να χτυπούν το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και από την άλλη πλευρά να χτυπήσουν δυνατά την πόρτα της Ευρωλίγκα. Τώρα, επιστρέφοντας στον Βασίλη Σπανούλη, σήμερα ήταν η επίσημη παρουσίασή του. Πραγματικά υπήρξε ένας χαμός στην αίθουσα τύπου από τους δημοσιογράφους με αρκετό κόσμο απ' έξω, τεράστιο ενδιαφέρον, όλα τα μέσα μετέφεραν τι υπόθηκε εκεί και γενικά ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε και μία ακόμη φορά ότι είναι ένας προπονητής που ξέρει πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται τέτοιες ομάδες όπως είναι ο Άρης. Οι απαντήσεις του, ο τρόπος, η φιλοσοφία του, όλα αυτά έδειξαν ότι έχει μεγάλη θέληση για να πετύχει κάτι δύσκολο. Και όπως είπε και ο ίδιος, του αρέσουν τα δύσκολα, είναι πρόκληση για αυτόν και θέλει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια που να έχει την ευκαιρία ο Άρης να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Σε ένα περιβάλλον πολύ ζεστό για αυτόν, έχοντας καταρχάς μια κολόνα δίπλα του που είναι ο Νίκος Ζήσης, ο κουμπάρος του, ο μάνατζερ της εθνικής με τον οποίο συνεργάζεται και ο μάνατζερ πλέον της ομάδας του Άρη. Μάλλον ήταν μάνατζερ του Άρη, ο Σπανούλης βρήκε τον Ζήση και όχι ο Ζήσης το Σπανούλη. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστική και η διάλογη για το πώς οι δύο πλευρές ξεκίνησαν να σιγοψιθυρίζουν αν θα μπορέσει να έρθει στον Άρη, τι έγινε, τι μεσολάβησε, το ενδιαφέρον που υπήρχε και όλα αυτά. Ο Σπανούλης λοιπόν μετέφερε αρκετά πράγματα. Καταρχήν ξέκοψε τα μεγαλοπίβολα σχέδια για τη φετινή σεζόν με τον Άρη, με τη φημολογία να κάνει λόγο ότι θέλει τον Μπάντερ, θέλει τον Τζέιμς, θέλει παίχτες τέτοιου επίπεδου που κοστίζουν 1 και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια ευρώ. Είπε, παιδιά, εμείς πάμε να φέρουμε παίχτες, να δημιουργήσουμε ομάδα, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και όταν θα έρθει η ώρα θα μπούμε και στη διαδικασία να αγοράσουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε τον Άρη, να τον ξαναφέρουμε ψηλά, να τον ξανακάνουμε ανταγωνιστικό και δεν έχει σημασία αν κερδίζουμε ή αν χάνουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε έναν Άρη, και αυτή είναι πολύ ωραία φιλοσοφία, που θα ανυπομονούν οι φίλαθλοι να το βλέπουν κάθε Σάββατο ή Κυριακή στο γήπεδο, να τελειώνει το ένα μάτς και να περιμένουν να πάνε στο επόμενο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πώς θέλει να φτιάξει την ομάδα ο Βασίλης Πανούλης. Πάμε όμως καλύτερα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας προπονητής για τη νέα του παρουσία στον πάγκο του Άρη, τις σκέψεις του, τη φιλοσοφία του και τι περιμένει πλέον να πετύχει με την κυτρινόμαυρη ομάδα.
1: Καταρχήν είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου. Πραγματικά, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Αλλά, όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό δεν χρειάζεται το πω, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεται ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα. Κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Κίνητρο υπάρχει και πλάνο και όραμα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, τώρα όπως είπα και πριν, δεν μ' αρέσουν ούτε τα λόγια, ούτε τα τρόπαια, ούτε αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι με ξέρουν αν παίζω για την νίκη, για τα τρόπαια ή αν παίζω μόνο για να παίζουμε. Οι ομάδες μου και όταν ήμουν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Το να μιλάμε τώρα για τρόπαια πιστεύω δεν θα κάνει καλό σε όλους. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο χτίζεται αυτό το πράγμα. Προφανώς, αν δεν ήταν να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε και αυτή η υπέρβαση από την ιδιοκτησία για όλο αυτό που γίνεται. Οπότε, πιστεύω το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε ότι πρέπει να χτιστεί κάτι με συνέπεια, σε γερές βάσεις, να μην είναι ένα πυροτέχνημα και το οποίο θα κάνει τον κόσμο του Άρη περήφανο για αυτό που θα βλέπει. Και μετά με την ιδιοκτησία κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρό εδώ πέρα, ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει πλάνο και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ιντριγκάρουν, μου αρέσουν τα δύσκολα και όταν μου δίνουν κίνητρο. Και δεν με φοβίζει τίποτα, γιατί είχα μια ερώτηση πριν να φοβάμαι ή να πιέζουμε, αλλά ίσα ίσα το αντίθετο. Μένα μου δίνει κίνητρο. Δεν φοβάμαι ούτε να αποτύχω, ούτε να. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μου, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Το μόνο που υπάρχει είναι κίνητρο και ότι να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε όλο αυτό συνεχίστηκε με τον Νίκο και με την διοκτησία. Συνέχεια μου ανέλυαν το πλάνο, ώσπου κάποια στιγμή χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, άρχισαμε να μιλάμε για παίχτες. Οπότε καλός αυτός εκεί, αλλά και οι δύο δεν ξέραμε. Δεν λέει, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει αυτό, αλλά μιλούσαμε γενικά ποιοι παίχτες σου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει αυτός, εσένας αρέσει αυτός. Μέχρι 5 ώρα το πρωί πιστεύω τον έχω. Ζητήσω συγγνώμη για τη γυναίκα του που τον έχω ξενυχτήσει παραπάνω από αυτό που. Ο Νίκος είναι πολύ προγραμματισμένος στον ύπνο του. Πρέπει να κοιμηθεί τις συγκεκριμένες ώρες, οπότε τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά είναι κάτι ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη και στον Νίκο Σταθά που μου λέει. Ξέρω ότι αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα πίστευε, δεν θα μου το έλεγε ποτέ, γιατί ξέρω πώς σέβεται εμένα και την οικογένειά μου. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία, που είναι πολύ φρέσκια, πολύ νέα, με μεγάλο κίνητρο, όραμα, διάθεση, μεράκι, να κάνουν και τα λάθη τους. Ποια ομάδα δεν ξεκίνησε να κάνει κάτι χωρίς λάθη? Υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ να μεσάνω που δεν κάνει λάθη? Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα βελτιώνεις. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να πήρε κάτι στην ιστορία της χωρίς να χάσει, χωρίς να πονέσει, χωρίς να ξενυχτήσουν οι άνθρωποι της, να περάσουν δύσκολα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολη ζωή. Όχι μόνο στον αθλητισμό, και στις ζωές μας. Χάνονται άνθρωποι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει πόλεμος, υπάρχουν παντού δυσκολίες. Που πρέπει να βγεις νικητής από αυτές τις δυσκολίες. Οπότε πίστεψα σε όλο αυτό που έγινε, μου άρεσε όλο αυτό, μου έδωσε το κίνητρο και γι' αυτό και έγινε. Κοίτα, γενικά είμαι ένας προπονητής που προσαρμόζομαι. Δεν έχω ξεκάθαρες ιδέες. Ανάλογα με τους παίχτες που έχω, προσαρμόζομαι. Ανάλογα με τι έχω μπροστά μου, προσαρμόζομαι. Σίγουρα πολλές φορές θες να πάρεις κάποιους παίχτες, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν έρχονται, οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και πρέπει να προσαρμόζεις το πλάνο σου. Σίγουρα κάτι με χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει και τις τάσεις. Και χαρακτηρίζει και τις τάσεις εποχής. Είναι η αθλητικότητα, είναι οι παίχτες που παίζουν και στις δύο μεριές του γηπέδου, είναι η ομαδικότητα, είναι η νοοτροπία του νικητή και είναι μια ομάδα που θα παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλάζει και πλέον οι ομάδες δεν παίζουν και συστήματα. Παίζουν απλώς ένα pick and roll και ανάλογα ότι παίξεις που παίξεις, διαβάζεις ή ένα post. Βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ στην αθλητικότητα και λιγότερο στο IQ. Δηλαδή, πλέον, αν δεν είσαι αθλητής, δεν μπορεί να ακολουθήσει τις τάσεις του σημερινού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ έρχεται συνεχώς, έρχονται ρεθίσματα από την Αμερική, από το NBA, από ένα μπάσκετ με μεγάλο φυσικά, την αθλητικότητα, που σίγουρα, άμα το παντρέψεις και με IQ και με παιδιά που γνωρίζουν το μπάσκετ και έχουν εμπειρία, θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Εμείς θέλουμε παίχτες οι οποίοι να έχουν μεγάλο πάθος, νοοτροπία νικητή και να καταλάβουν που έρχονται να παίξουν. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης έχει μια πολύ δυναμική παρουσία από τον κόσμο που είναι διψασμένος και θέλουμε παιδιά να μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση και θέλουμε παιδιά τα οποία να τους αρέσει όλο αυτό το πράγμα και να παθιάζονται με αυτό και να βγάζουν τον καλύτερο τους σε αυτό, όχι να πιέζονται και να μην βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Οπότε θέλουμε παίχτες με χαρακτήρα, παίχτες με προσωπικότητα, αλλά θέλουμε και νιάτα, θέλουμε και νέους παίχτες διψασμένους που έχουν κίνητρο να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Βασίλης Πανούλης. Κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο. Τώρα στο Μουντιάλ η Ισπανία τα βρίσκει σκούρα απέναντι στην ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου. Είμαστε περίπου στο 66 της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί πλέον αρχίζουν, πιέζουν αρκετά την εστία του ακροτηρίου, του πράσινου ακροτηρίου, αλλά η άμυνα λειτουργεί αρκετά καλά με αποτέλεσμα να αρχίζουν πλέον να υπάρχει και ένας εκνευρισμός στους Ισπανούς προκειμένου να πετύχουν τον γκολ που θα τους βάλει μπροστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε break προκειμένου να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια του φετινού Μουντιάλ και γίνεται και στα δύο ημίχρονα. Είναι σαν ένα μικρό time out. Τώρα είναι χαρακτηριστική και η εικόνα που μεταφέρουν οι τηλεοπτικοί δέχτες με τους παίκτες όλους της Ισπανίας να είναι γύρω από τον προπονητή τους, ο οποίος τους μεταφέρει οδηγίες. Είναι πραγματικά ένα time out αυτό, και όχι περισσότερο για να βροστιστούν οι παίκτες. Εν πάση περιπτώσει, και έρχεται πλέον η ώρα του Γιαμάλ, προκειμένου να μπει και αυτό στην εντεκάδα της Ισπανίας. Ο Γιαμάλ, ο οποίος είχε θεματάκια τραυματισμού, προτιμήθηκε να μην χρησιμοποιηθεί, αλλά τώρα ο Λαμίν Γιαμάλ είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να δώσει βοήθεια στους συμπαίχτες του, ώστε να έρθει η νίκη για τους Ισπανούς, που αν μη τι άλλο να θυμίσουμε είναι και το πρώτο φαβορί σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες για την κατάκτηση του τροπαίου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο την... για τον Ολυμπιακό, δεν είπαμε, δεν σταθήκαν, δεν προλάβαμε κιόλας να πούμε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε και το πρωτάθλημα μετά την Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ, σε ένα παιχνίδι, στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο ο Ολυμπιακός το έλεγχε απόλυτα. Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει την ανατροπή, όταν ξύπνησε ήταν πλέον αργά. Τελικά η νίκη και η κατάκτηση του τίτλου πήγε στα ερυθρόλευκα χέρια, πανηγύρια και τα λοιπά. Ένας τελικός όμως ο οποίος σημαδεύτηκε από τα όσα συνέβησαν καταρχάς στον αγωνιστικό χώρο, με τη συμπλοκή παιχτών των δύο ομάδων, με τον Jones, τον Αν, τον Grant και τους υπόλοιπους να πρωταγωνιστούν. Και το δεύτερο μέρος ήρθε στη συνέχεια, όταν τελειώνοντας ο αγώνας πήγαν στα αποδυτήρια. Εκεί υπήρξε δεύτερος γύρος, σαν πυγμαχικός αγώνας ήταν. Μπουνιές κανονικά, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση. Αστυνομικοί μετά, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν να ζητήσουν εξηγήσεις από τον Τζόουνς. Μπήκαν μπροστά τα ΜΑΤ και εκεί είχαμε αντιπαραθέσεις. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ένταση, μηνύσεις, εκατέρωθεν. Κάποια πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με αυτά τα οποία θέλουμε να βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο από κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, της Ευρώπης και όχι μόνο. Τέλος πάντων, δεν θα καθίσουμε παραπάνω σε αυτά τα θέματα. Θα πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, που ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια την νίκη. Ήταν η ομάδα η οποία δεν είχε χάσει κανέναν αγώνα στην κανονική διάρκεια. Έχασε δύο φορές στα play-off από τον Παναθηναϊκό. Και η ομάδα η οποία είχε την μεγαλύτερη σταθερότητα. Τώρα, εάν η διαιτησία ήταν ευνόησε ή όχι τον Ολυμπιακό, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα μπω κι εγώ σε αυτή τη συζήτηση, για να αρχίσουμε να φλεξάρουμε και να ιντριγκάρουμε τις δύο ομάδες. Σίγουρα λάθη γίνανε. Τώρα, περισσότερα μπορεί να γίνανε προς τη μια μεριά ή από την άλλη πλευρά. Σημασία έχει ότι αν είσαι μια καλή ομάδα, θα έρθει η ώρα που και τους διαιτητές θα μπορείς να κερδίζεις. Ο Παναθηναϊκός φέτος, η αλήθεια είναι, δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε. Κάπου εκεί υπήρχε ένα θέμα με τις σχέσεις του Εργκίν Αταμάν με τους παίχτες, οι παίχτες μεταξύ τους. Δεν ξέρω, δεν φαινόταν αυτό το δέσιμο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να μην έρχονται και τα αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μένει εκτός νυφώνος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε εμείς όμως πρώτα τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπατζόκα, τι δήλωσε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό.
2: Ξέρετε ότι αν υπήρχε μία ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θα θεωρείται αποτυχία, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το άθλημα, ήταν ο Ολυμπιακός φέτος, ο φετινός Ολυμπιακός. Καμία Ρεάλ, κανένας Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω ότι οι ομάδες που είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, επειδή είχαν συμβεί αυτά που είχαν συμβεί, είχαμε χάσει το Κάουνας με ένα buzzer beater, επειδή είχαμε πάει 5 συνεχόμενα Final Four, επειδή είχαμε βγει 3 φορές τα τελευταία 4 χρόνια πρώτη στην κανονική περίοδο. Και όπως ξέρετε, τα Final Four είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, μια κατάσταση που οι συγκυρίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε τεράστια πίεση, εγώ προσωπικά που προσπάθησα να διαχειριστώ όλο τον χρόνο και να μην τη μεταφέρω σε κανέναν άλλον, ούτε καν στην οικογένειά μου, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και άλλες χρονιές έχουμε κατακτήσει τρεις ρίλους, νομίζω πριν 2-3 χρόνια. Είχαμε κατακτήσει το double στην Ελλάδα και, μάλιστα και το Super Cup, αλλά προφανώς εννοείται ότι η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα που ήταν οι δύο πιο σημαντικοί στόχοι μας και το Super Cup, αν θέλετε, γιατί στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να υποτιμάς κανένα τίτλο, πιστοποιούν ότι αυτή έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά, μια πολύ οργανωμένη δουλειά απέναντι σε πολύ μεγάλες αντικσότητες, σε τεράστιο ανταγωνισμό και συχνά σε μια ατμόσφαιρα που, όπως ξέρετε και έχει αναφερθεί από όλα τα μέσα, ήταν και τοξική. Έτσι λοιπόν, όπως τελειώνει η χρονιά, είμαστε ευχαριστημένοι, σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Μια από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία του Ολυμπιακού, αφού το λένε και οι πρόεδροι, έτσι πρέπει να είναι. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί όταν μιλάμε για τον ομαδικό αθλητισμό, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν μαζί. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, προέδρων με προπονητή, προπονητή με το staff, το staff με, όλοι μαζί με τους παίκτες, όλοι γύρω-γύρω, φυσιογραφητές, γυμναστές, όλοι όσοι δουλεύουν για την ομάδα. Οι αφανείς και εμφανείς ήρωες έχουν μια ξεχωριστή ανθρώπινη σχέση που τους μας κρατάει ενωμένους. Έχουμε πει στο παρελθόν οποιοδήποτε προσπάθησε να διαταράξει αυτή την ενότητα, σε εισαγωγικά έφερε στον εαυτό του εκτός ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός, κατά την πεποίθηση των προέδρων αλλά και τη δική μου σύμφωνη γνώμη, είναι πάνω από όλους μας. Οπότε δουλεύουμε όλοι για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να προχωράει. Οι προσωπικές μας βλέψεις, φιλοδοξίες, εγωισμοί προφανώς υπάρχουν στον ομαδικό αθλητισμό, αλλά σε αυτή την ομάδα πάντα είναι κάτω από το κοινό καλό. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό που άκουγα συνέχεια είναι ότι δηλώσεις του στυλ μην, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, και μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα κλπ. Τελικά την πήραμε εμείς. Άκουσα δηλώσεις του στυλ ότι από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που τον σέβομαι πολύ, ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς.
0: Αυτά από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μένουμε στον Ολυμπιακό, μένουμε στην επόμενη μέρα και πάμε λίγο να ακούσουμε τους ανθρώπους που χρηματοδοτούν αυτή την ομάδα. Οι οικονομικοί πυλώνες, τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, οι οποίοι με τη σειρά τους θέλησαν να τοποθετηθούν για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, αλλά και την κατάκτηση φυσικά του πρωταθλήματος.
3: Όπως είπε ο coach, συνειδητοποιούμε σήμερα ότι είναι μια πενταετία με 5 Final Four, μία Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, για να πω τους μεγάλους τίτλους μόνο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει ποτέ να παλεύει. Είμαστε ευτυχισμένοι, κάναμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Είναι αυτά που ζήσαμε και στο Final Four, στο ΆΚΑ και εδώ σήμερα, είναι συγκλονιστικά. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
4: Καλησπέρα για μένα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα για το τεράστιο αυτό επίτευγμα. Νομίζω πως ο coach τα έχει καλύψει τα θέματα, αλλά την τελευταία πενταετία, το οποίο είναι σημαντική αυτή η πενταετία, είναι κομβική, είναι μετά το μέχρι τέλους. Έχουμε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και νομίζω συνολικά 11 τίτλους. 12 τίτλους τελευταία πενταετία, το οποίο δείχνει ότι αμφισβήτητα είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Αν το πάμε λίγο μεγαλύτερη περίοδο, τα τελευταία 15 χρόνια νομίζω ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ή από τις καλύτερες, δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στατιστικά, αλλά με τις κατακτήσεις και με τις συμμετοχές στα Final Four νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες. άλλες τις ξέρετε, άλλες όχι, αλλά είναι ίσως η πιο καλή πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι μάλλον η πιο πετυχημένη και η πιο σημαδιακή χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα το σημερινό απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό, νομίζω με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του. Έχει ιδιαίτερη αξία όλο αυτό. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι πάρα πολλές ομάδες που παλεύουν με πολύ ψηλό μπάτζετ, με μεγάλες φιλοδοξίες. Τον έχουμε τερματίσει τρεις φορές σε αυτή την πενταετία που είπαμε στην πρώτη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Είναι ένα πολύ μεγάλο επίδειγμα. Και το νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που μπορέσαμε να δώσουμε αυτή τη τεράστια χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.

0: Λοιπόν, κλείσαμε και με τον Ολυμπιακό. Παραμένουμε λίγο στον αγώνα του Μουντιάλ. Ισπανία με πράσινο ακροτήρι είναι στο 0-0. Μπήκαμε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και ο Όλμο επιστρατεύεται παίρνοντας τη θέση του Τόρες για να μπορέσουν να βρουν πλέον λύσεις να σκοράρουν, δημιουργούν ευκαιρίες οι Ισπανοί. Αλλά το πράσινο ακροτήρι αμήνεται πάρα πολύ καλά και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Στο 80 προς 81 βρισκόμαστε. Η μπάλα άλλαξε απόφαση. Τώρα εδώ δείτε μια διαμορφία που υπάρχει. Δόθηκε corner, αλλά εδώ πλέον υπάρχει η παρέμβαση VAR. Σε δύο περιπτώσεις σημερινού αγώνα το corner που υπήρχε αναιρέθηκε και έτσι η μπάλα πήγε ξανά στην κατοχή των παιχτών του πράσινου ακροτηρίου. Λοιπόν, πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε αρκετά από τη συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη, αλλά η είδηση της ημέρας ίσως έρχεται από τον ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, καθώς εδώ έχουμε τέλος εποχής με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να τελειώνει τη συνεργασία του με την ομάδα του Δικεφάλου. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM μας δίνει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βεβαίως σήμερα είχαμε δύο διαφορετικές εξελίξεις, μία στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και μία στο μπάσκετ του Άρη. Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ είχαμε την λύση της συνεργασίας του Δικεφάλου του Βορρά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, κάτι που θα ανακοινωθεί επίσημα σε λίγη ώρα πιστεύω από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία θα ευχαριστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου για την προσφορά του και για την συμμετοχή του στην κατάξυση τροπέων τα τελευταία χρόνια. Και θα αλλάξει σελίδα. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα με τον ερχομό καινούργιου προπονητή, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε θα ανακοινωθεί το αργότερο τη Δετάρτη. Ίσως και αύριο Τρίτη, αλλά το αργότερο τη Δετάρτη. Είναι έτοιμος δηλαδή, συμφωνημένος ο προπονητής, εδώ και 15 μέρες περίπου, ο οποίος μελετάει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προπονητής, αφού οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά είχαν πάρει την απόφασή τους, είχαν συμφωνήσει με προπονητή. Δεν είναι κανένα από τα ονόματα τα οποία ακούγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν θα ρισκάρουμε την αναφορά κάποιου ονόματος. Θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία επαναλαμβάνω θα γίνει αύριο ή το αργότερο μεθαύριο. Εκτός από το θέμα προπονητή, ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει μέχρι την Κυριακή και άλλες δύο μεταγραφές, λένε οι πληροφορίες. Παίκτες κλεισμένους, ένας παίκτης την Πέμπτη και ένας παίκτης το αργότερο έως την Κυριακή, οι οποίοι θα είναι φυσιολογικά και στην πρώτη προπόνηση της ομάδος την προσεχή Δευτέρα στο γήπεδο της Νέας Μεσημβρίας, όπου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Εποχή λοιπόν και νέα εποχή λοιπόν στον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος φεύγει πετυχημένος από το Δικέφαλο του Βορρά με δύο πρωταθλήματα και τρία κύπελα. Και βέβαια ένας προπονητής ο οποίος χωρίς αμφισβήτηση, και δύο κύπελα συγγνώμη, ένας προπονητής ο οποίος χωρίς αμφισβήτηση έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Δικέφαλο του Βορρά. Συγγνώμη, διορθώνω και... Ναι, βέβαια, με δύο κύπελα, καλά το είπα. Τώρα, από εκεί πέρα, ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ότι ο Ιβάν Σαββίδης με την κίνηση αυτή την οποία κάνει, ουσιαστικά ακολουθεί αυτό που του λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, άλλαξε τα όλα. Αυτό του λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του λέγανε τόσο καιρό. Αυτό κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Όπως γνωρίζουμε, κάνει αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάνει αλλαγές σε επίκαιρες θέσεις με τον ερχομό του Μάτος στη θέση του αθλητικού διευθυντή και του Βιερίνια, του τεχνικού διευθυντή, αντί του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος οδεύει προς τον Όφη. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την αλλαγή για του προπονητή θα υπάρξει και ανακοίνωση για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου θα προσθεθούν και νέα στελέχη. Αυτά όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, είναι 0 στην κυριολεξία. Στο μπάσκετ είναι 100, αν το πάμε από 0 έως 100. Με την ΚΑΕ Άρη, ανακοινώνει σήμερα επισήμως τον Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη τύπου και τον Ρίτσαρντ Τσιάο να μιλάει και για Ευρωλίγκα. Τον CEO της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Διακογιάννη, να λέει ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου κατά 20% περίπου, δηλαδή άλλες 1.000 θέσεις, θα πάει σε 6.000 το Αλεξάνδριο. Θα φύγουν και τα δημοσιογραφικά από εκεί που είναι, θα πάνε πίσω από την μία μπασκέτα. Θα γίνει και επέκταση των κερκίδων πίσω από τη μία μπασκέτα που δεν έχει κερκίδες στο Αλεξάνδριο. Θα πάει δηλαδή γύρω σε 6.000 η χωρητικότητα του γηπέδου. Θα ανακοινώσουν από αύριο και παίκτες. Έχουν κλείσει 5 καλαδοσφαιριστές. Και επίσης ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος είπε ότι στην αρχή ήταν πλάκα που κάναμε με τον Νίκο το ζήσει, αλλά συνέχεια έγινε σοβαρό το θέμα, γιατί είδα ότι οι άνθρωποι και κυρίως ο Ρίτσαρντ Τσιάο είναι διατεθειμένος και να επενδύσει σε μια ομάδα να γίνει καλή ομάδα, αλλά και να μας δώσει τη δυνατότητα σε 3 χρόνια να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που όλοι θέλουν και να επιστρέψει ο Άρης στο δρόμο των επιτυχιών και στην Ευρώπη, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και μεγάλο όνομα. Τώρα από εκεί πέρα, Μάκη, όσον αφορά στον Ηρακλή, περιμένουμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις μεταγραφές του Ηρακλή. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις. Είναι μια εβδομάδα εξελίξεων και ανακοινώσεων.
0: Σαφώς. Ωραία. Νίκο, αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς.

Αυτά όσο αφορά τον, τη Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Μετρουλάκη να μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Χαμός πραγματικά εδώ στον αγώνα της Ισπανίας με την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου. Στο 87 της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Οι Ισπανοί πιέζουν μεν, έχουν κάποιες τελικές, χωρίς όμως τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα πάνε σε ακόμα μια αλλαγή με τον Williams να μπαίνει και αυτός στην εντεκάδα στη θέση του Ροντρίγκο, προκειμένου έτσι να γίνει ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα για να μπορέσουν οι Ήβηρες να πετύχουν κάποιο γκολ.

ο ΠΑΟΚ ήθελε να το στείλει στην Al Sadd, γιατί και θα έπαιρνε πολλά χρήματα ο Λουτσέσκου, γύρω στα 10 εκατομμύρια για δύο χρόνια, αλλά από την άλλη πλευρά και ο ΠΑΟΚ δεν θα πλήρωνε τη ρήτρα. Δεν το ήθελε ο Λουτσέσκου, τελικά βρέθηκε ο τρόπος να μείνει ελεύθερος χωρίς να καταβληθεί η ρήτρα, με αποτέλεσμα τελικά να κλείσει αυτό το κομμάτι και ο Λουτσέσκου να αποτελέσει παρελθόν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσε λίγο, θα έλεγα, πρόχειρα. Ήταν αρκετά προετοίμαστος. Γιατί φαινόταν εδώ και αρκετό καιρό ότι το θέμα δεν προχωράει με τον Λουτσέσκου. Σαφώς έπρεπε να λυθεί το οικονομικό θέμα, αλλά έπρεπε να κοιτάξουν και για την επόμενη μέρα. Και τώρα έρχεται ο ΠΑΟΚ περίπου 5-6 μέρες πριν να ξεκινήσει επίσημα η σεζόν του, να είναι σε αναζήτηση προπονητή και ουσιαστικά να μπει και σε μια εκαθάριση του έμψυχου δυναμικού, γιατί από τη στιγμή που φεύγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ είναι αυτονόητο ότι θα φύγουν και άλλοι παίχτες. Όχι πως ήταν δικά του παιδιά, αλλά ήταν παίχτες οι οποίοι τους ήθελε, συγκεκριμένους παίχτες που τους ήθελε ο Λουτσέσκου για την, έχοντας τη δική του φιλοσοφία. Άρα λοιπόν αναμένεται να αλλάξουν και αρκετά σχετικά με την αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών, αλλά και τους παίχτες που θα επιλεγούν να έρθουν στο γήπεδο της Τούμπας. Τα ονόματα, όπως είπε ο Νίκος, είναι αρκετά. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κανένα από αυτά. Το συνηθίζουν αυτό στη διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη, να προχωρούν έτσι, όχι την τελευταία στιγμή, να κρατούν τα στεγανά και να προχωρούν σε ανακοινώσεις για τον νέο προπονητή όταν έρθει η ώρα. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες. Να πάμε λίγο να δούμε εδώ το πράσινο ακροτήρι, παραλίγο να κάνει το 0-1 στο 90 της αναμέτρησης και πανηγύρια εκεί σε αυτή την προσπάθεια του Κέβιν στην αντεπίθεση που έγινε από τα αριστερά. Έπιασε ένα ωραίο σουτ, η μπάλα κατευθύνθηκε προς την εστία, εκεί όμως νομίζω ήταν, πρέπει να ήταν ο Γιαμάλ, ο οποίος χτύπησε πάνω η μπάλα, κατέληξε κόρνερ, με αποτέλεσμα τώρα να έχει την ευκαιρία η ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου να πετύχει να μπει ξανά μες στην μεγάλη περιοχή. Για να δούμε λίγο για αυτό το κόρνερ, έχει ενδιαφέρον. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά καλή, η μπάλα όμως πάνω στον τερματοφύλακα της Ισπανίας, η οποία τώρα προσπαθεί να βγει σε μια αντεπίθεση. Να που αρχίζει να αποκτάει ρυθμό, ο Γιαμάλ τώρα θέλει να παίξει σε ανοιχτό χώρο. Κάνει μια δύσκολη τρίπλα, δεν μπόρεσε εκεί. Η μπάλα κατέληξε στα καρέ της εστίας του πορτιέρο της Πράσινου Ακροτηρίου, του Κάμπο Βέρντε, με αποτέλεσμα έτσι να κρατήσει την μπάλα και να τελειώσει η ιστορία αυτής της αντεπίθεσης που πήγε να κάνει η ομάδα της Ισπανίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κωστίνια συνεχίζει στην ομάδα της Brighton. Οι Γλάρι ανακοίνωσαν την απόκτηση του δεξιού μπακ που υπέγραψε συμβόλαιο για 5 χρόνια και αποτελεί πλέον επίσημα παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν, ο Κωστίνια συνεχίζει στην Premier League και στην Brighton. Ένα άλλο θέμα τώρα το οποίο έχει ενδιαφέρον έχει να κάνει με την περίπτωση του Τσάπρα, που από τη μία μεριά φερόταν να είναι κλεισμένος στον Παναθηναϊκό, αλλά οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έγινε πρόταση με 2 εκατομμύρια ευρώ προς τον Λεβαδιακό, προκειμένου να καταλήξει τον Ολυμπιακό. Είναι μια σφήνα την οποία προσπάθησαν να κάνουν οι Πειραιώτες προκειμένου να πεφέρουν τον παίχτη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θα φανεί. Είναι ένας παίχτης πάντως για τον οποίο συζητούν πολύ στην ομάδα του Πειραιά και όχι μόνο. Στον Ολυμπιακό, για να συνεχίσουμε, προτάθηκε ακόμα ένας παίχτης. Είναι αρκετοί παίχτες που έχουν προταθεί. Και πρόκειται για τον Λεάντερ Ντεντόκερ, ένας παίχτης που και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Αγωνίζεται στην Οβιέδο τα τελευταία 2 χρόνια και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Θέλει να τον φέρει, λένε πληροφορίες, στην Αθήνα, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία δεν νομίζω να συγκεντρώνει και πολλές έτσι, προϋποθέσεις ώστε να καταλήξει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αντίθετα όμως, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στην απόκτηση του Τζοέλ Ρόκα, κοιτώντας περίπτωση και την περίπτωση του Μαφέο.
Όσον αφορά το Μαφέο, φαίνεται ο Ολυμπιακός να τα έχει βρει σε όλα με, με την ομάδα τη Μαγιόρκα. Και από εκεί και πέρα περιμένει να δει τι θα γίνει και με τις εξελίξεις με τον μάνατζέρ του. Με τον Ρόκα, ο οποίος απασχόλησε τον Ολυμπιακό, έχει μπει καλά στο παιχνίδι. Έχει συμβόλαιο με την Τζιρόνα μέχρι το 2029, αλλά είναι μια περίπτωση την οποία στο λιμάνι θεωρούν ότι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να την προχωρήσουν αυτή την ιστορία για να τον αποκτήσουν. Αυτά όσο αφορά τον Ολυμπιακό, δεν έχουμε κάτι περισσότερο από αυτά. Σας είπαμε ούτως ή άλλως και τα μπασκετικά του Ολυμπιακού. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο μπάσκετ ασφαλώς το θέμα που κυριαρχεί είναι το θέμα του Αταμάν, αλλά στο ποδόσφαιρο η περίπτωση του Κρίστιανσεν της Λέστερ είναι αυτή η οποία συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για τους πράσινους προκειμένου να αποκτηθεί και να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Ένας παίχτης που, όπως λένε οι πληροφορίες, έχει όλα τα συστατικά εκείνα τα οποία θέλει ο Νίστρουπ για να μπορέσει να χτίσει πάνω σε αυτόν. Στην Αγγλία λένε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις και δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στην αυριανή ημέρα να τελειώσει η περίπτωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Νίστρουπ ζήτησε το συγκεκριμένο παίχτη γιατί το γνωρίζει αρκετά καλά και θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει με ένα φιλικό το οποίο θα πραγματοποιήσει με την Grasshoppers πριν τα προκριματικά να αποχαιρετήσει και την Λεωφόρο. Το παιχνίδι αυτό, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την προετοιμασία 17 του μηνός, 22 θα πάει στην Ολλανδία όπου θα δώσει τουλάχιστον δύο φιλικά και αργότερα θα έρθει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με την Grasshoppers. Με τον Παναθηναϊκό να έχει αρκετές περιπτώσεις τις οποίες ψάχνει για να ενισχύσει το ρόστερ του, και μία από αυτές είναι και η περίπτωση του Βλαχοδήμου. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να προχωρήσει, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία δεν νομίζω να συγκεντρώσει πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα έχουμε στο Μουντιάλ. Να, η πρώτη έκπληξη που ήρθε με το πράσινο κροτήρι να παίρνει σοπαλία 0-0 με την Ισπανία στην πρεμιέρα τη δική τους, με αποτέλεσμα να έρθει έτσι αυτή η διάκριση, η επιτυχία αν θέλετε για την ομάδα του Κάμπο Βέρντε. Με αυτή την προοπτική πλέον το Κάμπο Βέρντε μπαίνει δυνατά στο κυνήγι της πρόκρισης, για να θυμίσω ότι οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται απευθείας και σχεδόν η μισή τρίτη από κάθε όμιλο, οπότε με μια ισοπαλία που έχει και αν κερδίσει ένα παιχνίδι ακόμα και με ισοπαλία να φέρει, έχει προοπτική για να προχωρήσει σε, σε αυτό το Μουντιάλ. Τώρα με την ΑΕΚ πάμε εκεί όπου τα πράγματα κινούνται με πολύ έτσι, ωραίους ρυθμούς, αργούς, χαλαρούς, και αυτό είναι το κέρδος που είχε η ΑΕΚ με την κατάξυση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ η οποία περιμένει σιγά σιγά, μάλλον να πούμε καταρχάς ότι θα γίνει μια περιοδία του τροπέου της ΑΕΚ και θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες αρχικά σε περιοχές της Αθήνας και στη συνέχεια σε περιοχές ολόκληρης της Ελλάδος, και αυτό είναι κάτι το οποίο είχε κάνει πέρσι και ο Ολυμπιακός και αρκετές άλλες ομάδες, και είναι κάτι έτσι ωραίο να γίνεται μια κίνηση που συγγνώμη, φαίνει κοντά τους φιλάθλους της ομάδας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ΑΚ λοιπόν λέγαμε ότι έχει αυτόν τον στόχο να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον Νίκολιτς. Με τον Πινέδα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όσο είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Πινέδα δεν θα αφήσει και έτσι εντυπωσιακές εικόνες από αυτό το Μουντιάλ, καλά κανείς δεν ξέρει, μπορεί να αλλάξει κάτι στα επόμενα παιχνίδια, αλλά αν δεν το κάνει, τότε γιατί όχι να μην συνεχίζει με την ομάδα της ΑΕΚ, εκτός και αν έρθει καμιά τρελή πρόκριση, πρόταση από ομάδα του MLS, κάτι το οποίο δεν θα αποτελέσει και έκπληξη. Τώρα, για δύο παίχτες της ΑΕΚ θα πάμε να ολοκληρώσουμε.
Ο λόγος για τον Νίκλας Ελίασον και τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, οι οποίοι στην ΑΕΚ λίγο πολύ τους έχουν βγάλει για πώληση. Ο Λιμπάρτα θεωρεί ότι είναι δύο παίκτες που μπορούν να πουληθούν και να φέρουν και κάποια έσοδα στην ΑΕΚ, και θεωρεί ότι έχει λύσεις για να καλυφθούν οι δύο θέσεις. Η ΑΕΚ θέλει πάνω κάτω να πάρει τα χρήματα τα οποία είχε δώσει για τους δύο ποδοσφαιριστές. Εάν πάντως δεν αλλάξει κάτι, τότε θα παραμείνουν στο ρόστερ και θα συνεχίσουν και στην νέα σεζόν. Έτσι είναι τα πράγματα με την ΑΕΚ, κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η ιστορία. Κλείνω με μια μπασκετική είδηση την οποία δεν είχα μεταφέρει νωρίτερα. Ο Καλάθης έμεινε ελεύθερος από την Παρτιζάν, είναι στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΟΚ και να αποτελέσει το νέο παραγραφικό απόκτημα της ομάδας του Δικεφάλου. Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές το τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στο μικρόφωνο ήταν ο Μάικς Ιωαννίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Από εμάς να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης για τη διευθέτηση του πολέμου, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σημειώνοντας ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή στις 19 του μήνα και η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού θα αυξηθεί σταδιακά. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει Βυρητός. Τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και η Ιαπωνία. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε, όπως όλα τα κόμματα εμβρασμό, να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και τα λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κύριου Ντίγιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την σχετική εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο Σοφοκλή λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο αποφυλακίστηκε ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, ο οποίος πριν από λίγη ώρα επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού. Αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντας την θανάσιμα. Τις αρχές ειδοποίησε ένα από τα παιδιά. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές δεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Να σας υποδεχτούμε εδώ και να ακούσουμε τη δική σας γνώμη για όποιο θέμα θέλετε. Δεν βάζουμε ποτέ κανένα βράδυ, κανένα θέμα. Εσείς λέτε το καθένα. Θέλουμε μια παζλ εκπομπής και όχι μια εκπομπή θεματική που ό,τι και ενδιαφέρον μπορεί να υποτιμώ τη γνώμη σας, ό,τι και να πείτε μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να βαριέται, να κουραστεί και να λέει τι μου λένε όλη την ώρα. Γι' αυτό τα διαφορετικά ακούσματα, τα διαφορετικά θέματα έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 2-17-18.000 ράδιο μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να κουβεντιάσουμε. Να ξεκινήσω εγώ με μια ευχή που θέλω να μεταφέρω του Πάτερ Παναγιώτη, του αγαπημένου σας παπά εδώ. Έτσι, γιατί είναι αγαπημένος, ήταν καλός. Είχαμε και κάποιες αντίρρησεις, κάποιοι άνθρωποι τον θεωρούσαν αιρετικό. Δεν είναι σημασία, μου στείλε ένα μήνυμα από τη Γερμανία. Να δώσω χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές με ευαισθησία διάφορα λέγια. Μου λέει τώρα το λέω πιο έτσι, λίγο πιο τετράγωνα. Στους ακροατές και μου λέει και ιδιαίτερα στον Κώστα, τον αυγολεμονούμε, έτσι που εγώ τώρα τελευταία έχω σταματήσει να το λέω έτσι, τον Κώστα, τον Μπάρμπα Κώστα, και δεν στο κάνω άλλον και τον αδικό, όχι, ναι, γενικά για όλο τον κόσμο και μετά ξεχωριστά αυτά. Λοιπόν, να διαβάσω και λίγο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Είναι η Γιάννα. Να είσαι καλά Γιάννα. Πιστεύω να μην κάνει κανένα στο κύριο Γιάννη και την έκανα Γιάννα. Γιάννα. Να είσαι καλά, Γιάννα. Ναι, ναι. Γιάννα Βασιλοπούλου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ενώ ο Μάρκελος, καλησπέρα, Ηλία μου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ωραία. Και εσύ, φανατική Γιάννα, να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε τηλεοπτικοί εσείς, φίλοι. Παρακολουθείτε την εκπομπή διαδικτυακά. Έτσι, έχω πει πως πολλές φορές κάνουμε την εκπομπή από με γραμμή διεφρέμ. Και από το διαδίκτυο που και εκεί με χιλιάδες κόσμος μας έχουν κουτσουρέψει τώρα τελευταία. Δηλαδή δεν μας δείχνουν πόσους έχουμε. Όχι ότι μας έχουν κουτσουρέψει με την έννοια πόσους έχουμε γίνει λιγότεροι θεατές. Ξέρουμε τα κόλπα τι γίνεται, ξέρουμε αν δεν τους ευχαριστούμε σε κάτι, σε αυτά που λέμε ότι βάζουν φρένο σε διάφορα. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν πτωούμαστε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή στο ράδιο μάχη, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Ηλία, η Βάσο είμαι.
1: Γεια σου Βάσο.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά Βάσο, εσύ?
2: Α, μια μικρή ανασκόπηση θα κάνω να ξεκινήσω, ε.
1: Κάνε.
2: Έτσι, από κάτι γεγονότα στην τηλεόραση,
1: ναι.
2: Στην δίκη.
1: Ναι.
2: Λίγο πολύ τα βλέπουν όλοι βέβαια.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, μας τα υπενθυμίζουν κιόλας.
2: Ορίστε, ναι, ναι.
1: Δεν
2: ναι.
1: Είναι κακό να ακούμε,
2: όχι,
1: ναι.
2: Όχι βέβαια, γιατί άλλο κανάλι βλέπει ένας, άλλο κανάλι βλέπω άλλο.
1: Βέβαια, σωστό.
2: Ναι, άκου ένα ωραίο και μέχρι την ώρα που έπιασες και τον παπά Παναγιώτη πρέπει να έχει ενημερωθεί γι' αυτό. Σίγουρα θα το έχει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ένας μητροπολίτης,
1: ναι.
2: Ο οποίος έχει κάνει και στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά τα άμφια προς τα ξέρεις, τα κρυσαφιά και τις ιστορίες,
1: ναι.
2: Που έλεγε για τους υψηλά ιστάμενους ο πατέρ Παναγιώτης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τον είδαν να προχωράει στον δρόμο, δεν ξέρω σε ποια μάρκα, δεν ξέρω πού. Εδώ, σε μια παραλία κοντά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στην Αθήνα, και είχε βγάλει το όργανο του έξω, παρενοχλούσε γυναίκες, παρενοχλούσε παιδάκια.
1: Τι, περίμενε, παπάς.
2: Ναι, ναι, υψηλά ηθάμενος, ο οποίος λέει ήταν μικροπλήτης από το ένδυμά του και είχε κάνει και στην Αίγυπτο.
1: Και λοιπόν, να σου πω, σε θάλασσα ήταν αυτό ή έξω όπου να ήταν?
2: Έξω, τελείως σου λέω. Είχε βγάλει το μόριό του και προχώρησε.
1: Στον δρόμο, είπε το όργανο, του έλεγα τι μπουζούκι, τι ήταν.
2: Ορίστε, δεν άκουσα.
1: Τίποτα, τίποτα. Αλλά να σου πω, εννοείς,
2: ναι.
1: Εννοείς σε κάπου, σε δρόμο, όχι στη θάλασσα.
2: Σε δρόμο, όχι σε θάλασσα. Σε πεζοδρόμιο που ήταν κόσμος. Και προχώρησε μέχρι μία δομή, στην οποία δομή φιλοξενούσε Αιγύπτιους, παιδιά. Στο γάλα, από την Αίγυπτο.
1: Ναι.
2: Βγήκε υπεύθυνη έξω και όπως τον είδε, ειδοποίησε την αστυνομία. Και πήγε η αστυνομία και τον συνέλαβε με χειροπέδες Αυτό λέει δεν πρέπει να είναι καλά. Βέβαια τώρα τα ψυχιατρία θα τον πάνε. Πού θα τον πάνε, δεν ξέρω τι έγινε μετά.
1: Τώρα δεν μπορεί να είναι καλά άμα κάνει έτσι, ρε Βάσο, σωστά. Δεν μπορεί ένα λογικό τώρα και παπά να κάνει έτσι, ιερωμένο.
2: Μέσα στον δρόμο, μέσα στον δρόμο.
1: Έλα καημένα, δεν είναι.
2: Είχε βγάλει, σου λέω, τελείω εξεκπρόσωπα το λογική τώρα.
1: Πρέπει να χτύψει μπιέλα.
2: Σίγουρα.
1: Τον κακομοίρη.
2: Ένα άλλο και ένα άλλο τώρα με έναν αστυνομικό που σκότωσε τη γυναίκα του. Και αυτό έχει μαχαίρωσε, λέει, και αυτό αυτοπυροβολήθηκε.
1: Σήμερα.
2: Σήμερα.
1: Ήμουν έξω για τη μικρή μου εργάμο, το δεν μπόρεσα να δω σήμερα πάλι τίποτα, ναι.
2: Γι' αυτό καμιά φορά όταν τα λέμε είναι μερικοί που δεν τα έχουν παρακολουθήσει, δεν παρακολουθούν και όλοι οι ειδήσεις.
1: Ναι.
2: Εγώ βλέπω από το πρωί τα κανάλια όλα. Λοιπόν, καταλαβες, σκοτώθηκε και ο αστυνομικός, αυτοκτόνησε μετά. Άκου πράγματα, ρε Ηλία. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, έφυγε ο καλός.
1: Δεν μου λες τώρα το άλλο το φοβερό, το έχεις ξανακούσει, είναι εύκολο αυτό το... Το συγκλονιστικό δεν μου είπε το χειρότερο από όλα με την έννοια ζωές είναι και άλλες. Τα τέσσερα αδέρφια μαζί που καήκανε.
2: Έλατε. Ναι.
1: Αυτά δεν γίνονται. Τα βλέπεις έργα και λες παραμύθια.
2: Ακούστε, Ηλία μου, από το 96 που είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός, τους είχε παραχωρήσει το κράτος ένα κοντέινερ να ζούνε. Αυτοί δεν φύγανε από το μέρος που είχαν το σπιτάκι, το μικρό τέλος πάντων. Ξύλινο, τι ήταν αυτό.
1: Ναι.
2: Και μέναν εκεί μετά από ένα διάστημα και μετά πήγαν στο κοντέινερ. Και μιλάμε μεγάλη ηλικία. 70, 75, 85, 89 χρονών.
1: Αυτό το Βάσο το βλέπεις σε ταινίες και το πιστεύεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Ναι,
1: καλό βράδυ.
2: Μπράβο. Και καήκαν οι άνθρωποι τώρα. Πώς καήκαν από την
1: σε ευχαριστώ, Βάσο. Ευχαριστώ. Καλά ξεκίνησε. Ανασκόπηση λοιπόν, έκανες. Καλό βράδυ.
2: Αυτά είναι. Μπράβο.
1: Γεια σου.
2: Τίποτα άλλο.
1: Γεια σου. Γεια χαρά.
2: Κάθε μέρα αυτά τα
1: γεια σου, Βάσο. Σε ευχαριστώ.
2: Γεια
1: σου. Να διαβάσω και τη γιατρό μας. Την Αθηνά από την Πάτρα. Γεια σου Ηλία, καλή εβδομάδα. Γεια σου γιατρέ μου. Να δω πότε θα με εξετάσεις εμένα. Λοιπόν, Μέρη Πολέμη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα Ηλία. Ωραία. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Είμαστε και εμείς εδώ κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ευαγγελία.
1: Γεια σου κύριε Ευαγγελία.
3: Για πρώτη φορά παίρνω.
1: Πρώτη φορά, από πού περίπου.
3: Από Βόρεια Προάστια,
1: να σε καλά κυρία Αγγελία.
3: Απλά μια καλησπέρα να σας πω, σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Να σε καλά.
3: Ενημερώνομαι δηλαδή, οπότε λέω αυτό και εγώ μια καλησπέρα.
1: Ναι, καλά κάνει, αφού είναι για πρώτη φορά κάτι που έχεις να πω και κάνα σχόλιο πέρα από το καλησπέρα που είναι καλοδεχούμενο και σε ανταποδέρουμε.
3: Τι να πω κύριε Κακλαμάρη.
1: Τι να πεις, τι να πεις.
3: Αυτά που ακούμε και τα έχουμε πάρει στην κράνα που λέμε.
1: Βέβαια, καλά λες.
3: Τι να πω και για ποιον να πω.
1: Σ' ακούω, κυρία Ευαγγελία.
3: Ναι.
1: Σ' ακούω πολύ προχωρημένη στην κράνα.
3: Ναι, είμαι λίγο αλήτητα. Τι να κάνω. Αλητεύω κι εγώ. Τι να κάνω. Άλλωστε τα κρυάρια δεν τα φόμαστε και πρόνημα.
1: Κρυαρίνα.
3: Κρυαρίνα, κρυός ο Στέφανος.
1: Κρυός
3: Στέφανος. Κρυός και εσείς το ξέρω.
1: Κρυός εγώ έχουμε εδώ πέρα από τι έχουμε κάνει.
3: Τα ξέρω.
1: Οπό.
3: Τι να κάνω εδώ με το Στέφανο τα είπα μια. Αλλά τώρα δεν του μιλάω, έχω τσακωθεί μαζί του.
1: Αποκλείεται.
3: Ναι, γλωσσοκοπάνα με είπε.
1: Τι σε είπε.
3: Γλωσσοκοπάνα και γέλαγε.
1: Μέχρι τώρα δεν μου είσαι πει πολλά εσύ. Άρα,
3: τι να σας πω, πήρα τηλέφωνο και του λέω χριστιανέ μου ποιος πήρα, κάτι θα πάθεις, φωνάζεις, τι φωνάζεις. Άντε μου λέει γλωσσοκοπάνα και βάλε και τα γέλια.
1: Κοίταξε, ο καθένας έχει το δικό τρόπο μου να κάνει κάτι,
3: ναι, κι εγώ.
1: Εσύ δεν το πες από κακία, πιστεύω.
3: Εγώ πλάκα του έκανα.
1: Το πιστεύω, ναι.
3: Ίσα που του έχω απεριόριστη.
1: Αυτό καταλαβαίνω, του έχει συμπάθεια.
3: Και αγάπη και συμπάθεια και εκτίμηση και όχι μόνο σε αυτόν και στο Σερέτη.
1: Ναι, τα παιδιά, ναι.
3: Και σε εσάς.
1: Ναι.
3: Και στο Μιχάλη.
1: Όλα τα παιδιά, όλα.
3: Όλα τα παιδιά.
1: Απλώς αυτές τις μέρες μας κάνει κάποιο, ο Στέφανος κάνει κάτι, παίρνει λίγο επαναλήψεις.
3: Δεν πειράζει, γιατί και αυτός έχει τα δικά του.
1: Βέβαια τώρα μπορεί να έχει τρεχάματα, πράγματα.
3: Έχουμε το Σερέτη που μας κάνει και γελάμε. Σκάμε στα γέλια, κάψαμε και το φαΐ.
1: Ναι.
3: Με τη σφυρίχτρα που σφυρίζει κάθε μεσημέρι, που κύτρο, που τάλο. Αυτός έχει πολύ πλάκα. Αυτό πρέπει να τον έχει κανείς να γελάει.
1: Έχει όμως έχει σοβαρές εκπομπές πάντα.
3: Μα ναι, τα λέει τόσο ωραία όμως.
1: Τα λέει διαφορετικά.
3: Τα λέει τόσο ωραία που δηλαδή τι να πω.
1: Έληξε. Ωραία, κυρία Ευαγγελία, σε ευχαριστώ.
3: Χάρηκα, να είστε καλά,
1: καλά
3: καλές
1: σε ευχαριστώ.
3: Εκπομπές να κάνετε να και καλά. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Υγεία μου, όλα τα άλλα είναι ψεύτικα σένα.
3: Και φιλάκια στα παιδιά.
1: Να είσαι καλά, κυρία Ευαγγελία. Πάμε σε πολύ
3: καλό
1: γραμμή.
3: Βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
4: Έλα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι.
4: Έλα, η Σοφία είμαι.
1: Γεια σου, η Σοφία.
4: Τι κάνεις, καλή
1: εδώ,
4: εβδομάδα.
1: Εδώ, αρχίσαμε να...
4: Άντε, περίμενα πως και τι, να έρθει η Δευτέρα να σε ακούσω.
1: Μωρή, να είσαι καλά, μωρή.
4: Να σου πω, το τραγούδι το άκουσες που έσου, αλλά την Πέμπτη. Όχι.
1: Δεν μ' αρέσει να σου λέω ψέματα, δεν άκουσα.
4: Δεν άκουσες, αχ. Ναι. Εγώ το έβαλα πάντως.
1: Άκουσες ποιο τραγούδι ήτανε.
4: Ήταν, πώς το λένε, μόνο με το Μενιδιάτη. Αχ, δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Έχει πει κάτι πολύ ωραίο ο Μενιδιάτης.
4: Ναι, έχει ωραία.
1: Ωραία φωνή.
4: Ωραία.
1: Λαϊκή
4: δεν το,
1: φωνή.
4: Τώρα είμαι, δεν το θυμάμαι.
1: Γνήσια λαϊκή φωνή.
4: Ναι, έχει πολύ ωραία φωνή ο Μενιδιάτης. Και λοιπόν, για τον παπά είδες που σου είπε για τον... Αυτό ήταν στην... κοίτα να δεις, και τα δω να δεις. Κόλλησα, κόλλησα.
1: Δεν πειράζει, θα το σκεφτώ.
4: Στα Πετράλωνα.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
4: Στα Πετράλωνα τον βιάσαν.
1: Τώρα δεν είναι εύκολο να βγει ένας ιερωμένος έξω πάνω από ο άνθρωπος, δεν έπαθε κάτι ρε Σοφία.
4: Όχι με τα παντελόνια βγήκε. Με παντελόνια και είχε έξω το, ναι. Το
1: ναι ρε παιδί μου, αλλά για να βγει να κάνει κάτι τέτοιο λέω. Ναι. Δεν είναι και τόσο κουτόρο να πάθει κακό μετά για ακόμη και από την δουλειά του. Άρα κάτι συνέβη στο μυαλό του, Κακομοίρη.
4: Ναι. Αφού, να σου πω, εγώ μένω Πετρούπολη.
1: Ναι.
4: Και προχτές η κόρη μου πήγαινε το πρωί να πάει στη δουλειά.
1: Ναι.
4: Και ήταν απ' έξω ένας και έπαιζε το μόριο του.
1: Τι λες μόρα. Πρωί,
4: η κόρη μου, ναι.
1: Τώρα, λες, συγγνώμη, σε κεντρικό δρόμο.
4: Σε κεντρικό δρόμο, ναι.
1: Ωραία, τι είναι αυτά.
4: Τι είναι να τρελαίνεσαι, Που πας να βγεις έξω, ρε παιδί μου. Που η κόρη μου είναι τώρα 60 τόσο χρόνο, 62 χρόνο.
1: Δεν πιστεύω.
4: Μαμά μου λέει έτσι και έτσι. Και τον έβλεπαν κι άλλοι, όχι μόνο εγώ.
1: Ναι, μες στον δρόμο, μήπως τυχόνιγε πάθει κι αυτός τίποτα, χτύψε.
4: Δεν ξέρω, μέσα στο δρόμο και ήταν καταβασμένα τα παντελόνια και... Αχ, Ηλία μου...
1: Δεν τα πιστεύω, ξέρει γιατί. Επειδή μπορεί να τα φανταστούμε, δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να τα πιστέψω.
4: Η κόρη μου ίδια το είδε.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέρω, η γυναίκα πει ψέματα, αλλήμουν.
4: Ναι. Μου λες, σου έλα το χαρικλάκι, τώρα το θυμήθηκα.
1: Το?
4: Το χαρικλάκι.
1: Δεν ξέρω
4: το τραγούδι αυτό με τον Μενιδιάτη.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό ποιο είναι, δεν ξέρω.
4: Α, δεν το θυμάσαι, τι να σου πω. Και θα σου βάλω το Πετραδάκι. Πετραδάκι.
1: Ναι.
4: Θα σου το βάλω το βράδυ.
1: Να σε καλά, λοιπόν, σε ευχαριστώ. Γεια Σοφία μου. Γεια σου. Να σε καλά, Σοφία μου. Να σε καλά.
4: Και εσύ να σε καλά.
1: Γεια σου, κύριε Σοφία. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και γελία.
1: Λίγος παρακαλώ, χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
5: Το χαμήλωσε τέρμα.
1: Ναι.
5: Ναι, και λίγος. Και γελία.
1: Ναι.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
5: Και καλή και να έχετε.
1: Το όνομα να ακούω πάντα.
5: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Περίμενε, το όνομα να ακούω πάντα.
5: Κάποιος Μητροπολίτης.
1: Το όνομα να ακούω πάντα, το όνομα.
5: Ιδρύβα είμαι, Ιδρύβα.
1: Έλα κυρία Ιδρύβα. Μην τα ζητάω συνέχεια εκεί, είναι κουραστικό για εσάς. Λέτε μου το όνομά σας πάντα με το που βγαίνετε. Πάμε.
5: Την ημέρα της γιορτής μου θα φέρω.
1: Έλα, πάμε.
5: Δεν ξέρω αν τα ακούσατε, τέλος πάντων.
1: Τώρα πες.
5: Εντάξει. Εγώ έβγαλα στα 15 με 18.
1: Ναι.
5: Έβγαλα στα Κύθυρα, Νιλοποτά μου, τη σχολή καλών τεχνών. Μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
5: Ναι. Έβγαλα εκεί. Χάρηκα, είναι απέναντι στη Νέα Πολύ τα Κύθυρα. Τσιρίγο ή Κύθυρα είναι μία ονομασία.
1: Ναι.
5: Έχει δύο ονομασίες τα Κύθυρα. Κύθυρα και Τσιρίγο.
1: Ναι.
5: και την έβγαλε τη σχολή σαν 15 με 18 στο Μυλοπόταμο Κυθύρων. Και προχτές άκουσα, στο μάχη το άκουσα νομίζω, ναι, 9 η ώρα το πρωί. Ένας Μητροπολίτης, λεγόμενος Σεραφείμ, το όνομά του είναι Σεραφείμ,
1: ναι,
5: στα Κύθυρα, έκανε τα λεφτά που του δώσανε επιπλέον το κράτος, που δώσανε αυτά επιπλέον, δεν ξέρω τι 2.500 που δώσανε, δεν ξέρω τι δώσανε επιπλέον. Μ' ακούτε τώρα κύριε με
1: κατωμάνι. Ναι, ναι, σ' ακούω πάντα.
5: Ναι, ναι, τα έκανε δωρητήριο στα Κύθυρα, ναι, να δοθούν τα λεφτά σε σχολεία, σε οικογένειες, σε νοσοκομείο, ναι, ό,τι, όπου χρειάζεται να δίνει κάθε μήνα. Μακάρι αυτό που έκανε, αυτή τη συγγνωμία που έκανε αυτός ο Μητροπολίτης και λέγεται Σεραφείμ, το έχω σημειώσει τώρα από το λεφτό.
1: Καλά έκανες και το λες το όνομά.
5: Σεραφείμ, να το κάνουν, να με μισθούν, να το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και οι άλλοι Μητροπολίτες, γιατί όχι να μην το κάνουν, κύριε Καγκλωμάνι μου.
1: Σωστά, σωστά.
5: Που υπάρχει φτώχεια, που υπάρχει πείνα, που υπάρχει ένα σωρό πράγματα στο νησί να χρειάζονται.
1: Ναι.
5: Αυτό.
1: Ωραία.
5: Ήθελα να πω.
1: Καλά
5: να το πείτε το θέλω να το πείτε, ο Σεραφείμ έκανε δωρητήριο τα λεφτά του να δίνει κάθε.
1: Και αυτός είναι Μητροπολίτη. Είναι Μητροπολίτη που λέγεται.
5: Στο νησί του, στα Κύθυρα.
1: Μπράβο.
5: Το Συρίγιο, ναι.
1: Μπράβο.
5: Να λέμε το καλό. Το χωριό του είναι Μητροπολίτη. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Ωραία.
5: Πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Από το καλό βράδυ, καλή συνέχεια και να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου.
1: Να είσαι καλά, καλά.
5: Δεν ρωτάω συνέχεια για το κοριτσάκι, τα ακούω.
1: Να είσαι καλά.
5: Έχει περάσει η εγγόνα μου τέτοια. Έχω περάσει με την εγγόνα μου εγώ στη Ζάκη μου. Άσε να πάει άσε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή.
5: Η εγγόνα μου έχει περάσει.
1: Ωραία.
5: Πάμε
1: στην άλλη γραμμή.
5: Η κόρη μου να δει.
1: Εντάξει, η Αντρίβα, τ' άκουσα. Πάμε στην άλλη γραμμή.
5: Τι να κάνουμε.
1: Καλή γραμμή.
5: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Αγία.
1: Καλησπέρα.
6: Γιάννης. Μ' ακούσεις το όνομα.
1: Έλα, Γιάννη.
6: Έλα. Ξέρω γιατί σε πήρα. Ήθελα να σου πω και κάτι, Λία.
1: Που μου λες τα ωραία τα ανέκδοτα στο τέλος, Που στο τέλος μου λες τα ανέκδοτα.
6: Ναι, εγώ από στο τέλος λέω τα ανέκδοτα. Ξέρω γιατί σε πήρα.
1: Έλα.
6: Γιατί είμαι για αυτή την ηλικία μου για γάλλος. Με έχει στενοχωρήσει αυτός ο Παναθηναϊκός. Εχθές παίξαμε. Και άκουσα και τον πρόεδρο μας, είσαι και εσύ Παναθηναϊκά και γι' αυτό. Το Δημήτρη Γιανακόπουλο. Αξίζαμε το πρωτάθλημα. Τι αξίζει το πρωτάθλημα. Εγώ καυτηριάζω. Υπάρχει ένας Παναθηναϊκός τώρα που έχουμε παιχταράδες μέσα να ξεκινάει να παίξει τον Ντέιβι να πάρει το πρωτάθλημα και ξεφεύγει 20 πόντους ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια, αξίζει ο Ολυμπιακός να το πάρει τώρα. Τι λέμε. Καλά τώρα, καλά, καλά.
6: Το έπτε στις 4 πόντους. Μην νοιάζει αυτό, γιατί αφήνεις να συγκεκριζεί 20 πόντους και να το χάσεις.
1: Και μετά να κυνηγάς και θέλει να κερδίσεις το τέλος.
6: Ε?
1: Ναι, σωστά, να προχωράει ο άλλος μπροστά και σιγά μην περιμένεις μετά να κερδίσεις.
6: Ναι, ο κλειδί 20 πόντους και δεν μπορούσε. Είχα τσατιστεί και είχα κλείσει την τηλεόραση. Και μετά το έπτωσε σε σώμα. Τι να το κάνω εγώ αυτό.
1: Όχι.
6: Και όχι μόνο αυτό και με την Ευρώπη μετά. Κάναμε 2-0 κάτω.
1: Όχι, καημένε πολύ ο Γιανακόπουλος.
6: Και για να μην. Τέλος πάντων, θα σου πω το ανέκδοτο και να σου πω και κάτι. Αυτό δεν ήταν η ρόλη παπάς που ήταν σίγουρο αυτό. Ήταν, θα μου πεις, ήταν καλόγερος. Καλόγερος έχουμε γεμάτο κόσμο. Δεν ήταν, μην μπερδεύουμε τους παπάδες με τους καλόγερους. Ήταν καλόγερος αυτός που πραγματικά είχε κατεβάσει τα παντελόνια του, τον πιάσανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το έμαθα αυτό το θέμα, ναι.
6: Ναι, ήταν καλόγερος, δεν ήταν παπάς. Τέλος πάντων. Για να σου πω και το ανέκδοτο τώρα.
1: Έλα, έλα.
6: Α, ήθελα να σου πω κάτι. Λία, για να δεις τον κόσμο που έχεις μένα, δεν με πειράζει. Εγώ σ' ακούω. Εγώ δεν βγήκα ούτε την προηγούμενη εβδομάδα. Και 10 μέρες να βγαίνω και σε 15 δεν έχω πρόβλημα. Να σου λέω ανέκδοτο. Μην βγαίνουν πάντα οι ίδιοι οι ίδιοι για να ξέρεις πόσο κόσμο έχεις. Βγαίνουν πάντα οι ίδιοι οι ίδιοι. Γιατί, και ο Γιώργος αυτό με είπε αυτό. Όλοι οι ίδιοι. Να τους πεις μια εβδομάδα ένα. Και εσύ τον κόσμο που έχεις.
1: Ρε Γιάννη μου, έχω κάνει τόσα σχόλια αυτό που λες και εσύ που να σκεφτείς. Έκανα προθέρια πρώτη φορά στη ζωή μου μια ατασταλία. Έκλεισα εγώ, δεν έκανα τα παιδιά μέσα. Εγώ έδωσα από μακριά σινιάλο να κλείσουν τον Γιώργο. Και τον εκτιμώ, yeah. Αλλά όταν βγήκε μου λέει, ήθελα να πω, βγαίνει που βγαίνετε. Πέστε μου διαφορετικά πράγματα, μου λες τα ίδια και τα ίδια.
6: Και όλοι οι ίδιοι, οι ίδιοι.
1: Δεν είναι ίδιοι, δεν είναι ίδιοι, έχουμε αλλάξει πολύ.
6: Και σε 20 μέρες να βγαίνω, σ' ακούω κάθε βράδυ. Για να σου πω το ανέκδοτο τώρα.
1: Παίρνουν τα νεκοτάκια.
6: Είμαστε, να σου το πω.
1: Ναι, βέβαια.
6: Είμαστε όλοι ψεύτες. Ψεύτες και όλος ο κόσμος έχει πει ψέματα. Και εμείς οι άνδρες έχουμε πει ψέματα στις γυναίκες μας. Ξέρετε ψέμα έχω πει εγώ σήμερα στη γυναίκα μου. Και το πούμε σε αυτήν την ηλικία. Που πηγαίνα μάλλον μάλλη γυναίκα. Ναι. Εκεί θα το πεις αυτό το ψέμα. Πήγες μάλλη γυναίκα, έλεγες τι μονακή σε μια δουλειά. Τέτοιο ψέμα λέγαμε. Κάτι χοντρά ψέματα όχι. Έλασα στο χωριό, κάθε κουβέντα ήταν όλο ψέμα. Ναι. Έφτασε κάπου 25 χρονών, απάω στην Αυστραλία. Πήγες στην Αυστραλία, έκατσε όλα τα χρόνια. Του λέξανε στο χωριό, ο ψευτογιώργος στο χωριό. Έκατσε πήγες στο χωριό μετά 90 χρόνια με πήρε βρήκε σύνταξη, σου λένε τώρα οι χωριανοί, έβαλε μυαλό αυτός τόσα 20, τόσα 30 χρόνια στην Αυστραλία, θα άκοψε και το ψέμα. Όπως καθόταν στο καφενείο και τα γεροντάγια και αυτός την ελληνία, πες μας λέει Γιώργο λέει, κάτι ένα ωραίο από την Αυστραλία. Λέει, άμα το ξέρεις, το ξέρω, εσύ τα ξέρεις όλα.
1: Όχι, όχι, όχι, παίρνουν, ναι.
6: Ναι, πες μας κάτω από την Αυστραλία. Άσε, λέει, είχαμε ένα δάσος στην Αυστραλία, ψέμα δεν ήταν αυτό. Ναι. Πήγα, προχώραγα και από μακριά με κοιτάζει μια αρκούδα. Ωραία, τι είπα, το μαζεύω στο τρέχουν και αρκούδα να τρέχει πίσω μου και εγώ να τρέχω και αρκούδα να τρέχει, γλιστράω, πέφτω κάτω, σηκώνει τα πόδια η αρκούδα, ντρέμει το τηλέφωνο στο καφνείο, το ζήταγα στο τηλέφωνο, πήγε στο τηλέφωνο, γύρισε τα γεροντάκια λόγια εκεί μέσα στη σώπα χειμώνας και μετά το λέγανε, τι μετά λέει. Τι να τους έλεγα ρε γαμού το λέει, τι να τους έλεγα. Πού είχαμε μείνει ρε, εκεί που σήκωσε τα πόδια ρε. Α, για γυναίκα θα τους έλεγα λέει. Μετά της έρεξα κι εγώ ένα, ξέρεις τώρα αυτό. Πιάνναγα της αρκούδας, γι' αυτό σου λέω, ο κύριος θέλω ψεύδεις, θα μην ψεύδεις, το κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ωραία.
6: Σου λέει για γυναίκα να τους έλεγα, αφού είχε τα πόδια, της έλεξα κι εγώ ένα. Πού μου πιάνω της αρκούδας, ωραία, γι' αυτό σου λέω.
1: Είχε ξεχαστεί από τα ψέματα που έλεγε. Να σε καλά, Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Είπε κάτω ο κύριος Γιάννης, μην παρεξηγηθούμε όμως το να παίρνει κάποιος και να λέει σημαντικό, να λέει ένα θέμα και να είναι διαφορετικό κάθε μέρα. Δεν είπα μην παίρνετε εγώ κάθε μέρα. Είπα μην παίρνετε. Σε όλες τις εκπομπές κάποιοι ίδιοι που χαρακτηρίζεται και το κανάλι χωρίς να το έχει ανάγκη, το ραδιόφωνο. Μην παίρνετε σε μένα. Δεν αποκλείω κανέναν από τους παλιούς εγώ να με πάρει και να πει μην κάνει πολλή ώρα. Να μου λέει διαφορετικά πράγματα και να μην ακούω. Τώρα είναι ευγενικό παιδί, δεν λέω αυτός ο Γιώργος. Αλλά προχθές, να ξέρετε, δεν έφταιγε ο τηλεφωνικό κέντρο. Εγώ έκλεισα για πρώτη φορά τηλέφωνο. Πέρα από κανένα δύο φορές, θυμάστε στο παρελθόν, που ήταν ένας, μου έλεγε βλακίες, μου έλεγε τα ίδια και τα ίδια, τη λεωφορεία και τα θυμάστε. Λοιπόν, είναι καλό αν λέτε διαφορετικά θέματα και ας με παίρνετε, δεν με νοιάζει κάθε μέρα. Αλλά αφήνετε και λίγο. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Με την έννοια κάθε μέρα, όταν όμως κάποιος έχει να πει κάτι πολύ ενδιαφέρον, δεν με νοιάζει και κάθε μέρα. Αρκεί να είναι, να μετράει. Λοιπόν, παιδιά, να πω λίγο. Μπορεί να τον αγαπάει Γιάννη μου ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, δεν εμφιβάλλει κανείς. Είναι Παναθηναϊκάκιας. Όσοι και αν τον έχουν και αν του λένε για τον έχουν παρεξηγήσει, παίρνει, δείχνει τα λεφτά, του ρίχνει τα εκατομμύρια. Βέβαια και αυτός δεν ξέρουμε τι τζίρο και τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά. Είναι, τον γουστάρω ο Παναθηναϊκός. Εγώ τον γουστάρω, έχει ψυχή. Λείπει κάτι φορές που είναι περιβολικός. Δεν δικαιολογητό μου να λέμε τα αγαπώ γιατί το κέρδισε ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να πηγαίνει ο άλλος τόσο μπροστά και μετά να περιμένει να τα ανατρέψει. Ή μετά να γίνονται αυτά που γινότανε. Και εγώ Παναθηναϊκάκης είμαι φανατικός Παναθηναϊκάκης, μπάσκετ δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω εκείνον εκεί τον Αν τώρα που ήταν όλο πρόκληση μέσα στο γήπεδο, ρε παιδιά. Το βλέπα. Εγώ πήρα ένα φίλο και τον εκδηλώρεση. Αυτό μου λέει είναι ο κορυφαίος του κόσμου. Ναι, μου λέει. Ρε, εσύ πολύ πειραχτήριο, ρε. Πάει και πειράζει συνέχεια. Ρε. Δηλαδή, να έχουμε και το γνώση σε αυτόν τι γίνεται. Άξιος Ολυμπιακός, μπράβο του. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Αφού ήταν καλύτερη ομάδα, τι έκανε τώρα. Προχώραγε συνέχεια μπροστά, μπροστά, μπροστά. Τι θες να κάνει. Εδώ πέρα με μισό κάποιοι το παίρνουν που είναι εισάξιοι ομάδες. Πολύ πίσω ήμασταν εμείς, σαν Παναθηναϊκός. Οπότε, μπράβο στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω φωνή, ε. Έχουμε ή όχι. Α, έχουμε. Παρακαλώ. Ναι.
7: Ναι.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Δεν ακούγεται, ακούγεται κάτω από τη γη.
7: Ακούω με βαθιά.
1: Πολύ.
7: Τώρα με ακούεις.
1: Τώρα ναι. λίγο πιο πάνω.
7: Ήθελα να πω και να ευχαριστήσω πολύ το, το μέγα υπουργό μας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι. Διότι του έδωσε μεγάλο βραβείο δεσπότης. Γιατί το άξιζε το ανθρώπου, γιατί έχει συνδέσει όλα τα νοσοκομεία.
1: Από πού μιλάτε, δεν ακούω καλά.
7: Από πού μιλάω, από το Περσέρι.
1: Ναι, όχι, δεν με νοιάζει από πού μιλάτε. Ενώ τι μιλάγατε, πριν ακούγονταν σαν να είμαι σε πηγάδι. Τώρα ακούγεται λίγο καλύτερα. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
7: Μπορεί να το τηλέφωνο κάτι.
1: Έτσι, δεν φταίει τηλεφωνικό
7: κέντρο. Είμαστε λεβράδο και δεν έχουμε, όχι για τώρα μας κοιτάξει. Δεν υπάρχει το νοσοκόμο ούτε τίποτα.
1: Ναι.
7: Γιατί τους έδωσε ο άνθρωπος τώρα από 5.000 και οι γιατροί παίρνουν 1.200-1.300.
1: Ναι.
7: Είναι καλή κυβέρνηση, πάντως ξέρει ποιος παγκοραμένος από τον Μητσοτάκη δεν έχει περάσει άλλος. Τι λες εσύ, δεν γίνει έτσι?
1: Όχι, σ' ακούω γιατί δεν έχει ολοκληρώσει το ό,τι θέλει να μου πεις και μετά θα σου κάνω κι εγώ αν χρειάζεται πάνω σχόλια, δεν διακόπτω τη δική σου τη σκέψη. 5.000 εννοείς που έδωσε στους Μητροπολίτες.
7: Ναι, ξέρω και 5.000 το μήνα.
1: Ναι.
7: Και γιατί παίρνει 1.300-1.400.
1: Ναι.
7: Και περιμένουμε να μας χειρουργήσει, να μας εξετάζουν.
1: Ναι, σωστά. Και οι 5.000 είναι σαν 4-5 μισθοί αλλωνών.
7: Έτσι, μπράβο.
1: Οι συντάξεις, οι διάφορα, ή τι το παραπάνω να το πάρεις με πόσο κάνει ο Κοσμάκης.
7: Τα δώρα μας στο καθετή,
1: ναι,
7: τη διακρίνεια, μας έβαλαν προσωπική διαφορά. Για να πληρώνει τους δικούς τους ανθρώπους να κάνει τις δουλειές του.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Τι να κάνουμε.
1: Έχεις δίκιο, κοίτα.
7: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Να μιλήσει ο κόσμος.
7: Σε ακούω ότι είσαι ένας αγωνιστής, πολύ σωστός άνθρωπος και σε παρακολουθώ κάθε βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ.
7: Να είσαι καλά και να σε χαίρετε. Η μάνα και ο πατέρας τους έχουν.
1: Να είσαι καλά, σου εύχομαι ό,τι καλό. Και εσένα και δικούς ανθρώπους.
7: Καλό
1: σου
7: βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Παιδιά, πάνω σε αυτά, ξέρετε το ότι περιμένω από εσάς περισσότερο να κάνετε έτσι το σχόλιο και να τα αφήσω ολόκληρο, που δεν ξέρετε, δεν κόβουμε ποτέ εδώ. Λέτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ό,τι εναντίον, ό,τι και να πείτε. Απλώς να ολοκληρώνετε τη σκέψη για να μην νομίζετε ότι μπαίνω πάπ να καπελώσω κάτι, να ακούσω κάτι να μισθά. Να πω κάτι εναντίον. Λοιπόν, μετά το μπάσκετ, παιδιά, να πω μια γνώμη για το. Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Εκπλήξεις θα έχουμε. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη, βέβαια. Δεν μπορεί να κρίνει κανείς και να πει καλή ομάδα. Τι είναι, πρώτη ομάδα με μόνο να εγκληματιστείς και να είναι. Να βρει το ρυθμό της κάθε ομάδα, το ρυθμό της. Δεν είναι εύκολο πράγμα πρώτο αγώνα ή δεύτερον. Έτσι, μη χαίρετε, λέει, τη Γερμανία που έβαλε εκεί πέρα 7. Πώς θέλει αυτή την ομάδα, μου θυμίζει το κρουασάν. Κρουασό, κρουασάν. Έβαλε τώρα σε μια ομάδα που μπορούσε να μην τα βάλει κιόλας. Τώρα πάει να κάνει επίδειξη, σιγά το σπουδαίο. Αλλά μην πάω εγώ να ρωτήσω, ρε παιδιά, κάτι ομάδες, οποίες π.χ. αφού όπως αυτή η ομάδα. Δεν θυμάμαι πώς θέλουμε, κάτι κρουασό. Αυτό είπα κρουασάν. Για να κοροϊδέψω λίγο και τη Γερμανία στην επιτυχία, βέβαια. 7 γκολ σιγά που τα βάλε, κολοπετίνησα. Αλλά ήθελα να ξέρω κάποιες ομάδες. Αν δείτε καμιά δεκαπενταριά, καμιά δεκαριά ομάδες, θα λες πως βρέθηκε εδώ. Θέλετε να απλώσω σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι αυτό που έκανε η FIFA. Μήπως έχουν αδικηθεί άλλες και μπήκανε άλλα αντάλλων μέσα. Οπότε είναι και ιδανικά για κάποιες ομάδες που ξεκινάνε με αυτές τις ομάδες, όπως η Γερμανία, με αυτή την ομαδίτσα εκεί πέρα. Ας ευχόμαστε τον κόσμο να δει ένα καλό Μουντιάλ. Για το ποδόσφαιρο είναι, όπως είπαμε και προχθές, πραγματικά για τους περισσότερους είναι από τα αθλήματα εκείνα, νομίζω πως είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, κακά τα ψέματα. Μακάρι να παίξουν καλά όλους. Την ομάδα, την Τουρκία την είδα σκληρή, με καρδιά πολύ. Τη Βραζιλία δεν περίμενα πως θα έρθει ισοπαλία, ότι τη Βραζιλία παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Κάτι φορές παίζει. Έχει πάρει, νομίζω είναι η μόνη ομάδα στον κόσμο που έχει πάρει τόσες φορές στο παγκόσμιο. Άμα είναι κανένα να με ενημερώσει αυτό, νομίζω πρώτη Βραζιλία βρίσκεται με 4-5 φορές, ξέρω εγώ. Και μετά οι άλλες γνωστές παίρνουν. Κάτι η Γερμανία και την Ιταλία την είδα δεμένη ομάδα λίγο που είδα. Θα δούμε. Θα δούμε, είμαστε τόσο στην αρχή ακόμη. Δεν μπορεί να κρίνει κανείς. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, με το Μαρόκο είχε παίξει Βραζιλία. Το Μαρόκο, σκληρό καρυδάκι και ωραία μπάλα έπαιζε και αυτό. Πάμε, παρακαλώ.
8: Ναι. Φιλία.
1: Καλησπέρα.
8: Βαγγέλης, είμαι από Ψυχικό.
1: Βαγγέλης. Έλα, Βαγγέλη.
8: Είσαι πολύ καλός.
1: Δεν έχω καλή φωνή μέσα, Εφραίμ. Δεν έχω καλή φωνή. Λέω πιο δυνατά.
8: Τώρα.
1: Λοιπόν, έλα, κύριε Βαγγέλη. Ναι.
8: Στο κάτι που έπαθα, κάτι έπαθα, σου πω.
1: Έτσι λέω πιο δυνατά, ναι. Ναι.
8: Μια κοπέλα προσέχει στο δωτιό μου, πέθανε η μάνα μου, στο δωτιό μου, ακίνητη.
1: Κοπέλα. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη, Βαγγέλη, ξαναπέρι μου.
8: Μια κοπέλα προσέχει στο δωτιό μου, μια κοπέλα.
1: Ναι.
8: Και ακίνητη. Η φωτογραφία, έδειπνε η φωτογραφία και μου είχε στον στόμα ένα τσίγκο, μου κοιτάω, χάστηκε, τι είναι αυτό.
1: Συγγνώμη, είσαι. Ξαναπέρνω από την αρχή. Έχεις μια φωτογραφία μιας κοπέλας.
8: Ναι, και η κοπέλα άλλη, κοίταγε. Τα χάσα. Είπε η μάνα μου, μου κοιτάω, μάλλον χάστηκε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, Αγγέλη μου. Καλό βράδυ, γι' αυτό δεν έχω να τη φωνήσω καλά. Δεν ακούω τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Τι να κάνεις, Βαγγέλη, τώρα. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορώ να σου δώσω εξηγήσεις. Δεν μπορώ να το να ξέρω τι έγινε. Δεν βοηθάς και εσύ στην καθαρότητα. Ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Λοιπόν, μπράβο στην Θεσσαλονίκη. Κάπου 830 χορευτές πάσαν το βραβείο Γκίνες σχετικά με τις Ζεμπέκικο, εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. 830 άτομα, πόσο ήτανε. Σπάσανε βραβείο, γράφτηκαν στο βραβείο, στο βιβλίο Γκίνες, με ένα καταπληκτικό θέαμα εκεί, Ζεμπέκικο, έτσι. 830-850, τέλος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το ότι δεν είναι λίγος κόσμος. Να λέω τώρα 800 χορευτές να χορεύουνε. Το έχουμε δει ένα εντυπωσιακό τέτοιο στην Αμερική με καμιά 100 άτομα που απλωνόταν και όλο και απλωνόταν μέσα στους δρόμους εκεί σε κεντρικά, σε κεντρικό σημείο που ήταν εντυπωσιακό για την Ελλάδα. Αλλά αυτό εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη που έγινε ήταν καταπληκτικό, με αυτό τον χώρο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Όχι. Όχι, τον θέλουμε. Όχι. Να τον βγάλουμε, θα πει τα ίδια. Δεν καταλάβουμε τίποτα, Βαγγέλη. Βαγγέλη, εγώ λέω να μην σε βγάλουμε. Προς Θεού, τα παιδιά δεν φταίνε μέσα. Πάμε σε άλλη γραμμή αν έχουμε. Αν δεν έχουμε, όχι. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ, μην παίρνεις. Με παίρνεις τώρα. Είδε μια γυναίκα και έκανε μια άλλη και έβλεπε μια άλλη. Σαν μάτι, ξέρω εγώ τι μου λέγες. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω τώρα, να κάτσω τώρα να σου πω σε τέτοια θέματα. Δεν είναι εκπομπή και τέτοια ώρα και τέτοια καταστάσεων. Αν έκανα νυχτερινή εκπομπή. Θα σου λέγα, αλλά λέγε με εκεί πέρα, σε βοηθάω και να γίνει οποιαδήποτε ερωτηματικά έχει. Αλλά τώρα πάω λύσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα, Ηλία, τι κάνεις? Τα παιδιά σου τι κάνουν? Δώσε πολύ αγάπη. Για να είσαι ένας ευτυχισμένος, άξιος πατέρας. Ουρανία, μην είσαι σίγουρη πώς να. Θα ακούνε οι γονείς τώρα, θα ακούνε και οι αγιάδες, θα ακούνε και οι παππούδες και θα καταλάβουν τι εννοώ. Μην νομίζεις πάντοτε πως τα παιδιά σου δίνουν τη χαρά εκείνη, ρε Ουρανία, σε αυτά που δίνεις. Δεν μας νοιάζει. Δεν είναι θέμα ευτυχισμένο δηλαδή. Κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει σαν γονιός και από εκεί και πέρα ό,τι βγουν και τα παιδιά. Μην νομίζεις πως δεν έχουν διαψεύσει πολλά παιδιά τους γονείς τους. Γενικά εννοώ, δεν εννοώ εγώ τώρα για μένα. Λέω με την εμπειρία της ζωής μου. Σε αυτά που βλέπω και από άλλα παιδιά και από άλλους πατεράδες. Έτσι, όπως και οι μανάδες ξέρουν πολύ καλά ό,τι γίνονται. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Ναι.
1: Γεια σας. Ναι.
9: Τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνεις?
9: Η Ιταλία, η Ηλία, έχει να πάει 12 χρόνια στο Μουντιάλ. Από το 14 έχει αποκλειστεί 3 φορές. Που είπες ότι είδε την Ιταλία πολύ δυνατή.
1: Όχι πολύ δυνατή, την είδα ότι ήταν λίγο μεστή.
9: Αφού δεν παίζει η Ιταλία, έχει αποκλειστεί. Από το 14 έχει να πάει στη Μουντιάλ.
1: Ποια ήταν αυτή, βέβαια?
9: Όσο για την Τουρκία που είπε, έφαγε δύο γκολ από την Αυστραλία.
1: Εντάξει, το είδα. Αλλά ήταν όμως, έπαιζε αγωνιστικά, ρε Κώστα.
9: Τι με νοιάζει, Ελία.
1: Ας έφαγε τα γκολ, δεν μου λέει τίποτα.
9: Πώς δεν σου λέει τίποτα. Η νίκη μετράει. Δεν πάει να πει.
1: Ναι, εγώ είμαι λίγο. Κοίταξε. Στο πρώτο στην Ιταλία, μετά θα σου πω, θα γελάσουμε τώρα μαζί, περίμενε. Για το θέμα της Τουρκίας. Το πρώτο μισάωρο και σαν παίξιμο ήταν μια στημένη ομάδα που μπορεί να φάει μετά δύο τα γκολ, αλλά πρώτο αγώνα ήταν. Πρώτος δεν ήταν ο αγώνας αυτός.
9: Η στημένη ομάδα καλά ήταν για γερά κορμιά στην άμυνα ή για Αυστραλία. Η Τουρκία δεν μπορούσε να βάλει γκολ 100 χρόνια να παίζανε.
1: Εντάξει. Και το Μαρόκο με τη Βραζιλία έπαιξε και η Βραζιλία ήταν για πέταμα πια αυτή η μεγάλη ομάδα. Δεν κλείνω από πρώτη εβδομάδα. Λοιπόν, άκου τώρα με την ιστορία έπαθα με την Ιταλία. Ρε εσύ, Κώστα. βλέπω πρώτα σε ένα αγώνα και είναι η Ιταλία. Με ποια έπαιζε εσύ? Και την είχε έρθει δύο που βάζει τις αγώνες και λέω, δεν μπορούσα να δω. Και βλέπω κανένα δεκάλεπτο και λέω, αμάν, παίζει δυνατά η Ιταλία. Νομίζω ότι παίζει η Ιταλία, εσύ.
9: Πριν 12 χρόνια.
1: Και το έβαλε τον αγώνα αυτό η ΕΡΤ2.
9: Ναι, σε τρία παγκόσμια κύπελα έχει να πάει. Έχει αποκλειστεί τρεις φορές. Δεν έχουν Ιταλοί πια ποδόσφαιρο.
1: Γιατί?
9: Γιατί δεν έχουν βγάλει φουρνιές.
1: Έχει τώρα αποκλειστεί, έχει αποβληθεί. Τι είναι, δεν κατάλαβα.
9: Έχει αποκλειστεί.
1: Α, αποκλειστεί, να δεν μπορεί αποβληθεί και όμως έκανε κάτι.
9: Όχι, έχει αποκλειστεί. Εδώ δεν είδες τι έγινε τώρα, σε 7 η ώρα. 0-0. Ισπανία, Μπουρκίνα Φάσο. 0-0. Τρελαθήκαν οι Ισπανοί. Ό,τι μπαίνανε με 5 γκολ, με 7 γκολ, 0-0. Ο Γιαμά δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Εγώ μ' άρεσε πολύ η Ιαπωνία. Ναι. Αυτά είναι μηχανάκια.
1: Ναι.
9: Που σε 2-2 με την
1: Ισπανία. Με την Ολλανδία.
9: Ναι. Με τους Ολλανδούς.
1: Σοφάρισε δύο φορές, ναι.
9: Ναι. Εγώ νομίζω πως θα το σηκώσει φέτος η Αγγλία. Με αυτόν τον Τούχελ.
1: Η Αγγλία τι έκανε μέχρι τώρα, τι έπαιξει?
9: Όχι.
1: Ακόμη.
9: Όσο για τον Παναθηναϊκό, γιατί είμαι εγώ Παναθηναϊκός, ο Τολιόπουλος εξέδωσε τον Ανταμά. Ένα χρόνο δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. Και έβαλε προχθές 21 πόντους το παιδί. Έχει καταστρέψει όλα τα Ελληνόπουλα. Παίζει μόνο με αυτούς τους 7 ξένους. Ο Τολιόπουλος θέλει να φύγει, να ξαναγυρίσει τον Άρη. Αλλά δεν θα το δώσει για Λακόπουλος. Μα δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να βλέπεις ένα παιδί να βάζει 21 πόντους, να παίζει μόνος, μόλις βγήκε ο Ναν, έπαιζε μόνος τον Ολυμπιακό και να μου τον έχεις ένα χρόνο έξω.
1: Είναι αιμονές κάποιον, ναι.
9: Παίχτες που θα μπορούσαν να, πούμε, να πλαισιώσουν, να έχουν πάρουν παιχνίδια για την Εθνική Ελλάδος στα χέρια τους και μου τους έχεις έξω. Το Λιόπουλο, Μήτογλου, ο Ροκαβόπουλος ήταν δραματίας.
1: Ναι.
9: Ο άλλος ο Σαματούρο έφυγε, πήγε στην Αμερική σε ένα κολέγιο. Δεν του χρησιμοποιεί καθόλου, δεν του κουτσάρει τους Έλληνες το Άταμα. Και καλά έκανε ο Γιανακόπουλος και τον έδιωσε. Τι να τον κάνει? Δεν συμφωνείς?
1: Δεν το συζητάω αυτό που λες. Να σου πω κάτι. Ένας Παναθηναϊκάκας που έβαζε τρίποντα, ποιος ήταν αυτός?
9: Ο Ντολιόπουλος.
1: Αυτός ήτανε?
9: Αυτός.
1: Που έβαζε κάτι τρίποντα το παιδί συνέχεια και λέω τι είναι, ποιος είναι αυτό? Αυτός ήταν,
9: Και μου τον έχει ένα χρόνο έξω και έχουν τραγαδεί όλες οι ομάδες, τον ζητάνε. Και μου τον έχει ένα χρόνο έξω. Μόλις έβγαλε τον Άν, η ομάδα ανοίγω να το γυρίσει από 20 πόντους. Επιμένει εκεί. Έχει αιμονές αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
9: Δεν κουτσάρει τους Έλληνες. Δεν συγίνεται. Και απορώ πώς τον πήρε αυτόν τον Τούρκο. Απορώ, δεν πάει να είναι καλός προπονητής. Για την Ελλάδα δεν κάνει, ούτε να δώσει το δώσει. Δεν συμφωνεί.
1: Ναι, ναι, και από όπου λες και εσύ.
9: Λάθη αναπίτρεπτα. Δεν έχει ούτε την ευγένεια του πατέρα του και του θείου του. Κάνει πράγματα αλόκοτα ώρες ώρες ο Γιανακόπουλος.
1: Ναι.
9: Και απορώ γιατί τα κάνει.
1: Ναι. Και αγαπάει την ομάδα, φαίνεται ότι έχει πάθος ο άτιμος.
9: Ρε, όλοι έχουμε πάθος. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, αυτά τα καραγιοζημίγια επειδή έχουμε πάθος,
1: ναι,
9: να μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι, να μην ξεπερνιούνται πράγματα. Ναι.
9: Τότε, δηλαδή τι πάθος είναι αυτό. Από αυτό να χάσαμε να πούμε και το Bayern Force. Θα πηγαίναμε και εξαιτία του δεν πήγαμε. Γιατί τα έχει φυλαγμένα ο Ποντίρογκα. Ο Μοντίνογκα έπαιζε κάποτε στο Παναθηναϊκό, θυμάσαι.
10: Ναι.
9: Τώρα είναι να πούμε εκεί στο, στην Ευρωλίγκα. Είχε κάνει κάποτε. Μπαίνει στα πολιτήρια, πιτσιρίκο 15-16 χρόνια, είσαι να βρει. Και τον παίρνει από τα αυτιά ο Μοντίνογκα, την ένα χαστού και τον βγάζει έξω από τα πολιτήρια. Από τότε το κρατάει μανιάτικο ο Μοντίνογκα του Γιαρακό. Από πιτσιρίκο τα ίδια έκανε.
10: Ναι.
9: Επιτρέπεται τώρα να πηγαίνει να, να βάζει στον πάγκο του Ολυμπιακού, όχι να γίνει αυτά τα τρικάκια. Είναι ωραία πράγματα αυτά, ρε ηλία.
10: Όχι, όχι.
9: Είναι πράγματα αυτά.
10: Όχι. Και όταν λέω έχει πάθος, δεν εννοώ αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο. Είμαι εναντίον εγώ πράγματων τέτοιων, ρε Κώστα. Λέω και λεφτά έδωσε και κυνήγησε για μεγάλους παίκτες. Δηλαδή από αυτήν την πλευρά, σαν αγάπη στον Παναθηναϊκό, δεν λέω αν τα κάνει εκείνα τα πάνω, μπαίνει μέσα. Και μία, σαν πρόεδρος, φέρνεις ένα βάρος, δεν είσαι μέσα στο...
9: Οι σκορεμένοι, αυτοί δεν αγαπούν τον Παναθηναϊκό.
10: Ποιοι?
9: Ο Παύλος και ο Θανάσης, Ανακόπουλος.
10: Καλά, βέβαια.
9: Αυτός, κάποτε, έλεγε ο Ματζαβελάκης, ο σκορεμένος, ρε παιδιά, όταν πέθανε, μη δώσετε ποτέ, να πούμε, τον Παναθηναϊκό μας, στο Βετζινά, θα το δώσει στους αντιβιωτικούς, για να κόβουν. Αλλά πήραν τα λεφτά, δεν και το δώσαν τότε στο Βαρδινογιάννη. Δεν τον ήθελε ούτε να τον βλέπει στο Βαρδινογιάννη. Σκέψου πόσα πρωταθλήματα θα είχε πάρει ο Παναθηναϊκός με τους Γιαννακοπουλέους. Mm. Παρόλο που αυτό βάζανε λεφτά στον Παναθηναϊκό, παρόλο που δεν πήραν την ομάδα. Που άμα την παίρνανε οι αντιβιωτικοί την ομάδα αυτή, είπαν να κοπεί, ο Παναθηναϊκός μη σου πω θα είχε πάρει για να τσαπηλεί. Mm. Θυμάσαι ποιος πρέπει να φέρει.
10: Ποιος είχε φέρει ποιος?
9: Ο συγχωρεμένος, ο Δανάης, ο Γιαννακόπουλος. Θα είχε φέρει και τον Πέτροβιτς, τον είχε κλείσει. Αν δεν είχε...

0: Ο πρόεδρος Γιούτσε, για
1: μένα. Ναι, αλλά την ώρα του εθνικού μου δεν είπε ο Γιαννακόπουλος, κάντε έτσι, ρε Κώστα.
0: Μα κι αυτός έβριζε μαζί με τους άλλους.
1: Μετά η Ολυμπιακή βρίζα του Παναθηναϊκού, άσε από τίποτα. Στο
0: εθνικό ύμνο όμως που παίχθηκε να μην σου σέν, δεν μιλήσανε καθόλου οι Ολυμπιακοί. Δεν κάνανε αυτά τα καραγιορίνικα, δεν τους άφησαν οι Αγγελόπουλοι. Όχι ότι είναι καλά παιδιά και οι Αγγελόπουλοι. Αλλά τουλάχιστον κρατάνε τα προσχήματα.
1: Τίποτε. Άξιζε να το πάρει ο Ολυμπιακός μεταξύ μας, εσύ Παναθηναϊκάκιας, εγώ Παναθηναϊκάκιας. Δεν το συζητάμε, όλα τα άλλα που λένε είναι παραμύθια.
0: Οπωσδήποτε άξιζε να το πάρει. Και καλά έκανε και τον πήρε. Γιατί έγινε.
1: Από κάθε πλευρά, τι λέμε τώρα να.
0: Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Να βρίσκουμε και να λέμε όχι κύριε. Να είσαι μάγκας, να δέχεσαι και την ήττα σου.
1: Βέβαια. Σωστά.
0: Και όταν να πούμε τιμάει να πούμε τον ηττημένο αυτό. Είναι βέβαια. Τιμή για τον ηττημένο να δεχτεί την ήττα του.
1: Βέβαια. Και αυτό, και αυτό δείχνει και μεγαλοσύνη. Εκεί δεν φαίνεσαι ότι είσαι σπουδαίος. Λοιπόν.
0: Το έχουμε στο αίμα μας, Ηλία.
1: Κώστα μου, έχεις χαιρετισμού, να σου πω τώρα κάτι, στόπα. Πάτερ Παναγιώτης μου στείλε ένα μήνυμα για σένα, τον Μπάρμπα Κώστα, όλους τους δώσε την ευχή μου σε όλους. Στη Γερμανία είμαι και λειτουργώ σε κάποια εκκλησία. Τέτοιο πράγμα μου στείλε μήνυμα από τη Γερμανία.
0: Να είναι καλά.
1: Ναι, να ξέρεις. Λοιπόν, ωραία.
0: Στον Μπάρμπα Κώστα, στη γιατρό την κυρία Αθηνά και να μην βάζετε χέρι στο Γιωργάκη από το Μενίδη. Άστο να βγαίνει ο Γιωργάκη, είναι μασκότ.
1: Ναι, ρε παιδί, μα απλώς και μόνο και αυτός είναι κάτι φορέ, λέει, τι ήθελα να πω μόνο γι' αυτό και εγώ λοιπά. Έτσι μετάνιωσα από το κλεισά. Προχθές θα πάρει κάποια στιγμή και θα τα πούμε.
0: Ρε Ηλία, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ζουν γι' αυτό. Μην του το θέλει. Ζουν γι' αυτό. Όσο για τον κύριο Παρασκευή δεν πειράζει. Ανθρώποι είμαστε. Αφού είναι για τον νου η αρρώστια, θέλει να μιλήσει, άστο να μιλήσει. Και είναι καλό παιδί, δεν το κάνει από κάτι.
1: Εγώ το ξέρω ότι είναι καλό παιδί και μου έχει πει και προς Θεό μου έχει πει και λόγια εμένα. Μου έλεγε με έβησε, σε νιώθω σαν να είναι ο πνευματικός μου. Μια μεγάλη τιμητική κουβέντα. Πιστεύει, δεν την πιστεύει.
0: Όταν βγαίνει αλλού δεν μπορεί να μιλήσει με σένα, απελευθερώνεται. Δηλαδή του βγαίνει όλο αυτό που νιώθει μέσα του. Είναι αμαρτία να πούμε να βάζετε με το Γιωργάκη. Αν του τα λέει.
1: Άντε, γεια σου Κώστα μου, γεια. Είπα, να σου πω. Αν δεν το έλεγα εγώ τώρα, δεν το θυμόσαστε. Είπα εγώ, ζητώ, εγώ το έκανα προθέσει. Εγώ έκανα έτσι, εντάξει. Μόλις άκουσα, είχε πάρει την προηγούμενη μέρα πάλι στην αρχή και με είχε επηρεάσει, ας πούμε, έτσι, ότι εντάξει, να μην ακούω τα ίδια και τα ίδια. Αλλιώς δεν του. Τα ξαναπούμε το Γιώργο. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, πιο δυνατά.
2: Ναι, Γιάννης από Αθήνα, τι κάνετε.
1: Έλα, κύριε Γιάννη, καλά εσύ.
2: Κύριε Κακλαμάν, χαίρομαι πολύ που σας ακούω μετά από καιρό.
1: Να σε
2: χαίρομαι που οι αγρότες θα ξανακινητοποιηθούν και έχουν πάρα πολύ δίκιο, γιατί θέλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστρέψουν όλο το αγροτικό εισόδημα και προϊόν και γενικά να δημιουργήσουν, μάλλον να μειώσουν την αγροτική παραγωγή στο 2,5% όπως έχουν κατά νου και κατά σχέδιο αυτοί οι Ευρωπαϊστές, οι Ευρωπαίοι γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, μία παρατήρηση θέλω να κάνω. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί νομίζω από αυτήν την εκπομπή, αλλά καλό είναι να ξανακούγεται. Το τρίτο ψηφίο της βενζίνης είναι νόμιμο.
1: Το τρίτο?
2: Το, ευρώ, το τρίτο ψηφίο που βάζουν στη βενζίνη και στα κάψιμα γενικότερα. Ναι. Δεν βάζουν ένα τρίτο ψηφίο. Λέει 1,976. Ναι. Αυτό δεν είναι 1,976, είναι 1,98. Γιατί εφόσον έχει το 1,97 συν το 0,6, δεν έχει λιωστό το ευρώ. Στρογγυλοποιείται, πάει στο 1,98. Ναι. Είναι απάτη δηλαδή, εξαπάτηση των πολιτών. Νομίζω σε καμία χώρα δεν υπάρχει τρίτο ψηφίο στη βενζίνη. Θα πείτε λεπτομέρειες. Εδώ ο άλλος δεν έχει απληρώσει για να βάλει βενζίνη. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
2: Για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ παράτυπα. Λαθρομετανάστες, παράτυποι μετανάστες, όπως και τους πεις, δεν είναι νόμιμοι. Δεν πρέπει να υπάρχει μια εργασία για αυτούς για να καλύπτουν τα έξοδα παραμονής τους. Με αυστηρό ωράριο σε κλειστές δομές βέβαια, φυσικά. Επίσης, λένε κάποιοι, εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ του να βυθίζονται οι βάρκες, εννοείται, αλλά η προσωρινή παραμονή των λαθρομεταναστών, αν επειδή τα νησιά είναι οπωσδήποτε άσχημο να τοποθετηθούν σε μικρά νησιά, μπορεί να έχουν δικαιώματα μετά πάνω σε αυτά τα νησιά ή να δημιουργήσουν οι Τούρκοι θέματα. Υπάρχουν παροπλισμένα σκάφη, μεγάλα παροπλισμένα σκάφη, έχουμε μπόλικα από αυτά, που μπορούν να παραμείνουν.

0: Θα μένουν προσωρινά σε διεθνή ύδατα, όπου θα τους προσφέρεται και τροφή και νερό και οτιδήποτε. Τώρα, ακούω αυτά τα περίεργα, μ' ακούτε κύριε Κλαμάνη?
1: Ακούω βέβαια.
0: Ναι. Προσέξτε, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, το ναι. οποίο πέρασε και λίγο παρατήρητο. Λένε ότι στις δημοτικές εκλογές θα ψηφίζουμε και δύο κόμματα μαζί. Δηλαδή θα ψηφίζουμε έναν υποψήφιο από εδώ και έναν υποψήφιο από εκεί. Εγώ σας λέω γιατί όχι και τρία κόμματα και τέσσερα κόμματα. Δηλαδή για να βγάλουμε από την πρώτη Κυριακή κάποιον, ο οποίος θα είναι απλός διαχειριστής, γιατί δεν έχει ουσιαστικά καμία πραγματική εξουσία ο δήμαρχος ή ο κοινοτάρχης μιας περιοχής. Ουσιαστικά όλα τα ραπόρτα, δηλαδή όλοι οι φετφάδες και τα ραπόρτα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν. Και διαροπάλου που λένε. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή είναι χρεοκοπημένοι υπό το 95% των Δήμων. Και αυτό μπορεί να, αν θέλει να με, διαψεύσει οποιοδήποτε δήμαρχος μπορεί να θέλει ή δημοτικός σύμβουλος θέλει να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ προτείνω κάτι άλλο. Προτείνω. Λοιπόν, αυτό να εφαρμοστεί και στις βουλευτικές εκλογές. Να μπορούμε να ψηφίζουμε και δύο και τρία κόμματα. Για την ακρίβεια, προτείνω κάτι πιο επαναστατικό. Το πρώτο κόμμα, ανεξαρτήτως ποσοστού, και 10% να έχει ή 15% να έχει, οποιοδήποτε ποσοστό να έχει το πρώτο κόμμα, για λόγους κυβερνησιμότητος, ξέρετε, λίγο το διακομωδώ εδώ πέρα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και 10% το πρώτο κόμμα, ανεξαρτήτως ποσοστού, να παίρνει 151 έδρες, ώστε να υπάρχει κυβερνησιμότητα. Οποιοδήποτε ποσοστό και να έχει. 9,79, το δεύτερο μπορεί να έχει 9,78. Το πρώτο κόμμα θα παίρνει 151. Και τα υπόλοιπες έδρες να μοιράζονται αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα. Πόσα είναι, 8, 9 κτλ. Όσα μπαίνουν στην Βουλή. Ξέρετε τι γίνεται. Μας δουλεύουν κανονικά, κύριε Καγκλαμάνη. Ξέρετε, καμιά φορά αυτά που λέμε διακομωδητικά μπορεί να τα δείτε αύριο να γίνεται πραγματικότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Τώρα το θέμα είναι τι θα αλλάξει αν βγει ο πράσινος, ο μπλε ή ο, πώς τον λένε, ο άλλος, ο δίθεν κόκκινος. Ουσιαστικά είναι το ίδιο σύστημα. Είναι το ίδιο σύστημα. Και οπωσδήποτε θα πρέπει και ο λαός να κάνει τις επιλογές του. Αν δεν θέλουμε να δούμε να γίνουμε πάλι στο ίδιο έργο θεατές, κύριε. Γιατί θα γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές αν ψηφίσουμε τους ίδιους. Ξέρετε, ο Αϊνστάιν έλεγε, και τελειώνω εδώ για να μιλήσει ο κόσμος και να παίρνει ο κόσμος να μιλάει, να έχει το θάρρος της γνώμης. Έλεγε ο Αϊνστάιν ότι η μεγαλύτερη βλακεία είναι να κάνεις τα ίδια πράγματα περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι η πιο σοβαρή βλακεία που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα, ακόμα και στην ψήφο σου, για να μπορείς να προσμένεις κάτι διαφορετικό. Κάτι που πραγματικά θα αλλάξει τα πράγματα, αλλά πώς θα τα αλλάξει υπέρ του λαού. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Απόλαυσα την παρέα σας και την
1: ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, κύριε Γιάννη. Σωστά, δίκιο αυτό που είπε, σαν έτσι κλείσιμο, το Αϊνστάιν αυτό το φοβερό. Καλά λέει. Άμα κάνεις τα ίδια πράγματα, τι περιμένεις αλλαγή να κάνεις? Αν δεν κάνεις κάτι άλλο, γενικά. Έτσι λοιπόν είναι και στα θέματα τα εκλογικά. Δηλαδή, αν δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν θα γίνει καμία αλλαγή σε διακυβερνήσεις γενικά. Λοιπόν, ελτά παιδιά, που είδα σε ένα χωριό, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα εγκλήματα που κάνετε, ρε άνθρωποι? Ρε άνθρωποι, και μετά νομίζει κανείς ότι φωνάζει κανείς, μας ακούει κανείς, να μην το κάνουμε καμιά αντιπολίτευση εδώ πέρα, χωρίς να έχουμε λόγο, ή λες και δεν παίρνω, θα βγάλω τίποτα και θα κερδίσω τίποτα. Του λαού τη γνώμη προσπαθώ εγώ στις εκπομπές όλα τα χρόνια να περνάω. Ελτάρε, κλείνεται εκεί τα γουρουδάκια, τους ανθρώπους πάνε. Πού να πάνε να κάνουν οι άνθρωποι να τρέξουν, που μερικές φορές στις επαρχίες δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα να οδηγήσουν και να πάνε πιο κάτω. Ή να τους πάει ούτε έστω και ένας γνωστός. Και κλείνεται τα ελτά, τα ταχυδρομεία που βοηθιόταν ο κόσμος και θα το βάζετε να τρέχει. Να είναι κάποιος στην... Πού να πω τώρα, να είναι στο Αγρίνιο και να πρέπει να πάει στην Άρτα στο ταχυδρομείο, για το πολύ υπερβολικό. Εσείς ποιοι είναι αυτοί που η Ευρώπη τα δίνει αυτά τα λουλούδια, ρε, σε σκέψεις, ρε? Δεν έχετε καθόλου μυαλό, κουκούτσι, ρε παιδιά, ποιοι είστε υπεύθυνοι? Είδατε στην Αθήνα τι γίνεται από δήμο σε δήμο? Ξυπηρετιόταν ο Κοσμάκης, πήγαινε Σας είπα το περιστατικό εμένα το νερό. Καλημέρα λέει κύριε Γλαμάνη. Να σας πω, το νερό εκεί πέρα δεν μπορώ να στείλουμε τώρα χαρτιά, λέω, γιατί δεν στέλνουμε, επειδή έκλεισα το ταχυδρομείο, πρέπει να κάνετε να κατεβάσετε μια ειδική εφαρμογή. Ξέρει ο Κοσμάκης να κατεβάσει, ρε. Και καλά μες είμαστε μέσα σε αυτή τη δουλειά. Και μπορώ να πούμε σε έναν άλλον, ακόμη και τεχνικά να μην ξέρω να κατεβάσω. Ποιος ανθρωπάκος, πώς, γιατί τυρανά τον κόσμο. Κλείνω τα ελτά. Δεν έρχεται στο σπίτι ο άλλος λογαριασμός. Μπορεί να περάσει καιρός και γίνει ο μεγάλος λογαριασμός, χωρίς να το ξέρει κάποιος. Να είναι ασυνεπής, χωρίς να το ξέρει. Αλλά το χειρότερο, τυρανάτε τον κόσμο να τρέχει μακριά. Ποιο περιοχή είδα που κλείνει ακόμη και λέει, αν μας το κλείσουνε, καταστροφή, δεν θα έχουμε. Τον λυπήθηκα και τον Καοσμάκη το λαό. Καλά, εσείς που στην πέφτει, δεν ακούτε, ρε. Εκτός τόπου και χρόνου είστε, ρε, παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ ποια μυαλά είναι αυτά. Υπακούτε σε κάποιους τόσο πολύ. Η Ευρώπη της δίνει αυτές τις λύσεις εναντίον του λαού σας. Δεν μπορώ να το αν το σκεφτήκατε μόνοι σας, κάτι θα έλεγα. Είστε για κάνα βραβείο. Είναι δυνατόν, ρε, ο Κοσμάκης να τυρανιέται, να κλείνει το ένα μετά το άλλο. Κάτι που τον εξυπηρετούσε, κάποτε ήταν και απόγευμα, πήγαινε κάποιος, έκανε τη δουλειά του. Ερχόταν το χαρτί, φοβάστε, μην πετάξετε λεφτά, να ενημερώνει το κόσμος. Και κόψα τα πάντα να βοηθηθεί ο κόσμος, να ξέρει τι του γίνεται. Που μπορεί, να κάνουμε αλλαγή, που μπορεί να χρωστάει χωρίς να το ξέρει, άμα δεν λαβαίνει. Λοιπόν, πάμε αλλαγή της ώρας, παιδιά, και επιστρέφουμε εδώ. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, για πάμε, ενώ να υπενθυμίσω εγώ 12 με μία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, εδώ στο ραδιομάχη τα μεσημέρια, έτσι. Γιατί κάτι φορές ξεχνάμε κι εγώ. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς το Γιώργο.
2: Ο Γιώργος είμαι.
1: Έλα ρε Γιώργο, παραξηγημένε.
2: Όχι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον στρατηγό για τα καλά του λόγια για μένα. Βέβαια. Γι' αυτό και είναι σπουδαίος άνθρωπος. Και... θυμάσαι που σου έλεγα με τους Γιαννακόπουλους ότι θα έπαιρνε Champions League ο Παναθηναϊκός, και ο στρατηγός αυτή την άποψη έχει. Ναι. Και εγώ την είχα πει πιο παλιά. Εγώ συμφωνώ πολύ, μακάρι να το περνάνε. Και φαντάσου ποιος ο Παναθηναϊκός 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: 17 χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω, αεκτζής είμαι, έτσι. Εννοείται, ναι. Αλλά πάντα σέβομαι και τους αδελφούς Γιαννακόπουλους που προσφέρανε στο μπάσκετ και στο ελληνικό το μπάσκετ, έτσι. Και γι' αυτό που είχε πει ο στρατηγός ήταν μάλλον για το μεγάλο σπουδαίο Κροάτι Ντράγκαν Πέτροβιτς που σκοτώθηκε. Ναι. Μάλλον γι' αυτόν έλεγε, που ήθελε να τον πάρει η αδελφή Γιαννακόπουλη και είχε υπογράψει κιόλας, αλλά σκοτώθηκε. Κρίμα. Ο σπουδαίος Ντράγκαν Πέτροβιτς.
1: Να σου πω ρε Γιώργο, 17 χρόνια το εννοείς πρωτάθλημα τέτοιο, ε?
2: Στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Είναι φοβερό αυτό, δεν υπάρχει.
1: Πραγματικά.
2: Και μιλάμε σε αυτό, τώρα...
1: Σε αυτό βέβαια δεν φταίει ο Γιαννακόπουλος, δεν έχει καμία σχέση.
2: Δεν φταίει ο Γιαννακόπουλος, μακάρι ο Γιαννακόπουλος να πάει το ποδόσφαιρο, μακάρι να του το δώσουν, γιατί είναι ο μόνος που αγαπάει τον Παναθηναϊκό.
1: Το πιστεύω.
2: Είναι ο μόνος.
1: Το πιστεύω.
2: Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν εκεί κάποιες εκρήξεις του, κάποιες έτσι.
1: Και εμένα, αλλά, και εμένα όπως τα λες, ναι.
2: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Ηλία, όταν σε αδικούνε ρε φίλε, και κάπου ξεσπάς. Εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Και η διαιτησία έπαιξε ρόλο και στο Euro, στο Ευρωπαϊκό, και λίγο η διαιτησία έπαιξε και στο τέτοιο. Τόσα εκατομμύρια έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος. Τόσα εκατομμύρια, την καλύτερη μεταγραφή, τους καλύτερους παίχτες πήρε.
1: Ναι.
2: Τι άλλο να κάνει.
1: Γι' αυτό για είπα μένα... ότι έχει πάθος για την ομάδα του και όχι πάθος να πετιέται πάνω ρε Γιώργο.
2: Μακάρι,
1: δεν με κατάλαβε ο Κώστας.
2: Ναι, μακάρι να πάρει και το ποδόσφαιρο. Μακάρι θα σοφούν όλοι οι Παναθηναϊκοί και θα πάρει και Champions League. Είναι ο άνθρωπος, αγαπάει όπως και ο πατέρας του, ο συγχωρεμένος και ο θείος του. Αγαπάγανε τον Παναθηναϊκό και τη ζωή τους δίνανε. Γι' αυτό και πήρε τόσα χρόνια ευρωπαϊκά τρόπαια, τους καλύτερους παίχτες, τι να πω.
1: Και οι δυο τους ήταν άρχοντες, και ο Παύλος και ο Θανάσης.
2: Και βοηθάγανε και κόσμο, έτσι όπως και αυτό δεν το λένε οι πιο πολλοί. Βοηθάγανε και κόσμο και φτωχούς, όπως κάνει και ο Δημήτρης, έτσι. Δεν τα ξέρουν οι πιο πολλοί. Βοηθάει κόσμο και δεν τα λέει. Πολύ κόσμο βοηθάει. Κάνει απίστευτη βοήθεια.
1: Το πιστεύω.
2: Που δεν το κάνει το κράτος.
1: Μα κοίταξε, δεν μπορεί από μια οικογένεια. Κράτος. Κοίταξε, από μια οικογένεια και ένα σόι τέτοιο. Δεν πρόκειται και ο Δημήτρης να μην έχει αυτά τα στοιχεία που είχε ο πατέρας του.
2: Σωστά. Νοσοκομεία. Τι να σου πω. Και δεν τα διαφημίζει ο άνθρωπος. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Και ο Δημήτρης. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Τα λέω εγώ που είμαι και εξής. Τα λέω. Αλλά τι να κάνω. Πρέπει να πούμε την αλήθεια εδώ στον κόσμο.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Ναι.
1: Ωραία, Γιώργο.
2: Ναι.
1: Τα φτιάξαμε, εντάξει είμαστε, έτσι.
2: Ναι, οκ, okay. Δεν έχω παρεξηγήσει.
1: Σε περιμένω. Εγώ έφταιγα σε κάτι προχθές, κανένας άλλος.
2: Ναι.
1: Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
2: Εντάξει. Καλό βράδυ.
1: Άντε, να είσαι καλά, ρε Γιώργο.
2: Και ευχαριστώ τον στρατηγό. Είναι σπουδαίος. Ευχαριστώ.
1: Τα ακούει ο Κώστας, να είσαι καλά. Ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Η Σταυρούλα είμαι.
1: Γεια σου, Σταυρούλα.
3: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, Σταύρο, εσύ?
3: Εγώ πάω για χειρουργείο, Ηλία μου.
1: Ακούς? Για ποιο θέμα?
3: Δεν σ' άκουσα.
1: Για ποιο, Ηλία, θέμα, Σταύρουλα?
3: Πάω για χειρουργείο, σου λέω.
1: Ναι, γι' αυτό, για ποιο λέω, γιατί αν θες μας λες, αν και είναι αδιάκριτο αυτό που σου ρωτάω.
3: Γυναικολογικό, και επειδή άκουσα ότι για τον πάτερ Παναγιώτη τον Παππούλη,
1: ναι,
3: θα σε παρακαλέσω να του πεις να κάνει μια προσευχή και για μένα. Την Πέμπτη θα χειρουργηθώ πρώτα ο Θεός στο Ιασό.
1: Θα πας καλά και όλοι μας σου κάνουμε ευχή τώρα που ακούνε.
3: Και λέει ο Στέλιος, έπρεπε να έχω πάρει, λέει, στο σταθμό για αίμα. Αίμα βρήκαμε βέβαια. Είναι όχι ότι θα χρειαστεί, αλλά μήπως χρειαστεί.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες, γιατί έπαθα εδώ μεταξύ και ουρολίμωξη και άστα να πάει η ηλία μου.
1: Να σου πω τώρα, δεν είναι σπουδαίες αυτές οι εγχειρησούλες όμως ή όχι?
3: Είναι αφαίρεση της...
1: Τα αφαίρεση διάφορα, κατάλαβα.
3: Ναι.
1: Δεν, είναι δεν είναι από τα... Καλά κάνεις όμως.
3: Δεν είναι τραγικό, ηλία μου, αλλά ξέρεις, παρόλο που γέννησα τρία παιδιά, δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια φοβία και έχω σπάσει τα νεύρα μου, γιατί συνέχεια είμαι στην τουαλέτα.
1: Μα τώρα δεν είμαστε, ρε Σταυρούλα, δεν είδες ότι πάμε να μας πάρουν την πίεση, όσο και να κάνουμε τους δυνατούς και τις άντρες, και έχουμε αγωνία? Έχεις δίκιο.
3: Το ξέρω. Έχεις δίκιο τώρα. Τα νοσοκομεία προχθές έτυχε τα νοσοκομεία να πάρω και μία άλλη αυτή, πώς το λένε, γνώμη, και δεν κάναμε τίποτα, ηλία. Τρεις ώρες περιμέναμε και σηκωθήκαμε και φύγαμε.
1: Θέλω να πεις, να σου πω μία γνώμη, άκουσες για να πας?
3: Ναι, μία γνώμη ήθελα να πάρω, γιατί δεν μπορούσα να σταματήσω, έπρεπε να είμαι συνέχεια στην τουαλέτα. Θα με χειρουργήσει, είναι ο γιατρός που είναι στο Ιασό. Εδώ γείτονας δηλαδή.
1: Είναι και μεγάλο όνομα και πιστεύω ότι έχει καλούς άξιους.
3: Ναι, είναι καλό παλικάρι. Αλλά άκουσα που είπες ότι είχες επικοινωνία με τον Παππούλη. Θα σε παρακαλέσω πολύ.
1: Θα του στείλω μήνυμα, σου υπόσχομαι.
3: Εντάξει.
1: Και να σου πω τώρα κάτι. Έφτασε το απροχώρητο, δεν μπορούσε να κάνεις αλλιώς?
3: Κοίταξε συνέχεια να είμαι στην τουαλέτα και να...
1: Όχι, καλά κάνεις.
3: Κατάλαβες?
1: Όχι, καλά κάνεις. Θα πάνε όλα καλά. Την Παρασκευή θα περιμένουμε τηλέφωνό σου.
3: Την Πέμπτη θα χειρουργηθώ.
1: Ναι.
3: Πρώτα ο Θεός. Την Τετάρτη θα μπω μέσα για να κάνω τις εξετάσεις που χρειάζονται οι καρδιολόγοι και ξέρω εγώ τι.
1: Παραμονή
3: και την Πέμπτη πρώτα ο Θεός.
1: Την ίδια βραδιά θα σε Περδίκη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την άλλη μέρα θα μας πάρεις τηλέφωνο και δεν το λέω για τέτοια.
3: Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
1: Θα πεις στο Στέργιο, αν δεν με πάρεις εσύ, την Παρασκευή.
3: Εντάξει.
1: Περιμένουμε τηλέφωνο.
3: Εντάξει, αγόρι μου. Δώστε χαιρετισμούς. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα.
1: Τότε το ζευγάρι το οποίο δεν έχω καταφέρει, έχω προσχεθεί πως θα τους δω και από κοντά. Το Στέργιο με την κυρία Σταυρούλα μας πήρε τώρα έκπληξη. Δεν το ξέραμε αυτό. Είχε και καιρό να μας μιλήσει. Παιδιά, δεν γίνεται αν δεν έχουμε αισιοδοξία. Κάντε ό,τι μπορείτε. Μόνο αυτό μας σώζει. Είναι. Εδώ πέρα πάνε να κάνεις πίεση. Εγώ χθες συνέβη κάτι, παιδιά, τα απόγευμα. Και είχε φτάσει η πίεση μου, εγώ είμαι ποτασικός. Και ξαφνικά πάω. Τι είναι από τέτοια ώρα χθες, όχι πιο νωρίς. Κάτσε 8-8.30 ώρα ήταν. Πώς χτύπησε 14.30 με 9 και 4. Μπορείτε να ακούτε τώρα, βέβαια, αστείαση, αλλά εγώ επειδή είμαι ποτασικός, το θεώρησα, ένιωθα ότι γινόταν ένας χαμός εδώ στο στήθος μου και τέτοια, σαν γροθιά. Συνήρθα μετά, πήγε 14. 9, 13,5, 8,5, 13, 8. Αλλά βλέπετε, λίγο η πίεση ανέβηκε σε πραγματάκια που συμβαίνανε και δεν ηρεμείς, λέω, αμάν, τι συμβαίνει. Το καταλαβαίνει. Όταν κάποιος λοιπόν πάει να κάνει εγχείρηση, τόσο περισσότερο αυτό έλειπε. Λέμε, δεν είναι τίποτα, αλλά τι δεν είναι τίποτα. Όποιος έξα το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Ένα Σταυρούλα, καλή επιτυχία. Πάμε στην επόμενη γραμμή? Όχι, δεν πάμε στη γραμμή, παιδιά. Κάνω εγώ ένα-δύο σχολιάκια ακόμη. Υγεία ή άτιμη, τίποτα άλλο, παιδιά. Υγεία, όλα τα άλλα πολεμιούνται. Δεν υπάρχει. Μερικές φορές ξεχνιόμαστε. Νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι. Νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι. Κάνουμε βλακίες. Και μετά όταν η υγεία μας χτυπάει την πόρτα, ότι είναι άρρωστη. Καταλαβαίνετε, εννοώ ότι η υγεία είναι άρρωστη. Εμείς νομίζουμε ότι πάει μια χαρά είναι. Λοιπόν, τότε μας πιάνουν όλα αυτά, μας πιάνουν και λέμε, γιατί ακόμη και συνάχη, το έχω ξαναπεί, συνάχη να έχεις, είδατε πόσες φορές λες, δεν θέλω τίποτα, άσε με, δεν σου ευχαριστεί τίποτα. Δεν πανάχεις είτε λεφτά έχεις, είτε κάπου είσαι καλά, είτε κάπου αλλού λες δεν αξίζει τίποτα. Και μπορεί φορές που δεν έχεις, που είναι η υγεία σου φοβερή, δεν πάνε να σε πιο πίσω σε οικονομικά και τέτοια. Όλα ξεπερνιούνται τα άλλα. Δυστυχώς αυτό είναι το παν. Λοιπόν, είδα έναν εκεί συνάδελφο ηθοποιό. Κωμικό αυτό που είπε, ρε παιδιά. Μάλλον λίγο γελίο το βρίσκω. Και είναι και ψηλο... είναι καλό ηθοποιό. Τον έχω για καλό, δεν τον έχω δει σε πολλά πράγματα. Αλλά έτσι, επειδή και τον ήταν από τους... από αυτούς που βοηθούνται και από τα μέσα ενημέρωση και εφημερίδες και τέτοια και γράφανε, σπουδαίο ηθοποιό, που είναι καλό ηθοποιό όμως. Άλλο το ένα, το άλλο. Είναι κωμικό αυτό που είπε. Έτσι, για τον. Για τον. Τσίπρα. Τον βλέπω, λέει, τον είδατε πως είναι το πρόσωπό της, είπε, είναι σαν τη Μόνα Λίζα. Όταν τον κοιτάτε, είναι σαν το πίνακα της Μόνα Λίζα, λέει. Από όπου και να το κοιτάξετε, εκπέμπει μία. Δεν μου τα πει κάποιος καθαρά, ρε παιδιά, μου τα πει πιο καλά, όμως δεν τα κατάλαβα καλά και πάω να το κοροϊδέψω τώρα εγώ. Δεν θέλω να κοροϊδέψω τον άνθρωπο, τον Τσίπρα. Θέλω να κοροϊδέψω το γλύψιμο, το περιβολικό που είναι. Σαν Μόνα Λίζα, λέει. Βλέπω το πρόσωπό του σαν να είναι ο πίνακας του Πικάσο. Ωραία, έχετε τρελαθεί τελείως, μου φαίνεται. Τι πάτε, τι ψάχνετε, τι ζητάτε. Ή κανένα βόλεμα εκεί πέρα, γιατί κάποιοι είστε βολεμένοι όλα τα χρόνια. Και γλύφετε, γλύφετε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, σαν την, όχι τη Μόνα Λίζα, τη Τζοκόντα. Ναι, τους μπέρδεψα τους πίνακες. Σαν τη Τζοκόντα, λέει. Είναι το χαμόγελο του, λέει, είναι σαν τη Τζοκόντα. Από όπου και να το κοιτάξεις, είναι όπως το χαμόγελο, σε κοιτάει από παντού, λέει. Μάλιστα. Τζοκόντα είναι και κάτι σοκολατάκια. Πολλά χρόνια τώρα τα Τζοκόντα. Παιδιά, για να έρθουμε. 2-17-10, έχουμε γραμμή. Α, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία μου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
4: Η Μαρία από το Εγάλιο είμαι.
1: Κυρία.
4: Μαρία από το Εγάλιο, σας έχω ξαναπάρει και άλλη φορά.
1: Ναι, κυρία Μαρία μου, έχεις πει κάτι σχετικά με ένα σπίτι κάποτε. Εγκατελειμμένο σπίτι, ε.
4: Κύριε Ηλία, άκουσα την κυρία προλίγου που πήρε τηλέφωνο για το χειρουργείο.
1: Ναι.
4: Και επειδή μου είχε συμβεί και εμένα κάτι παρόμοιο και έκανα το ίδιο πράγμα,
1: ναι.
4: Της εύχομαι να είναι όλα καλά, να πάνε καλά και θα πάνε καλά, γιατί δεν είναι να μην φοβάται. Και εγώ το πέρασα αυτό και τελικά ησυχάζει μετά κατά κάποιο
1: Μπράβο.
4: Τρόπο. Και να της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά.
1: Μπράβο. Καλά έκανες και πήρες, κυρία Μαρία, γιατί ακούγοντας, μην νομίζεις αυτό το απλό τηλέφωνο που νομίζεις ή νομίζουν κάποιοι σιγά.
4: Για γιατί να σας πω, είχα δύο βράδια, τρία να κοιμηθώ πριν το χειρουργείο κι εγώ.
1: Βέβαια.
4: Αλλά τώρα πως έχουν γίνει και τα πράγματα και εγώ είχα ένα πολύ καλό χειρουργείο και μάλιστα το έκανα στο Ζάνιο χωρίς να πληρώσω τίποτα. Και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και έχω ησυχάσει πλέον.
1: Μπράβο,
4: καλά
1: έκανες. Να μην
4: φοβάται, δεν είναι τίποτα.
1: Καλά.
4: Πάει αυτό. Της εύχομαι μέσα από την καρδιά περαστικά. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον Γιώργο πάλι. Είναι
1: ναι.
4: Τόσο καλό παιδί, τον αγαπώ. Και όλο το σταθμό εκεί και όλους εσάς και εσάς, κύριε Κακλαμάνη, σας θαυμάζω ειλικρινά. Έχω μέρες να σας πάρω. Αλλά δεν παραλείπω να σας ακούω κάθε βράδυ. Τον κύριο Κώστα άκουσα. Τον ευχαριστώ που μπήκε για τον Γιώργο.
1: Ναι.
4: Να είστε πάντα όλοι καλά, γεροί, όλοι εκεί μέσα, η παρέα μας, όλοι να είμαστε πάντα καλά. Και ο ένας να δίνει κουράγιο στον άλλο.
1: Βέβαια, και καλά έκανες, γιατί είναι ωραίο κουράγιο την κυρία Σταυρούλα αυτό.
4: Ναι, γιατί τα έχω περάσει.
1: Να σου πω κάτι, κυρία Μαρία.
4: Ναι.
1: Πώς είναι μετά, συνέρχεσαι και μετά πώς νιώθεις, έτσι? Απλώς είναι υπόλοιπη τη μεταχειρητική.
4: Δεν έχει μεγάλη ταλαιπωρία μετά. Πάνε όλα καλά.
1: Μπράβο.
4: Όλα καλά. Και ειδικά στο Ιασό, εγώ πιστεύω, βέβαια, όχι ότι είναι επί γυναίκα, είναι πιο το νοσοκομείο πιο μεγάλο ή τέλος πάντων υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
1: Σωστό.
4: Να μην ήσυχε, θα ξεκουραστεί η γυναίκα με αυτά. Γιατί μία απόφαση χρειάζεται να το κάνει, γι' αυτό το πήρα, για να τη δώσω λίγο θάρρος.
1: Καλά έκανες.
4: Μέσα από τη ψυχή μου τη εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και για αίμα που είχε πει, την άκουσα που είπε κτλ. Εγώ κάποτε έδινα, αλλά τώρα έχω μεγαλώσει και δεν μου το επιτρέπουν, γιατί έχω και εγώ πρόβλημα στην καρδούλα. Και γι' αυτό. Χάρηκα που άκουσα τον Γιώργο πάλι. Σας ακούω κάθε βράδυ, σας θαυμάζω την υπομονή σας, την εξυπνάδα σας, το λόγο σας. Ειλικρινά σας μιλάω, είστε μέσα στην καρδιά μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και για το κοριτσάκι σας, όλα πήγαν καλά. Σας ακούω ανελειπώς κάθε βράδυ.
1: Να είσαι καλά και κάθε τόσο να μας τηλεφωνείς, μην μας αφήνεις.
4: Όχι, δεν θα σας αφήσω.
1: Να είσαι καλά, κύριε Μαρία. Να
4: είσαι
1: καλά.
4: Η παρέα μου, κύριε Κακλαμάνη, κλείνετε εσείς. Προσπαθώ λίγο να ακούσω και την άλλη εκπομπή, αλλά είμαι τόσο κουρασμένη και ενισταγμένη που δεν προλαβαίνω, κοιμάμαι. Εσείς όμως είστε η παρέα μου κάθε βράδυ.
1: Να είσαι καλά, σου εύχομαι καλό ύπνο κάθε βράδυ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Καλό σας βράδυ. Φιλιά σε όλο τον σταθμό. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Καλό σας βράδυ, κύριε Κακλαμάνη. Είστε σπουδαίος άνθρωπος, ειλικρινά σας θαυμάζω, γιατί δίνετε κουράγιο, δίνετε ελπίδα, δίνετε δύναμη, μας έχετε δώσει τα πάντα. Και εσείς και ο σταθμός. Σας ευχαριστούμε. Μέσα από την καρδιά μου.
1: Καλό σου βράδυ, εγώ σας
4: καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, θυμάμαι τη γυναίκα αυτή, δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι, μας είπα ένα δύο περιστατικά, ένα σπίτι εγκατελειμμένο που τη θυμάμαι δύο-τρεις φορές τι είπε. Και, και μπορεί αυτό που είπα τώρα, γιατί η κυρία Σταυρούλα, ξέρω πόσο πιο κουράγιο πήρε. Είμαι σίγουρος που να την γνωρίζω. Γιατί είχα υποσχεθεί στο τηλέφωνο πώς θα μιλήσω με κάποιους ανθρώπους και έχω μιλήσει και δύο-τρεις από εσάς μεταξύ μας. Έτσι, ή με κάποια τηλέφωνα που αλλάζω με ένα-δύο. Αλλά κυρία Σταυρού και το Στέργιο, όλο το υποσχέθηκα, δεν το κατάφερα και γι' αυτό και λέω τώρα ότι μου αρέσει που πήρε και αυτή η γυναίκα κουράγιο τώρα. Μπράβο κυρία Μαρία, καλά έκανες. Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο μήνυμα, ενώ μήνυμα λέω. Α, να διαβάσω λίγο πέρα τα μηνύματα, παιδιά, μη σας αφήνω εσάς. Καλησπέρα Κακλαμάνη από Τουρκία. Καλώ το να τον. Πώς είπαμε το όνομα, ρε γαμώτο. Ο φίλος μου που τα βάζαμε κάτι μέρες αλλά μετά γεννήκαμε φίλοι. Είδες. Εμείς κάνουμε ένα αληθινή ελληνοτουρκική φιλία, φίλε. Όχι. Όχι αυτοί που τα λένε. Εντάξει. Όχι ο πρωθυπουργός σου. Μην πειραχτίζει τον Ερντογάν. Εντάξει, συμφαίνεσαι ντόπρο παιδί. Λίγο η πουλάκος είναι πάντα ο Ερντογάν. Αλλά είναι καλός ηγέτης όμως. Πλάκα-πλάκα, μερικές φορές ζηλεύουμε και εμείς οι Έλληνες για κάποιους αρχηγούς σας, αρχηγούς κρατών. Δεν θέλω να πω εναντίον των δικών μας, γιατί έχουμε κι εμείς κάποιους ανθρώπους, ξέρουμε πως φέρνουν εις πέρας πολλά πράγματα δύσκολα. Γενικά όλων των κυβερνήσεων έχουμε κι εμείς. Μη λέμε όλο τους κατηγορούμε. Α ήταν κανεί στη θέση του να καταλάβουν τι τραβάνε κι αυτοί. Και δεν το λέω να ευλογήσω γένεια σε τίποτε από αυτούς που γουστάρω κι εγώ πολιτικά ότι κάποιοι είναι. Αλλά και ο Ερντογάν ο άτιμος έχει δείξει μία πυγμή αρχηγού κράτους, τα έχει και με εκεί και με εκεί με όλα καλά. Δεν είναι όπως τα μονόπλευρα που έχουμε εμείς κάτι φορές που είναι λάθος μας. Πώς τα έχει καταφέρει και με Αμερική είναι και με Ρωσία είναι και με αυτό και με διαμεσολαβητής. Αυτά ζηλεύω εγώ, αυτά θέλω. Αυτά θα ήθελα εγώ σε πρωθυπουργούς μας. Και δεν είναι κανένα καρφί προς τον άνθρωπο τον Μητσοτάκη που το εύχομαι να πηγαίνει καλά ειδικά στα εθνικά θέματα. Αν είμαστε Έλληνες αυτό παρακαλάμε. Μπορεί να τον απορρίπτουμε σε άλλα πράγματα αλλά δεν μπορεί να μην πεις να πηγαίνουμε καλά σε ό,τι μπορεί εθνικά ό,τι πολεμάει ο άνθρωπος και με πάρει κανείς και μου βρεις τώρα γιατί λέω υπέρ του Μητσοτάκη. Δεν λέω υπέρ του Μητσοτάκη, λέω μια ευχή Έλληνα για έναν Έλληνα όποιος να ήταν πρωθυπουργός. Αλλά ο Ερντογάν πιο μάγκας. Κρατάει εκεί πώς τα κάνει, πώς τα μαγειρεύει, πώς τα φτιάχνει, μόλις και κάνει και το μεσολαβητή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Κακός γείτονας, κακός Ευρωπαίος που θέλει να γίνει Ευρωπαίος. Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας σύμμαχοι όπως τους ξέρουμε πάντα, γι' αυτό όλο στην αρχή του τραγουδιού μου για την Ευρώπη, αυτή τη γνώμη έχω. Αλλά καταφέρει και ξεγελάει και η Ευρώπη ολόκληρη. Και εμείς που είμαστε πραγματικά σύμμαχοι των Ευρωπαίων μας γράφουν στα παπούτσια εννοώ. Πάμε γραμμή παρακαλώ.
5: Κύριε Ηλία καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Είμαι η Ασημίνα από την Άνδρο.
1: Γεια σου κυρία Ασημίνα.
5: Τι κάνετε, σας ακούνε λοιπόν κάθε βράδυ και κάνω τόσο χαρά που εντάξει δεν πρόλαβε, έχω πάρει κι άλλες 2-3 φορές, δεν είναι εύκολο να βγω. Αλλά χάρηκα πολύ απόψε που σας άκουσα.
1: Να σε κάνω.
5: Και όλη την εκπομπή σας την ακούω και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε φαν δηλαδή της εκπομπής σας.
1: Να σε καλά.
5: Και χαίρομαι πάρα πολύ την αξιοπρέπειά σας, το λόγο σας, τον κόσμο που έχετε, τον καθαρό και τον αγνό. Πολύ ωραία. Θέλω να σας επενέσω πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, κυρία Σημίνα. Πες μου, τι γίνεται εκεί πέρα, πώς είναι στην Άνδρο.
5: Μοναξιά έχουμε, δεν έχουμε τουρισμό πολύ ακόμα. λόγω της ακρίβειας και σχετικά τα πάντα.
1: Ναι.
5: Λίγο άσχημα είναι, δεν είναι καθόλου ωραία. Άσχημα είναι τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν είμαι την άλλη φορά διαβασμένος. Έχω ένα αδελφικό φίλο που κάναμε όλες τις αλητίες μικρή με μια μανούλα του που έχει καταπληκτική, δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Άνδρου.
5: Εγώ είμαι στον Πατή, εγώ είμαι στον Πατή.
1: Πρόσεξε και μου λέει συνέχεια, σε περιμένουμε παιδί μου, γιατί ήταν μια... Έχει μια μανούλα αυτός ο φίλος μου Νίκος, την κυρία Φωτεινή, να είναι καλά και λέω δεν θυμάμαι που μου έχει πει να σου έλεγα να μου πεις.
5: Αχ, δεν ξέρω στον Πατή Φωτεινούλα δε, τι είναι το παιδί αυτό, είναι μεγάλος άνθρωπος, έχει οικογένεια, έχει μόνο τη μαθαίνει.
1: Δεν πρόκειται να τους ξέρεις τώρα που λέω τώρα ένα όνομα, το παγώ στο σιγά μην ξέρω που μένεις εσύ που είναι αυτή, γι' αυτό λέω δεν είμαι άσχετος που μένουν.
5: Έχετε έρθει στην Άνδρο, όχι?
1: Ξέρω ότι είναι στην Άνδρο, έχουν σπίτι.
5: Ναι, εσείς έχετε έρθει στην Άνδρο?
1: Δεν έχω έρθει ποτέ, αυτό μου λέει κυρία Φωτεινή. Έλα,
5: μια
1: παιδί μου,
5: ώρα
1: Ηλία.
5: Δρόμο, κύριε Ηλία, μία ώρα δρόμο από τη Ραφίνα, δύο ώρες είναι το καράβι.
1: Όπως σου το λέω. Όπως σου το λέω, να είναι καλά αυτή η κυρία Αθηνά. Και ο Νίκος,
5: ναι,
1: να είναι καλά το παιδί της, αλλά. Και αυτή η κυρία. Σου ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Φωτεινή. Ναι. Πάντα, ναι. Έλα, παιδί μου, Ηλία. Άρα, κυρία Φωτεινή, λέω. Λοιπόν, για πες μου.
5: Έχετε τις υποχρεώσεις και εσείς, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, μωρ, δεν είναι εύκολο πραγματικά. Πες μου τίποτα άλλο εκεί από την Άνδρο.
5: Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Τουρισμό δεν έχουμε ακόμα. Ακρίβεια μεγάλη. Ο τουρισμός είναι δύσκολος, λέει, φέτος, που από ό,τι λένε. Εγώ δεν νοικιάζω. Έχω μόνο το σύζυγό μου και ένα κοριτσάκι. Και εντάξει, αλλά ακούω που παραπονιόνται πολύ. Ανέχεια έχει ο κόσμος, κύριε Ηλία μου. Ανέχεια έχει. Ανέχεια. Μας δεν μας ακούει κανένας, μας ακούνε όταν είναι οι εκλογές, τώρα θα αρχίσουν πάλι οι εκλογές, θα μας θυμηθούνε.
1: Και ξέρεις, κυρία Σημίνα, γιατί έχουμε ανέχεια όλοι, για ένα λόγο. Και να βγάζεις κάποια λεφτουδάκια είναι τόσα πολλά η ζωή τώρα έτσι που έχει γίνει, που δεν σε σώζουν. Αυτό είναι το κακό.
5: Όχι μόνο, δεν σε σώζει τίποτα. Τι να σε σώσει? Παίρνει ο καθένας συνταξιούχος, παίρνει 400 ευρώ, παίρνει ο άντρας μου. Παίρνω εγώ την αγροτική. Αλλιώς θα είχαμε ψωβίσει την πείνα. Τι να κάνουν τα
1: και πρόσεξε, άντρα μου. Και πρόσεξε, είσαι και στην Άνδρο που δεν μπορεί να μην έχεις τα πράγματα εκεί, τα διάφορα τα νοικοκυριού.
5: Όχι,
1: πολλά.
5: Έχουμε τα πάντα, έχουμε τα πάντα εδώ. Όχι δηλαδή το σπίτι μου, γιατί ο σύζυγός μου είναι 91 χρονών, τα είχαμε τα παράτσο κακομύρης, τώρα ή κάθεται. Έχει τα πόδια του πρόβλημα, αλλά δόξα τω Θεώ είναι καλά.
1: Να είναι καλά, 91, να είναι καλά το θηρίο.
5: Ναι, αλλά δόξα τω Θεώ όμως είναι πολλές υποχρεώσεις του σπιτιού.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι έχουν πάει 5 φορές πάνω όλα.
5: Όλα τα πάντα, και εδώ είναι πιο ακριβά από την εκεί. Ερχόμαστε στην Αθήνα, βλέπουμε το σούπερ μάρκετ, βλέπουμε τα πάντα, τα ζηλεύουμε. Το ψάρι έχει 15 ευρώ η γόπα, 12 ευρώ έχει σαρδέλα.
1: Ξέρεις
5: και
1: γιατί?
5: Από εκεί έρχονται.
1: Κυρία Σημίνα, ξέρει γιατί είναι πιο. Κυρία Σημίνα, είναι πιο ακριβά από σούπερ μάρκετ, σε καταλαβαίνω, γιατί υποτίθεται πως έχουν τα μεταφορικά και στα βάζουν παραπάνω.
5: Ναι, μας βάζουν ότι έχουμε τα μεταφορικά πάνω και δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε αλλιώς. Και τι να κάνουμε, ας έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, κύριε Κακλαμάνη. Χαίρομαι για την οικογένειά σας.
1: Να είσαι καλά
5: τα
1: πάντα.
5: Τα παιδιά σας σας ακούανε, λοιπόν. Η κυρία αυτή που θέλει να χειρουργηθεί μεθαύριο, έχω χειρουργηθεί από 42 χρονών, θα με ακούει τώρα και είμαι 78.
1: Μπράβο.
5: Και θα ησυχάσει το κεφάλι, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και όλα να πάνε καλά και αυτά.
1: Μπράβο.
5: Χάρηκα πάρα πολύ που σας
1: καλά έκανες. Να είσαι καλά, κυρία Σημίνα, να είσαι καλά.
5: Να σας ξαναπάρω, ναι. Χάρηκα πολύ, καλά. Το φιλό βεβαίως. Πολύ, κύριε Ηλία.
1: Να είσαι καλά, κυρία Σημίνα. Να είσαι καλά και με τον άντρα σου και ό,τι παιδί είναι. Λοιπόν, να πω κι εγώ, παιδιά, κάτι για την κυρία Σταυρούλα, ότι τόσο συμπαράσταση με κοροϊδέψτε όμως αυτό που θα πω. Μην παραξηγήσετε, γιατί δεν ξέρει κανείς τον τρόπο ζωή του καθενός και πόσο πιστεύουμε και πόσο μπορεί να είμαστε και καλοί πατεράδες που έχουμε σκιστεί, έχουμε δώσει τα πάντα και όποτε αρρωσταίνουμε για τα παιδιά. Δεν θέλω να κάνω τον καλό πατέρα, είμαι καλός πατέρας και έκανα για τις μανάδες ό,τι μπορούσα. Δεν είμαι μαζί με τη μάνα. Μία μάνα λοιπόν από τα παιδιά που έχω έκανε, κυρία Σταυρούλα, σου λέω και εγώ, Σταυρούλα μου, το κουράγιο που σου είπε και η Μαρία, να είναι καλά η κυρία Μαρία που πήρε, και τώρα κυρία Σημίνα, έκανε ολοκληρωτική αφαίρεση. Μια χαρά. Δεν ήθελα να το πω, ταύσα. Άκουσα και το κρούσμα τώρα και σου λέω, πολλές γυναίκες έχουν κάνει να μην έχουν καμία αγωνία. Κάνουν κάποια στιγμή μια ολοκληρωτική αφαίρεση σε διάφορα, που δεν ξέρω αν είναι το ίδιο θέμα, αλλά λέω γενικά. Και μετά είναι πραγματικά χωρίς να, όπως μας τα πει η κυρία Μαρία, χωρίς να έχεις καμία αγωνία. Έτσι. Λοιπόν. Ρε παιδιά, δεν συμμερίζομαι όλες τις κινήσεις. Δεν το έχω ξαναπεί. Γούσταρα στην αρχή τον Τραμπ. Τον γούσταρα, ήμουν φανατικός του πρώτη τετραετίας που δεν άνοιξε μύτη. Το έλεγα στην αρχή της εκπομπής και μετά με πήρατε και μου κάνατε και σπάσιμο. Κάνα δύο και καλά κάνατε. Κακλαμάει τώρα τι είναι να μας πει για τον Τραμπ. Αλλά ρε παιδιά, αναρωτιέμαι κάτι φορές. Πολλές τρικλοποδιές του βάζουν για να μην μπορεί να κάνει πολλές φορές ειρήνη. Όσοι έχετε ιδιαίτερες κεραίες, καταλαβαίνετε, θα καταλάβετε τι λέω. Δεν τον κάνω άγιο, γιατί πιστεύω στον πρώτο Τραμπ και όχι στο δεύτερο με τους πολέμους. Αλλά πολλά παράξενα πράγματα να μην τον υπακούνε. Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση αυτές τις μέρες. Κάποιοι δεν υπακούνε, συνεχίζουν πολέμους. Κάνει, έχει πει. Δεν θέλω να τον βγάλω και ούτε έχω κάποιο κέρδος, ούτε με νοιάζει, ούτε με ακούει κανείς για να πω να πω την καλή κουβέντα. Θα το έλεγα, έκανα τα μαγαζιά που μου δίνανε δώρα να κάνω σχολείο. Και έπρεπε να κάνω κάθε τόσο σαν ευχαριστώ στο παρελθόν, με στηρίξανε σε όλες αυτές τις εκπομπές. Να πω τώρα για τον Τραμπ, δεν έχω λόγο, αλλά θέλω να το πω αυτό αυτές τις μέρες. Έλεγα, ρε, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Ρε. Αυτός άλλος άνθρωπος την πρώτη τετραετία, τη δεύτερη τετραετία πολύ γρήγορα του ρίξανε εκεί πέρα πόλεμο. Και αυτός τον πατρονάριζε, μετά σαν να πάει να σταματήσει να κάνει. Μία λέει έτσι, μία του κάνουν συνεχίζουν τους πολέμους. Δεν ξέρω. Το λέω το σχόλιο αυτό για μερικούς μόνο, που μπορεί να καταλαβαίνουν τις δικές μου κεραίες τι εννοώ. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε ένα περιστατικό στην Αργυρούπολη. Ήταν χθες για να μου πάει πίεση τόση φαίνεται. Λοιπόν, χθες στην Αργυρούπολη, παιδιά, μπορεί κανένας στην Αργυρούπολη να πάρει τηλέφωνο να μου πει, έχει ένα δρόμο, πάει προς το Ελληνικό. Δεν ήταν αυτός ο λόγος, αυτό που λέω που δεν μου ανεβαίνει εύκολα η πίεση εμένα. Πρέπει να συμβεί κάτι πολύ μεγάλο για να ανέβει. Είμαι και ποτασικός. Κρατώ και μια ψυχραιμία όσο μπορώ. Με μια λογική προσπαθώ να κουμαντάρω τα πράγματα, γιατί όλοι μας έχουμε προβλήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς που είμαστε εδώ και δίνουμε κουράγιο, δεν έχει ο καθένας το δικό του πρόβλημα? Σιγά μη δεν έχει. Και από αυτούς βλέπετε στη τηλεόραση, και από αυτούς βλέπετε στη ραδιόφωνα, και από αυτούς όλος ο κόσμος έχει. Λοιπόν, πάω λοιπόν, παιδιά, ένα δρόμο δεξιά πριν την Βουλιαγμένης. Προς το Ελληνικό πρέπει να οδηγούμε, να επήγαινα. Προχωράς κανένα σήμα, προχωράς και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα κυκλικό σημείο, γιατί λέει ακόμη και το GPS, πώς το λέμε εκεί που μου κρατούσαν δίπλα, ότι είναι κυκλικό αυτό, για να πας απέναντι, να συνεχίσεις το δρόμο σου. Και εκεί, παιδιά, μπάρες κανονικά, έργα. Έρχεται μία κυρία πίσω μου με ένα άλλο αυτοκίνητο, μου λέει δεν προχωράει. Τι να σας πω, λέω, και εσείς μπήκατε εδώ? Ναι, μου λέει, και εγώ το βλέπω κομμένο, λέω. Κορνάρο, πετιέται ένας τύπος μέσα από ένα γυάλινο εκεί. Του λέω, φίλε, δεν πάει ευθεία? Όχι, μου λέει, έχουμε βάλει μια πινακίδα. Πού έχεις βάλει την πινακίδα, του λέω? Πού έχετε βάλει την πινακίδα? Μου λέει, του λέω, πώς πάμε τώρα εμείς? Εντάξει, από εκεί που ερχόμαστε, παιδιά, είναι μονόδρομος και δεν μπορεί να γυρίσει άλλο πίσω. Τελείως. Μιλάμε σε εκείνο το σημείο. Αν είναι κανείς από την Αργυρούπολη, ας με πάρει τηλέφωνο να μου πει αν είμαι ψεύτης ή όπως τα λέω. Τελείωσε. Μπροστά κόβεται και έχουν βάλει τύπικα έργα. Του λέω, πες τον, πώς το είπα, εκεί στον τον έργον, ότι είναι, θα το πω, μου λέει. Αυτό σου λέω. Λυπάμαι που λέω έτσι στον αέρα και καταλαβαίνει τη λέξη του είπα. Πες του ότι είναι μεγάλος άνθρωπος. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να προχωράει, μην υπάρχει κανένα, αφού πίσω η γυναίκα που ήρθε πάλι, λέω, και εσύ, ναι, μου λέει, τι κάνει? Λέω, μισό λεπτό να δούμε. Τίποτα, λέω, θα σηκώνει την μπάρα. Έχουν μια μπάρα, παιδιά, έχουν κόψει το έργο. Είναι ένα κυκλικό. Ένα πραγματάκι, που αυτό κυκλικό τι είναι? Δεν μπορεί να γυρίσει επιτόπου να πας αριστερά. Δεν μπορεί να πας απέναντι που έχεις το σκοπό σου να πας. Δεν πάει και δεξιά. Όλα είναι αδιέξοδα. Με ρηγμένο αυτό που βάλουμε και διόδια που σου κρατάει να μην περάσει απέναντι. Ρε, έχετε τρελαθεί τελείως, ρε. Ρε, θα συνεχίζω να λέω αυτή τη λέξη, ρε. Μπορεί να μην είναι αυτός μεγάλος βλάκας, ο μηχανοδηγός εκεί, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της εταιρείας, ο υπεύθυνος που έχει αναλάβει το έργο. Τι είναι αυτός? Φτάνεις μέχρι εκεί και σου λένε δεν μπορεί να γυρίσεις. Και η επιστροφή σου δεν έχει επιστροφή. Έκανα παρανομία. Δεν μπορεί να πας. Ευθεία δεν πας που έχουν βάλει την μπάρα αυτή. Ωραία, κάνουν τα έργα. Δεξιά δεν πάει, γιατί γίνεται κάτι έργο, δρόμος. Αριστερά δεν πάει και για να γυρίσεις πίσω απαγορεύεται. Το καταλαβαίνετε, τρέλα πουλάνε. Παράλληλος της Βουλιαγμένης, δεν θυμάμαι πώς είναι ο δρόμος αυτός, για μια στιγμή, για μια στιγμή μου το λέγανε από δίπλα πώς είναι ο δρόμος αυτός, ο οποίος προχωρούσε και ήταν κομμένος κανονικότατα. Πάμε σε γραμμή. Συγχαρητήρια στα έργα σας. Συγχαρητήρια. Και αν είναι εταιρεία, το λέω στην εταιρεία. Οι λήθοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν πράγματα να τυρανά τον κόσμο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Ο Βασίλης ο Πατήσιο.
1: Γεια σου, Βασίλη.
6: Αυτά με τα GPS είναι να κοιτάζετε τους χάρτες, γιατί μπερδεύονται.
1: Δεν μπερδεύονται, περίμενε Βασίλη, να διευκρινίσω κάτι. Σου είπα ξεκάθαρα. Κρατούσε ναι. ένα που έλεγε την ευθεία το δρόμο μου. Μπήκα στο δρόμο που έρπε να μπω και κάποια ναι. στιγμή έχει ένα κυκλάκι που το κυκλάκι αυτό έχει μία μπάρα σαν διόδια και κόβει το δρόμο. Είτε GPS, είτε δεν είχα, μου έκανε το ίδιο. Απλό λέω τυπικά είχαν δίπλα. Δεν με πήγε αυτό. Δεν με πήγε σε κανένα στενό στραβά. Πήγα αυτό που ήταν ναι, κανονικά. Ναι. Παράλληλος της Βουλιαγμένης να βγω προς τα εκεί. Και εκεί.
6: Δεν είχαν βάλει σημάνσεις μάλλον.
1: Δεν είχαν βάλει.
6: Σήμανση.
1: Τίποτα, παιδί μου. Όταν στρίβεις τον κεντρικό δρόμο τίποτα. Της από κάτω της. Πώς τίποτα. Λέγεται αυτή από κάτω που έρχεται, ρε παιδιά.
6: Πενά,
1: από την ακτή Ποσειδώνος. Βάλτε ρε δεξιά ναι. πριν στρίψεις αύριο. Πριν στρίψεις δεξιά κάποιος ότι δεξιά γίνονται έργα. Να σου παραδεχθώ. Μόλις πας ένα χιλιόμετρο βρίσκεις έργο.
6: Βέβαια. Περνάς από τα πεζοδρόμια διαλυμένα τα φρεάτια. ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕΣ. Δεν φτιάχνουν τίποτα. Ο άλλος, το αγγελματίας τώρα στην Πανεπιστήμιο, στη Βασιλή Σοφίας, σβηστά φώτα. Ο άλλος με προσπέρασε δεξιά που είναι τα λεωφορεία, συστά, πώς δεν με σηκώτησε. Έχει διαλυθεί το αυτοκίνητο. Δηλαδή όλοι, δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή τι έχετε πάθει δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
6: Σας έχουν ψεκάσει, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Ούτε χαρούμενος ο κόσμος δηλαδή, διασκέδαζε, έχει καταντήσει, μιλάμε. Να βγάζουμε μαχαίρια δηλαδή. Ναι. Τι να πω δηλαδή. Τι να πω.
1: Χαρούμενος
6: κόσμος. Και τώρα τα χαμουλένε πάμε διακοπές και με το παραμικρό έτσι να κάνει άλλος τον νύχι του πάνε και σπάζονται μιλάμε. Άλλος σφάξει τη γυναίκα του. Λοιπόν να το καταλάβω. Και αυτοκτόνησε. Είμαι τώρα παιδιά.
1: Σωστό.
6: Είμαι τώρα.
1: Χώρισε βρε κορόιδο πας για φυλακή για πάντα και αφήσεις και παιδάκια αφήνεις παιδάκια ορφανά και από μάνα που σκοτώνεις πατέρας πάει φυλακή. Λοιπόν δεν πέτυχες τίποτα, από τίποτα δεν πέτυχες.
6: Και για κλαμάνι και εγώ μιλάμε, όλοι μας έχουν αγαπήσει, άμα καταδύσαμε όλοι να κάνουμε τέτοια πράγματα, τι να πω.
1: Τι
6: να
1: θα πει αυτό.
6: Να ζητήσουμε και τα παιδιά κιόλας. Εγώ σας έβαλα και στο ίντερνετ και σας είδα και μου αρέσει και αυτό, αυτό πρέπει να το έχετε γράψει εσείς μιλάμε, το τραγουδάκι στην αρχή.
1: Το. Ναι, την έναρξη, ναι, το έχω πει, Βασίλη μου, ναι.
6: Δηλαδή, όταν το ακούω, λέω, παιδιά, δηλαδή, εγώ σας έχω τη δεκαετία του 50, μιλάμε.
1: Όχι, 50 εγώ, δεν έπαιζα. Δηλαδή,
6: το ξέρω, όχι, εγώ σας κατατάσσω σαν ηθοποιό, ότι παίζετε τόσο καλά ακόμα και τη δεκαετία του 80, σαν αυτούς τους πιο παλαιούς ας πούμε.
1: Κατάλαβα, με τιμάει, καλό αυτό που λες. Είναι σαν να λες σε αυτούς τους πιο παλαιούς που ήταν λίγο πιο χαρακτηριστικοί, ότι έβλεπες τους.
6: Εγώ σας έχω ακόμα και τότε. Έτσι σας νιώθω. Σαν να το 60 που λέω. Σε χαρακτήρα, σε ήθη και όλα αυτά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
6: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Γίνεται ρε παιδιά εις βάρος του ανθρώπου ρε, εις βάρος του πολίτη, εις βάρος του. Δεν είναι ρε, να μας ακούει κανείς, θα νομίζει κανείς ότι μήπως έχω πάρει, με έχει βάλει καμιά εταιρεία εδώ πέρα, να λέω εναντίον της κυβέρνησης. Ρε εναντίον των στραβών θέλω να αγκαλίζω όλα τα χρόνια. Σε κάθε κανάλι που ήμουν, δεν με νοιάζει και δεν μου έκανε ποτέ κανένα παρατήρηση. Το μπράβο τους. Καλά, εδώ δεν έχω καμία ποτέ δεν είχα παρατήρηση. Το ξαναλέω. Αύριο μπορεί να φύγω, το έχω ξαναπεί. Μπορεί να φύγω ξαφνικά εγώ. Θα ενημερώσω εδώ και θα φύγω άμα είναι. Και πολύ έχω κάτσει. Αλλά δεν μου έχει κάνει παρατήρηση άνθρωποι υπεύθυνοι, μπράβο τους, σε ό,τι να έχω πει, μπορώ να έχω πειράξει κάτι, τίποτα, τίποτα. Γενικά σε όλα τα κανάλια, δεν ξέρω αν ήταν ο λόγος αυτός που έπειθε τους ανθρώπους που ήταν τα κανάλια, δεν μου κάνανε ποτέ παρατήρηση κάτι του μεγάλου και ήμουν και σε κομματικά κανάλια. Έτσι, μην κρυβόμαστε τώρα, το κανάλι 29 τι ήτανε. Θα μου πεις τώρα και ήταν μουσικές εκπομπές, έκανα όμως και τη ραδιοφωνική εκπομπή. Ήτανε τότε του Πασόκ το κανάλι. Μετά βρέσκα Καρατζαφέρη, το οποίο είχα το δικό μου λόγο, δεν μου έκανε ποτέ και εκεί καμία παρατήρηση. Και εδώ δε, είναι σαν να είναι, δεν είναι τυχαίο, είναι από τους λόγους που είμαι εδώ. Γιατί μεταξύ μας το ράδιο δεν τσιμπάω τόσο. Τσιμπάω λίγο τηλεόραση. Με παραξηγείτε, το έχω πει και στη διεύθυνση, βάλτε μου κανιά παραπάνω εκπομπή ή κάποια ώρα. Το κάνω επειδή υπάρχει μια εκπομπή και στο αλέρτα, λέω στα σταμάταγα. Μ' αρέσει ο κόσμος, μ' αρέσει αυτό την επαφή που έχουμε, σας τιμάω και με τιμάτε, αλλά δεν τσιμπάω τόσο. Η άτιμη τηλεόραση την έχω για πιο γκέλ. Μ' αρέσει να μιλάω με τον κόσμο στην τηλεόραση. Λοιπόν, κρατάω πάντα όσο μπορώ να είμαι προς εσάς, να έχουμε την ίδια γνώμη, παιδιά. Απλά ούτε αποθυμένα να βγάλουμε. Ό,τι μπορούμε να λέμε όμως το στραβό. Άμα κάνουμε το κορόιδο επειδή είμαι κάπου και πειράζει κάποιον και ήμουνα σε κανάλι τότε που ήμουνα του Πασόκ κανάλι. Και ήταν παντοδύναμο το Πασόκ. Και όμως οι κουρίδες, μπράβο, με εμπιστευτήκαν εκεί γιατί έκανα και εκπομπή λόγου το ραδιόφωνο το πρωί με ένα τίτλο «Κλείστε τα ραδιόφωνά σας». Και άλλαζα τα φώτα σε, ας ήταν κυβερνητικά πάνω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Ναι.
7: Ακούς, Ηλία.
1: Τώρα ακούω.
7: Αγαπητέ Ηλία, ο Θάνος είμαι.
1: Έλα, Θάνο
7: μου. Μου ξύπησες παλιές περιπέτειες, τραγωδίες.
1: Ναι, πες μου.
7: Από αυτό το σημείο που πέρασες εσύ, ναι, όπως το διηγήθηκες, πέρναγα εγώ τότε και είχα μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι και φωτογράφησα τους διαφημιζόμενους πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες. Δεν υπάρχει σήμαρση και σηματοδότηση των οδών. Ναι. Όλη η πολιτική ηγεσία, όλοι και οι τρεις εξουσίες, αλληλοκαλυπτόμενες εξουσίες, δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική κτλ, δεν είναι δολοφόνοι από ενδεχόμενο δόλο, είναι δολοφόνοι από δόλο. Εσύ μπορούσε να έχεις σκοτωθεί εκεί πέρα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβεις τώρα, δεν το λέω, Θάνο μου.
7: Όχι, δεν το λέω.
1: Πήγα ένα χιλιόμετρο παιδί μου και βρέθηκε.
7: Έχω χάσει, άκουσε με, έχω χάσει από τη ζωή μου. Αν είναι ο χρόνος της ζωής μου 100, δεν είμαι 100. Έχω χάσει το 1/4 της ζωής μου για την οδική ασφάλεια. Το 1/4 της ζωής μου. Αν ήμουν 100 χρονών.
1: Ναι.
7: Δεν είμαι 100 χρονών ακόμα.
1: Ναι, σωστά.
7: Και έχω χάσει το 1/4 της ζωής μου ασχολούμενος με αυτή την υπόθεση.
1: Το έχω καταλάβει, συγχωρείτε πολύ με αυτό λόγο.
7: Και παλεύω συνεχώς. Ναι. Και στο ξαναεπαναλαμβάνω, Ηλία μου. Υπάρχει ένας νόμος διεθνής που έχει επικυρωθεί εδώ στην Ελλάδα με τον νόμο 1604 το 1986 και αφορά τη διεθνή συνθήκη, το λέω για να ακούει και ο κόσμος, ναι, του ΟΗΕ της Βιέννης για τη σήμαση και σηματοδότηση των οδών. Άμα δεν υπάρχει σήμαση και σηματοδότηση, σκοτώνεται ο κόσμος και δεν τους ενδιαφέρει.
1: Όχι.
7: Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει αναλαμβάνω την ευθύνη. Άμα αναλαμβάνεις την ευθύνη πρέπει να παρατηθείς την ίδια στιγμή. Τι αναλαμβάνεις την ευθύνη? Σκοτώνεις τον κόσμο για να αναλαμβάνεις την ευθύνη? Είναι δολοφόνια από χέρι. Και ο νόμος αυτός, Ηλία μου, φέρνει την υπογραφή του συμπατριώτη σου του Κακλαμάνη, mm-hmm, το Αποστόλη του Κακλαμάνη, mm-hmm, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης εκείνη, mm-hmm, την εποχή, mm-hmm, και του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Σαρτζετάκη, mm-hmm, φέρνει την υπογραφή το 1986. Με είχαν ερωτήσει και εμένα τότε αν ήμουν γνωστός εγώ εκείνη την εποχή, τώρα, mm-hmm, ας μην πάμε σε αυτό το θέμα, mm-hmm, και είχα πει να εκλεγεί ο Σαρτζετάκης, mm-hmm. παραβιάζουν κατάφορα τον νόμο. Όλους τους νόμους τους παραβιάζουν. Ξέρεις τι θα πει, τι λέει αυτός ο νόμος εν ολίγης? Το επαναλαμβάνω για να μας ακούν και οι φίλοι που μας ακούν, έτσι.
1: Βέβαια.
7: Και εκείνοι που οδηγούν και εκείνοι που δεν οδηγούν. Και οι ταξιτζίδες και οι πάντες. Λέει αυτός ο νόμος ότι μία οδός, ας πάρουμε ας πούμε την Καταχάκη, πρέπει να μην έχει τίποτα που να αποσπά, αν δεν είναι εξοπλισμός της οδού, που να αποσπά, την προσοχή των οδηγών.
1: Σωστά.
7: Πρέπει δηλαδή ο δρόμος να είναι
1: καθαρός,
7: τέλειος.
1: Καθαρός.
7: Καθαρός και τέλειος.
1: Ναι.
7: Εδώ σε βάλανε σε ένα λαβύρινθο εσένα, και δεν τους ενδιαφέρει αν θα σκοτωθείς ή δεν θα σκοτωθείς.
1: Πήγα μετά, γύρισα αντικανονικά.
7: Το κατάλαβα.
1: Να πω την αμαρτία μου.
7: Εκείνη την εποχή που πήγα εγώ, πρέπει να ήταν το 2011, διαφημιζόντουσαν οι πάντες πάνω στις τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες.
1: Τις μεγάλες, τις 48άρες.
7: Τις 48άρες, τις φωτεινές.
1: Βέβαια.
7: Και
1: τις αφήσεις εμείς έχουμε.
7: Τις ρακέτες.
1: Ναι.
7: Και εγώ πήγα στα δικαστήρια, τα έχω ξαναπεί, τους άλλαξα τα φώτα των νταβατζίδων αυτών. Νταβατζίδες δεν τους λέω, τους είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής. Ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Θυμάμαι, το είχε πει ο άνθρωπος, αλλά το κοροϊδεύανε μετά που έλεγε αυτή τη λέξη για κάποιον.
7: Αυτοί είναι πραγματικοί νταβατζίδες.
1: Βέβαια.
7: Και όλη η πολιτική αρχηγία, Ηλία μου, μηδενός εξαιρεμένου, τους έχω πει και ονομαστικά και τους ξαναλέω. Δεν ρωτούν μπρος σε τίποτα. Είναι χαοτική η κατάσταση στο θέμα της κυκλοφορίας. Έχουν βγει οι συγκοινωνιολόγοι. Εγώ είχα πάει στο Πολυτεχνείο και είχα επιλέξει, είχα ζητήσει από τον κύριο Κανελαίδη που ήταν και είχε έρθει, κάναμε ημερίδες. Είχαμε πάει στη Βουλή για το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και τις διαφημιστικές πινακίδες. Είχαμε μιλήσει ενώπιον του Άρε του Σταθάκη στην 151 αίθουσα και είχε πει ο Κανελαίδης ότι η οδική ασφάλεια είναι επιστήμη και το 2008 είχε κάνει ημερίδα στην παλιά Βουλή και ήταν παρόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, ο επί Πασόκ, πώς τον λέγανε, ο Κάρολος ο Παπούλιας, ο οποίος ήταν και αθλητής στο άλλο. Στο άλμα επικοντό νομίζω πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
7: Ο Παπούλιας.
1: Δεν το ξέρα, ναι.
7: Και έχουν υποσχεθεί, Ηλία μου, από το 1996 όλα τα κόμματα ότι πρέπει να γίνει ενιαίος φορέας οδικής ασφάλειας. Και μας φτύνουν κυριολεκτικά τον κόσμο. Και δεν υπάρχει καμία οπροπτική. Σκοτώνουν την ελπίδα των παιδιών μας. Σε όποιο τομέα και να πάρει, την παιδεία, την υγεία κλπ, δεν έχουν κανένα σχέδιο.
1: Ναι.
7: Αν υποτεθεί ότι μας επιτίθεται αύριο η Τουρκία, με τι ψυχή θα πάνε οι νέοι άνθρωποι που τους ταλαιπωρούν και ρέπουν στο έγκλημα και βγάλουν σουγιάδες και μαχαιρώνει ο ένας το άλλο? Με τι ψυχολογία, με τι ψυχή θα πάνε να φυλάξουν τα σύνορα, να υποστηρίξουν αυτή την πατρίδα?
1: Σωστά.
7: Είναι όλοι για τα σίδερα. Αλλά δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα να μπορούσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να τους παρετήσει αυτούς, αν ήταν προεδρική δημοκρατία η Ελλάδα.
1: Αφού τυπικά είναι ο πρόεδρος, θα νομίζω.
7: Πρέπει παρόλα αυτά, Ηλία μου, όπως κάνω εγώ και δεν μετανιώνω, το λέω στον κόσμο, πρέπει να τους συχτηρίσουμε, να πολεμάμε. Εγώ πολεμάω παρά το γεγονός ότι θα μπορούσα να περνάω πολύ καλά. Θα μπορούσα να αλλά έχω συνέστηση. Δεν μπορώ να κοιμηθώ αν βλέπω τέτοια πράγματα.
1: Σωστά.
7: Δεν σου μιλάω ειλικρινά.
1: Πολεμάς για το σύνολο, σε διαισθάνομαι.
7: Έτσι είμαι από μικρός.
1: Το και πιστεύω, το πιστεύω.
7: Και εσύ έτσι είσαι.
1: Έτσι είμαι. Δυστυχώς έτσι είμαι.
7: Εγώ έχω γίνει, πώς το λένε, βρίσκω την καταγωγή του καθενός. Έχω γίνει, πώς το λένε αυτό,
1: medium.
7: Όχι medium. Όχι medium, δεν είναι.
1: Όχι, έλεγα που λες ότι μαντεύεις κάτι.
7: Δεν μαντεύω. Αλλά
1: βρίσκω την καταγωγή, εννοείς εξακριβώνεις.
7: Μπαίνω στην ψυχή του καθενός επειδή έχω πείρα.
1: Α, αυτό εννοείς, εννοείς. Ναι, όχι την καταγωγή. Εγώ νομίζω πως λες την καταγωγή με την έννοια της...
7: Κατάλαβα.
1: Της διέστησης, τη διέστηση.
7: Ναι, με διέστηση, τη διέστηση.
1: Με τη διέστηση.
7: Τη διέστηση, γιατί έχω τεράστια πείρα από τη ζωή.
1: Ναι, μα να σου πω κάτι, η πείρα μας δίνει να κάνουμε κάποιες προβλέψεις, Θάνο μου.
7: Ναι, ναι, Ηλία μου, και έχουμε εδώ στο εγκέφαλό μας 85 δισεκατομμύρια κύτταρα και 3 εκατομμύρια διασυνδέσεις στον εγκέφαλό μας. Εγώ καταγίνομαι και με την κβαντική μηχανική, με την κβαντική φυσική και σου ξαναλέω, Ηλία μου, λένε οι επιστήμονες τώρα ότι όταν έγινε το Big Bang πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, ναι, τα χημικά στοιχεία που έχουμε πάνω μας, το υδρογόνο, το ήλιον και τα λοιπά, γεννήθηκαν, το υδρογόνο και το ήλιο γεννήθηκε στα πρώτα 10 λεφτά μετά το Big Bang που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τα υπόλοιπα 90 στοιχεία δημιουργηθήκαν στις εκρήξεις των υπερκενοφανών αστέρων, των κβάζαρ που λένε, που καταλήγουν σε μαύρες τρύπες αυτές. Ωραία. Αυτά είναι απολύτως τεκμηριωμένα από τους επιστήμονες.
1: Σου έχω έρθει μια αντίρρηση, σου έχω έρθει μια... Κάθε φορά μου το λες. Μου είπες όλα ωραία. Του δω το τελευταίο. Επειδή δεν πιστεύω στο Big Bang.
7: Έχεις αντίρρηση.
1: Έχω αντίρρηση.
7: Δεν είναι θέμα πίστης, είναι επιστήμης.
1: Έχεις δίκιο. Μπορεί να είμαι εγώ πολύ λάθος. Ή να έχω διέστηση ότι δεν ήταν έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένω γραμμές. Ευχαριστώ.
7: Περίμενε να σου τελειώσω αυτό και τελειώνω.
1: Παίρνω.
7: Αυτό μόνο.
1: Ναι.
7: Εσύ πιστεύεις. Καλώς κάνεις και πιστεύεις. Αλλά αυτό που σου λέω είναι απολύτως τεκμηριωμένο επιστημονικά. Εγώ έχω γράφω, ασχολούμαι με αυτό από το 1998.
1: Ναι.
7: Και είχα παρουσιάσει και φιλοσοφικό δοκίμιο στο Δικηγορικό Σύλλογο, την ένωση από το Δικηγορικό Σύλλογο, και είχα επικοινωνήσει με έναν φημισμένο φυσικό, με πολλούς φυσικούς εγώ, φημισμένους φυσικούς, διεθνούς φήμης, και μου είχαν δώσει συγχαρητήρια.
1: Δεν αμφιβάλλω, Θάνο μου, τη δική σου δυναμική. Απλώς εγώ αμφιβάλλω που οι επιστήμονες λένε δεν υπάρχει εξωγήινη ζωή. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε πως αυτό το στην κουκκιδίτσα είμαστε μόνο εμείς οι άνθρωποι. Αυτό είναι η διαφορά. Σε ευχαριστώ, Θάνο.
7: Αυτό βέβαια. Αυτά τα λέει και ο Επίκουρος. Μπράβο.
1: Πάμε,
7: αυτά τα λέει η προσοκρατική.
1: Πάμε σε γραμμή να περιμένουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
7: Και εγώ.
1: Ευχαριστώ, Θάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Θα επανέλθω.
1: Σε ευχαριστώ. Όποτε θες. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Λοιπόν, μεσημέρι 12:00 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Είπαμε επαναλήψεις που έχει ο Χίος στα απόγευμα, ο Σερέτης στα μεσημέρια, οι άλλες εκπομπές των ανθρώπων των εκλεκτών που είναι εδώ στο ραδιόφωνο, ραδιομάχη. Να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
8: Μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
8: Είμαι η Φωτεινή από το Βοτανικό.
1: Γεια σου.

0: είναι ένα κομμάτι δρόμου, π.χ. σκάβουν ένα δρόμο που έχει 10 στενά, όλα τα στενά. Και μάλιστα έχω παρατηρήσει στη γειτονιά μου να έχουν σκάψει 3 δρόμους, να μην βρίσκει ο άνθρωπος να παρκάρει.
1: Κομφούζιο παντού.
0: Ναι. Να είναι και επικίνδυνο όποιος κυκλοφορεί βράδυ.
1: Και τι, να τελειώνω, σε βοηθάω λίγο σε αυτά, μην με παρεξηγείς, για να μπαίνω κι εγώ στη σφήνα επίτηδε να το δυναμώνουμε. Και αντί να τελειώνουν γρήγορα, τυραννιέται ο κόσμος 10 φορές περισσότερο σε χρόνο από ό,τι πρέπει.
0: Και ξέρετε κάτι, δεν τους νοιάζει. Εγώ έχω καταλήξει μετά από τόσα χρόνια, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, δεν θα πω ακριβώς τα ίδια βέβαια, ότι πραγματικά δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Θα τους πω όμως ότι οδηγάνε και τα παιδιά τους. Αυτό θα τους πω.
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Σε αυτούς τους δρόμους. Το ξέρω ότι δεν έχω μάθει όλες τις λακκούβες απ' έξω.
1: Το πιστεύω. Πόσοι έχουν χαλάσει τα αυτοκίνητά του, τι νομίζει, γιατί όταν προχωρά και έκανα παπ και λε που ωραία γαμό, το έπεσα μέσα. Τι θέλανε, δρόμο είναι, πού να ξέρει ότι έχουν λακκούβα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, οδηγό.
0: Όχι, δεν λακκούβα είναι, όλα. Μπαλώματα ξαναφεύγουν, τέλο πάντων. Αλλά το θέμα είναι ότι εκτό που σκάβουν όλου του δρόμου μαζί σε κοντινά σημεία, έχουν σκάψει 3 δρόμου. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πού να πάνε να παρκάρουνε. Και εμά εδώ πέρα το στενό μα, το είχαν σκάψει ένα χρόνο, καθόμουν και μέτραγα 6 φορέ στο ίδιο σημείο και από εκεί που περνάγαν τα νερά. Και είχαν σπάσει πολλά νερά. Σπάνε και τα νερά.
1: Βέβαια.
0: Εγώ έχω πάει την αστυνομία που βλέπω να τρέχουν νερά σε ένα σημείο Κολοκυνθού και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάρα πολύ συχνά το βλέπω να τρέχει ένα νερό. Και νερό, καθαρό, φαίνεται. Και τρέχει μέσα από το πεζοδρόμιο κατευθείαν μέσα στο σκάρο του υπονόμου.
1: Και μπορεί να δει επιμέρες, ξέρει να μην έρχεται κανεί να το φτιάχνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Χαμός γίνεται. Δεν του νοιάζει τίποτα. Ούτε αυτού που σκάβουν, ούτε αυτού που του βάζουν. Τίποτα δεν του νοιάζει.
1: Τι να πει, τι να πει. Σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλά λέει γυναίκα. Τι τρύπε, τι πέφτει μέσα, τι. Αν μας ακούει τώρα κανένας υπεύθυνος εκεί έργων και τέτοια, θα με βρίζει, θα με πιάσει κανένα κεφάλι, γιατί τώρα τελευταία να είμαι και έγινε και ευαίσθητος, μου πω τίποτα. Κάποτε ήμουν σκληρός, τώρα κάτι κεφάλια με πιάνουν την ώρα της εκπομπής, κάτι τέτοια, ανάλογα τι λέω. Όχι μάτια. Ξεματιάζεται, κυρίες, κύριοι, όποιος ξέρει από ξεμάτια, ειδικά τις κυρίες. Παρακαλώ, ξεματιάζουν τίποτα, γιατί μπαίνουμε στο μάτι σε αυτά που λέμε σε πολλά. Αν κάνει κανείς από αυτούς που τα οικονομάνε με έργα και τέτοια και συμβάσεις και λέει άσε τα κορόιδα ρε, αστυρανιούνται εκεί πέρα, όχι θα μας βρίζουν τώρα, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα, παιδιά. Τα λέτε και εσείς αυτά τα λόγια. Μας τυρανάνε. Και τώρα που θα γίνει καλοκαίρι, τι είναι, θα γελάσετε αυτό που θα πω. Κοιτάξτε πως θα πηγαίνετε στα μέρη τα δικά σας όπου πάτε, θα δείτε πως τώρα το καλοκαίρι είναι ικανοί να κάνουν έργα στους δρόμους και να μικραίνουν την πλατωσιά του δρόμου τώρα που θα έχει μεγάλη κίνηση. Όταν ήταν και δεν είχε κίνηση, δεν κάνανε έργα. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Και θα δείτε και σε εθνικούς οδούς, θα δείτε σε διάφορα σημεία, θα δείτε δήμους σας, που την ώρα που θα είναι κίνηση να πηγαίνει ο κοσμάκης προς τα έξω, είναι ικανοί οι 4 λουρίες να γίνονται 2-1. Όλο τον άλλο καιρό που δεν είχε πολλή κίνηση, δεν το κάνανε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα και Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
1: Έλα Βασίλη μου, κύριε Βασίλη.
2: Για αυτά τα έργα που ακούω. Ναι. Εάν έρθετε στον Ταύρο, στο σταθμό του Ταύρου, ακριβώς δίπλα, το μεγάλο πάρκινγκ από τη μεριά της Καλλιθέας, είχε υποχωρήσει το πάρκι και είχαν πέσει 4 αμάξια μέσα, 5. Τάφρος ολόκληρη. Έχει 6 χρόνια. Μα στο Θεό τους δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
1: Αυτό είναι σαν δημόσιο, Βασίλη μου, τι είναι.
2: Τόσο ξεφτύλα, δημόσιο είναι. Πάρκιν. Που έγινε όταν έγινε ο σταθμός του.
1: Α, κατάλαβα, που είναι κοντά στο σταθμό σε κάποια πάρκινγκ.
2: Μπράβο, άμα τώρα έχουν φυτρώσει κάτι δέντρα τεράστια από μέσα, από την Τάφρο.
1: Από εκεί, από εκεί που έπεσε.
2: Όλο το πάρκινγκ είναι νεκρό. Όλο το πάρκινγκ. Δεν υπάρχει ένας. Τόσο ξεφτύλα επιτέλους έχει γίνει αυτή η Ελλάδα. Ένας

0: Αγγελιάς, δεν υπάρχει. 7 χρόνια, 6 ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Τόσο ξεφτυλισμένοι έχουν γίνει.
1: Καλά που δεν ήρθε, είναι σπηλιά δηλαδή από κάτω.
0: Τεράστια σας λέω.
1: Μπορεί να έρθει και νερό από το φάγερο.
0: Αυτό αν έρθετε εδώ και το τραβήξετε με βίντεο θα το δείτε. Τεράστια δέντρα έχουν πεταχτεί τώρα.
1: Και ξέρεις, κάποτε Βασίλη, για το κάνουμε λίγο σατυρικό τώρα, επιθεώρηση το βλέπω εγώ, μερικά πράγματα για να τα απαλύνω. Κάποτε μπορεί μετά από χρόνια να πει κάποιος, άσε με τα πάρκια, δεν βλέπεις το λόγο που, δεν βλέπεις το φοβερό το δάσος που έχουμε εδώ, το έχουν φτιάξει οι πρόγονοί μας. Για να μας κάνουν καλό και πού να ξέρανε πως ήταν, πέσανε αυτοκίνητα μέσα και από τρύπα έγινε.
0: Σας λέω, ξαφνικά ακούσαμε το θόρυβο και πεταχτήκαμε. Γιατί εγώ μένω από τη μεριά του Ταύρου στο σταθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και πεταχτήκαμε όλοι οι γείτονες και τρέξαμε εκεί να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα που ακούστηκε.
1: Τι να πει ρε Βασίλη.
0: 6 χρόνια δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Τόσο ξεφτύλα είναι οι άνθρωποι. Αυτό μετά για τα ασθενοφόρα. Το ακούσατε αυτό τι γίνεται με τα ασθενοφόρα τώρα?
1: Όχι, πες μου.
0: Που βάλανε οι συνάδελφοι για να αγοράσουν τα κάγια για φρένα. Γιατί δούλευα στο ΕΚΑΒ εγώ. Πότε έχει ξαναγίνει αυτά? Ο Γεωργιάδης δεν τα ακούει αυτός? Τι να πω τώρα. Αυτός δεν είναι υπουργός.
1: Να σου πω ρε Βασίλη κάτι.
0: Αυτός είναι εγκληματίας.
1: Να σου πω ρε Βασίλη, με την εμπειρία που έχεις. Γίνεται όμως αυτοκίνητα να οδηγάς εσύ και να ζητά να σου βάλουν τα κάκια ρε Βασίλη? Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω, κατάλαβες? Σε ρωτάω, δεν το ρωτάω για να σου κάνω αντίλογο, αλλά πώς διάλο, δεν βλέπουν εκεί πέρα υπεύθυνος, δεν έχετε... Δεν έχουν, πώς τα λένε εκεί που παίρνουν τα αυτοκίνητα μόνο.
0: Μα αφού δεν αγοράζουνε. Δεν αγοράζουν τα κάκια, δεν αγοράζουν τίποτα ανταλλακτικά. Πώς θα φτιαχτούν τα...
1: Αμαξοστάσιο εννοώ, τέτοια, κατάλαβες?
0: Ναι. Έχει ολόκληρο συνεργείο από κάτω.
1: Ωραία, εκεί δεν
0: είναι... Ολόκληρο συνεργείο.
1: Έχει συνεργείο, δηλαδή δικό του, ε?
0: Βέβαια, το 166. Πίσω από το κρατικό Αθηνών είναι το 166. Έχει δικό του συνεργείο τεράστιο. Δικό του πλυντήριο. Σας είπα, έτσι και πάει ένας δημοσιογράφος να τραβήξει φωτογραφία, θα δει το χάλι και την ξεφτύλα αυτού που λέγεται Γεωργιάδης, που έχει παροπλήσει όλα τα ασθενοφόρα. Και σας είπα το εξής, ότι πίσω στο ασθενοφόρο έχει ένα ταμπελάκι.
1: Ναι.
0: Το λεγόμενο μαντός. Μήπως περιμένουν να πάρουν τη μίζα πάλι οι κύριοι?
1: Περίμενε, εξήγησε μου λίγο.
0: Πίσω στο ασθενοφόρο.
1: Ωραία.
0: Έχει ένα ταμπελάκι που γράφει μαντός. Υπάρχουν κι άλλοι που φτιάχνουν τα ασθενοφόρα.
1: Εννοείς πίσω στο εκεί που πάει οι πινακίδες?
0: Μπράβο. Είναι κι άλλες εταιρείες που φτιάχνουν τα ασθενοφόρα. Γιατί δεν δίνει ο κύριος Γεωργιάδης? Μπορεί να μας εξηγήσει. Και αφήνει τον κόσμο να πεθαίνει. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να το βουτήξουνε? Τόσο ξεφτύλα, πού είναι αυτός ο πρωθυπουργός? Τόσο αλητία έχει καταδύσει η Ελλάδα.
1: Τι να πω, πάμε που σημαίνει τελευταία γραμμή Βασίλη. Α, δεν έχουμε άλλη Εφραίμε. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ που τελειώνουμε.
0: Να σε καλά, αγαπητέ
1: μου. Να σε καλά, Βασίλη μου, να σε καλά.
0: Το χέρι του να σωθεί η Ελλάδα μας.
1: Να σε καλά, μακάρι.
0: Να σε καλά.
1: Για το καλό, γιατί είμαστε... Μου φαίνεται τι να πρωτακούσουμε και τι να κρίνουμε και τι να πιστοποιήσουμε και τι να... Παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, η άλλη μια βραδιά τέλειωσε μια εκπομπή. Μπες και πες, μπαίνετε και λέτε. Από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο εδώ, η Ηλία Κακλαμάνη, τον Εφραίμ του Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να δίνουμε ραντεβού, αφού υπενθυμίσουμε τα μεσημέρια 12 μία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ. Μετά από εμάς ακολουθεί ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Καλή εκπομπή, Μιχάλη, που διασκεδάζει τον κόσμο, τον ανεβάζει σαν τον ρίξουμε εμείς. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε, όσους μας τιμάτε και βγαίνετε και όσοι μας ακούτε έστω και ένα λεπτό. Έστω και ένα λεπτό και το εννοώ. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 10. Δεν μένει τίποτα άλλο. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Τώρα να πούμε την καλησπέρα μας. Συμβαίνει και τα πρώτα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και από εμένα. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε? Λίγο με τις κλήσεις, με τα τηλέφωνα, εδώ είμαστε. Συμβαίνουν και αυτά με την τεχνολογία. Σκητάλη από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη που πήραμε, έτσι. Με όλα μας τα καλά και τα όλα τα ωραία. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Διευκόλυνση για μηνυματάκια το 693-84-00-856. Σας έχουμε στα καλύτερα, με τα καλύτερα, more than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας και πνιγόμαστε, πνιγόνται στη δουλειά. Γιατί είναι το καλύτερο, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής, με τη Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Νίκο Βέρτη, είμαστε εδώ, έτσι, με τις κλήσεις, με τα μηνυματάκια μας. Όλα κομπλέ. Λοιπόν, έχω και το παιδί της NASA εδώ, τον φίλο μου, τον Τάκη. Τάκη, έχει το νου σου.

ότι αρχίζει για εμάς, από εμάς, για εμάς δεν τελειώνει ποτέ. Τα δικά σας τα μηνυματάκια. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το δικό σας το παιδί, ο δικός σας άνθρωπος εδώ, Γιάννη μας ο Τσιτούρης. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Αλέξανδρο, τον user. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Το είδες το μπάσκετ άλλωστε, εξάλλου, ε. Το είδες, δεν το συζητάμε. Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας, την εκπαιδευτικό από την Πλατεία Αμερικής και τον Γιώργο της. Καλησπέρα στην Δημητρούλα μας. Καλησπέρα, Δημήτρα. Αρκαδία Λακωνία. Πάμε να ακούσουμε έναν αργυρό, γιατί όσα νιώθω εγώ για σένα. Το ξετάκι με τα 1002 προβλήματα. Παιδάκια, ξεκινάει η εβδομάδα. Μάλλον γιατί τελείωσαν τα σχολεία. Τελευταία μέρα σήμερα, μπουγέλο παίζαμε. Μπουγέλο παίζαμε. Πάλι καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκη είναι μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Τα πάντα όλα φτιαγμένα από πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκη σε Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Να λέμε τα σωστά, να λέμε τα καλά. Και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63 η πίτσα του Ζεάκη. Για να ακούτε με τον φίλο τον Πέτρο, εδώ συνεργάτη.

0: Να φέρει το φιλαράκι μου το καλό εδώ, Αλέξανδρος, εδώ με την κούπα σήμερα. Αλέξανδρε, ναι, είναι. Πιστεύω δίκαια το κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ την κούπα. Στον πέμπτο τελικό δεν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, δεν πέρασε καθόλου μπροστά, το είδα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Βασιλάκη από τον Μπραχάμι. Σε προτιμώ, λέει, από το Μουντιάλ. Ποιος είσαι, λέει, σε πάω. Λοιπόν, αυτό το είχε πει ο Αίμνιος ο Χριστόδουλος. Έτσι, σας πάω, λέει, με χίλια. Έτσι, Φωτεινούλα μου, καλησπέρα και σε ένα στο Ρέντι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελείωσαν τα σχολεία. Πάνε, πάει και μια σχολική χρονιά. Άλλη μια σχολική χρονιά θα είσαι στο τέλος της, έτσι. Μπουγέλο σήμερα. Συμμετείχα και εγώ. Συμμετείχα και εγώ σε μπουγέλο, έχω μάρτυρες, έχω αποδείξεις. Λοιπόν, η φίλη μας σε Δημητρούλα εδώ μας έχει στείλει μια φωτογραφία με κάτι κεράσια. Δεν κάνουν σε σερνικό παιδί, Δημητρούλα μου, τέτοια πράγματα. Δεν, σε σερνικό παιδί τέτοια ώρα δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αλήθεια, αλήθεια. Δεν στέλνουνε. Φώτη μου, καλησπέρα στο Κολωνάκι.
1: Όταν σε κοιτά.
0: Ο γείτονας του Κούλη.

0: Ο χαμός, ο πανικός που λέμε, και είναι ωραίο να γίνεται. Λοιπόν, μία είδηση που έχουμε, μία μπετονιέρα στο εικόνιο, κάτω από την γέφυρα που μπαίνουν, λέει, για το Σέμπο, έχει ένα αποδογυρίσει, είναι ο γερανός εκεί. Ο οδηγός είναι εντάξει, βέβαια έχει κλείσει ο δρόμος, φεδάκια, έτσι, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όσοι κυκλοφορείτε στο εικόνιο, προς τα κάτω έχει νταλαπάρει μία μπετονιέρα. Ο οδηγός, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι εντάξει. Είναι η είδηση, γιατί είναι τώρα της τελευταίας στιγμής.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να μου.
0: Τάκη μου, είναι εντάξει, Νάσα. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα στο μαράκι. Καλή εβδομάδα. Τώρα, οι καθηγητές δεν έχουν τελειώσει ακόμα, Μαρία μου, το ξέρω. Είπαμε για μας τα παιδιά. Για μας τα παιδάκια τελείωσαν. Εσείς οι καθηγητές θα βγάλετε βαθμολογίες. Έχετε

Αφού σε βρήκα, λέει, δεν σε αφήνω. Είναι αυτό που λέμε τώρα. Έμπλεξες. Λοιπόν, παλικάρι μου στον Μπραχάμι, λεπεντάκο μου. Δεν τα λέω μεμονωμένα που είναι πόσα στείνονται στην Αθήνα. Άλλο το ένα, βασιλάκι μου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει μεγάλη διαφορά. Πόσα στείνονται. Και συνήθως είναι την Παρασκευή το βράδυ που όντως είναι γεμάτα με μπλόκα. Τώρα μεμονωμένα πού και πώς δεν. Άσου να λένε, δεν πειράζει. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Καλησπέρα στην Βίκη μας από το Γαλάτσι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, όντως, έτσι, Βίκη μου, να πάνε καλά τα παιδάκια, να είναι καλά. Να πάρουν και το βαθμό τους τώρα, να κουνάνε και το πολιτήριο. Να είναι καλά, να είναι καλά. Όλα τα άλλα. Καλησπέρα, Σπύρο μου, στον Κορυδαλό. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο Σπυράκο μας από τον Κορυδαλό. Παιδάκια, ο οδηγός είναι εντάξει, δεν είναι. Τώρα, αν ήταν στη Σούρα, δεν το ξέρω. Εκεί είναι η τροχέα, μα τα όλοι εκεί. Θα κάνουν βέβαια και τα αλκοτέστ, έτσι. Το λέω, μην τρέχετε στον δρόμο, μη μου τρέχετε, μην τρέχετε. Αμάν, αμάν. Γιαννάκο μου, Τσιτούρη, δύναμη.

Λοιπόν, ευλογημένοι να είναι. Ευλογημένοι, μια και πιάσαμε όμως τις ευλογίες τώρα, μια και πιάσαμε τις ευλογίες. Λέει ο παπάς βλογάει πρώτα τα γένια του, έτσι. Παπάς λέει βλογάει πάντα τα γένια του. Να καλησπερίσω την κυρία Γρίβα μας, τη μαγείρισα από Σαλαμίνα. Κάτι μου ανέφερε τώρα για τον Μητροπολίτη Σύρου. Έτσι, ότι δορίζει όλο του το μισθό σε ορφανοτροφία, σε ιδρύματα. Καλά κάνει και πρέπει να το κάνουν όλοι. Είναι άδικο, έχει γίνει θέμα όλοι μας οι χριστιανοί ορθόδοξοι αυτό, το να πάρουν 90-95% αύξηση από τα 2,5 στα 5, και εμένα μου φαίνεται λίγο παράξενο, λίγο περίεργο. Πού, ποιοι, οι μεγάλοι, που δεν έχουν παιδιά οι άνθρωποι, δεν έχουν, είναι το σύστημα τέτοιο και δεν έχουν. Και εγώ το βλέπω λίγο άδικο. Τώρα, αν κάποιος κάνει αγαθοεργία λέγεται αυτό, πώς να το πω, πώς να το χαρακτηρίσω, καλά έκανε. Καλησπέρα, Βιβί μου. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα πάρουμε το γλυκάκι μας, έτσι, κυρία Γρίβα Σαλαμίνα. Το πάρουμε το γλυκάκι μας, το ζαχαροπλαστείο εκεί στον Πειραιά. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι λέει Ευελίνα από Μαρούσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, καλά το βλέπω, καλά το διαβάζω. Τουλάχιστον μια χαρά. Μάλλον είμαι από το Μπουγέλο. Καλησπέρα, Ρένα μου, στη Σαρονίδα, και το δικό σου τραγουδάκι θα ακουστεί. Τώρα η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός, με τον Γιώργο της, θέλουν να ακούσουν το τραγουδάκι με τον Άγγελο τον Διονυσίου, «Ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια». Δεν είναι το ξανθό τώρα στη μόδα, Μαράκι. Έχει φύγει το ξανθό από τη μόδα τώρα, εντελώς. Τώρα και λένε για τις ξανθιές. Ου, Παναγία μου, τα 1002. Καλοπροαίρετα, παιδάκια, τα σχόλια. Τα σχόλια είναι καλοπροαίρετα και δεν έχω τίποτα με τις ξανθιές. Μια ξανθιά εξάλλου λέει: «Βλέπω τι ώρα φεύγεις, βλέπω τι ώρα γυρίζεις. Ντου από παντού». Δεν λέω ονοματάκι. Βίκυ μου, να σε καλά στο γαλάτσι.

Εάν θα σου πω ότι δεν το θυμάμαι, Αβελίνα μου, θα πω ψεματάκια έτσι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα. Σήμερα δεν ξεκίνησε από την αρχή καλά το πράγμα. Η καλή μέρα, λέει, το πρωί φαίνεται. Δεν ξέρω αν την ξέρετε την παροιμία, αν τη λέτε. Και να παίρνει και κερασάκια τώρα γλυκό, έτσι. Να σου στέλνουν τώρα φωτογραφία, κεράσει γλυκό ό,τι βράζει. Ότι χοχλάζει τώρα αυτή τη στιγμή. Ηλία μου, τι κάνει. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λεβέντη μου, δεν το ξέρουμε αυτό. Αν ο οδηγό έγινε με την μπετονιέρα, πώ ήταν, τι ήταν. Θα τα δείξουν. Θα τα βρουν οι αρμόδιε αρχέ. Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιε αρχέ. Καλησπέρα στην Χρύσα μα από τα Άνω Πετράλωνα. Χρύσα μου, καλησπέρα. Φίλε μου Φώτη, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι σου τώρα από το Κολωνάκι, ο Φώτης μας, η Αργεντίνα. More than a tax, φορολογικά, φοροτεχνικά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά μισθοδοσίες, τα έψιλον, ναι, καλά τα λέω. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη.

0: πάντα επιφυλακτικό, έτσι. Και πάντα, όντω, φωτάκο μου κολονάκι. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, εγώ δεν είπα και δεν ανέφερα ποτέ για το τσιγκούνα, έτσι. Ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα, πολλά, όχι λίγα, και διευθύνσε τα πάντα όλα. Αλλά είναι μια λιγούρα, αυτό είπα. Δεν παραπονιέμαι. Λέω, όντω είναι πανέμορφο να βλέπετε μια φωτογραφία, πανέμορφη. Εγώ δεν ανέφερα ούτε για την τσιγκουνιά, ούτε για το οτιδήποτε. Α, όλα και όλα. Μη μου ρίχνεις ευθύνες, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, η νοσηλεύτρια τώρα από τη Νέα Ιωνία και είναι και Καλαματιανιά, από την Καλαμάτα μεριά. Δεν τα πάει καλά τώρα με τις γουρνοπούλες, γιατί δεν πάει. Δεν πάει και δεν τρώει, η Δήμητρα. Θέλει να ακούσει ένα τραγουδάκι. Δεν μπορούμε να τις χαλάσουμε χατήρι. Και πάλι εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλες. Είναι λίγο κάπως περίεργο το ξεκίνημα. Στην χαρούλα μας από την Κυψέλη. Τα καλύτερα, χαρούλα μου, καλησπέρες και καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρύσα μου, θα ακούσουμε πιο μετά. Μετραλονίτισσα, έλα τώρα, μια γειτονιά δοχά μου γύρω γύρω. Ένα ντρόερα.
1: Άκου βρε φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Να δεις την Κρήτη.
0: Λοιπόν, πάμε νοσηλεύτερα να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Στράτο των Διονυσίου. Να πω καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μου το Γιάννη το Φούρνιαρι. Από τον Πετρόμυρο το φούρνο. Φούρνιαρι. Γιαννάκος, καλησπέρα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη μου, καλησπέρα στον Μπαρμπαγιάννη μας από την Πετρούπολη. Μπαρμπαγιάννη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Λεβέντη Μπαρμπαγιάννη.

Καλό προαίρετο το σχόλιο σου, νομίζω, έτσι, Ευελίνα μου, έτσι. Νομίζω το σχόλιο σου είναι καλό προαίρετο. Εγώ τα είχα παρατήσει, είχα πάει σεζόν. Είχα πάει, τα είχα παρατήσει. Τώρα μην ακούς τώρα πώς ακούγεται, τι ακούγεται. Είχα πάει σεζόν. Και τώρα είπα να το τελειώσω σιγά σιγά αυτή τη χρονιά. Εντάξει, καλά πήγανε τα μαθηματάκια μου, κορίτσι. Εσύ τι ακούς, δεν καταλαβαίνεις. Τι ακούς, δεν καταλαβαίνεις. Που δεν το καταλαβαίνω εγώ. Πάμε στην κυρία Σοφία. Μα το πω σκέτο, κυρία Σοφία μου, γιατί με μπερδέψαν οι περιοχούλες σου, έτσι. Εγώ είμαι πραγματικά αληθινός, δεν έχω να κρύψω κάτι και ούτε κρύβω κάτι. Τραγουδάκι που θέλει να ακούσει η Ρένα μας, το Ρενάκι από τη Σαρονίδα. Ρένα, μιλώ να ακούσουμε Βασίλη Κανά για να ανεβαίνουμε, παιδάκια. Δεν μπαίνω έτσι εγώ στη Δευτέρα. Τσαγκαροδευτέρα δεν μπαίνουμε έτσι. Λοιπόν, Ρένα μου, Σαρονίδα, το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά, το Χελιδόνι. Αν εσείς νομίζετε ότι με ένα τραγούδι που θα κάπως θυμίζει κάτι, κάπως από εδώ από εκεί θα νιώσετε καλύτερα, είστε καλύτερα, είστε μακριά γελασμένοι. Να το λέω. Είστε μακριά γελασμένοι. Συγγνώμη που παίρνω την πρωτοβουλία και το λέω, πάντα θα το λέω. Εδώ ανεβαίνουμε. Γεια σου Βλάση μου, να καλησπερίσουμε και να πω καλή εβδομάδα στον φίλο μου τον Βλάση. Το Βλάση από τον Μπραχάμι. Καλησπέρα στο Πόρτο Ράφτη, τον φίλο μου τον Τόλι. Τόλι, καλησπέρα. Καλησπέρα Λεβέντη μου, να τα γράψεις πιο σύντομα. Το Ξωτάκι! Τι μέρα κι αυτή, τι μέρα για αυτού νυφτού. 693-84-00-856 Viber, απλό τηλεφωνάκι, απλό μηνυματάκι. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη, το 210-718-000. Πανεύκολο. Γεια σου Στεφανάκο μου, φοιτητή μου.

για να βγαίνουν οι επιχειρήσεις, για να βγαίνουν, δεν παίζουμε με νούμερα. Αυτά τα διαχειρίζονται, είπαμε, λογιστές, λογίστριες, λογιστές. Θα βγουν και θα πάνε όλα μια χαρά. Και μετά, και μετά, και μετά θα δεις σουβλάκια. Δεν τα έφαγε και τα δύο σουβλάκια. Παπά να θέμα, τα έφαγε και τα δύο σουβλάκια. Πω, πω. Καλησπέρα στην Εύη μας, καλησπέρα Μιχάλη μου λέει, και καλή εβδομάδα με υγεία και χαμόγελο. Αυτόμα έχουμε, Εύη μου, Ελευσινιά, εάν έχουμε χαμόγελο και υγεία έχουμε τα πάντα όλα, είμαστε πλούσιοι.

Στεφανάκο μου, ενωμένος. Εντάξει, καθάκια έκανε κρύο, όντως. Σήμερα ανέβηκε η θερμοκρασία λίγο, έτσι. Τώρα, απίστευτε τώρα στο κέντρο των Αθηνών, έχει 24 στο κέντρο των Αθηνών. Και προθέσει για μεγάλη πορεία, έτσι. Διαδηλώσανε παντού. Ήταν βέβαια σε όλο τον κόσμο. 24-25 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ κάνει κρύο, λεβεντάκο μου. Περάσατε καλά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ατζελίνα. Η Ατζελίνα μας από τα Πατήσια. Τώρα, άνω κάτω, δεν έχει σημασία. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλή εβδομάδα στον Γιώργο μας από τον Πειραιά. Και σε σένα, Γιώργο, τα καλύτερα. Λοιπόν, και του χρόνου πάλι. Δεν με πιστεύεις αυτό που λέω με τον Μπουγέλο. Δεν με πιστεύεις αυτό που λέω με τον Μπουγέλο. Δεν έχω να κρύψω, λεβέντη μου, κάτι. Ούτε καν. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην Μαρία μας από την Πετρούπολη το 531. Καλησπέρα, Μαράκη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα δείξει. Θα δείξει. Για να δούμε πώς θα βγει το γλυκό. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

Λοιπόν, μου είχαν μάθει κάποτε, έτσι. Γιατί είπα, όλοι μαθαίνουμε. Το πανεπιστήμιο καταρχήν είναι το πεζοδρόμιο. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Μαθαίνεις πάντα. Αλλά όταν τα λες, πρέπει να το υποστηρίζεις κάτι. Κάτι που λέμε, αν δεν το υποστηρίζουμε. Το να το λέει η γλώσσα. Γιατί η γλώσσα λέει κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αν δεν το υποστηρίζεις, μην το λες. Λέει, μου είχαν πει κάποτε. Γιατί και εγώ συζητάω, μιλάω. Αναφέρομαι σε ένα τώρα τηλεφωνηματάκι με την νοσηλεύτρια. Ό,τι δίνεις, παίρνεις αυτή τη ζωή. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε σιγά σιγά. 2-10-710. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνύματα και τα απλά. 693-84-00-856. Είναι μεγάλο μου λάθος που δεν συστήθηκα. Όντως, παιδάκια. Και πρωταθλητή έτσι Ολυμπιακός εδώ, τα λέμε Αλέξανδρε, έτσι, αν είσαι Παναθηναϊκός, τον φίλο μου, τον user, τον Αλέξανδρο από το Περιστέρι. Μαρία μου, Πετρούπολη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ να είσαι καλή εβδομάδα.

Δημάκο μου, καλησπέρα σε όμορφη τώρα. Να μην το πάμε έτσι μόνο λίγο. Έχει κάτι θεματάκια. Θα τα λύσουμε τα θεματάκια εκεί πέρα. Εντάξει, αποτυχούν τη φανταστική. Λοιπόν, καλησπέρα. Βήμα μου είναι 12 ακριβώς και θα παίξουμε κανένα τζοκεράκι. Μας λείπουν αρκετά. Θα μου πεις αυτό θα μας σώσει τώρα. Αυτό θα μας σώσει, δεν το νομίζω. Λοιπόν, φίλε μου, καλέ μου Αλέξανδρε, ήτανε καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός φέτος αντικειμενικότατα. Αντικειμενικότατα, έτσι. Δεν τη σήκωσε και την Ευρωπαϊκή την κούπα, έτσι. Δεν είδα όμως στον Πειραιά να γινόταν χαμός. Με τα επεισόδια, με το ένα, με το άλλο. Θυμάκονται να αφήσουμε λίγο το σάκι μου, το μπουζούνι. Τα θεματάκια του τώρα δεν είναι, μωρέ. Είναι πολύ καλό παιδάκι. Αλήθεια, είναι πολύ καλό παιδί. Φίλιππα, τι κάνεις, λεβέντη μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον Φίλιππα.

Να σε δω να πηγαίνεις στη Χούνη με το κουστούμι, Δημάκο, γιατί στον κόσμο. Θέλει να πάει με την κυρία Μαρία. Αλήθεια.

Λοιπόν, Αγγελικούλα μου, καταρχήν καλησπέρα. Και καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έτσι, δεν είναι ότι δηλώνω Ολυμπιακό. Το έχω πει, εκδηλώνομαι, λέει. Το έχουμε καταλάβει, λέει, ότι είσαι Ολυμπιακό. Μάλλον είσαι από την αποκεί μεριά. Είσαι από απέναντι. Έτσι, είπαμε τα αθλήματα είναι ό,τι πιο όμορφο. Ό,τι και να είναι. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, στίβο. Είναι ό,τι πιο όμορφο. Άλλο το να είσαι φανατικό, το να κάνουμε κριτική όπω την κάνουμε την κριτική εδώ. Έτσι, και στην ώρα με τα αθλητικά, πολύ πιο νωρίς, να ενημερώνεστε. Δεν έχω θεματάκι να πω με τον καθέναν. Να, ο φίλος μου Αλέξανδρος εδώ που λέω, από τους πρώτους εδώ, το παλικάρι, καλοπροαίρετε, είναι και Παναθηναϊκός. Εδώ τα έχω. Μιλάμε με αποδείξεις πάντα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Μάλλον είσαστε λίγο κάπως, έφυγε και ο Τούρκος τώρα ο Αταμάν εκεί παρετήθηκε. Σε καλό δρόμο είσαστε. Σε καλό δρόμο είσαστε, Βάσου, Βασιλάκη μου. Καλησπέρα στον νέο κόσμο. Έχουμε και άλλο παλικάρι τον νέο κόσμο, έτσι. Καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Παιδάκια, μην πιάνεστε από αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει πιο όμορφο. Δεν υπάρχει από τον αθλητισμό. Αλλά ο σκοπός είναι να μην είμαστε φανατικοί. Τι να το κάνουμε και το παιδί από τη Χούνη, μωρέ. Τι να το κάνουμε. Θα πάει με ένα δύσκολο χαρακτήρα. Θα πάει με ένα δύσκολο χαρακτήρα με το T-Cross. Τι να το κάνουμε. Χριστέ μου! Χριστάκο μου, Μοσχάτο! Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον Χρήστο, το 033 από την περιοχή του Μοσχάτου.

φίλο μας τον Νίκο, στον φιλανάκο μας, θα το πούμε καλή εβδομάδα από τον Κορυδαλό. Νικολάκη μου, στον Κορυδαλό έρχεται και ο Γετόπουλος όλα πάλι κάτω, έτσι, έχουν αλλάξει τα σκηνικά όλα. Πήρε ταξί μόνος του το δρόμο, τον ήξερε εκεί πέρα, κατευθύνθηκε μάλλον από νωρίς. Λεβεντάκο μου, καμία σχέση με το ένα με το άλλο. Καλή εβδομάδα στο φίλο τον Νίκο από τον Κορυδαλό, το 857, αλλά βγήκε πάλι η απόφαση από τον Άριο Πάγο να προφυλακιστεί. Όταν είσαι 8 φορές ισόβια και σου δίνουν ένα χαρτί να βγεις στα 24-25 χρόνια, δεν είναι τόσο άδικο, ρε παιδάκια? Πώς το κρίνετε δηλαδή? Πώς το κρίνετε? Λοιπόν, τον φίλο μου τον Δανίλο, να του πω όμορφη καλημέρα και καλή εβδομάδα στο παλικάρι μας. Για να ακούσουμε έναν Οικονομόπουλο Νίκο που μου ζητήσαν από την Πετρούπολη. Βρε Δημάκο μου τώρα λίγο με το παιδάκι εκεί, με το Σιγηριωσάκι, τον Μπουσδούνι εννοώ. Λίγο με αυτό το παλικάρι. Τι να το κάνω τώρα. Λοιπόν, στην Δήμητρα, να πούμε καλημέρα στην Δήμητρα, στο Πόρτο Ράφτη, έχει κατάστημα, λέει, η Μοδιστρούλα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Δήμητρα από το Πόρτο Ράφτη, τη Μοδιστρούλα, κατάστημα Μοδιστρούλα, το διαβάζω, ναι, δεν έχουμε θέμα. Να βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε. Ανταφρούμε από το Θεό. Έχω κάτι παντελόνια, τα κάνω σορτσάκια, Δημητρούλα. Γίνεται. Να, ορίστε, όλο και τη διαφήμιση σου κάνω. Κάτι παντελόνια που δεν... εντάξει. Μπορούμε να τα φτιάξουμε από κάτω, να τα κάνουμε, να τα φέρουμε. Απίσης τώρα να έρθω από την Αθήνα στο Πόρτο Ράφτη, δεν πάω να πάρω ένα καινούργιο. Χριστέ μου! Μένα, το τέλειο υπάρχει. Σκαλό είναι με τη Μοδιστρούλα.

Έλεγε κάποτε ένας παλιός πολιτικός, ο οποίος έτσι αναφέρεται μετά την εκπομπή με τον Στέφανο το Χίο. Άκουσα μία κασέτα, λέει, και δηλαδή, ένας παλιός, δεν μπορώ να αναφέρω το όνομά του. Α, έχει αφήσει διάδοχο και τα πάει. Και τα πάει όσο ο χειρότερος των χειρότερων. Αυτός ο διάδοχος που έχει αφήσει, άκουσα μία κασέτα. Λοιπόν, Μαρία μου, στην, και εκπαιδευτικός, δεν έχω κάτι με τα ξανθά τα μαλλιά. Κάθε άλλο. Είναι πάντα στη μόδα. Πάντα θα υπάρχει. Άλλο όμως το φυσικό και να το βάφουνε. Έτσι, έχουν βγει 1002 χρωματάκια τώρα. 1002 χρώματα με τα μαλλιά. Δεν πιανόμαστε με αυτά τώρα. Αυτά με τις τρίχες τώρα θα καθίσουμε να σχολιάσουμε. Και με ρώτησες για το τοσοδάκι τι χρώματα έχει. Είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τώρα ένα τραγουδάκι, μισό λεπτάκι. Το ζήτησε η Σοφία. Είμαι από την Τίνο, λέει, και θέλω να τα πίνω. Είμαι από την Τίνο και θέλω να τα πίνω. Είναι νησιώτικο. Σοφία, μα τα ακούσει το τραγουδάκι. Αλλά ξέρεις, είμαι από τα παιδιά, έτσι, από τους ανθρώπους μάλλον, που δεν μ' αρέσει να με δουλεύουνε. Τώρα με την περιοχή. Με την περιοχούλα. Αναφέρομαι στην περιοχή που λες. Αν έχεις να κρυφτείς, να κρύψεις κάτι, εγώ καλοπροαίρετα το ρωτάω. Πάντα μιλάω καλοπροαίρετα. Πάμε να πούμε καλημέρα πάλι στην κυρία Γρίβα μας από τη Σαλαμίνα. Καθαρός ουρανός σας τραπέζι, δεν φοβάται. Να όρισε, εγώ το λέω. Για το τοξοτάκι, για το χρωματάκι. Που είναι δύσκολο χρώμα να το πετύχει η γυναίκα στο μαλλί. Θέλει χρόνια. Καλά τα λέω, Στέρη. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στο πάνελ.

0: Έμπλεξες.
1: Και δεν
0: έμπλεξες. Άκου, έμπλεξες.
1: Και δεν υπάρχουν λέξεις. Μαζί μου
0: εσύ με το καπνιστό έμπλεξες.
1: Να δω πώς θα ξεχνήσεις.
0: Το κόκκινο μαλλί. Σε έδωσα στεγνά.

Βαγγελάκο μου, δεν είναι τώρα να τα συζητήσουμε. Βγαίνει απογοήτευση πάνω σε αυτό που λες, βγαίνει απογοήτευση. Καλησπέρα στο πάνελ. Ποιος είναι χειρότερος? Δεν θα πάμε στους χειρότερους. Τώρα με τον αναφέρθηκα λίγο με τον κύριο Γιωτόπουλο εγώ πολύ πιο πριν και είδες τι έχεις γράψει με πρόθεση. Με πρόθεση. Και έχω πει πολλές φορές στις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με γενέθλια, τα παιδιά, το ίδιο τα φέρνει ο Θεός. Τα στέλνει ο Θεός και όχι ο πελαργός, όπως μας λέγανε κάποτε. Επομένως, αυτός τα φέρνει, αυτός έχει δικαίωμα να τα αφαιρέσει. Όσο για τις αυτοκτονίες που μου λες στις 10.000, δεν διαφωνώ με τους πολιτικούς μετά την κρίση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Ξέρεις πόσο θέλει να τα αναλύσουμε εδώ, να κάνουμε ανάλυση, ψυχανάλυση. Δεν διάφωνο, αλλά έγραψες αυτόν τον κύριο, τον εκτελεστή, τρομοκράτη. Σ' αρέσει ένα η λέξη τρομοκράτης. Τι τρομοκρατεί? Γιατί δεν βγαίνει στα ίσια? Ευθέως. Γιατί κρυβόντουσαν? Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Αυτοί είναι. Εμείς τους ψηφίσαμε τους πολιτικούς, εμείς τους βγάλαμε, εμείς ανεχτήκαμε. Από μόνοι τους, να έγινε νοφία, μία-δύο, να είμαι σε αυτό, να έγινε νοφία. Να έγινε νοφία, εμείς δεν πάμε και ψηφίζουμε. Εμείς δεν πάμε και ψηφίζουμε. Ναι ή όχι. Κάτσε τώρα γιατί θα βάλω τις καμπάνες. Όταν θα χτυπήσουν οι καμπάνες, δεν θα την ακούσει η Ατζελίνα από τα Πατήσια. Εμείς δεν τους ψηφίζουμε αυτούς τους κυρίους. Και δεν καταστρέψατε όντως. Από μόνοι τους. Και με ένα ψήφο διαφορά κάποιος θα βγει, αυτό που φωνάζουν. Ο άλλος όμως τι έγραψες? Με πρόθεση. Το έκανε με πρόθεση. Ήτανε με πρόθεση. Άσε το να πάρουμε κανένα γλυκάκι εμείς, να φάμε κανένα γλυκάκι, κανένα παγωτάκι, λεβέντη μου τώρα, γιατί έχω λιγούρα. Έχω λιγούρα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Φώτη. Φωτάκο μου, καλημέρα. Μεγάλη κουβέντα, Βαγγέλη μου, μεγάλη κουβέντα. Δεν είμαι δημοσιογράφος για να τα αναλύσω, αλλά έχω μία άποψη. Ειλικρινά το λέω. Έχω μία άποψη. Δεν είναι ό,τι το καλό. Α, είναι η γειτονάκι σου. Έλα, Βυρωνιώτης είσαι εσύ. Α, το Βύρο να είσαι. Ω, λαλά, ω, λαλά.

Και το μηχάνημα τι θα κάνει? Το μηχάνημα τι θα γίνει? Θα βγει. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη από την Καλλίπολη, το 996.

Παντελή μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καμαρί μου. Καλή εβδομάδα. Δεν άκουσες τι γίνεται. Χαμός, πανικός. Όλος ο κόσμος έχει παράπονα. Τώρα θα πάρουν και τη 13η σύνταξη. Θα βγει, λεβέντη μου. Πάμε να ακούσουμε ένα Σταμάτη Γονίδη. Και για την κυρία που φτιάχνει τα κερασάκια, το γλυκό κεράσι. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο από το Εγάλεο, το 933. Καλημέρα, κύριε Γιώργο μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Για να πάμε και στην Ηλιούπολη. Πάλι στην Ηλιούπολη. Είναι ο Παναγιώτης μας εκεί από την Ηλιούπολη. Να του πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ωραία χρόνια. Παναγιώτη μου, τα καλύτερα χρόνια. Τα καλύτερα χρόνια. Ανέμελα χρόνια τα σχολικά. Έδιναν άλλοι τότε για εμάς.

0: πατσούλες, χεράκια. Πατσούλες, χεράκια.
1: Μου λείπεις πολύ.
0: Κουβεντούλα, σφραγιδούλα, τίποτα, τίποτα.
1: Μια λόγια ψυχή, παντού πλένιεσαι σε σκία.
0: Ο Κώστας, Κώστας, πού είναι, έτσι κάνω.

0: Λέμε τώρα ευχαριστώ για ένα τραγουδάκι τώρα και το σταμάτη το γονίδι. Για πάμε γιατί είμαστε ξημερώματα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει, πάμε με τα φορολογικά, φοροτεχνικά. Το πρώτο, λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής, το Λεκανοπέδιο, είναι το More than tax με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Εμείς είμαστε ξημερώματα. Αλέξη μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλυψούς 110. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το More Than Tax 210-95-99-381. Λέμε τα καλά. Πάμε να πούμε καλημέρα. Καλημέρες, ξημερώματα, στέλνει η φίλη μας η Φραουλίτσα. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι για την Χρύσα μας. Από τα Άνω τα Πετράλωνα, μεριά. Άνω Πετράλωνα, μεριά. Χρύσα μου, να σε καλά.
1: Δίνεις δικαιώματα.
0: Λοιπόν, θα σου απαντήσω κάτι σε λίγο όμως, κύριε ταξιτζή μου. Καλύτερα να πας επάνω στο φίλο μου τον Γιάννη, το θυμάσαι το φούρνο εκεί στο αγαροπλαστείο τον Πετρόμηλο. Νομίζω, ε. Μόνο μάχη 99,8. Είμαστε αληθινοί, είμαστε πραγματικοί.

0: Βαγγέλη μου. Όρισε και τα παγωμένα. Βαγγελάκο μου. Τώρα. Καθόσαστε μάλλον. Τα πίνατε, κουβεντιάζατε, συζητάτε. Απλοί άνθρωποι. Πώς σου φάνηκε μετά εσένα όταν άκουσες ότι έμαθες ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτοί που ήταν. Εσένα πώς σου φάνηκε, ήταν ωραίο? Καθώς είστε στα καφενεία, πίνετε τα ουζάκια σας, πώς σου φάνηκε? Δεν αναρωτήθηκες ποτέ αυτοί οι άνθρωποι αν δουλεύουν, που βρίσκουν τα λεφτά, τι κάνουν, πώς το κάνουν? Δεν αναρωτήθηκες ποτέ, ήταν όμορφο, ήταν καλό? Ήτανε όμορφο. Λοιπόν, καλημέρα στον Φορτηγατζή. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη μου. Άλλος Βαγγέλης εδώ, έτσι, από το Χαϊδάρι μεριά. Βαγγέλη μου, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μου τον Τάσο. Καλημέρα, Τάσο μου, Πετράλωνα. Καλή εβδομάδα, Τασούλη. Καλή εβδομάδα. Δύναμη, πάντα. Το λέω. 2-10-710-8000.
1: Ό,τι κι αν σου πουν ζήλια έχουν.
0: Μεγάλη. Καλημέρα στέλνω στο φίλο μου τον Νίκο και καλή εβδομάδα από τον Κολωνό. Κύριε Νίκο μου, καλημέρα. Νίκο μου, αναφερόμαστε όντως εκεί στην προφυλάκηση του γιοτόπου. Πραγματικά το έχετε καταλάβει. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Σε αυτό αναφερόμεθα, ναι. 693-84-00-856 Viber, απλό μνήματάκι, όχι με φατσούλα και κεράκι. Ωεό!

να ακούς τον Πέτρο και τι λέει. Μην ακούς τον Πέτρο και τι λέει. Ο Πέτρος τώρα μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου θέλει κουβέντα. Να κοιτάξεις αποδείξεις πάντα. Κοιτάμε πάντα και τις αποδείξεις. Χωρίς τιμολογία όμως. Ξέρω τι φτιάχνετε, τι περνάτε.

Γεια σου Άρη μου, στον κύριο Άρη, τον Ζηρογιάννη, με μισό τα μπερδεύουμε όμως, γιατί έχουμε κι άλλο από το Μεσολόγγι μεριά παλικάρι. Ήταν, κύριε Ζηρογιάννη, τι μου κάνετε, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Λεβέντη μου, όλα καλά. Να πούμε καλημέρα στη Νέα Σμυρνή, η φίλη μας η Βέρα, το 258, καλή εβδομάδα. Είναι τώρα, θα ξελαφρύνει λίγο η κίνηση, λες που σταματήσανε τώρα, είναι τα σχολικά. Πάντα γινότανε, Βέρα μου, πάντα γινότανε. Για φαντάς πως αυτοκινητάλι πηγαίνανε τα παιδάκια στο σχολείο, τα σχολικά που κυκλοφορούσαν αυτά τα κίνδυνα αυτοκινητάκια. Λοιπόν, το παλικάρι που είναι από το νέο κόσμο θέλει να ακούσει Αγγελόπουλο, Έλληνας είμαι και είναι και φοιτητής. Το παλικάρι είναι φοιτητής και θέλει να ακούσει Μανώλη Αγγελόπουλο, Έλληνας είμαι. Και μπράβο, θυμίζω και καμάρι του.

Τώρα, εάν θα... καταρχήν θα πω καλημέρα στην Σία μας. Καλή εβδομάδα, Σία μου. Καλή εβδομάδα. Να είναι καλά τα παιδάκια και του χρόνου πάλι να έχουν υγεία. Το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Το μέλλον τους, έτσι. Η Ελλάδα πάντα έβγαζε. Πάντα έβγαζε. Λοιπόν, τώρα το τι τρώω, το τι έχω φάει σήμερα, δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω και κάτι. Μια και με ρωτάει τώρα η φίλη μας η Σία από τον Πειραιά, το 361. Δεν ξέρω, ειδικά σήμερα δεν θυμάμαι. Μπορεί και τίποτα. Μια παλιωτιρόπιτα νομίζω πήρα. Αλήθεια. Πήγα κάπου επίσκεψη. Επίσκεψη, γελέ με το ψωμί της ξενιδιάς. Να, ορίσε πάνω στο κατάλληλο τέτοιο. Κάνει σουβλάκια και πετάγεται ένας φίλος συνεργάτης εκεί. Δεν πάει τσάπα, δεν είχε μείνει τίποτα. Δεν είχε αφήνει κολυμπηθρόξυλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Καλημέρα Άκη μου το 118. Καλημέρα Βεντουζιάρη. Πάντα, πάντα. Ελληνική λύση, λεβέντη. Να καλημερίσουμε την Έφη μας το 515 από το Εγάλαιο. Έφη, ξέρεις πόσο πίσω έχεις μείνει. Ξέρεις πόσο, καταρχήν καλή εβδομάδα και καλημέρα στην Έφη από το Εγάλαιο. Αυτό είναι από την Παρασκευή. Με το σκοπελίτι που έχει γίνει είναι από την Παρασκευή. Καλά τα λέω.

λόγια είναι. Πολλά που θέλω να πω, Γιώργο μου, αλλά θα κάνεις λίγο υπομονή. Λοιπόν, να καλημερίσω, να πω καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον Γιώργο, από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Κάτι θέμα έχουμε, μεγάλο θεματάκι έχει γίνει στο μετρό στους αμπελόκηπους. Πώς να φούνταρεται κανένας, έτσι θα το μάθουμε όμως αυτό, έτσι. Θα το μάθουμε. Στην Πετρούπολη να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Νίκο μου, καλημέρα, και θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Αυτά είναι τα άσχημα που λέμε, έτσι. Περίμενε, παλικάρι μου, θα πάρουμε γλυκό σήμερα από τον κύριο Βαγγέλη. Θα πάει στο φούρνο πάνω.

Λοιπόν, επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, οτιδήποτε μαθαίνουμε, οποιαδήποτε πληροφορία είναι τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς στο μετρό, σαν μπελόκιπους, έτσι μπορεί, είπαμε να φούνταρε κάποιος, τώρα 100% δεν. Μπορούμε να το ξέρουμε. Στον φίλο μου το Βαγγέλη με το ταξί, Βαγγελάκο μου, Λεβεντάκο μου, έχω να σου πω πάρα πολλά. Πάρα πολλά όμως, έτσι. Α, τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, καλημέρα, είμαι ο Δημήτρης, λέει. Καλημέρα στο 751. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία και χαμόγελα. Θέλω να μου πείτε λίγο κάτι τώρα. Για σκεφτείτε το λίγο. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο χρήμα και το ανάμεσα στο χρόνο. Η μεγαλύτερη διαφορά στο χρόνο και το χρήμα ποια είναι? Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο χρήμα και στο χρόνο? Εδώ σας θέλω και έχουμε μια, να ακούσουμε μια γλυκερία. Πάμε να ακούσουμε μια γλυκερία, ένα βαρύ. Θέλω να μου πείτε όντως, σκεφτείτε το. Ποια είναι η διαφορά στο χρήμα και στο χρόνο? Για καλώς σκεφτείτε το λίγο. Αλήθεια. Πάμε, γιατί είμαστε λίγο σιωπηλοί σήμερα, έτσι. Είπαμε, η μέρα καλή από το πρωί φαίνεται. Θα το μάθω, Βασίλη. Βασιλάκι μου, σε λίγο, λεβέντη μου, δεν ξέρω ακόμα. Φίλος ταξιτζής με πήρε και μου το είπε.

ταξιτζή μου, θα σου πάρω το πτυχίο. Βαγγέλη, για σένα το λέω. Για σένα το λέω, Βαγγέλη μου, που πετάγεσαι. Θα το επαναλάβω πάλι. Δώστε, έχω εκπαιδευτικούς, έχω δασκάλους εδώ. Και δεν μπορείτε να το βρείτε. Δώστε λίγο νόημα.

Με πρωινό. Γιάννα Κομουφύλακα, καλή βάρδια. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στον φίλο το Γιάννη το φύλακα, με τους συνεργάτες του και στα παιδιά που είναι γύρω σου, έτσι. Γράψε τα ονοματάκια, δεν έχουμε και με τα παιδιά που είσαι εκεί μαζί. Το φίλο μου το Γιάννη το 721. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Φωτάκο μου, στην υγειά σου, Λεβεντάκο μου. Στην υγειά σου. Κάνει καλό στην καρδιά. Καλό είναι. Στο δυνατό το παλικάρι από το Παγκράτη, τον φίλο μου, τον Δημήτρη, το 791. Καλημέρες, όμορφες. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Πάντα θα πηγαίνεις καλά. Πάντα θα πηγαίνεις καλά. Λοιπόν, θα το επαναλάβω. Φίλος μου, ο Βαγγέλης, δεν τα πήγε τόσο καλά. Δεν είναι μόνο για τον Βαγγέλη. Θέλω να μου πείτε τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο χρόνο. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο χρόνο και στο χρήμα? Θα το πω που θα φύγω, έτσι. Αυτό βγαίνει αυθόρμητα και είναι και αληθινό. Πάμε ένα τσιγάρο διαδρομή. Τόσο μπορεί να κάνουμε, έτσι. Τόσο μπορεί να κάνουμε. Παναγιώτη μου Κουκάκη, καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα λέει σε όλους. Είναι ο φίλος μου ο Τόλης από το Πόρτο Ράφτη. Τόλη μου, να μας λεβέντη μου έτσι βεντουσιάριδε. Καλημέρα, καλημέρα στο Πόρτο Ράφτη. Μυρίζει όδιο.

Πάτε από εδώ, πάτε από εκεί, με εκεί με τα ταξίμετα. Δεν είναι αυτό. Βέβαια δεν σου βάζω quiz να κερδίσεις κάτι. Θα φέρεις γλυκό από τον Πετρόμυλο. Αμάν. Έχασες, Βαγγέλη μου.

Κυρία Γρίβα μου, με συγκινείς όντως πραγματικά. Αν και δεν έχω τα πτυχία τα μεγάλα να σπουδάσω, αυτό είπα σε ένα φίλο τώρα, έτσι, με αυτό που είπα, το ερώτημα που έθεσα, με το χρήμα και το χρόνο, και έχασε. Δεν θέλω να ακούω τουλάχιστον τώρα το μεγάλο στο βγάζω από το λεξιλόγιο, έτσι, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί. Ανθρώπους και να μου κλαίνουν ότι κάνω ψυχοθεραπεία εδώ τα βράδια. Είναι 3 ώρες εκπομπή και δεν είναι 2, έτσι. Είναι 3 ώρες. Όσον αφορά για τα γλυκάκια, ναι, ψυχοθεραπεία. Δεν το έχω σπουδάσει το αντικείμενο. Το αγαπάω και το κάνω. Και είχα πει μέσα στη χρονιά, μέσα στη σεζόν που έρχεται, να μην τώρα οξύνω κι εγώ πράγματα και καταστάσεις. Γιατί σε άκουσα και λίγο έτσι, κυρία Γρίβα μου, έτσι και μαγείρισα. Καλή για τις καλές. Και το έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Δεν θέλω να στενοχωρώ κανέναν. Ναι. Έτσι, ότι κάνω ψυχοθεραπεία, δεν θα το δεχτώ. Αγαπάω αυτό που κάνω και το κάνω για τον κόσμο. Το κάνω για τον κόσμο, ειλικρινά το λέω. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα με πάρουν και εμένα τα ζουμιά τώρα, έτσι. Δεν θέλω παιδάκια, θα με πάρουν και εμένα τα ζουμιά. Καλημέρα Κωνσταντίνα μου, το 657 η Κωνσταντίνα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, καλημερίζουμε την Βάσο μου. Δεν το ξέρω το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, το 165, το 165 είναι η Βάσο από τον Πειραιά. Βάσο μου, δεν το ξέρω το τραγούδι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν το έχω μάλλον μαζί γιατί δεν το ξέρω.

0: μπροστάκι μου πυροσβέστη.
1: Σαν χορεύει σου μου λέγες να σ' οδηγεί.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα. Πάμε καλημέρα στην Ηλιούπολη. Να πούμε όμορφες και φανταστικές καλημέρες στην Κατερίνα μας το 1424 από την Ηλιούπολη. Καλή εβδομάδα. Τον φίλο μου τον Κώστα, τον

Έχεις πέσει έξω, κορίτσι μου, δεν είναι αυτό. Το χρήμα το κρατάς, όταν το έχεις το κρατάς. Αυτό είναι τσιγκουνιά που λένε. Αυτό, Έφη μου, είναι τσιγκουνιά. Έχεις πέσει έξω. Φίλε μου, καλέ τον, φίλε μου τον καλό από τον Βασιλάκη. Να καλημερίσω και πάλι, Βασιλάκη μου, δεν έχει χρόνο το 51. Πόσο μου είσαι, τι είσαι. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα και καλή αυριανή, καλά Βλαγιώτη. Γεια σου, Γεωργία μου, Μέγαρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: καπνιστάκι τώρα, ένα καπνιστάκι τώρα, το καλύτερο. Παντελή μου, ζωντάνευσες παλικάρι μου, έτσι, δεν είναι γι' αυτό. Παντελή μου, δεν είναι quiz, λεβέντη μου. Δεν είναι quiz, όχι. Και θα το πω, δώστε μου 5 λεπτά χρόνο, έτσι, να πούμε όντως καλημέρα στη Σόνια μας. Όμορφες και φανταστικές το Περιστέρι, καλημέρες θέλουμε. Πάντα με χαμόγελο και πάντα θετική ενέργεια. Πάντα χαμόγελο και πάντα θετική ενέργεια. Θωμά μου, τι κάνεις? Καλημέρα, λεβέντη μου. Καλημέρα στο φίλο μου το Θωμά από τον Ταύρο. Όλα καλά. Άκουσα πριν τον φίλο τον Βασίλη που σε μένα στέλνει μηνύματα, από τον Ταύρο. Μου έλεγε κάποιο πάρκινγκ στο σταθμό του Ταύρου. Το έχω δει. Να του πω όμως καλημέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο μου τον Βασίλη από την περιοχή του Ταύρου. Είναι μέχρι εκεί. Περιοχή Ταύρος είναι, σύνορα Ταύρος με Καλλιθέα αυτό, Βασίλη μου τώρα. Γεια σου φίλε μου Γιάννη. Τον Γιάννη μας, τον Γιάννη από την Ελευσίνα. Γιαννάκο μου, Ελευσινιέ, καλημέρα. Αστυνομέ.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.
0: Για να δούμε τώρα εδώ πέρα, κυρία Δήμητρα, εδώ. Αρκαδία, Λακωνία.
1: Σκοτάδι αγανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει.
0: Γιατί φωνάζω δυνατά? Το έχω ρε παιδάκια, δεν ξέρω τώρα γιατί φωνάζεις, λέει, δυνατά, έλατε. Δεν ξέρω το τελευταίο αυτό το μήνα, το 20ήμερο. Δεν ξέρω, μου βγαίνει. Πραγματικά, 2-10-718.000. Ναι, μου το έχουν πει ότι φωνάζω λίγο δυνατά. Το τελευταίο 20ήμερο, μήνα, το συμπληρώσω. Ξέρω, άλλαξα μπαταρίες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φωνάζουν δυνατά, Θα το χαμηλώσω λίγο. Τι να κάνω, ρε παιδί.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει.
0: Νικόλα μου, καλημέρα στο Κερατσινί. Καλημέρα, επιχειρηματία μου. Εγώ τους αφήνω να λένε ό,τι θέλουν.
1: Με έχουν τρελα.
0: Εντάξει, τους αφήνω να λένε ό,τι θέλουν. Άμα δεν ταιριάξει, εσύ με ταιριάζει, Νικό μου.
1: Φύσες εσύ.
0: Καλημέρα, επιχειρηματία.

0: Ομάδα να έχουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, αν και δεν το θυμόμουν, ήταν για κάποια πράγματα περίεργα στην αρχή, θεματάκι εδώ με τα κομπιούτερ μας, το θέσαμε Ευελίνα μου και εγώ χάρηκα, δεν το θυμόμουν, δεν είναι ότι με έπιασε τον ύπνο, και να με έπιασε τον ύπνο δεν, πω έχω να κοιμηθώ, πω. Καλό σου βράδυ, καλή εβδομάδα, να απαντήσω και λίγο στην φίλη μου την Δήμητρα. Γιατί έχουμε τραγουδάκι. Έχουμε τραγουδάκι που χρωστάμε στην Χρύσα μας από το Άνω Πετράλωνα. Ξέρω το λόγο και πώς και το γιατί. Καθένας ψάχνει μέσα στο βάθος της ψυχής και της καρδιάς. Εγώ ένα κλειδάκι πήγα το παρέδωσα. Είναι αυτά τα σπαρτού τα κλειδάκια. Τα το δίνεις. Βέβαια δεν έχει πεταχτεί ακόμα και δεν έχουν μπει και σφραγίδες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, οι μπαταρίες, θυμάσαι τις μπαταρίες, κυρία Δήμητρα, τις Γιούκαρ, τις μπαταρίες. Τις θυμάσαι, είδες, επιμένεις να μου πεις τις μπαταρίες. Να καλημερίσω το παλικάρι μου, τον φίλο μου, τον Δημήτρη, από τα Μέθανα, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα στα Μέθανα, το φίλο μου, τον Δημήτρη. Λοιπόν, ορίστε. Μια και έστειλε φωτογραφία τώρα με τα κερασάκια, έτσι, μπαταρίες Γιούκαρ. Αλλού ταιριάζουμε, αλλού δεν ταιριάζουμε. Αλλού ταιριάζουμε, αλλού δεν ταιριάζουμε. Δημήτρη μου, όλα καλά. Καλή εβδομάδα. Για πες μας, ρε, τι μπαταρίες βάζεις, ρε, θα τις αλλάξουμε κι εμείς. Βάλτε σε εκεί πέρα και ακάω, ή μετασχηματιστής.
1: Δύο λέξεις φτάνουν να χάσουμε αυτό που με κόπο αποκτήσει.
0: Πάμε και το κορίτσι στάνω Πετράλωνα. Τι να κάνουμε.
1: Σε μια δύσκολη στιγμή να γκρεμιστεί αυτό.
0: Το ξωτάκι, πάει.
1: Δύο λέξεις φτάνουν να σπάσουν τα δεσμά.

τραγουδάκι. Και δεν αφήνουμε την Ευελίνα να κοιμηθεί. Λοιπόν, το επόμενο είναι για τη Νέα Σμύρνη, για τη φίλη μας την Ιβέρα. Εντάξει, είναι αρχή της εβδομάδας Δευτέρα. Μπορεί να καταλαβαίνω κι εγώ έτσι το φόρτο εργασίας του καθενός, το ξύπνημα, το πρωινό. Είναι, κολλάμε και με ορισμένα τραγουδάκια. Είναι δικό σου, κυρία Βέρα μου, το 258. Το επόμενο τραγουδάκι με την Ιχάρη Αλεξίου. Ένα μηνυματάκι είναι ο φίλος ο Βασίλης, το 100. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέβαια μου, και σε σένα. Όμορφες καλημέρες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αστυνόμε μου, Ελευσίνα, Γιάννη, θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, για να δούμε, είσαι ένας, εσύ λέει, δεν βρίσκω πουθενά, λέει. Είσαι άλλη το σταυρό, λέξω. Όχι, δεν είμαι. Λίγο προσοχή. Δεν είμαι άλλη το σταυρό, λέξω. Ούτε καν. Άλλη το σταυρό, λέξω, ούτε καν. Κάθε άλλο. Ξέρεις, διαβάζεις, παρακολουθείς. Απλά πιανόμαστε πολλές φορές από λεπτομέρειες. Πιανόμαστε πολλές φορές από τη λεπτομέρεια. Όπως μου είπες, κυρία, με τη διεύθυνση το ένα το άλλο που τα έχω πει. Ωραία, που τα θυμήθηκες στα Σταυρόλεξα. Ωλαλά. Που τα θυμήθηκες στα Σταυρόλεξα. Σταυρόλεξο. Είναι για να σκοτώνεις τον χρόνο σου. Αλλά κάνεις το μυαλό λίγο ξουράφιο. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης θα χυφτείς τώρα. Ψάχνει εκεί με το ταξί. Βαγγέλη μου, είναι άσχημο πράγμα να σου λέει κάποιος, έτσι. Αλλά το παραδέχτηκες μόνος σου, ταξιτζή μου. Λες, έχασα. Λοιπόν, έχω αργήσει και θα το πω με το χρόνο και με το χρήμα. Θα το πω μετά το τραγουδάκι. Θα το πω. Δεν ήτανε quiz. Είναι η πραγματικότητα της ζωής μας.

εγώ πριν έρθω εδώ, με ρωτάς τώρα, έτσι, και θες να μου πει, δεν έχω ψεματάκι να πω. Φώτη μου, δεν έχω θέμα να το πω, παλικάρι. Φυσινάδα, αλήθεια. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο περίεργο. Φωτάκο μου, στην Αγία Παρασκευή, στην υγειά σου. Αλλά εγώ, Φυσινάδα, πριν έρθω εδώ, έτσι.

0: Λοιπόν, Βασιλάκι μου, απαράδεκτο, έτσι. Χάρη Αλεξίου το τραγουδάκι τώρα. Εντάξει, να μπει, μπορεί το μυαλό σου. Πήρα ένα μηνυματάκι πριν για ευφυεί λίτε σταυρόλεξο. Όχι. Δεν είμαστε απλά συγκεντρωμένοι. Απλά δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Εδώ μαθητές, αν και τελείωσαν τα σχολεία τώρα, έτσι, από την παράδοση μπορεί να κάνει ένας καθηγητής, έπιαναν το νόημα του μαθήματος. Ήταν οι μαθητές. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο με τον Βαγγέλη, γιατί κανένας δεν θέλει να χάνει. Κανένας δεν θέλει να χάνει. Λέει, παιδί μου, για το χρήμα και το χρόνο. Το χρήμα, το μετράς. Ξέρεις πόσο έχεις. Τι μπορεί να έχεις, πόσο έχεις, που τα έχεις στην τράπεζα, δεν είναι αυτό. Ξέρεις πόσα λεφτά έχεις, ας το πες απλά λαϊκά. Έτσι λαϊκίζουμε, ξέρεις πόσα χρήματα έχεις. Χρόνο δεν ξέρεις πόσο έχεις, καμάρι μου. Δεν ξέρεις πόσο χρόνο έχεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να χαρούμε την κάθε μας στιγμή. Εντάξει, ρε Ευαγγέλη μας. Το χρήμα ξέρω πόσο έχω. Εγώ σαν Μιχάλης ξέρω τι έχω στη τσέπη μου.
1: Ίσως...
0: Κατάλαβες? Οκ.
1: Okay.
0: Χρόνο δεν ξέρω. Τώρα θα βγω έξω, να πάω κάπου. Μπα, πατήσει ένα αυτοκίνητο.
1: Ίσως...
0: Περάσει ένα αυτοκίνητο και με κόψει που λέγανε.
1: Να σ' αγαπήσω. Μα στο χθες δεν μπορώ να γυρίσω.
0: Ευελίνα μου, δεν είναι ότι δεν μπορεί να κινηθείς. Έχεις εφιάλτες.
1: Ίσως ήταν λάθος.
0: Σ' άρεσε, Ευαγγελάκο μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και με τον Γιάννη μας τον Πλούταρχο. Πολύ Πλούταρχο σήμερα. Πολύ Δευτέρα και ερωτικό.
1: Ήταν λάθος μου να σα.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Πόρτο Ράφτη, στην Δήμητρα, την Δερμερτζή. Και στον φίλο τον Τόλι. Να ακούσουμε, παιδάκια. Λοιπόν, Τόλι. Τσιτσιόνης και Δήμητρα Δερμετζή. Εκεί στο Πόρτο Ράφτη.

Δηλαδή, χτύπα ξύλο, λέει, χτυσιανέ με ένα μηνυματάκι. Δηλαδή, αν χτυπήσω ξύλο, θα πάρω παράτα στο χρόνο ή θα πάρεις, κυρία μου, εσύ, παράτα στο χρόνο. Εγώ χτυπάω. Λοιπόν, έχουμε περάσει, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να είστε όλοι καλά. Χριστάκο μου, Πετράλωνα, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, το βιογραφικό. Το στέλνουμε, το γράφουμε. Το στέλνουμε το βιογραφικό, το γράφουμε. Υπάρχουν βιογραφικά. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Όποιος ψάχνει, πάντα βρίσκει. Αλλά όταν μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι, από εκεί και πέρα, κάνουμε πράγματα και καταστάσεις. Λοιπόν, στην Μαρία μας, στην Μαρία με το λουλουδάκι του τρικουάζ από το ήλιο. Καλή εβδομάδα πάλι, Μαρία μου. Καλή ξεκούραση, καλή αυριανή. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Εδώ είναι το μηνυματάκι στο πληθυντικό. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα και σας, κυρία από το Σεπόλια.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αχ, θα πω ένα αχ, κάνω κι εγώ αχ, τα πήρα τα μηνυματάκια. Αχ, βρε Σόνια μου, αχ, βρε Σόνια μου, Γιούσου Περιστέρη, κάτι δεν διαχειρίζεστε καλά. Κάτι δεν γίνεται καλή διαχείριση, έχω και λόξιγκα. Ορίστε, να, εμφανές αυτό, έχω και λόξιγκα. Πάμε γιατί πρέπει να φτιαχτεί και κούνια, να βρούμε τις βίδες εκεί, να φτιάξουμε την κούνια, παιδάκια, τώρα ο λόξιγκας βγήκε. Βασιλάκι μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Να σε καλά στο μπραχάμι. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κούνια με τον Θοδωρή το Φέρι, αφιερωμένο το τραγουδάκι. Για κάντε μια προσπάθεια. Τώρα θα την κάνει την προσπάθεια και ο φίλος μου ο Κώστας εκεί, αλλά και η κορίτσια. Όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Θέλω να ακούς.
1: Βαγγέλη μου, καλημέρα. Φορή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευαγγέλη, τον Ευαγγέλη από το Μενίδη. Καλημέρα, Λεβέντη μου.
0: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.
1: Καλό βράδυ, Αγγελικούλα. Την Αγγελικούλα μας το 288, η Αγγελικούλα το 288, δυτικά των Αθηνών, στέλνει καλή νύχτα, καλή εβδομάδα. Και σε σένα, Αγγελικούλα μου, να είσαι καλά.

αυτά θα περάσεις για τον φίλο τον Βαγγέλη. Θα περάσεις από το 110, ξέρεις εσύ. Ταξιτζή. Και θα το πεις το τραγουδάκι αυτό. Που σε έχω στο πλευρό μου. Ζήτησα το Μιχάλη, το χωρίς δεκάρα. Δεν θα τα ακούσουμε σήμερα, δεν προλαβαίνω.

0: Στο φίλο μου τον Βασίλη, εδώ που τα λέγαμε, τον Βασιλάκο μου, καλημέρα. Λίγο εκεκτημένη ταχύτητα, γιατί είναι τα τελευταία λεπτάκια, 18 λεπτά. Ο Βασίλης μας από την περιοχή του Ταύρου. Σε άκουσα, παλικάρι μου, πριν με τον κύριο Ηλία τον Κακλαμάνη για το πάρκινγκ εκεί στον Ταύρο, έτσι, με τα αυτοκίνητα. Είναι ντροπή, είναι έσχος τώρα. Πόσα χρόνια, είναι παραπάνω τα χρόνια. Νομίζω, έτσι, νομίζω είναι παραπάνω από μια εξαετία. Και το θυμάμαι πολύ καλά αυτό με το πάρκινγκ. Να σου πω μια όμορφη καλημέρα στην φίλη μας την Έλενα, το 615-56-15, την ένστολη. Μας ακούει από την Κόρινθο και πάει στο Κιάτο. Πέρασες καλά? Το έκανε τριήμερο, είναι και τα ρεπουδάκια που έπρεπε να πάρετε. Κορίτσι μου, όταν οδηγούμε δεν γράφω μηνυματάκια. Να μην σας πάρω στο λαιμό μου. Ελενάκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Προσέχετε λίγο όταν οδηγείτε, μη στέλνετε μηνυματάκια. Αν πείτε, είναι και τα φωνητικά που μιλάς μέσα και τα στέλνουμε. Βέβαια, η τεχνολογία βέβαια μας οδηγεί. Μόνο μένα πάει κόντρα. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε ένα Μητροπάνο. Χριστάκο μου, Πετράλωνα, να σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Πέρασα από Πετράλωνα εγώ σήμερα. Ψηλά, ψηλά, η κούνια.
1: Και να μου πει.
0: Ψηλά. Όλα, λα. Όλα, λα.
1: Απ' το σκοτάδι να φάνει.
0: Βασίλη μου, συγγνώμη αν σε διόρθωσα. Εννοώ για το πάρκινγκ στο σταθμό του Ταύρου που είναι και περιφραγμένος. Τώρα έχω κάθισει απέναντι σε μια πολυκατοικία. Ένα καπνιστάκι. Πω, κοίτα, βουνό με βουνό δεσμίγει, ρε παιδιά. Βουνό με βουνό δεσμίγει.

Εγώ θα πάω λίγο προς τα Τρίκαλα μεριά. Το έχω πει. Γιώργο μου με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο. Θα πάμε λέει και εμείς Κορινθία. Πάμε, θα πάμε. Περνάμε από Κορινθία. Πάμε και προς τα κάτω. Στενεύω ο δρόμος. Άντε για Τρίκαλα, πρόσεχε λίγο. Είναι στενός ο δρόμος. Αμάν.

Όλα τα τραγουδάκια, όλα τα τραγουδάκια είναι τέλεια. Τέλεια. Ποχ, δεν το είπαμε σήμερα, δεν το έχουμε καθόλου το τέλεια. Καλό βράδυ, Χάριουλα μου, να σε πάντα καλά. Χρωστάμε έναν Νίκο Οικονομόπουλο, το κοίτα να μαθαίνεις. Γιατί μας κυνηγάει πάντα ο χρόνος. 23 βαθμούς έχουμε τώρα στο κέντρο των Αθηνών. Αλλά όχι στην Κόρινθο. Και προς τα κάτω, Λεβέντη μου, σήμερα το ταξί, Γιώργο μου. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη μου, είναι και το τσάι, είναι και το τσάι το παγωμένο. Είναι και τσάι που έχει γίνει μόδα, το παγωμένο. Είναι και παγωμένο τώρα, γιατί όχι. Η συνήθεια έγινε λατρεία, να είστε πάντα εδώ στο μάχη, αλλά δεν θέλω συγκινήσεις, κυρία Γρίβα μου. Δεν είναι ψυχοθεραπεία. Όλοι εδώ κάνουμε μία δουλειά. Όλοι κάνουμε μία δουλειά. Ο καθένας είδες με τη δουλειά του, με την τέχνη του, με το αντικείμενό του. Αλλά όχι συγκινήσεις. Άσε να κοιτάνε πως είναι να πεθαίνεις. Ποιος αγαπάει πιο πολύ. Ποιος κάνει προσπεράσεις. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις. Παντελή μου, καλό βράδυ, οδηγούλη. Κάνεις αυτόν που αγαπά. Ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Παντελή, Λεβέντα.

είναι να πεθαίνει. Μετά να σου λένε, μετά να σου λένε εγώ πιο πολύ. Και μετά να σου λένε εγώ πιο πολύ, έτσι. Να πεθάνεις, να δίνεις σημάδια. Και μετά να σου λένε πιο πολύ. Λοιπόν, Βασίλη μου Παπαγιάννη, Αρχοντόπουλο. Τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Το λέω έτσι με ονοματεπώνυμο, γιατί έτσι το γράφετε. Στα παιδιά, στην Αττική Οδό με τα αυτοκινητάκια τους. Που βοηθάνε με τα αυτοκινητάκια τους, δεν είναι δικά τους βέβαια, έτσι. Που μας ακούνε πάντα. Είναι το fan club της Αττική Οδού. Να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλες τις βάρδιες. Καλή ξεκούραση σε εσάς. Λεβέντη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα λίγο στην κοπελιά που μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι τώρα με τη Φάνη. Φτιάχνει φασολάκια. Δεν θα το διαβάσω και κάτι τρώει. Λοιπόν, φαντάσου εσύ τώρα, κοπελιά που μου έχει στείλει το μηνυματάκι, ότι φτιάχνει φασολάκια. Να πετύχει τη συνταγή σου. Και αυτό που τρως. Να το διαβάσω το μηνυματάκι τώρα, να πιάσει ένα γούλα τώρα τον κόσμο. Τέτοια ώρα τώρα. Μάλλον δεν είσαι σε καλό δρόμο. Και πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Μάλλον δεν είσαι σε καλό δρόμο. Το έχω παρατηρήσει. Το έχω παρατηρήσει την εβδομάδα που έχει περάσει. Δεν είναι, κάτι μπερδεύεις τώρα. Έχεις μπερδεύσει πάρα πολλά. Μου στέλνεις τώρα με τα φασολάκια που φτιάχνεις. Καλά τα φασολάκια. Και τρως αυτό. Για κοιταχτώ λίγο. Για κοιταχτώ λίγο το θεματάκι. Εμείς σας στέλνουμε όλους εδώ παρέτσα. Θέλουμε να είστε καλά. Τώρα θα μου πεις, το Εγάλιο είσαι κοντά. Υπάρχει τα πάνω και στην Ιερά Οδό.

Έτσι προλαβαίνουμε το τραγουδάκι του Οικονομόπουλου, το 605. Είναι καινούριο το 605, έχουμε χρόνο. Κάποιο τραγούδι του Οικονομόπουλου που θέλετε, γρήγορα όμως, γράψτε το, το προλαβαίνω. Αύριο, αύριο

ούτε χρήμα, αλλά ούτε και χρόνο. Ό,τι έχει ο Θεός. Είπαμε, το χρήμα ξέρουμε πόσα μπορεί να έχουμε. Το χρόνο δεν ξέρουμε πόσο μας απομένει. Λοιπόν, το επόμενο είναι με τον Οικονομόπουλο, το προλαβαίνουμε. Να είστε πάντα καλά και με τον κύριο Βαγγέλη. Δεν μου γράφει το ονοματάκι το 605, δεν πειράζει.

λοιπόν, πάμε και για τα παιδιά, δεν πειράζει. Αυτά είναι όμορφα που βγάζουν story. Λοιπόν, το προλάβαμε το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Είναι το τελευταίο της εκπομπής, έτσι. Το μελαγχολία μου. Δεν θέλω να μελαγχολούμε. Μια και βγάζετε και story, εγώ θα σας αφήσω να το ακούσετε το τραγουδάκι. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ο Μίλτος, ο Χαρόβας. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου Μίλτο. Μίλτος Χαρόβας. Βγάλει και story. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλή αυριανή, καλή εβδομάδα με υγεία. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να δούμε και το story, θα το δούμε στο διαδίκτυο. Φιλιά, Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, χρονιάρες μέρες, Χριστούγεννα, που προχωράμε προς την Πρωτοχρονιά, ετοιμάσαμε ένα σπάνιο αφιέρωμα σε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Και αυτός είναι ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Θέλω να πω εδώ σε όλους εσάς να έχετε μια καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ελπίζω να περάσατε καλά και νομίζω ότι απόψε μπορούμε να περάσουμε ακόμα καλύτερα με πολλές αναμνήσεις από αυτή τη μεγάλη λαϊκή φωνή. Ο Στράτος Διονυσίου, ποιος δεν το ξέρει άλλωστε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γεννήθηκε στην Ιγρίτα στις 8 Νευρίου του 1935 και έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου του 1990. Ο Στράτος Διονυσίου αναμφισβήτητα, αναμφίβολα, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές. Πολλές και μεγάλες οι επιτυχίες του μαζί με τον Στέλιο Καζαντζίδη και ίσως με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι να είναι οι τρεις τραγουδιστές που χάραξαν μια δικιά τους πορεία στο καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θέλω να πω ότι τον Στράτο Διονυσίου τον ήξερα προσωπικά. Τον είχα γνωρίσει στα πλατό πολλών τηλεοπτικών εκπομπών και ειδικά στο κανάλι του Αντένα. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας άνθρωπος που έβγαζε αυτό που έδειχνε ή έδειχνε αυτό που έβγαζε. Ένας αυθόρμητος λαϊκός τραγουδιστής, ένα λαϊκό παιδί το οποίο ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και έφτασε στις μεγάλες χρυσές πίστες της δεκαετίας του 70, του 80 και μέχρι τις 11 Μαΐου του 90, όπου ξεψύχησε μέσα σε ένα ταξί. Το τέλος του ήταν τραγικό, όμως άφησε πίσω του, εκτός από τα παιδιά του, που και οι τρεις είναι τραγουδιστές, μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη. Ο Στράτος Διονυσίου, με τον οποίο είχαμε μια επαγγελματική επαφή και όχι προσωπική επαφή, ήταν αυτό που λέμε κυμπάρης. Είχε μάθει να ζει κυμπάρικα, είχε μάθει να συμπεριφέρεται κυμπάρικα και εκτός των άλλων είχε μάθει κάτι το οποίο το θυμάμαι έντονα από την επαγγελματική γνωριμία που είχα μαζί του, είχε μάθει να ντύνεται καλά. Ήταν ένας καλοντυμένος, φροντισμένος και καθαρός και μέσα και έξω λαϊκός τραγουδιστής, παρά το γεγονός ότι στη ζωή του πέρασε πάρα μα πάρα πολλά βάσανα. Ένα από αυτά τα βάσανα ήταν και η φυλακή. Ο Στράτος Διονυσίου είχε κάνει φυλακή και γνώριζε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μέσα σε ένα κελί και νομίζουμε ότι την πλήρωσε άδικα. Ο Στράτος Διονυσίου είχε τρία παιδιά, τον Άγγελο, τον Στέλιο και τον Διαμαντή, οι οποίοι και οι τρεις αυτή την εποχή κάνουν καριέρα στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές συναυλίες στο εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε ένα ντουέτο με τον Άγγελο Διονυσίου, έναν Άγγελο Διονυσίου τον οποίον αγαπούσε πάρα πολύ. Και θέλω εδώ να πω ότι την εποχή που μεσουρανούσε το αστέρι, το χρυσό αστέρι του Στράτου Διονυσίου, είχαν βγει πάρα πολλές βρώμες σε όλη την Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα και θα τις θυμάστε κι εσείς, και είχε απαντήσει για αυτές δημόσια ο ίδιος ο πατέρας του. Περίεργες βρώμες, οι οποίες κυρίες και κύριοι δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Ο Στράτος Διονυσίου και ο Άγγελος Διονυσίου στην κρατική τηλεόραση σε ένα απολαυστικό ντουέτο.

Μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου, κάνεις κυρά μου, Θανάση.

Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά.

μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια σταλαχαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια,

Στάθης Νησίου γεννήθηκε, όπως είπαμε, στην Ιγρίτα και ήταν ο γιος του Άγγελου και της Στάσας, πρόσφυγες από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Το 1947 μετακόμισε στην Επτάλοφο των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη. Τον ήξεραν πάρα πολύ καλά όλοι οι Θεσσαλονικείς και τον αποκαλούσαν με το μικρό το όνομα. Σπάνια στο ελληνικό τραγούδι να μπορείς να αποκαλείς έναν άνθρωπο με το μικρό το όνομα. Στέλιος, Στράτος, Νότης. Τραγουδούσε και ξεκίνησε αμυστή σε νυχτερινά κέντρα και αφού εργάστηκε ως μικροπολιτής και ράφτης, ειδικά ως ράφτης μεγαλούργησε, έκανε ντεμπούτο σε επαγγελματίας τραγουδιστής στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης. Οι πιο παλιοί ίσως να θυμούνται και το κέντρο και τις εμφανίσεις του. Από τις πρώτες εμφανίσεις το 1959, ο Στάθης Διονυσίου τράβηξε το ενδιαφέρον κάποιων καλλιτεχνών οι οποίοι τον προέτρεπαν να κατέβει στην Αθήνα για να κάνει πιο σημαντικές συνεργασίες. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε ένα αφιέρωμα το οποίο έχει γίνει στην κρατική τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αυτός ο οποίος το ετοίμασε ήταν ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός και μια από τις πιο γνωστές ραδιοφωνικές φωνές, ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Σε αυτό το αφιέρωμα, το πολύ καλό για την εποχή αφιέρωμα με τα τεχνικά μέσα που υπήρχαν του Στράτου Διονυσίου, ο ίδιος ο τραγουδιστής, και εδώ μας θυμίζει αυτή η ιστορία και τα όσα είχε πει ο Νότης Φακιανάκης για το Στέλιο Καζαντζίδη, ο τραγουδιστής ταχώνει στο Στέλιο Καζαντζίδη και εκφράζει ένα πολύ μεγάλο παράπονο.

0: Βλέπει λοιπόν στράτο πώς αλλάζουν οι καιροί. Σήμερα οι διάφορες νεανικές κομπανίες, λαϊκές κομπανίες, τραγουδούν εκείνα τα ανατολίτικα, ινδικά, ινδοπρεπή κλπ. Τραγούδια και ο κόσμος τα δέχεται με πολύ αγάπη. Ενώ στο δικό σας τον καιρό, γύρω στο 60, όταν τα τραγουδούσατε εσείς, σας κατηγορούσαν ότι λέγατε τραγούδια της παρακμής που ήταν επικίνδυνα για το γούστο του λαού κτλ. Κτλ.
1: Να σου πω, εκείνη την εποχή ήταν η μόδα, ας πούμε, αυτό το είδος του τραγουδιού. Συγκεκριμένα δηλαδή, παίζονταν τα έργα της Νάρκης. Και μέσα εκεί είχε πάρα πολλά τραγούδια και ωραίες μελωδίες, ας πούμε, που τα τραγουδούσε η ίδια Νάρκη στο έργο. Και φυσικά αυτά τα έργα ο κόσμος τα κυνηγούσε, ο λαός δηλαδή. Εκεί επάνω οι συνθέτες οι δικοί μας πήγαν και αντιγράψαν τη μουσική, γράψαν.
2: Δύο-τρία τραγούδια που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, όπως το «Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεραγίζεις, στο ψεύτη ντουνιά, τόση απ'

0: ιδίες ανατουλήθηκες, αυτές που μας αγγίζουν περισσότερο δηλαδή. Όπως και τώρα, ας πούμε στην εποχή μας, πολλά τραγούδια ακούμε, τραγουδισμένα από Ευρωπαίους τραγουδιστές ας πούμε, γαλλικά, ιταλικά, τα οποία τα βάλαν ας πούμε ένα ελληνικό στίχο και τα τραγούδισαν δικοί μας συνάδελφοι, να πούμε, και γεννήκαν μεγάλες επιτυχίες, δηλαδή ήταν μεγάλες επιτυχίες και γεννήκαν και στα ελληνικά.
1: Τότε που ξεκινούσε Στράτο, ανθούσαν ακόμη τα πάλκε, οι τραγουδιστές κάθονταν ακόμα στην καρέκλα.
2: Εσύ κάποια στιγμή το εγκατέλειψες για να τραγουδάς όρθιος, ναι, μέσα στην πίστα.
0: Για μένα ήταν μια άσχημη εποχή τότε, ας πούμε. Δηλαδή, όχι άσχημη. Μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο από καθισμένο στην καρέκλα να σηκωθώ να τραγουδήσω, να κάνω ας πούμε την τραγουδίστρια ξαφνικά, ας πούμε. Γιατί ήταν μόνο οι γυναίκες κονόντουσαν όρθιες και τραγουδούσαν. Ο άντρας του είχε υποτιμητικό να σηκωθεί όρθιος στην πίστα να τραγουδήσει.
3: Όλα καλά. Όλα άγια. Αλλά μπορώ εγώ τώρα να πάρω το μικρόφωνο. Καλά, θα πας σε ένα αναψυκτήριο, θα πας κάπου, αλλάζει. Να πάω σε ένα κέντρο και να στέκομαι τα ρέγγι στη μέση, να πούμε, και να λέω με το μικρόφωνο όρθιος. Τραγούδια. Δεν μπορώ, δεν γίνει. Δεν γίνει. Κι ένας που θα με δει μπορεί να ευχαριστηθεί, κύριε Τζόνι, αλλά από μέσα ξέρετε όλα καλά, ρε πρόδρομοι, αλλά αυτό το όρθιο δεν το ήθελες.

Χρονό, 11 χρονό παιδί, πήγαμε Θεσσαλονίκη, οικογενειακός. Από γονείς πρόσφυγες. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, εγκατασταθήκαμε εκεί, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πιο μπροστά είχα ορφανέψει από πατέρα, ας πούμε, και αναγκάστηκα πλέον να βγω στη δουλειά από πιτσιρίκος. Έκανα ό,τι είδος δουλειά δηλαδή μπορεί να κάνει ένας εργάτης, την έκανα και εγώ, ας πούμε. Ξεκίνησα με το καλαθάκι. Ξέρω εγώ, πούλαγα διάφορα πράγματα, ας πούμε. Καραμέλες, μπισκότα, ξέρεις, τα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μεγαλώνοντας, έκανα ό,τι φανταστείς, ας πούμε, για να βγάλω το μελοκάματο. Λοιπόν, βέβαια, είχα τη μανία να γίνω τραγουδιστής. Γιατί είχα τη φλέβα αυτή, ας πούμε, από τους γονείς μου. Γιατί τραγούδαγε και ο πατέρας μου και η μάνα μου, βέβαια, ερασιτεχνικά, όχι επαγγελματικά. Αλλά τραγούδισαν πάρα πολύ ωραία, ας πούμε. Και ακούγοντας τους γονείς μου, εγώ πήρα βέβαια από τη φλέβα αυτή. Παντρεύτηκα μικρός, 18-19 χρονών, ας πούμε, είχα και το πρώτο παιδί, ας πούμε, εγώ. Λοιπόν, και τους εγκατέλειψα στη Θεσσαλονίκη, τους λέω πάω για ένα μήνα στην Αθήνα, να δω, ας πούμε, αν μπορώ να τα καταφέρω για δίσκο, δηλαδή να γίνω τραγουδιστής πλέον, ας πούμε, του δίσκου. Πήγα σε κάποια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ακούσανε και τους άρεσα. Και μετά είπα το πρώτο τραγούδι της καριέρας μου, δηλαδή το «Δεν είμαι ένοχος». Θέλετε να σου τραγουδήσω λιγάκι, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ένοχος, μα ποιος θα με πιστέψει, ζητά να με δικάσουνε χωρίς να έχω φταίξει. Καταδικάστε με, να δω τι θα κερδίσετε, μια μάνα δίχως γιο, ναι.

Αυτό το τραγούδι τότε ήταν που δικάσανε τον τζαζ μας στην Αμερική, τον οποίο και το σκοτώσανε τώρα. Και πήγαινε κόσμο στα πρακτήρια τότε, ας πούμε, και ζητάγανε το τραγούδι του Τζέσμαν. Και μάλιστα συγκεκριμένα όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, έγινε μεγάλη επιτυχία, λέγανε ότι το τραγουδάει ο Κασατζίδης.

Και τότε εκείνη την εποχή μεσουρανούς ο Καλατζίδης, δηλαδή ήταν ό,τι έλεγε ας πούμε ήταν και σουξέ. Ο Καλατζίδης, ο Καβαλάς, ο Αγγελόπουλος, ο Περπινιάδης, ο Ζαγοραίος, ήταν αυτοί οι τραγουδιστές ας πούμε τότε. Βέβαια εμένα από αυτούς όλους με απασχολούσε μόνο ο Καλατζίδης δηλαδή. Και συγκεκριμένα τότε ο Ζαμπέτας ήθελε να με πάει σε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μου λέει εκεί είναι ηλίκη και θα σε φάνε, και εγώ λέω δεν πειράζει, θα τυχωθώ κι εγώ εκεί και ό,τι γίνει. Τώρα το θάρρος, εγώ πίστευα στον εαυτό μου πολύ ας πούμε και πήγα στην εταιρεία αυτή που ήταν ο Καζαντζίδης. Και αποδείχθηκε ότι ας πούμε τα κατάφερα, έκανα μεγάλες επιτυχίες. Έκτοτε μετά δεν ξέρω ποιοι ήταν βέβαια οι λόγοι, κάποια στιγμή ο διευθυντής της εταιρείας αυτής μου έβαλε και υπόγραψε ένα συμβόλαιο για 5 χρόνια, ότι είμαστε ευχαριστημένοι από σένα κτλ. Και κάνω ένα συμβόλαιο για μια 5 ετία και με ρίξανε στον κάλο.

0: τελευταίο καιρό, Στράτο, ακούμε και διαβάζουμε διάφορους νεοφώτιστους θαυμαστές του λαϊκού τραγουδιού, ροκάδες οι περισσότεροι, να μιλούν, να γράφουν, να εκφράζονται με θαυμασμό για τα πρόσωπα του λαϊκού τραγουδιού, τα ίδια και τα ίδια πάντα που έρχονται και ξαναέρχονται στην κουβέντα και στα γραφτά. Σε αυτόν τον κατάλογο εσύ δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ. Τι λες για όλα αυτά?
1: Φυσικά, ας πούμε, αυτά όπως το λες είναι υπερβολές. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει αυτό το πράγμα, διότι αυτό το κύκλωμα είναι το ίδιο κύκλωμα. Που μιλάνε πάντα για τα ίδια ονόματα, ας πούμε. Για ονόματα τα οποία, ας πούμε, έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα από πολύ καιρό, χωρίς να ονομάζουμε. Και αυτό φυσικά, ας πούμε, εμένα προσωπικά με πειράζει. Δηλαδή, πώς με πειράζει? Όχι ότι αμφισβητώ την αξία αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, είναι μεγάλη η αξία τους, αλλά πειράζουμε γιατί εγώ 20 χρόνια, ας πούμε, πολεμάω για το τραγούδι και να επιβιώσει το λαϊκό το τραγούδι, και δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, για μας που πολεμάμε αυτή τη στιγμή και δίνουμε τον εαυτό μας, ας πούμε, για να επιβιώσει το λαϊκό τραγούδι, παρά ασχολούνται με ανθρώπους οι οποίοι το έχουν εγκαταλείψει το τραγούδι εδώ και χρόνια, ας πούμε.
2: Χρειάστηκε μία ώρα και 10 λεπτά συμφωνικής μουσικής η ταινία «Ορατό της Μηδέν», που με τον Αλυσμόνη το Φίνο και τον Νίκο τον Κούρπουλο γράφαμε την εποχή εκείνη. Και την ώρα που είχα μετρήσει και κατέβαινα τα σκαλοπάτια, μου φώναξαν από πάνω ότι χρειάζεται και ένα λαϊκό τραγούδι. Να λέει και κύμα πικρό. Ευτυχώς δεν άκουσε τι του απήντησα.
3: Τι είναι η απόφαση?
2: Τηλεφώνησα στο Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, έγραψε ένα τραγούδι που έλεγε κύμα πικρό. Για το μόνο που δεν δίστασα στιγμή ήταν ότι ο μόνος που θα μπορούσε να τα πει ήταν ένα λαϊκό παλικάρι με μια αυθεντική φωνή. Θα έλεγα ο τελευταίος των αυθεντικών τραγουδιστών. Εσείς δεν το ξέρετε σαν κύμα πικρό, γιατί ενώ ακουγόταν το κύμα πικρό και ο Κούρκουλος έκαιγε τα ρούχα του, κάποια στιγμή το τραγούδι αυτό λειτουργήσε και έξω. Εσείς το ξέρετε σαν βρέχει φωτιά στη στράτα μου και το λέει ο Στράτος Διονυσίου.

στην αρχή, ας πούμε, που βγήκα εγώ στη δουλειά, τραγουδούσαμε, να πούμε, σε μαγαζιά β' και τρίτες διαλογές, δηλαδή, αν τα συγκρίνουμε με τα σημερινά μαγαζά, δηλαδή. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι μια εποχή τραγουδούσαμε με αυτά τα λουξ, το φως. Δεν είχαμε ρεύμα και έκαναμε τα λουξ αυτά. Ύστερα, το πάλκο το φτιάχναμε από διάφορα, ας πούμε, πέραμε τα καφάσια από τις μπύρες, από αυτά, και στείναμε το πάλκο εκεί πάνω, βάζαμε τις καρέκλες και πηγαίναμε έτσι, μέρα που τραγουδούσαμε, δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά να πούμε, ανεβήκαμε και ήρθαμε στα μαγαζά αυτά.

0: Σήμερα το whisky ρέει στα κέντρα. Τα κέντρα είναι πολυτελείας. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν ακόμα κάποιοι θαμώνες που να σας θυμίζουν εκείνους τους παλιούς.
1: Βεβαίως. Δεν πάβουν να έρχονται στα μαγαζά. Δηλαδή, ερχόντουσαν παλιότερα, ας πούμε, στις συνοικίες στα λαϊκά μαγαζιά. Τώρα αυτά προχωρήσαν στην παραλία, στα μεγαλύτερα μαγαζιά και ο κόσμος βέβαια δεν πάβει να ακολουθεί, ας πούμε, τους λαϊκούς ερμηνευτές. Να πούν τα τραγούδια αυτά, ας πούμε, που νομίζουν ότι τους αρέσουν και μιλάνε στην καρδιά τους.

0: μέσα στο φάσμα που περικλεί όλους τους Έλληνες τραγουδιστές υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία φωτίζουν πάρα πολύ έντονα. Ένα από τα σημεία αυτά λοιπόν είναι και ο Στάτος του Διονυσίου.
1: Τώρα δεν είναι πολύ εύκολο να σου πω τη γνώμη μου για εκείνον, γιατί πιστεύω ότι εμείς οι νεότεροι έχουμε την ανάγκη να πουν τη γνώμη τους τραγουδιστές σαν το Στάτο του Διονυσίου ή το Στέλιο του Καζατζίδη για μας, παρά να πούμε εμείς, γιατί είναι... αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει την ιστορία τους πια, είναι καταξιωμένοι από τον χρόνο και από τον κόσμο και ό,τι και να πω, πιστεύω ότι θα είναι λίγο. Πάντως, τον θαυμάζω πιο πολύ από ό,τι τον αγαπώ.
2: Εκείνο που θέλω να τονίσω για τον Στράτο και για να τελειώνει αυτή η κουβέντα είναι ότι ο Στράτος, εντάξει, είναι ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής και εγώ χαίρομαι που έκανα δουλειά μαζί του, αλλά πάρα χαίρομαι διότι παρά μερικές εντυπώσεις που είχε αφήσει η ιστορία του Στράτου, ο Στράτος είναι από τους πιο ευγενικούς, τους πιο συνεπείς και από τους πιο σωστούς επαγγελματίες.

τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Το αφιερώνουμε σε όλους εσάς που αγαπάτε και διασκεδάζετε με τα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου. Δεν θα σας ανακοινώσουμε τον καλεσμένο της άλλης μας εκπομπής, θα είναι όπως πάντα η έκπληξη.

που ο Διονυσίου είχε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, το 1959 μετακομίζει στην Αθήνα μερικούς μήνες μετά την πρώτη του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από εμφανίσεις στην οδό Σατοβριάνδου, γνωρίζεται με πολλούς τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη και σπουδαία Κέτι Γκρέι. Η Γκρέι ήταν η γυναίκα, ήταν η τραγουδίστρια, ήταν η ψυχή, η οποία του πρότεινε να συνεργαστούν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Κάτι το οποίο ο Στράτος Διονυσίου δεν το ξέχασε ποτέ. Την ίδια χρονιά, ο Διονυσίου έβγαλε σε γραμμόφωνο δίσκο 45 στροφών με το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος», σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη και μουσική του μεγάλου Χατζηδάκη. Είχε ηχογραφήσει σε δίσκο το τραγούδι του Νίκου Μαύρου «Παράγκες και παλάτια» για την εταιρεία Οντεών. Τρία χρόνια αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μεγάλη Κολούμπια. Τραγούδησε τη διασκευή του Μπάμπη Μπακάλι με τίτλο «Δεν με πόνεσε κανείς», εμπνευσμένη από ινδικό τραγούδι, ενώ άλλη διασκευή που τραγούδησε είναι αυτή του Μπάμπη Μπακάλι με το όνομα «Της αγάπης μου το δίσκο», το ηλεκτρόφωνο και το «Φύγε φύγε» σε μουσική Αταλίδη και σε στίχους του σημαντικού Κώστα Βίρβου. Έκανε επίσης διασκευές σε τραγούδια «Αχάριστη» του Βασίλη Τσιτσάνη, το «Παλιογέφυρο» και «Πριν το χάραμα», τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, η «Μπαμπέσα» του Γιώργου Μιτσάκη και το «Φτωχομπούζουκο» του Μανολιχιώτη. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα από τα πολλά ντουέτα που έκανε ο Στράτος Διονυσίου με κάτι πολύ σημαντικό που αγάπησε στη ζωή του, τις γυναίκες. Και θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι παρά το γεγονός ότι ήταν ένας σπουδαίος οικογενειάρχης, φρόντιζε τη γυναίκα του, με την οποία ήταν σχεδόν μια ζωή, και τα παιδιά του, ο Στράτος Διονυσίου είχε ένα μεγάλο καημό, τις γυναίκες. Σε αυτό το σημείο ακούμε το ντουέτο που έκανε με τη Λίτσα Διαμάντη.

Το 1967 αρχίζει να συνεργάζεται με τον συνθέτη Άκη Πάνου. Ο Πάνου, μια μεγάλη φυσιογνωμία στο λαϊκό τραγούδι, του δίνει σουξέ που έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Και τι δεν κάνω», «Γιατί καλέ γειτόνισσα», «Του κόσμου το περίγελο», «Άστι να φύγει», «Εγώ καλά σου τα έλεγα», «Στο σταθμό του Μονάχου», ένα τραγούδι που γράφτηκε για τους μετανάστες και τους ξενιτεμένους, «Θα ρίξω οροδοζάχαρη», «Ήταν ψεύτικα μια γυναίκα», «Φέρετε το παιδί του Χάρου και να είχα το κουράγιο». Ποιος δεν έχει ακούσει αυτά τα τραγούδια? Και ως παρένθεση στο σημερινό αφιέρωμα, μπορούμε να ακούσουμε μια εμφάνιση που είχε κάνει ο Στράτος Διονυσίου στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του 1986 του Μίμη Πλέσα, όπου εκεί με τίτλο «Ελληνικό τραγούδι» ο Στράτος Διονυσίου κάθισε στο ίδιο τραπέζι με την Λίτσα Διαμάντη, το Μανώλη Μητσιά, την Ελένη Βιτάλη, το Θεοδόση, σε ένα απολαυστικό ζωντανό πρόγραμμα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει σήμερα και δεν γίνεται από λαϊκούς τραγουδιστές, γιατί φοβούνται να βγουν να τραγουδήσουν ζωντανά με την ορχήστρα τους. Και αυτό γιατί δεν έχουν σπουδαίες και μεγάλες φωνές.

0: στο μαγαζί σου μου, ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά εκείνης εποχής, όπου εμφανιζόταν, ήταν δεύτερο όνομα, παρτενέρ της Ανθούλας Αλιφραγκής. Το ίδιο μαγαζί τον άκουσε το 1969 ο Μίμης Πλέσας και έπειτα από 2 μήνες έγραψε το θηλυκό ζεμπέκικο «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλα. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα στο μουσικό αφαίρωμα που του είχαν κάνει στην κρατική τηλεόραση. Το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία «Ορατό της Μηδέν» του 1970 με τον Νίκο Κούρκουλο, αλλά σε αυτό το τραγούδι δεν εμφανιζόταν ο Στράτου Διονυσίου, απλώς είχε βάλει επάνω σε ένα γραμμόφωνο το δισκάκι των 45 στροφών ο πρωταγωνιστής Νίκος Κούρκουλος και εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», το οποίο δεν ήταν αυτός ο τίτλος τραγουδιού, ήταν το «Κύμα πικρό». Έπειτα ο Στράτος Διονυσίου με αυτή τη μεγάλη επιτυχία σηκώθηκε πάρα πολύ και κυκλοφόρησε τα επιτυχημένα τραγούδια «Ο Παλιατζής», «Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια», «Ένας Αϊτός γκρεμίστηκε», «Το Αγάπη μου επικίνδυνη», «Φοβάμαι και τη σκιά σου» και «Το Αφιλότιμη». Στις αρχές δεκαετίας του 70 συνεργάστηκε με τις νεαρές τραγουδίστρες που βρίσκονταν μόλις στο ξεκίνημά τους, όπως τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Λιζέτα Νικολάου και τη Σόφη Παπά σε δεύτερες φωνές. Το 1973 τραγούδησε το τραγούδι «Άιντε που το πας και που το φέρνεις» σε μουσική του Μιμ Πλέσα στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Ο Φαντασμένος» με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.